Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνις. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλουτάρχος και ακούω Energy Mix με το φίλο μου το Σάκη Μπουσδούνη στα Dex.
1: Διώχνω μακριά τα σκοτάδια. Ναι, με εγώ.

ça tout ce qui était. Together. Και σαν τους Βίκινγκς των θαλασσών.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά. Are you ready?

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey.

Άκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Up right, up right, up.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήσατε και τελευταίοι, ελπίζω. Καλή σας ημέρα από το Μάχη FM 99,8. Είναι η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ηλιάδη.
1: Και ο Περικλής Ροβίλης.
0: Και στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Πλησιάζουμε έτσι τις ώρες που είναι τα μπάνια του λαού. Να ξέρετε, έλεγα, συζητούσαμε αν θα πάμε για μπάνιο έτσι μετά την εκπομπή. Δεν θα πάμε, δυστυχώς δεν υπάρχει μία προς το παρόν. Θα πάμε άλλη φορά. Λοιπόν, θα μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6943 63 54 51. Και μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο αν θέλετε προς το τέλος της εκπομπής, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πολλά. 210 710 8000.

0: Με αυτά που ακούμε, όντως θα τα κόψουμε τα μαλλιά μας που λέει και το τραγούδι, όλα τα μαλλιά μας.
1: Τα μουσια μας.
0: Και τα μουσια και τα μαλλιά και οτιδήποτε. Τι γίνεται, τι έγινε την εβδομάδα που πέρασε, να κάνουμε την ανασκόπηση.
1: Νομίζω το πιο σημαντικό ήταν το Φόρουμ Ελληνικής Διαστημικής Τεχνολογίας. Μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο για όποιον το παρακολουθεί, αλλά σήμερα που μιλάμε, η πτωχή πλην τη μία Ελλάς έχει 19 δορυφόρους και μικροδορυφόρους στο διάστημα. Είδες. Και σε λίγο και το επόμενο διάστημα θα εκτοξευθούν άλλοι 6, θα φτάσουμε τους 25. Έγινε λοιπόν αυτό το συνέδριο την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ που δεν το παρακολουθούσα κοντά, γιατί με ενδιαφέρουν μόνο οι αμυντικές εφαρμογές του διαστήματος, διαπίστωσα ότι υπάρχει ένα οικοσύστημα από 82 εταιρείες, εκ των οποίων οι 6 είναι θηγατρικές ξένων εταιριών, απασχολούν περίπου τους 3.500 εργαζομένους στη συντριπτική πλειοψηφία σε υψηλής εξειδίκευσης θέσεις και νεαρής ηλικίας, και ο ετήσιος κύκλος εργασιών πλέον έχει ξεπεράσει τα 550 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μια χαρά. Έλα.
1: Είναι μια υπαρκτή παρουσία. Δεν είναι κάτι, πώς να το πω, θεωρητικό. Έχει ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες, επενδυτές. Και ήταν πολύ ευχάριστο να το παρακολουθείς από κοντά, γιατί φαινόταν ότι υπήρχε ένα κοινό όραμα. Τώρα, 26 Ιουνίου, ναι, εξαγγέλθηκε και η δεύτερη φάση του προγράμματος, το Ελλάς Παίζεις 2.0, με πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό από την αρχική, θα φτάσει περίπου 360 εκατομμύρια, και να πόκειται και στις κρατικές αρχές, στις κυβέρνησεις, στις κρατικές αρχές και αυτό το οικοσύστημα, να το εκμεταλλευτώ στο μέγιστο βαθμό. Το τελευταίο που θέλω να πω, για να την πέσουμε και λίγο στο Υπουργείο Άμεσης, το πέσουμε εντός εισαγωγικών, στην πρώτη φάση του προγράμματος πέτυχαν εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή 30%. Όχι στα λόγια, πιστοποιημένη και ελεγμένη απολυκτική εταιρεία. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος το ελάχιστο που έχει τεθεί είναι 50%. Ας τα ακούνε λοιπόν στη Μεσογείο ένθεν κακήθεν να προγραμματίσουν λίγο την πορεία τους.
0: Μιλάς για να αναφέρεις το θεωρητικό 25% που...
1: Το τουλάχιστον 25%, το οποίο είναι μια θεωρητική εξαγγελία. Γιατί εκεί πέρα είναι μια πρακτική εξαγγελία.
0: Λοιπόν, τώρα που μπαίναμε στο στούντιο, εγώ ζήτησα από το Θοδωρή να μας βάλει ένα τραγούδι, γιατί... Πάμε λοιπόν, ωραία όλα αυτά, πάμε στη μαγική αυλή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
1: Και πάμε, Θοδωρή,
0: πάμε μαγική αυλή.

0: Να πάμε στη μαγική αυλή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου εκεί πέρα βέβαια δεν είναι τόσο μαγικά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, κυκλοφόρησε 9 Ιουλίου μία, μάλλον να το πω διαφορετικά, κυκλοφόρησε από το ΓΕΣ, αλλά είναι από διαταγή του ΓΕΘΑ. Από το ΓΕΣ κυκλοφόρησε επειδή το είδαμε στη δημοσιότητα, έτσι. Προφανώς θα έχει κυκλοφορήσει και στα άλλα επιτελεία. Μία διαταγή, μία υπενθύμηση που λέει ότι οι στρατιωτικοί δεν μπορούν να κάνουν δεύτερη δουλειά. Εκτός δηλαδή από αυτές που επιτρέπει ο νόμος, στρατιωτικοί γιατροί κτλ. Τι λες, δουλεύουν ή όχι στρατιωτικοί δεύτερη δουλειά?
1: Προφανώς δουλεύουν, γιατί οι μισθοί. Λοιπόν, όπως και στο όλο των υπολείπων.
0: Την απάντηση θα τη δείτε στο armyvoice.gr, όπου έχουμε κάνει μια μεγάλη έρευνα. Έχουμε μιλήσει με συζύγους στρατιωτικών, οι οποίες οι γυναίκες, το τι περιγράφουν, είναι απίστευτο. Φυσικά και κάνουν όλη η δεύτερη δουλειά. Πώς θα βγει η οικογένεια? Φυσικά και κάνουν δεύτερη δουλειά. Λοιπόν, δηλαδή, το ΓΕΣ είναι υποκριτικό. Το ΓΕΣ, το ΓΕΘΑ, είναι υποκρισία αυτό που κάνει. Εντάξει, υπενθυμίζει τον νόμο. Και εδώ πέρα, ας πούμε, μία σύζυγος, η οποία, με τις οποίες συνεντεύξεις έκανα εγώ προσωπικά, έτσι. Δεν συζητώ για τις γυναίκες που έβαλαν τα κλάματα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αναγκάστηκε ο σύζυγος να πλένει πιάτα για να πληρώσουν το ενίκιο. Περιγράφει ότι μετά τη μετάθεση στην Αθήνα, και ενώ η οικογένεια πρέπει να ξαναστήσει, δηλαδή φύγανε από την επαρχία, ήρθαν στην Αθήνα. Ο στρατός λέει, δεν περιμένει να βρεις ένα σπίτι της προκοπής. Δεν σε περιμένει να βρεις δουλειά. Αναγκάστηκε να πλένει πιάτα. Αυτό τον κρατούσε πολλές ώρες μακριά από το σπίτι. Στη Λάντζα. Έτσι. Άλλη μαρτυρία. Ρωτάμε αν κάνει δουλειά. Ξέρεις, διακριτικά ρωτούσα. Κάνει δεύτερη δουλειά ο σύζυγος? Μόνιμα λέει. Όλοι κάνουν. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Δηλαδή είναι αυτονόητο. Έτσι. Τι δουλειές κάνουν? Πήγαινε λέει φύλακα στα βράδια, σε οικοδομές, σε ξενοδοχεία υπό ανέγερση. Άλλοι στα νησιά πάνε στη μαρίνα και πλένουν σκάφη το καλοκαίρι. Πάνε και κάνουν αγροτικές εργασίες, έτσι. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μπορεί να απαγορεύσει η ηγεσία την δεύτερη δουλειά? Ναι, φυσικά την έχει απαγορεύσει. Δεν μπορεί όμως να απαγορεύσει το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, τα παιδιά, τη βενζίνη. Πώς θα πληρωθούν όλα αυτά? Από τα 3,60. Δηλαδή, ναι μεν, καθόμαστε ας πούμε και λέμε, σας δίνουμε ίσα ίσα να περνάτε. Συζητούσαμε έναν ΕΠΟΠ και λένε ότι συζητούσαμε έναν ΕΠΟΠ, ο οποίος δεν είναι από τους καινούριους, έτσι. Έχει πει πριν από χρόνια και μου λέει ότι τα πρώτα χρόνια δεν έβγαινε. Δηλαδή, έπαιρνα 8 κατοστάρικα, 8,5 κατοστάρικα, ήμουνα στον Εύρο, σύν το επίδομα παραμεθωρίου που είναι κανένα κατοστάρικο, ναι. Δεν έβγαινε. Άμα σου ζητάνε 5 κατοστάρικα για το ενίκιο, πώς θα βγεις? Τι θα φας, πώς θα κινηθείς, τι θα πληρώσεις στα ρεύματα και τέτοια? Τίποτα. Δεν βγαίνει. Είναι απλό. Δεν βγαίνει. Κοίτα, με συνεχείς μεταθέσεις.
1: Για να βλέπουμε και λίγο όμως το ποτήρι μεσογεμάτο και χωρίς να φανώ ότι αρνούμε στην πραγματικότητα. Έστω και με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, δεν ξέρω αν θα γίνει κατορθωτό τελικά, έχει αρχίσει πλέον η κατασκευή κατοικιών για τα στελέχη.
0: Ναι, τα οποία δεν υπάρχουν, να σου πω, να γελάσεις, θες να γελάσεις τώρα. Υπάρχουν τα ΣΟΕΠΟΠ.
1: Ναι.
0: Αυτά φτιάχτηκαν με μια λογική ότι ο ΕΠΟΠ δεν είναι έγγαμος.
1: Ναι.
0: Και πάνε στα νησιά τώρα και έχουν ένα δωμάτιο.
1: Ισχύει.
0: Και αυτό... μένουν τώρα οικογένειες με, ναι, δύο παιδιά σε ένα δωμάτιο.
1: Αυτό, κοίταξε, θέλει και αυτό να προσαρμοστεί στην κατάσταση. Διότι άλλο να πάει κάποιος 21, 22, 25 χρονών, πιθανότατα θα είναι μόνος του. Αλλά αν αρχίζει και περιττικά μπροστά χρόνια, προφανώς θα φτιάξει οικογένεια και προφανώς θα έχει και παιδιά.
0: Πού μου λέγανε, σε ποια περιοχή, στο Καστελόριζο, δεν θυμάμαι τώρα που μου λέγανε. Έχουν πάρει containers
1: για κατοικίες.
0: Τα οποία τους βάζουν αναγκαστικά 2-2.
1: Ναι. Δηλαδή, κατασκευή κατοικιών.
0: Ακόμα και δεν μπορούν να τους διασφαλίσουν ούτε αυτό το.
1: Ναι, γιατί επί χρόνια αυτό έχει μείνει παρατημένο. Έτσι, έχει σχέση και με την γενική οικονομική κατάσταση.
0: Οικογένεια ΕΠΟΠ τώρα. ΕΠΟΠ, έτσι. Οικογένεια ΕΠΟΠ. Είναι ο σύζυγος, ήταν σε ένα νησί τέλος πάντων μεγάλο. Ακριτικό νησί. Αλλά μεγάλο. Παίρνει ο σύζυγος μετάθεση σε ένα μικρότερο νησί. Η σύζυγος βρήκε κάτι έτσι, μια εργασία, ξέρω εγώ, στον τουρισμό.
1: Δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει.
0: Δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει. Έμεινε στο παλιό που ήταν, χωρίς να νοτώ πώς καταγωγής, έτσι. Δηλαδή βοήθεια μηδέν από τους γονείς, έτσι. Και πήρε ο άλλος το παιδί και πήγαινε στο μικρό νησί. Και μένουν χωριστά, α πούμε, χωρίζονται οι οικογένειες.
1: Ναι, αυτά είναι θέμα προγραμματισμού και σε κάποιο βαθμό μπορούν να επιληθούν.
0: Ακροατής μας. Αυτό συμβαίνει πολλά χρόνια με τους στρατιωτικούς. Εγώ πήγαινα λαχαναγορά τις νύχτες και ξεφόρτωνα φορτικά.
1: Ναι. Κοίταξε, είναι αναγκασμένα, δεν είναι επιλογή. Είναι ανάγκη. Συνεπώς θα κάνει ο καθένας οποιοδήποτε
0: και
1: δουλειά μπορεί να κάνει.
0: Και μιλάμε για μαύρη δουλειά, έτσι.
1: Προφανώς. Δεν μπορεί να γίνει άσπρη, μαύρη θα γίνει.
0: Και προφανώς το ξέρουν όλοι.
1: Κοινό μυστικό.
0: Αντί λοιπόν, ειλικρινά δεν ξέρω. Ποια, δώστε μισθούς.
1: Ισχύει ό,τι ισχύει και στην υπόλοιπη κοινωνία. Η μισθή δεν είναι θέμα απόφασης.
0: Δεν είναι θέμα, ναι, αλλά μπορεί να πάρει το επίδομα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Η υπόλοιπη κοινωνία δεν μετακομίζει κάθε 2-3 χρόνια.
1: Όχι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο έπρεπε εξ αρχής να έχουν προνοήσει τουλάχιστον για τις κατοικίες. Και οι κατοικίες, ναι, θα υπάρχει ένας αριθμός, γιατί προφανώς αυτοί οι οποίοι είναι σε μικρή ηλικία.
0: Δεν είναι μόνο η κατοικία, δηλαδή και τα έξοδα της μετακόμισης. Τους δίνουν ένα ποσό, δεν φτάνουν τα έξοδα της μετακόμισης. Ποτέ δεν φτάνουν.
1: Εγώ θα σου πω, δεν ξέρω για άλλους αυτούς.
0: Εδώ πέρα τώρα η γυναίκα μου έλεγε, ας πούμε, μετακόμισε, αν θυμάμαι καλά, σε κάποια στη Σάμο. Και επειδή δεν μπορούσαν να νοικιάσουν, γιατί μέχρι να βρούνε και τέτοια, δεν μπορούσαν να νοικιάσουν δωμάτια για να μπορέσουν να ψάξουν. Και μπόντουσαν στο αυτοκίνητο οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Το φαντάζεσαι.
1: Θα πρέπει να περάσουμε
0: στο αυτοκίνητο για να βρούνε σπίτι.
1: Θα πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο. Και θα φέρω για παράδειγμα το στρατό, τον είπα. Τα σπίτια είναι επιπλωμένα. Όπω σημαίνει, όταν αλλάζει η τοποθέτησή σου, ουσιαστικά έχει τα κινητά σου πράγματα και την οικογένειά σου. Και φεύγει ένα μεγάλο βάρος.
0: Έλα, δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Για όλα τα νοικοκυριά.
0: Ούτε λοιπόν, επιπλωμένα είναι, τέλος πάντων.
1: Όχι, θα πρέπει να είναι επιπλωμένα. Ενώ να έχει όλα τα απαραίτητα που θέλει μια οικογένεια για να ζήσει. Δεν μιλάω για πολυτέλεια, αλλά να είναι πλήρως λειτουργικά.
0: Μια οικογένεια. Όταν κοιμώνται, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο και κοιμούνται δύο παιδιά και οι γονείς σε ένα δωμάτιο, καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε τώρα έτσι.
1: Ναι, αυτά είναι όμως θέμα σχεδιασμού. Δηλαδή έχουν εξαγγελθεί, ξέρω, 10.000 σπίτια. Δεν ξέρω αν αρκούν.
0: Ναι, δεν είναι μόνο τα σπίτια. Ξέρεις τι δίνουν προτεραιότητα, έτσι. Φοιτητικές αστείες.
1: Ναι,
0: δεν αστείευαμε.
1: Τι να πω εδώ.
0: Από αυτό το οικιστικό πρόγραμμα φτιάχνουν φοιτητικές αστείες. Τώρα το διάβαζα σε κάποιο φεκ. Ναι. Η προτεραιότητα είναι αυτή.
1: Δουλεύει με τη λογική. Αυτούς που έχουμε μέσα, άστους.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Μήπως προσελκύσουμε κανέναν επιπλέον. Δεν είναι η σωστή μέθοδος. Είναι αυτό που θέλει να παράξει γρήγορα αποτελέσματα, αλλά στην πραγματικότητα έχει εγκαταλείψει το προσωπικό σου. Ναι. Και θα σε εγκαταλείψει και το προσωπικό σου όταν έρθει η ώρα. Είναι όπως σε μια επιχείρηση τα πάντα. Εάν δεν φροντίζεις το προσωπικό σου, θα σε εγκαταλείψει κάποια στιγμή με τον άφητα γάμα τρόπο.
0: Μιας και λες, θα φροντίσεις το προσωπικό σου. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο θέμα. Θα ζητήσω από τον Θοδωρή πάλι να μας βάλει ένα τραγουδάκι. Για να πάμε στο επόμενο θέμα. Φροντίδα προσωπικού. Στρατιωτικά νοσοκομεία. Πάμε, μαγελάμε. Ακριβώς. Δυστυχώς θα έπρεπε να κλαίμε. Πάμε, Θοδωρή.

0: Μας γράφει ο φίλος μας ο Νίκος εδώ, λέει: αυτοί που κοιμούνται στο αυτοκίνητο είναι τυχεροί. Φανταστείτε, λέει, να κοιμάστε καπλώστρες σε κάποια παραλία γιατί το αυτοκίνητο δεν χωράει καρφίτσα. Τι να... Και διαβάζω, ας πούμε, ότι για να πάει, λέει, μια τετραμελής οικογένεια στις Κυκλάδες, τα εισιτήρια μόνο είναι 500 ευρώ. Έτσι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις. Δηλαδή για να μετακομίσει ένα στρατιωτικό σου λέει: ναι, πάρε έξοδο μετακόμιση. Τι έξοδο μετακόμιση.
1: Δεν πάει και να καλύψουν.
0: Ακριβώς. Καταρχάς δεν καλύπτει γιατί πάει, είναι με χιλιομετρική απόσταση. Αυτά τα έξοδα, εισιτήρια από εδώ από εκεί δεν καλύπτουν. Δανείζονται μονίμως. Να, και ξέρεις κάτι, αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι διστάζουν να την πουν για τη μαύρη εργασία. Και αυτή η σιωπή βολεύει το σύστημα. Βολεύει.
1: Είναι κοινό μυστικό.
0: Το πρόβλημα δεν εξαφανίζεται με μια απαγόρευση, ας πούμε.
1: Η απαγόρευση υφίσταται.
0: Εντάξει, γίνεται. Όταν υπενθυμίζεις την απαγόρευση, το κάνεις ακόμα πιο κρυφό και πιο επικίνδυνο για τον ίδιο το στρατιωτικό. Να σου πω κάτι, άμα τραυματιστεί.
1: Θα αρχίσω να τα παρατάγοντα. Όταν επιθυμίζεις την απαγόρευση, απλώς κρατάς τα προσχήματα ότι εφαρμόζεις τον νόμο και δεν ασχολείσαι με την ουσία του προβλήματος. Είναι εξαιρετικά απλό.
0: Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι ο καινούργιος νόμος Δένδια. Είναι ο περίφημος νόμος Δένδια που έχει αλλάξει και έχει αυστηροποιήσει το πλαίσιο και τις ποινές.
1: Έμπλημά μου σε αυστηρότητες.
0: Πάμε λοιπόν στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Τι είχε ψηφίσει το 25 ο Δένδιας και τι λέγανε ότι αποκλείεται και τέτοια. Μπράβο, ξεκινάμε λοιπόν. Μπαίνουν ιδιώτες στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Απογευματινά ιατρία στα στρατιωτικά νοσοκομεία για ιδιώτες και μέσω και ασφαλιστικών εταιριών. Και θα πλουτίσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Βγήκε τυποκατάλογος.
1: Ο οποίος είναι και λίγο αστείος, δεν ξέρω αν το πρόσεξε σε βάθος.
0: Για πες.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν είναι κάποια ακτινογραφική εξέταση, έχει μια ανάλυση του ποιος παίρνει τι. Η οποία είναι ένα κανονικό τιμοκατάλογο, δηλαδή υπηρεσιών.
0: Ναι, ναι, έχει. Σου λέω, να τον πούμε, κάτσε να τον πούμε, τον τιμοκατάλογο.
1: Βρες το από το FEX.
0: Λοιπόν, οι τιμές είναι. Τώρα το έχω γράψει στο Army Voice εδώ. Το βγάλα πρώτη, το βρήκα, το μυρίστηκα. Λοιπόν, οι τιμές είναι. Οι τιμές για να επισκεφτείτε γιατρό στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Έτσι. 60 ευρώ αν είναι συνταγματάρχης, δηλαδή ουσιαστικά είναι διευθυντής κλινικής, νομίζω κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: 48 ευρώ για ταγματάρχη, αν είναι ταγματάρχης ο γιατρός. 36 αν είναι λοχαγός. 36 και ο επίκουρος γιατρός, αυτή που είναι δηλαδή, που δεν είναι ενστολή, αλλά...
1: Ναι, ναι.
0: Και 24 ευρώ ο ειδικευόμενος γιατρός.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι και αυτός... πώς το λένε, πολιτικό προσωπικό. Και από αυτά το 60% αυτά είναι τι πληρώνει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Από αυτά το 60% το κρατάει, λέει, ο γιατρός και το 40% το παίρνει το νοσοκομείο. Καλή μοιρασιά, ε.
1: Ναι, είναι, πώς να το πω τώρα, αυτό θα το παρουσίαζα, θα το παρομοίαζα ότι μια επιχείρηση μισθοδοτεί τους εργαζόμενους της και μετά τους νοικιάζει βγάζοντας και κέρδος.
0: Να ρωτήσω, ποιοι γιατροί θα το κάνουν? Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα.
1: Όσοι έχουν τη δυνατότητα, την ανάγκη. Το θέμα δεν είναι ποιοι θα το κάνουν, γιατί ο καθένας, και μιλάω σε τοπικό
0: γιατροί
1: επίπεδο.
0: Έχουν, αφού έχουν τη δυνατότητα να έχουν εξωτερικά ιατρία δικά τους.
1: Ναι, δεν το ξέρεις. Μπορεί, αλλά δεν είναι το. Δεν είναι, ναι, πιθανότητα θα το κάνουν πολλοί. Αλλά το θέμα δεν είναι ποιος θα το κάνει. Θα το κάνει όποιος θέλει. Όποιος το επιλέγει, όποιος έχει ανάγκη. Το θέμα είναι ότι η αλλαγή στη φιλοσοφία και στον τρόπο λειτουργίας που μπαίνει μέσα. Εκεί να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, εκεί ξεκινάει, γιατί θα έρθουν και τα επόμενα.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά
1: αυτό πλέον,
0: πάει, ναι, ουσιαστικά
1: ναι,
0: πάει.
1: Αυτό πλέον δεν θα είναι στερεωτικά νοσοκομεία.
0: Ακριβώς.
1: Και τα στερεωτικά νοσοκομεία δεν φτιάχτηκαν απλώς για να εξυπηρετούν το στερεωτικό προσωπικό.
0: Φτιάχτηκαν από το μισθό των στρατιωτικών, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Κάποια από αυτά. Όχι κάτι. Το ναυτικό νοσοκομείο Αθηνών.
0: Ναι, ναι. Οι οποίοι το πληρώνουν ακόμα.
1: Σαφέστατα. Λοιπόν.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, θα πληρώνουν από το μισθό τους και δεν θα έχουν πρόσβαση στο απόγευμα. Γιατί, μην μου πεις τώρα ότι θα έχουν πρόσβαση στο απόγευμα.
1: Όχι, βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία φτιάχτηκαν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν δωρεάν. Αν πηγαίνουν ως ιδιώτες μέσω ασφαλιστικών εταιριών, όπως προτείνει υπομένεις, για παράδειγμα. βγήκε ρε εσύ, υπομένως και διαφήμισε την
1: εταιρεία. Εντάξει, αυτό τώρα είναι, εταιρεία. Να το πω τεχνικά, τεχνικά μόχλευση. Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
0: Βγήκαν και διαφημίζαν, λέει, ασφαλιστική εταιρεία. Πάτε να ασφαλιστείτε.
1: Για να πάτε δωρεάν στο νοσοκομείο. Ναι, για το οποίο πληρώνετε τις φορές.
0: Ακριβώς. Δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, μόχλευση γίνεται. Εγώ απλώς θέλω να πω είναι ότι τα στρατιωτικά νοσοκομεία, άσχετα αν είναι μικρές πιθανότητες, αλλά όταν χρειαστεί θα πρέπει να υπάρχουν, είναι και υποδομή που χρειάζεται στον πόλεμο. Και πρέπει να είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο για να καλύπτουν και αυτή την περίπτωση. Και πρέπει να εξυπηρετούν.
0: Και τι δομημένα, τώρα τα διαλύουν. Γιατί στην πραγματικότητα
1: αυτό διάλυση, γίνεται. Ναι,
0: έχει διαλυθεί με τον νόμο που αυστηροποίησε την παραμονή, την υποχρέωση παραμονή στο στράτευμα κτλ. Φύγανε ένα σωρό κόσμο. Δεν του συγκράτησαν. Έτσι, σηκώθηκαν και φύγανε, παραιτήθηκαν ένα σωρό κόσμο. Και τώρα με του εναπομείναντε, εδώ πέρα νοικιάζουν. Βγάζουν κάθε τρει και λίγο αγγελίε για να πάρουν να προσλάβουν γιατρού με μπλοκάκι, α πούμε.
1: Άρα δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Αριθμητικά.
0: Ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και φαίνεται, αυτό φαίνεται. Οι άνθρωποι για να κλείσουν ένα ραντεβού. Θυμάσαι, εντάξει, έβρισκες εύκολα σχετικά ραντεβού στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Τώρα δεν βρίσκεις. Τώρα δεν βρίσκεις. Τρίμηνο, τετράμινο.
1: Αψηφίδη μάρτυρ. Έχει πάρει μια λάθος πορεία αυτό το θέμα. Η οικονομία δεν πρόκειται να γίνει με αυτούς τους τρόπους. Η οικονομία μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, να γίνονται συγκεντρωτικά οι προμήθειες των υλικών. Mm-hmm. Ακόμα και σε συνδυασμό με τα πολιτικά νοσοκομεία, για να επιτυχάνονται οικονομίες κλίμακος. Mm-hmm. Να εξοδολογιστούν η χωροταξική κατανομή των εγκαταστάσεων. Εμένα πάντα μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Έχουμε έναν ακροατή, γι' αυτό σου κάνω τόση ώρα νόημα.
1: Okay.
0: Θες να τον βγάλουμε να ακούσουμε τι
1: ναι, έχει να πει,
0: είναι για το θέμα, φαντάζομαι. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Το θέμα μου δεν είναι αυτά τα οποία μόνο λέτε εσείς.
0: Αν μπορείτε, θα μιλώσετε το ραδιόφωνο και θα σας ακούμε διπλά.
2: Το έκλεισα, ναι.
0: Ναι.
2: Το θέμα μου είναι ότι υπάρχει μια πολιτική, την οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τους πρώτους μήνες που έγινε κυβέρνηση, από το έδρανο της Βουλής, είπε θα πολεμήσουμε τον ατιβισμό, και 158 από κάτω πρόβατα χειροκροτούσαν τι τους έλεγε. Συγγνώμη για τη φράση, τον προστοκρίαρο.
0: Επειδή έχουμε για τα στρατιωτικά νοσοκομεία τώρα ως θέμα.
2: Για τα στρατιωτικά νοσοκομεία, γιατί mm-hmm. το στρατιωτικό νοσοκομείο τι είναι, στρατιώτες της Τουρκίας, γιατροί της Τουρκίας είναι. Όταν λοιπόν ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας μιλάει και λέει θα πολεμήσει τον ατιβισμό, όταν είναι σε όλες τις εκδοχές της χώρας, από τους εργαζόμενους, τους στρατιωτικούς, τους νοσοκομιακούς, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα και μέσω των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Όταν μέσα στα στρατιωτικά ιατρία και στα νοσοκομεία παίρνουν από τα 50 δις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα, και φυσικά δεν τα έδωσε τσάμπα.
0: Όχι, στα στρατιωτικά νοσοκομεία δεν έχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το προχωρήσουμε λίγο το θέμα. Πάμε, γιατί έλεγες κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι δουλειά έχει ο ρόλος δηλαδή του στρατιωτικού νοσοκομείου,
1: ναι,
0: στον
1: πόλεμο.
0: Και τα οποία τα στρατιωτικά νοσοκομεία τα κλείσαμε στον Εύρο, έτσι. Να σου
1: ναι, γι' αυτό είπα για τη χωροταξική κατανομή.
0: Έτσι.
1: Μου έκανε πάντα εντύπωση και πιστεύω σε όποιον τα βλέπει, σε μια απόσταση που είναι 2-3 χιλιόμετρα του ναυτικού νοσοκομείου, το 401, το 251, ένα τρίγωνο στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι.
1: Τον Ήμιτς.
0: Ναι, γιατί στον Εύρο υπήρχαν στρατιωτικά νοσοκομεία και σιγά σιγά τα κλείσανε. Εκεί δηλαδή που είναι ο κόσμος. Να σου θυμίσω ότι έχουν σημειωθεί και δύο θάνατοι στρατιωτικών, οι οποίοι αποδόθηκαν στην έλλειψη άμεσης πρόσβασης σε γιατρό.
1: Πριν
0: τα τελευταία χρόνια έγινε αυτό, έτσι.
1: Ναι, πριν να σχολιάσω.
0: Αποδόθηκε από τους οικείους τους. Έτσι. Οι άνθρωποι δεν είχαν άμεση πρόσβαση σε γιατρό. Τρέχανε από εδώ για να τους παρακολουθεί και να τους δει. Ένα παλικάρι, θυμάμαι, με καρδιά κιόλας. Λοιπόν. Α. Και γεια σας. Έφυγαν.
1: Ναι. Τι να σχολιάσω. Σήμερα, με το...
0: Έχουν
1: το...
0: μόνο κάποιες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδα σε, κάποια...
1: ναι,
0: σε κάποιες περιοχές.
1: Όπως με την τεχνολογία, να το συνδυάσω και λίγο με το διάστημα. Με τα γεωχωρικά δεδομένα. Την πυκνότητα του πληθυσμού. Όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν για το στρατιωτικό προσωπικό από πλευράς παθήσεων, της κατάστασης του καθενός, είναι πολύ εύκολο να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία του συστήματος υγείας, του στρατιωτικού και του πολιτικού.
0: Πριν από μερικά χρόνια λοιπόν, ένας στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος με είχε εγχειρήσει και συζητούσαμε έτσι, είχε κάνει μια μελέτη για το τι γίνεται με τους απέναντι. Η Τουρκία δεν φημιζόταν, δεν φημίζεται για τα νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Παρόλα αυτά, έχει φτιάξει καταπληκτικές μονάδες περίθαλψης ακριβώς απέναντι από την νησιά. Και εδώ τίθεται θέμα, γιατί ο άνθρωπος τι έλεγε. Ο κρίσιμος χρόνος από ένα search and rescue είναι ελάχιστα λεπτά για να μεταφερθεί.
1: Είναι αυτή που για κάποιο τραυματία νομίζω το λένε golden hour, η χρυσή ώρα. Δηλαδή
0: ακριβώς,
1: μέχρι τότε να σταθεροποιηθεί.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να την παράσουμε. Η Τουρκία την έχει.
1: Εντάξει Ιωάννα, τώρα γενικότερα σήμερα που μιλάμε υπάρχει μία απομείωση δυνατοτήτων παρά το περί του αντιθέτου λεγόμενο. Είναι προφανές ότι και ο τομέας στρατιωτικής υγείας δεν θα έμειναν υπηρέαστος.
0: Και τώρα απομειώνεται ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, γιατί είναι σε μια λανθασμένη κατεύθυνση. Είναι πολύ απλό. Δεν εξαντληθήκαν όλα τα άλλα που αναφέραμε. Έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο για τους χύψους λόγους. Δεν μπορεί να διατηρηθούν περαιτέρω πιστώσεις. Το δέχομαι. Και άρα πρέπει να πάμε στην υιοθέτηση τέτοιων μεικτών συστημάτων ή συστημάτων μόχλευσης.
0: Να σου πω κάτι. Όταν έχει φορτώσει δικαιούχους, όταν βάζει μέσα τους δικαστικούς, τον έναν, τον άλλον, γιατί
1: ναι, αυτά
0: είναι αποφάσεις. Οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει, δηλαδή δεν πληρώνουν.
1: Ναι, αυτά είναι πολιτικάντικες κατατάξεις.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά έτσι δημιουργούν χρέη.
1: Προφανώς.
0: Όταν υπάρχουν χρέη από την πολιτεία η οποία δεν τα αποπληρώνει ποτέ και φτιάχνει 100 νόμους για αποπληρωμή και δεν αποπληρώνονται.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Δεν είναι ότι έχει εξορθολογιστεί η κατάσταση και βλέπουμε πού βρισκόμαστε. Είναι ότι σε μια τέτοια, πώς το λένε, σειρά λαθασμένων επιλογών ή σκόπιμων επιλογών, καταλήγουμε σε ένα σημείο που βρίσκουμε τείχο.
0: Έχεις μήνυμα από ακροατή μας στο Viber.
1: Ναι.
0: Να θυμίσουμε τώρα. 6943-63-54-51 τα μηνύματά σας στο Viber. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ζορζοβίλ. Α, καλημέρας. Όχι κύριε Ζορζοβίλ, όχι. Όσα σπίτια και να φτιάξουν, δεν λύνεται το πρόβλημα το στεγαστικό. Όταν προϋπόθεση είναι η μοροϋοδότηση. Πάντα οι ανώτεροι και οι ανώτατοι, που πλέον η μισθή τους είναι αρκετά καλύτερη,
1: ναι,
0: από τους,
1: έχουν περισσότερα μόρια,
0: θα παίρνουν τα σπίτια και οι υπόλοιποι θα ζουν βίο τσιγκάνου πολυτελείας. Να φτιάξουν ανάλογο μισθολόγιο, λέει. Για τους Μητροπολίτες, η κυβέρνηση βρήκε χρήματα. Για τους στρατιωτικούς κάνει φιέστες και φανφάρες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέει, αξιωματικοί απόφοιτοι της σχολής Ικάρων, έτσι, που εργάζονται delivery. Και τα tips είναι ένας βασικός μισθός στρατιωτικού. Οι νέοι υπαξιωματικοί, λέει, πηδούν από τα παράθυρα. Κάντε ένα ρεπορτάζ να δείτε πώς οι νέοι υπαξιωματικοί έφυγαν μέσα στο έτος. Τα γραφεί, τα δίνει πώς. Πριν από μερικές μέρες δημοσιεύτηκε απόφαση στο Διάβια με 76 καινούργιες παρετήσεις ΕΠΟΠ.
1: Ναι. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Συμφωνώ απόλυτα με τα στιγμή.
0: Πώς θα πάρουν.
1: Απλώς να επισημάνω το εξής. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι μόνο οι ανώτεροι και οι ανώτεροι. Η μεγαλύτερη θρησκευτικά ομάδα είναι υπαξιωματική και κάτω από τους υπαξιωματικούς.
0: Κάτω δεν υπάρχει στρατιώτης.
1: Λοιπόν, ναι. Διότι όταν πάει κάποιος προσλαμβάνεται σαν ΕΠΟΠ, από στρατιώτη ξεκινάει.
0: Ναι, με
1: και με
0: νόμο,
1: τον καινούριο νόμο
0: 8
1: θα
0: χρόνια,
1: κάνει 8 χρόνια να γίνει ενοχλίας. Δηλαδή,
0: τα έχουμε γράψει στο Army Voice. Μπείτε να τα δείτε, armyvoice.gr. Δείτε, μπείτε
1: λοιπόν,
0: να δείτε τι γίνεται με τους ΕΠΟΠ. Έχουμε, για τους ΕΠΟΠ έχουμε αφιέρωμα μεγάλο.
1: Δεν τους θέλουν τους ΕΠΟΠ. Οι ΕΠΟΠ στοιχίζουν. Έχουν βρει αυτό τώρα το πρόσχημα.
0: Τι θα κάνουν?
1: Είναι πολύ απλό. Θα στηριχτούν στους εφέδρους, αλλά κατά τη δένδια άποψη. Αυτό πρέπει να το αναλύσουμε κάποια στιγμή. Αυτά τα κέντρα μετεκπαίδευση εφεδρείας και όλο αυτό το πανηγυράκι που έχει στηθεί εκεί πέρα.
0: Άλλο μήνυμα, άκουσε το. Άκουσε το, γιατί είναι, να τα ακούνε και ο ακροατές μας δηλαδή. Γιατί αυτά είναι αξιωματικό στη μέρα διοικητής λόχου και το απόγευμα μάζευε ελιές στη στρατιώτη του. Νίκο, αγαπητέ, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό.
1: Τα πάντα γίνονται, δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι και άλλη φορά που...
1: Και ακόμα χειρότερα γίνονται. Συγγνώμη, μόνο εγώ ξέρω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποιες δυνατότητες όσον αφορά, πώς λένε, τη διαχείριση καταστάσεων, αναλαμβάνουν φύλαξη καταστήματα και τα συναφή βραδινά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα. Είναι... Και άρα όλες οι παραλλαγές παίζουν. Το θέμα είναι το εξής. Καταλαβαίνω, για να κάνω και το σύγχρονο του διαβόλου, ότι χρήματα για να γίνουν οι μισθοί αξιοπρεπείς δεν υπάρχουν. Okay. Αυτό μπορεί να γίνει όμως. Είναι, έχει 85-84.000 μόνιμα στελέχη αυτή τη στιγμή. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, πρέπει να υπάρχουν 84.000 σπίτια. Είναι πολύ απλό. Γίνονται και άμεσα.
0: Επίσης, να σου πω
1: όχι.
0: Κάτι, συζητώντας με τις κυρίες εκεί, τις συζύγους, θα το βγάλουμε και σε επόμενα. Έτσι. Ένα σοβαρό θέμα, γιατί ο άλλος, άμα έχει μια στήριξη στο σπίτι του, από ένα μισθό από τη σύζυγο, δεν θα πάει να δουλέψει δεύτερη δουλειά. Δεν είναι τρελός.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει στήριξη ούτε καν στις συζύγους. Δηλαδή, να σου πω, γιατί το λένε. Ας πούμε, παίρνουν προσωπικό για τις λέσχες.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ, παίρνουν προσωπικό για τους παιδικούς σταθμούς όπου υπάρχουν. Ή παίρνουν προσωπικό για υπηρεσίες. Γιατί δεν παίρνεις από τις συζύγους?
1: Γιατί η εύκολη απάντηση είναι πιθανώς να θέλει κάποια προσόντα.
0: Τώρα να το τρελάνεις θα είναι, δηλαδή με συγχωρείς, για να σερβίρει θέλει κάποια προσόντα.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Δεν σου λέω για τις συζύγους οι οποίες έχουν 15 πτυχία.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Μιλάω για τους
1: υπαξιωματικούς
0: και τις οικογένειες, ρε φίλε.
1: Να σου πω κάτι πολύ πιο απλούστερο.
0: Όχι, είναι φοβερό. Δηλαδή παίρνεις κόσμο απ' έξω και δεν παίρνεις από τον δικό σου άνθρωπο για να τον στηρίξεις.
1: Γιατί δεν υπάρχει αυτή η λογική. Είναι πολύ απλό. Φύγανε φρεγάτες να πάνε στην Κύπρο. Okay. Οι οποίες παραμείναν και για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που προβλεπόνταν. Είχε συγκροτηθεί ένα γραφείο με ένα τηλέφωνο ώστε οι οικογένειες των μελών των πληρωμάτων, εάν ομιγέννητο παραστεί ανάγκη, να πάρουν αυτόν τον αριθμό.
0: Αλλά ας μην τα πούμε αυτά, γιατί δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω ακούσει.
1: Εγώ δεν λέω, και εγώ έχω ακούσει.
0: Και έχω ακούσει για την περίοδο, της ελληνοτουρκικής κρίσης στον Εύρο.
1: Ναι, δεν λέω, και εγώ τα έχω ακούσει.
0: Εκεί δεν ήταν θεωρητικό, ήταν πρακτικό το ζήτημα. Τι θα κάνανε οι οικογένειες. Ας μην το συζητήσουμε.
1: Αυτά υπάρχουν σχέδια και δεν ξέρω αν εφαρμοστήκαν. Εγώ ξέρω το εξής. Ότι ένα τέτοιο γραφείο, ώστε αυτός που φεύγει στο πλοίο μακριά και δεν φτάνει να γυρίσει πίσω γρήγορα, να είναι ήσυχος ότι οτιδήποτε αν συμβεί από μια διαρροή νερού, που λέει ο λόγος, μέχρι χτύπα ξύλου ένα ατύχημα, θα υπάρχει κάποιος από την υπηρεσία ο οποίος θα μεριμνήσει να το αντιμετωπίσει. Το οποίο δεν στοιχίζει τίποτα. Τώρα φτάνουμε στο σημείο αυτό που συζητάμε τώρα. Δεν μπορείς να εξασφαλίσεις μισθούς. Εξασφάλιση για όλες τις κατοικίες. Μερίμνεσαι για τις συζύγους όσους μπορούν και όπου υπάρχουν οι διαθέσιμες ευκαιρίες. Τακτοποίησε το θέμα των σχολείων. Υπάρχουν στρατιωτικοί υπερευθυμένοι ευρωπαϊκοί σταθμοί.
0: Πάρε δασκάλα, οι οποίοι ξέρω εγώ που έχουν σε κάποια νηπιαγωγή και κάποια.
1: Ναι, βάλε... και δημοτικά και γυμνάσια. Δηλαδή τα παιδιά να διευκολύνουν τις οικογένειες.
0: Είναι δημιουργική απασχόληση παιδιών. Πάρε μέσα, δηλαδή πάρε συζύγους.
1: Και αυτά είναι και επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα. Από το ΕΣΠΑ και τα λοιπά.
0: Υπάρχει ΕΣΠΑ που λέει νταντάδες γειτονιάς. Ναι, οκ. Okay.
1: Νταντάδες στρατοπέδων, κατάλαβε. Νταντάδες στρατοπέδων. Γιατί?
0: Γιατί να μην μπορούν, ας πούμε, να αξιοποιηθεί η σύζυγος του στρατιώτη, αλλά να το κάνει η υπηρεσία.
1: Ναι, εννοείται η υπηρεσία.
0: Έτσι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι.
0: Είναι μια απασχόληση ώστε να μην αναγκάζει ο στρατιωτικός να πηγαίνει να κάνει άλλη δουλειά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι το 2000, όταν αρχίζει να προσληφθεί.
0: Γιατί οι γυναίκες, συγγνώμη, πάνε σε έναν τόπο έτσι. Δεν μπορούν να πιάσουν άμεσα δουλειά. Είναι ξένες μέχρι να βρουν. Ο άλλος δεν τις παίρνει στη δουλειά.
1: Σε ένα
0: του.
1: Μικρό νησί.
0: Ο άλλος δεν τις παίρνει στη δουλειά.
1: Τι δουλειά ακριβώς να πιάσει. Στην καλύτερη περίπτωση κάποια εποχική.
0: Ωραία, αυτό λέω. Μα και ο άλλος δεν εμπιστεύεται να την πάρει. Την πάρει, ξέρω εγώ, πολίτρια και τέτοια. Δεν την παίρνει γιατί σου λέει, γιατί να επενδύσω σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μου φύγει. Από τη στιγμή όμως που ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους μεταθέτεις, κάνε μια πλατφόρμα, κάνε κάτι να μπορέσεις να προσφέρεις αυτές τις οικογένειες μια στήριξη. Να ξέρεις ότι θα πάει στην τάδε μετάθεση και η σύζυγος έχει αυτή την ειδικότητα. Βρες της μια δουλειά μέσα στο... που να έχει σχέση με τις ενόπλες δυνάμεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά το θέμα είναι ότι περάσαμε
0: στην επαγγελματική. Μα καλά, πόσο μυαλό θέλει αυτό το πράγμα.
1: Δεν θέλει μυαλό.
0: Δεν είναι επαγγελματική τέτοια αποκατάσταση. Είναι θέμα το να μην κάνει τη δεύτερη δουλειά.
1: Περάσαμε στην επαγγελματικοποίηση του προσωπικού εδώ και 25 χρόνια. Και δεν
0: έχουμε παραμείνει αεραστέχνες στην ηγεσία, μα τώρα.
1: Όχι, έχουμε παραμείνει αεραστέχνες όλα. Γιατί όλα αυτά τα προβλήματα τα έχουν λύσει επαγγελματικοί στρατοί στον κόσμο. Έτσι. Δεν είναι ότι θα πρέπει να ανακαλύψουμε πάλι εμείς τον τροχό. Διαλέγει.
0: Συγγενικό μου πρόσωπο.
1: Τι λύσει και τι
0: συγγενικό μου πρόσωπο. Κοπέλα. Με παντρεύτηκε ένα Αμερικανό αξιωματικό. Πέρυσι. Πέρυσι, έτσι. Τώρα έχει πάρει την υπηκότητα και ήδη ξεκινάει στην βάση που είναι να δουλέψει. Σπίτι. Έχει, το πληρώνει το σπίτι.
1: Υπάρχει ένα συμβολικό.
0: Έτσι, δεν το δίνει τζάμπα, πρόσεχε.
1: Ναι, είναι όμως πλήρως επιπλωμένο.
0: Είναι πλήρως επιπλωμένο.
1: Και όπου παίρνει τοποθέτηση.
0: Και κανονικό σπίτι, όχι τώρα.
1: Ναι, ναι, δεν μιλάω για ένα δωμάτιο. Έτσι. Λοιπόν, και όπου μετατίθεται, υπάρχει.
0: Το πληρώνει σπίτι. Κανονικότατα, αλλά ναι, όπως το λες.
1: Και δεν, να σου πω και το.
0: Δεν ψάχνουν να βρουν σπίτι.
1: Και το αστείο, ας πούμε. Το σώμα των προσβαστών, για παράδειγμα, αποφάσισε ότι αυτά τα κτίρια έχουν διάρκεια ζωής 100 χρόνων. Βέβαια, με ανατακτά χρονικά διαστήματα, εξυγχρονισμούς, ανακαινήσεις τα λοιπά. Και αυτό το πράγμα είναι ενταγμένο μέσα στον προϋπολογισμό του. Οι τρόποι για να λυθεί και τα συστήματα υπάρχουν. Είναι εύκολα διαθέσιμα.
0: Ήδη σου λέω, έχει χι γνώση, έχει πτυχία και τέτοια. Ανάλογα με τις γνώσεις, δεν τις πρότεινα δουλειά στο αντικείμενό της.
1: Όπου ήταν, υπήρχε διαθέσιμο.
0: Αλλά υπήρχε δουλειά που θα μπορούσε να κάνει, μπορεί να μην ήταν στο αντικείμενό της. Υπήρχε όμως δουλειά που θα μπορούσε να κάνει και που τη γέμιζε, γιατί δεν θα κάθεται στο σπίτι.
1: Δίνει μια επιλογή. Ναι, τώρα αναγκαστικά θα αρχίσουμε να ψάχνουμε το αυτονόητο. Είναι έτοιμα αυτά, είναι δοκιμασμένα. Απλώς θέλει κάποιος να τα συλλέξει και να δούμε τι μπορεί να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα και τι όχι. Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Έχει συρρυκνωθεί, ας πούμε, το πολιτικό προσωπικό. Έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί, δεν μπορεί να κάνει. Όμως μπορείς να το εξυπηρετήσεις όλο αυτό το σύστημα.
1: Τα τελευταία χρόνια και ειδικά τώρα επί της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ειδικά επί της παρούσας υπουργίας είναι εμφανές ότι μειώνεται δραματικά το στρατιωτικό αποτύπωμα. Το επίπεδο δυνάμεων. Και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υποφέρει αυτή τη στιγμή από έλλειψη πολιτικού προσωπικού. Θα σου πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. ΓΔΕ, Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, όπου τοποθετούνται στελέχη, 3-4, δεν ξέρω, χρόνια φεύγουν. Υπάρχουν πλέον ελάχιστο πολιτικό προσωπικό το οποίο είναι μόνιμο τοποθετημένο εκεί και το οποίο είναι και η θεσμική μνήμη της υπηρεσίας.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, έτσι.
1: Δεν δουλεύουν τέτοιου είδους πολύπλοκες, πώς να το πω, υπηρεσίες με πολύπλοκο έργο, δεν δουλεύουν με περαστικούς εντός εισαγωγικών σε μια τοποθέτηση. Θέλουν ένα πυρήνα που θα αποτελεί τη θεσμική μνήμη και γνώση.
0: Μην ξεχνάτε, λέει, ότι οι πολιτικοί θεωρούν τους στρατιωτικούς αντιπαραγωγικούς, οπότε επόμενο είναι να εξαθλιώνουν νοσοκομεία και στρατιωτικούς.
1: Να, okay, αν τους θεωρούν αντιπαραγωγικούς, ας περιμένουν όταν τους χρειαστούν τι θα γίνει. Γιατί ένοπλες δυνάμεις είναι ασφάλεια.
0: Μουσική ανάσα και πάμε στο επόμενο.

0: Αυτή η νύχτα μένει, μας έχουν απομείνει ελάχιστα λεπτά, τόσο όσο χρειάζεται να σχολιάσουμε ότι...
1: Ότι πλέον από τη σχολή μονίμου υπαξιωματικού αναστικού αποφυτούν λοχίες και από τη σχολή Ικάρων αποφυτούν ανθιπολοχαγή.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι, δεν κάνω πλάκα, θα σε πείσω να ανακοινώσεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι ούτε εγώ στην αρχή το διάβασα, δεν το πρόσεξα. Γιατί είσαι συνηθισμένος τόσα χρόνια. Αποδεικνύεται όμως ότι μετά τις τελευταίες αλλαγές, αυτοί που είναι, ας πούμε, στο κοινό σώμα της πληροφορικής, παίρνουν το βαθμό του στρατού ξηράς.
0: Ονομάζονται δηλαδή με το βαθμό του στρατού ξηράς.
1: Ναι, δηλαδή στη Σμήνα αποφοιτήσανε κελευτές, αλλά βγήκαν και λοχίες. Στην σχολή κάνουν ανθιπολογή και ανθιπολογική. Πρόκειται για την τελευταία γελιότητα.
0: Είναι Αλατούρκα.
1: Δεν ξέρω αν είναι Αλατούρκα.
0: Με την έννοια ότι, κοίταξε να δεις, η Τουρκία έχει. Στην Τουρκία, ας πούμε, ο αρχηγός Γεθά είναι πάντα από στρατό ξηράς.
1: Ναι, και εδώ πέρα το ίδιο ισχύει. Επειδή είναι αριθμητικά μεγαλύτερος.
0: Εδώ γίνεται, εντάξει, έχει και από.
1: Εθνικό είναι.
0: Εθνικό. Αλλά στην Τουρκία είναι θεσμικό.
1: Όχι, αυτό έχει σχέση με την.
0: Επικρατεί δηλαδή ο στρατός ξηράς όπως και να έχει.
1: Ναι, δεν είναι αυτό διακλαδικότητα. Αυτό είναι μια στρεβλή ερμηνεία της διακλαδικότητας, διότι ναι, μπορεί να ανοίξει το κοινό σώμα, αλλά να φέρει το βαθμό του κλάδου του. Μου είχαν πει κάποτε, εδώ και 25 χρόνια, όταν υιοθετήθηκε η έννοια της διακλαδικότητας επίσημα από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, διακλαδικότητα δεν σημαίνει ομοιομορφία, σημαίνει τυποποίηση. Από ό,τι φαίνεται, 25 χρόνια μετά έχουμε δρόμο ακόμα να το κατανοήσουμε. Και γι' αυτό παρουσιάζεται αυτό το για μένα αστείο φαινόμενο.
0: Να προφτάσω να βάλω και ένα θέμα στο τραπέζι ακόμα, να πούμε συγχαρητήρια στον πιλότο που προσγείωσε το αεροσκάφος με ασφάλεια, ανεμοπορώντας. Πολύ δύσκολο πράγμα. Πραγματικά πολύ δύσκολο.
1: Επειδή ήταν ο μοίραχος της 335, ο οποίος μάλιστα παραδίδει αυτές τις μέρες, ίσως να ήταν και η τελευταία πτήση, είχε την εμπειρία και την ψυχραιμία. Παρόμοιο ατύχημα είχε γίνει και το 2005 στη Λίμνο. Πάλι με ένα F-16,
0: ναι.
1: Το οποίο είχε παρουσιάσει πρόβλημα στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου και κατόρθωσε και το προηγείο.
0: Δεν ήταν ακριβώς έτσι. Το έκανε ο ίδιος. Είχα πάρει συνέντευξη. Είχα πάρει συνέντευξη τότε. Μιλάς από το. Από τη μοίρα, από την αρχή αλλού είχε απογειωθεί.
1: Με τα πιο πολλά τότε.
0: Ναι. Επειδή είχα κάνει συνέντευξη λοιπόν, ναι, με τον πιλότο και είχε γίνει μέγα θέμα τότε. Τι είχε γίνει? Αυτός είχε ξεχάσει ανοιχτή τη μετάκαυση.
1: Οκ. Okay.
0: Ξέχασε ανοιχτή τη μετάκαυση.
1: Και έμεινε από καύσιμο.
0: Και έμεινε από καύσιμο.
1: Ναι.
0: Και μετά έκανε τη μεγάλη, πραγματικά απίστευτη προσπάθεια και αυτό. Να το προσγειώσει χωρίς καύσιμο.
1: Ανεμοπορώντας. Ναι. Η διαφορά ήταν ότι στη Λίμνο.
0: Ήταν έμπειρος, 10, ο άλλος ήταν...
1: Όχι, ήταν 10 ναυτικά μίλια απόσταση από το αεροδρόμιο. Mm-hmm. Ενώ στην περίπτωση του Ζακύνθου, γιατί κάνανε εκπαιδευτική δραστηριότητα στους τροφάδες, τα νησάκια, ήταν 27 ναυτικά μίλια. Ήταν τριπλάσια απόσταση. Τώρα...
0: Και ο ένας ήταν έμπειρος, ο άλλος ήταν άπειρος. Δηλαδή, πραγματικά...
1: Ναι, εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση εδώ στη Ζάκυνθο να μην αποκαύσουμε, να ξεχάσει, λόγω εμπειρίας. Mm-hmm. Αλλά...
0: Δηλαδή ήταν φοβερό, γιατί συζητούσα τότε, τιμωρήθηκε γιατί ξέχασε τη μετάκαυση, το EB, και του έδωσαν τα εύσημα γιατί κατόρθωσε να το προσγειώσει.
1: Διαφορετικά θα είχε πολύ άσχημη κατάληξη. Το ευτύχημα εδώ πέρα τώρα είναι ότι το μεν αεροπλάνο σήμερα τις πρώτες εκτιμήσεις είναι πιθανό να διασωθεί. Προφανώς το βασικό είναι ότι ο άνθρωπος δεν έπαθε τίποτα. Και επίσης νομίζω ότι εξής να αναφέρουμε ότι πέρα από κάποια μηχανική βλάβη, πάμε σε κάτι θράψη του σωλήνα τροφοδοσίας, γιατί υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες, αλλά δεν είναι τεκμηριωμένες, σε μένα έχουν φτάσει, ότι καθώς προσέγγιζε το αεροδρόμιο φαινόταν η διαρροή κάποιου υγρού, πιθανώς καύσιμο. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται trapped fuel, παγιδευμένο καύσιμο, όπου το αεροπλάνο έχει καύσιμο, αλλά λόγω κάποιας λειτουργίας δεν τροφοδοτεί ο κινητήρας. Βέβαια, στο F-16 βγάζει ένδειξη στο cockpit, ναι, ναι, για την ύπαρξη του φαινομένου, και προφανώς γι' αυτό μπόρεσε στη δεύτερη περίπτωση στη Ζάκυνθο να το αντιμετωπίσει το φαινόμενο, εξαντλώντας όμως τα όρια που θα μπορούσε να πάει το αεροπλάνο ανεμοπρόδες. Γι' αυτό δεν κατέβασε τα σκέλη προσγείωσης πιθανά. Εάν κατέβαζε τα σκέλη προσγείωσης για να προσγειωθεί κανονικά,
0: έκοβε...
1: λόγω πιστέλκου σας, υπήρχε... ήταν πολύ ωριακά στην απόσταση.
0: Εσείς τα λέτε, λέει, για τα αίσθημα για τον πιλότο, αλλά ο υπουργός τι κάνει? Αν ήταν, λέει, κανένας influencer, τώρα θα ήταν στο μαξί μου για παράσιμο. Δίκιο έχει.
1: Πιθανό.
0: Είναι η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού. Να περάσετε καλά, να έχετε ένα όμως όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Καλή σας ημέρα. Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου από τον ηχολήπτη μας, τον Θοδωρή Μπαρμπαρή, την Ιωάννα Ιελιάδη
1: και τον Περικλή Ροβίλη.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ιουλίου του 2026, 7 λεπτά μετά τις 7 και είναι Κυριακή σήμερα, πρωινό Κυριακής, και πόσο κοντά είναι οι αποστάσεις, πια έρχονται τόσο κοντά. Εχθές ήμασταν στην Τρίπολη, σήμερα είμαστε στην Αθήνα. Μάχη FM 99,8 και είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 μέχρι και τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής, και θα είμαστε μαζί με πολλά ενδιαφέροντα θέματα σήμερα, καλεσμένους αρκετούς, που θα δούμε την επικαιρότητα, θα δούμε τα θέματα που μας απασχολούν. Παρέα με εσάς, μέσα από τα μηνύματά σας στο 6943-635451, μέσω της εφαρμογής Viber. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο studio mahi998@gmail.com ή μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-718-1000.

σήμερα μια μεγάλη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, τη Αγίας Βερονίκης Αιμορροούσης, Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, Άγιοι Πρόκλος και Ιλάριος, γιορτάζει Βερονίκη, Βερόνικα, η Βέρα, η Βερενίκη, ο Παϊσίος, ο Παϊσίς, η Παϊσία και ο Ιλάριος. Είναι το Σαββατοκύριακο που θεωρείται η κορυφαία έξοδος, η μεγαλύτερη έξοδος ταξιδιωτών, αδειούχων. Ήδη το λιμάνι του Πειραιά είναι γεμάτο, είναι κόκκινο. Εχθές βέβαια ακόμα περισσότερος κόσμος που έχει επιλέξει να πάει να κάνει τις διακοπές του. Βέβαια δεν γίνεται και πολύ ο κόσμος αυτός. Οι προορισμοί, οι κοντινοί προορισμοί στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, οι κοντινές εκεί αποστάσεις, είναι της προτίμησης των αδειούχων και δυστυχώς όλο αυτό λόγω και της μεγάλης οικονομικής δυσχέρειας που υπάρχει στον Έλληνα πολίτη. Σήμερα θα είναι και ίσως η θερμότερη μέρα του καλοκαιριού, αναμένονται 39-40, θα τα δούμε αυτά. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφουμε να δούμε τα θέματα ένα-ένα. Πάμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Ξεκινάμε σιγά σιγά. 26 βλέπω βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία. Φαντάσου και είναι 7 και 15 πρώτα λεπτά. Φαίνεται ξεκάθαρα από νωρίς το πρωί ότι θα έχουμε ζέστη. Καταρχήν να πω μια καλημέρα σε όλους όσους στέλνανε τα μηνύματά τους χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής που κάναμε ζωντανά από την πόλη της Μεγαλόπολης και στην Τρίπολη που ήμασταν όλη τη μέρα. Βλέπω τα μηνύματα που πολλοί στέλνανε στον σταθμό. Καλημέρα στον Μιχάλη, τον Κώστα, τον Νίκο, τον Τίνο, τον Πέτρο, τον Γιάννη, τον Στέλιο, πάρα πολλά μηνύματα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μπροστά μας την εφαρμογή προκειμένου να διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μας, καλημέρα και σε όλους που στέλνουν τώρα μηνύματα. Ένας από αυτούς είναι ο φίλος ο Θανάσης από το Περιστέρι. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα και στο Σάκη από τη Γερμανία, από τον Μπίλεφελντ. Την καλημέρα μου κύριε Γαριφάλου και στον κύριο Επίκουρο και σε όλη την παρέα του Μάχη FM. Λοιπόν, να πούμε σήμερα ότι είναι Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της αμοθίελας και της ανεμοθίελας, είναι Διεθνής ημέρα ελπίδας και η ελπίδα μας είναι να μην καεί πολύ ζέστη σήμερα. Έτσι είναι, Θοδωρή. Λοιπόν, 1827 ο Τσάρος Νικόλαος ο πρώτος αποδέχεται την παρέτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας προκειμένου να αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδος, ενώ το 1843 με βασιλικό διάταγμα παρέχεται το δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμματίων στην Εθνική Τράπεζα. 1913 η ελληνική επίθεση στα στενά της Κρέσνας μεταφέρει τις μάχες του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου μέσα στα εδάφη της Βουλγαρίας, ενώ το 1976 διεξάγεται στον κλειστό της Γλυφάδας ο πρώτος τελικός του κυπέλου Ελλάδος στο μπάσκετ, τον οποίο τελικό κατακτά ο Ολυμπιακός που νικάει την ΑΕΚ με 81-69. 1971 λίγη μεγάλη διάρκεια απεργία των Ελλήνων τραπεζοϋπαλλήλων με επιστράτευση των απεργών. Και τέλος, 1993 σαν σήμερα αρχίζει τη λειτουργία του το Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα. Το 1904 σαν σήμερα γεννιέται ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του Κάντο Γενεράλ που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θοδωράκη. Το 1912 γεννιέται σαν σήμερα ο μεγάλος Έλληνας κωμικός ηθοποιός Διονύσης Παπαγιαννόπουλος και το 1922 ο Μάικλ Βέντρις, Άγγλος αρχιτέκτονας και κρυπτογράφος, ο οποίος το 1952 αποκωδικοποίησε τη γραμμική γραφή, τη Β, που χρησιμοποιούσαν οι Κρήτες της Μινωικής εποχής. Σαν σήμερα το 1926 πεθαίνει η Γετρούδη Μπέλ, η Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας και κάποιοι μάλιστα την αποκάλεσαν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Σαν σήμερα το 1935 πεθαίνει ο Άλφρεντ Ντρέιφους, Γαλλοεβραίος αξιωματικός στρατού. Η καταδίκη του εξαιτίας μιας αβάσιμης κατηγορίας προδοσίας το 1894 έγινε το επίκεντρο της αντιπαράθεσης που ταλαιπώρησε τη γαλλική κοινωνία για δεκαετίες, όπως την υπόθεση Ντρέιφους. Το 2016 φεύγει από αυτή τη ζωή ο Δημήτρης Μαρονίτης, Έλληνας φιλόλογος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος. Σήμερα γιορτάζουμε τον Όσιο Πατέρα Παΐσιο, τον Αγιορείτη που γεννήθηκε από ευλαβείς γονείς στον Πρόδρομο και την Ευλαπία Ενζεπίδη στα Φάρασα της Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924 μετά Χριστόν, λίγες μέρες πριν από τη φυγή των Φαρασιωτών από την Πατρό Αγή για την Ελλάδα. Στην βάφτισή του Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο πλήρης ημερών και αγιότητος βίου κοσμούμενος ιερέας των Φαράσων, τον ονόμασε Αρσένιο για να τον αφήσει καλόγερο στο πόδι του, όπως είχε πει χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα η οικογένεια του μικρού Αρσενίου εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα της Ηπείρου, όπου ο ίδιος πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Γαλουχούμενος με τις διηγήσεις για το θαυμαστό βίο του Αγίου Αρσενίου, έλεγε ότι θα γίνει μοναχός από την ηλικία των 5 ετών. Και αφού έμαθε να διαβάζει, η αγαπημένη του ασχολία υπήρξε η ανάγνωση των βίων των Αγίων, των οποίων εμιμήτως τους ασκητικούς αγώνες με θερμό ζήλο,
και μετά από τις εγκύκλειες σπουδές του δεν θέλησε να συνεχίσει τα γράμματα, αλλά προτίμησε να μιμηθεί τον Χριστό και μαθήτευσε στη τέχνη του ξυλουργού, την οποία άσκησε με επιμέλεια και δεξιοσύνη. Στην ηλικία των 15 ετών αξιώθηκε της θέας του Κυρίου για ένα μόνο φιλότιμο λογισμό, μέσω του οποίου απέκρουσε μια δαιμονική προσβολή του πειρασμού της απιστίας. Από τότε φούντωσε μέσα του ακόμη περισσότερο η φλόγα της αγάπης του Θεού και ο πόθος του για τη μοναχική ζωή, ενώ ακολούθησαν καιροί ταραχής και αναστάτως για την Ελλάδα λόγω της ξένης κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Ο Όσιος όμως, τόσο ως πολίτης όσο και ως στρατιώτης κατά τη θητεία του, επέδειξε απαράμιλο θάρρος και αυτεθυσία. Ήταν πρόθυμος να δώσει κάθε στιγμή και τη ζωή του ακόμα για τη σωτηρία των άλλων. Ευρισκόμενος μάλιστα συχνά μέσα στον καταιγισμό των φωνικών πυρών, συνέβη να σώσει με τις θερμές προσευχές του πολλούς στρατιώτες, αλλά να σωθεί και ο ίδιος με τρόπο θαυμαστό. Επειδή το μεγαλύτερο διάστημα της στρατιωτικής του θητείας το υπηρέτησε με την ειδικότητα του ασυρματιστή, πολλές εκδόσεις αφιερωσμένες στη ζωή του γέροντα τον αναφέρουν ως ασυρματιστή του Θεού. Μάλιστα, ο γέροντας, φέροντας ως παράδειγμα την ειδικότητά του στο στρατό, απάντησε σε κάποιον που αμφισβητούσε τη χρησιμότητα της μοναχικής ζωής ότι οι μοναχοί είναι ασυρματιστές του Θεού, εννοώντας τη θερμή τους προσευχή και την έγνοια τους για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Ύστερα από αυτές τις περιπέτειες, θέλησε να καταταγεί στο αγγελικό τάγμα των μοναχών με τα φτερά που δίνει ο θείος έρωτας. Έτσι μετέβη στο Άγιο Όρος, αναζητώντας έναν οδηγό για τη ζωή της κατά Θεόν ησυχίας. Δεν κατάφερε όμως να εκπληρώσει αμέσως τον πόθο του. Παράλληλα, οι δικοί του βρέθηκαν την ίδια περίοδο σε μεγάλη οικονομική δυσκολία, οπότε τον κάλεσαν να τους βοηθήσει. Έτσι επέστρεψε στην Κόνιτσα και εργάστηκε ως μαραγκός και μετά από 3 χρόνια, σε ηλικία 29 ετών πλέον, εγκατέλειψε τα πράγματα του κόσμου και επέστρεψε στην Αθωνική Πολιτεία, και αφού περιήλθε σκήτες και καλύβες, ακολούθησε τελικά τη συμβολή ενός σεβάσμιου γέροντα και εντάχθηκε στην αδερφότητα της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, γνωστής τότε για την αυστηρή της τάξη. Εκεί έζησε μέσα στην ολοτελή υπακοή και επιδόθηκε σε υπέρμετρη άσκηση, υπερβάλλοντας σε κόπους για χάρη του Χριστού και των αδελφών του. Πάμε να ακούσουμε το απολυτίκιο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Είναι μόλις 1 λεπτό, να πάρουμε μια γεύση.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, μοναχός, ιδιαίτερα δημοφιλής της μέρας μας, που οι θαυμαστές του όλο και πληθαίνουν και του πιστώνουν θαύματα και προφητείες επί παντός του επιστητού, όπου το 2015 ανακηρύχθηκε Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολος και η μνήμη του γιορτάζεται στις 12 Ιουλίου.

26 λεπτά μετά τις 7, 12 Ιουλίου του 2026. Εξαιρετικά καλοκαιρινός αναμένεται να είναι ο καιρός στις προσεχείς ημέρες, ενώ το επόμενο 24ωρο η θερμοκρασία αναμένεται να είναι 3 έως και 4 βαθμούς υψηλότερη για την εποχή σε κάποιες περιοχές της χώρας μας. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τον καιρό σήμερα, στις πιο θερμές περιοχές το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει ακόμη και 39 βαθμούς Κελσίου. Οι περιοχές αυτές είναι η Κεντρική Μακεδονία, ο Θεσσαλικός Κάμπος αλλά και η Βιωτία, η Αργολίδα και η Αιτωλοκαρνωνία, ενώ στην Αττική το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Από αύριο αναμένεται να πέσει λίγο η θερμοκρασία για να ανέβει ξανά την Τετάρτη 15 του μήνα. Γενικά λοιπόν έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37, ίσως και 39 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς. Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις ο καιρός το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, που θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πιθανές καταιγίδες. Πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας οι καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα παράκτια νότια με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 και μέχρι 35 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία ίσως και 36. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα, δυτική, βορειοδυτική μέχρι και 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 35 και κατά τόπους 36 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 36 με 37 και τοπικά στη Θεσσαλία έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος καιρός με βόρειες διευθύνσεις ανέμους 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι και 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 32 και στην Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκά γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, η θερμοκρασία από 23 έως 34 και τοπικά στα νότια 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λοιπόν με τον καιρό. Εντάξει, καλοκαίρι είμαστε, στα μέσα του καλοκαιριού. Καλημέρα, καλημέρα στην Άννα την Αντωνίου από τη Σάμο. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι, καλή εκπομπή. Αντευχόμαστε. Καλημέρα και στη Βέρα, μας στέλνει τις ευχές της. Καλή εκπομπή. Σήμερα γιορτάζει και η Αγία Βερονίκη μαζί με τον Άγιο Παΐσιο. Φυσικά, σωστά. Καλημέρα και στη Ρένα. Μια γλυκιά καλημέρα από τις πανέμορφες Πέτσες. Καλή εκπομπή και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Ρένα, υπογράφει. Ο Σάκης, έχουμε γεμίσει λέει εθνικές ημέρες, άραγε υπάρχει μέρα κατά διεφθαρμένων πολιτικών. Δεν νομίζω, όχι, δεν υπάρχει. Κύριε Γαριφάλου, μετά το ψήφισμα στην Ευρωβουλή να λέχουν όλα τα μηνύματα, τσακ, τους βρήκαν τους δολοφόνους Μάρφιν, καμία σύμπτωση, μα καμία. Ναι, είναι πολύ μεγάλη σύμπτωση τώρα που βρέθηκαν, 16 χρόνια μετά. 16 χρόνια μετά. Όταν πια έχουν παραγραφεί τα πάντα. Όλο αυτό που βλέπετε τώρα είναι ένα σοου με χειροπέδες και όλα αυτά. Δεν είναι έτσι όπως τα βλέπετε τα πράγματα. Δεν είναι έτσι όπως τα βλέπετε. Βλέπω από το πρωί τα τηλεοπτικά δίκτυα αφιερώματα για τον Όσιο Παΐσιο. Λοιπόν, Γιώργος, καλημέρα. Ο καφές μας μέτριος και η αλήθεια σκέτη. Καλημέρα Γιώργο. Μου στέλνει και αποσπάσματα από τη σειρά του Αγίου Παϊσίου, αποσπάσματα. Λοιπόν, το 23 πριν τις εκλογές πιάσαν τη 17 Νοέμβρη άλλη μια σύμπτωση. Έχεις δίκιο Σάκη, έχεις δίκιο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε, όχι μάλλον θα πάμε σε διάλειμμα για να προετοιμαστούμε, γιατί σε 10-15 λεπτά θα έχουμε συνδεμένο έναν καλεσμένο.
Δεν σ' ακούω. Α, εντάξει, ναι. Λοιπόν, ναι, θα έχουμε καλεσμένο από το Κατάκολο, προκειμένου να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα. Το Κατάκολο, ένας απίστευτος προορισμός, τουλάχιστον κουραζιέρας, που δυστυχώς πάει και απαξιώνεται, δυστυχώς, μέρα με τη μέρα που περνάει. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Γιώργο, καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μου επίσης στους συντελεστές εκπομπής και σε όλο το ευγενές ακροατήριο του σταθμού Μάχη FM. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Δημήτρης από την Οδό Πειραιός, εργαζόμενος σε security. Ο Νίκος από τον Άγιο Στέφανο, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Χρύσα. Η Βέρα, τα κακουργήματα στα 20 χρόνια δεν παραγράφονται. Ναι, νομίζω ναι. Εντάξει, δεν ξέρω ποια από όλα θα πιαστούν ως κακουργήματα, δεν ξέρεις ακόμα. Έχει δρόμο μπροστά του η ιστορία αυτή. Φοβάμαι ότι, έτσι τουλάχιστον με κάποιους που έχω μιλήσει, μου λένε ότι πάρα πολλά από τα δικήματα θα έχουν παραγραφεί ήδη. Ο Θανάσης, καλημέρα, καλή Κυριακή, καφές μέτρες και τσέπη άδεια. Ευτυχώς βρήκα κάτι ξεχασμένα ψηλά σε παντελόνι και πήρα πουράκια από τα φτηνιάρικα. Όλοι οι Έλληνες έτσι είναι, όλοι οι Έλληνες έτσι, δυστυχώς. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Μας στέλνει καλημέρα και από μένα. Καλή Κυριακή από Φλόρινα. Καλημέρα σε όλους μας, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα και από τον Τάσο, το φίλο μου τον Τάσο από τα Γιάννενα που μας ακούει. Λέει ανελιπώς εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Μπράβο, είδες. Άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε και από ποιες περιοχές μπορεί να μας ακούνε. Καλημέρα σε όλα τα Γιάννενα. Αυτός λέει ο Μητσοτάκης, λέει ο Σάκης, όταν είναι εδώ στην Ελλάδα κάνει τον κόκαρα και όταν είναι έξω με τους συνεργάτες συνεταίρους του κάνει την κότα, αλλά εδώ βρίσκεται και τα κάνει γιατί πολλοί θεωρούν ότι κάποιος είναι αναφερόμενο στον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, μισό λεπτάκι τώρα, για να σε λίγο θα έχουμε τον καλεσμένο μας. Έχουμε την γνωστή ιστορία, όπως είπαμε, με την Μαρφίν. Έχουμε αναταραχή πάλι στα στενά του Ορμούς, όπου το Ιράν έριξε πυρά κατά πλοίου και έκλεισε τα στενά του Ορμούς και απαντούν οι Αμερικάνοι με βομβαρδισμούς. Για να δούμε πάλι, αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή σε όλους μας και ιδιαίτερα στις τσέπες μας. Δυστυχώς πέθανε, από ό,τι πληροφορούμαστε, πέθανε ο 20χρονος χθες αργά το βράδυ από το Άργους, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί νωρίτερα, πριν γίνει γνωστός ο θάνατος του παιδιού, είχαν κριθεί προφυλακιστές μετά τις απολογίες τους και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οδηγήθηκαν στη φυλακή. Αντιμετώπισαν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Καταλαβαίνετε τώρα ότι με το θάνατό του μετατρέπεται θα αλλάξει η κατηγορία. Δεν θα είναι απόπειρα, θα είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Παράλληλα, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και επέμειναν πως πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Όμως κυκλοφόρησε και ένα βίντεο εχθές που ακούγεται ξεκάθαρα ότι πέφτουν τουλάχιστον 20 πυροβολισμοί. Τουλάχιστον 20. Τέλος πάντων, να δούμε. Η δικαιοσύνη θα κρίνει, φαντάζομαι, θα κρίνει σωστά. Η πλευρά της οικογένειας, η μητέρα του 20χρονου, έχει δηλώσει ότι ο γιος της είναι άτομο με αυτισμό και με ποσοστό αναπηρίας 89%, αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία, και όπως ανέφερε, ο νεαρός πήρε κρυφά το αυτοκίνητο ενώ εκείνη κοιμόταν, προκειμένου να πάει για μπάνιο, εκτιμώντας ότι δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών επειδή πανικοβλήθηκε, καθώς είχε ξεχάσει το σπίτι το δίπλωμα οδήγησης. Νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση αυτές τις μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, και δυστυχώς, όπως σας είπα και πριν, το παιδί αυτό έχει χάσει τη ζωή του αργά χθες το βράδυ, δυστυχώς. Πάμε να πάρουμε μικρή μουσική ανάσα για να καλέσουμε τον κύριο Σάκη Μπουλούτα, που θα μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε την υπόθεση εκεί του μπλόκου του ελεκτικού συνεδρίου στο λιμάνι του Κατακόλου, σχετικά με τη συμπληρωματική σύμβαση ανάπλασης χερσαίας ζώνης. Ο Σάκης Μπουλούτας, που είναι πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κατακόλου και πρώην μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Πύργου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Για πάμε. Έχουμε αμέσως τώρα να συζητήσουμε για το κατάκολλο εκεί, τα θέματα και το γενικότερα που αντιμετωπίζει εκεί η περιοχή, το λιμάνι του κατακόλου, που όπως διαβάζουμε μπήκε μπλόκο του ελεκτικού συνεδρίου στη συμπληρωματική σύμβαση ανάπλασης της χερσαίας ζώνης και θα συζητήσουμε για τις επιπτώσεις και στην τοπική οικονομία με τον καλεσμένο μας τον κύριο Σάκη Μπουλούτα, που είναι πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κατακόλου και πρώην μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πύργου. Κύριε Μπουλούτα, καλημέρα.
1: Κύριε Γαρφάλ, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο σήμερα, γιορτή του Αγίου Παϊσίου.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Βοήθεια σε όλο τον κόσμο, υγεία. Και από το όμορφο κατάκολλο οι ευχές μας.
0: Έτσι. Για πέστε μας, κύριε Μπουλούτα, τι ακριβώς συνέβη με αυτή την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου και τι σημαίνει πρακτικά για το έργο αυτό.
1: Θα σας πω αμέσως, κύριε Γαρυφάλου, αφού μου επιτρέψετε για ένα λεπτό να πω δύο λόγια για το κατάκολλο.
0: Φυσικά.
1: Το κατάκολλο είναι μια και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Είναι ένας όμορφος τόπος, ένας φιλόξενος τόπος, ο οποίος πραγματικά συνδυάζει θάλασσα, βουνό και είναι και η ψυχή της φιλοξενίας. Ξέρετε, ο Ξένιος Ζεύς στην Αρχαία Ολυμπία ήταν η ψυχή της φιλοξενίας. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει ο Έλληνας γενικά στον επισκέπτη και στον τουρίστα.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή για να δείτε ότι το κατάκολλο είναι, να σας περιγράψω, ότι είναι ένα όμορφο μέρος το οποίο πραγματικά αξίζει να το επισκεφτούν, αξίζει την επισκεψιμότητα του κόσμου.
0: Έτσι.
1: Τώρα, τα προβλήματα δυστυχώς εδώ είναι πολλά σε ό,τι έχει σχέση με το κατάκολλο. Το κατάκολλο είναι πύλη εισόδου της Δυτικής Ελλάδος. Μπαίνουν περίπου κάθε χρόνο γύρω στο 1 εκατομμύριο επισκέπτες. Παλιότερα είχαμε 400-450 αφήξεις, τώρα έχουν βέβαια λίγο μειωθεί. Αυτό έχει να κάνει γενικά με τις σεζόν ανάλογα πώς εξελίσσεται ο τουρισμός. Όμως εμείς εδώ οι κάτοικοι, οι ντόπιοι κάτοικοι, γενικά το κατάκολλο και ειδικότερα το λιμάνι, το χαρακτηρίζουμε ως το γεφύρι της Άρτας. Και αυτό γιατί πραγματικά τη μέρα το χτίζαμε, τη νύχτα γκρεμιζόταν. Τώρα, το ελεκτικό συνέδριο. Το ελεκτικό συνέδριο είναι ένα από τα πολλά θέματα τα οποία βασανίζουν τώρα πλέον το κατάκολλο, διότι υπάρχει και στον αέρα η διαδικασία της παραχώρησης του λιμανιού σε ιδιώτες. Ξέρετε, όπως όλα τα καλύτερα κομμάτια της χώρας έχουν...
0: Βέβαια, θεωρούνται φιλέτα.
1: Όλα τα φιλέτα έχουν παραχωρηθεί στο υπερταμείο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε το λιμάνι του Κατακόλου βρίσκεται στη διαδικασία παραχώρηση από το υπερταμείο. Ήδη υπάρχουν δύο μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν δείξει ενδιαφέρον για να το πάρουν το λιμάνι, να το αγοράσουν. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Τώρα, το θέμα του υπερταμείου. Από το 2014, και γι' αυτό σας είπα το χαρακτηρίζουμε λιμάνι σαν το γεφύρι της Άρτας,
0: ναι.
1: Από το 2014 υπήρχε μία προγραμματική σύμβαση η οποία έδινε τη δυνατότητα τότε με ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ, 1500, να αναβαθμιστεί το λιμάνι του Κατακόλου, να δημιουργηθούν κάποιες προϋποθέσεις αναπτυξιακές σε ό,τι έχει σχέση με τις προδιαγραφές για την ασφάλεια του λιμανιού, να γίνουν νέα κτίρια, να γίνουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γενικά να πάρει το λιμάνι, να έπαιρνε το λιμάνι μια καινούργια μορφή. Τώρα, η διαδικασία αυτή θεωρώ, όπως και γενικότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα, είχε μία φθήνουσα κατάσταση. Αντί να προχωρήσει, ήταν...
0: Απαξιωνόταν.
1: Ακριβώς, απαξιωνόταν. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν από το 2014 στο 2019, 6 χρόνια, στο 2020, στην περίοδο του κορονοϊού, χωρίς για μας εδώ να ευθύνεται ο κορονοϊός. Για μας θεωρείται ότι Θεωρήσαμε ότι την ευθύνη την είχε ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, ο οποίος πραγματικά δεν έδωσε την απαραίτητη σημασία να προχωρήσουν τα έργα σωστά ή να ξεκινήσουν τα έργα σωστά. Έτσι λοιπόν το έργο τότε απεντάχθη, σας τα λέω γρήγορα, εντός, απεντάχθη, με αποτέλεσμα να γίνουν, να γίνουν και άλλες προσπάθειες, έτσι ώστε να το βάλουμε στη δεύτερη προγραμματική σύμβαση 2020-2021.
0: Άρα θεωρείτε, κύριε Μπουλούτα, ότι υπήρχαν λάθη στο σχεδιασμό ή στις διαδικασίες?
1: Είχαν λάθος, κοιτάξτε, ήταν λάθος όλα. Για μένα, για μας ήταν λάθος όλα, διότι πέρα του γεγονότος ότι δεν ήταν σωστά ο φάκελος, καθυστέρησε τόσο πολύ έτσι ώστε οι εξελίξεις μας προλάβαν. Δηλαδή ήρθαν νέες διατάξεις, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νέες απαιτήσεις, έτσι ώστε οι πρώτες μελέτες να μην ήταν αρκετές για αυτές τις νέες διατάξεις που έρχονταν σε ό,τι έχει σχέση πλέον.
0: Άρα οι μελέτες εκείνες οι πρώτες δεν μπορούσαν να επικαιροποιηθούν, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Οι μελέτες είχαν επικαιροποιηθεί, θα μπορούσαν να προχωρήσουν, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο πλαίσιο, ας πούμε, το δικό τους εδώ της αυτοδιοίκησης, εντάξει, το πηγαίνανε και λίγο έτσι και λίγο αλλιώς και λίγο καθυστερώντας. Αποτέλεσμα ήταν να μας προλάβουν οι εξελίξεις. Γενικότερα η κεντρική πολιτική εξουσία δεν έκανε κάποια παρέμβαση να προχωρήσουν τα πράγματα. Οπότε φτάσαμε σε ένα σημείο να το έργο αυτό να είναι...
0: Πάντως κύριε Μπουλούτα, θυμάμαι ότι πολλές φορές εκεί έχουν γίνει εγκαίνια, έχουν γίνει προεκλογικές φιέστες από τον κύριο Φαρμάκη. Πολλές φορές.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, αυτό εδώ είναι... Κοιτάξτε, η φωτογραφία, οι φιέστες, οι κορδέλες είναι πάγιο στον τόπο μας, κύριε Γαρυφάλου. Δεν το συζητάμε.
0: Συνηθίζεται.
1: Καλά να είμαστε για φωτογραφίες, φιέστες και ξέρετε για πόζα, είμαστε πρωταθλητές.
0: Πάντως θεωρείτε ότι το έργο κινδυνεύει να χαθεί και αν χαθεί ποιες θα είναι οι συνέπειες για την τοπική οικονομία και τους επαγγελματίες εκεί, τον τουρισμό?
1: Θα πω κάτι πολύ πιο έτσι συγκεκριμένο, ότι γενικά η κατάσταση στο κατάκολο έχει την ίδια πολιτική, τέλος πάντων, πορεία που έχει όλη η χώρα, κύριε Γαρυφάλη.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, είναι φθήνουσα η κατάσταση, κακά τα ψέματα. Προηγουμένως έβλεπα κάποιες φωτογραφίες από την ευρύτερη περιοχή στις 11 η ώρα. Δεν υπήρχε στην αρχαία Ολυμπία, ήταν νεκρή πόλη. Ναι. Το κατάκολο επίσης. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Ο Έλληνας επισκέπτης δυσκολεύεται να ξοδέψει χρήματα, γιατί αυτά που παίρνει δεν τον φτάνουν ούτε για να πάει τα παιδιά του να πάρει βιβλία. Όλα αυτά δυστυχώς είναι, και το κατάκολλο ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Τώρα το θέμα του ελεγκτικού συνεδρίου και το θέμα της συνέχισης αυτού του έργου, θεωρώ ότι από τη στιγμή που το ελεγκτικό συνέδριο είπε όχι στις νέες μελέτες, για μας το έργο αυτό τέλος πάντων πρέπει να έχει χαθεί. Έτσι θεωρούν όλοι εδώ, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να το μετακυλήσουν ίσως στον ιδιώτη, αλλά αυτό, ξέρετε, προϋποθέτει άλλα πράγματα. Δηλαδή ο ιδιώτης δεν θα δώσει ίσως να ζητήσει μείωση του τιμήματος σε ό,τι έχει σχέση με την αγορά του λιμανιού, γιατί και αυτά που ακούγονται σε ό,τι έχει σχέση με την αγορά του λιμανιού είναι πλέον αστεία πράγματα. Τα ποσά είναι, αυτά που ακούγονται είναι πολύ αστεία. Και το κακό επίσης είναι ότι σε κάποιες επισκέψεις που είχαμε κάνει στο υπερταμείο, μας λέγανε ότι, ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα περισσότερο, γιατί όλη η διαδικασία εντάσσεται στο έργο της εχεμήθειας και βλέπεις και πουλάνε τον κήπο τους, πουλάνε τα... Ναι, μα γίνει και έτσι είναι ακριβώς. Όταν ισχυρίζεται τώρα και λέει δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα έξω στην κοινωνία, τι πουλάτε, ρε παιδιά, για να καταλάβουμε κι εμείς, τι πουλάτε το παρτέρι σας, το οικόπεδό σας, την περιουσία του ελληνικού λαού πουλάτε.
0: Έχετε, κύριε Μπουλούτα, έχετε αναφέρει πολλές φορές ότι το κατάκολλο έχει μετατραπεί σε ένα μονοδιάστατο προορισμό, αφού οι περισσότεροι επιβάτες μεταφέρονται απευθείας στην αρχαία Ολυμπία και επιστρέφουν κατευθείαν στο πλοίο. Αυτό πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, ενώ από ό,τι ξέρω υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι προορισμοί, θα μπορούσαν να μένουν περισσότερο χρόνο οι επισκέπτες εκεί στην περιοχή. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα?
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό, ειδικότερα για το κατάκολλο. Βέβαια αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την διαδικασία της επισκεψιμότητας στην περιοχή και το τι προσφέρει η περιοχή και τι ζητάει ο επισκέπτης. Βασικά ο επισκέπτης στο λιμάνι του Κατακόλου έρχεται ιδιαίτερα για την αρχαία Ολυμπία, έτσι. Γενικότερα για ό,τι προσφέρει η αρχαία Ολυμπία και μέσα από αυτό και κάποιων ειδικών τουριστικών προορισμών διαχέεται και το προϊόν αυτό το τουριστικό σε κάποιους προορισμούς. Το πρόβλημα είναι ότι εάν αυτά, ας πούμε, τα πράγματα και τα έργα, η διαδικασία της ανάπτυξης υφίστανται, σίγουρα το προϊόν αυτό θα μπορούσε να διαχέεται καλύτερα, με περισσότερο χρόνο και σε περισσότερους τουριστικούς προορισμούς στην ευρύτερη περιοχή μας.
0: Είναι πολύ, αγαπητέ κύριε Μπουλούτα, είναι πάρα πολύ. Είναι ο πύργος με το μουσείο που έχει, η Αμαλιάδα εκεί με την αρχαία Ήλιδα, ο Επικούριος Απόλλωνας στην Αδρίτσενα, το κάστρο το Χλεμούτσι, το φαράκι της Νέδας, το δάσος Κάπελης, τόσα μέρη.
1: Σε βλέπω πάρα πολύ, πάρα πολύ, μπράβο. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε Γαβάλη. Είναι τόσα πολλά τα μέρη

0: αξιόλογα καταστήματα εφάμιλα και ανταγωνιστικά και άλλων χωρών όπως είναι η Τουρκία, θα δείτε και θα καταλάβετε ότι τι να κάνει δηλαδή και ο επισκέπτης στο κατάκολο μέσα όταν κατεβαίνοντας, αν ανεβείς πάνω στο καράβι και κοιτάξεις έξω θα δεις ας πούμε μια εγκαταλελειμμένη γκρίζα αλάνα όπως τη χαρακτηρίζουμε από παλιά. Δηλαδή λαμαρίνες, γκρεμισμένα κτίρια τα οποία περιμέναν ας πούμε την αναβάθμιση και την αποπεράτωσή τους μέσα από τις διαδικασίες αυτές.
1: Άρα η πρώτη εικόνα για τους επισκέπτες είναι άσχημη, οπτικά τουλάχιστον.
0: Τραγική.
1: Ναι.
0: Όχι άσχημη. Η πρώτη εικόνα είναι τραγική. Δηλαδή αυτό που βλέπει ο πελάτης τρομάζει. Εγώ δηλαδή αν πήγαινα, και γιατί και εγώ κάνω πραγματικά πολλά ταξίδια, εάν έβλεπα αυτό το πράγμα που βλέπουμε στο κατάκολο θα τρομάξει. Δηλαδή θα σας στείλω κάποια στιγμή, δηλαδή μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να σας έδινα να δείτε την εικόνα του χώρου σε ό,τι έχει σχέση με την με τη χερσαία ζώνη, με τις εγκαταστάσεις, θα τρομάζατε. Καταλάβατε, σκηνιά, δηλαδή μια τριτοκοσμική κατάσταση ας πούμε. Και όλο αυτό, προσέξτε, έχει να κάνει με την ανάπτυξη που διαχρονικά τα τελευταία 30 χρόνια όσο είμαι εγώ ευαγγελίζονται όλοι μέσα από φωτογραφίες, όπως είπατε, κορδέλες.
1: Ναι. Και υπάρχει και κάποια σχέση έτσι τουλάχιστον από μηνύματα που παίρνω, το ότι κάποιοι διαχειρίζονται την επισκεψιμότητα των εταιριών εκεί πέρα, τα έχουν καλά με κάποιες εταιρείες, κάποιες άλλες φεύγουν, δεν δένουν, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση και πώς τη διαχειρίζονται εκεί οι αρμόδιοι, δεν ξέρω,
0: σωστά το κοιτάξτε, πραγματικά σε πολλά πράγματα δεν μπορούμε να δούμε έτσι και τι ακριβώς κρύβεται από πίσω.
1: Α, μπράβο.
0: Και αυτό το λέμε.
1: Και το παρασκήνιο είναι πάντα πολύ μεγάλο που απλώς ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να το ξέρει κιόλας.
0: Ακριβώς, δεν μπορεί να το ξέρει γιατί δεν φαίνεται, είναι παρασκήνιο.
1: Έτσι.
0: Δεν φαίνεται, ας πούμε, θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Όλο το χρόνο, όλη την, με την αρχή της σεζόν, της φετινής σεζόν, έμπαιναν όλα τα κρουαζερόπλια μέσα. Έμπαιναν τα κρουαζερόπλια. Ξαφνικά, κρουαζερόπλια μία συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία είναι, είναι στην διαδικασία προσφοράς αγοράς του λιμένα κατά κόλλου,
1: ναι,
0: από το υπερταμείο,
1: ναι,
0: ξαφνικά άρχισε να μην βάζει τα πλοία της μέσα. Με την πρόφαση ότι, μα δεν το είπε, ναι, δεν το είπαν αυτοί, μεταφέρθηκε εδώ από δικούς μας
1: ναι, μέσω τρίτων, μέσω τρίτων, ναι,
0: εντός εισαγωγικών,
1: ναι,
0: ότι ξέρετε ευθύνονται τα βάθη, ευθύνονται το λιμάνι, το πρόβλημα είναι το λιμάνι. Όμως αυτό δεν μπορούσε να το πιστέψει κανένας, και αυτό σας το λέω με αφορμή το παρασκήνιο που είπαν προηγουμένως, δεν μπορούσε να το πιστέψει κανένας, διότι την επόμενη μέρα έμπαιναν κουραζερόπλια μεγαλύτερα και με
1: μεγέθους.
0: Μεγαλύτερο μεγέθους και με μεγαλύτερο βάθος άλλης εταιρείας, και αναρωτιόμαστε εμείς τώρα.
1: Άρα έπεφτε αυτό το αφήγημα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Κύριε Μπουλούτα, δώστε μου λίγο ένα λεπτό, επειδή είναι 8 ακριβώς, να ακούσουμε ένα σήμα του σταθμού την ώρα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι σας πιέζει και ο χρόνος και εσάς, σας έχω βγάλει από το πρόγραμμά σας. Ένα λεπτάκι μόνο δώστε μας και επιστρέφουμε.
0: Να είστε καλά, να είστε.
2: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αλλαγή προγράμματος. Για την καλοκαιρινή περίοδο, η εκπομπή «Με ανοιχτά χαρτιά» με τον Γιάννη Τσιτούρη κάθε Σάββατο 12 με 1 και κάθε Κυριακή 11 με 1. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Λοιπόν, κύριε Μπουλούτα, εδώ επιστρέψαμε. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Πιστεύετε ότι υπάρχει ακόμα χρόνος να αλλάξει εικόνα του κατακόλου και αν έχουν ήδη χαθεί πολύτιμες ευκαιρίες?
3: Κοιτάξτε, κύριε Γαρυπάλου,

0: για μένα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος έτσι, ο οποίος πραγματικά δεν με ψημυρώ, όμως θα σας πω, είμαι από τη φύση μου, σαν άνθρωπος, πώς να το πω, δεν είμαι άνθρωπος.
1: Σαν χαρακτήρας
0: που μυρολατρώ, όμως δυστυχώς θεωρώ ότι πολλά πράγματα έχουν χαθεί. Τώρα, όπως σας είπα από την αρχή, βρίσκεται το ημάνι σε μια διαδικασία εξαγοράς από μεγάλες τουριστικές εταιρείες. Αυτό όμως αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε, είμαστε εντελώς τυφλοί στο αν θα είναι προς το καλύτερο ή θα είναι προς το χειρότερο. Δηλαδή, αν πάρουμε κάποια παραδείγματα από το λιμάνι του Ηρακλείου, που και αυτό είναι εξίσου το ίδιο τουριστικό λιμάνι όπως το Κατάκολο, δεν υπάρχουν κάποιες επενδύσεις μετά, τέλος πάντων, 5 χρόνια μετά την εξαγορά του λιμένα του Ηρακλείου. Τώρα, δεν ξέρουμε πραγματικά και δεν μας λέει και κανένας, δεν ενημερώνεται ποτέ ο κόσμος, και αυτό είναι το πολύ άσχημο, τι θα γίνει. Θεωρώ ότι τα έργα αυτά που είχαν προαναγγελθεί δεν μπορούν να προχωρήσουν, γιατί και αν θα μπει στη λογική να περπατήσουν ή να προχωρήσουν, θα χρειαστούν κάτι ελεκτικό συνέδριο, κάτι νέες μελέτες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Θα πάμε 2-3-4 χρόνια. Σίγουρα θα το έχει πάρει, θα έχει προχωρήσει η διαδικασία της Δημοπράτης, θα έχει περάσει ίσως σε ιδιώτη, με καλύτερο, με χειρότερο τίμημα, μη με κάποιο τίμημα. Και δεν γνωρίζουμε και πραγματικά δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση. Το άσχημο σε αυτή την ιστορία είναι ακριβώς ότι εμείς εδώ, που πραγματικά έχουμε ματώσει και δραστηριοποιούμαστε τόσα χρόνια, 30 και πλέον χρόνια, είναι άλλοι επαγγελματίες που έχουν περισσότερα χρόνια, δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η μοίρα μας. Τι θα γίνει με την διαδικασία αυτή. Όσον αφορά, θεωρώ τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό αυτοδίκηση, από τη στιγμή που το λιμάνι θα περάσει σε χέρια ιδιώτη, τα πάντα πλέον είναι τελειωμένα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να σας πω και άλλα πράγματα πιο εξειδικευμένα. Καταλαβαίνω και εσάς, ο χρόνος σας και εμένα είναι λίγο
1: το ξέρω
0: σήμερα.
1: Και ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
0: Θα κάνουμε κάποιες αναλύσεις ειδικότερες.
1: Βέβαια, πιο εξειδικευμένα και μπράβο.
0: Και να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, η εικόνα που ήθελα να μεταφέρω εγώ είναι ότι αυτή η κατάσταση πραγματικά είναι στην ίδια μοίρα με την πλέον φθήνουσα και εντός εισαγωγικών ανάπτυξη αυτής της χώρας. Τώρα θα βλέπει, όλος ο κόσμος βλέπει, όλος ο κόσμος το νιώθει και δυστυχώς δεν έχει και πολλά περιθώρια
1: να αντιδράσει.
0: Ναι, κοιτάξτε, αν το γενικεύσουμε λίγο το θέμα, η κατάσταση αυτή της φτωχοποίησης γενικότερα αυτού του λαού, αυτού του κόσμου, δεν του αφήνει και πολλά περιθώρια να σκεφτεί. Όταν ο άλλος έχει το μυαλό του όλη την ημέρα το πώς το προστοζήν, τι θα βγάλει, δεν μπορεί να σκεφτεί. Δεν του αφήνονται και περιθώρια πλέον να σκεφτεί. Πλησιάζοντας και στις εκλογές, καταλαβαίνετε, τα πράγματα οδηγούνται εκεί που θέλει ο καθένας. Και τέλος πάντων, είναι άσχημα για αυτόν τον τόπο.
1: Έτσι.
0: Εύχομαι να αλλάξει τέλος πάντων κάτι.
1: Έτσι. Να είστε καλά.
0: Να πάμε προς το καλύτερο.
1: Να είστε καλά, κύριε Μπουλούτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Και εμείς εδώ είμαστε να ξανασυζητήσουμε, να αναδείξουμε αυτά τα θέματα. Τουλάχιστον να είναι ο κόσμος όσο γίνεται πιο ενημερωμένος για το τι συμβαίνει και στην περιοχή, σε αυτό το πανέμορφο τόπο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαρίθα. Πάλι μου δώσατε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε έτσι αυτά τα θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά και να ενημερωθεί και ο κόσμος. Και εύχομαι να έχουμε πάλι τη δυνατότητα να.
1: Φυσικά. Ανοιχτός είναι ο σταθμός μας, ανοιχτός, ανοιχτός. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ο κύριος Σάκης Μπουλούτας, ένας άνθρωπος που έχει, όπως ακούσατε, 30 χρόνια το παλεύει εκεί με το κατάκολο. Λοιπόν, Βέρα, κανένας δεν έχει δικαίωμα να πουλάει οτιδήποτε το οποίο έχει φτιαχτεί με χρήματα του λαού. Αν κάποιος θέλει να πουλήσει κάτι, ας πουλήσει το σπίτι του. Έχουμε γίνει σαν ένα μεγάλο παζάρι, η χώρα του Grand Bazaar. Ο Σάκης, κύριε Γιώργο, ξέρεις, σημαίνει... Α, βέβαια ξέρω. Επειδή ξέρω, δεν το διάβασα, Σάκη μου. Λοιπόν, το είχε πει, λέει, ο Μητσοτάκης, ότι το παίρνει προσωπικά πάνω του να πουλήσει τα πάντα και περιμένετε να σας βοηθήσουν. Αν αναπτύξουν την περιφέρεια, πώς θα μπορέσει να τα πουλήσει. Έτσι είναι. Πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να φύγουμε από το κατάκολο, να πάμε στην Αμαλιάδα, να συνδεθούμε με την κυρία Κλεονίκη Γκουβίτσα. Είναι μέλος του δικηγορικού συλλόγου εκεί στην περιοχή. Με αφορμή μια εξώδικη διαμαρτυρία που έστειλαν μέλη του ο δικηγορικός σύλλογος προς το Δήμο Ήλιδας, σχετικά με την ανάθεση κάποιων προσφυγών που δόθηκαν σε άλλες δικηγορικές εταιρείες, δικηγόρους, δεν ξέρω, θα μας τα πει η ίδια που την έχουμε στη γραμμή μας. Να πω πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα με την κυρία Γκουβίτσα, να πω ότι έκανα πάρα πολλές προσπάθειες με το Δήμο Ήλιδας, με το Δήμαρχο τον κύριο Χριστοδουλόπουλο να έρθω σε επαφή, έστειλα και email, έχω πάρει και τηλέφωνα, δεν το έχει σηκώσει ποτέ, δεν με έχει καλέσει ποτέ πίσω να δει από περιέργεια έστω ποιος τον καλεί. Μίλησα ακόμα και με τον κύριο, μισό λεπτό να δω το όνομα, τον κύριο Παπαγιανόπουλο, που είναι και ενήν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρώην αναπληρωτής δήμαρχος. Του ζήτησα να βγούμε να μιλήσουμε, γιατί την κυρία Γκουβίτσα την είχαμε και καλεσμένη πριν ένα μήνα, ενάμιση περίπου, σχετικά με αυτή την ιστορία με τις κλήσεις που κόβουν στο Δήμο και τις ξαναβεβαιώνουν, ξαναζητάνε τα λεφτά δεύτερη φορά από τον κόσμο πίσω. Τέλος πάντων, ο κύριος Παπαγιανόπουλος μου είπε ότι έχασα τη μεγάλη ευκαιρία, δεν έπιασα τον τζόκερ, γιατί αν τον καλούσα, λέει, μία εβδομάδα πριν θα έβγαινε, αλλά τώρα, λέει, είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν είναι πια πρώην αναπληρωτής δήμαρχος. Έχασα λοιπόν τον τζόκερ, δεν το πιάσα και δεν έχω την ευκαιρία να έχω τον κύριο Παπαγιανόπουλο. Παρ' όλα αυτά η ζωή δεν σταματάει. Εμείς θα συνεχίσουμε το θέμα, δεν μας σταματάει τίποτα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Γκουβίτσα να μας πει τι ακριβώς είναι αυτό και οι λόγοι που οδήγησαν το Δικηγορικό Σύλλογο Αμαλιάδας στην αποστολή αυτής της εξώδικης διαμαρτυρίας προς το Δήμο Ήλιδας. Κυρία Γκουβίτσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα, τι... χαμός.
1: Χαμός, πραγματικά. Δυστυχώς ο Δικηγορικός Σύλλογος νομίζω ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο παρά να στείλει το συγκεκριμένο εξώδικο το οποίο έστειλε στο Δημαρχείο. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πω, που αποφασίζει να επιλέξει άλλα μέλη πλην του Δικηγορικού Σύλλογου Αμαλιάδος. Πρέπει να σας πω ότι ο Δήμος, πριν να έχει έμειστη δικηγόρο, ναι, ανέθετε συνεχώς υποθέσεις σε δικηγόρους, πώς γνωστοποιούσε ότι χρειαζόταν ένα δικηγόρο για μία υπόθεση. Κατατίθονται αιτήσεις από δικηγόρους οι οποίοι ενδιαφέρονταν και ανάλογα με το ποσό που ζητούσε ο καθένας γινόταν η επιλογή. Πλέον αυτό έχει σταματήσει και γίνονται απευθείας αναθέσεις σε δικηγόρους εκτός της περιοχής, σε δικηγόρους συγκεκριμένους, δικηγόρους, δικηγόρους πατρών και δικηγόρους Αθηνών.
0: Εγώ από ό,τι βλέπω πάντως οι αμοιβές για τις συγκεκριμένες αναθέσεις που έχουν να κάνουν και με την υπόθεση του Συμβούλου Επικρατείας και για τις απαλωτριώσεις ανέρχονται 18.000 ευρώ, λέει, για το Συμβούλιο Επικρατείας και 27.000 ευρώ για απαλωτριώσεις, δηλαδή περίπου 45.000. Δεν είναι μικρό ποσό.
1: Όχι, είναι πολύ μεγάλα ποσά και τα οποία ποσά σίγουρα δεν θα τα ζητούσε κάποιος από τους δικηγόρους της περιοχής, γιατί έβγαιναν στο διάδια, οπότε μπορούσαμε όλοι μας να δούμε. Είναι πάρα πολύ απλό και ένας απλός πολίτης μπορεί να δει.
0: Κρυφό δεν μένει τίποτα.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο και πραγματικά μου έκανε εντύπωση ότι πρώτη φορά στα χρονικά μετά από πάρα πολύ καιρό, αφού εστάλει το εξώδικο, ήρθε η ειδοποίηση ότι επιθυμεί ο Δήμος να του γνωστοποιήσουμε αν επιθυμεί κάποιος από τους δικηγόρους του Συλλόγου να αναλάβει μια υπόθεση.
0: Ναι, τι να πω, τέλος πάντων. Το θέμα πάντως, για να καταλάβει ο κόσμος, οι ενστάσεις οι δικές σας είναι στο ύψος της αμοιβής, είναι στη διαδικασία?
1: Όχι, είναι στις δικές μας είναι ότι μηδενίζουν έναν ολόκληρο δικηγορικό σύλλογο. Δηλαδή είναι σαν να λέει ο Δήμος ότι δεν έχουμε κανένα δικηγόρο εμείς εδώ και το αναθέτουμε αλλού. Ναι, αλλά ότι οι δικηγόροι εδώ, οι δικοί μας, δεν ξέρουν που τους πάνε τα τέσσερα.
0: Λοιπόν, να κάνω κι εγώ το δικηγόρο του διαβόλου. Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι επέλεξε δικηγόρο με εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Η δικιά σας η απάντηση ποια είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν χρειάζεται ειδική εξειδίκευση για την συγκεκριμένη υπόθεση που μιλάμε, για το εξώδικο που εστάλει. Ακριβώς αυτό λέει και το εξώδικο μέσα. Ότι συγκεκριμένη μιλάμε για μία αίτηση για καθορισμό τιμής μονάδας για τις απαλωτριώσεις εδώ στην Αμαλιάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν χρειάζεται ειδική εξειδίκευση για να κάνεις αυτή την αίτηση. Είναι αρκετοί δικηγόροι, ακόμη και να χρειαζόταν, είναι αρκετοί δικηγόροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με απαλωτριώσεις. Όμως δεν χρειάζεται για την αίτηση αυτή.
0: Άρα καταρρύπτεται αυτό το επιχείρημα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι υπάρχουν δικηγόροι, μέλη μάλλον του δικηγορικού συλλόγου που είναι ταυτόχρονα και μέλη της Δημοτικής Αρχής, ενώ είχαν ψηφίσει τη σχετική απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τώρα βγαίνουν και συνυπογράφουν τη δικιά σας την εξώδικη διαμαρτυρία και είναι μια εικόνα που θέλω να μου τη σχολιάσετε. Είναι πολιτική τρίπλα.
1: Δεν ξέρω πώς θα την έλεγα. Δυστυχώς πραγματικά με στενοχωρούν ορισμένα πράγματα από αυτά που γίνονται. Πράγματι έχουμε αρκετούς δικηγόρους οι οποίοι είναι εκλεγμένοι και θεωρώ ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη Δημοτική Αρχή να αποφύγει κάποια ατοπήματα. Μετά το εξώδικο το δικό μας, οι δύο δικηγόροι αυτοί που αναφέρεται που εμπλέκονται έστειλαν δικές τους απαντήσεις ότι εμείς δεν συμφωνούμε κλπ. Συμφωνούν αλλά δεν συμφωνούν τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω και πώς μπορεί να.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη και η θέση η δική σας. Καταλαβαίνω ότι είναι και μέλη του συλλόγου σας. Απλά εγώ θέλω να επισημάνω αυτό το σημείο, γιατί είναι λίγο οξύμορο. Από τη μία να δίνουν μια δουλειά σε δικηγόρο εκτός του Δήμου και από την άλλη να κατακρίνουν τη δική τους την υπογραφή ακολουθώντας τη δικιά σας εξώδικη διαμαρτυρία. Είναι λίγο οξύμορο όλο αυτό.
1: Τέλος πάντων,
0: δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε παραπάνω. Ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του. Εμείς θέλουμε να μας πείτε, αν καταρχήν, για να ξεκαθαρίσουμε, η διαμαρτυρία η δικιά σας, φαντάζομαι δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου δικηγόρου, αλλά αποκλειστικά κατά της απόφασης του Δήμου.
1: Βέβαια, κατά της απόφασης του Δήμου, ο οποίος Δήμος δείχνει ότι δεν σέβεται τους δικηγόρους του πρωτοδικείου του. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος περιμένει να τον στηρίξει η περιοχή.
0: Έτσι.
1: Δεν περιμένει να τον στηρίξουν οι δικηγόροι της Αθήνας και οι δικηγόροι της Πάτρας. Κατανοώ ότι σε κάποιες ιδιαίτερα δύσκολες και ειδικές υποθέσεις μπορεί να απευθυνθούμε σε κάποιον δικηγόρο εκτός περιοχής. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνεται σε όλες τις υποθέσεις που η δικηγόρος του Δήμου λέει ότι εγώ πλέον δεν μπορώ να αναλάβω κι άλλες, γιατί ήδη είναι πολλές υποθέσεις του Δήμου και βοηθήστε με λίγο.
0: Αυτή η ιστορία είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, είναι πρωτοφανή υπόθεση για το Δήμο.
1: Όχι, σας είπα ότι από τότε που έχουμε πλέον την έμιστη θέση, οπότε υπάρχει ένας δικηγόρος για το Δήμο. Ναι. Έχουν ζητηθεί αρκετές φορές σε δικηγόρους εκτός περιοχής.
0: Δεν
1: ήταν
0: φορές.
1: Η πρώτη φορά, γι' αυτό και είπα ότι ξεχύλισε πλέον το ποτήρι και κάτι έπρεπε να γίνει. Εννοείται ότι και εμείς σαν δικηγόροι δεν θα πάμε, δεν θέλουμε συγκρουσιακές σχέσεις με κανέναν.
0: Άρα αν δεν ανακαλέσει ή δεν απαντήσει ικανοποιητικά στο εξώδικο Δήμο, οι επόμενες κινήσεις του συλλόγου ποιες μπορεί να είναι? Δεν ξέρω αν έχει το δικαίωμα να...
1: Δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο, γιατί γι' αυτό εκλέγουμε το δουσού μας.
0: Ναι,
1: γι' αυτά αποφασίζει το δουσού το τι θα κάνει. Μόνο αν είναι κάτι ειδικό θα μας καλέσει και εμάς όλους τους υπόλοιπους τους δικηγόρους να πούμε αν συμφωνούμε ή όχι.
0: Ωραία. Τώρα σχετικά με αυτή την υπόθεση που είχαμε ξαναβγεί πριν 1,5-2 μήνες με τις βεβαιώσεις, τις κλήσεις και όλα αυτά.
1: Άκουσα ότι ο Δήμαρχος δεν εμφανίζεται, δηλαδή.
0: Όχι,
1: πραγματικά πουθενά. Τι να πω τώρα.
0: Πουθενά.
1: Τι να πω.
0: Πουθενά. Εξακολουθεί και υπάρχει αυτό το θέμα, το πρόβλημα. Το γνωρίζετε.
1: Δυστυχώς εξακολουθεί και υπάρχει, ξέρω. Ξέρω ότι κάποιοι υπάλληλοι κάνουν κάποιες προσπάθειες. Όμως καταλαβαίνετε, τι να κάνει και ο υπάλληλος όταν η κεφαλή του Δήμου δεν σε βοηθάει. Δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: τι
0: σωστά.
1: Να πω τώρα. Δεν ξέρω αν θα λυθεί πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Είπαν σε κάποιους να πάνε να κάνουν αιτήσεις μαζί με τις αποδείξεις τους για να δουν μήπως και τα διαγράψουν. Όμως καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος δεν έχει κρατήσει την απόδειξη, μιλάμε για 3-4 χρόνια πίσω.
0: Έτσι.
1: Δεν την έχει κρατήσει την απόδειξη, θα κάνει.
0: Ναι, και δεν υπάρχει άλλη αποδεικτική διαδικασία που να αποδεικνύει κάποια άλλη διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, πόσοι δικηγόροι είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν μπορείτε να γνωρίζετε, είναι πολλοί?
1: Τέσσερις νομίζω.
0: Τέσσερις, ε.
1: Δηλαδή είναι οι δύο οι συγκεκριμένοι. Αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, νομίζω ότι είναι τέσσερις.
0: Άρα θα μπορούσα, τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω τώρα.
1: Όχι, είναι κι άλλοι, είναι κι άλλοι. Είναι κι άλλοι γιατί είναι και, και από άλλες δημοτικές αρχές. Πρέπει να είναι 5 ή 6.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πούνε και τουλάχιστον στο Δικηγορικό Σύλλογο Αμαλιάδας εκεί πρέπει να πούνε για ποιο λόγο κάνουν αυτό το παιχνίδι σε εισαγωγικά που είναι όντως πολύ περίεργο. Ειλικρινά είναι πάρα πολύ περίεργο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να σχολιάσετε. Νομίζω σας έχουμε δεσμεύσει λίγο τον χρόνο. Έχετε κάποιες υποχρεώσεις.
1: Δεν πειράζει, όχι, έπρεπε να ακουστούν κάποια πράγματα έτσι, και έτσι. Να μάθει ο κόσμος τι γίνεται, γιατί και εδώ πραγματικά είναι η αλήθεια ότι έχει το ο κόσμος από το τι έχει γίνει.
0: Βέβαια. Κυρία Κουβίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ανοιχτά
1: και
0: εδώ
1: και
0: είμαστε. Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας.
1: Εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Κλεονίκη Κουβίτσα, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αμαλιάδας. Όχι, Κλεονίκη είναι. Κλεονίκη. Αν ήταν Βερονίκη θα της λέγαμε χρόνια πολλά, θα γιόρταζε σήμερα. Λοιπόν, η κυρία Κουβίτσα μας απάντησε σχετικά με αυτή την εξώδικη διαμαρτυρία προς το Δήμο Ήλιδας του Δικηγορικού Συλλόγου. Αυτό είναι το περίεργο τώρα, ότι υπάρχουν μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου που δίνουν, υπογράφουν ως μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, δίνουν μία υπόθεση, δύο υποθέσεις κόστους 45.000 ευρώ σε μια εταιρεία έξω και δικηγορικά συμφέροντα έξω από το Δήμο, και από την άλλη τα δύο από τα τέσσερα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι δικηγόροι υπογράφουν το εξώδικο που στέλνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αμαλιάδας προς το Δήμο Ήλιδας, διαμαρτυρώμενοι για αυτή την ανάθεση του έργου. Λίγο δεν ξέρω τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάζετε από αυτή την διαδικασία. Λοιπόν, Δέσποινα, ταξί. Κύριε Γαριφάλου, καλημέρα και στον κύριο Επίκουρο, σε όλους τους ακροατές. Σας είμαστε ειλικρινείς με την ψήφο μας ή με την αποχή μας. Σφραγισμένο το μέλλον μας και δώσαμε το δικαίωμα σε άχρηστους πολιτικούς να μας κουνούν το δάχτυλο και να ξεπουλάνε την πατρίδα μας. Ελπίζω να βάλαμε μυαλό και στις επόμενες εκλογές να ψηφίσουμε συνετά και να βουλιάξουν τα εκλογικά κέντρα από την καθολική συμμετοχή μας. Πάμε σε τραγούδι για να επιστρέψουμε με τον επόμενο καλεσμένο. Πάμε.

0: Εδώ επιστρέψαμε 8:30, 12 Ιουλίου 2026. Είναι η εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτης». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Εχθές ήμουνα στη Βιτίνα κάποια στιγμή και μίλωσα εκεί με κάποιους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ο Δημήτρης, ένας φίλος ακροατής που βρεθήκαμε από κοντά, και συζητάγαμε το θέμα, και είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, όλη αυτή η τρομοκρατία σε εισαγωγικά που υπάρχει με τις νέες ταυτότητες, τα διαβατήρια, τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Μου λέει, εγώ θέλω, λέει, να πάω ένα ταξίδι σε μια χώρα της Ευρώπης, τέλος πάντων. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να βγάλω την ταυτότητα. Τέλος πάντων, ανοίξαμε εκεί μια κουβέντα. Υπάρχει πολλή ανησυχία, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για όλο αυτό τον βομβαρδισμό πληροφοριών που δεχόμαστε σχετικά με την κατάργηση των παλιών ταυτοτήτων, των παλιών τύπου, του παλαιού τύπου ταυτότητας που υπάρχει, και την υποχρεωτικότητα να βγάλουμε την καινούρια. Θα το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Δημήτρη Σαλαπάτα, που είναι δικηγόρος παρατοαρίου πάγο, μέλος του δικηγορικού συλλόγου του Ναυπλίου, που είναι πιο εξειδικευμένος. Είδαμε και μια ανάρτηση που έκανε σχετικά με το θέμα, και θέλω να τον καλημερίσω. Κύριε Σαλαπάτα, καλημέρα.
1: Κύριε Γαριφάλου, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς? Έχουμε ξαναμιλήσει και έχει σημασία, πολύ μεγάλη σημασία, η δική σας η άποψη. Είδαμε ότι εκφράσατε μια άποψη σε μια ανάρτηση που κάνατε για τις νέες ταυτότητες και τα διαβατήρια, που προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον, και θέλω να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η σύγχυση στον κόσμο.
1: Λοιπόν, ας θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Καταρχήν υπάρχει ο 1157 κανονισμός του 2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, που αποτελεί οδηγία προς όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό αναφέρει ότι για λόγους ασφάλειας οι καινούργιες αστυνομικές ταυτότητες, μεταξύ των αχαρακτηριστών που πρέπει να έχουν, δηλαδή τα προσωπικά στοιχεία και την ηλεκτρονική φωτογραφία, πρέπει να περιέχουν και την λεγόμενη ζώνη μηχανικής ανάγνωσης. Αυτό είναι το τσιπ.
0: Άρα, λοιπόν, είναι ένα πρακτικό θέμα αυτό, στη διαδικασία ελέγχου.
1: Ναι. Τώρα, η ταυτότητα αυτή με τα καινούργια χαρακτηριστικά ανοίγει την κερκόπορτα του προσωπικού αριθμού.
0: Μπράβο.
1: Ο προσωπικός αριθμός είναι ένας αριθμός ο οποίος θα ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα άτομο. Δηλαδή,
0: και να σημειώσουμε σε κάποιους που δεν έχουν βγάλει, ή σε κάποιους που δεν έχουν παρατηρήσει, παρατηρήσει, στην νέα αυτά ταυτότητα αναγράφεται πάνω και ο προσωπικός αριθμός.
1: Ο οποίος εκδόθηκε χωρίς τη συνένεσή τους. Δεν έκαναν κάποιο αίτημα. Κάποιοι συμπολίτες μας έχουν υποβάλει το αίτημα και έχουν πάρει και κατέχουν το προσωπικό αριθμό, ανεξάρτητα αν έχουμε προβεί στην έκδοση της καινούργιας ταυτότητας ή όχι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό, ότι είναι το θέμα καθαρά, και το οποίο το έχουν εντοπίσει και οι πιο ειδικοί, ναι, ότι υπάρχει πρόβλημα, κίνδυνος μάλλον παραβίασης. Δηλαδή, αν εσείς μνημοκλέψετε το αφημί, θα έχετε πρόσβαση στα φορολογικά μου στοιχεία, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Αν μου υποκλέψετε τον αριθμό ταυτότητας, θα έχετε πρόσβαση στο πίνακα ποινική μου συμπεριφορά, στο ποινικό μητρό. Θα δείτε αν έχω παραβατική συμπεριφορά ή όχι.
0: Σωστά.
1: Αν υποκλέψετε το ΆΜΚΑ, θα έχετε πρόσβαση σε προσωπικά ιατρικά δεδομένα.
0: Σωστό.
1: Φανταστείτε όλες αυτές οι πληροφορίες να συγκεντρωθούν σε ένα κεντρικό σύστημα. Όταν παραβιαστεί αυτό το κεντρικό σύστημα, που είναι ένα φαινόμενο το οποίο, ξέρετε, είναι γνωστό το περιστατικό με το σύμβολο της, με τον κύριο Ντόκο, τι έγινε.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Έλατε.
1: Μπορεί πολύ εύκολα να παραβιαστεί αυτό.
0: Άρα
1: να παραβιαστεί ένα τομέα, ναι, πληροφοριών που αφορούν ένα άτομο, και άλλο να παραβιαστεί όλα τα προσωπικά δεδομένα.
0: Άρα, εγώ με το φτωχό μου το μυαλό σκέφτομαι τώρα ότι, σε βάση αυτά που λέτε, ότι αν μου κλέψουν τον προσωπικό αριθμό, έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά που είπατε.
1: Σε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όμως αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος, ακόμα και ο νομικός κύκλος, είναι ότι η οδηγία αυτή, η 1157 του 2019, έχει καταργηθεί. Βεβαίως, έχει καταργηθεί, και ψάξτε το, με την υπαριθμό 251 να βρω και την ημερομηνία, έχω κρατήσει εδώ σημειώσεις, 2/51/21/3/2024. Είναι η απόφαση του Ανωτάτου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έχω και τους κωδικούς.
0: Δηλαδή πριν από 2,5 χρόνια καταργήθηκε αυτή η οδηγία.
1: Καταργήθηκε και είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, γιατί το θέμα αυτό δεν έχει ρυθμιστεί μέχρι και σήμερα νομοθετικά. Mm-hmm. Αντί λοιπόν το δημόσιο, η κυβέρνηση να περιμένει τη νέα νομοθετική ρύθμιση, που στο κάτω κάτω θα είναι και υποχρεωτική, έτσι, επισπεύει τώρα και θέτει προθεσμίες και έχει πανικοβάλει τον κόσμο.
0: Και μάλιστα μου λέει ένας ακροατής εδώ, εγώ δεν το αντιλήφθηκα, εντάξει, που δεν μπορούμε να ακούμε και κάθε μέρα ραδιόφωνο ή να βλέπουμε ειδήσεις που βγαίνουν, γιατί βομβαρδιζόμαστε συνεχώς. Μου λέει ένας ακροατής, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ακούστηκε χθες εδώ στο ραδιόφωνο ότι εκβιάζεται και το στράτευμα με τις νέες ταυτότητες.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι σοβαρό.
1: Εκβιάζεται το στράτευμα στο σύνολό, δηλαδή πυροσβέστες, λιμενικοί,
0: αστυνομική,
1: ναι. Όχι, αστυνομική δεν εκβιάζονται.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, γιατί είναι αυτοί που θα επιβάλλουν την.
0: Θα υποχρεωθούν
1: να εκτελέσουν εντολές συλλήψεων, κυρώσεων
0: κλπ. Όλοι οι υπόλοιποι. Όλοι οι υπόλοιποι εκτός.
1: Γιατί η αστυνομία λειτουργεί ως εκτελεστικό όργανο. Μάλιστα. Δεν θέλουν να τους βάλουν, να τους έχουν βγάλει προσωρινά, έτσι, και ασχολούνται με τα υπόλοιπα σώματα. Αυτό που και ξέρετε, ο Ένστολος δεν έχει υπηρεσιακή ταυτότητα, δεν έχει αστυνομική ταυτότητα.
0: Σωστό.
1: Το ξέρετε αυτό, έχει παρακρατηθεί στην υπηρεσία τους. Όταν βγαίνουν συνταξιοδοτούνται, τότε αποδίδεται.
0: Μάλιστα.
1: Τους ζητάνε λοιπόν να κάνουν χρήση της στρατιωτικής, της πολιτικής ταυτότητας και αρνείται η υπηρεσία. Η στρατιωτική είναι ένα δημόσιο έγγραφο που έχει το κύρος της αστυνομικής. Είναι ένα υπηρεσιακό περισσότερο έγγραφο.
0: Πάντως μου λέει εδώ ένα συνεργάτης μου στο στρατό, λέει, βγήκε διαταγή μέχρι τότε να έχουν όλοι πολιτικές ταυτότητες και πλέον όλοι θα έχουν πολιτική ταυτότητα. Αυτή την μπορεί να μην την ακούσει τη διαταγή ένα στρατιωτικός.
1: Είναι δυνατόν.
0: Μπορώ να
1: δεν θα κυρώσεις, ναι. Δεν θα κυρώσεις.
0: Βέβαια. Είναι το ερώτημα.
1: Έχει ο αξιωματικός, ο πλήτης, ο οποιοσδήποτε έχει την ελευθερία βούλησης.
0: Ναι.
1: Αποφασίζουμε και διατάσσουμε και είναι μονόδρομος. Δυστυχώς.
0: Τώρα, με ποια κριτήρια, κύριε Σαλαπάτα, κρίνεται αν μια παλιά ταυτότητα είναι ακόμη έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης?
1: Υπάρχει μια τυπική προθεσμία διάρκειας ισχύως, όπως λέγεται, μιας ταυτότητας.
0: Ναι.
1: Η οποία την καθορίζουν και γύρω στα 15 χρόνια. Και αυτό είναι εύλογο. Φανταστείτε ένας 15χρονος έφηβος να έχει βγάλει μια ταυτότητα, όταν είναι 30 χρονών, δύσκολα αναγνωρίζεται, τουλάχιστον ως προς τη φωτογραφία, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Ή ένας έχει βγάλει μια ταυτότητα στα 50 του χρόνια, έχει ανανέωση και έχει φτάσει ο άνθρωπος 65 χρονών. Τώρα φοράει γυαλιά, έχει άσπρα μαλλιά, έχει αφήσει γένεια, έτσι, και είναι εκεί υπάρχει θέμα ταυτοπροσωπίας.
0: Μάλιστα
1: υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο τα αναφέρει αυτά. Είναι 1602 του 2021 και κρίνει ότι ακόμα και αν έχει παρέλθει η διάρκεια ισχύως, εξακολουθεί να θεωρείται νόμιμα ισχυρό δημοσιογράφο. Εξακολουθεί. Εκτός αν είναι η φωτογραφία, όπως είπαμε, δεν είναι αναγνωρίσιμη, όταν υπάρχει πρόβλημα στην ταύτιση των στοιχείων, δηλαδή είχα ένα πρόβλημα εγώ ταυτοπροσωπίας, όταν έβγαλα την αστυνομική ταυτότητα με τους λατινικούς χαρακτήρες πριν 17 χρόνια νομίζω, για να κάνω ένα ταξίδι όταν στην Ιταλία. Τότε υπήρχε πρόβλημα γιατί στην παλιά μου ταυτότητα αναφερόταν το όνομα της μητέρας μου ως Μαριγό, ενώ στο πιστοποιητικό γέννηση αναφερόταν ως Μαρία. Αυτό το τυπικό πρόβλημα, έτσι, μπορεί να δημιουργήσει, να έχει κάποια συνέπεια. Έτσι,
0: θα σας πω προσωπική εμπειρία που είχα πριν από κάποια χρόνια με τον ίδιο μου τον πατέρα. Ο πατέρας μου λεγόταν Άγγελος. Στο χωριό τον φωνάζανε όταν ήταν μικρός, τον φωνάζανε Αγγελή, και επειδή στα χωριά τότε υπήρχαν τα αστυνομικά τμήματα που βγάζαν ταυτότητες, επειδή τον ξέραν Αγγελή, τον είχαν περάσει την ταυτότητα Αγγελή. Μετά από χρόνια το είδε μπροστά του, δημιούργησε προβλήματα στη σύνταξή του, δημιούργησε πάρα πολύ. Μπήκε σε μια τεράστια διαδικασία να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας.
1: Έτσι ακριβώς. Πολλές φορές και με δικαστική απόφαση. Τι?
0: Ναι.
1: Τη διαδικασία της εκουσίας, η διόρθωση των στοιχείων.
0: Μου λέει τώρα ένας φίλος αστυνομικός, φανταστείτε εμένα, λέει, να έχω ξεχάσει την υπηρεσιακή μου ταυτότητα και να έχω την πολιτική μαζί μου, που δεν αναγράφει επάγγελμα και θρήσκευμα, και να έχω μαζί μου και το υπηρεσιακό όπλο, τι αναστάτωση θα προκληθεί.
1: Υπάρχουν αυτά τα θέματα. Και άλλα θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Έτσι. Η κάθε ομάδα, ας πούμε, κοινωνική, έχει τα δικά της θέματα. Μάλιστα.
0: Τώρα, ένα βασικό ερώτημα που κάνει πολλοί κόσμος μου έρχεται συνεχώς και τώρα και τις προηγούμενες μέρες. Αν εγώ αποφασίσω να κάνω ένα ταξίδι και αφήσω την ταυτότητα στην άκρη και πάρω να κινηθώ με το διαβατήριό μου και εντός και εκτός Σέγγεν, μπορεί να με σταματήσει κάποιος για να πει
1: όχι. Το διαβατήριο είναι ταξιδιωτικό έγγραφο, εφόσον ενισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Εφόσον ενισχύει, είναι ταξιδιωτικό έγγραφο. Ταξιδεύεται εκτός και εντός Σέγγεν. Ακόμα και η αστυνομική ταυτότητα. Δηλαδή, ένας πελάτης μου, οδηγός φορτηγού, μου είπε ότι έλεγε ένας τυπικός έλεγχος στην Ιταλία από καραμπινιέρους και του είπαν ότι από 3 Αυγούστου θα έχεις πρόβλημα με τη συγκεκριμένη ταυτότητα. Δεν είχε διαβατήριο. Αυτός είχε την αστυνομική ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα είναι θέμα κάθε χώρα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν εφαρμόσει αυτή την οδηγία. Και δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμόσουν. Η Δανία, η Ιρλανδία, η Ελβετία, όχι, η Ελβετία είναι εκτός. Δεν θυμάμαι ποιες χώρες. Είναι κάποιες χώρες, αρκετές χώρες, οι οποίες δεν έχουν εφαρμόσει αυτή την οδηγία, γιατί δεν υφίσταται. Έχει αναθεωρηθεί το περιεχόμενό της. Και υπάρχει κενό νομοθετικής ρύθμισης. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Επίσης έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή, στην Αθήνα με πληροφορούν ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Ότι όσοι κάνουν αίτημα στο τμήμα διαβατηρίων για έκδοση διαβατηρίων απορρίπτονται λόγω μη αναγνωσιμότητας της ταυτότητας ή μη ταυτοποίησης των στοιχείων της ταυτότητας.
0: Υπάρχουν και υποθέσεις που αρνούνται να παραλάβουν την αίτηση.
1: Βεβαίως.
0: Άρα ποια είναι η πρώτη αντίδραση του πολίτη σε αυτό, στο να αρνηθούν την αίτηση?
1: Καταρχήν, όταν μια δημόσια υπηρεσία δεν ανταποκρίνεται στο αίτημά μας, κάνουμε αίτηση να μας απαντήσουν εγγράφως. Σκέφτα μάνε.
0: Με γραπτή αιτιολόγηση δηλαδή.
1: Λοιπόν, αν η αιτιολόγηση αυτή έχει θέματα μη ταυτοποίηση των στοιχείων ή μια αναγνωσιμότητα της φωτογραφίας, τότε έχει κάποια βασιμότητα.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπάρχουν όμως αυτά τα στοιχεία, ποια είναι η βασιμότητα? Αυτό που μπορεί να κάνει ο πολίτης, ο οποίος δέχεται την άρνηση της αρμόδιας υπηρεσίας, να υποβάλει ένσταση ή αίτηση θεραπείας, λέγεται, στη διεύθυνση του τμήματος έκδοση διαβατηρίων. Είναι το ανώτερο, έτσι, η ανώτερη βαθμίδα, να το πω έτσι. Λοιπόν, να κάνει ένσταση και παράλληλα μπορεί να προσφύγει και στο συνήγορο του πολίτη.
0: Άρα μετά την ένσταση υπάρχει μια ιεραρχική προσφυγή.
1: Ναι,
0: κατάλαβα.
1: Και από εκεί και πέρα,
0: Μπορεί να προσφύγει και μπορεί να προσφύγει και στο συνήγορο του πολίτη.
1: Και στο συνήγορο του πολίτη, βεβαίως.
0: Και
1: βεβαίως.
0: Θα έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτή η περίπτωση?
1: Πιστεύω ότι θα έχει, αλλά το θέμα είναι πότε θα έχει.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Είναι το θέμα. Δηλαδή, ο συνήγορος του πολίτη.
0: Ωραία.
1: Είναι
0: και σε ποιο στάδιο, κύριε Σαλαπάτα, μπορεί να προσφύγει κάποιο στα διοικητικά δικαστήρια για μια τέτοια υπόθεση?
1: Εφόσον απορριφθεί η ένσταση, η αίτηση θεραπείας και από το δευτεροβάθμιο όργανο ή μάλλον από τη διεύθυνση των έκδοση διαβατηρίων, τότε πρέπει να προσφύγει στα διοικητικά πρωτοδικεία. Στη στιγμή που έχουμε άρνηση της δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό όμως προϋποθέτει πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή μια προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο θα προσδιοριστεί η συζήτησή της, η εκδίκασή της μετά από 3 χρόνια. Θα εκδοθεί απόφαση μετά από 4-4,5 και θα τελεσυνδικήσει μετά από 7,5.
0: Άρα τι θα συμβουλεύατε έναν πολίτη που πρόκειται να ταξιδέψει σύντομα και αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα, εφόσον έχει την διάθεση να προσφύγει διοικητικά, αλλά θέλει να ταξιδέψει κιόλας?
1: Να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα.
0: Ναι.
1: Και αν προλάβει, δυστυχώς.
0: Ναι, αυτός που πρόκειται να ταξιδέψει σύντομα.
1: Θα έχει πρόβλημα.
0: Θα έχει πρόβλημα.
1: Σε κάποιες χώρες, ναι. Σημειώνω. Μπορεί να μην έχει πρόβλημα, ξέρω και εγώ, στην Γαλλία, ας πούμε.
0: Θα μπορούσε να έχει κάποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά ή κάποια έγγραφα που να, για να αποφύγει καθυστερήσεις και τέτοια θέματα, να τα έχει μαζί του για να...
1: Όχι. Η οδηγία, εφόσον κάποιες χώρες την εφαρμόζουν, αναφέρει το συγκεκριμένο τύπο της ταυτότητας, που πέρα από τα προσωπικά στοιχεία και την ψηφιακή φωτογραφία, πρέπει να έχει και την λεγόμενη ζώνη μηχανικής ανάγνωσης. Ναι. Τώρα έχει το τσιπάκι.
0: Άρα εδώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια χύπατη ζώνη, υπάρχει μια γκρίζα ζώνη που χρειάζεται διευκρίνηση από την ίδια την πολιτεία.
1: Απλώς θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα αυτό, ναι. Αν βάσει της νέας ανακλητικής απόφασης της 251
0: του 19
1: του 2024,
0: του 24, όχι, ναι, που καταργεί, ναι, την οδηγία,
1: που,
0: ναι,
1: καταργεί την συγκεκριμένη οδηγία του 19, θα μπορούσε να παρατείνει την προθεσμία να αναβάλει για 1-2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και λυνόταν το πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποια εξαιρετική ανάγκη, έτσι, κατά αναγκασμού των πολιτών.
0: Έχετε κάνει...
1: Προφανώς, ναι, και για λόγους προεκλογικούς, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, να το παρουσιάσει έτσι σαν παροχή, έτσι, ανακούφισης προς...
0: Μπράβο, ναι.
1: Να το παρουσιάσει προεκλογικό ότι καθαρά ότι το αναβάλουμε την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας μέχρι το τέλος του 2027, ξέρω εγώ.
0: Έχετε νιώσει κάποια ερεθίσματα που να βλέπετε ότι αυξάνονται τέτοιες αντίστοιχες υποθέσεις και να υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί μια νομολογία μέσα από κάποιες δικαστικές αποφάσεις?
1: Η νομολογία θα αργήσει πάρα πολύ. Αυτό που παρατηρώ και είναι αντιφατικό, ότι εδώ το αστυνομικό τμήμα πληροφορούμενων αυλίου, ναι, δεν δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα. Χορηγεί διαβατήρια. Στην Αθήνα υπάρχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δυστυχώς αυτός ο οποίος πρέπει να υποβάλει αίτημα για έκδοση διαβατηρίου πρέπει να είναι κάτοικος της περιοχής που ανήκει το αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει ο κάτοικος των Αθηνών που παραθερίζει στο Τολό να απευθυνθεί στο αστυνομικό τμήμα αναφλίου.
0: Πάει εκεί που υπάρχει μόνιμη κατοικία, φαντάζομαι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε, ποιο είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε σήμερα στους ακροατές που ανησυχούν για αυτές με τις νέες ταυτότητες?
1: Την ανάρτηση, η οποία αναδημοσιεύεται και από την ηλεκτρονική εφημερίδα Φιστορία, η οποία έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Τελειώνω με μια πρόταση. Καλό κουράγιο. Το κεφαλαία.
0: Τι να πεις.
1: Αυτό είναι το μήνυμα. Καλό κουράγιο, δυστυχώς.
0: Τι να πεις. Το θέμα είναι ότι η υπόθεση αυτή και άλλες τέτοιες πολλές υποθέσεις βρωμάνε, σε εισαγωγικά το λέω, το βρωμάνε από το κεφάλι. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αν η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν δώσει μια σαφή εικόνα τι θα γίνει και δεν τελεσιδικήσει σε κάποιες, όπως λέτε τώρα, υπάρχει κατάργηση μιας οδηγίας που είναι εδώ και 2,5 χρόνια από ό,τι βλέπω. Αν δεν το ολοκληρώσει αυτό, να τελειώνει, να αποσαφινιστεί η εικόνα, θα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα.
1: Έτσι και όλες οι ευρωπαϊκές αποφάσεις είναι εφαρμοστές, όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή εφαρμόζουν ένα κανονισμό που υποχρεωτικά εφαρμόζεται, έτσι, σε όλα τα κράτη, και δεν εφαρμόζουν την απόφαση, την ανακλητική απόφαση του συγκεκριμένου κανονισμού.
0: Ναι, μάλιστα. Τι να πω. Λοιπόν, κύριε Σαλαμπάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ήταν ο κύριος Σαλαπάτας, δικηγόρος παρά το Αρείο Πάγο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου. Μας έδωσε μια εικόνα το τι συμβαίνει. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λίγο δύσκολα. Πάμε σε τραγούδι, Θοδωρή μου. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ έρχονται συνεχώς μηνύματα. Καλημέρα στο Γιώργο από την Φιλοθέη, καλημέρα στον Νίκο από Αγία Παρασκευή, καλημέρα στον Τάσο από Ελληνορώσων. Πού είναι αυτό? Είναι από εκεί προς Ηράκλειο, νομίζω εκεί είναι. Ελληνορώσων, το έχω ξανακούσει. Έχει και περιοχές που δεν μπορούμε να τις ξέρουμε όλες στην Αθήνα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: χτυπούν το Ιράν ανελέητα, που απαντά με επιθέσεις στα κράτη του κόλπου, με την Τεχεράνη να κλείνει εκεί τα στενά του Ορμούς, με τους φρουρούς της Επανάστασης να δηλώνουν ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν. Άντε πάλι από την αρχή, μπαίνουμε ξανά σε μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πάρα πολλά από τον κόσμο. Χριστιανός, στο Ισραήλ λέει ισχύουν αυτά. Α, εννοεί μάλλον την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Σαλαπάτα για τις ταυτότητες. Έλατε, ισχύουν αυτά. Καλημέρα και στην Αγγελική την Παριζιάννα, την Αγγελική που μας ακούει από το Παρίσι, από τη Γαλλία. Γεια σου Αγγελική, και εκεί σε όλη την παρέα που έχεις, την ομάδα εκεί που έχετε, μια μεγάλη καλημέρα. Θέλω να μου στείλεις μια selfie από το πύργο του Άιφελ. Καλημέρα Αγγελική μου, καλημέρα. Λοιπόν, ο Θανάσης, όχι λέει, Ελληνορώσων είναι μια μικρή περιοχή ανάμεσα στο νέο ψυχικό. Μπράβο, σωστά, μπράβο Θανάση. Θανάσης ο Φαράζης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το Δήμα Αθηναίων εκεί στην Κατυχάκη και γύρω, νομίζω εκεί ανήκει στο Δήμα Αθηναίων, μπορεί και στο ψυχικό. Ναι, έχεις δίκιο, εκεί κάπου είναι η περιοχή των Ελληνορώσων. Καλημέρα λοιπόν σε όσους μας ακούν από εκεί. Η Δέσποινα λέει, αυτή η κυβέρνηση βασίζεται στον τρόμο και στη δυστυχώς έλλειψη θάρρους των Ελλήνων. Μη φοβάστε, μην τους πιστεύετε, αγνοήστε την τρομολαγνία τους και όλα θα πάνε καλά. Ο Θεός δεν μας έπλασε να είμαστε μονίμως φοβισμένοι, αλλά κατ' εικόνα και κατ' ομοίωσή του, πιστεύει κανείς ότι ο Θεός φοβάται? Ψηλά το κεφάλι λοιπόν και γράψε τους τα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Υποδημάτων σας. Στα παλιά μου τα παπούτσια που λέγαμε εμείς. Λοιπόν, μου στέλνει η Βαλεντίνα σχετικά με τη φωτιά μέσα στο νοσοκομείο και για το ένα δημοσίευμα του Voice News, και το πόσο ασφαλής είναι στα νοσοκομεία τελικά οι ασθενείς μας, σχετικά με τη φωτιά που έβαλε κάποιος εκεί τρόφιμος και έφυγε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ακόμα και στα νοσοκομεία, ρε παιδιά, υπάρχει ανασφάλεια ακόμα και στα νοσοκομεία. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Τι μου ήρθε η φωτογραφία. Νάτι. Ωραία, μου ήρθε η φωτογραφία από τον πύργο του Άιφελ, από την Αγγελική. Γεια σου, Αγγελικούλα. Καλημέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με δήμαρχο Κυλλήνης Αδραβίδας, τον κύριο Λέτζα. Έχουμε πει πολλά για την περίπτωση εκεί με τα υδατοδρόμια. Και φυσικά σε 9.30 με τον κύριο Νίκο Καλάκο, που τον έχουμε εδώ καλεσμένο στο στούντιο, σχετικά με τα συνταξιοδοτικά που έχουμε να πούμε. Πάμε σε ειδήσεις. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στο εγκατελειμμένο κτίριο του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ, όταν ένας 19χρονος έπεσε από ύψος κάτω από αδιακρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο νεαρός εντοπίστηκε αρχικά ζωντανός και διακομίστηκε με ασθενοφόρο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται, μεταξύ αυτών εκείνο τη πτώση λόγω ατυχήματος, τη αυτοκτονία αλλά και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο συμπέρασμα. Οι συνθήκες της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένονται περισσότερα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, ο νεαρός, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, κατέληξε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που τον πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της καταδίωξής του και οδηγήθηκαν στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σοβαρά ζητήματα ασφαλείας και σκηνές χάος προκάλεσε η εκδήλωση Πυρκαγιά στο ισόγειο του νοσοκομείου Θριάσιο το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς οι πυκνοί καπνοί στο εσωτερικό του κτηρίου επέβαλαν την εσπευμένη απομάκρυνση των παρεμβρισκομένων. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κατέσβεσαν την αιστεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τις τουαλέτες βάσει των πληροφοριών. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού διεξάγει ήδη έρευνα για τα αίτια αυτού του επικίνδυνου περιστατικού. Πολεμική σύραξη ξέσπασε ξανά στη Μέση Ανατολή μετά το σφοδρό τρίτο κύμα αμερικανικών πληγμάτων εναντίον 140 στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στο στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη απάντησε με άμεσο κλείσιμο του στρατηγικού περάσματος, εκτόξευσε βαλιστικά πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων στο Κατάρ και το Ομάν, αλλά και πραγματοποίησε εκτεταμένες επιθέσεις με drones, θέτοντας σε κατάσταση ύψης του συναγερμού τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία, κυρίως στην πρωτεύουσα, θα κυμανθεί στους 37 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος στο Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 9. Ακούσαμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και φυσικά εδώ στον Μάχη FM 99,8 ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Πάμε να δούμε, έχουμε τον καλεσμένο μας Θοδωρή, τον έχουμε? Ωραία, θα δούμε σε λίγο, θα μας πει, έχουμε τον καλεσμένο? Όχι ακόμα. Λοιπόν, έχουμε σήμερα τον καλεσμένο μας τον κύριο Λέτζα, τον Δήμαρχο Αδραβίδας Κυλλίνης, για το θέμα με τα υδατοδρόμια. Έχουν γίνει αρκετές αναφορές από αυτό το σταθμό και από αυτή την εκπομπή σχετικά με αυτή την υπόθεση και ο κύριος Μανιάς, παλιό μέλος του Λιμενικού Ταμείου, όπως μας δήλωσε και την περασμένη εβδομάδα και υποψήφιος δήμαρχος στην Αδραβίδα και την Κυλλίνη στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Επικοινώνησα μαζί μου, είχα στείλει ένα email και είχα τηλεφωνήσει τον κύριο Λέτζα, τον Δήμαρχο Αδραβίδας Κυλλίνης. Τελικά ανταποκρίθηκε πριν από 2 μέρες 3, με επικάλεσε ο ίδιος προσωπικά και μου είπε ότι θέλω να βγω στην εκπομπή να τοποθετηθώ για την υπόθεση με το υδατοδρόμιο της Κυλλίνης. Ένα υδατοδρόμιο που εγκαινιάστηκε το περασμένο Πάσχα, αλλά μόνο στα εγκαίνια μήνα με έκανε μια πτήση προσγείωση-απογείωση και μέχρι εκεί όλα καλά. Είχαμε και την παρέμβαση του εκπροσώπου της εταιρείας που ανέλαβε το υδατοδρόμιο εκεί και όλη αυτή τη φιέστα που στήθηκε. Δεν απαντάει ο Δήμαρχος, περίεργο. Τέλος πάντων, θα πιστεύω θα απαντήσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, καλημέρα και στη Φραντζέσκα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα και στον Τάσο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Παναγιώτη και την Αγγελική από το Δίλεση. Καλημέρα και στο Στέφανο από την Κέρκυρα και τη Βιβή. Όλη η Ελλάδα μαζί εδώ συντονισμένη στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Πάμε μισό λεπτάκι να δούμε εδώ πέρα. Εφιάλτης στον Περσικό βλέπω. Εφιάλτης, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Λέει ένα μήνυμα ενός φίλου πριν από λίγο που πήρα, που λέει ότι αν δεν κάνουν παγκόσμιο πόλεμο μέχρι το 2030, τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, θα σκάσουνε. Μα τι είναι αυτό που ζούμε τώρα πια? Ένας παγκόσμιος πόλεμος, δυστυχώς. Ο Νίκος λέει: κύριε Γαριφάλου, μην ξεχάσουμε να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον δημοφιλέστερο υπουργό της κυβέρνησης. Όχι άδικα. Τόσες μέρες μετά το συμβάν με το F-16, τον ήρωα πιλότο που δεν σκέφτηκε εκεί την ώρα της πτώσης του την οικογένειά του ή τον εαυτό του και κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος, σολαλίστατος κατά τα άλλα υπουργός, ακόμα δεν ψέλησε κάτι. Ίσως δεν ευνοεί την ατζέντα 2030 που διαφημίζει δεξιά και αριστερά, ειδικά που την ίδια ώρα έβγαλαν εκείνο στο ΓΕΣ για τους στρατιωτικούς ότι απαγορεύεται η δεύτερη εργασία. Άλλοι, με την ευκαιρία της δημοφιλούς εκπομπής σας, ξέρω από οικοδομή, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κάθε λογής με ρεμέτια, μάζεμα ελιάς, καθαρίζω χωράφια, πισίνες, σκάφη, έχω δίπλωμα σε μηχανάκι, αυτοκίνητο, διαφόρων τύπων αρμάτων και μαχητικό αεροσκάφο. Στα Σαββατοκύριακα, αν δεν έχω υπηρεσία, κουρεύω και κάνω τον DJ σε παιδικά πάρτι. Υπερθύμηση, μη βγει παραέξω. Είμαι στρατιωτικός, λιμενικός, αστυνομικός, αλλά πάνω απ' όλα είμαι Έλληνας. Δυστυχώς. Αυτό είναι το κακό, ότι είμαστε Έλληνες. Και είναι κακό για κάποιους αυτό, αγαπητέ Νίκο. Είναι κακό. Γιάννης Λέτζ, ναι. Νικολακόπουλος. Μου στέλνει εδώ η φίλη μου η Βαλεντίνα. Ειδήσεις εδώ, εκείνης της εποχής. Αυγερινοπούλου, η Ηλία ανοίγει φτερά. Με την πρώτη πτήση υδροπλάνου στην Κυλλίνη ξεκινά μια νέα εποχή ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Νικολακόπουλος, η Ηλία δεν τρέχει πίσω από τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει τις εξελίξεις. Άκου τώρα, Λέτζας, Γιάννης Λέτζας, νέα σελίδα για τις κοινωνιακές υποδομές μας. Ο κύριος Λέτζας που τον καλούμε συνεχώς, τον καλεί ο Θοδωρής, αλλά δεν βλέπω να βγαίνει. Τι βλέπω εδώ τώρα? Εδώ, άλλη είδηση αυτή. Υδροπλάνο στην Κυλλίνη στις 8 Μαρτίου, ακούστε, πτήση, υπερβολές, ανοησίες και φωτογραφίες όπως πάντα. Η έκκληση του υδάτινου πεδίου Κυλλίνης και η δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου εξυμνήθηκε αρκούντος λες και τι. από τη σύναξη κυβερνητικών βουλευτών της Ηλίας, του Δημάρχου και της ομάδας εκεί, Αδραβίδας Κυλίνης, παρατερχάμενο κενός τέλος πάντων τύπου, και παρουσιάστηκε ως μέγιστη εξέλιξη που θα απογειώσει τον τουρισμό στην Ηλία, που στολίστηκε με αρκετές λεκτικές πομφόλιγες τύπου «Η Ηλία ανοίγει φτερά», που λέει η Αγερινοπούλου, «Η Ηλία δεν τρέχει πίσω από τις εξελίξεις αλλά τις διαμορφώνει», που έλεγε ο κύριος Νικολακόπουλος, αλλά και τα λόγια του κυρίου Λέτζα, του Δημάρχου Αδραβίδας και Κυλίνης, «Μια νέα σελίδα ανοίγει για τις συγκοινωνιακές υποδομές της χώρας μας». Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι είναι θετικό να υπάρχει υδάτινο πεδίο στην Κυλίνη και σε όλη την Ελλάδα, ιδανικότατο θα ήταν, αλλά όπως ακούσαμε και στην παρέμβαση που έκανε την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ο κύριος Καροτσιέρης, της εταιρείας που ανέλαβε την υπόθεση, που προσπάθησε να αναλάβει και το αεροδρόμιο, το υδατοδρόμιο της Κυλίνης, αλλά και τους 52 κλειστούς φακέλους που κατήγγειλε ο άνθρωπος αυτός, που έχουν μείνει στα σιρτάρια από τότε, από εποχής Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και μέχρι τώρα, 52 κλειστοί φάκελοι με υδατοδρόμια που μείνανε μόνο στα όνειρα κάποιων και όλων αυτών που επένδυαν σε αυτή την ιστορία. Αλλά τελικά κάποια λεφτά πήγαν, ήρθανε, κάποια εξαφανίστηκαν, κάποιοι τα πήρανε για ιδίο όφελος και κανείς δεν βλέπει υδατοδρόμιο. Πέρα από το αίτημα της Κέρκυρας που παραμένει κλειστό, δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. 52 φάκελοι κλειστοί, μας είπε ο κύριος Καροτσιέρης. Έχουμε τον Δήμαρχο Κυλίνης. Λοιπόν, κύριε Λέτζα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Δεν ξέρω αν ακούγατε τον πρόλογο που έκανα.
1: Δεν άκουσα κάτι, γιατί είμαι κοντά σε ραδιόφωνο γι' αυτό.
0: Είναι χαρά μας που είσαστε μαζί μας και θέλω λίγο να συζητήσουμε το θέμα εκεί με το υδατοδρόμιο. Θύμιζα στον κόσμο τα μεγάλα λόγια που ακούγαμε από την κυρία Αυγερινοπούλου, που έλεγε στις 8 του Μάρτη εκεί το Μάρτιο ότι η Ηλία ανοίγει φτερά, του κυρίου Νικολακόπουλου που έλεγε ότι η Ηλία δεν τρέχει πίσω από τις εξελίξεις αλλά και τις διαμορφώνει, όχι μόνο τρέχει αλλά τις διαμορφώνει αυτές τις εξελίξεις, και φυσικά και τη δική σας δήλωση τότε που μιλούσατε για μια νέα σελίδα για τις συγκοινωνιακές υποδομές στην περιοχή σας. Μέχρι τώρα δυστυχώς από ό,τι βλέπω δεν έχει προχωρήσει τίποτα από όλα αυτά.
1: Καταρχήν θα τα βάλετε τα πράγματα στη σωστή τους βάση.
0: Ωραία.
1: Εμείς και ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλίνης έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσει να πάρει την αδειοδότηση για το υδάτινο πεδίο.
0: Ναι.
1: Αδειοδότηση για το υδάτινο πεδίο σημαίνει 6 πτήσεις καθημερινά ότι μπορούν να γίνουν.
0: Ωραία.
1: Τώρα, το επιχειρήν, δηλαδή το αν θα πετάξουν τα υδροπλάνα, πότε θα πετάξουν όλα αυτά, έχει να κάνει με την εταιρεία, γιατί όπως γνωρίζετε είναι ιδιωτικές εταιρείες. Yeah. Από τη στιγμή τώρα, κατά την οποία ξεκινήσουν οι πτήσεις, μέσα στον άξονα, μέσα στο σχέδιο και μέσα στις αδειοδοτήσεις αυτές, είναι και της Κυλίνης. Άρα, δεν είναι αυτή τη στιγμή ότι εκτελούνται πτήσεις με υδροπλάνα σε κάποια περιοχή της Ελλάδος και έχει μείνει απ' έξω η Κυλίνη. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Σωστά.
1: Λοιπόν, όταν θα ξεκινήσουν οι πτήσεις, όταν και αν, ξαναλέω και πάλι, η επιχείρηση αυτή, η Hellenic Seaplanes, τα ελληνικά υδατοδρόμια, ξεκινήσουν να κάνουν τις πτήσεις, μέσα σε αυτές τις πτήσεις θα συμπεριλαμβάνεται η Κυλίνη. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής και Λιμενικού Ταμείου είναι όλα τα απαραίτητα, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει αυτή η αδειοδότηση, ξαναλέω, για το υδάτινο πεδίο. Έχει βγει η άδεια για την ίδρυση υδατοδρομίου, έχει βγει η άδεια για την λειτουργία του υδατοδρομίου. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέματα διαδικαστικά, τα οποία δεν άπτονται στη δημοτική αρχή, σε καμία
0: σίγουρα,
1: δημοτική αρχή,
0: σίγουρα,
1: αλλά άπτονται στο θέμα της επιχείρησης που δραστηριοποιείται πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Φαντάζομαι όμως ότι δεν είναι και η πετιότητα της εταιρείας επιχείρησης, ότι η ευθύνη μετατοπίζεται στους κυβερνητικούς χειρισμούς, που δεν είναι τώρα, είναι πολλά χρόνια πριν, από το 19 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτή η ιστορία που προσπαθεί η τελευταία για 2-3 τετραετίες κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, αλλά δεν δείχνει να το χειρίζεται τόσο καλά το θέμα. Αυτό το λέω γιατί δεν είναι δική μου άποψη, είναι άποψη της ίδιας της εταιρείας.
1: Από τη στιγμή, όπως πολύ σωστά λέτε, που δεν έχουμε καμία πτήση υδροπλάνου στην Ελλάδα και από τη στιγμή που έχουν αδειοδοτηθεί αρκετές περιοχές από ό,τι γνωρίζω και δεν πετάει κάτι, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα και κάπου δεν γίνονται σωστοί χειρισμοί. Αυτό είναι αναμφισβήτητο.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μου δώσετε
1: εγώ
0: λίγο...
1: Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω με ποιανού η πετιότητα τώρα, αν είναι η επιχείρηση, αν είναι το κράτος, αν είναι η νομοθεσία, αν 1500 πράγματα, γιατί στην Ελλάδα πάσουμε και από μια γραφειοκρατία. Ξεκινάμε ένα έργο τώρα και για να ξεκινήσει αυτό το έργο, ξέρω εγώ, πρέπει να περάσουν 3-4 χρόνια. Το γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Καμιά φορά δεν φταίει μόνο γραφειοκρατία, φταίει πάνω απ' όλα η πολιτική βούληση που μπορεί να υπάρχει για τέτοια θέματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά, που δεν αφορούν μόνο την Κυλλήνη φυσικά, αφορούν όλη την Ελλάδα. Ένα έργο, τα υδατοδρόμια, που διαφημίστηκε τόσο πολύ και μέχρι τώρα μόνο...
1: Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Θέλετε να ακούσουμε μαζί την παρέμβαση που έκανε την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ο κύριος Καροτσιέρης, την ώρα που μιλούσαμε τον κύριο Μανιά. Τον κύριο Μανιά το γνωρίζετε. Είναι και πρώην αντιπρόεδρος, νομίζω, του Λιμενικού Ταμείου. Έχει διατελέσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι.
0: Όχι. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσετε τι λέει ο κύριος Μανιάς. Ναι. Θέλω να ακούσετε τον εκπρόσωπο της εταιρείας που έκανε παρέμβαση χωρίς να το γνωρίζουμε. Μας άκουγε χωρίς να έχουμε προαναγγείλει το θέμα. Πιθανότατα ήταν ακροατής του σταθμού. Άκουσε την εισαγωγή που κάναμε με τον κύριο Μανιά και θέλησε να παρέμβει. Να ακούσουμε μαζί για να σχολιάσουμε μετά τα λεγόμενα του κύριου Καροτσιέρη. Πάμε να τον ακούσουμε. Πάμε.
2: Δεν υπάρχει καμία υποδομή, δεν υπάρχει χώρος αναμονής, δεν υπάρχουν τρακτορία, δεν υπάρχουν θαλάσσιοι διάδρομοι, δεν υπάρχει καμία απολύτως υποδομή. Το φιάσκο του αιώνα. Και όλα αυτά γιατί μυρίζουν εκλογές. Και φυσικά, τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, κοιτάει να στηρίξει τους δικούς της δημάρχους, τα δικά της παιδιά. Όμως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, που λέγανε και οι αρχαίοι πρόγονοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανιά, να κάνουμε μία μικρή παρένθεση, αν θέλετε, να ακούσουμε ένα κύριο που θέλει άμεσα, ζητάει επιγόντως να κάνει μία παρέμβαση για τα υδατοδρόμια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτόν που θα πει. Λέγεται Καροτιέρης και όπως μου λένε, με πληροφορούν από το κοντρόλ, έχει άμεση σχέση με τα υδατοδρόμια, με τα υδροπλάνα. Να δούμε τι θέλει να πει. Για ένα δύο λεπτά να μας μιλήσει ο άνθρωπος. Αν θέλετε ένα λεπτό, κύριε Μανιά, να τον ακούσουμε. Κύριε Καροτιέρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Βεβαίως έχω ευθύνη των λεγόμενων μου,
0: ναι.
3: Και βεβαίως αυτό που θα σας πω είναι γεγονός. Εμείς έχουμε ξεκινήσει την ιστορία με τα υδροπλάνα το 2009.
0: Ναι.
3: Από το 2009 μέχρι σήμερα.
0: Εσείς όταν λέτε, για να καταλάβω ποιος είναι ο ρόλος σας, ποιος...
3: Σωστά.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης της K2 Smart Jets, μιας αεροπορικής εταιρείας, η οποία ανέλαβε να φέρει τα υδροπλάνα στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
3: Μαζί με τα ελληνικά υδατοδρόμια, λοιπόν, την εταιρεία την οποία αυτή τη στιγμή διευθύνει ο κ. Αναστάσιος Γκόβας,
0: ναι.
3: Ξεκινήσαμε να κάνουμε υδατοδρόμια στην Ελλάδα. Προωθήσαμε 52 ολοκληρωμένους φακέλους στα συναρμόδια Υπουργεία.
0: Ωραία.
3: Ολοκληρωμένους, επαναλαμβάνω.
0: Ωραία.
3: Το 2019, λοιπόν, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πήγαμε στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν υπουργός ανάπτυξης τότε.
0: Ωραία.
3: Και του εκθέσαμε όλα μας τα θέματα. Έχουν καταθέσει 52 φακέλους, ότι έχουν αναλάβει 2 υδατοδρόμια μέχρι στιγμής, εκ των οποίων 2, το ένα είναι ολοκληρωμένο, πλήρως το άλλο είναι νεκρεμότητη.
0: Ποιο είναι αυτό που είναι ολοκληρωμένο?
3: Της Κερκύρας.
0: Κερκύρα, και αυτό που ολοκληρώνεται τώρα?
3: Το Πατρών.
0: Πατρών, ωραία, ναι.
3: Έτσι. Και είπαμε ότι σε κάποια στιγμή, είπα στον κύριο Γεωργιάδη, ότι έχουμε 52 φακέλους ολοκληρωμένους και κατατεθειμένους.
0: Ναι.
3: Οι οποίοι δεν έχουν κινηθεί κανένα τίποτα, ούτε ένα. Μου λέει, μπορώ να σε αποκαλώ Ανδρέα, έτσι επιλέξεις.
0: Ναι.
3: Λέω, βεβαίως, κύριε Υπουργέ, χαρά μου. Λοιπόν, Ανδρέα, αν του χρόνου τέτοια μέρα, μου λέει, το 2019 επαναλαμβάνω,
0: ναι.
3: Δεν έχουν αδειοδοτηθεί και τα 52 υδατοδρόμια τα οποία είχε καταθέσει, εγώ δεν θα έχω μάτια να δω τα παιδιά μου. κοιτάζω τον εαυτό μου, λέω τι μου είπε τώρα, υπουργός. Λοιπόν, πάει αδιάρρωστο ποδάρι του που λέμε στην καθομιλουμένη και συγχωρήστε για τα.
0: Δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης σας είπε ότι το 2020 θα έχει εξετάσει και τους 52 φακέλους και θα υπάρχουν υδατοδρόμια που θα λειτουργούν μετά από ένα χρόνο.
3: Σωστά.
0: Ωραία.
3: Πολύ σωστά. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι και οι ακροατές μας, δεν μπορεί να λειτουργήσουν τετραπλάνα, δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχουν υδατοδρόμια. Έτσι.
0: Ναι.
3: Ωραία. Το 2022. Σπάει ο διάολος στο ποδάρι του και συναντήσαμε με τον κύριο Γεωργιάδη στο Εκάλι Κλάπ που είχε κάνει μια εκδήλωση.
0: Ωραία.
3: Τότε η κυρία Λάτση.
0: Ναι.
3: Και τον συναντώ και του λέω γεια σας, τι κάνετε. Α, μου λέει, θυμίστε μου λιγάκι, λέω Καροτσιέρης. Λέει, θυμίστε μου, μου τα δω πάνω. Α, Αντρέα μου λέει, τι μου κάνεις.
0: Α, θυμήθηκε το μικρό κατευθείαν μετά από τρία χρόνια.
3: Βεβαίως. Α, μου λέει, εσείς πώς είστε, του λέω, μου λέει καλά. Λέω, τα παιδιά καλά. Καλά, μου λέει, τα βλέπετε, του λέω. Πώς δεν βλέπω τα παιδιά, μου λέει. Μου είχατε πει δεν μου ήταν να βλέπει τα παιδιά σας, δεν είχα διοδοτηθεί του λέω ούτε ένα υδατοδρόμιο ακόμα.
0: Ναι.
3: Ούτε ένα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό έγινε με τον κύριο Γεωργιάδη. Και τον κύριο, πώς ήταν τον άλλο, τον... Αχ, ξεχνάω τώρα το όνομα του, είναι κολλαπτόμενος πάλι και αυτός για να γίνει, είναι τώρα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πώς τον λέμε.
0: Το Κυρανακή.
3: Όχι, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι σήμερα.
0: Ποιος είναι τώρα, κόλλησα κι εγώ. Τέλος πάντων.
3: Πειράζει,
0: ναι.
3: Δεν πειράζει. Το βρίσκω σε ένα γάμο.
0: Ναι.
3: Πριν βγει η κυβέρνηση. Πριν βγουν, Ιούνιος ήταν νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Του λέω, κύριε Τάδε, θα θυμηθώ το όνομα του, δεν το συζητάω.
0: Το Χατζηδάκι, λέτε.
3: Μπράβο, τον κύριο Χατζηδάκι.
0: Το Χατζηδάκι, ναι, ναι.
3: Μπράβο, μπράβο. Του λέω, κύριε Χατζηδάκι, δόξα τω Θεώ, θα βγείτε τώρα πλέον κυβέρνηση, είναι πασιφανές, γιατί ήταν πασιφανές τότε.
0: Ναι.
3: Θα γίνει κυβέρνηση. Και ελπίζω να προχωρήσουμε το θέμα των υδροπλάνων, γιατί έχουμε σπαταλήσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα στο να συντηρούμε μια εταιρεία η οποία είναι ανυπνώση. Έτσι.
0: Ναι.
3: Μου λέει, το ελπίζω. Λέω, ορίστε. Δεν το ελπίζω. Όχι, τι ελπίζετε. Λέω, εμείς είμαστε οι επενδυτές, εσείς είστε το κράτος. Εσείς είστε οι αδειοδοτούντες εδαδοδρόμια.
0: Ναι.
3: Μου λέει, τι να σας πω, κυρία μου, θα τα δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η αντιμετώπιση του κράτους. Αυτό είναι το γενικό μπάχαλο που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Εμείς έχουμε πει ότι έχουμε φέρει τα υδροπλάνα, φέραμε 2 υδροπλάνα, τα κάναμε δοκιμές σε όλη την Ελλάδα, περάσαμε από την Κέρκυρα, τα φέραμε από την Ιαπωνία το ένα υδροπλάνο μάλιστα.
0: Άρα γνωρίζετε, κύριε Καροτσιέρη, γνωρίζετε και την περίπτωση της Κιλίνης, φαντάζομαι.
3: Πώς δεν την γνωρίζω, ασφαλώς την γνωρίζω.
0: Τι έγινε εκεί πέρα, γιατί εκεί έγιναν εγγένεια, ανακοινώθηκαν ότι. Ναι, ο κύριος Μανιάς κάτι θέλει να πει. Ναι, γιατί είναι ο πρώην πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου που το έζησε το θέμα από πρώτο χέρι. Να τον ακούσουμε, κύριε Καροτσιέρη, λίγο.
3: Αναμφίβολα. Κύριε, ναι, Μανιά,
0: ναι. Κύριε Μανιά, γεια σας.
2: Γεια σας. Όταν ήμουν λοιπόν αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κιλίνης το 2014-2018, είχα την τύχη να μιλήσω με τον κύριο Δημήτριο Μπέλο από το Λουτράκι, εκπρόσωπος των ελληνικών υδατοδρομίων, και μου έβαλε ένα ερώτημα. Μου λέει, σε όλη την Ελλάδα τότε, πριν 10 χρόνια συζητάμε.
0: Το 18 λέτε.
2: Το 17 ήταν, 16 δεν θυμάμαι το ακριβώς. Λοιπόν, μου είχε πει λοιπόν την εξής κουβέντα. Τι, υπάρχουν δύο εταιρείες. Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία που είναι ο κύριος Γκόβας που την έχει και αυτός έχει καταγωγή από το χελιδόνι του Πύργου στον ομό Ηλίας. Και υπάρχει και μία εταιρεία η οποία είναι κυπριακών συμφερόντων επί ονόματι Χαραλάμπους. Το ερώτημα λοιπόν αμέσως είναι το εξής. Λέγανε οι παλιοί, πάρε παπούτσα τον τόπο σου και εσύ και μπαλωμένο. Γιατί να μην χρησιμοποιηθούν τα ελληνικά υδατοδρόμια για να έρθουν υδροπλάνα που είναι και συνδημότης, συγχωριανός, συντοπίτης ο κύριος Γκόβας από τον ομό Ηλίας και πήγαμε στους Κύπριους. Αμέσως λοιπόν αρχίζουν οι δεύτερες σκέψεις. Συνεχίστε παρακαλώ.
3: Κύριε Μανιά, αν με επιτρέπετε να παρέμβω εδώ.
0: Ναι, ναι.
2: Παρακαλώ, βέβαια.
3: Ο Τάσος ο Γκόβας είναι ο επιστήθιος φίλος, ήταν συνεργάτης με πολλά χρόνια και βεβαίως κάναμε τα ελληνικά υδατοδρόμια μαζί. Εγώ υπήρξα επενδύτης, ο Τάσος τα τρέχει. Από εκεί και πέρα, γιατί πήγε στον κύριο Χαραλάμπους των Κυπριακών Συμφερόντων, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το συζητήσω.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλο το κομμάτι και δεν θέλω να έχω τον άνθρωπο να περιμένει τον κύριο Λέτζα, τον δήμαρχο. Το θέμα είναι, κύριε Λέτζα, ότι ακούστηκαν κάποια χρήματα ότι το υδατοδρόμιο θα ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ και φυσικά δαπανήθηκαν εκεί κάποια χρήματα, 200.000 ευρώ για όλη αυτή τη φιέστα που έγινε, και υδατοδρόμιο δεν υπάρχει. Τι εσείς έχετε μιλήσει με τους βουλευτές που τότε λέγαν τα μεγάλα λόγια?
1: Καταρχήν να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν και είναι μεγάλα ψέματα. Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ. Εντάξει, δεν υπάρχουν ούτε 200.000, ούτε προγράμματα, ούτε τίποτα. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο τι λέμε.
0: Η φιέστα αυτή που έγινε, έγινε δωρεάν από κάποιον?
1: Δεν έγινε καμία φιέστα. Τι φιέστα έγινε? Ήρθε το υδροπλάνο, κάτι νεράκια, κάτι γλυκά, τα οποία ζήτημα ήταν 50-100 ευρώ. Καμία φιέστα δεν έχει γίνει. Όποιος τα λέει αυτά, να προσέχουμε και τι λέμε δημόσια, γιατί φυσικά, αυτά είναι και μηνύσιμα πράγματα.
0: Φυσικά, γιατί γι' αυτό και σας έχουμε εδώ να ακούσουμε την κάθε άποψη.
1: Τώρα το τι λέει ο καθένας, αυτά είναι αερολογίες. Και όποιος έχει τέτοια στοιχεία, ας τα δείξει.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, γιατί δεν είμαστε ούτε εγώ άνθρωπος στο δικαστήριο, ούτε κανένας άλλος, και το να τρέχουμε τώρα χωρίς λόγο, καταλαβαίνετε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε και εφόσον είναι διαπιστωμένα. Λοιπόν, ήρθε όπως πάει σε όλα τα λιμάνια, όπως έχει κάνει εκεί, έκανε μια δοκιμαστική πτήση, ξαναλέω και πάλι στα πλαίσια του υδάτινου πεδίου, στα πλαίσια των αδειοδοτήσεων, και όπως έχει πάει σε όλα τα μέρη της Ελλάδος αυτό το πράγμα, ξαναλέω και πάλι, εμείς ως Δημοτική Αρχή, όπως και οι άλλες δημοτικές αρχές, έχουμε ολοκληρώσει το φάκελο του υδάτινου πεδίου. Όταν και αν το είπα και τότε στις δηλώσεις μου, γιατί ήμουν πάντα πολύ προσεκτικός, γιατί ξαναλέω και πάλι, είναι δύο εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Όταν και αν πάρουν τις κατάλληλες εγκρίσεις, όταν και αν θελήσουν οι ίδιοι να πετάξουν, όταν και αν όλα αυτά που αναφέρατε στις συνομιλίες, η Κυλλήνη θα είναι έτοιμη. Τώρα τα υπόλοιπα όλα είναι κάτι τα οποία εμένα προφανώς και με αφορούν, γιατί θα δώσουν ένα ειδικό βάρος στον τουρισμό, σίγουρα είναι μια ειδική ανάπτυξη. Μιλάμε, πιέζουμε και τις εταιρείες και όλα αυτά. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, περιμένουν μια ειδική αδειοδότηση από την ΑΠΑ, αυτή της πολιτικής αεροπορίας,
0: ναι,
1: την ανεξάρτητη αρχή πολιτικής αεροπορίας, να πάρουν μια αδειοδότηση. Αυτό που λένε, που μιλάω με τους υπεύθυνους των εταιρείων, περιμένουν να πάρουν αυτοί μέσα, λέει, στο καλοκαίρι, και θα ξεκινήσουν. Θα ξεκινήσουν στην αρχή πτήσεις αυτές οι οποίες είναι transit, πώς το λένε. Αλλά ξαναλέω και πάλι, γιατί θέλω να είμαι προσεκτικός και θέλω να είμαι προσέξεις. Το πότε θα ξεκινήσουν και το αν θα ξεκινήσουν έχει να κάνει με το σχεδιασμό, το επιχειρησιακό σκέλος των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στα ελληνικά υδατοδρόμια, που είτε λέγονται seaplanes, είτε λέγονται...
0: Δήμαρχε, από την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Καροτσιέρη, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι επιχειρηματίες είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Κολλάει το θέμα στα υπουργεία.
1: Περιμένουν να πάρουν μια αδειοδότηση. Μια ειδική, λέει, αδειοδότηση από την...
0: Μην αφήνουμε την εντύπωση ότι οι επιχειρηματίες δεν θέλουν να ξεκινήσουν, ότι είναι στο χέρι τους.
1: Ξαναλέω και πάλι. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, εγώ δεν είμαι ούτε στο Υπουργείο στην Κοινωνιών, ούτε στην Πολιτική Αεροπορία. Yeah. Απλά επειδή το κυνηγάμε, το πιέζουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο το θέλουν, πιστεύω, όλοι οι δήμαρχοι αυτό να γίνει. Γιατί ξαναλέω και πάλι, δίνει ένα ειδικό εντύπωμα στον τουρισμό, ανάπτυξη στην περιοχή, όλα τα σχετικά. Ευχής έργο θα ήταν να είχαμε ξεκινήσει όχι χθες, πριν.
0: Ναι, τα λεγόμενα θυμάμαι τότε και του κ. Νικολακόπουλου και τη κυρία Ευγενινοπούλου, λέγανε ότι υπόσχονταν ότι θα προλάβετε και την τουριστική περίοδο, τη φετινή.
1: Ξαναλέω και πάλι ότι οι διαβεβαιώσεις που είχαμε πάρει ήταν ότι θα ξεκινήσουν. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Πάει και η φετινή χρονιά.
1: Εμάς ως Δημοτική Αρχή, μας νοιάζει το ότι η Κυλλήνη μπορεί να δέχεται πτήσεις υδροπλάνων και να έχουμε προθαλασσώσεις και απογειώσεις για να μπορούμε...
0: Μπορεί να δέχεται τώρα αυτή τη στιγμή, μπορεί?
1: Τώρα όχι, αφού ξαναλέω δεν πετάνε.
0: Α, γιατί...
1: Αυτό δεν πετάνε.
0: Καταρχήν, να πω ότι ξέρω...
1: Να πάρω, δεν είναι τα υδροπλάνα δημοτικά, να πάρω το...
0: Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω ότι καταρχήν, από όσο γνωρίζω, δεν έχει ούτε καν χαρακτηρισμό το λιμάνι εκεί της Κυλλήνης.
1: Καταρχήν, ξαναλέω και πάλι, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτή τη στιγμή, αν πούνε σήμερα ότι ξεκινάνε οι πτήσεις, μπορεί να δέχεται η Κυλλήνη μέχρι 6 πτήσεις την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Γιατί έχει πάρει.
0: Εγώ ξέρω ότι είναι αλλιευτικό καταφύγιο εκεί πέρα το χαρακτήρα του λιμανιού.
1: Θέλω, επειδή σας θεωρώ έγκριτο δημοσιογράφο, θέλω να το ψάξετε. Αν θέλετε και αύριο να σας στείλω όλα τα έγγραφα, για να μπορέσετε τουλάχιστον την επόμενη Κυριακή να μην μου λέτε ότι είναι αλλιευτικό καταφύγιο.
0: Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Ειδικό, ναι. Έχει πάρει. Επειδή πάντοτε μου αρέσει να μιλάω με έγγραφα.
0: Σωστά.
1: Έχει πάρει άδεια λειτουργίας, άδεια κατασκευής με πρώτα, άδεια λειτουργίας και άδεια υδάτινου πεδίου. Τώρα το τι λέει ο καθένας ο οποίος δεν είναι σχετικός με το θέμα, μπορεί να το λέει για εσωτερική κατανάλωση, γιατί πρέπει να το πει. Λοιπόν, ξαναλέω και πάλι, εγώ δεσμεύομαι απέναντι, θα μου στείλετε ένα mail σας.
0: Φυσικά.
1: Να σας στείλω αυτές τις τρεις αδειοδοτήσεις.
0: Φυσικά.
1: Και να σας ακούσω με μεγάλη χαρά το επόμενο Σαββατοκύριακο, το οποίο να λέτε ότι μπορεί να είναι και αλλιευτικό καταφύγιο, μπορεί να είναι, μπορεί, ό,τι θέλει να είναι, επιβατικό λιμάνι μπορεί να είναι, αλλά ταυτόχρονα έχει και τις αδειοδοτήσεις και να είναι λιμάνι το οποίο έχει άδεια για υδάτινο.
0: Αμέσως μετά την εκπομπή. Αμέσως μετά την εκπομπή θα σας ξαναστείλω το email μου να πάρω αυτά τα χαρτιά.
1: Αύριο το πρωί εγώ θα σας στείλω και θα. Για να μιλάμε με
0: φυσικά,
1: στοιχεία.
0: Φυσικά, όχι, με στοιχεία και με χαρτιά και
1: όχι,
0: όλα.
1: Όχι πιστολίες στον αέρα.
0: Όχι, όχι, ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, αγαπητέ Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά και χαρούμε Κυριακή.
0: Ίσως και ξαναχρειαστεί να μιλήσουμε το επόμενο Σαββατοκυριακό.
1: Όποτε θέλετε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό
0: καλοκαίρι εκεί. Φαντάζομαι έχετε κόσμο τώρα. Έχετε κόσμο εκεί πέρα. Μπράβο. Να είστε καλά, κύριε Λέτζα. Ήταν ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης, ο κύριος Λέτζας. Περιμένουμε με ανυπομονησία τα έγγραφα αυτά. Να δούμε τελικά είναι αλλιευτικό καταφύγιο, είναι λυκοδρόμιο, είναι αεροδρόμιο, δέχεται υπτάμενους δίσκους, τι δέχεται, ψαρόβαρκες, να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους τι δέχεται αυτό το λιμάνι. Πάμε σε ένα μικρό σύντομο μουσικό διάλειμμα, γιατί έχουμε ήδη εδώ τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Καλάκο. Θα του ζητήσω και ένα μικρό σχολιασμό, επειδή κατά τύχη είναι και ο τόπος καταγωγής του, ένα μικρό σχολιασμό, αλλά βασικά ο άνθρωπος τον φέραμε εδώ για τα συνταξιοδοτικά, που είναι ένα τεράστιο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, που δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο. Λοιπόν, πάμε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και θέλω, το θέμα των συνταξιούχων είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, εξαιρετικά σοβαρό. Οι συνταξιούχοι βρίσκονται σε μια ανασφάλεια το τι ξημερώνει αύριο, όπως διαβάζουμε τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε και παρατηρούμε. Το δημογραφικό δημιουργεί, έχει άμεση σχέση και με το συνταξιοδοτικό.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καλαβάλου για την πρόσκληση.
0: Δεν θέλω να σας βάλω στη διαδικασία το που είπα να έχετε ένα σχόλιο για την Κυλλήνη. Ας περιμένουμε και τα χαρτιά που θα μας στείλει ο Δήμαρχος και αν χρειαστεί θα το σχολιάσουμε, θα το δούμε πιο μετά, σε μέλλοντα χρόνο. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα με τις συντάξεις. Το δημογραφικό έχει άμεση σχέση.
1: Άμεση σχέση.
0: Γιατί αν δεν υπάρχει εργατικό, δεν υπάρχει ενεργός πολίτης που να κρατάει το σύστημα προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις συντάξεις, εκεί δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα.
1: Αν δεν υπάρχει νέος κόσμος που να εργάζεται και να τροφοδοτεί, σίγουρα θα δημιουργείται το πρόβλημα. Ήδη υπάρχει το πρόβλημα. Η αναλογία συνταξιούχου με εργαζόμενο.
0: Κακά τα ψέματα, πρέπει να κοιτάμε και τους αριθμούς. Δεν είναι μόνο η διάθεση και το τι θέλουμε εμείς. Είναι και οι αριθμοί να μπορούν να ανταποκριθούν.
1: Ειδικά στο ασφαλιστικό πρέπει να κοιτάμε τους αριθμούς.
0: Και κατά γράμμα.
1: Κατά γράμμα. Δυστυχώς και στις δύο περιπτώσεις, και στο δημογραφικό, έχουμε αρνητικές εξελίξεις και το χειρότερο είναι, κύριε Καρυβάλου, δεν ασχολείται κανένας σοβαρά με αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κανένας σοβαρά. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3-4 χώρες ασχολήθηκαν με το δημογραφικό, πήραν μέτρα. Στις 3 από αυτές, από ό,τι το έχω παρακολουθήσει, έχει πετύχει.
0: Ναι.
1: Αλλά πήραν γενναία μέτρα, γιατί χρειάζεται γενναία μέτρα για να στηριχτεί η οικογένεια, για να γεννιούνται παιδιά. Εδώ θα οδηγηθούμε σύντομα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ήδη έχει ξεκινήσει να κλείνουν νηπιαγωγεία και να κλείνουν σχολεία.
0: Το πήγα στην Αρκαδία και όπου πέρασα σε Μεγαλόπολη. Πόσα χωριά μου λέγανε οι άνθρωποι, του χρόνου ένα σχολείο λιγότερο, λιγότερα παιδιά στις τάξεις.
1: Έχει ερημοποιηθεί όλη η επαρχία, κύριε.
0: Είχα τον κύριο Πετρόπουλο, νομίζω, από την Παγωνιτινιακή Ένωση. Μου λέει, έχει απαξιωθεί ο τόπος μας τελείως.
1: Έχει απαξιωθεί με ευθύνη της κυβέρνησης.
0: Έτσι.
1: Καταργούνται δομές, δεν μπορεί να ζήσει ο νέος άνθρωπος σε ένα χωριό όταν δεν έχει ταχυδρομείο, δεν έχει τράπεζα, δεν έχει σχολείο, με αποτέλεσμα να ερημοποιούνται τα χωριά.
0: Ο κύριος Πετρόπουλος μου είπε, δεν έχουμε ούτε δρόμο. Έχει κοπεί ο δρόμος μήνες τώρα. Και προς τον πύργο, απίστευτο πρόβλημα. Δεν μπορούν να πάνε σπίτια.
1: Ξέρετε πολύ καλά όλα τα χωριά, τα 175-180 χωριά της Ηλίας. Δεν υπάρχουν γεννήσεις πλέον στα χωριά.
0: Άλλο.
1: Δεν υπάρχει διαμονή νέων ανθρώπων. Άρα σε λίγα χρόνια θα μιλάμε για μια κατάσταση που θα υπάρχει η Αθήνα και άντε 5 αστικά κέντρα.
0: Έτσι.
1: Δυστυχώς η πολιτεία δεν κάνει τίποτα. Αλλά να έρθουμε στο ασφαλιστικό.
0: Αυτές οι συντάξεις κυρίας, τι γίνεται?
1: Ναι. Στις τελευταίες ανακοινώσεις που έκανε η Υπουργός Εργασίας, ελπίζω καταρχάς να μην είναι προεκλογικές ανακοινώσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί το χρόνο που έγιναν και μετά την πάροδο 7 ετών από τη διακυβέρνηση της χώρας, από τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε καχύποπτοι ότι ενέχει στοιχεία προεκλογικά.
0: Λογικό να είναι.
1: Γιατί το λέμε? Γιατί το πρόβλημα είναι γνωστό 10 χρόνια από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου που δημιούργησε όλη αυτή την κατάσταση. Όχι μόνο συντάξεις κυρίας, αλλά μιλάμε για τη συντάξεις κυρίας, γιατί είναι ένα ευαίσθητο κοινωνικό κομμάτι. Αλλά η κυβέρνηση 7 χρόνια το περιέπλεξε περισσότερο παρά το έλυσε. Δεν θα ξεχάσουμε την υπουργική απόφαση, την εγκύκλιο του κυρίου Τσακόγλου το 2021, που την έστειλε, που κατέληξε στο Συμβούλιο Επικρατείας για να επιβεβαίωσει το νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου. Άρα οι ανακοινώσεις της κυρίας Υπουργού τι λένε? Λένε ότι καταργείται η μείωση μετά την τριετία. Τι ίσχυε, για να καταλάβουν τηλεθεατές? Η σύνταξη κυρίας ίσχυε για 3 χρόνια στο 70% και μετά την τριετία ερχόταν στο 35%.
0: Στα μισά.
1: Στα μισά. Έδινε μία εθνική σύνταξη παρόλα ότι ήταν δύο οι συντάξεις, γιατί ήταν συνταξιούχος ο ίδιος και έπαιρνε και τη χειρία και ήταν αυτοτελή ασφαλιστικά δικαιώματα, δεν, η ανακοίνωση δεν θίγει καθόλου το πρόβλημα συντάξεις χειρίας του ΟΓΑ, που εκεί λιμοκτονούν οι χείρες του ΟΓΑ, γιατί το κοινωνικό κομμάτι κόβεται όχι στην τριετία, από την πρώτη μέρα του θανάτου, από την πρώτη μέρα, για μια σύνταξη των 100 ευρώ καταντά να είναι των 400 ευρώ 100 ευρώ από το κοινωνικό, γιατί κόβεται όλο το κοινωνικό κομμάτι από την πρώτη μέρα, όπως είπα. Δεν μιλάει καθόλου η ανακοίνωση για τη συντάξη χειρίας του ΟΓΑ, δεν μιλάει καθόλου για τη συντάξη χειρίας πριν το νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου, πριν το 2016, καθόλου, που είναι χιλιάδες κόσμος, γιατί αυτοί δεν έχουν τα ίδια προβλήματα.
0: Βέβαια, το ίδιο προβλήμα.
1: Ακριβώς. Μιλάει μόνο για τις συντάξεις χειρίας που επήλθαν μετά την ψήφιση του νόμου του κυρίου Κατρούγκαλου και μένει στον, γιατί είπα το, την περιέπλεξε ακόμα περισσότερο η νυν κυβέρνηση, ότι στο μεν ιδιωτικό τομέα δεν έγινε περικοπή στο 35 μετά την πάροδο της τριετίας, έμεινε στο 70, ναι. Στο μεν δημόσιο κόπηκε στην τριετία. Ναι. Και έρχεται τώρα και μας λέει υπουργός ότι θα επανέλθουν στο 70% στο δημόσιο, χωρίς να μας λέει τα αναδρομικά τι έγινε.
0: Α, δεν έχει αναφέρει. Δεν,
1: καμία αναφορά στα αναδρομικά. Αν δεν δώσει,
0: πήγαν υπερπίστες και πατρίδες.
1: Αν δεν δώσει τα αναδρομικά, θα έχουμε καινούριους δικαστικούς αγώνες των συνταξιούχων. Μπράβο. Θα μένει τον ιδιωτικό τομέα, μας είπε ότι θα παραμείνει στο 70% αφού δεν έγινε περικοπή και δεν θα αναζητηθούν τα αναδρομικά από τότε που συμπληρώθηκε η τριετία.
0: Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Αν το νομοθετήσει, μπορεί να γίνει.
0: Ναι, δεν προσβάλλεται όμως δικαστικά.
1: Προσβάλλεται, βέβαια. Προσβάλλεται. Γι' αυτό είπα, θα έχουμε καινούριους δικαστικούς αγώνες, αν δεν είναι μία διάταξη που να λύνει οριστικά το πρόβλημα των συντάξεων χειρίας για όλες τις κατηγορίες. Ναι. Δεν υπάρχουν χείρες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Είμαστε, πιστεύω, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ισότιμοι πολίτες. Άρα πρέπει να λυθεί στο σύνολό του για να μπορέσουμε, για να το αντιμετωπίσουμε. Δεύτερον, είπε ο υπουργός ότι θα παίρνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις, διότι είναι αυτοτελή δικαιώματα. Και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί όπως ξέρετε, όσοι συνταξιούχοι έχουν βγει μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και είχαν αυτοτελή ασφαλιστικά δικαιώματα, παίρνουν μία εθνική σύνταξη. Ναι. Αυτοί είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ναι. Άρα με επιπολαιότητα φαίνεται να αντιμετωπίζεται το θέμα και αν δεν υπάρξει μια σοβαρή, γι' αυτό είπα από την αρχή, ας περιμένουμε να δούμε τη διάταξη η οποία θα έρθει στη Βουλή και πότε θα έρθει, γιατί οι ισχύσεις, ξέρετε, θα ισχύει, ναι, από τον θα έρθει.
0: Να δούμε πότε θα έρθει. Και να,
1: μπράβο, γιατί βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογικό αγώνα. Έτσι. Μήπως πάμε και ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και βέβαια, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός θα κρατάει σίγουρα ένα κερασάκι για την τούρτα, ούτως ώστε να δείξει δήθεν ότι παρουσιάζει κάτι για τους συνταξιούχους, κάτι θα ανακοινώσει εκεί για να...
1: Ναι, επαναλαμβάνεται αυτό και από εκπρόσωπο.
0: Το έχουμε μάθει πια. Το έχουμε μάθει.
1: Δεν πρόκειται να συντηρηθεί και να ζει αξιοπρεπώς ο συνταξιούχος, κύριε Γαριφάλου, με κερασάκια και με επιδοματάκια. Έτσι. Έχει υποστεί μια τεράστια ταλαιπωρία από τα τρία μνημόνια, τεράστιες περικοπές. Ο νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου δίδει συντάξεις μεσοσταθμικά 800 ευρώ, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα και στους αυτοαπασχολούμενους δίνει συντάξεις των 700 ευρώ και θα συνεχίσει να δίνει μικρές συντάξεις. Άρα με 700 ευρώ στη σημερινή κοινωνία δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Άρα το συνταξιοδοτικό πρέπει να το δούμε στο σύνολό του, το νόμο του κ. Κατρούγκαλου, και μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση έλεγε διά του Πρωθυπουργού ότι μόλις έρθουμε στην εξουσία καταργούμε το νόμο του κυρίου Κατρούγκαλου.
0: Εντάξει.
1: Όχι μόνο δεν καταργήθηκε, ζει και βασιλεύει και γι' αυτό
0: και
1: ακριβώς...
0: Και ένα πολύτιμο εργαλείο για αυτούς.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει, όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, να δούμε πώς θα νομοθετηθούν, αλλά και γενικότερα όσον αφορά την αντιμετώπιση των συνταξιούχων, η οποία είναι τραγική και αυτά τα χρόνια, τα 7 που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να λυθεί μέσα από μια διαπαραταξιακή αντιμετώπιση των κομμάτων για να μπορέσει να επιβιώσει ο συνταξιούχος αυτή τη στιγμή.
0: Ίσως θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί κάποια στιγμή και σαν ως ένα σοβαρό εθνικό θέμα.
1: Σοβαρό εθνικό θέμα σε συνδυασμό, όπως είπαμε, με το δημογραφικό και με τη σημερινή κατάσταση στην αγορά εργασίας.
0: Λοιπόν,
1: και να επέρονται ότι βγήκαν 300.000 συνταξιούχοι στη δουλειά μετά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, δεν νομίζω τιμά κανέναν.
0: Όχι,
1: να
0: πέρα.
1: Λέμε ότι 70 και 75 χρόνων άνθρωποι βγήκαν Όχι. στην εργασία να κάνουν τον τελιβερά ή οτιδήποτε
0: αυτό
1: άλλο.
0: Αυτό είναι κατάδια.
1: Αυτό ακριβώς είναι κατάδια της κοινωνίας.
0: Έτσι, λοιπόν, κύριε Καλάκο, υπάρχει μια έρευνα του ΙΟΒΕ που μιλάει για τη δύσκολη καθημερινότητα των Ελλήνων. Να το σχολιάσουμε.
1: Είναι άλλη μια καινούργια έρευνα που επιβεβαιώνει όλες τις έρευνες και την Ελστάτ και τα πάντα που έχουν γίνει τα τελευταία 3-4 χρόνια στη χώρα μας.
0: Και φαίνεται και πραγματική εικόνα.
1: Ακριβώς, ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από εμάς, με μεγάλη διαφορά, είναι οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι. Καταντήσαμε στην
0: Πέσαμε
1: Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Ακόμα και πιο κάτω.
1: Πιο κάτω, καταντήσαμε δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα που έχει αυτή τη διαδρομή τόσα χρόνια, να είμαστε τελευταίοι. Πάνω από εμάς, όπως σας είπα, είναι και οι Βούλγαροι πλέον και οι Ρουμάνοι. Η έρευνα λέει ότι το 86% των Ελλήνων δεν θεωρεί πιθανή καμία αποταμίευση ότι θα μπορέσει να κάνει το επόμενο
0: το 81.
1: Το 86%.
0: 86%.
1: Το 86%. Το 78%.
0: Δεν μπορεί να κάνει αποταμίευση.
1: Τίποτα. Το 78% βλέπει άνοδο τιμών με τον ίδιο ή λέει ταχύτερο ρυθμό.
0: Κάτσε, και ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι μέχρι τον Αύγουστο τουλάχιστον θα παγώσουν υπέρχει συμφωνία κυρίων, λέει.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω, διότι η καθημερινότητα που ζούμε πιστεύω ότι δεν χρειάζεται σχολιασμό. Το 73% προβλέπει επιδεινώσει της οικονομικής κατάστασής τους.
0: Λοιπόν, άρα 7,5 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση.
1: Η οικονομική κατάσταση. Και επειδή είναι σε συνδυασμό πέρα από την οικονομική κατάσταση, το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι και τα ενοίκια, και η έρευνα δείχνει ότι στο κέντρο της Αθήνας ένα διαμέρισμα αυτή τη στιγμή 70 τετραγωνικών χρειάζεται να καταβάλεις μίσθωμα από 800 έως 850 ευρώ. Και επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο αναζήτησης στέγης από τους φοιτητές, φοιτητική στέγης, αναζήτησα τα στοιχεία τι φοιτητική στέγη υπάρχει στη χώρα μας.
0: Διαθέσιμες φοιτητικές εστίες.
1: Ακριβώς. Και ενώ στην Ευρώπη μεσοσταθμικά οι χώρες διαθέτουν ακόμα και οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι από 15 μέχρι 25% διατίθεται φοιτητική στέγη, στην Ελλάδα είναι 2,5%, κύριε Γαρυφά.
0: 2,5%.
1: 2,5%.
0: Δηλαδή στους 10 φοιτητές οι 2
1: έχουν. Οι 2,5 θα μπορέσουν 2,5 να αναζητήσουν, υπάρχει χώρος, μια φοιτητική εστία. Δηλαδή μια πλήρη εγκατάλειψη, γιατί δεν είναι μόνο το εισόδημα, βλέπουμε ότι και στην κατοικία και σε άλλες καταστάσεις υπάρχει μια πλήρη εγκατάλειψη εκ μέρους της πολιτείας. Τώρα τα λόγια και τα 5 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 δεν νομίζω ότι μπορούν να ανταποκριθούν
0: στη λύση των προβλημάτων του σημερινών. Όταν δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει βούληση, δεν υπάρχει, όταν λειτουργούν όλα χωρίς σχέδιο, υπάρχει συνεχής κατάρρευση.
1: Και μιλάμε σε μια κοινωνία των Ελλήνων σήμερα που μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν τα χρέη της κατά 3,77 δις στο κράτος. Δηλαδή χρεωμένοι. Και, ναι,
0: άλλα 4
1: δις. Άλλα 4 δις αυξήθηκαν και έχουν φτάσει στον αριθμό των 114,5 δις.
0: Μια χαρά.
1: Άσε τον ΕΦΚΑ που και εκεί οφείλουν άλλα 52 δις. Άρα μιλάμε για μια καταχρεωμένη κοινωνία με πολύ μικρά εισοδήματα, χωρίς κατοικία, και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα, όπως είπατε και στην αρχή της εκπομπής σας, ότι είναι κερασάκια,
0: τα κερασάκια
1: στην τούρτα και τίποτα περισσότερο.
0: Λέει ένας ακροατής, με τα φαντς όμως δεν υπάρχει γραφειοκρατία, σε μια εβδομάδα βγάζουν αποφάσεις.
1: Όχι μόνο βγάζουν αποφάσεις, με τα φαντς είδαμε αυτοί που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, νομοθετούσαν μέσα σε μια εβδομάδα για να διευκολύνουν τα φαντς και να πάρουν τα σπίτια του κόσμου. Ό,τι έχει σχέση με το τραπεζικό σύστημα, υπάρχει μια μεγάλη προθυμία και της νυν κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων να τους διευκολύνουν για να κάνει αφέμαξη.
0: Και όχι μόνο, το τραπεζικό σύστημα έχει και μια τεράστια ασυλία από
1: και ασυλία κυβέρνηση. Έχει και νομοθετικά ασυλία.
0: Πόσα, 12 χρόνια υπάρχει, δεν έχουν πληρώσει ΦΠΑ τίποτα.
1: Ναι, τους αναβαλλόμενους φόρους. Πέρυσι, αν διάβασα καλά, ότι είχαν πάλι 2,5 δις κέρδη, δεν πληρώνουν τίποτα και το χειρό τους διευκολύνουμε, διότι όπως ξέρετε η προηγούμενη κυβέρνηση είχε 10% φόρο στα μερίσματα, γιατί πέρα...
0: Όταν λέτε προηγούμενη, όχι Μητσοτάκη, του Τσίπρα.
1: Τσίπρα. Και τούτη κυβέρνηση ήρθε και το έκαμε 5%. Yeah. Τι σημαίνει αυτό? Στα 2,5 δις βγαίνουν οι τράπεζες, οι οποίες οι ιδιοκτήτες είναι πλέον φανς και ξένοι, παίρνουν τα χρήματα με μια φορολογία 5% και τα μεταφέρουν στο εξωτερικό.
0: Έτσι.
1: Και ο Έλληνας πολίτης, ο συνταξιούχος των 800 ευρώ, πληρώνει 9% φόρο. Δεν είναι αφορολόγητος και πληρώνει, κύριε Γαρυφάλο, 9% φόρο ο κατώτατος συντελεστής.
0: Κύριε Καλάκο, έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας. Με τα χρέη των Ελλήνων, εσείς έχετε σίγουρα μια εικόνα καλύτερη από εμάς, λόγω του ότι είναι η δουλειά σας αυτή. Με τα χρέη των Ελλήνων, τι γίνεται? Υπάρχει μια εικόνα στους 10 Έλληνες πόσοι χρωστάνε?
1: Στους 10, θα σας δώσω δύο στοιχεία που τα έχω πρόχειρα. Το 90,4% των οφειλετών χρωστάει ως 10.000 ευρώ. Αλλά συγκεντρώνει μόνο.
0: Αλήθεια τώρα, 9 στους 10 Έλληνες χρωστάνε από 1 έως
1: 10.000 ευρώ. Αλλά συγκεντρώνει μόλις το 3,43% του συνολικού χρέους. Αντίθετα, οι οφειλές άνω του 1 εκατομμυρίου αντιστοιχούν στο 75,5% του συνολικού χρέους, παρότι αφορούν μόλις το 0,24% των οφειλετών.
0: Άρα το 0,24% των οφειλετών χρωστάνε πάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Πάνω από 1 εκατομμύριο.
0: Αλλά δεν τους πειράζει κανείς αυτούς.
1: Δεν τους πειράζει κανείς. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν 71,4 δισεκατομμύρια από τα 114, κύριε Γαρυφάλου, και είναι το 62%
0: του ποσού που θα μπορούσαν να το πάρουν
1: εταιρείες, ναι. Μιλάμε νομικά, ναι. Πρόσωπα οι οποίες κλείνουν κάποια στιγμή, δεν πληρώνουν, ανύπαρκτοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί, με αποτέλεσμα καταντελαμβάνεστε ότι όλα αυτά επιμερίζονται στο φτωχό πολίτη.
0: Βέβαια.
1: Που καλείται να πληρώσει.
0: Αυτό το ποσοστό να δώσει τεράστια ανακούφιση στο ταμείο του κράτους, αν τα παίρνανε σωστά.
1: Βέβαια, τα περισσότερα από αυτά πλέον έχουν καταστεί ανεπίδεκτα ίσπραξης, γιατί είναι πολλών ετών.
0: Και να είναι αυτά στο χιόνι που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Τα γράψανε στο χιόνι και λιώσανε και φύγανε.
1: Και από πού προέρχονται αυτά τα χρέη?
0: Ναι.
1: Το 66,3% αφορά φορολογικές οφειλές.
0: Ναι.
1: Από το ΦΠΑ οφείλονται 24,74 δις ευρώ. Και το λέω, το τονίζω, από το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ έχει πληρωθεί από τον Έλληνα πολίτη.
0: Βέβαια.
1: Έχει εισπραχθεί. Από...
0: Ο κόσμος τον πλήρωσε το ΦΠΑ. Άρα κάποιοι το παρακράτησαν.
1: Έγιναν πλούσιοι.
0: Έτσι.
1: Από το ΦΠΑ. 24,74 δις. Οφείλεται το ΦΠΑ. Αντιλαμβάνεστε, αν είχαμε τα 15 από τα 24,24 δις, δεν θα μιλάγαμε σήμερα ούτε για 13, ούτε για 13.

0: Κύριε Καλάκο, δυστυχώς αυτό που έχω καταλάβει τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 χρόνια είναι ότι ο Έλληνας ζει με την αγωνία μήπως πάρει κανένα επίδομα 100 ευρώ. Αυτό είναι η αγωνία του πια.
1: Αυτό συνέβαινε και συμβαίνει στις φτωχοποιημένες χώρες και στις χώρες που αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα...
0: Πάρει αυτό το full pass να βάλει βενζίνα μια φορά
1: ακριβώς
0: στο αυτοκίνητό του, να βάλει 50 ευρώ... Άντε, και εκεί πέφτει και στην παγίδα και λέει τι άλλο πια να σου κάνει ο Μητσοτάκης. Καμιά φορά παίζουμε ένα βίντεο.
1: Ας προβληματιστούν, διότι έρχεται μια καινούργια τετραετία πάρα πολύ δύσκολη. Ένα τέταρτο μνημόνιο είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Είναι το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 26-29, που δυστυχώς δεν το ξέρει ο Έλληνας πολίτης, δεν ασχολείται, που αν εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα είναι ένα τέταρτο σκληρό μνημόνιο.
0: Και ίσως είναι και το πιο σκληρό από όλα.
1: Πιο σκληρό, γιατί έρχεται να προσθεθεί στα προηγούμενα τρία. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε τι τον περιμένει. Ας σκεφτεί, είμαστε σε προεκλογικό αγώνα, ας ακούσει, ας δώσει λίγο χρόνο να ακούσει και να αποφασίσει για να μην βρεθεί πάλι έκπληκτος μετά τις εκλογές.
0: Μπράβο, γιατί πάλι όλοι θα κάνουμε τους έκπληκτους,
1: ναι,
0: ενώ έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε
1: ακριβώς
0: και να μάθουμε 5 πράγματα παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρω ότι είστε συνέχεια στον δρόμο, τρέχετε εκεί, αφού γκράζεστε με τον κόσμο.
1: Ακούω
0: μιλάτε.
1: Τον κόσμο, θα είμαι υποψήφιος, δεν το ανακοινώνω για να μην δημιουργήσω πρόβλημα. Θα είμαι υποψήφιος, με την ελληνική λύση βέβαια, και πολύ σύντομα ακούω τον κόσμο και ελπίζω να μας ακούσουν.
0: Να είστε καλά, εύχομαι καλή εβδομάδα, καλό κουράγιο.
1: Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ κάπου τελειώνουμε, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθεί ο πατέρας Σεραφείμ, ο Γιάννης ο Τσιτούρης, ο κύριος Φωτόπουλος, πάρα πολλές ενδιαφέρουσες εκπομπές. Θα τα ξαναπούμε πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο, στις 7 το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο στις 7. Καλημέρα στη Βέρα, τη Βαλεντίνα, το Χριστιανό, τη Δέσποινα, το Γιώργο, την Άννα, την Αγγελικούλα από το Παρίσι που μας ακούει, μας έστειλε και τη ζήτησα μια selfie από τον πύργο του Άιφελ από μια καλή μας φίλη στο Παρίσι και μου την έστειλε αμέσως.
1: Έχετε ζεστούς ακροάτες.
0: Ναι, πολλούς.
1: Ένθερμους.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μεγάλη είναι η επιφυλακτικότητα και η καχυποψία που επικρατεί στους συγγενείς των θυμάτων μετά τις πρόσφατες συλλήψεις δύο προσώπων, δύο ατόμων 42 χρονών για τη τραγωδία της Μαρφίν. Οι οικογένειες και οι επιζώντες αναμένουν πλέον τη μελέτη των στοιχείων της δικογραφίας για την επιβεβαίωση της ταυτότητας των πραγματικών δραστών και την τελική ηθική τους δικαίωση. Πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή πυροδότησε η κατάφορη πυραυλική επίθεση του Ιράν εναντίον του υποκυπριακής σημαία εμπορικού πλοίου MV GF's Galaxy στο στενό του Ορμούς. Οι ενόπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών απάντησαν ακαριά με καταιγιστικούς βομβαρδισμούς εναντίον 140 Ιρανικών στρατιωτικών στόχων και υποδομών, προκαλώντας μαζικά αντίπεινα της Τεχεράνης με βαλιστικούς.

0: πυράβλους εναντίον αμερικανικών βάσεων αντίστοιχα στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στο εγκατελελειμμένο κτίριο του νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ, όταν ένας 19χρονος έπεσε από ύψος κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο νεαρός εντοπίστηκε αρχικά ζωντανός και διακομίστηκε με ασθενοφόρο, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται, μεταξύ αυτών εκείνο της πτώσης λόγω ατυχήματος, της αυτοκτονίας αλλά και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο συμπέρασμα. Οι συνθήκες της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση και αναμένονται περισσότερα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Ο νεαρός, ο οποίος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, κατέληξε αργά το βράδυ του Σαββάτου. Νωρίτερα, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που τον πυροβόλησαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και του εισαγγελέα. Σοβαρά ζητήματα ασφαλείας και σκηνές χάος προκάλεσε η εκδήλωση πυρκαγιά στο ισόγειο του νοσοκομείου Θριάσιο το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς οι πυκνοί καπνοί στο εσωτερικό του κτηρίου επέβαλαν την εσπεσμένη απομάκρυνση των παρευρισκομένων. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κατέσβεσαν την αιστεία της φωτιάς, που ξεκίνησε βάσει των πληροφοριών από τις τουαλέτες. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού διεξάγει ήδη έρευνα για τα αίτια αυτού του επικίνδυνου περιστατικού. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από στους 37 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Ορθοδοξία στη πράξη» με τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Είσαι χριστιανός ορθόδοξος? Ορθοδοξία στην πράξη, στον Μάχη 99,8, με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, Αρχιμανδρίτη, Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως Αττικής. Η Ορθοδοξία είναι μάχη, αγώνας αέναος, διαρκής πόλεμος για τη σωτηρία μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιντον και κατεύθυνον τα δίβηματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράτου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της εκπομπής Ορθοδοξία στην πράξη, σας χαιρετίζουμε και ευχόμαστε η σημερινή ημέρα του Κυρίου να είναι για όλους μας με τις ευλογίες των Αγίων που προβάλλει σήμερα η Εκκλησία μας, ειρηνική και σωτήριος, αλλά και δραστήριος, γιατί στον χρόνο που ζούμε οι άνθρωποι με ιδιαίτερα προβλήματα ψυχικά καθίστανται ανενεργοί και γι' αυτό η όποια δραστηριότητα είναι εκείνο το καλύτερο φάρμακο για τους ανθρώπους. Άλλωστε, επιτρέψτε μου τούτη τη στιγμή και με αυτή τη σκέψη να θυμηθώ την όμορφη παροιμία του λαού μας: όταν δεν έχεις δουλειά, σου βρίσκει ο διάβολος. Μια δραστήρια λοιπόν Κυριακή να είναι η υπόλοιπη, αδερφοί μου, και μια γεμάτη δραστηριότητες η εβδομάδα που ξεκινά, η εβδομάδα που θα μας φέρει στην γιορτή της Αγίας Μαρίνης την Παρασκευή, μεγάλης και σπουδαίας μάρτυρος της Εκκλησίας μας, αλλά και λαοφιλούς Αγίας, όπου στις πόλεις και στα χωριά μας τιμάται ιδιαιτέρως και εμείς θα την τιμήσουμε στην εκκλησιαστική μας κοινότητα, στο ναό της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, όπου από το 1997 υπηρετούμε με την ευλογία του Θεού και την θέληση της τοπικής εκκλησίας. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την εκπομπή μας πληροφορώντας σας για το πρόγραμμα της γιορτής μας. Στο ναό μας λοιπόν, προεόρτια την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο Επίσκοπος Ρωγών Φιλόθεος θα τελέσει το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου για τους εν ασθενεία κατακειμένους αδελφούς μας. Και την επομένη ημέρα, παραμονή της εορτής, στις 6:30 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός από τον Επίσκοπο Καριουπόλεως Νεκτάριο, όπου στο πέρας του οποίου θα ακολουθήσει στο προάβλιο του ναού λαϊκό πανηγύρι με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς από το συγκρότημα το μουσικό της οικογένειας Δαλιάνη, αλλά και με την συμμετοχή του χορευτικού λαογραφικού ομίλου Ηλιουπόλεως, ο οποίος εδράζεται και δραστηριοποιείται στο ναό μας. Στις 11:30, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, θα ξεκινήσει η Ιερά Αγρυπνία με εγκόμια στην Αγία μας, στον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία, και θα την τελέσει ο προθιερεύς και συνεφημέριός μας πατήρ Ιωάννης Μεταξάς, γνωστός πια στους ακροατές μας από τις παρεμβάσεις του και τις ομιλίες του. Μάλιστα, σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας θα ακούσετε μια πάρα πολύ δυνατή ομιλία που έκανε την περασμένη Κυριακή 5 Ιουλίου στο ναό μας στην Αγία Μαρίνα. Ακούστε την προσεκτικά για να κατανοήσουμε πού οδηγούμαστε και πού θέλουν να μας πηγαίνουν οι αρχές και οι εξουσίες, οι υποκείμενες στον κοσμοκράτορα του κόσμου του αιώνος τούτου, τον διάβολο. Την επόμενη ημέρα της εορτής, Παρασκευή 17 Ιουλίου, από τις 7 θα ξεκινήσουμε τον Όρθρο με Θεία Λειτουργία, στην οποία θα ιερουργήσει ο Επίσκοπος Καριουπόλεως Νεκτάριος, και το απόγευμα στις 6:30 θα τελέσουμε τους χαιρετισμούς στην Αγία μας,
στις 19 τον μεθεόρτο εσπερινό, 19 εννοώ ώρα 24ωρου ρολογιού, και στις 8.20 σε 24ωρη χρήση του ρολογιού θα γίνει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων και της Ιεράς Εικόνας της Αγίας μας στις οδούς της ενορίας μας. Στις 9 θα τελεστεί η Ιερά Παράκλησης και στις 10 θα έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία να συναντήσουμε την παράδοσή μας στο πανηγύρι με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς από το ίδιο μουσικό συγκρότημα της οικογένειας του Γιώργου Δαλιάνη και με την συμμετοχή όλων μας, πιασμένοι χέρι-χέρι, να χορέψουμε και να χαρούμε και να εφρανθούμε. Στην λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος θα προεξάρχει ο πρωτοσύγγελος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο Επίσκοπος Χριστουπόλεος κύριος Βαρνάβας. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου θα έχουμε την μεθέορτη Θεία Λειτουργία, όπου θα τελεστεί ως εθίζεται το κτητορικό μνημόσυνο για εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν, να έχουμε στην ιστορία από το 1935 μέχρι σήμερα τα 4 συνεχόμενα κτίρια του ναού, όπου αλληλοδιαδόχως στέγασαν την πίστη και την ευλάβεια των ανθρώπων εκεί στα πρανή του όρους Ημιτός, στην Ηλιούπολη και στους πρόποδες του Καρέα, έτσι όπως ονομάστηκε η περιοχή λίγο απάνω από την ενορία μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία την Θεία Λειτουργία να τελέσει ο Επίσκοπος Μοκισσού Δημήτριος, Ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπηρετήσας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας προσκαλούμε λοιπόν όλους στο πανηγύρι μας και ευχόμαστε ο Θεός δια πρεσβειών της Αγίας Μαρίνης να ενισχύει και να ευλογεί όλους μας. Περνούμε αμέσως στην καταγραφή των Αγίων της σημερινής ημέρας, όπου είναι αρκετοί, αλλά και έχουμε και αναφορά στην Παναγία μας, για την οποία θα ήθελα να κάνουμε μία μικρή στάση προς τιμήν της. Σήμερα τιμάται από την Εκκλησία μας ο Άγιος Μάρτης Πρόκλος και ο συναθλητής του Ιλάριος, που έζησαν στην εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Τραϊανού, και αφού συνελήφθη ο Πρόκλος και διακήρυξε την πίστη στο Θεό ενώπιον του αυτοκράτορα, οδηγήθηκε στα βασανιστήρια, αφού πρώτα του έκαψαν την κοιλιά με αναμένους δαυλούς, του ξέσκισαν όλο το σώμα με σιδερένα νύχια, έπειτα τον κρέμασαν και τέλος πάρθηκε η απόφαση να θανατωθεί με τόξα. Καθοδόν λοιπόν προς τούτο το μαρτύριο, ο Άγιος συνάντησε τον ανιψιό του Ιλάριο, ο οποίος χαιρέτησε το θείο του και γι' αυτό τον λόγο συνελήφθη. Έτσι, αφού θανατώθηκε ο Άγιος Πρόκλος με τα τόξα, στη συνέχεια και ο Ιλάριος, αφού πρώτα ρωτήθηκε αν είναι χριστιανός και έλαβε και εκείνος με την θετική του απάντηση τον Στέφανο του μαρτυρίου. Την ίδια ημέρα λοιπόν, 12 Ιουλίου κάθε έτους, τιμούμε την Αγία Βερονίκη την Αιμορροούσα. Η θεραπεία της αιμορροούσας γυναίκας, που κατά την παράδοση ονομαζόταν Βερονίκη, μπορεί να γίνει γνωστή σε όλους μας από την ανάγνωση του κεφαλαίου Θήτα μεταξύ των στίχων 20 και 22 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, του κεφαλαίου Έψιλον μεταξύ των στίχων 25 έως 34 του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, αλλά και αντίστοιχα στο κατά Λουκών Ευαγγέλιο από το στίχο 43 έως το στίχο 49 του κεφαλαίου 8 του κεφαλαίου Ήτα. Ο Άγιος Νικόδημος αναφέρει ότι η Αγία καταγόταν από την πόλη Πανεάδα και όταν τη γιάτρεψε ο Κύριος από την ασθένεια της αιμορραγίας, αυτή για να τον ευχαριστήσει φιλοτέχνησε έναν ανδριάντα, ένα άγαλμά του, και το έβαλε μπροστά στο σπίτι της για να χαιρετίζεται και να προσκυνείται από όλους. Εκδήλωση ανθρώπινη, αλλά όχι αποδεκτή στην Εκκλησία μας πια. Μάλιστα στη βάση του Αδριάντα φύτρωσε, λέγεται, ένα βότανο που θεράπευε διάφορες ασθένειες. Αργότερα η Βερονίκη, ως μέλος της πρώτης Εκκλησίας, έζησε μία Αγία ζωή και παρέδωσε το πνεύμα της ειρηνικά. Την ίδια μέρα τιμάται ο Άγιος Σεραπείων ο Νέος,
που έζησε στα χρόνια του βασιλιά Σεβίρου και ήταν θεοσεβής και αγαθός άνδρας και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου από φωτιά στην οποία τον έκαψαν αφού αρνήθηκε να αρνηθεί την πίστη του προς τον Χριστό. Εορτάζουν ακόμα σήμερα οι Άγιοι Ανδρέας ο Στρατιλάτης, Ηράκλειος, Φαύστος, Μινάς και η συνοδεία τους, μάρτυρες και αυτοί που έζησαν στην πόλη Ευρούσα. Η μέρα μας συνεχίζεται με την τιμή του Οσίου Μιχαήλ του Μαλαιϊνού, ο οποίος ήτανε ο διδάσκαλος και ηγούμενος και πνευματικός πατέρας του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, τον οποίον τιμήσαμε την περασμένη Κυριακή, αφού η μνήμη του είναι την 5η του μηνός Ιουλίου. Ο Όσιος Μιχαήλ έζησε στα χρόνια του Κωνσταντίνου του 7ου και του Βασιλείου του 2ου του Βουλγαροκτώνου στην Καπαδοκία και από εκεί, όπως είπαμε την περασμένη Κυριακή, στο μοναστήρι το οποίο έφτιαξε, πολλοί άνθρωποι βρήκαν ανάπαυση και καταφυγή. Εκλεκτές ψυχές, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αφωνίτης, ιδρυτής εν συνεχεία της Μεγίστης Λαύρας στο Άγιο Όρος. Η μονή λοιπόν του Αγίου Μιχαήλ του Μαλαιϊνού στα κείμηνα του Πόντου διακρίθηκε και την ανάπτυξη της καλλιγραφίας και της αντιγραφής ιερών βιβλίων. Όσιος πέθανε σε προχωρημένη ηλικία, ακμαίος στην πίστη και στο πνεύμα, ειρηνικά παραδίδοντας την ψυχή του στον Κύριο. Σήμερα τιμούμε και τους Αγίους Πέντε Οσιομάρτυρας της νήσου των Λειψών. Δεν έχουμε πληροφορίες πολλές για αυτούς, αλλά σύμφωνα με έγγραφα της μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου και τοπική παράδοση, οι πέντε μοναχοί της μονής που έζησαν και εργάστηκαν στο νησί των Λειψών δολοφονήθηκαν κατά τον 16ο αιώνα από πειρατές ή Τούρκους. Έτσι λοιπόν έχουμε το 1558 τον θάνατο του μοναχού Νεοφύτου, του Αμοργίνου, το 1561 τον μοναχό Ιωνά, το 1609 τον μοναχό Νεόφυτο και το 1635 τον Ιωνά τον Νησίριο και το 1696 τον μοναχό Παρθένιο. Βλέπετε, η Λειψή ήταν ένα μικρό νησάκι απροστάτευτο από την μανία των πειρατών και των ανθρώπων οι οποίοι δεν χαίρονται με την χαρά της ζωής αλλά δίνουν με τον θάνατο πόνο. Την ίδια μέρα λοιπόν σήμερα τιμούμε τον Άγιο Αρσένιο του Νόβγκοροντ της Ρωσίας και τον Άγιο Μάμα πέραν το σίγματι είναι Άγιος ο οποίος τιμάται και την Δευτέρα Σεπτεμβρίου. Και τελούμε σύναξη της Παναγίας της Τριχερούσας του Άγιον Όρος αυτήν την ημέρα και εδώ λοιπόν θα ήθελα να σταθούμε να περιγράψουμε την εικόνα και την ιστορία της. Η εικόνα αυτή είναι εκείνη η οποία με δίκαιο παράπονο κατέφυγε και προσευχήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός κρατώντας το κομμένο δεξί του χέρι με το οποίο συνέγραφε τους λόγους υπέρ των Αγίων εικόνων και το οποίο του κόπηκε από επιβουλή των εικονομάχων. Η Παναγία θαυματούργησε συγκολώντας και ζωογονώντας το χέρι, θεραπεύοντας τον Άγιο και εκείνος αφιέρωσε ασημένιο ανάθημα σε σχήμα χεριού που η θέση του στην εικόνα το κάνει να φαίνεται σαν να είναι ένα τρίτο χέρι της Παναγίας. Η εικόνα μέχρι τον 12ο αιώνα φυλάγονταν στην λαύρα του Αγίου Σάβα και δωρήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Σάβα της Σερβίας, κτήτορα της Μονής Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους, κατά την επίσκεψή του στους Αγίους Τόπους. Ο Αρχιεπίσκοπος Σάβας την πήρε την εικόνα, την μετέφερε στη Σερβία, από όπου αργότερα μετακομίστηκε με θαυμαστό τρόπο στο Άγιον Όρος και κατά τις εσωτερικές ταραχές που συνέβησαν στη Σερβία επί του βασιλέα Ουρώση του Πέμπτου, ο ημίωνος που μετέφερε πρώτου στρατεύματος στις διάφορες μάχες χάθηκε και προχωρώντας
μόνος του έφτασε μέχρι το Χιλανδάρι. Αυτή λοιπόν είναι η παράδοση που λέει ότι η εικόνα με θαυμαστό τρόπο έφτασε στο Άγιον Όρος, γιατί η τιμή της Παναγίας σήμερα γίνεται στη Μονή Χιλανδαρίου με εξαιρετικές τιμητικές ακολουθίες και αγρυπνία. Στη μεταγενέστερη εποχή λοιπόν, όταν προέκυψε διχόνοια στην αδελφότητα της Μονής Χιλανδαρίου εξαιτίας της εκλογής νέου ηγουμένου, η Τριχερούσα μετατοπίστηκε θαυματουργικά από το Άγιο Βήμα όπου ήταν μέχρι τότε στο Στασίδι του ηγουμένου. Ενώ συγχρόνως ενάρετος ερημίτης μοναχός πληροφόρησε την αδελφότητα του στο εξής και προς αποφυγή φιλονικιών να μην εκλέγεται ηγούμενος στο Χιλανδάρι, γιατί η Παναγία θα κρατήσει τη θέση αυτή και θα διοικεί το μοναστήρι. Πράγματι, μέχρι σήμερα η χιλανδαρινή αδελφότητα, ενώ ζει κοινοβιακά, στερεί το καθηγουμένου και διοικεί το κατά το σύστημα των ιδιορύθμων μονών. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε και εκεί ηγούμενο. Θα ήθελα να αναφερθούμε και στην σύναξη της Παναγίας της Κουκουζέλισσας, η οποία γίνεται στη Νέα Κίο. Εκεί λοιπόν υπάρχει η εικόνα που έφεραν από την Κίο της Μικράς Ασίας οι πρόσφυγες. Η Νέα Κίος ιδρύθηκε το 1927 και φιλοξένησε πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Παλιά πατρίδα η Κίος της Βυθινίας, το επίνιο της Προύσας δηλαδή, έδρα της ξακουστής Μητρόπολης Νικαίας. Ο δεσμός, ο πνευματικός και ο ιστορικός με τις αλεσμόνητες πατρίδες είναι οι τέσσερις παλαιώσεις εικόνες που μεταφέρθηκαν από την Κίο και φυλάσσονται ως κοιμήλια και φάρη πίστης στο ναό της Θεομάνας στη Νέα Κίο της Αργολίδος. Η ιερά εικόνα της Κουκουζέλισσας, Τριχερούσας, είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος από τις τέσσερις, μεγάλης παλαιότητας και ιδιαίτερα ξεχωριστή, γιατί αποτελεί ένα θαυμάσιο συνδυασμό της Παναγίας της Κουκουζελίσης της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας και της Τριχερούσης της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους. Συγκεκριμένα, ενώ εκατέρωθον της μορφής της Παναγίας απεικονίζονται ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης και ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης, όπως στην Κουκουζέλισσα της Μεγής της Λαύρας, στην εν λόγω ιερά εικόνα, υπάρχει και ασημένιο τρίτο χέρι που παραπέμπει στην Τριχερούσα του Χιλανδαρίου και στο θαύμα που εμετέλεσε η Θεοτόκος στον Άγιο Ιωάννη τον Κουκουζέλη. Θα ακούσουμε εν συνεχεία το απολυτίκιο της Παναγίας της Τριχερούσας και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, αγαπητοί και σεβαστοί ακροατές, θα ασχοληθούμε με τα γεωγραφικά αναγνώσματα της ημέρας, το Αποστολικό και Ευαγγελικό, τα οποία διαβάζονται την 6η Κυριακή του Ματθαίου. Και ξεκινάμε με τον Απόστολο, όπου είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο 12 και μεταξύ των στίχων 6 έως 14. Η μετάφραση των τεσσάρων καθηγητών, όπως έχει καταγραφεί στο εκλογάδιο της Αποστολικής Διακονίας, μας λέει για την σημερινή περικοπή. Αδελφοί, η χάρη του Θεού μας έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα. Άλλος είναι προφήτης για να κηρύττει ανάλογα με το βαθμό της πίστεώς του. Άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το ίδιο να κάνει και ο δάσκαλος του λαού του Θεού με τη διδασκαλία. Και όποιος έχει το χάρισμα να στηρίζει τους αδελφούς, να τους στηρίζει. Αλλά και όποιος μοιράζει τα αγαθά του με τους άλλους, να το κάνει με απλότητα. Ο προϊστάμενος να δείχνει ζήλο για το έργο του. Όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες, να το κάνει με καλοσύνη. Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής. Να αποστρέφεστε το κακό και να ακολουθείτε το καλό. Να δείχνετε με στοργή την αγάπη σας για τους άλλους πιστούς. Να συναγωνίζεστε ποιος θα δείξει περισσότερη εκτίμηση στον άλλον. Μην είστε οκνηροί σε ό,τι πρέπει να δείχνετε ζήλο. Να έχετε πνευματικό ενθουσιασμό να υπηρετείτε τον Κύριο. Η ελπίδα να σας δίνει χαρά. Να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες, να επιμένετε στην προσευχή, να βοηθάτε τους άλλους χριστιανούς όταν βρίσκονται σε ανάγκη και να επιδιώκετε να φιλοξενείτε τους αδελφούς. Να προσεύχεστε για το καλό των διοκτών σας, να ζητάτε την ευλογία του Θεού για αυτούς και όχι να τους καταργέστε. Πολύ όμορφη περικοπή και μακάρι να ακούσουμε τα λόγια του Παύλου που διαχρονικά μιλάει σε όλους μας και να τα εφαρμόσουμε περνώντας να ακούσουμε και την Ευαγγελική περικοπή, όπως κατέγραψε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο κεφάλαιο 9 και μεταξύ των στίχων 1 έως 8 για την σημερινή ημέρα. Εκείνο τον καιρό επιβιβάστηκε στο πλοίο ο Ιησούς και διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Θάρρος παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: «Μα αυτός προσβάλλει τον Θεό». Ο Ιησούς όμως, που κατάλαβε τις σκέψεις τους, είπε: «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να πω σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, λέει στον παράλυτο: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν τον Θεό που έδωσε τότε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Και ακούγοντας για μια ακόμα φορά το θαύμα του παραλυτικού αδελφή μου, θα ήθελα να περάσουμε στην αναφορά στον Άγιο, τον οποίον έγινε λαοφιλής τα τελευταία χρόνια, έζησε στην εποχή μας. Κάποιοι τον έχουμε συναντήσει, κάποιοι έχουμε συναναστραφεί μαζί του, κάποιοι πήραμε την ευλογία του, και μιλώ για τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, ο οποίος σήμερα τιμάται από την Εκκλησία μας. Γεννήθηκε από ευλαβείς γονείς στον Πρόδρομο και την Ευλαμπία Εσνεπίδη στα Φάρεσα της Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924. Λίγες μέρες πριν από τη φυγή των Φαρασιωτών από την Πατρώα Γη για την Ελλάδα. Στη βάπτισή του, ο Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο πλήρης ημερών και αγιότητος βίου ιερέας των Φαράσων, τον ονόμασε Αρσένιο για να αφήσει καλόγερο στο πόδι του, όπως χαρακτηριστικά είπε. Στην Ελλάδα, η οικογένεια του μικρού Αρσενίου εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα της Επίρου, όπου ο ίδιος πέρασε τα παιδικά του και νεανικά του χρόνια, γαλουχούμενος με τις διηγήσεις για τον θαυμαστό βίο του Αγίου Αρσενίου. Έλεγε ότι θα γίνει μοναχός από την ηλικία των 5 ετών, και αφού έμαθε να διαβάζει, αγαπημένη του ασχολία υπήρξε η ανάγνωση των βίων των Αγίων, των οποίων εμιμείται τους ασκητικούς αγώνες με θερμό ζήλο. Μετά τα εγκύκλια γράμματα δεν θέλησε να συνεχίσει, αλλά προτίμησε να μιμηθεί το Χριστό και μαθήτευσε την τέχνη του ξυλουργού, την οποία άσκησε με επιμέλεια και δεξιοσύνη. Στα 15 του αξιώθηκε της θέας του Κυρίου
για ένα μόνο φιλότιμο λογισμό, μέσω του οποίου απέκρουσε μια δαιμονική προσβολή του πειρασμού της απιστίας. Από τότε φούντωσε μέσα του ακόμα περισσότερο η φλόγα της αγάπης του Θεού και ο πόθος για τη μοναχική ζωή. Ακολούθησαν καιροί ταραχής και αναστάτωσης για την Ελλάδα λόγω της ξενικής κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Ο Όσιος όμως, τόσο ως πολίτης όσο και ως στρατιώτης κατά τη θητεία του 1945 έως 1949, επέδειξε απαράμιλο θάρρος και αυτοθυσία. Ήταν πρόθυμος να δώσει κάθε στιγμή και τη ζωή του ακόμα για τη σωτηρία των άλλων. Ευρισκόμενος μάλιστα συχνά μέσα στον καταγισμό των φωνικών πυρών, συνέβη να σώσει με τις θερμές του προσευχές πολλούς στρατιώτες, αλλά να σωθεί και ο ίδιος με τρόπο θαυμαστό. Επειδή το μεγαλύτερο διάστημα της θητείας του υπηρέτησε στην ειδικότητα του ασυρματιστή, πολλές εκδόσεις αφιερωμένες στη ζωή του Οσίου τον αναφέρουν ως ασυρματιστή του Θεού. Μάλιστα, ο Όσιος, φέροντας ως παράδειγμα την ειδικότητά του στο στρατό, απάντησε σε κάποιον που αφισβητούσε τη χρησιμότητα της μοναχικής ζωής ότι οι μοναχοί είναι ασυρματιστές του Θεού, εννοώντας τη θερμή προσευχή και την έγνοια για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Ύστερα από τις περιπέτειες αυτές, θέλησε να καταταγεί στο αγγελικό σχήμα των μοναχών και έτσι μετέβει στο Άγιο Όρος, αναζητώντας οδηγό για τη ζωή του. Δεν κατάφερε όμως να εκπληρώσει αμέσως τον πόθο του. Μετά από 3 χρόνια, αφού επέστρεψε στην Κόνιτσα σε ηλικία 29 ετών, εγκατέλειψε τον κόσμο και γύρισε στην Αθωνική Πολιτεία. Αφού περιήλθε σκήτες και καλύβες, ακολούθησε τελικά τη συμβολή του Σεβάσμιου Γέροντα στην αδελφότητα της Μονής Εσφυγμένου Εντασσόμενος, γνωστής τότε για την αυστηρή της τάξη. Εκεί έζησε μέσα σε ολοτελή υπακοή και επιδόθηκε σε υπέρμετρη άσκηση, υπερβάλλοντας σε κόπους για χάρη του Χριστού και των αδελφών του. Έτσι, στις 27 Μαρτίου του 1954, εκάρη μοναχός και έλαβε το όνομα Αβέρκιος. Έχοντας όμως άσβεστο τον πόθο για την ησυχία, πήρε την ευλογία του Ηγουμένου να μονάσει στην Μονή Φιλοθέου, που ήταν τότε σε κατάσταση ιδιόρυθμη. Εκεί προετοιμάστηκε για τη ζωή του ερημίτη κάτω από την καθοδήγηση ενός διακριτικού και σοφού γέροντα του πατρός Σιμεών. Στις 12 Μαρτίου του 1956 έγινε μικρόσχημος μοναχός και έλαβε το όνομα Παΐσιος, χάρη στον Μητροπολίτη Κεσαρίας Παΐσιο τον Δεύτερο, ο οποίος ήταν και συμπατριώτης του. Τον Αύγουστο του 1958, υπακούοντας σε θεία βούλωση, δεν εγκαταστάθηκε στην έρημο για την οποία προετοιμαζότανε, αλλά στην κατεστραμμένη Μονή της Παναγίας του Στομίου, στην Κόνιτσα, και εκεί έζησε 4 χρόνια εις άγγελο βίο, παλεύοντας με τους πειρασμούς και ευεργετώντας τους ανθρώπους της περιοχής. Το 1962, όταν και ολοκληρώθηκε το έργο της ανακαίνησης της Μονής του Στομίου, και ο κίνδυνος από τις ετερόδοξες ομάδες στην περιοχή εξέλιπε, γιατί είχανε Προτεσταντικές ομάδες φτάσει εκεί για να κάνουν αλλίωση των κατοίκων στην πίστη τους, ο Όσιος παρακάλεσε μέσα στους πειρασμούς που καθημερινά τον πολιορκούσαν να δείξει ο Θεός τον δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει, και έτσι δέχτηκε την πρόσκληση κάποιου ιεροδιακόνου να τον συνοδεύσει στο θεοβάδιστο όρος του Σινά. Πάνω σε εκείνο τον άνυδρο και ξένο και ξερό τόπο, στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνες και Επιστήμης, έζησε επιτέλους αυτό που ποθούσε η ψυχή του, την προς Θεό μόνωση. Αγωνιζόμενος με ταπείνωση, γεμάτος χάρη θείας παρακλήσεως, μάλιστα ιδιαίτερα αγαπητός στους Βεδουίνους της περιοχής, ασχολείτο με την κατασκευή ξύλινων σταυρών και με αυτά τα χρήματα που αποκτούσε από την πώλησή τους, έδιδε ελεημοσύνες στους Βεδουίνους. Δεν υπήρχε έτσι κανένας λόγος να εγκαταλείψει το στάδιο της αρετής εκεί, αλλά η σωματική ασθένεια από το τραχή κλίμα τον ανάγκασε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Επανερχόμενος λοιπόν το 1964 στο Άγιον Όρος, έγινε συνεχιστής των ασκητικών του αγώνων και το 1966 ασθένησε σοβαρά και εισήχθη στο Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Υπευλήθη σε εγχείρηση με αποτέλεσμα μερική αφαίρεση των πνευμών. Μετά την ανάρρωσή του το 1967 μετακινήθηκε στα Κατουνάκια και συγκεκριμένα στο λαβρεώτικο κελί του Ιπατίου. Στις 12 Αυγούστου του 1968 εισήλθε στη Μονή Σταυρονικήτα και μόνασε στο κελί του Τιμίου Σταυρού. Το 1979 άφησε τον Τίμιο Σταυρό, αναζητώντας ηρεμία και ειρήνη στο κελί που ήταν εγκαταλελειμμένο και ονομαζόταν Παναγούδα. Εκεί εργάστηκε σκληρά, έγραψε επιστολές, εξακολούθησε να δέχεται και να βοηθά επισκέπτες,
Συνήθιζε μάλιστα να φτιάχνει στα μποτά εικονάκια τα οποία χάριζε ως ευλογία. Σε όλη αυτή την καθημερινή κούραση του Αγίου ερχόταν να προσθεθούν και τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Το Νοέμβριο λοιπόν του ιδίου έτους, ο Άγιος στη γιορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου βγήκε για τελευταία φορά από το Άγιο Όρος το 1993 λοιπόν, και εκεί έμεινε για λίγες μέρες για να ετοιμαστεί και να φύγει στο Θεαγένειο, όπου έγινε η διάγνωση για όγκος του παχυέντερου. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 χειρουργήθηκε και στις 13 Ιουνίου ανακοίνωσε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, αλλά ο υψηλός πυρετός και η δύσμια τον ανάγκασαν να παραμείνει. Στο τέλος του Ιουνίου οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι τα περιθώρια της ζωής του ήταν πολύ μικρά και την Δευτέρα, 11 Ιουλίου, η γιορτή της Αγίας Εφημίας κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστός και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του αποφάσισε να μην παίρνει παυσίπονα παρά τους φρικτούς πόνους της ασθενίας του και κοιμήθηκε την 3η, 12 Ιουλίου του 1994, ώρα 11 και ενταφιάστηκε εκεί στο εισηγαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Στις 13 Ιανουαρίου του 2015 συνήλθε η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αποφάσισε την κατάταξη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας και από τότε τιμάται ιδιαιτέρως από τους ανθρώπους οι οποίοι και τον γνώρισαν και άκουσαν. Μάλιστα, η προβολή μιας σειράς τηλεοπτικής με την βιογραφία του τον περασμένο χρόνο έδωσε μεγαλύτερη γνώση του Αγίου στους ανθρώπους και άνοιξε πολλές ψυχές στο να γνωρίσουν τον Θεό πραγματικά, να εξομολογηθούν, να λάβουν μυστηριακή ζωή από όσα στην σειρά αυτή προβλήθηκαν για τον Άγιο Παΐσιο. Τιμώντας λοιπόν σήμερα και εμείς την μνήμη του, θα ακούσουμε τις αδελφές της Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής, όπου και ο τάφος του, να ψέλνουν για πρώτη φορά μετά την αγιοκατάταξή του το απολυτίκιό του ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου, Ιεραρχών, κλήρου και λαού, και έτσι τιμώντας την μνήμη του να παρακαλέσουμε τον Όσιο, έχοντας μεσητεία προς τον Θεό, να σκέφτεται και εμάς στις προς Θεόν ηκεσίες του, γιατί βρισκόμαστε σε εποχές για τις οποίες μίλησε, δύσκολες, πολύ οδυνηρές για τις ψυχές μας, αλλά σε λίγο καιρό και για τα σώματά μας, αφού οι εξουσίες και οι αρχές του κόσμου τούτου θέλουν την καταστροφή και το κακό μας. Ακούγοντας λοιπόν το απολυτίκιο του Αγίου Παϊσίου, θα συνεχίσουμε την εκπομπή με την ομιλία που σας προανήγγειλα του πατρός Ιωάννου και παρακαλώ να την παρακολουθήσετε με προσοχή και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το αναστάσιμο απολυτίκιο της ημέρας. Ευλογία του Θεού και των Αγίων μας σε τούτη τη βδομάδα και σε κάθε στιγμή της ζωής μας, σε όλους μας.

0: στο όνομα του Πατρός
1: και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, αδελφοί, μας εξηγεί γιατί κάποιοι δεν θέλουν τον Χριστό και τι συμβαίνει στον άνθρωπο όταν απομακρύνεται εντελώς από το Θεό. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που εξαιτίας του σημερινού ευαγγελικού αναγνώσματος με έχουν ρωτήσει κατ' επανάληψη. Ο Δημιουργός Χριστός, ο τόσος γεμάτος αγάπη για όλη τη δημιουργία, δεν λυπήθηκε εκείνη την αγέλη των χείρων και επέτρεψε στα δαιμόνια να εισέρχουν στην αγέλη και να γκρεμιστεί και να χαθεί στη θάλασσα? Δεν λυπήθηκε ο Χριστός εκείνα τα καημένα τα γουρουνάκια? Την ερώτηση αυτή, ιδιαίτερα στις μέρες μας, την κάνουν οι φιλόζωοι. Εκείνοι που δίδουν ίση ή ακόμα και περισσότερη αξία στα ζώα παρά στον άνθρωπο. Η απάντηση είναι η εξής. Φυσικά και ο Χριστός, ο Δημιουργός Θεός, σπλαχνίζεται για όλη τη δημιουργία. Και το γεγονός ότι επέτρεψε στα δαιμόνια να μπουν στην αγέλη των χείρων και όχι σε όποιον άλλον διεστραμμένο άνθρωπο, δείχνει τη φιλεξπλαχνία αρχικά του Δημιουργού Θεού, θέτοντας τον άνθρωπο βασιλέα της κτήσεως, το σημαντικότερο δημιούργημά του, από την άλλη όμως θέλει για άλλη μια φορά ο Χριστός να χτυπήσει, να κατακεραυνώσει την πονηριά. Την πονηριά στον άνθρωπο. Ιδιαίτερα εμείς οι μεσογειακοί λαοί έχουμε μία έφεση, μία κλίση στην πονηριά. Να σκεπτόμεθα πονηρά και να ενεργούμε πονηρά. Τι εννοώ με αυτό? Ο Μωσαϊκός νόμος, αδελφοί, απαγόρευε και εξακολουθεί στις μέρες μας να απαγορεύει στους Εβραίους να τρώνε χοιρινό κρέας. Μην την παρεξηγήσετε αυτήν την απαγόρευση, δεν ισχύει πλέον. Απευθυνόταν στους ατελείς Ιουδαίους για να τους βοηθήσει από τα υλικά να ανάγουν στα πνευματικά. Από τους Εβραίους την απαγόρευση αυτή την πήραν και οι μουσουλμάνοι. Οι κάτοικοι όμως της περιοχής των Χαδαρινών που επισκέφτηκε ο Ιησούς και το ακούσαμε σήμερα στο ευαγγελικό ανάγνωσμα, σκέφτηκαν πονηρά. Και τι είπαν? Οι Ρωμαίοι κατακτητές έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στο χοιρινό κρέας. Ας ξεχάσουμε τι μας υπαγορεύει ο Μωσαϊκός νόμος. Και ας κάνουμε τώρα εμπόριο χοιρινού κρέατος, να το πουλάμε στους Ρωμαίους και να κερδίζουμε παραδάκια. Να βγάζουμε λεφτά. Είναι μια καθαρά πονηρή σκέψη. Ένα καθαρά πονηρό και άτιμο εμπόριο. Και αυτό έκαναν. Και σήμερα, αδελφοί, πολλά πράγματα και στην πολιτική και στην προσωπική μας ζωή και δυστυχώς ενίοτε και μέσα στην Εκκλησία γίνονται με δόλο, με πονηρή σκέψη, και αυτό είναι κάτι που συχαίνεται ο Χριστός. Αυτό το πολεμά, το απεχθάνεται, είναι βδέλυγμα, το αηδιάζει ο Χριστός. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι, αλλά αυτό που πρέπει να το καταλάβουμε είναι εκείνο που ακούσαμε στο σημερινό ευαγγελικό αποστολικό ανάγνωσμα. Όσοι ανήκουν στο Χριστό κάνουν αγώνα να σταυρώσουν τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με όλα τα πάθη και τις αδυναμίες τους. Κάνουν αγώνα. Αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος που λάβαμε στη βάπτισή μας και ανανεώνουμε κάθε χρόνο στη γιορτή της Πεντηκοστής, πρέπει να ζούμε και με τη δύναμη του Πνεύματος. Και εμείς, αδελφοί, στην κοινωνία που ζούμε 2026 μετά Χριστόν, κινούμεθα αποκλειστικά πονηρά. Πολύ πονηρά. Ύπουλα πονηρά. Θα φύγω λίγο από το θέμα μου. Μόλις επέστρεψα από το εξωτερικό, που είχα πάει για μια θεραπεία. Και επιστρέφοντας από τη Δυτική Ευρώπη, από τη μια θαύμασα την οργάνωση, για άλλη μια φορά, την οργάνωση, την αφοσίωση στους νόμους και την προκοπή, το σεβασμό στο περιβάλλον και όλα αυτά που οι Δυτικοί Ευρωπαίοι έχουν ήδη καλλιεργήσει ανά τους αιώνες, την ενότητα ανάμεσα στους ανθρώπους. Με συγκλώνησαν όμως δύο πράγματα τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Δύο πράγματα με συγκλώνησαν. Από τη μία, η πολύ δυνατή μουσουλμανική ύπαρξη στην Ευρώπη, για την οποία όλοι κάποια στιγμή φοβάμαι ότι θα πληρώσουμε, επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να αποδεχτούν ούτε την κουλτούρα μας, ούτε τα δημοκρατικά μας ιδεώδη και εμένουν στις αντιλήψεις τους, οι οποίες είναι αρρωστημένες και θρησκευτικά αρρωστημένες, το υπογραμμίζω, αντιλήψεις. Από την άλλη όμως, με συγκλώνησε η ύπαρξη πολλών σημεών της λεγόμενης ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας των ομοφιλοφίλων, τόσο στο Βέλγιο, όσο στην Ολλανδία, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο. Δεν θα αναφερθώ στο θέμα ομοφιλοφιλία. Το θέμα αυτό το έχει αναλύσει η ίδια η Γραφή. Είναι ένα πάθος, ένα σαρκικό πάθος. Και όπως κάθε πάθος θέλει γιατριά. Γιατί ο Χριστός είπε ξεκάθαρα, δεν έχουν ανάγκη γιατρού οι υγιείς, αλλά αυτοί που είναι άρρωστοι και πνευματικά και σωματικά. Και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει έλεος θέλω και όχι θυσία, γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Επομένως, όλοι οι αμαρτωλοί έχουν θέση μέσα στην Εκκλησία, επειδή η Εκκλησία είναι ένα ιατρείο ψυχών και σωμάτων, αλλά με την προϋπόθεση ότι όλοι μας θα κάνουμε αγώνα. Γιατί? Επειδή υπάρχει μια άλλη σημαντική αναφορά στην Αγία Γραφή. Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Δηλαδή, μπορώ να κάνω τα πάντα, να πετύχω τα πάντα μέσα από τη δύναμη που μου δίνει ο Χριστός, που με εμπνέει και με καλεί. Πρέπει όμως να σας το πω, ότι από τη μια οι ομοφιλόφιλοι μπορεί να έχουν το πάθος το οποίο καλούνται να το γιατρέψουν με την πίστη τους και την εμπιστοσύνη τους στο Χριστό, από την άλλη όμως πρέπει να σας πω ότι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα είναι καθαρά σατανική, δαιμονική. Και γιατί το λέω αυτό? Έχουν υιοθετήσει μία σημαία, λες και είναι κράτος, κράτος πολιτών, γιατί προς τα εκεί το πάνε. Και στη σημαία αυτή έχουν βάλει το ουράνιο τόξο. Μάλιστα. Τι είναι το ουράνιο τόξο? Το ξέρετε ότι αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, στην Αγία Γραφή. Τι είναι το ουράνιο τόξο? Είναι η απόδειξη της συμφιλίωσης ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο μετά τον κατακλυσμό. Ο Θεός υπόσχεται, προσέξτε, δεν θα ξανακαταστρέψω τον κόσμο. Σας στέλνω το ουράνιο τόξο που είναι σύμβολο της συμφιλίωσης. Με ποια προϋπόθεση? Ότι εσείς δεν θα ξαναπέσετε στη διαφθορά και στη σύψη της αμαρτίας. Εγώ σας στέλνω το ουράνιο τόξο, υπόσχομαι ότι δεν θα ξανακαταστρέψω τον κόσμο. Φτάνει εσείς να κρατήσετε τη δική σας υπόσχεση. Δεν θα πέσετε στη διαφθορά. Δεύτερον, πόσα χρώματα έχει το ουράνιο τόξο? 7. 7. Πόσα χρώματα είναι στη σημαία της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ? 6. Γιατί? Γιατί είναι 6 και δεν είναι 7? Αφού το ουράνιο τόξο έχει 7 χρώματα, γιατί είναι 6? Είναι πονηρή η σκέψη αυτή. Δηλαδή, στο δώρο που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο υπάρχει αλλίωση, υπάρχει διαφορά, τα 7 χρώματα έγιναν 6, ποιος είναι ο λόγος? Σας έχω πει πολλές φορές ότι μαθηματικά και θεολογία έχουν σχέση μεταξύ τους. Για να βρούμε τον εορτασμό του Πάσχα, να το ξέρετε, γίνεται ανάλυση τετραγωνικής ρίζας, που σημαίνει ότι μαθηματικά και θεολογία είναι συνδεδεμένα. Ο αριθμός 7, αδελφοί, συμβολίζει το Θεό στη θεολογία. Γιατί? Η δημιουργία. Οι πατέρες της Εκκλησίας και δύο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, μία εβδομάδα 7 ημερών συμβολίζει την παρουσία του ανθρώπου στη γη. Αναλογίζεται όσο η ζωή του ανθρώπου στη γη. Είτε η ζωή αυτή είναι 10 χρόνια, είτε 20, είτε 50, είτε 80, είτε 100. Δεν έχει σημασία. Μία εβδομάδα αναλογίζεται όσο η παρουσία του ανθρώπου στη γη. Γι' αυτό και έχουμε και μεγάλη εβδομάδα. Και μετά την μεγάλη εβδομάδα τι έχουμε? Διακαινήσιμο εβδομάδα, νέα εβδομάδα, 7 ημέρες. Το 7 συμβολίζει τον Θεό. Υπάρχει όμως και η 8η ημέρα. Βεβαίως, το 8 συμβολίζει την αιωνιότητα στη θεολογία. Και το 6, τι συμβολίζει το 6? Το 6 συμβολίζει το σατανά. Γι' αυτό και το 666 είναι η προσπάθεια του σατανά να υποβαθμίσει την αξία της Αγίας Τριάδας. Όταν κάνουμε το σταυρό μας, ενώνουμε τα τρία δάκτυλα για να συμβολήσουμε το ομοούσιον της Αγίας Τριάδος. Το 666 είναι η προσπάθεια του σατανά εναντίον της Αγίας Τριάδος. Γιατί λοιπόν τα χρώματα από 7 γίνονται 6? Γιατί υπάρχει πονηριά. Έτσι όπως πονηρά σκέφτηκαν οι κάτοικοι των Χαθαρινών. Αλλά ακούστε και κάτι άλλο που αποκάλυψε το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα. Βλέποντας οι δαίμονες τον Χριστό, ζήτησαν οι ίδιοι να πάνε στην αγέλη των χείρων και όχι σε κάποιο άλλο άνθρωπο, που προφανώς υπήρχαν πολλοί στην πόλη των Γαδαρινών που συμφωνούσαν με αυτό το εμπόριο, το άτιμο εμπόριο, το πονηρό εμπόριο. Γιατί οι δαίμονες ζήτησαν να πάνε στην αγέλη των χείρων και ο Χριστός το επέτρεψε? Γιατί και ο σατανάς την κατάλληλη στιγμή θα αποκαλύψει τη βρωμιά. Ούτε ο σατανάς τη σηκώνει τη βρωμιά. Την αποκαλύπτει ο ίδιος. Αφού αφήνει τον άνθρωπο να εξευτελιστεί, τότε τραβάει τον χιτώνα του για να αποκαλύψει τη δύναμη της βρωμιάς, την ατιμία και τη συχαμεριά. Και αυτό έγινε με τους κατοίκους της πόλεως των Γαδαρινών. Οι ίδιοι οι δαίμονες τους αποκάλυψαν και ο Θεός το επέτρεψε. Αδελφοί μου, ζούμε όντως σε πονηρούς καιρούς. Πολλοί χρησιμοποιούν πονηριές για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να δείξουν τη δύναμή τους και να εξυπηρετήσουν

0: έτσι ώστε να σταυρώσουμε τα αμαρτωλά μας πάθη. Όλοι έχουμε πάθη και αδυναμίες και να ανακαινιστούμε με τη δύναμη του Πνεύματος που μας χαρίζει ο Χριστός. Αμήν.
1: Και για να οικειρώσουμε τα όσα είπε ο Πάτερ περί του αριθμού, δείτε σε 7 μήνα του πρόκου αυτή η κοινότητα επιλέγει τα κάνει εις παρελάσεις υπερηφάλειάς.
2: Για τα Σεραφείμα.
0: Ο Ιούνιος είναι ο μήνας που κάνουν τις επιδείξεις του και τις παρελάσεις τους. Ποιος είναι αυτός ο μήνας? Ο έκτος. Πάλι το έξι.
1: Την τρίτη είναι της Αγίας Κυριακής αεθνεπία λειτουργία. Την άλλη Κυριακή είναι και η αιμοδοσία, 12 του μηνός. Όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα, ο 9 έως τη 1, θα είναι το συνεργείο αιμοληψίας εκεί, συγχαίρνουσα κύριο Μανταβάκης, και τη Δευτέρα θα κάνουμε τη σύναξη για την ανάληψη της υπευθυνότητας στην εορτή μας, δηλαδή θέλουμε το απόγευμα μετά τους ουρετισμούς να έρθετε όσοι θέλετε να διαθέσετε λίγο χρόνο για τη γιορτή, να αναλάβετε μια ευκαιρία, ένα-δύο, τις δύο ημέρες ή στη μία ημέρα, όπως μπορείτε και ευκολύνει. Καλό πανηγύρι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο προσώπων, δύο 42χρονων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή για την πολύ νεκρή τραγωδία της Μαρφίν το 2010. Ωστόσο, οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις με έκδηλη καχυποψία και κρατούν στάση αυστηρής αναμονής. Η επιζήσασα Μαρία Καραγιάννη εξέφρασε δημόσια έντονες αμφιβολίες για την ταυτότητα των συλληφθέντων, έλλειψη προφανών ισχυρών στοιχείων ενοχής. Η πλευρά των θυμάτων περιμένει τώρα την επίσημη μελέτη της δικογραφίας πριν από οποιαδήποτε ελπίδα για την τελική ηθική και ποινική δικαίωση της υπόθεσης. Δημόσια καταγγελία για την ύπαρξη και δεύτερου έμεσου θύματος από την πρόσφατη πυρκαγιά στο νοσοκομείο Σισμανόγλου, έκανε γνωστός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η άτυχη ασθενής έπασχε από πνευμονική ίνωση και κατέληξε μετά από δραματική επιδείνωση της υγείας της λόγω της 15λεπτής παραμονής της χωρίς υποστήριξη οξυγόνου κατά τη διάρκεια της εκένωσης της πτέρυγας. Η οικογένεια αποκλεί τη δικαστική προσφυγή λόγω των προϋπαρχόντων προβλημάτων υγείας της, επιδιώκει όμως την πλήρη καταγραφή των πραγματικών συνεπειών του συγκεκριμένου περιστατικού. Πολεμική ανάφλεξη στη

0: Μέση Ανατολή πυροδότησε η κατάφορη πυραυλική επίθεση του Ιράν εναντίον του υποκυπριακή σημαία εμπορικού πλοίου MVGF's Galaxy στο στενό του Ορμούς. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ απάντησαν με καταιγιστικούς βομβαρδισμούς εναντίον 140 Ιρανικών στρατιωτικών στόχων και υποδομών, προκαλώντας μαζικά αντίπεινα της Τεχεράνης και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Τα μέσα της εβδομάδας που έρχεται ή πάντως ως τις 20 Ιουλίου το αργότερο θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με βάση τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής, τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί στην πλατφόρμα MyAAD η σχετική επιλογή ρυθμίσης οφειλών, αίτηση ρύθμισης οφειλών νόμου 5313 του 2026, η οποία θα μπορεί να παράγει ρυθμίσεις με βάση το νέο νόμο για το ιδιωτικό χρέο. Σοβαρά ζητήματα ασφαλείας και σκηνές χάους προκάλεσε η εκδήλωση πυρκαγιά στο ισόγειο του νοσοκομείου Θριάσιο το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς οι πυκνοί καπνοί στο εσωτερικό του κτηρίου επέβαλαν την εσπεσμένη απομάκρυνση των παρευρισκομένων. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κατέσβεσαν την αιστεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τις τοαλέτες. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού, διεξάγει ήδη έρευνα για τα αίτια αυτού του επικίνδυνου περιστατικού. Και τώρα η ενημέρωση του καιρού. Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρεια-ανατολική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κοιμαθεί στους 37 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και τον Γιάννη Ζητούρη.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στεφανουσίου.

0: Καλησπέρα. Έχουμε συντονιστεί όλοι εδώ. Μάχη, μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Δίνουμε καθημερινά τη μάχη. Τη μάχη για την αλήθεια, για το δίκαιο, για τον φτωχό Έλληνα που πεινάει. Μάχη να πάνε φυλακή αυτοί που έχουν κλέψει λεφτά. Λεφτά του, τα δικά μου, τα δικά σου, του ελληνικού λαού. Και ακόμα παραμένουν ίδιοι. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας. Αυτό ο Μανώλη που το έστειλες έτσι μισά μου λες χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Λοιπόν, στο Μανώλη από το τυπάκι Ηρακλείου. Στη Ρένα από το τυπάκι. Αλλά είναι από τον βασικά από τους... Βλέπω καλά γιατί δεν έχω βάζει και τα γυαλιά. Βόρους. Βόρη. Είναι το χωριό. Πού είναι αυτό ρε Σιρένα. Στο Φάνη το Μαρίνο. Την καλησπέρα μας παιδιά. Εκεί www.mahifm.gr. Παντού σε όλο τον πλανήτη, όπου υπάρχει Έλληνας, η ομογένεια, παντού μας ακούνε, γιατί παίρνουμε μηνύματα από παντού. Αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας και καλή δουλίτσα κάτω στο μεγάλο λιμάνι και στα φιλαράκια, στους λιμενεργάτες, στο εργατικό προσωπικό. Χθες είχε ζέστη, μετράκαναν μια μέτρηση, είχε και ένα σύστημα 36 βαθμούς, 36 και 1. Περιμένω όταν πάει 37 και 1 θα έχουμε πέσει τέζα εμείς εκεί πέρα. Γιατί άλλες δημοκρασίες έχει, παιδιά, θα με τρελαίνετε. Εκεί στα συστήματα ασφαλείας του, στη security, στο αεροδρόμιο, στο Γιώργο το Σουλά και στο Κωνσταντίνο, το γιο του εκεί, Κωνσταντίνος. Στα ταξί μας, γιατί όπως ερχόμουν άκουγα, είχε ανοίξει ένας ταξίς και άκουγε Φωτόπουλο, Στέλιο Φωτόπουλο. Όλα τα ταξί ακούνε μάχη. Ευχαριστούμε που μας δίνετε δύναμη, παιδιά. Μαζί σας είμαστε. Τα ταξί είναι ελληνικά, τα λέει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τα λέμε και εμείς. Δεν χρειάζεται να μας πει. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι ξένα. Είναι ελληνικά τα ταξί και θα παραμείνουν ελληνικά. Καλησπέρα Νίκο, από Ελευσίνα ο Νικόλας. Γεια σου ρε Νίκο, να ξυπνήσουν οι Έλληνες σωστά. Αλλά θα τα πούμε, σήμερα έχουμε λίγο πιο δυναμικά. Εχθές ήμουν λίγο χαλαρός, μέχρι να πάρω φόρα, μετά άρχισε να φώναζε, με άκουγαν όλοι. Τέλος πάντων, πού να πούμε, στα νοσοκομεία, στους ασθενείς μας. Να πω ο Σιδερένιος, ο συνεργάτης μου, ο Λάκης εκεί, να πάνε όλα καλά, όλα... Έχει γίνει εγχείρηση, να δούμε τώρα. Γεια σου Αριστοτέλη, θα τα πούμε εμείς. Λοιπόν, και στα εργοστάσια παραγωγής υπάρχουν και κόσμος που εργάζονται στην παραγωγή μέσα. Προσοχή παιδιά στα μηχανήματα. Είδατε, είπαμε, η Βιολέτα ξαναπήρε, τα παιδιά του πήραν άδεια να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Τώρα πάνε οι πέντε γυναίκες, τελείωσε, πάμε παρακάτω, έτσι είναι. Έτσι είναι το χρήμα. Τέλος πάντων, στα σώματα ασφαλείας χαίρομαι όσοι υπάρχουν αστυνομικοί και η ομάδα Δίας, τα παιδιά που βλέπω στις περιοχές μου στη Β' Πειραιά, γιατί αυτοδύναμο, το πολυδύναμο μάλλον, Γιώτα Γάμα που ήταν στη Λαμπράκη και είχε κλείσει εδώ και χρόνια και έχει μεταφερθεί στη Τραπεζόνα να δει κολλητά στον Πειραιά. Το κερατσίνι δεν έχει. Δηλαδή ένας πληθυσμός περίπου σε 100.000 δεν έχει και πρέπει να έρχουν τα παιδιά να κάνουν ολόκληρο το δρομολόγιο. Η άμεσο δράση εξαφανισμένη και αυτή. Τι να κάνουνε. Τι να κάνουν. Όταν βλέπεις υπουργό παρά του υπουργού, υφυπουργοί της κυβέρνησης συγκεκριμένης που τους αγαπάει ο κόσμος, ο καθένας έχει και από 40 αστυνομικούς, τι φοβούνται, καταλαβαίνετε. Αλλά τους έχουν και για άλλες εργασίες. Τέλος πάντων, εδώ να ξεκινήσουμε. Διάβαζα εδώ αυτό το voice ρε παιδιά. Να τη λέω ο Σουρλάς εδώ διαβάζω το ίδιο και στο τμήμα της Ηλιούπολης η μισή είναι στα επίσημα. Έτσι γίνεται Γιώργο. Σιγά μη φυλάνε εσύ, να εσύ πληρώνεις. Από τις φορές σου πληρώνεται το δημόσιο, αλλά πάνε στους λίγους πάλι, να φυλάνε τους λίγους. Μη χάσουμε. Έχετε εκεί πέρα νομίζω και έχετε βγάλει, έχετε να θα πούμε και για τον υπουργό εργασίας, υφυπουργό εργασίας, από εκεί ένα παιδί που τρώει προβατίνα συνέχεια, που θα αλλάξουν με την τοπική αυτοδιοίκηση, πώς θα βγαίνει ο δήμαρχος, θα με τρελάρουν αυτοί. Θα τα πούμε. Αντί να κάθεται να τρώει σπανακόπιτα, πάει τρώει προβατίνα, το έχει και το όνομά του. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λίγο με το τζιπράκο, το τζίφρα. Έχουμε, μπορώ να βάλω ηχητικό έτσι, για να ακούσουμε ένα λεπτάκι έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, τα υπενθυμίζω σας είπα.
1: Από αυτή τη θέση λοιπόν τώρα, του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ,
2: ναι,
1: σας ευχαριστούμε όλους. Yes!
3: Μια χαρά είσαι, πήγαινε μίλα του.
1: Και πόσα ακόμη όμως τα οποία θα μας τα πει μαζί με όλα όσα θα κάνει επίσης και για τη χώρα.
0: Yes!
1: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
3: Είσαι καλά!
4: Θέλω να το πει γιατρός.
0: Γιατί αργείς! Γιατί!
5: Με φόρα!
1: Έλα με φόρα!
5: Με φόρα!
6: What is this? A crossover episode?
1: Πρόεδρε, έλα!
4: Δίκιο δεν είναι.
7: Πολύ δίκιο, μπρο.
8: Εδρε.
9: Γιατί η φάση είναι γκρίντζι.
10: Αλλά αυτοί είστε.
0: Λοιπόν... Εδώ πέρα, Τσίπρας, Τζίφρας. Χθες είχε καλέσει, προχθές έκανε συνάντηση. Εσύ δεν το έχεις ξανακούσει, αυτό είναι παλιό, εσύ. Είναι πριν 2 μήνες. Λοιπόν, ο Τσίπρας ζήτησε προχθές, πότε τα είχε ετοιμάσει, ζήτησε προχθές από τους τομεάρχες. Λέει, ακούστε ρε εσείς, μην πηγαίνετε να μιλάτε στον κόσμο. Βγείτε, κάντε καρδούλες, αγκαλίτσες, γελάτε. Μην λέτε λίγο το πρόγραμμά μας, γιατί δεν υπάρχει πρόγραμμα. Δηλαδή, ο Τσίπρας, ο Τζίφρας, ζητά τρισδιάστατους και ανθρώπινους, μέσα σε εισαγωγικά, τομεάρχες. Ωραία, κύριε Τζίφρα, τα συνθήματα και ωραίες οι λέξεις. Οι πολίτες, να ξέρετε. Όμως δεν περιμένουν συγκεκριμένες. Μάλλον οι πολίτες περιμένουν τις συγκεκριμένες προτάσεις, δεσμεύσεις και λύσεις για την ακρίβεια, το οποίο δεν την έχετε. Είδαμε τι κάνατε κι εσείς επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που μου το γυρίζεις ρίζος και το παίζεις ρίζος. Και όπως θέλω τα γυρίζω. Έτσι έχεις καταντήσει. Και τα λέω ανάποδα να σας μπερδεύω όλους. Γιατί έτσι έχω μάθει. Λοιπόν, και τα φυλάκια δεν αρκούν. Να το ξέρετε, καρδούλες, αγκαλίτσες που τους λες, δεν αρκούν όταν η κοινωνία ζητά αποτελέσματα. Αποτελέσματα ζητά. Ο ελληνικός λαός, κύριε Τσίπρα, δεν ξεχνά τι έκανες. Το όχι, ναι. Τη συμφωνία των Πρεσπών. Και μου λες τώρα στη Βόρεια Ελλάδα είσαι και δεύτερος, είσαι και ο προδότης Μακεδονίας. Έβαλε στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Ο νόμος Κατρούγκαλος, του Κατρούγκαλου, ο άλλος που έφερε τη... Πώς τα λένε αυτά τη... ειδική κάναβη, πώς τα λένε εσύ, πώς τα έχουν, που ήταν επεξεργασμένοι που τα φέρανε νόμιμα στο εμπόριο. CBD, τι είναι αυτό το CBD, έτσι την ονομάσανε. Λοιπόν, και είχε μπει και αυτός από την κυβέρνηση, ο υπουργάρας τώρα. Έλα τώρα. Ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά, κρίνει όλους, κύριε Τσίπρα, από τα έργα τους και όχι από τα επικοινωνιακά παιχνίδια και συνθήματα, να ξέρετε. Η Ελλάδα και ο Έλληνας χρειάζεται σοβαρότητα. Το καταλαβαίνετε και αυτό δεν το έχετε, κύριε Τσίπρα. Να το λέω ούτε Τσίπρας, Τσίπρας. Να το λέμε όπως πρέπει. Που έφυγες και έκανες τούμπα, διάλυσε το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα μου γυρίζει και λέει και στο ΣΥΡΙΖΑ στους όσους λένε αυτούς τους δικούς του που φωνάζανε από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Κουμουνδούρα, εμείς θα συνεργαστούμε, θα πάμε με το Τζίπρα. Μέχρι που τους άδειασε ο Τζίφρας, τους άδειασε κανονικά προχθές και τώρα λέει εμείς θα κατέβουμε. πηγαίνετε, ψηφίστε τους. Καταλαβαίνετε. Ανοίξτε τα αυτιά σας και τα μάτια σας. Μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα. Νέα Δημοκρατία που δεν υπάρχει, είναι σημειτικό Πασόκ. Και άμα βάλουμε και προϊστορία, κάποιοι πήγαν από τους πολιτικούς φυλακή, βέβαια πεθάναν λόγω υγείας, έτσι. Και αυτοί ήταν του Πασόκ. Τα ίδια και ο Τζίφρας. Τα έκανε που τα έκανε σαλάτα και ήρθε τώρα να με σώσει. Ήρθε πάλι να με σώσει το νέο, το καινούριο. Αυτός είναι το καινούριο. Που έλεγε την περασμένη εβδομάδα από την νίκη της δεσμεύσης και δεν ήξερε ποιες δεσμεύσεις διάβαζε. Γελάει από μέσα του. Μας κοροϊδεύει, λέει κορόιδα. Θα βγω πάλι και θα σας ξεβρακώσω εγώ τώρα. Άλλη μια φορά. Τα ζαβά που μας κυβέρνησαν. Δεν φταίει αυτός. Φταίτε εσείς που τον ψηφίζετε και αυτοί που το διαφημίζουν. Γιατί έχουν συμφέρον κάποιοι ολιγάρχες. Δεν σας αρέσει όταν υπάρχει ένας άνθρωπος πραγματικός, πατριώτης, που λέει την αλήθεια. Σας πονάει. Μόνο του πετάτε, έλα μωρέ, κεραλιφές. Α, δεν μπούλαγε τις κεραλιφές και δεν πήγαινε. Να χαίρεστε ρε που δουλεύει. Αυτούς θέλουμε. Δεν είναι ντροπή η δουλειά. Έχει επιχειρήσει, πρέπει να δουλέψει. Γιατί θέλετε να πάρω μια Mercedes και εγώ να κονιάρω για να πείσω να πεινάω. Και αν λένε να το ψηφίσουμε, θα κατέβει ο Τσιτούρης, να το ψηφίσουμε τον Τσιτούρη γιατί έχει μια Mercedes, είναι, έχει κύρος. Μα είναι λαμόγιο ρε. Και λέει ένα εργάτη δηλαδή που δουλεύει και εργάζεται και κυκλοφορεί με ένα αυτοκινητάκι. Δεν το στηρίζουμε γιατί αυτό θα μας κυβερνήσει. Είδα και αυτοί που μας κυβερνάνε ρε, οι χαραμουφάιδες, οι χαρτοδιακάδες. Και οι γαλάζιες ακρίδες, οι πράσινες γαλάζιες ακρίδες. Άιντε τώρα. Έχω αρχίσει να φουντώνω από την αρχή. Το άλλο. Κυριακάτικοι. Να δω τώρα εδώ κάτι. Τώρα περιμένω να δείτε. Μισό λεπτό. Η κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Δεν μοιάζει με ένα απλό λογαριασμό. Έτσι στο Facebook. Δεν ξέρω που έκανε την ανάρτηση. Να δω Facebook. Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άρε voicenews.gr, μας ενημέρωσε. Ο Κυριάκος, ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός μας, κάθε Κυριακή ακούμε μια εικόνα μιας Ελλάδας που λέει, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, προοδεύει σε όλα η χώρα αυτή. Όμως κύριε Πρωθυπουργέ, πολλοί πολίτες κρίνουν τις κυβερνήσεις όχι από τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά από το λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ, το ενίκιο, το μισθό. Που, ό,τι παίρνουμε δεν προλαβαίνουμε να ανασάνουμε το μισθό. Και την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Αν η καθημερινότητά μας παραμένει δύσκολη κύριε Πρωθυπουργέ, τότε ο πανηγυρισμός δεν πείθη κύριε Πρωθυπουργέ. Θέλετε το θεαθήνε, δηλαδή μέσα κάνετε, είσαστε πολιτικός, κυβερνάτε αυτή τη χώρα μέσα από τα social. Καλά κάνετε και το Φίδιο Φιδίας, πώς το λέγεται αυτός, που τον ψηφίσανε και μπήκε και στη Βουλή, έχει γίνει και ευρωβουλευτής, ο YouTuber. Αυτοί είμαστε. Ξυπνήστε λαέ. Η πραγματική δύναμη της Ελλάδας είναι ο λαός της. Οι Έλληνες αξίζουν διαφάνεια, το έχετε καταλάβει, εκεί στην κυβέρνηση. Λογοδοσία και πολιτικές που βελτιώνουν ουσιαστικά τη ζωή τους. Όχι μόνο αισιόδοξα αφηγήματα, στο τέλος κριτής κάθε κυβέρνησης είναι η καθημερινότητα του πολίτη και όχι η επικοινωνιακή εικόνα. Το καταλαβαίνετε εκεί και οι 300. Μας κουράσατε. Δεν αντέχουμε άλλο. Έλεος δηλαδή. Λίγο ντροπή δεν είναι, δεν σε νοιάζει για τον ελληνικό λαό, για τον απλό, τον φτωχό, τον Έλληνα, που τον έχετε κρατήσει εσείς φτωχό. Εσείς μας κρατήσατε έτσι. Και εσείς οικονομάτε που δεν είχατε στον ήλιο μοίρα κάποιοι από εκεί μέσα. Και αποκτήσατε ένα και 15 και 20 σπίτια και μας κουνάτε το δάχτυλο. Μην πω τίποτα πιο βαριά κουβέντα. Πάμε ρε φρέ με ένα τραγουδάκι.

Επιστρέψαμε. Θέλω να διαβάσω έτσι. Προχτές το είχα διαβάσει, ο τελευταίος λόγος του Αγίου Παΐσιου για το θάνατο και μετά θάνατο ζωή. Ο Άγιος Παΐσιος μας υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι προετοιμασία για την αιωνιότητα, πίστη, μετάνοια, αγάπη, υπομονή και καλά έργα. Είναι ο αληθινός θησαυρός, ρε παιδιά, που συνοδεύει την ψυχή μας. Αυτά είχε πει ο Άγιος Παΐσιος. Λοιπόν, καλώ στη Ρένα, καλησπέρα Ρένα από τις Πέτσες. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα. Μην λυπάσε κανέναν τους. Έχεις πάθος και παλμό, μπράβο σου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε κάποιους δεν αρέσει, τι να κάνουμε. Εμείς έτσι είμαστε. Σε όποιον αρέσουμε, σε όποιον δεν αρέσουμε, να αλλάξει η συχνότητα και να πάει 99,8. Να μην με ακούει, να με ακούει πιο στερεοφωνικά. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε μηνυματάκι 694-363-54-51. 694-363-54-51. Είναι το Viper του σταθμού. Μόνο μηνυματάκια μπορείτε να στείλετε. Παιδιά, μην στέλνετε ηχητικά γιατί δεν τα ακούω. Λοιπόν, και μία η ώρα, μία και δέκα, θα ανοίξουν και τηλεφωνικές γραμμές, όπως ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα. Σύντομα τα τηλέφωνα λέγανε κάτι και δεν το πλατιάσανε και βγήκανε πάρα πολλές γραμμές και χάρηκα και ευχαριστώ που μας δίνετε δύναμη εδώ στο Μάχη και μας ακούτε να λέμε κάτι καινούριο, να ακούει κάτι καινούριο ο κόσμος. Αυτό με ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε την Τετάρτη και ευχαριστώ όλο τον κόσμο πάλι. Κάθε Τετάρτη που μου στείλατε μηνύματα και προσωπικά για μένα και τον Πέτρο τον Χασάπη με τη, στο Alert TV που κάνουμε 9 με 10 την πολιτική εκπομπή Κοινωνία Alert, και ακόμα τα καλά δεν έχουν αρχίσει, τα καλύτερα, και δεν ξέρω, αυτήν την εβδομάδα υπάρχει και μία, νομίζω θα έχω και μία έκπληξη, κάποιον καλεσμένο πάλι, γνωστό όνομα, δεν πειράζει, δεν πειράζει, είναι καλό. Αυτό θα το ξέρω αύριο. Αύριο θα το ξέρουμε. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, ρε παιδιά, τι να πω τώρα. Λίγο κόλλησα λίγο στην αρχή. Πάντα είμαι λίγο παγωμένος. Λέω τι να πω. Να μιλήσουμε λίγο για μη, γιατί ξέρετε ότι τα δημοτικά τέλη από το 28 θα φύγουν μέσα από τους λογαριασμούς. Δεν θα βλέπετε πλέον τα δημοτικά τέλη στο λογαριασμό του ρεύματος, να το ξέρετε, έτσι. Οι δημότες θα πρέπει να εξοφλούν με νέο τρόπο που θα καθοριστεί από το νέο σύστημα. Σύστημα Μητσοτάκη! Ρε Μητσοτάκη, τα έχετε κάνει όλοι. Ξεφτέρια είσαστε εκεί. Είναι, δεν ξέρω αν είναι, είναι μάλλον, είναι καλό. Ρωτάω, εξαρτάται για μένα από το πώς θα εφαρμοστεί. Θετικό μπορεί να είναι ότι διαχωρίζει το λογαριασμό του ρεύματος από τα δημοτικά τέλη. Καλό αυτό. Απ' την άλλη όμως σκέφτομαι, αν δημιουργηθεί μια επιπλέον, ρε παιδιά, διαδικασία πληρωμής ή αυξηθεί η γραφειοκρατία και μπορεί να δυσκολέψει και τους πολίτες. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι αυξάνουν τα δημοτικά τέλη μόνο και μόνο επειδή αλλάζει ο τρόπος εισπράξης τους. Λοιπόν, η κυβέρνηση αλλάζει τον τρόπο πληρωμής των δημοτικών τελών, αποσυνδέοντας από τους λογαριασμούς ρεύματος που σας είπα. Το ζητούμενο είναι, για να το κλείσω, αν αυτό θα απλοποιήσει τη ζωή των πολιτών ή θα προσθέσει ακόμη μάλλον υποχρέωση και γραφειοκρατία, γιατί εκεί μας έχουν φτάσει. Απλώς οι Έλληνες και οι δημότες περιμένουν ξεκάθαρους κανόνες και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, γιατί κάτι τέτοιο με τρώει, ότι κάτι ετοιμάζουν αυτοί. Ποια θα γίνουν φθηνότερα? Καλά, άστο αυτό. Νομίζεις. Έχουν πάρει ήδη αύξηση τα δημοτικά τέλη. Άσε με τώρα. Μου λέει ο Εφραίμ, λέει θα ξεκαθαρίσει και το ΦΠΑ θα μπει πάλι εκεί μέσα, ρε φίλε.
Ναι, αλλά κάποτε στο Δήμο, αν θυμάσαι με τις ιδιωτικές εταιρείες, η Αλφα, πώς λέγονταν, Αλφα Plus, Αλφα Ελλάς, πώς λέγονταν, αυτή που έκλεισε και μετά γίνανε όλες οι εταιρείες ρεύματος, ρε. Που, ναι, αυτούς που τους βάλανε φυλακή και βγήκαν και έχουν κάνει καινούργιες εταιρείες. Λοιπόν, όταν δεν πλήρωνε στα δημοτικά τέλη, στο κόβανε το ρεύμα, το ξέρεις. Ναι. Όχι. Το διαχωρίζω. Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αυτό είναι για το 28, δεν ξέρουμε αν μας ζούμε. Τέλος πάντων, γιατί έτσι που μας έχουν καρατήσει, δεν βλέπουν να ζούμε. Τι να πω, ρε παιδί μου. Πάμε να συνεχίσω την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί το άλλο. Άκουγα χθες ήταν προχθές, δεν ξέρω. Αυτόν εκεί που είπα, ακούει εκεί πέρα από την Ηλίουπολη, ακούτε από την περιοχή σας, είναι αυτός ο υφυπουργός εργασίας. Ο Σπανακόπιτας, ο Σπανακορμπριζόλας. Λοιπόν, σε εισαγωγικά έτσι, ακούγοντας αυτόν τον υφυπουργό εργασίας, τον κύριο υφυπουργό εργασίας, μου δημιουργείται η εντύπωση ότι όλα λειτουργούν άψογα, ρε παιδιά. Και δεν θέλω να πω σε ποιο κανάλι, το ξέρετε όλοι πως το λέω το συγκεκριμένο κανάλι, έτσι. Το συγκεκριμένο κανάλι το λέω είναι στην παραλία κάτω. Μην του δώσω ούτε και το τουρκικό που του δίνω το όνομα. Λοιπόν, μου έδωσε την αντίφαση, τους άκουγε και μιλάγανε, είναι οι δύο οι πρωινοί. Καταλαβαίνετε, οικονόμου και ο άλλος εκεί έχει γίνει τετραπέρατος. Δεν ξέρω, έχουν βαρέως τύπου καρέκλες, να ξέρετε, εκεί που κάθονται. Λοιπόν, και λέγανε του υφυπουργού, και με αυτό που άκουσα στην αρχή, μάλλον, να δω πώς θα το ξεκινήσω, ότι μου έδωσε την αντίφαση αυτό που λέω, ότι λειτουργούν όλα καλά, όλα άψογα. Αυτή η κυβέρνηση νομίζω ότι όλοι είμαστε πλούσιοι, όλοι χαιρόμαστε. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Νίκος, τι λέει, να γνωρίζετε πάντως ότι τα δημοτικά τέλη που εισπράττουν μέσω τη ΔΕΗ τα κρατούσε το κράτος και δεν τα επένδυε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή και πληρώναμε και δεν καταβάλλονται πραγματικά στο δικαιούχο, δηλαδή στους δήμους. Εντάξει, αυτό ναι ισχύει. Που λες, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξανάρθουμε στο θέμα μας. Όμως η πραγματικότητα αυτό με τον υφυπουργό, τώρα με τους Δήμους, για τις εκλογές, τις δημοτικές εκλογές και στην περιφέρεια. Ακούστε τώρα τι έχει σκαρφιστεί αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη, Σημειτικό Πασόκ. Και βγήκε τώρα ο υφυπουργός και σαν ιδέα έτσι, ούτε έξερε. Νόμιζα ότι έτρωγε προφιτερόλ έτσι όπως έκανε για τα χέρια του. Όπως λέγει ο Κωνσταντίνου, λέει ένα με αυτό. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, όμως, στην πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί πολίτες και πολλοί δήμοι, είναι συχνά διαφορετική με αυτά που άκουσα, που έλεγε. Αντί να παρουσιάζονται μόνο θεωρητικά τα σενάρια για νέους εκλογικούς νόμους, ας δοθεί, ρε παιδιά, προτεραιότητα στα πραγματικά προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την έχετε ρημάξει. Το κράτος, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το ισοπαίδωσε τους Δήμους, την τοπική αυτοδιοίκηση. Και θέλει να τους πάρει και τα λεφτά για να πάρει και άλλα δάνεια. Ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, στην καθημερινότητα, στην πυροπροστασία, στην καθαριότητα και στη χρηματοδότηση. Αυτά δεν τα παίρνει ο Δήμος. Και κάτι ακόμη. Οι κανόνες των εκλογών καλό είναι να υπηρετούν τη δημοκρατία και τους πολίτες. Όχι να δημιουργούν μια εντύπωση ή την εντύπωση, πάρτε το όπως θέλετε, ότι εξυπηρετούν τις εκάστοτε κυβερνήσεις ή μάλλον κυβερνητικές σκοπιμότητες. Η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται ανθρώπους με γνώση της πραγματικότητας και όχι μόνο θεωρητικές προσεγγίσεις. Και θυμάμαι αυτό που έχει πει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, έχει ξεκάθαρη θέση, περισσότερη το λέει, διαφάνεια, ισχυρή δήμη, το έχει πει, σεβασμός στη λαϊκή βούληση και λύσεις που υπηρετούν πρώτα την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες. Ο λαός αξίζει σοβαρότητα και όχι επικοινωνιακά τεχνάσματα. Έχω ακούσει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να το λέει.
Και έτσι πρέπει να είναι. Λέει θα το κάνουμε έτσι, θα πάρουμε, θα είναι τα τέσσερα ψηφοδέλτια, θα δούμε ποιος παίζει, θα βγει αυτός που θέλουμε, που έχει πάρει από την πρώτη εβδομάδα, γιατί προσέχτε, η παγίδα. Ψηφίζουν τώρα τον Τζιτούρη που είναι σημητικό Πασόκ της κυβέρνησης Μητσοτάκη για δήμαρχος και τον Εφρέμ Χαραλαμπίδη που είναι στον Ίχο που είναι του Τζίφρα. Σε έκανα, σε έφτιαξα. Λοιπόν, και αφού βλέπουν ότι είναι 35-37 μονάδες ο σημητικός Μητσοτάκης, Πασόκ, Τσιτούρης και ο Τζίφρας Εφρέμ Χαραλαμπίδης είναι 36, βγάλετε τον δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή, καταλαβαίνετε. Και την άλλη εβδομάδα από του Τζίφρα θα είναι δημοτική σύμβουλη και αντιδήμαρχη με το σημητικό Πασόκ. Αυτό κάνουνε. Είναι ολόκληρη, πώς να το πω, να μην το πω λαϊκά, που όπως το λέω έξω, οργάνωση μαγειρέματα. Να το πάω πιο ωραία, γιατί βλέπω τον Εφέμ που είναι καλό να μου κόψει και το μικρόφωνο, να το κλείσει ξαφνικά ή να μου βάλει κάτι ξέρει τη Ρία εκεί. Πώς λένε, Ρία Καλονίδου, Ελληνίδου, Κανονίδου. Κανονίδου ήταν αυτές οι δύο αδερφές, ε. Τη θυμάσαι? Λοιπόν, τέτοια έχουμε κανένα ωραίο τραγούδι να μου φτιάξει. Φτιάξε ένα ωραίο πρόγραμμα. Βάλε ένα βαρύ λαϊκό. Μακαρόνια με κοιμά. Γελάει. Βάλε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Έλα Μητσοτάκη! Δικό σου αφιερωμένο. Φτιάξε ένα τραγούδι για το Μητσοτάκη. Θα βάλω την ομάδα να μου φτιάξει τραγούδι για το Μητσοτάκη. Είπαμε. Πάμε.

0: Να είμαστε, βραδιάζει, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλησπέρα στον φίλο μου και ξέρετε τον δικηγόρο Νίκο Μπιλίρη. Τον έχετε ακούσει και εδώ, έχει βγει για την τοπική αυτοδιοίκηση, σαν δικηγόρος και σε μένα και στον κύριο Γαριφάλου. Λέει συγχαρητήρια, τίποτα δεν γίνεται, λέει, χωρίς δόλιο, κυβερνητικό υπολογισμό, δημοτικά τέλη. Θυμάσαι, είχαν βάλει και στο λογαριασμό, ναι, το χαράτσι. Ρε βρέμ, δεν το είχες πει αυτό, το ξεχάσαμε, το χαράτσι. Το θυμάσαι, είχαν βάλει μέσα, ρε. Αχ, τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα θεματάκι, το άλλο. Οι αγρότες, με τους αγρότες είναι μετρημένες οι πληρωμές, παιδιά. Και γιατί θέλω να το πω, έχουμε βγάλει εδώ φίλο τότε που βγαίνανε στα μπλοκ, στα μπλόκα που είχαν αποκλείσει την Εθνική, τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Καστοριάς. Έχουμε μιλήσει, έχουμε πει πολλά πράγματα. Όλους τους έβριζε. Δηλαδή τάχωνε στην κυβέρνηση και στους προηγούμενους. Γιατί εμείς στους προηγούμενους ήταν, μην ξεχνάτε, ο Γιάννης με έναν νι μαζί με τον Τζίφρα. Λοιπόν, και ακούω ότι ξαφνικά, λέει, μετά από μεγάλη σκέψη, αφού μίλησε, λέει, και του δεχτήκανε προτάσεις, μην το δω και στο επικρατείας εκεί που πάει, τον έκανε το μεάρχη ανάπτυξης, έτσι, είδε ότι αυτός που λέει αλήθειες από όλους, λέει, που έχει μιλήσει, τον ενέπνευσε με την αλήθεια ο κύριος Τζίφρας, αυτό το κόμμα, το Ελλάς. Ελλάς και όπου πας. Να σου πω κάτι από εδώ και πέρα. Δεν πειράζει, απλώς. Κάποιοι δύο-τρεις θα κερδίσουνε, κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, αυτοί που θα τακτοποιηθούν εκεί, και οι υπόλοιποι θα πεινάσουνε. Φέρε μου με ένα 5 ευρώ και δώσει μισό ευρώ αυτούς. Άστα, πρόβατα θα τους γαλουχεύσω εγώ. Τώρα τι μου, όταν βλέπω αυτό το πράγμα, τελείωσε. Τότε δεν βλέπω να σώνεται αυτή η χώρα. Δεν σώνεται. Και αν θυμάμαι καλά, και με τον κύριο Βαρουφάκη ήταν υποψήφιος και με τον Πασόκ νομίζω είχε πάει, δεν θυμάμαι. Ο κύριος Μόσχος, δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Λοιπόν, εγώ θα το πω έτσι πιο απλά, πιο λιτά. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός και πολίτης βλέπω για μία ακόμη φορά τους αγρότες κτηνοτρόφους να περιμένουν πληρωμές που συνεχώς τους μετατίθονται, ρε παιδιά. Και όταν τελικά γίνονται οι πληρωμές, πολλοί παραγωγοί καταγγέλνουν ότι είναι ελάχιστες και μετρημένες, χωρίς να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες τους. Ακούει η κυβέρνηση. Οι άνθρωποι που κρατούν ζωντανά την ελληνική ύπαιθρο δεν μπορούν να ζουν με υποσχέσεις και ανακοινώσεις. Τελεία και παύλα. Δηλαδή πρέπει να την ισοπεδώσουμε την πρωτογενή παραγωγή. Δεν τρέπεστε. Τα έξοδα τρέχουν των ανθρώπων. Τα χωράφια δεν περιμένουν. Και οι οικογένειές τους πάντα αγωνιούν. Πώς θα ζήσουν, ρε παιδιά. Και είπα, και αυτή τη στιγμή μου προκαλεί απορία ότι ορισμένοι, να το πω ευγενικά και στον πληθυντικό, ενώ μέχρι εχθές προστάτησαν, συγγνώμη, σε κινητοποιήσεις και αποκλεισμούς δρόμους καταγγέλλοντας τις κυβερνητικές πολιτικές, σήμερα εμφανίζονται, αυτό που είπα πριν, πολιτικά σε εκείνους που κυβέρνησαν και πάνε δίπλα τους πάλι και τους φωνάζανε, τους βρίζανε. Εν τέλει, αυτή η χώρα έχει ελπίδα? Η ελληνική ύπαιθρος χρειάζεται ουσιαστική στήριξη, σταθερούς κανόνες για μένα και έγκαιρες πληρωμές εκεί στην κυβέρνηση. Μα ακούτε, μας ακούτε? Δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία, τα φάγατε από το ΠΚΠ, οι 5-10 άτομα και ψάχνετε από πού θα τα πάρετε τώρα. Και ανοίγετε τα χεράκια σας και στους δήμους. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν ζητούν χάρη, ρε εσείς. Έχετε σβήσει την πρωτογενή παραγωγή, ρε εσείς. Ζητούν να λαμβάνουν όσα δικαιούνται στην ώρα τους και στο σύνολο, ώστε να συνεχίσουν να παράγουν και να κρατούν ζωντανή την ελληνική μας γη και να στηρίζουν την πατρίδα μας. Και αυτό τους το έχετε κόψει. Με λόγια, να ξέρετε, δεν καλλιεργείται η γη. Με πράξη, συνέπεια και πραγματική στήριξη της πρωτογενής παραγωγής, του τομέα, κρατιέται όρθια η Ελλάδα μας. Τι δεν καταλαβαίνετε? Οι άλλοι τώρα με το που ξεκινάνε έκανε επανάσταση το κόμμα του Τζιφράκου και κάτι έγινε. Ο ψεύτης, ο προδότης της Μακεδονίας που θα φορολογήσει τους ολιγάρχες. Ποιος? Που το στηρίζουν οι ολιγάρχες τώρα, δεν δουλεύετε. Θα φορολογήσει αυτός που ήταν με πουρο σε πολυτελής σκάφο στην Ιθάκη και μου γράψει και το βιβλίο Ιθάκη. Έλα τώρα, αρέσεις. Έλα. Για να βάλουμε εδώ να ακούσουμε. Πάμε.
1: Μητροκατώτατο τον διατηρούμε στο 6%. Σε βάθος χρόνου να έχουμε 2 στελεστές ΦΠΑ, 22 και 11% για τον κύριο στελεστή ΦΠΑ και για το μειωμένο στελεστή ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει και μία μείωση προφανώς το κόστος ζωής που θα διευκολύνει και θα υποστηρίξει το εισόδημα του εργαζόμενου.
2: Είναι η μείωση του ΦΠΑ το Plan B, είναι μια εναλλακτική λύση?
1: Όχι.
2: Και θα σας εξηγήσω.
3: Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι καθαρή δικτατορία. Ως πρότεινες κάτι προδοσία που ήρθε εδώ ο ηγεμόν Μητσοτάκη.
4: Κατοίκον τοπίων. Έχουμε γεράν υποχρέωση να το...
5: Να το βάλω εδώ ή να το βάλω εδώ, αυτό τι λες?
6: Να σας πω, προτιμότερο να το βάλετε εδώ για να πηγαίνετε κάποιες δύο μεριές.
7: Την είπα τη λέξη την κακιά. Κλείσανε όλα. Είπα κυβέρνηση Μητσοτάκη, κλείσαν όλα.
8: Και σήμερα η μεσαία τάξη είναι αυτή η οποία για να επιβιώσει χρειάζεται κουπόνια.

0: φτάσει. Τέτοια ρόμπα η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος είχε να γνωρίσει δεκαετίες. Φίλος του Μητσου Τσίπρα με ο Ράμα, πολλούς καλούς φίλους έχει.
1: Ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να λέει μία θα είναι η κάλπη, μία πρέπει να... Δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Ο ίδιος πάντως είναι σε αυτά τα θέματα δίχως αρχές. Σαν τον Γκάουτσο Μάρξ που λέγει έχω κάποιες αρχές, αν δεν σας αρέσουν έχω κάποιες άλλες.
0: Αυτό πρέπει να ρωτάει ο πολίτης. Πού δούλεψες? Μια ζωή στην παράσιτο? Μια ζωή έτρωγες από το κρατικό χρήμα? Έχεις παράγει έργο? Έχεις δημιουργήσει κάτι στη ζωή σου?
2: Συγγνώμη, το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
3: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος. Πρέπει να το παραδεχτείτε.
2: Σίγουρα συζητήθηκε. Αλλά όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη.
0: Είχαμε μια εξαγορά ενός δηληστηρίου στην Ιταλία από συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού και κανένας δεν μίλησε. 1,5 δις. Κανείς δεν μιλάει για αυτά τα θέματα. Είναι πολλά τα λεφτά. Πάρα πολλά.
4: Φτηρά την κλείδωσα. Μπορούσα να τρώω και εισόδια. Έχω 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Επί 20% το χρόνο οι τόκοι, επί 50 χρόνια μας κάνουν 80 εκατομμύρια. 40 χρόνια είμαι τώρα και 50 που θα κάνω στη φυλακή θα βγω 90 χρόνο. Και 80 εκατομμύρια στην τράπεζα έλυσα το πρόβλημα της ζωής μου.
5: Και έτσι επιτέλους τον παίρνει όπισθεν.
6: Βεβαίως τον παίρνει όπισθεν. Κάτσε ρε σημάνα, τι τον παίρνει όπισθεν, θα μου βγάλεις αδελφή και τον παπά.
7: Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, ο ένας κορυδεύει τον άλλο, καλά τους τα λέει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος και είπα εγώ ναι το γουστάρω γιατί θα το λέω, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, ναι ρε εσείς, ό,τι έχει πει έχει βγει αληθινός. Δεν με ενδιαφέρει, χαίρομαι να πουλάει και κεραλιφές και τέτοια, είναι η δουλειά του. Αξιόπαινος, μπράβο του. Γιατί δουλεύει. Σας πειράζει? Οι άλλοι που δεν πουλάνε και έχουν οικονομήσει δισεκατομμύρια και εκατομμύρια, που τα βρήκανε ρε, από πού δουλέψανε και αποκτήσανε τις 20 και 30 σπίτια που τους είχαν πάρει και τα μαγαζιά σε κατασχέσεις? Έλα τώρα. Και θέλω να πω, όσοι δεν με ακούσατε χθες, χάρηκα για πρώτη φορά, επέμενα βέβαια την περασμένη εβδομάδα την Κυριακή, ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος θα είναι στο ενώπιος ενωπίου τον κύριο Χατζη Νικολάου. Ένας φοβερός δημοσιογράφος του Χατζη Νικολάου, καταλαβαίνετε, που σε πολλούς εκτός από τον Πρωθυπουργό φτιάχνει και λίγο τις ερωτήσεις και λέει δεν θα πούμε κύριε Πρόεδρε ακριβώς αυτό. Ξέρεις, τους καθοδηγεί κιόλας. Εντάξει. Τζάκι, εντάξει τώρα. Λοιπόν, τον άφησε, μάλλον. Είπα εγώ εκείνη τη στιγμή, λέω γιατί δεν γίνεται το ενώπιος ενώπιον, να μην γίνει στις 12, να το κάνει στις 8 όπως έκανε ο Πρωθυπουργός, επειδή είναι Πρωθυπουργός. Βιτρίνα είναι αυτός ο Πρωθυπουργός. Τα είχε διαβάσει, παπαγαλία και τα έλεγε. Μη σου πω ότι είχε και τα ακουστικά και τα λέγανε και την ώρα που του μιλάγανε, έχει μάθει σαν γρήγορα. Τέλος πάντων. Μ' άρεσε όμως κάτι. Πολλοί κόσμος μου στείλε μήνυμα. Και εδώ στο Viper του Μάχη και στο προσωπικό μου και στο διαδίκτυο μέσα, όσοι με ακολουθείτε και στο TikTok Τσιτούρης Γιάννης και στο YouTube, λοιπόν, και στο Μάχη, ότι μπράβο που άφησαν και ολοκλήρωνε, παιδιά, τις κουβέντες του. Ήταν ολοκληρωμένες οι απαντήσεις του Κυριάκου του Βελόπουλου. Μπράβο στο Χατζη Νικολάου. Λοιπόν, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, αυτό που είδα και όλας και άκουσα εκείνο το βράδυ προχτές την Πέμπτη, άσκησε έντονη κριτική στους πρώην πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι έχουν ήδη κρυφθεί από τη διακυβέρνησή τους. Σωστά. Είναι ψέματα. Η αλήθεια είναι. Αναφέρθηκε επίσης στη μητέρα των Τεμπών εκεί, στην χαροκαμένη μάνα που δεν έχει πάει κανείς της με το κόμμα και από το κόμμα της κυρία Καρισιανού εξαφανίζονται όλοι. Κοκοτσάκης, δηλαδή κάτι γίνεται εκεί πέρα και δεν βγήκε να πάρει και θέση που έχει σταθεί. Και είπαμε ποιος το έχει βγάλει στην επιφάνεια με τα Τέμπη την τρίτη ημέρα και πάλι αποσύρθηκε, γιατί είναι άνθρωπος με αλφα, με κεφαλαίο. Λοιπόν, αναφέρθηκε και η συγκυρία Καριστιανού, ο κύριος Βελόπουλος. Περιμένει να ακούσει συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις πριν διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη. Σωστός. Ποιος άλλος δεν μιλάει έτσι. Είναι πολύ μπροστά, να ξέρετε, ο Βελόπουλος. Είναι πολύ μπροστά. Σκέφτεται, λέει, δεν διαβάζει. Όλοι έχουν, όλοι οι πρωθυπουργοί έχουν και διαβάζουν. Αυτοί μας κυβερνάνε. Ξυπνήστε, ρε. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τάχθηκε υπέρ πολύ αυστηρών μέτρων, αυστηρών ποινών μάλλον, για τα εγκλήγματα όπως η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, οι γυναικοκτονίες, όλα αυτά. Ενώ αναφέρθηκε στο χημικό ευνουχισμό ως μέτρο που εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις σε άλλες χώρες. Και του έκανε ο κύριος Χατζηνικόλα, λέει, δηλαδή συμφωνείτε, ναι, λέει, γιατί δεν κατάλαβα. Το παιδί, παιδοβιαστές, ή αυτό που γίνεται με γυναικοκτονίες, γιατί υπάρχουν και ανδροκτονίες, μην νομίζετε, που είναι χειρότερες. Απλώς είναι ευαισθητοφύλο η γυναίκα. Πρέπει να το σέβεσαι. Δηλαδή επειδή είναι πιο αδύναμη, θα πρέπει να τη μαχαιρώσω. Είσαστε άναδροι, ρε. Αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα και ειδικά για τα παιδιά. Έχετε ξεφύγει. Εδώ είναι Ελλάδα. Να σηκωθούν να φύγουν όλοι οι λαθρομετανάστες από εδώ. Λοιπόν, θέλω να πω για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο για το ενώπιο που αυτά που είπε, για να μην αναφερθώ, γιατί πάρει άμα κάτσω να το πω, δεν με φτάνει μέχρι τις 4.00 έχω τελειώσει. Συγχαρητήρια στον Κυριάκο τον Βελόπουλο με αυτό που άκουσα όλη τη συνέντευξη, τη σταθερή παρουσία, τις ξεκάθαρες θέσεις του που έχει. Πιστεύω προσωπικά σαν Τσιτούρης Γιάννης ότι εκφράζει τις αγωνίες πολλών απλών Ελλήνων. Μιλά για την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την προστασία της πατρίδας μου. Και είμαι περήφανος όταν ακούω αυτά τα πράγματα. Ως πολιτική μου επιλογή θα το πω, θα συνεχίσω να τον στηρίζω γιατί θεωρώ ότι βάζει στο επίκεντρο τον Έλληνα πολίτη, την οικογένεια και τα εθνικά συμφέροντα. Ως πολίτης ή μάλλον οι πολίτες έχουν δικαίωμα να κρίνουν και να αποφασίσουν ποια πολιτική πρόταση θεωρούν ότι υπηρετεί καλύτερα το μέλλον της χώρας. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πάμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 42χρονων προσώπων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή για την πολύ νεκρή τραγωδία της Μαρφίν του 2010. Οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες αντιμετωπίζουν ωστόσο τις εξελίξεις με έκδηλη καχυποψία και κρατούν στάση αυστηρής αναμονής. Η επιζήσεσα Μαρία Καραγιάννη εξέφρασε δημόσια έντονες αμφιβολίες για την ταυτότητα των συλληφθέντων, έλλειψη προφανών ισχυρών στοιχείων ενοχής. Η πλευρά των θυμάτων περιμένει τώρα την επίσημη μελέτη της δικογραφίας πριν από οποιαδήποτε ελπίδα για την τελική ηθική και ποινική δικαίωση της υπόθεσης. Σε φάση ολοκληρωτικού πολέμου εισέρχεται η Μέση Ανατολή μετά την πλήρη κατάρρευση της εκεχηρίας που είχε δρομολογήσει ο πρόεδρος Τραμπ με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να ανταλλάσσουν πλέον συντριπτικά στρατιωτικά πλήγματα μεταξύ τους. Η Αμερικανική ΣΕΝΚΟΜ εξαπέλυσε ένα σφοδρό τρίτο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά ιρανικών παράκτιων υποδομών και δικτύων επικοινωνίας ως απάντηση στην επιθετική ενέργεια των φρουρών της Επανάστασης εναντίον του υποκυπριακή σημαία εμπορικού πλοίου MVGF's Galaxy στο στενό του Ορμούς. Η αντίδραση της Τεχεράνης κλιμάκωσε κατακόρυφα την κρίση, καθώς απέκλεισε επαόριστον το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα βάση ανακοίνωσης που εξέδωσαν και εξαπέλυσαν πυραυλικά χτυπήματα κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, θέτοντας σε συναγερμό τις χώρες του κόλπου. Με την κατάσταση να βρίσκεται σε οριακό σημείο, το Ιράν απειλεί πλέον ανοιχτά με επέκταση των πληγμάτων και κατά του Ισραήλ. Η ειδική εισαγγελία της Αλβανίας δέσμευσε το τίμημα των 110 εκατομμυρίων ευρώ για την τουριστική επένδυση του Τζάρετ Κούσνερ στην Νότια Ήπειρο λόγω βαρύτητα των κατηγοριών εναντίον του πολιτή της έκτασης για πλαστογραφία τίτλων ιδιοκτησίας, ξέπλυμα χρήματος και διεθνή διακίνηση ναρκωτικών. Το αμφιλεγόμενο έργο σε προστατευόμενη ζώνη έχει πυροδοτήσει μαζικές αντικυβερνητικές εξεγέρσεις στα Τύρανα, σοβαρά επεισόδια με τραυματισμό Έλληνα ομογενή και ρητές προειδοποιητικές συμμορφώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημόσια καταγγελία για την ύπαρξη δεύτερου έμεσου θύματος από την πρόσφατη πυρκαγιά στο νοσοκομείο Σισμανόγλου, έκανε γνωστός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ατύχη ασθενής έπασχε από πνευμονική ίνωση και κατέληξε μετά από δραματική επιδείνωση της υγείας της λόγω της 15-λεπτής παραμονής της χωρίς υποστήριξη οξυγόνου κατά τη διάρκεια της εκένωσης της πτέρυγας. Η οικογένεια αποκλείει τη δικαστική προσφυγή λόγω των προϋπαρχόντων προβλημάτων υγείας της, επιδιώκει όμως την πλήρη καταγραφή των πραγματικών συνεπειών του συγκεκριμένου περιστατικού. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται ή πάντως ως τις 20 Ιουλίου το αργότερο θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για τα χρέη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με βάση τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής, τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί στην πλατφόρμα MyAdA η σχετική επιλογή ρυθμίσης οφειλών, αίτηση ρύθμισης οφειλών νόμου 5313 του 2026, η οποία θα μπορεί να παράγει ρυθμίσεις με βάση το νέο νόμο για το ιδιωτικό χρέος. Σοβαρά ζητήματα ασφαλείας και σκηνές χάους προκάλεσε η εκδήλωση πυρκαγιά στο ισόγειο του νοσοκομείου Θριάσιο το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς οι πυκνοί καπνοί στο εσωτερικό του κτηρίου επέβαλαν την εσπευμένη απομάκρυνση των παρευρισκομένων. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κατέσβευαν.

0: Σαν την αιστεία της φωτιάς που ξεκίνησε από τις τουαλέτες. Το ανακριτικό κλίμα αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού διεξάγει έρευνα για τα αίτια αυτού του επικίνδυνου περιστατικού. Και τώρα ο καιρός. Είναι ότι και ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία, κυρίως στην πρωτεύουσα, θα κυμανθεί στους 37 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά και το Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μάχη 99,8 στα FM.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Λοιπόν, βάλαμε την καταστροφή με τον Μαζό. Αν έχει Χατζηγιάννη, πες μου και ένα Χατζηγιάννη, αν έχουμε. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα τι έχουμε. Διαβάζω πάλι Κυρανάκης. Είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες, είπε. Κύριε Κυρανάκη, στην πολιτική εν τέλει τελικά οι πόρτες ανοίγουν πιο εύκολα από τις προεκλογικές δεσμεύσεις, κύριε Κυρανάκη. Ο Μητσοτάκης τι είπε? Είπε ότι θα διάλεγε τον Τσίπρα για συνοδηγό. Εγώ λέω να βάλουν και ζώνες ασφαλείας στους τηλεθεατές, γιατί κάθε ατάκα έχει τις δικές τους στροφές. Έιντι, έιντι. Λοιπόν, 6-9-4-3-63-54-51 είναι το Viper του σταθμού μας και 2-10-7-10-8000 το τηλεφωνικό κέντρο θα ανοίξει σε 5 λεπτάκια. Ξεκινάτε να πάρετε, να πείτε μια καλησπέρα. Άμα δεν πάρετε, δεν πειράζει. Τουλάχιστον να μιλήσω λίγο περισσότερο θέλω σήμερα. Αλλά επειδή στέλνετε μηνύματα, λέει, άνοιγε ρε Γιάννη, μου λέτε το τηλέφωνο, το κέντρο πιο νωρίς. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν πρέπει να μιλήσω. Τι είναι να πω, πώς να αλλάξω την εκπομπή. Θέλω να πω που διάβαζα σε μια εφημερίδα διαφθορά, αλητεία και τιμωρησία. Θα το πω, στο μακελιό το είχα διαβάσει. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι λέει η μοναδική χώρα στον κόσμο στα οποία οι επίορκοι και κλέφτες δεν πάνε φυλακή. Ναι, εντάξει, αλλά ήταν, είπαμε, Τζοχατζόπουλος, έτσι, από ό,τι θυμάμαι, και βγήκε λόγω υγείας και πέθανε. Παπαδόπουλος, που είχε μια θεία στην Ιγυρία, δεν θυμάμαι καλά. Άλλος δήμαρχος, τον οποίο έχει αποβιώσει και αυτός, Θεσσαλονίκη, το οποίο τον είχα γνωρίσει όταν κατέβαινε, δεν το έχω πει ποτέ, Παπαγεωργίου, νομίζω Παπα-Νικολάου, πώς λέει, δεν το θυμάμαι. Παπαγεωργόπουλος, ναι. Λοιπόν, τον είχα γνωρίσει τότε στις πρώτες εκλογές που βγήκε κιόλας και είχε έρθει στο χωριό Ειρήνης, το οποίο είναι του συγχωρεμένου και αυτού που είχε αποβιώσει, του Βασίλη Καρά. Είχα γνωρίσει τον Βασίλη Καρά, κάθαμε στο χωριό, το έφτιαχνα ακόμα. Και είχα πάει, ήταν ο Καράς και του ζήταγε μπροστά μου. Εγώ είχα πάει, ασχολούμαι με κάτι άλλο και είχα πάει, ήταν τότε στο ωραίο Καστρό, στο Λεόντι το μαγαζί εκεί, Χριστοδουλόπουλος, ήταν ωραίες εποχές, άλλες εποχές, μικρός εγώ. Και ήρθε και γνωριστήκαμε και του έλεγε τότε του Καρά, του βασιλάρα μου, του Καρά, βοήθησέ με να βγω δήμαρχος και ό,τι θέλεις και εκείνο. Και μετά μαθαίνω όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, ο Βασίλης ο Καράς για μένα, τόσο απλός άνθρωπο δεν είχα ξαναδεί. Δεν είχα ξαναγνωρίσει. Μικρέ, μου έλεγε μικρέ, τέλος πάντων. Περασμένα. Απλώς για τη διαφθορά λέμε. Εγώ θέλω να πω αυτό που διάβασα, το άρθρο που έχει μέσα εδώ. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα πραγματικά αξίζει μια δικαιοσύνη που να εμπνέει εμπιστοσύνη σε όλους, ρε παιδιά. Οι πολίτες απαιτούν διαφάνεια, λογοδοσία και ίση μεταχείριση απέναντι στον νόμο. Χωρίς προνόμια και εξαιρέσεις, όπως γίνεται μέχρι τώρα. Όταν υπάρχουν υποθέσεις που προκαλούν ερωτήματα, η πλήρης διερεύνησή τους είναι αναγκαία. Τελεία και παύλα. Η χώρα δεν αντέχει άλλη σκιά ατιμωρησίας. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, δεν βλέπετε. Όλοι έξω είναι. Μόνο με πραγματική, πώς να το πω, λογοδοσία και σεβασμό στους θεσμούς μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων και να δυναμώσει η δημοκρατία μας. Φοβάται ο Έλληνας. Σου λέει, άμα πάω και είναι με κάποιον επώνυμο, τελείως, την έχασα τη δικαιολογία, μπορεί να έχεις δίκιο. Και άμα ρωτήσετε, γιατί δεν βγαίνει πολύ κόσμο, έχεις εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη? Το ζω καθημερινά και το λέω. Και μου λένε όχι. Λέω γιατί ρε παιδιά, δεν είναι όλοι το ίδιο. Τι λες ρε για τσιτούρι, μου λένε. Τώρα λέει βγάζανε δικό τους, λέει πάνω. Ένα το Λιμπερόπουλο. Λέει το είχε πει, λέει, πριν καιρό, λέει πριν 2-3 μήνες, 4 τα λέγατε. Το είχε πει και από εδώ. Το είχε αναφέρει στο μικρόφωνο του Μάχη. Από το ανατρεπτικό δελτίο ο κύριος Ανδρέας Παπακυριακόπουλος, που τον είχα τηλεφωνική επικοινωνία. Και το πέταξε, το είπε κι αυτός. Και κοίτα πώς γύρισε. Κοίτα πώς γύρισε. Πώς να έχεις εμπιστοσύνη? Φοβάται ο Έλληνας πια. Τίποτα. Κόφτε. Κλείστε τις ΜΚΟ να φύγουν όλοι λάθρο, να έχει ο Έλληνας δουλειά. Και το επαναλαμβάνω. Ετοιμάζω ολόκληρη δημοσιογραφική έρευνα με αποδείξεις για τα κέντρα διανομής. Που ο Έλληνες διλιμεράδες έχουν κάνει μπλοκάκια και δεν έχουν δουλειά. Που κόβανε μπλοκάκια μέχρι 10.000 σε δύο εταιρείες, τρεις. Γιατί ελέγχονται από στολάρχες που είναι Πακιστανοί και Ινδοί. Και συγκεκριμένα. Με νοιάζει. Αυτοί που είναι νόμιμοι να έχουν δουλειά. Αυτά θα δείτε. Έχουμε. Έχουμε πολλές εξελίξεις. Λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι, πριν πάτε, θέλω να πω ένα μήνυμα πριν ξεκινήσουν οι γραμμές. Ξεκινήστε άμα θέλετε να πάρετε, παιδιά. Ανοίγουμε τώρα τις γραμμές. Γιατί βλέπω μπήκανε 4-5 γραμμές και κλείσανε. Γιατί τους είχε το κέντρο στην αναμονή, δεν ξέρω. Παίρνετε και πιο νωρίς. Απλώς δεν θέλω. Λίγο να μιλάμε, θέλω, ρε παιδιά. Λοιπόν, θέλω να πω 2, 10, 7, 10, 8.000. Μπορείτε να πάρετε τώρα. Λοιπόν, νέοι άνθρωποι, πριν πάτε, οι νέοι, ξυπνήστε, νεολαία, είσαστε το μέλλον, είσαστε έξυπνα παιδιά. Εγώ χαίρομαι που είδα πανελλήνιες, πόσο έχει ανέβει, πώς το λένε οι μονάδες, πώς παίρνουν εσύ, οι βαθμολογίες. Αυτό, χαίρομαι τα Ελληνόπουλα, δεν πειράζει για δεν περάσατε. Είσαστε έξυπνοι όλοι, πανέξυπνοι. Λοιπόν, νέοι άνθρωποι, πριν πάτε πρώτη φορά στην κάλπη, επειδή είσαστε τώρα θα ψηφίσετε και βλέπετε αυτό το τζίφρα, σας το λέω, τη Λατέρνο και όλους τους άλλους, προσέχτε, διαβάστε ποιοι έχουν πρόγραμμα. Πριν ψηφίσετε με βάση ένα σύνθημα ή ένα βίντεο στο TikTok ή μια τηλεοπτική εικόνα, προσέχτε, μη σας παραμυθιάζουν, είστε πανέξυπνοι. Ψάξτε τι έκανε ο καθένας όταν κυβέρνησε. Από αυτούς που κυβερνήσανε. Και για αυτά που λένε και για τον Βελόπουλο, που λένε μα ψήφισε και το μνημόνιο. Μπείτε να δείτε ότι δεν ψήφισε. Να καταλάβετε. Στέλεχος ήταν. Λοιπόν, αν θυμάστε μόνο υποσχέσεις, ψάξτε και τα αποτελέσματα. Νεολαία, τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που τα πρωτοψηφίσουν και αυτοί που είναι ακόμη νέοι 25άριδες. Λοιπόν, και μη σας λέει η κομενίτσα, ναι, έχουμε γραμμές, ξεκινάνε, ναι, ένα λεπτό. Μη σας λέει η κοπέλα σας, όχι, θα ψηφίσουμε τη Μαρία, επειδή να έχετε δικιά σας σκέψη και νοημοσύνη. Δεν θα κρατήσουμε ότι κάνανε τα παλιά χρόνια ο παππούς μας με τη γιαγιά μας, που και η γιαγιά δεν ψήφιζε αυτό που ψήφιζε ο παππούς, να ξέρετε, που λέει την ελέγχω. Λοιπόν, αν θυμάστε μόνο, το ξαναλέω, υποσχέσεις, ψάξτε και τα αποτελέσματα. Οι γονείς και οι παππούδες σας έζησαν δύσκολες εποχές με περικοπές, φόρους και οικονομική πίεση. Το 15, 16, 17, 20, 21, 22, το 9, το 8, το 7, το 10, το 11, το 2011 εννοώ. Και οικονομική πίεση. Καταστραφήχανε, χάσανε τα σπίτια τους. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα. Και αξίζει να τα γνωρίζετε πριν να αποφασίσετε τι θα ψηφίσετε. Η Ελλάδα χρειάζεται νέους που ψηφίζουν με γνώση, κρίση και αγάπη για την πατρίδα σας. Για την πατρίδα μας. Όχι νέους που παρασύρονται από μεγάλα λόγια. Γι' αυτό τα λέω στα νέα παιδιά. Σήμερα όλοι μιλούν στα πάνελ. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον, το βλέπετε. Ο Πρωθυπουργός υπερασπίζεται την κυβέρνησή του. Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά νέα πολιτική πορεία. Ο Νίκος ο πρόεδρος του Πασόκ Παύλα Κινάλ Ελιά επιτίθεται στην κυβέρνηση, ενώ ο Κυριάκος Μπελόπουλος συνεχίζει να επικεντρώνει την κριτική του που στην ακρίβεια, το δημογραφικό, την ασφάλεια και τα εθνικά θέματα. Δεν ασχολείται με βλακίες. Οι διαφορετικές αυτές θέσεις αποτυπώνονται στις δημόσιες παρεμβάσεις της εβδομάδας που γίνανε πάλι μες την εβδομάδα. Γι' αυτό τα λέω. Παρακολουθήστε αφού είσαστε έξυπνοι. Εσείς όμως μην αρκείστε, αν το θέτω σωστά, στα λόγια κανενός. Συγκρίνετε δεσμεύσεις με τα έργα. Διαβάστε, ενημερωθείτε και αποφασίστε με τη συνείδησή σας. Η ψήφος σας είναι η ευθύνη απέναντι στο μέλλον της Ελλάδας, παιδιά. Εγώ έχω πει 27 Σεπτεμβρίου, αν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, θα πάμε σε εκλογές. Γιατί αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πει στους συνταξιούχους, αν με ψηφίσετε από 350 θα παίρνετε μισθό 650 οι συνταξιούχοι. Ψεύτης! Ψέματα θα σας λένε, να ξέρετε. Μην παραμυθιάζετε. Πάμε στην γραμμούλα μας, την πρώτη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας, ποια κυρία.
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω.
1: Δέσποινα, είμαι από Παλαιοφάλιρο.
0: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
1: Απλώς βγήκα να ενημερώσω τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο το σκέφτηκα και είναι πολύ σωστό. Μέσα στον εκλογικό κατάλογο, μέσα η οικογένεια είναι τα ονόματα με τη σειρά.
0: Ναι.
1: Εμένα έχουν φύγει μέσα από την οικογένειά μου 4 άτομα.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν, εγώ όταν θα πάω να ψηφίσω, ναι, θα απαιτήσω να δω έχουν σβηστεί τα ονόματα που έχουν φύγει από τη ζωή. Και αν συνεχίσουν και φαίνονται μέσα ότι ψηφίζουν, θα γίνει το έλα να δεις.
0: Κανονικά πρέπει να έχουν φύγει. Ναι, κανονικά πρέπει να έχουν διαγραφεί.
1: Να προσέξουν πάρα πολύ οι Έλληνες να το δουν αυτό, να το ερευνήσουν.
0: Ναι, σωστά. Καλά το θέτει. Σωστά αυτό που είπατε. Σωστό.
1: Οπωσδήποτε να το ερευνήσουν.
0: Ναι, γιατί εκεί γίνονται και οι νοθείες.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εκεί γίνεται η νοθεία.
1: Οπότε το λέω αυτό για να το ακούσουν και οι άλλοι Έλληνες και να το κοιτάξουν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Δέσποινα. Καλή σας μέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Έχουμε έτσι. Πάμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ποια κυρία?
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ποια κυρία?
2: Η Εύα, είμαι από Μαρούση, Γιάννη μου.
0: Γεια σας, κυρία Εύα.
2: Σε παρακολουθώ, αλλά δεν σε έχω πάρει και ποτέ.
0: Δεν πειράζει. Ξέρω ότι με ακούει ο κόσμος.
2: Εμείς, αγάπη μου, θα ψηφίσουμε αυτόν που πρέπει να ψηφίσουμε.
0: Εγώ απλώς να ανοίγουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας.
2: Να ανοίγουμε, ναι, και τα ενημερωνόμαστε. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι από ό,τι ακούγεται και από ό,τι ξέρουμε,
0: ναι,
2: αυτός πάλι με νοθεία θα βγει. Ετοιμάζονται.
0: Αν μπορούμε να την προλάβουμε, να μην τον αφήσουμε.
2: Δύσκολο, Γιάννη μου, να ξεμπερδέψουμε από αυτούς.
0: Εγώ έχω πει πάντως δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 20-21 ποστιαίες μονάδες. Δεν ξέρω γιατί το μου έχει κάτσει.
2: Δεν μου λες, βρε αγάπη μου, αυτούς τους Πακιστανούς που έφερε εδώ, ναι, και τους δίνει την ηθαγένεια.
0: Σωστά.
2: Να ψηφίσουνε. Ξέρεις πόσοι είναι? 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, είναι χιλιάδες.
2: Λοιπόν, τι μου λες τώρα? Τι μου λες, βρε αγόρι μου, και πώς θα ξεμπερδέψουμε με αυτούς? Αυτοί πρέπει να πάνε όλοι φυλακοί μέσα.
0: Ποιος τους πάει? Αν θα πάει κάποιος, θα τους βάλει κάποιος μέσα.
2: Ποιος?
0: Εγώ πιστεύω, έτσι όπως τα λέει και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κάτι θα κάνει. Δεν ξέρω αν τους πάει όλους, αλλά πρέπει κάποιοι να πληρώσουν.
2: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είναι άψογος κύριος, εγώ τον ξέρω και προσωπικά.
0: Δεν πιστεύω να τον αφήσουν, να κυβέρνηση. Δεν τον αφήνουν αυτά τα κουράκια.
2: Αυτό,
0: αλλά
2: Γιάννη μου.
0: Θα τους πάσει, εγώ πιστεύω τους έχει βρει και τους ελέγχει τώρα. Κάτι θα γίνει, δεν μπορεί.
2: Ο Θεός θα μας βοηθήσει, ο Θεός.
0: Έτσι ακριβώς, ο Θεός.
2: Μόνο
0: Θεός.
2: Ο Θεός μπορεί, κανείς
0: να σωθεί η Ελλάδα, γιατί θέλουν να χάσουμε και τη χριστιανοσύνη μας εδώ πέρα με αυτούς.
2: Η χριστιανοσύνη μας, Γιάννη μου, δεν πρόκειται να χαθεί, γιατί ακόμα και να το επιβάλλουν, εμείς παραμένουμε χριστιανοί μέσα μας.
0: Σωστά.
2: Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
0: Σωστά, έτσι όπως το λέω.
2: Και μαντήλα να μας βάλουν, δεν πάβει να είμαστε χριστιανοί. Το θέμα είναι να ξεμπερδεύουμε από αυτούς τους ανθέλινες.
0: Σωστά, τους ανθέλινες, έτσι.
2: Αγόρι μου γλυκό, ναι, σου εύχομαι να είσαι καλά και θα είσαι συνεργάτη σου.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και σου είπα και πάλι ο Θεός να βάλει το χεράκι του.
0: Ο Θεός θα το βάλει πάλι, για την Ελλάδα την αγαπάει.
2: Καλή σου, καλό μεσημέρι, αγόρι.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα, κυρία Έλα.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά, αγόρι.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Έπεσε. Ναι. Μάλλον έπεσε ή κάτι δεν ακούγεται. Δεν πειράζει. Πάμε τραγουδάκι. Βάλε ένα τραγουδάκι. Μπορεί να ξαναπάρει, κυρία. Θα περιμένουν οι άρσοι.

0: Επιστρέψαμε. Μη. Δεν είμαι εδώ. Έχουμε και αυτά που είπαμε και στην τηλεόραση. Το πόσο κάνει. Θα μπαίνετε στην εφαρμογή. Θα πατάτε. Η φέτα στο Μενίδη έχει 1.10. Και στο Φάληρο 1.40. Και στο Κερατσίνι 0.90 λεπτά. Το σαλάμι εκεί θα πήγε να γυρίσει όλη την Αττική. Πιο πολλά θα πληρώσει η βενζίνη. Ενώ το σωστό το είπε ο κύριος Χασάπης, που ο πολιτικός αναλυτής στην κοινωνία Alert, και το οποίο το έχει πει στη Γνώμη, την εφημερίδα την τοπική στην Πάτρα, το 2022 νομίζω, ή το 20. Μία εφαρμογή, αυτή την εφαρμογή, αλλά την πήραν και την αντιγράψανε και αυτοί λάθος. Γιατί είχαμε το e-καταναλωτή στο καλάθι του νοικοκυριού. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε στη γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας. Χαμηλώστε λίγο το ράδιο. Μ' ακούτε? 1, 2, 3. Μ' ακούς? Το ράδιο.
1: Σας ακούω.
0: Λίγο το ράδιο, δεν ακουγόσαστε.
1: Εγώ, κοιτάξτε, το έχω κλείσει το ράδιο.
0: Κάτι ακούγεται, ακούγεται, δεν μπορώ να σας ακούσω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ίσως το τηλέφωνο να είναι και τόσο καλό. Αλλά εγώ σας ακούω. Είμαι η Μαρία που είχα πάρει προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Η Μαρία από τον Κίζη.
0: Ναι.
1: Ήθελα να σας πω για τον πρόεδρο του Βιλόπουλου, τον Κυριάκο. Εγώ τον έχω ψηφίσει και έχω μοιράσει και πολλά ψηφοδέλτια. Και μπράβο του που πουλάει τις κυραϊφές και τις παίρνω και βλέπω την υγεία μου.
0: Κυρία Μαρία, δεν ακούγεσαι καθόλου και δεν ακούγεται καθόλου. Κυρία Μαρία. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν ακούγεται. Πρέπει να ξαναπάρει. Καλησπέρα σας.
2: Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Τσιτούρη. Λες και γίνονται παρεμβολές ασυρμάτου είναι.
0: Μητσοτάκης.
2: Λέτε, δεν αποκλείεται, κύριε Τσιτούρη, αλλά ναι. Δεν μας βάλατε και κάποια έτσι ωραία τάκα από τις παλιές ελληνικές ταινίες.
0: Θα βάλουμε τώρα σε λίγο. σήμερα είμαι λίγο αποσυντονισμένος πάλι, όπως και χθες, αλλά δεν πειράζει.
2: Όχι, όχι, μην είστε, κύριε Τσιτούρη, να μην είστε, μην τους δίνετε αφορμές να χαίρονται. Δεν του δίνετε αφορμές να χαίρονται. Αυτούς πρέπει να τους πολεμάμε, κύριε Τσιτούρη. Με το λόγο το δυνατό.
0: Έτσι.
2: Με το λόγο το δυνατό.
0: Τους πονάει, αλλά μετά αρχίζουν.
2: Να τους πονάει και να τους φάζει, που έλεγε συγχωρεμένη γιαγιά μου.
0: Ναι, έτσι. Πείτε μου.
2: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, ας αρχίσουμε λίγο. Δεν παίρνω για να προβάλλω φιλαυτία, παίρνω για να λέω τα προβλήματα του προστίου που μένω από 9 χρονών παιδί και τώρα είμαι 72.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί ο δήμαρχός μας υπηρετεί το γόητρό του. Προφανώς υπηρετεί το γόητρό του και έχει ανακατέψει τις οδούς, όπως το έχουμε πει και παλαιόθεν. Θα ήθελα όμως να του πω και κάτι, ότι όταν υπηρετούμε το γόητρό μας, χανόμαστε στο τέλος, εξαφανιζόμαστε. Την λαϊκή που την έχουμε στην οδό Μιαούλη, πάμε για τον 8ο μήνα. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται.
0: Σωστά.
2: Δεν πρέπει να γίνεται. Αν δεν μπορεί να αλλάξει τη φορά του 407 που το έβαλε και περνάει από τη Σπάρτης και δεν μπαίνει από Θεμιστοκλέους κάθε φορά που Δευτέρα γίνεται, λέγει, και να τη βάλει πάλι εκεί που ήταν στη Σπάρτης. Αν δεν μπορεί, ας τη βάλει μπροστά στη γειτονιά του.
0: Ακριβώς.
2: Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ανεχόμαστε. Δεν είναι θεουδό του η Αγία Παρασκευή, ούτε εμείς η πικολή του.
0: Ναι.
2: Νομίζω δηλαδή, δεν ξέρω αν ο ίδιος πώς το αντιλαμβάνεται. Επίσης και κάτι άλλο, εγώ είμαι από το 2012 πηγαίνω στο κοινωνικό παντοπολείο και τώρα και κάθε χρόνο είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί έχουμε τα λεφτά στην τράπεζα στην Ελβετία, εκατομμύρια, και πηγαίνουμε έτσι για πλάκα να φέρνουμε τα φασόλια που δεν βράζουμε, τις φακές που είναι σκάλια, δύο κουτιά γάλα, μισό κιλό, πώς το λένε, λάδι και δύο πακέτα με ρύζι και μακαρόνια. Και μάλιστα το πακέτο με τα μακαρόνια πρέπει να έχει ανοιχθεί. Εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ να ρωτήσω εάν αυτό το πακέτο έχει ανοιχθεί. Και αν έχει ανοιχθεί, θα κλάψουν μάνες. Θα υποβάλω μήνυση σε αυτόν που έβαλε να εξευτελίζει τους ανθρώπους πακέτο ανοιχτό μακαρόνια μέσα στη σακούλα με τα τρόφιμα.
0: Ακριβώς. Σωστά.
2: Λοιπόν. Και θα ήθελα επίσης, γιατί έχει ακουστεί ότι... ξέρω. Αυτά τα μαθαίνουμε λίγο στην Ανδίαβα, στην εκκλησία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλίου, που είναι στο στρατόπεδο Σπυρούδη. Λοιπόν, ότι έχουν κηρυχθεί πόλεμο σε κάποιο άτομο αμαία.
0: Ναι.
2: Και καταλαβαίνουμε, μιλάμε αμαία σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα νομίζω ότι δεν προβάλλουν πολιτισμό σε ένα Δήμο.
0: Ναι, και ειδικά στην Αγία Παρασκευή πάνω εκεί. Έχει καταντήσει ο Δήμος και τις Αγίες Παρασκευές.
2: Καθόλου πολιτισμό. Καθόλου. Λοιπόν, Και επίσης να βάλουν, να καθαρίσουν μέσα το προάβλιο χώρο του στρατοπέδου που είναι η εκκλησία και έχει ο Δήμος κάτι να κάνουν γλυπτικές και ζωγραφικές. Α, τώρα το θυμήθηκα. Γράφουν να μην μπαρκάρετε στο χώρο που είναι το κτίριο τέχνης, κάτι τέτοιο. Σιγά μην μπαρκάνουν μπροστά στην πινακοθήκη Ουφίτσι και πάθουν τίποτα τα έργα. Σοβαρολογούμε τώρα.
0: Έτσι.
2: Σοβαρολογούμε και να καθαρίσουμε να πάρουμε φωτιά μέσα εκεί. Και τα αυτοκίνητα Ναβάρα και αυτά του Δήμου να μην κάνουν βολτούλες και πηγαίνουν και τα παρκάρουν μετά. Να πάρουν τσουγκράνες και να καθαρίσουν. Και να κλαδέψουν και τις πικροδάφνες που δεν μπορούμε να περάσουμε.
0: Ακριβώς.
2: Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, κύριε Τσιτούρη.
0: Καταλαβαίνω. Παντού σε όλους τους Δήμους έτσι γίνεται. Μην νομίζετε.
2: Εντάξει τώρα.
0: Σε όλους τους Δήμους. Εδώ έχει γίνει στο Κερατσίνι δέντρο το Πεύκο και έχει ακουμπήσει το άλλο το Πεύκο και ο Δήμος δεν δίνει σημασία του. Φωνάζουμε, κάνουμε.
2: Μέχρι να σκοτώσει
0: άνθρωπο. Άμα σκοτώσει άνθρωπο θα μπουν μετά.
2: Να ασχοληθούν. Αυτοί κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητα, κύριε Τσιτούρη. Έχουν μπει ποτέ, περπατάνε ποτέ τη Θεμιστοκλέους που την κάνανε μαντάρα. Και δεν υπάρχουν πεζοδρόμια γιατί είναι φυτευμένα.
0: Πώς θα τα πούμε λένε, εκεί στον κύριο Γαριφάλου που κάνει την πρωί εκπομπή Σάββατο Κυριακή και την αυτοδιοίκηση. Λέτε να καλέσει τον Δήμαρχο για Παρασκευή, θα το πω.
2: Γιατί είναι πολλά θέματα
0: και να το πω, να τον καλέσει, να τον ρωτήσουν.
2: Και να βγάλουν κατοίκους της Αγίας Παρασκευής να μιλήσουν. Να μην είμαστε μπαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah τι μου είπατε τώρα, μου εκμεύεται να σας πω. Α, πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω, κατά σύμπτωση, δεν βλέπω και πολύ τηλεόραση. Mm-hmm. Άνοιξα λίγο και σε κάποιο κανάλι παρουσίαζε μια εκπομπή. Δεν ξέρω, αυτός ο κύριος έλεγε παλιά το Λότο, την κλήρωση του Λότο. Mm-hmm. Και ήταν ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, αλλά δεν πρόλαβα να δω τι θα κρύβει. Τελείωνε. Mm-hmm. Αν και λέω, πουλάκι μου, πώς μου γλίτωσες, αλλά να βάζουν να μιλάει και ο κόσμος. Να μιλάει και ο κόσμος.
0: Θα το, πω, και θα το κοιτάξω με τον κύριο Γαρυφάλο, άμα μπορεί και τον καλέσει, γιατί είναι live η εκπομπή, να βγάλει γραμμές. Ωραία.
2: Δηλαδή μιλάμε για τραγικές καταστάσεις και να φτιάξουν τα πεζοδρόμια, γιατί προχθές ήταν μια ηλικιωμένη κυρία με τον μπαστούνι της, ήθελε να κατέβει την Θεμιστοκλέους και τώρα την έχουν κάνει κάτωπο. Λοιπόν, σας παρακαλώ, έχει σημασία. Εάν σκοτωθεί άνθρωπος, ποιος θα φταίει. Δεν μπορούσε η γυναίκα να στεριώσει τον μπαστούνι της. Και ήταν χειριοδέστατο τζιπ και σταματάει ο άνθρωπος για να κατεβεί η γυναίκα κάτω, να προσπεράσει και να ανεβεί στο μέρος που το πεζοδρόμιο ήταν, ας πούμε, προσβάσιμο.
0: Ωραία, έγινε. Ευχαριστώ. Να πάω και σε άλλες γραμμούλες. Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ και μας ακούτε. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στις δύο αυριανές.
0: Ναι, Πέτρου και Παύλου. Έγινε, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ποια κυρία?
3: Αχ, είμαι η φίλη σου η Πόπη.
0: Γεια σου η Πόπη.
3: Που σου στείλα το...
0: Ναι, ακούω.
3: Κατάλαβες που γνωρίζω το θείο στο κάποιο λόγο.
0: Πες μου, Πόπη.
3: Κατάλαβες.
0: Ναι, κορίτσι μου.
3: Λοιπόν, εγώ πήρα να σου πω μια καλημέρα. Σ' ακούω.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το ξέρω ότι με ακούτε.
3: Σ' ακούω και στην τηλεόραση.
0: Ευχαριστώ.
3: Είστε ωραίο δίδυμο με τον κύριο Χατσάπη.
0: Μεγαλώνουν.
3: Και οι δύο ήρεμοι δύναμοι.
0: Θα τους βάλω χέρι, δεν με βγάζουν όμορφο όπως πρέπει.
3: Α, να σου πω, Γιάννη, ακούω και στην ορθοφωνία σου, να πούμε, είσαι πολύ βελτιωμένος.
0: Ναι, καμία, κοίτα, καμία σχέση τηλεόραση. Τηλεόραση με το ραδιόφωνο εκφράζουμε όπως νιώθεις, γι' αυτό κάνω σαρδάμ και πρέπει να τα κάνω, γιατί έτσι νιώθω. Στην τηλεόραση δεν μπορείς.
3: Ελληνική γλώσσα είναι.
0: Ναι, έτσι είμαι, εγώ έτσι έχω μάθει, πιανού αρέσω, το έχω πει.
3: Και ο χώρος που δουλεύεις επιτρέπονται τα σαρδάμ.
0: Ναι, εδώ έχουμε μεγάλο δημοσιογράφο.
3: Όχι ότι σε μείωνε.
0: Όχι, απλώς αρέσει στον κόσμο, με αγαπάει ο κόσμος. Εδώ βλέπουμε μεγάλο δημοσιογράφους, παρακολουθούμε και κάνουν όλο σαρδάμ και όλο λάθη.
3: Τι σαρδάμ κάνε, τι σαρδάμ. Λοιπόν, για την κατάντια των παιδιών, μετά τον COVID, να πούμε, λυσάξανε με το κλείσιμο. Δύο χρόνια μέσα.
0: Μετά με τον εγκλεισμό γίνανε, Πόπη, όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί. Χαμός γίνεται.
3: Όχι μόνο αυτά. Όχι μόνο από εκεί. Αυτή ήταν η αφορμή.
0: Ακριβώς.
3: Αλλά είναι τα βρωμοκάναλα όλα που έχουν ξεχάσει οι δημοσιογράφοι να βγαίνουν στο πεζοδρόμιο για να πάρουν ένα ρεπορτάζ, να ψάξουν να βρουν την είδηση.
0: Ακριβώς.
3: Παρά μία εβδομάδα το ίδιο ρεπορτάζ, την ίδια είδηση την παρουσιάζουν μεσημέρι βράδυ. Το Σταρ, μετά θα την πάρει το Σκάι. Από το Σκάι θα την πάρει το ίδιο. Εκείνο ο Ευαγγελάτο πια ανάθεμά του
0: όλου. Ο Ισαγγελάτο. Ναι, άμα βγω σε ένα κανάλι, με μου πούνε να δει και εσένα να σε πάνε και να σου κάτι
3: μα
0: έγινε.
3: Είναι,
0: μετά θα περάσει από όλα τα κανάλια.
3: Ναι. Συγγυρίζει στο μυαλό.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό είναι και η σφαγή, γι' αυτό είναι τα μαχαίρια, γι' αυτό είναι όλα.
0: Ακριβώς.
3: Τα καλλιεργούν αυτά.
0: Ακριβώς.
3: Τα βρωμοκάναλα αυτά καλλιεργούν.
0: Αχ, αυτή είναι. Τι να πούμε. Τέλος πάντων, έγινε.
3: Εγώ θα έλεγα, αν βρίσκεται κανένα εισαγγελέα να εφαρμόσει. Ναι. Το νόμο που είχε κάνει, εσύ ήσουν μικρό, δεν θα τα θυμάσαι. Τότε με την Αθήνα, με τη 17 Νοέμβρη,
0: mm-hmm.
3: που είχε εσχηματιστεί η δικογραφία, 300 σελίδες, και την είχε πάρει ο Μακαρίτης ο Τζεβάς, που δεν μάθαμε ναι. ποτέ πότε βγήκε από τη μέση. Ο οποίος απαγόρευσε να μην ξαναδημοσιεύσει η εφημερίδα, να πούμε με ποια είχαν συνεργασία οι 17 του Νοέμβρη, που όποτε ήταν να χτυπήσουν, δίνανε σε αυτούς, η Ελευθεροτυπία.
0: Ναι.
3: Δίνανε σε αυτούς την είδηση. Και το κυκλοφορούσε και είχε απαγορεύσει την είδηση. Είχαμε ησυχία, δεν ακούστηκε τίποτα.
0: Σωστά.
3: Το καταλαβαίνεις.
0: Βεβαίως.
3: Το ίδιο πρέπει να εφαρμοστεί και τώρα. Να απαγορευτούν οι ειδήσεις στα κανάλια που είναι η καταστροφή των νέων. Γιατί η καταστροφή των νέων ξεκίνησε για να φτάσουν σε αυτό το σημείο αργά αλλά σταθερά.
0: Ναι.
3: Ήτανε που όταν ήταν υπουργός εσωτερικών ο Μητσοτάκης,
0: ναι.
3: επί Σαμαρά ήτανε.
0: Ναι, Κραμαλή. Όχι, Σαμαρά.
3: Από Σαμαρά το 2014
0: ναι. ναι,
3: ήτανε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, είχε εφαρμόσει Γιάννη, μόλις ανέβηκε πάνω, έδειξε την κακία του
0: με τους δημόσιους υπαλλήλους.
3: Καμηλή τάξη πραγμάτων.
0: Ναι, με τους δημόσιους υπαλλήλους, το οποίο ο πατέρας του είχε κάνει τις προσλήψεις. Λέει, ρουσφέτια πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε προσλήψεις, έλεγε ο
3: συγχωρημένος. Όχι, όχι, άλλο λέω εγώ. Mm-hmm. Έδειξε την κακία του σαν υπουργός εσωτερικών.
0: Καλά.
3: Απέριξε τις καθαρίστριες του Υπουργείου
0: ναι.
3: και σχόλασε και από όλα τα δημοτικά τους φύλακες.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
3: Τους σχολικούς φύλακες.
0: Το θυμάμαι.
3: Κατάλαβες από πού άρχισε η κατρακύλα για να πουλάνε σήμερα τα μυξιάρικα Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού να πουλάνε τη σκόνη μέσα στο σχολείο.
0: Ναι, άστα να πάνε.
3: Με όλα τα συμβάντα αυτό.
0: Ναι.
3: Τι να σου πω.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Όσον αφορά τα δημοτικά τέλη που
0: ναι.
3: αυξάνει αυτό, δεν ξέρω γιατί τα αυξάνει.
0: Ναι.
3: Η καθαριότητα. Εδώ στο Δήμο Αθηναίων, mm-hmm. με αυτόν τον Δούκα, που δεν ξέρω ποιος είναι ο χειρότερος, ο Δούκας ή ο προηγούμενος ο Μπακογιάννης.
0: Και οι δύο τα
3: ίδια. Δεν έχει σκουπιστεί. Έχουν καταργήσει την καθαριότητα, το καταλαβαίνει.
0: Μα ο Δούκας κάνει προεκλογικό αγώνα για πρόεδρος του Πασόκ Παύλα Κινάλ Ελιά.
3: Το
0: τι
3: ξέρω,
0: τον
3: αλλά όσο περισσότερο αυτό προβάλλεται, τόσο πιο πολύ το συγχαίρει το κόσμο.
0: Έτσι. Ωραία, Πόπη μου, λοιπόν, να πάω και σε άλλες γραμμούλες να προλάβω.
3: Ναι, λοιπόν, Γιάννη μου,
0: ευχαριστώ.
3: Σου εύχομαι να έχεις καλό καλοκαίρι και επίσης,
0: με
3: να έχεις επιτυχία στη ζωή σου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ
3: και
0: πάρα
3: να
0: πολύ.
3: Να έχεις την οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλησπέρα, ποιος είναι, Θανάσης?
4: Θανάση, ναι.
0: Έλα, ρε Θανάση μου.
4: Συγχαρητήρια σε όλο το Μάχη FM και στις εκπομπές και στη δικιά σας και του κύριου Χασάμπη, τη τηλεοπτική στο
0: Άντε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
4: Πάντα είσαστε μαχητικοί και πιεστικοί και μπράβο σας.
0: Ευχαριστούμε.
4: Λοιπόν, θέλω να πω τώρα κάτι, εντάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου.
0: Mm-hmm.
4: Προχθές είδατε τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Σμύρνη, τον είδατε?
0: Ναι, εγώ νομίζω ότι ήταν γλυφάδα έχει πάει. Αλλά ήταν Νέα Σμύρνη, ήταν.
4: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μας ακούν τώρα χιλιάδες ακροατές.
0: Mm-hmm.
4: Αυτός ο άνθρωπος που βρίσκει όρεξη, ρε παιδιά, και γελάει, χαζογελάει. Δεν ξέρω. Έπαιξε τένις, λέει. Έπαιξε τάβλη. Μετά έβαλε και ένα κράνος, πήγε στο ράλι Ακρόπολης. Τον είχαν φωτογραφία, νομίζω η Δημοκρατία τον είχε φωτογραφία.
0: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή. Μετά
0: έλειπε το τσίρκο εκεί.
4: Θέλω να πω, ναι.
0: Το πείτε τσίρκο μου, το πείτε. Θυμάσαι το τσίρκο που βάζανε ένα, που έμπαινε ένας άνθρωπος και το παίζε βλήμα?
4: Ναι, κάτι.
0: Ναι, αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε.
4: Γελάω, συγγνώμη. Όχι, δεν έτσι το λέμε επικοινωνιακά αισθητικά. Είναι εξταχωνό. Επικοινωνεί με την πραγματικότητα. Αυτό γράφει και η Δημοκρατία.
0: Άσε με τώρα, ρε Θανάση, εδώ πήγε και έδωσε συγχαρητήρια. Έδωσε καλή επιτυχία στον αυτόν που ετοιμάζουν για το διάστημα, τον πρώτο Έλληνα. Πάει ο άνθρωπος. Πάει ο άνθρωπος, σου λέω. Άσε με τώρα.
4: Όχι, γελάω, ρε παιδιά, αυτόν τον άνθρωπο, έστω και αυτό το 20 το ρημάδι, το 100, ένα εκατομμύριο, συγγνώμη, γλίτσες. Αυτό να πάνε και το ψηφίσουν, 20, ένα εκατομμύριο με περίπου 20%. Πάνε και το ψηφίσουν. Δηλαδή ένα παιδάκι να βάλει, θα σου πει, μπαμπά, τι είναι αυτό. αυτός να πούμε.
0: Το ψηφίζει.
4: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, υπάρχει επιστήμη, υπάρχει θρησκεία.
0: Βεβαίως. Το Ελλαδιστάν, το Ελλαδιστάν, Πακιστάν το ψηφίζει.
4: Αυτό το βλέπουν οι Τούρκοι, το βλέπουν οι Ρώσοι, το βλέπουν οι Κινέζοι. Είναι να το πάρουν αυτό σοβαρά και μετά.
0: Μας κοροϊδεύουν, ρε, όλοι μας κοροϊδεύουν.
4: Δηλαδή, έλος, ήταν και άλλοι, εντάξει, διαφωνούμε, ήταν ο Σαμαράς, ο Καραμαλής, ο άλλος, ο Αντέλας, ο Γύρο Καραμαλής, αλλά τέτοιο, αυτοί δεν γελάγανε, παιδιά. Αυτός δεν καταλαβαίνω ψυχολογικά τι γελάει.
0: Εντάξει, έλα, ας πω, ο άλλος το πήγε διαφορετικό το τροπάρι. Ο άλλος δεν γέλαγε, άλλο αυτός γελάει, γιατί σου λέει να το παίξω και λίγο γελίος.
4: Ναι, δεν είπα, όχι, λέω, μπορεί να διαφωνούμε με τους άλλους, αλλά δεν γελάγανε, έτσι χαζά. Αυτός γελάει, δηλαδή και σεισμός να γινόταν χτύπα ξύλο όπως εδώ στη Βενεζούλα, αυτός αγγέλαγε. Τέτοια αναισθησία, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω, δηλαδή έλος πια.
0: Εντάξει.
4: Και όμως τον ψηφίζει 20%, λέει και 20% θα φέρω ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, ένα εκατομμύριο.
4: Που αυτοί δεν ξέρετε, είναι βολεμένοι.
0: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, και κάτι άλλο. Συγχαρητήρια και για τον κύριο Βελόπουλο προχθές που ήταν κοφτός στο Χατζηνικολάου.
0: Ναι, μ' άρεσε και εμένα το ίδιο.
4: Αλλά του έκανε μια πονηρία, ήταν πιο μικρή συνέντευξη. Νομίζω. Μια ώρα ήταν όλο το σύνολο. Δεν ήταν.
0: Δύο ώρες ήταν.
4: Καλά με τις διαφημίσεις. Ενώ τους άλλους.
0: Εντάξει, πάντα. Δεν βάζει το Γιώργο.
4: Τώρα, ακούστε, είχε φωνάξει όλη φορά τον Γεωργιάδη και ρωτάει την Μανουλίδου. Ο Τζουτζούκος φωνάζει, λέει, στο σπίτι. Τώρα εντάξει, αλλά με το Βελόπουλο δεν είχε τέτοια γλυψίματα και τέτοια.
0: Δεν υπάρχει. Ο Βελόπουλος, αυτό που παρακολουθώ τόσα χρόνια, είναι σοβαρός.
4: Όχι, ναι.
0: Έχει χιούμορ, έχει ωραίο χιούμορ, αλλά ναι, είναι διακριτικό εκεί που πρέπει.
4: Μπράβο, μπράβο, ναι.
0: Δεν είναι Καραγκιοζάκος.
4: Όχι, θέλω
0: δηλαδή
4: να
0: Καραγκιοζάκος,
4: πω,
0: ο Καραγκιόζης ήταν αξιόπαινος. Κατάλαβες τι εννοώ.
4: Ναι, δεν ήταν συνέντευξη, ξέρετε, μια γεωγραφία όπως με τους προηγούμενους με το... Με τον Γεωργιάδη, με την Αγαπηδάκη, ήταν κοφτός. Δεν έπαιρνε να στο Βελόπουλο τέτοια, ήταν λακωνικό ο Βελόπουλος.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
4: Λοιπόν, και κάτι άλλο τελειώνω. Εκεί έχετε ένα παλικάρι στην εργατολαϊκή Β' Πειραιά, τον κύριο Μαρκόπουλο. Ναι. Τον έκανε υφυπουργό.
0: Ναι.
4: Το Μαρκόπουλο, τον δημοσιογράφο.
0: Ναι, και είπε: δεν έχουμε λεφτά για τους συνταξιούχους, με το που έγινε υφυπουργός οικονομικών. Προσέξτε. Ο άσχετος.
4: Ναι, γιατί τον έκανε. Ήταν πέρσι
0: γραμμάτιο, γραμμάτιο.
4: Ήταν στην Επιτροπή για τα Τέμπη και λέει: το διασκεδάζω, κάνω χαβαλέ. Ακούστε, κορόδευε τους νεκρούς.
0: Γραμμάτιο είναι.
4: Entertainment, έτσι λέγεται το διασκεδάσεις στα Αμερικανικά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και σε καλή
0: ευχαριστώ εγώ που πήρε ένα σημείο. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Ποια κυρία, κυρίως.
5: Είμαι η κυρία Αναστασία.
0: Γεια σας, κυρία Αναστασία.
5: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σας.
0: Από πού μας παίρνετε?
5: Σας βλέπω από την τηλεόραση, από Φιλαδέλφια.
0: Α, ωραία.
5: Μοιάζεται με τον Ξανθόπουλο τον ηθοποιό.
0: Ποιο να?
5: Από τον Ξανθόπουλο τον ηθοποιό. Ίδιος είστε που σας είδα. Τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Τα λέτε όπως εγώ και θα πω αυτή τη λέξη και θα κλείσω. Μας κυβερνούν δολοφόνοι. Το έχω πει και θα το λέω.
0: Ναι,
5: και στα παιδιά μου το λέω και στα εγγόνια μου.
0: Εδώ.
5: Εγώ δεν ψηφίζω κανέναν αλήθεια από αυτούς.
0: Μας έχουν φτιάξει σε ένα σημείο, μας φέρανε.
5: Και τα παιδιά μου το ίδιο κάνουν. Ψηφίζουν γιατί τράβηξε 11 χρόνια στα δικαστήρια το παιδί μου, που μου το πάγανε ο Δήμος από μια λακκούβα και δεν το ξεχνάω. Και περιμένω το δίκιο μου.
0: Αυτό με τις λακκούβες που λέτε, το φωνάζω, μην τους αφήνετε τους Δήμους.
5: Ποιο?
0: Να μην τους αφήνετε σκηνικό. Καλά, καλά. Γιατί ξέρετε τι σκέφτονται.
5: Ναι. Ότι θα τα αφήσω. Εγώ ξαναδουλεύω για να πληρώσω το δικηγόρο.
0: Ναι.
5: Αλλά δεν θα τους αφήσω.
0: Όχι,
5: γιατί
0: τίποτα,
5: το παιδί
0: τίποτα.
5: Μου είπε μάνα να τους κυνηγήσεις. Ούτε να κάτσει δεν θα καθόταν το παιδί μου. Ήτανε τετραπληγικό έγινε το παιδί μου. Ναι. Αλλά δεν τα αφήνω.
0: Όχι, δεν.
5: Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Μιλάω για το παιδί μου.
0: Τίποτα, μέχρι τέλος. Δεν το αφήνω.
5: Σας ευχαριστώ για αυτό που λέτε και μπράβο σας.
0: Μα έτσι, εγώ το φωνάζω από εδώ, κυρία Αναστασία μου, συνέχεια. Λέω, παιδιά, περνάει ένα αυτοκίνητο, το διαλάμε το αυτοκίνητο. Παίρνει ένα μηχανάκι και γυρίζει τούμπες και αφήνουμε και λέμε, εργαμότη, γιατί ο Δήμος, εντάξει, λέει μια λακκούβα. Τίποτα, κυνηγήστε τους. Τέλος.
5: Τι θέλανε να βγάλουν στο παιδί μου, ότι είχε μεθύσει, ότι ήταν πιο μεθυσμένο.
0: Βέβαια, ναι, άμα γίνει κάτι, μεθυσμένοι είμαστε, ναρκωμανείς είμαστε.
5: Όχι, δεν ήταν το παιδάκι μου. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά, κυρία Αναστασία μου. Καλή σας μέρα.
5: Έχετε δύναμη να μας λέτε να σας ακούμε. Εγώ σας ακούω, αλλά δεν ξέρω τα καινούργια τηλέφωνα. Εγώ έχω τα παλιά.
0: Εδώ, 2-17-18.000. Αυτό είναι.
5: Το έχω κάνει το τηλέφωνο και το έχω γράψει και σας παίρνω.
0: Και Τετάρτη στην τηλεόραση καλά. Εκεί. Έγινε.
5: Το
0: ευχαριστώ.
5: Βλέπω, το ναι, βλέπω. Το, να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
0: Να είστε καλά και εσείς επίσης με υγεία να χαίρεστε το παιδί σας. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Γεια σας.
6: Χαίρετε. Χριστιανά από Πειραιά.
0: Γεια σου, Χριστιανά.
6: Χαιρετώ το Λεβέντη, κύριο Γιάννη Τσιτούρη, με πολύ αγάπη.
7: Λοιπόν, μη με πεις Γιάννη Μητσοτάκη και πάω για αυτοκτονήσω.
6: Για το όνομα του Θεού.
7: Λοιπόν, πες μου, πες
6: Γιάννη,
7: Χριστιανό,
6: πες άκου να δεις. Η χώρα μας, ιδίως η Αττική, έχει γεμίσει από κλέφτες. Δεν υπάρχουν κάμερες και αυτό σκέφτομαι μήπως είναι επίτηδες για να μας απασχολούν με όλα αυτά τα ζητήματα. Όπου και να μπει στο λεωφορείο σε κλέβουνε, στον δρόμο σε κλέβουνε. Εχθές στο νοσοκομείο στο κάνω καταγγελία στο Ζάνιο, μέσα στο ασανσέρ έγινε κλοπή. Είχε εφημερία, είχε εφημερία και δεν υπάρχει στο Ζάνιο που μπαίνει όλοι οι λαθρομετανάστες.
7: Φύλακας δεν υπάρχει έξω.
6: Δεν υπάρχουν κάμερες πουθενά.
7: Ξέρεις τι, άμα βάλουν κάμερες, μπορεί μετά να κάνουν μήνυση και στο διοικητή, η οποία απαγορεύεται, είναι προσωπικά δεδομένα. Απαγορεύεται.
6: Ναι, εκεί πέρα, αυτό εκεί πατάνε. Εκεί πατάνε. Και τι θα κάνουμε.
7: Δηλαδή μπήκανε, πώς κλέψαν στο ασανσέρ.
6: Μέσα στο ασανσέρ δύο άτομα μπήκανε και κλέψανε τους άλλους. Λοιπόν, ποιος, κατάλαβες, εμένα με έχουν κλέψει άπειρες φορές στο λεωφορείο.
7: Να ξέρεις ότι ο διοικητής του Τζανίου με ακούει. Την εκπομπή την ακούει.
6: Να ακούει να βάλει κάμερες στην είσοδο. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρουν τα προσωπικά δεδομένα. Μόνο θέλουν τις αστυνομικές ταυτότητες.
7: Ή να υπάρχει security στους ορόφους πάνω να παρακολουθούν τα πάντα.
6: Βέβαια, μπαίνουν το βράδυ, άκουσα σήμερα, ότι μπαίνουν και κάνουν τους νοσηλευτές και
7: κλέβουν
6: μέσα στα δωμάτια.
7: Ναι, το έχω ακούσει και αυτό, το έχω ακούσει.
6: Λοιπόν, τι κάνει, εγώ θέλω καμερές παντού, ιδίως στα νοσοκομεία. Ο άλλος πήγε στο άλλο στο Μεντιτερανό, του πήραν τα γυαλιά μέσα από το πουκάμισό του. Τι μου λες ρε Γιάννη, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
7: Αυτό το λέω, Χριστιανά μου το λέω, το φωνάζω συνέχεια.
6: Γιάννη, σε καμαρώνω, σε είδα και στην τηλεόραση.
7: Ευχαριστώ.
6: Εγώ την έχω κλείσει, δεν τη βλέπω. Τυχαία σε είδα ένα βράδυ που ήμουν
7: και χτες το βράδυ λέμε είχαν επανάληψη.
6: Δεν έχω τηλεόραση, έχω κλείσει τη ΔΕΗ. Το διανοείσαι, δεν έχω φως. Είμαι με κεριά και με μπαταρίες. Πολλά φιλιά Γιάννη.
7: Να είσαι καλά Χριστιανά μου, όμορφη μέρα, γεια. Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Γεια σου Μητσοτάκη, φαινόμενο είσαι όπως λέει και ο Καράς. Φαινόμενο είμαι εγώ. Άρε Πρωθυπουργέ, είπαμε πολιτικά δεν σε θέλω, δεν ξέρω σαν άνθρωπος. Πρέπει να είσαι καλό παιδί. Λοιπόν, είχαμε πει προχθές με τον κύριο Χασάπη στην εκπομπή όσοι με βλέπετε και ευχαριστώ που με παρακολουθείτε και τηλεοπτικά. Καθαρισμός των οικοπαίδων. Ζητούν από τους πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Έληξε. Αλλιώς λέει έρχονται πρόστιμα. Οι Δήμοι και το κράτος έχουν καθαρίσει όλα τα δικά τους. Και τους κοινόχρηστους χώρους, όχι. Τα μέτρα πρέπει να ισχύουν για όλους. Αλλά σου λέει κάτσε πως θα μαζέψουμε χρήμα, ε. Εύκολο είναι, ευκολάκι, ε. Ας τα πάρουμε από εκεί. Για ξυπνήστε, για ξυπνήστε. Λοιπόν, μπάζω ένα λεπτό εθνικό ύμνο και μετά θα κάνω ένα ρεπερτόριο. Είναι ανοιχτή η φέτα εδώ, έτσι. Μπράβο ρε φίλε. Λοιπόν, για λίγο, σούζα όλοι.

0: Λοιπόν, να μην ξεχνιόμαστε γιατί έχει πάψει να ακούγει το εθνικός ύμνος. Εδώ θα το ακούτε. Όποτε έρχομαι θα ακούτε εθνικό ύμνο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε εδώ. Λίγο εδώ, ξεκινάμε τώρα. Πάμε εδώ.
1: Είναι δυνατόν να λέει κάποιος σοβαρά ότι εγώ προτίθεμαι να φύγω από το λαό για να πάω στην Δημοκρατία. Είναι το λάθος για τον Μάρκο, που τον έχω ξεσκίσει τον άνθρωπο κανένα λόγο και διαβάζω και στο ίδιο ότι τώρα που έφυγε ο Βορύδης θα ακολουθήσει ο Γεωργιάδης. Δηλαδή, αναρωτιέμαι πραγματικά, έχετε σοβαρά...
2: Τρεόξω ρε!
3: Κούσε εκεί να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
4: Α, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
3: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός!
4: Σκασμός? Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
5: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
6: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
7: Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ.
8: Λοιπόν, κύριε Κοσμά, εγώ το μαντά δεν τον έχω παραπάνω από 150 ψήφους.
9: Άσε ρε, Πέτρε, όλο πολιτικά θα μιλάμε. Και έπειτα που ξέρεις τι θα γίνει ως τις εκλογές.
8: Μορεβάζω στοίχημα.
9: Θα το χάσεις.
8: Γιατί?
9: Οι εκλογές αυτές είναι μουγκές.
10: Εδώ το αυτό γιατί είμαι ο Μπεχίλη. Φετ βοζέ, μαντάμ ε μεσιέρ. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Πού είναι ο παπάς, εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς. Πολλά βάζετε, πολλά παίρνετε.
11: Εδώ είναι ο παπάς.
12: Δεν μου λες δεν κουρέζα.
13: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς κύριε Υπουργέ.
12: Ρε, ας τις κουβέντες, ρωτάω είσαι στο κόμμα ναι ή όχι.
13: Φυσικά είμαι.
12: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
13: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
12: Και τι δουλειά κάνεις ρε Γκρούεζα?
13: Ορίστε.
12: Λέω εξωκομματικός, λέω πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν είναι έτσι?
13: Ποιο? Ποιο λέω Αναγία μου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριε Υπουργέ.
14: Έκλεψα. Γυναίκα πάρε χαρτί και μολύβι, να τα δώσεις όλα πίσω. Είναι η τελευταία μου θέληση, ακούτε είστε μάρτυρες. Έκλεψα από το σύλλογο από μάχων 100.000 δραχμές.
0: Τώρα κλέβουν από το ΠΚΠΕ.
14: Έκλεψα από τη φιλόπτωχο αδελφότητα 200.000 δραχμές.
13: Αμάν, αμάν.
14: Ναι, ναι, ναι. Πεθαίνω έρμος. Βοηθήστε χριστιανοί, δεν θέλω να πάω στην κόλαση. Έκλεψα από το Σύλλογο Προστασίας των Πτωχών, γράφει γυναίκα, 300.000 δραχμές. Έκλεψα από την ενορία μας.
13: Και αγιογρήτης κύριε Πρόεδρε.
14: Μόνο 50.000.
15: Ωρα που πάμε ρε, που πάμε.
16: Έλληνες, Έλληνες. Πώς κάνετε μωρέτσι για δυο παλιουϊούς που απειλούν τη χώρα? Σεις δεν είστε που τους νικήσατε το 21? Σεις δεν περάσατε από τον θεριόν τα δόντια? Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια, ίσια στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?
0: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος μας. Τετάρτη 9 η ώρα, μην ξεχνάτε, κοινωνία alert στο Alert TV με τον Πέτρο Χασάπη και εμένα τον Τζιτούρη τον Γιάννη. Αύριο χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον Πέτρο και στον Παύλο, να χαίρω τις γιορτές τους. Και μην ξεχνάμε σαν σήμερα το 1999, ένας πρωθυπουργός έφυγε φτωχός. Έτσι, 67 χρόνια, από το 1967 μέχρι 1974, Παπαδόπουλος. Δεν έχω, απλώς πρέπει να λέω και τα πράγματα πώς είναι. Λοιπόν, ξυπνήστε Έλληνες, ξυπνήστε, να ξυπνήσουμε όλοι. Θέλω απλώς να προσέχουμε όλοι και στους δρόμους, Προσοχή, ηρεμήστε τα νεύρα σας, βγάλτε, αποβάλλετε το άγχος σας. Έτσι, για να ξημερώσει και μια καλύτερη μέρα για όλους μας. Να έχουμε την υγεία μας, είναι το βασικό.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Χιλιάδες πιστοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό σειραίων με απέραντη ευλάβεια στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη Σουρωτή για την συμπλήρωση των 32 χρόνων από την εκδημία του Αγίου Παϊσίου. Από το πρωί του Σαββάτου, παραμονή της εορτής, έχουν σχηματιστεί ουρές εκατοντάδων μέτρων. Οι ουρές αναμονής και σήμερα, το διήμερο προσκύνημα, ξεπερνούν ακόμη και τις 2 ώρες, ενώ δεκάδες εθελοντές επιστρατεύτηκαν για την ομαλή καθοδήγηση του τεράστιου πλήθους που υπάρχει στη Μονή. Ένας 59χρονος εργαζόμενος εγκαυματίας στο 90% του σώματός του υπέκυψε σήμερα στα βαρύτατα εγκαύματά του στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όσο 2 ακόμα συναδελφοί του νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά από την πρόσφατη σφοδρή έκρηξη στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου προπανίου, από όπου είχε ξεκινήσει η καταστροφή εξαιτίας διενέργειας επικίνδυνων θερμών εργασιών κόλλησης πλησίων φιαλών προπανίου. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 2 42χρονων προσώπων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή για την πολύ νεκρή τραγωδία της Μαρφίν του 2010. Οι συγγενείς των θυμάτων, ωστόσο, και οι επιζώντες αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις με έκδηλη καχυποψία και κρατούν στάση αυστηρής αναμονής. Η επιζήσασα Μαρία Καραγιάννη εξέφρασε δημόσια έντονες αμφιβολίες για την ταυτότητα των συλληφθέντων, ελλείψη προφανών ισχυρών στοιχείων ενοχής. Η πλευρά των θυμάτων περιμένει τώρα την επίσημη μελέτη της δικογραφίας πριν από οποιαδήποτε ελπίδα για την τελική ηθική και ποινική δικαίωση της υπόθεσης. Σε φάση ολοκληρωτικού πολέμου εισέρχεται η Μέση Ανατολή μετά την πλήρη κατάρρευση της εκεχηρίας που είχε δρομολογήσει ο πρόεδρος Τραμπ με την Ουάσιγκτον και τη Τεχεράνη να ανταλλάσσουν πλέον συντριπτικά στρατιωτικά πλήγματα. Η Αμερικανική ΣΕΝΚΟΜ εξαπέλυσε ένα σφοδρό τρίτο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά Ιρανικών παράκτιων υποδομών και δικτύων επικοινωνίας ως απάντηση στην επιθετική διενέργεια των φρουρών της Επανάστασης εναντίον του υποκυπριακής σημαίας εμπορικού πλοίου MVGF Galaxy στο στενό του Ορμούς. Η αντίδραση της Τεχεράνης κλιμάκωσε κατακόρυφα την κρίση, καθώς απέκλεισε επαόριστο το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα βάσει ανακοίνωσης που εξέδωσαν και εξαπέλυσαν πυραυλικά χτυπήματα κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, θέτοντας σε συναγερμό τις χώρες του κόλπου. Με την κατάσταση να βρίσκεται σε οριακό σημείο, το Ιράν απειλεί πλέον ανοιχτά με επέκταση των πληγμάτων και κατά του Ισραήλ. Η ειδική εισαγγελία της Αλβανίας δέσμευσε το τίμημα των 110 εκατομμυρίων ευρώ για την τουριστική επένδυση του Τζάρετ Κούσνερ λόγω βαρύτατων κατηγοριών εναντίον του πολιτή της έκτασης για πλαστογραφία τίτλων ιδιοκτησίας, ξέπλυμα χρήματος και διεθνή διακίνηση ναρκωτικών. Το αμφιλεγόμενο έργο σε προστατευόμενη ζώνη έχει πυροδοτήσει μαζικές αντικυβερνητικές εξεγέρσεις στα Τύρανα, σοβαρά επεισόδια με τραυματισμό Ελλήνων ομογενή και ρητές προειδοποιήσεις συμμόρφωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέσα της εβδομάδας που έρχεται ή πάντως ως τις 20 Ιουλίου το αργότερο θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ή υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για τα χρέη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δεν έχει τέλος η αυθαιρεσία των λαθρανδιακινητών στη Βόρεια Ελλάδα.

0: Τα συγκεκριμένα σκηνές αγριές καταδίωξης εκτυλίχθηκαν στο Δεντροπόταμο Θεσσαλονίκης, όπου αστυνομικοί της άμεσης δράσης συνέλαβαν 22χρονο αλλοδαπό διακινητή μετά από επικίνδυνη απόπειρα εμβολισμού ενός περιπολικού. Ο θρασίτατος μεταφορέας χρησιμοποιούσε όχημα ενοικίασης από όμορο κράτος, ενώ αποβίβασε άρον-άρον 6 λαθρομετανάστες στη λαχαναγορά της περιοχής κατά τη διάρκεια της απεγνωσμένης φυγής του. Και τώρα ο καιρός. Είναι και ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι ανέμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι.
5: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχαν σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
4: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
6: κι αν έχετε ζήσει,
4: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύματα.
7: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία Με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
6: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
8: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Πάτερ Κλεωμένη, καλησπέρα!
9: Χαίρετε!
8: Τι κάνετε!
9: Την ευχή και της Παναγίας τη χάρη!
8: Ευχαριστούμε Πάτερ Κλεωμένη που είσαι μαζί μας. Θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Τι έχεις να πεις για τη νέα τάξη πραγμάτων?
9: Η νέα τάξη πραγμάτων είναι μια παγκόσμια εγκληματική οργάνωση που θέλει το θάνατο των ανθρώπων ψυχήτε και σώματι. Να ξεκινήσουμε να πω 4-5 παραδείγματα, γιατί άμα ξεκινήσουμε να λέμε θα τελειώσουμε. 4-5 γεγονότα. Ο εμβολιοθάνατος είναι το πρώτο. Τα φυτοφάρμακα. Η υπεριψηλή ακτινοβολία. Τα ναρκωτικά. Και πόσα άλλα μπορούμε να απαριθμίσουμε. Τα φάρμακα. Τα φαρμάκια αυτά που δίνουν στους ανθρώπους. Και πόσα άλλα μπορούμε να πούμε για να καταλάβουμε ότι ζούμε ανάμεσα σε τρομοκράτες που θέλουν το θάνατό μας. Και μετά το θάνατο το σωματικό μας θέλουν οι δαίμονες να πάρουν την ψυχή μας στην όνια κόλαση.
8: Στην ουσία ο κόσμος όμως δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, Πάτερ Κλεωμένη. Δεν μπορεί να καταλάβει, είναι αποβλακωμένοι.
9: Είναι λογικό να μην μπορούν να καταλάβουν, γιατί είναι τυφλοί και είναι κουφοί. Στο τυφλό ό,τι και να του υποδείξεις δεν μπορεί να το δει. Και στον κουφό ό,τι και να του πεις δεν μπορεί να το ακούσει.
8: Συμφωνώ.
9: Υπάρχει μεγάλη μαγεία. Η ακτινοβολία εκπέμπει μαγεία. Ο ίδιος όταν πάω να ανεβάσω ένα βίντεο από αυτά που κάνω, δεν κάθομαι παραπάνω από μισή ώρα. Με πιάνει πονοκέφαλος. Γιατί δεν έχω και κινητό τηλέφωνο. Εάν μιλήσω σε ένα κινητό τηλέφωνο στο αυτή, σε 2 λεπτά με έχει πιάσει πονοκέφαλο.
8: Για ποιο λόγο όμως πολεμάνε τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία?
9: Γιατί αυτή είναι εντολή από τις υποχθόνιες και καταχθόνιες μασονικές θωές και εβραϊκές συναγωγές. Αυτό τους πονάει ανέκαθεν. Όχι επί εποχής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επί των Αγίων Αποστόλων, επί των Μαρτύρων, επί των Νεομαρτύρων, αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη που φώνευσαν όλους τους προφήτες. Αυτό τους πονάει.
8: Η αλήθεια δηλαδή τους πονάει.
9: Ναι, κοίταξε να δείτε και να ακούσετε και όλοι και να προσέξετε κάτι και να, αν μπορείτε να το κατανοήσετε. Ο Κύριος μας και Θεός μας Ιησούς Χριστός είπε: «Εγώ είμαι το φως, η αλήθεια και η ζωή». Σήμερα τι υπάρχει στον κόσμο? Σκοτάδι, ψέμα και θάνατος. Αυτά κυριαρχούνε. Τα έργα, τα υποχθόνια, τα καταχθόνια, το ψέμα από όπου και να ακούσεις, όλο ψέματα από τα κανάλια, από τις ειδήσεις, από τις εφημερίδες, από τους ανθρώπους, και ένα σκοτάδι και ένα θάνατος. Μιλάμε για πολύ θάνατο. Πόσοι έχουν χάσει γνωστούς, συγγενούς και φίλους από τα εμβολιοδηλητήρια, από τα φυτοφάρμακα, ο καρκίνος στερίζει. Από την ακτινοβολία, καρδιακά, κεφαλικά. Τώρα τα βάζουν και μέσα στο σπίτι το θάνατό τους. Με αυτά που έχουν βάλει την υπεριψηλή ακτινοβολία. Έχουν περάσει τις ίνες υποχθόνια και σας φέρουν απάνω στο σπίτι σου.
8: Και φυσικά πρέπει να πούμε και για τα τρόφιμα και τα προϊόντα τα οποία πουλάνε, τα οποία μέσα έχουν πολύ βλαβερά συστατικά. Και...
9: Κοίταξε να τους ρωτήσω, τα βάλω και με τους Έλληνες. Γρηγόρη, λέει ο άλλος κυπευτικά Κρήτης, κυπευτικά φυτοφάρμακα Κρήτης. Όσοι πάνε στις λαϊκές πανελλαδικά, και να μην πω μόνο για την Κρήτη, πανελλαδικά, υπάρχει περίπτωση να μην έχουν ξεκάσει τις ντομάτες, τα αγκούρια, τα ροδάκινα, τα κεράσια? στα καρπούζια που βάζουν ενέσεις μέσα για να κοκκινήσουν και για να μεγαλώσουν. Γιατί ο κόσμος δεν φυτεύει μόνος του κάτι να έχει να πάει, κάτι καθαρό, κάτι αγνό.
8: Γιατί
9: ο ίδιος στο βουνό και πάω και τρώω τρόφιμα που, από δέντρα που δεν είναι ραντισμένα. Το ελαιόλαδο, πόσες φορές το ξεκάζουν το ελαιόλαδο, την ελιά, για να μαζέψουν το λάδι, να φάνε ελαιοδηλητήριο. Για να μην πούμε και για τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, έτσι, που έχουν από κάτω όλο το πάτωμα γεμάτο μπαταρίες και τραβάνε όλη την ηλεκτρονική ενέργεια πάνω τους οι άνθρωποι. Κλείνουν και τα παράθυρα, βάζουν και το air condition και είναι σε ένα κινούμενο θάνατο. Και μετά από εκεί θα πάνε στο σπίτι τους. Και πριν πάνε στο σπίτι τους που έχουν το router που είναι άλλος θάνατος, θα πάνε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν τα προϊόντα της αβούρας με barcode, QR code και 3W. Θέλει να αλλάξει ο κόσμος τρόπο ζωής. Θέλει να αλλάξει.
8: Βέβαια, έχουν μάθει τώρα στην ευκολία όμως. Έχουν κακομάθει βασικά στην ευκολία.
9: Όπως πέθαναν οι προηγούμενοι, έτσι θα πεθάνουν και οι επόμενοι όμως. Δεν είναι ευκολία. Ποια είναι η ευκολία, το να είσαι άρρωστος, το να έχεις πονοκέφαλο?
8: Το να μην καλλιεργείς, το να μην έχεις τα δικά σου ζώα να αρμέξεις και όλα αυτά. Θέλουν να πάνε στο ράφι να αγοράσουν αυτό που τους δίνουν και να το πιούνε κατευθείαν, χωρίς να ξέρουν τι πίνουνε.
9: Ναι, να πιούνε τη σαβούρα, να πιούνε το σκονόγα.
8: Βαριούνται να πάρουνε την τσάπα και το φτιάρι. Πάτερ Κλεωμένη, βαριέται ο άλλος να πάρει την τσάπα και το φτιάρι. Βαριέται να καλλιεργήσει το παξεδάκι του.
9: Εμείς φέτος και καλλιεργήσαμε και κεράσια μαζέψαμε χωρίς φάρμακα. Πετάξαμε το σκουλί, ανοίξαμε το κεράσι, πετάξαμε το σκουλίκι απ' έξω και φάγαμε το υπόλοιπο. Και ό,τι τρώμε απάνω που είμαι στην ορεινή Μεσσηνία, έτσι είναι, καθαρό και αγνό.
8: Για τη φιλαργυρία, για τη φιλοδοξία και τη φιλιδονία, τι θα κάνουμε, Πάτερ Κλεωμένη?
9: Αυτά ήταν πάθη ανέκαθεν από αρχαιότητα των χρόνων. Μέχρι και θεούς έκαναν με αυτά τα πάθη. Οι δωδεκαθεϊστές, το Δία, ο Δίας ήταν κριτικός. Και ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε σε όλα τα πάθη, σε όλες τις αρχικές αμαρτίες, μέχρι και ομοφυλόφιλος ήταν. Αυτούς θεοποίησαν από αρχαιότητα των χρόνων οι Έλληνες. Τώρα θα αρνηθούν αυτά τα πάθη της φιλιδονίας, της φιλοκριματίας και της δόξας και της φιλαρέσκειας.
8: Ναι, αλλά πώς μπορεί ένας Έλληνας εκεί πέρα έξω, ρωτάνε οι άνθρωποι, να καταπολεμήσουν αυτά τα πάθη? Δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον έχει φτάσει στα κόκκινα όλη αυτή η κατάσταση. Όλοι κοιτάνε να γίνουν διάσημοι μέσα από τις εφαρμογές και τις πλατφόρμες. Όλοι κοιτάνε να αποκτήσουν πιο πολλά χρήματα. Όλοι κοιτάνε να περάσουν καλά και δεν βάζουν στόχους.
9: Να πω για τα σαρκικά. Τα σαρκικά πρέπει να μην φέρει στο μυαλό σου άσχημη εικόνα. Από όταν θα αφήσεις το μυαλό σου, μετά θα πάει στην καρδιά σου. Άμα πάει μετά στην καρδιά σου, θα ψάχνεις τρόπο να βρεις να κάνεις την αμαρτία. Είτε κατά μόνας, είτε με κάποιο άλλο πρόσωπο. Εγκράτεια. Το σπέρμα είναι το πιο ισχυρό υγρό στον οργανισμό του ανθρώπου. Όλοι αυτοί που έχουν σαρκικά είναι άνθρωποι αδύναμοι. Δεν έχουν ενέργεια μέσα. Πετάνε το σπέρμα. Το σπέρμα είναι η ζωή. Πετάνε τη ζωή από μέσα τους. Σύνολα τα άλλα που έχουν κάνει. Σύνολα τα άλλα που τρώνε. Οπότε τι μιλάμε έξω? Για ανθρώπους ερείπια.
8: Έχει να κάνει και με το πνεύμα τους όμως, Πάτερ Κλεωμένη. Έχει να κάνει και με το πνεύμα, διότι δεν είναι καλλιεργημένοι πνευματικά. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς θα παλέψουν για τη σωτηρία τους.
9: Ανέκαθεν, δυστυχώς, παρόλο ότι δηλώνουμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι, ήμασταν ένας ακατήχητος λαός. Η Ορθοδοξία, να ξέρουμε και να γνωρίζουμε, είναι στο Πάτριο Ορθόδοξο Ορτολόγιο. Το νέο ημερολόγιο είναι μία καινοτομία. Είναι το ορτολόγιο που όρισαν οι Ρωμοκαθολικοί και ακολούθησαν οι ομερολογίτες και έγιναν και αυτοί αδερφούς με τους Μακαθολικούς. Γι' αυτό τους λένε αδερφές εκκλησίες. Μόνοι τους το ομολογούν. Και κάποτε το καιρό εκείνο, το 24, το 40, το 60, διώκανε αυτούς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους γνήσιους τους, τους ιερείς, και τους αποσχισμάτιζαν, τους κατέβαζαν κάτω στα υπόγεια των αρχιεπισκοπών και των αστυνομικών τμήματων, τους αποσχημάτιζαν και τους κούρευαν και τους ξύριζαν. Τώρα κουρεύονται, αποσχηματίζονται και ξυρίζονται μόνοι τους. Βλέπεις πως γυρνάει ο καιρός και έρχεται τούμπα το έργο. Και δεν τρέπονται που γυρνάνε έτσι όλοι. Και σίγουρα μέσα στο σπίτι τους τα έχουν πετάξει τα ράστα και τα πετάνε και απ' έξω από το σπίτι τους.
8: Βλέπω όμως ότι και στο Άγιον Όρος έχει αλλάξει πολύ η κατάσταση. Πλέον κοιτάνε μόνο να παράγουν πλούτο. Έχουμε και κάποιες καταγγελίες στο ότι έχεις βάλει και ομοφιλοφιλία. Και πλέον στην ουσία δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί εκεί πέρα μέσα.
9: Δυστυχώς το Άγιο Όρος αλώθηκε εδώ και πάρα πολύ καιρό, από όταν δεχτήκαν να πάρουν τα χρήματα της Εβραϊκής Ένωσης. Και γίνεται μεγάλο εμπόριο. Όλοι έχουν εμπόριο μέσα. Με κρασιά, με τρόφιμα, με ό,τι θέλεις. Σοκολάτες, σοκοφρέτες πουλάνε, κομποσκίνια, μπλούζες και τι δεν πουλάνε μέσα.
8: Ξενοδοχεία έχουν χτίσει, μασατζίδικα, σούπερ μάρκετ άνοιξε μέσα, πάντρε κλεωμένη.
9: Ναι, σούπερ μάρκετ, με μπαρκόδιο και QR-κόδ, το περιβόλι της Παναγίας. Το κακό ξεκίνησε ότι έχασαν την εμπιστοσύνη τους από την Παναγία. Δεν εμπιστεύτηκαν πλέον την Παναγία και εμπιστεύτηκαν τα λεφτά των Εβραίων. Η Παναγία είπε, θα είμαι ο τροφός σας, θα είμαι η σκέπη σας, θα είμαι η περίθαλψή σας, θα είμαι ο ιατρός σας, θα είμαι τα πάντα για σας. Γιατί δεν την εμπιστεύτηκαν? Τι ψάχνουν να βρουν, γιατί πήγανε στο Άγιο Όρος? Ας καθόντουσαν στον κόσμο να ανοίξουν επιχειρήσεις. Στο Άγιο Όρος δεν πας για να ανοίξει επιχείρηση. Πας για άλλο λόγο στο Άγιο Όρος. Έχουν καταλάβει για ποιο λόγο είναι μέσα στο Άγιο Όρος? Αυτοί που κάνουν όλα αυτά δεν το έχουν καταλάβει. Ή νομίζουν ότι μπορούν να δουλεύουν και στον Κύριο και στο Μαμονά? Δεν μπορούνε. Βάζει το λόγο του Θεού, όχι το λόγο το δικό μου. Δεν σας έχω πει λόγο δικό μου, λόγο Θεού σας λέω. Μέσα από το Ευαγγέλιο σας μιλάω. Μέσα από το λόγο των Αγίων Πατέρων, των Αγίων Αποστόλων. Εμείς προσπαθούμε να ακολουθούμε πίσω από τα έθνη των Αγίων Αποστόλων και πίσω από τα βήματα του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Και το παράδειγμά μας να είναι οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες. Που αρνήθηκαν τον παρόντα κόσμο για να κερδίσουν αιώνια ζωή. Ο ίδιος δεν είμαι πολίτης της Ελλάδος. Ο ίδιος είμαι ο Δήτης και οδεύω προς την πατρίδα μου, την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και δεν μπορεί να με δικάσει. Καταχρηστικώς με δικάσαν αυτοί που με δικάσανε. Διότι έχω περάσει 21 τελεσίδικα δικαστήρια.
8: Ποιος σας κυνήγησε?
9: Οι Εβραιοσιονιστές, η νέα τάξη πραγμάτων, οι ιδιώτες που τις έβαλαν οι Εβραιοσιονιστές, δήμαρχοι. Και ποιος δεν με κυνήγησε?
8: Για ποιο λόγο όμως σας κυνήγησαν?
9: Για θέματα πίστεως με κυνηγήσανε.
8: Γιατί λέγατε, ας πούμε, την αλήθεια την οποία, ας πούμε, θέλανε να φημώσουν?
9: Επειδή δεν γίνεται στη Λάρισα να υπάρχει από το 1980 τόσο το πρώτο εβραϊκό μνημείο και να έχουν αλλάξει και το όνομα της πλατείας και να την έχουν ονομάσει και Εβραϊκή Πλατεία και δίπλα να έχουν την Εβραϊκή Συναγωγή, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορούν να κυβερνάνε οι Εβραίοι αυτόν τον τόπο, να πάνε να κυβερνήσουν στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Εδώ δεν μπορούν να κυβερνάνε. Και η Θεσσαλονίκη Εβραϊκή είναι. Και η Λάρισα Εβραϊκή είναι. Ανέκαθεν, όχι τώρα. Ανέκαθεν. Πόσα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα έχουν οι Εβραίοι?
8: Πάρα πολλά, και αγοράζουν όλο και περισσότερα από όσο γνωρίζω.
9: Ποιοι έχουν τις τράπεζες παγκοσμίως? Ποιοι διακινούν το χρήμα? Το χρήμα δεν το έχουν οι άνθρωποι στην τσέπη τους. Το χρήμα το έχουν αυτοί οι τράπεζες. Και τους δώσανε μια πλαστική καρτούλα με barcode, QR code και τσιπάκι για να κάνουν συναλλαγές. Και ένα κινητό τηλέφωνο. Πρέπει να γίνει καθολική ανατροπή, και καθολική ανατροπή δεν μπορεί να γίνει. Γιατί η σύψη, η βρωμιά και το κακό έχει μπει παντού, έχει κυριαρχήσει παντού. Πού δεν έχει κυριαρχήσει? Για να πούμε κάπου που είναι καθαρό. Ένα περιβάλλον που είναι καθαρό. Είναι καθαρό το περιβάλλον του στρατού, της αστυνομίας, της πολιτικής?
8: Ούτε της δικαστικής εξουσίας είναι.
9: Ναι, γιατί δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Αυτοί καταδικάζουν το δίκαιο και αθωώνουν την αδικία. Και ανήμονος όποιον πέσει σε γυναίκα δικαστή. Ναι. Κατ' επανάληψη έχω πέσει σε γυναίκες δικαστή. Μιλάμε άλλο πράγμα. Δεν υπάρχει.
8: Και η νομοθετική εδώ εξουσία...
9: Καταδίκασαν μία μητέρα με τέσσερα παιδιά. Mm-hmm. που δεν παίρνει κανένα επίδομα, που δεν έχει κανένα μίσθωμα και κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες για να δει τα τέσσερα παιδιά της, την καταδίκασαν επειδή δεν μπόρεσε για μία χρονιά να πάει τα παιδιά στο σχολείο, ενώ τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες και τις επόμενες, τα έχει πάει τα παιδιά σχολείο. Και την καταδίκασαν με 2 μήνες φυλακή και 600 ευρώ πρόστιμο. Αυτές που παίρνουν 1500 ευρώ μισθό. Γιατί μιλάμε. Και μετά λένε ότι προστατεύουν τις γυναίκες. Όπου θέλουν προστατεύουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Την εξουσία έχουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Και έχουν μίσος και κόμπλεξ εναντίον των πατριωτών και των ορθοδόξων χριστιανών. Γιατί αυτό τους πονάει.
8: Και η νομοθετική εξουσία περνάει ρυθμίσεις, τροπολογίες και νομοσχέδια για να νομιμοποιήσει την παρανομία τους και για να κυνηγήσει όλους αυτούς που λένε την αλήθεια. Και θα πω κάτι τώρα. Ο Άγιος Γρηγόριος.
9: Εμένα όμως, πριν πεις κάτι, ναι. Εμένα όμως δεν με αγγίζουν. Γιατί δεν είμαι πολίτης αυτού του κράτους και δεν μπορούν να με δικάσουν. Ας δικάσουν τους πολίτες αυτού του κράτους. Ο ίδιος ούτε φόρος πληρώνω, ούτε συμβιβάζομαι με ό,τι λένε αυτοί. Τίποτα δεν πληρώνω. Και αυτοκίνητο έχω και μηχανάκι έχω και τα κυκλοφορώ και δεν πληρώνω τίποτα. Δεν τους πληρώνω τίποτα.
8: Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι στημένο το κόλπο. Στημένο είναι το κόλπο.
9: Και δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο για να μου πάρουν τίποτα. Και ποτέ μου δεν πήρα μία δραχμή από τους αρχιλιστές τραπεζίτες. Και ποτέ μου δεν είχα μπει μέσα στο σύστημα των τραπεζιτών.
8: Είναι στημένο λοιπόν το κόλπο για να φτωχοποιηθεί ο λαός.
9: Για να σκοτώσουν το λαό. Φτωχοποιημένος είναι ήδη. Πνευματικά και υλικά είναι φτωχοποιημένος. Τώρα έχουν ξεκινήσει και τον σκοτώνουν αβέρτα κουβέρτα.
8: Μήπως, αφήστε με να σας ρωτήσω κάτι κύριε Πάτρε Κλειωμένη. Μήπως θέλουν σιγά σιγά να μην υπάρχει υπερπληθυσμός, διότι οδηγούμαστε στην ψηφιακή εποχή και πλέον υπάρχει αυτή η αντικατάσταση του ανθρώπου από τις μηχανές και την τεχνητή νοημοσύνη.
9: Εννοείται. Αυτό το έχουν πει από το 1996 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί. Το 82 σε κάποιες πλάκες που είχαν γράψει εκεί πέρα. Ότι θέλουν να γίνουν 500.000 ο πληθυσμός παγκοσμίως. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τόσους λίγους, αλλά ότι μπορούν να κάνουν. Και λένε και το παραμύθι. Με όλο αυτό το θάνατο που σπέρνουν και το παραμύθι και λένε ότι έχει αυξηθεί το όριο της ηλικίας.
8: Ναι, αλλά συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες τις βγάλαν από τη μέση. Είναι και με τον κορονοϊό αυτό που είχε γίνει, με τις ευπαθείς ομάδες τα βάλανε. Γιατί θεωρώ το ότι δεν θέλανε να τους συντηρούνε. Γιατί είδαμε ότι χτυπήσανε τους ανθρώπους με αναπηρία, χτυπήσανε τους συνταξιούχους, χτυπήσανε αυτούς που είχαν προβλήματα υγείας. Δηλαδή δεν θέλανε να πληρώνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους και βρήκαν ένα κόλπο, θεωρώ εγώ με το δικό μου μυαλό, για να μπορέσουν να ξεπαστρέψουν κόσμο και κοσμάκι.
9: Συμφωνώ και επαυξάνω και υγιείς ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα, τους βγάλανε το τεστ αυτό που δεχτήκανε, κακώς δεχτήκανε να κάνουν τα τεστ και τους είπαν ότι έχετε αυτό, τους στείλανε στο νοσοκομείο, τους βάλανε για οξυγόνο υγιείς άνθρωποι και τους σκοτώσανε. Τους κάψανε από το οξυγόνο.
8: Καλά, στα νοσοκομεία γινόταν ο κακός χαμός. Να μην μιλήσουμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύτερα να μην το αναλύσουμε καν, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την ενσυναίσθηση και έχουν ζήσει καταστάσεις που δεν θέλουμε να τους υπενθυμίσουμε. Θα σας πω όμως για την ψηφιακή ταυτότητα.
9: Ο ίδιος το λέω και δεν έχω πρόβλημα. Το λέω συνέχεια. Δέχομαι μηνύσεις από οποιονδήποτε. Οι γιατροί και οι συνευτές είναι εγκληματίες. Και ο Μητσοτάκης είναι εγκληματίας και η κάθε κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που δεν βγήκανε να καταγγείλουν εκείνη τη στιγμή αυτή την απάτη, αυτή την εγκληματική οργάνωση, αυτό το θάνατο που έσπηραν, όλα τα κόμματα είναι εγκληματίες. Όλοι οι βουλευτές.
8: Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτά στον αέρα, διότι θα φάω πρόστιμο από το ΕΣΟΥΡΟΥ και ξέρετε τώρα ότι με κυνηγάνε και εμένα πάρα πολύ και τρώω πάρα πολλά προστήματα και προσπαθώ κι εγώ με το δικό μου τρόπο να αφυπνίσω κόσμο. Ωραία, δεν υιοθετώ εγώ. Είναι δικά σας.
9: Έχω καμιά 200.000 προστήματα μαζί.
8: Είναι δικά σας τα λεγόμενα αυτά, Πατρε Κλειωμένη. Λοιπόν, ακούστε με όμως. Ψηφιακή ταυτότητα την κάνουν υποχρεωτική. Με ποιο δικαίωμα την κάνουν υποχρεωτική? Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό το ψηφιακό σύστημα που έχουν χτίσει αυτοί.
9: Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι παραμύθι για να τρέξουν οι κουτί και οι λύθοι να πάνε να τη βγάλουν. Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Γιατί για τον ΆΜΚΑ δεν λέγανε υποχρεωτικό? Ποιος ήρθε μέρα να μου πει γιατί δεν έχω ΆΜΚΑ τόσα χρόνια που έχει βγει ο ΆΜΚΑ? από το 2010. Γιατί το αφημί δεν είπαν είναι υποχρεωτικό. Ποιος ήθελε να μου πει γιατί δεν έχω αφημί να με φυλακίσει. Ποιος. Παραμύθι είναι. Κανείς δεν μπορεί να σε υποχρεώσει για τίποτα αν δεν θέλεις εσύ να υποχρεωθείς. Μην ψαρώνουνε.
8: Πατάνε στον εκφοβισμό δηλαδή.
9: Αυτό γίνεται συνέχεια. Με αυτό δουλεύουνε. Με το φόβο και την τρομοκρατία. Και τις απειλές.
8: Και ποια είναι η λύση όμως, δηλαδή...
9: Θα θυμούμε ότι δεν θα μπορέσουν όσοι βγάλουν τώρα την εκπαιδεία, ότι δεν τη βγάλουν ταυτότητα, ότι δεν θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Και ας μην πάνε και στο εξωτερικό, και τι έγινε.
8: Ναι, αλλά ποια είναι η λύση. Είναι η λύση να πάμε, ας πούμε, στο χωριό, να βάλουμε 5 κότες να καλλιεργήσουμε, ας πούμε, ένα μπαξέ και να απολαύσουμε τη φύση μακριά από τεχνολογίες και από οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, μας καταστρέφει. Ποια είναι η λύση.
9: Η λύση είναι να κοιτάξουμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η λύση. Βγαίνοντας έξω από όλο αυτό το σύστημα. Και εκεί θα είμαστε εμείς και μια ελεύθερη Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είναι υποδουλωμένη. Όταν θα πας σε ένα χωριό που δεν έχει ίνες, σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει σούπερ μάρκετ, σε ένα χωριό που δεν έχει φαρμακείο, σε ένα χωριό που δεν έχει όλα αυτά που έχουν οι πόλεις, εκεί θα είσαι στην ελεύθερη Ελλάδα. Και εκεί κοίτα να βρεις την άκρη και να ζήσεις. Έτσι ξεκινήσαν οι προγόνοι μας. Εκεί ήταν οι προγόνοι μας. Αλλά το σχέδιο ήταν να μας φέρουν εμάς στις πόλεις. Ξέρεις σε πόσα χωριά δεν υπάρχουν σχολεία. Γιατί. Για να αγκαστούν όλοι να κατέβουν στην πόλη να τους ελέγχουν. Να πληρώνουν ρεύμα, νερό. Αν είναι δυνατόν. Να πληρώνεις το νερό. Αν είναι δυνατόν ποτέ. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 1990 κάτι που κυκλοφόρησε το μπουκαλάκι. Με το νερό το εφιαλωμένο, γιατί εμείς όταν ήμασταν παιδιά πηγαίναμε και παίζαμε και πηγαίναμε σε ένα ζαχαροπλαστείο και ζητάγαμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό. Δεν υπήρχε εφιαλωμένο νερό όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Και όταν ο ίδιος ήμουν ένα μικρό παιδί και είδα στα περίπτερα να πουλάνε το νερό, άρχισα να βάζω τα γέλια και λέω: καλά, τι ηλίθιος λαός είναι αυτός. Θα πάει να αγοράσει το νερό. Δεν νομίζω, λέω, να πάει κανείς να αγοράσει το νερό. Και σήμερα όλοι αγοράζουν νερό. Βλέπεις πώς γίνεται, πώς περνάνε τα χρόνια.
8: Και πώς αλλάζουν οι καταστάσεις.
9: Ήτανε παράλογο, τώρα είναι αυτονόητο. Έτσι λειτουργούν αυτοί.
8: Τρέχανε όλες οι πηγές παλαιότερα, όλες οι βρύσες στα χωριά.
9: Και τώρα τρέχουνε, αλλά πάει το νερό χαμένο. Γιατί δεν πάει κανείς να το εκμεταλλευτεί.
8: Και καλός ή κακός, ποιοι είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται το νερό αυτού του πλανήτη και γιατί να τους ανήκει, γιατί να μας το πουλάνε. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
9: Η Άβρα και η Κορπή και πόσες άλλες εταιρείες είναι των Εβραίων.
8: Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα σχολεία, για να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, στα σχολεία...
9: Πριν τα σχολεία, ξέρετε τι γίνεται,
8: ναι,
9: σε όλες τις επιχειρήσεις. Εάν πάει κάποιος Έλληνας, πατριώτης, να ανοίξει κάτι και έχει τη δυνατότητα να βγει πρώτος. Επί παραδείγματος στην Πάτρα ήταν ένας που πουλάγε αλεύρια, τον εκλείσανε. Τον εκλείσανε, του βάλανε 1.000 πρόστιμα. Υπάρχει το κύκλωμα, δεν σε αφήνει να αναπτυχθείς. Ένας υγιής άνθρωπος να θέλει να αναπτύξει κάτι, δεν τον αφήνει το σύστημα. Θα τον επνίξει. Γιατί πρέπει να τα μαζέψουν αυτή τα λεφτά όταν έρθει ο αντίξτες πατέρας τους, να τα δώσουν για να δούνε πάρε και μοίρασέ τα, για να φανείς ότι είσαι ο καλός άνθρωπος για να σε προσκυνήσουν όλοι. Πάμε για τα σχολεία τώρα.
8: Πάμε για τα σχολεία, διότι βλέπω ότι στη σχολική ύλη μόνο φανφάρες προσθέτουν, δηλαδή έχουν αλλοιώσει ακόμα και την ιστορία, έχουν διαστρεβλώσει την αλήθεια και πάνε τα παιδιά εκεί πέρα και δεν μαθαίνουν αυτά που πρέπει, είτε για την ελληνική γλώσσα, είτε για τον ελληνισμό, είτε ακόμα και για την Ορθοδοξία.
9: Εδώ υπάρχει βιβλίο που δεν το έχουν δώσει στους γονείς και στα παιδιά και το κάνουν κρυφά, με σαρκικές αμαρτίες και με υποδείξεις για ομοφιλοφιλία. Και δεν επεμβαίνει κανείς. Έχω καταγγελίες για αυτό που λέω. Δεν το λέω έτσι αυθαίρετα. Τα βιβλία τι είναι, είναι μια πλαστογράψη της ιστορίας. Τίποτα. Τι να μάθεις, χ και ψ και ωμέγα, φυσική, χημεία, μαθηματικά, αυτά θα σε κάνουν άνθρωπο. Ο λόγος του Θεού θα σε κάνει άνθρωπο. Εδώ καταργήσαν τα θρησκευτικά. Και αυτά που έχουνε, καλύτερα να τα είχαν καταργήσει. Γιατί είναι μια βλαστημία αυτά τα θρησκευτικά που έχουν. Έχω κάνει ολόκληρο βιβλίο, βίντεο για τα θρησκευτικά που έχουν.
8: Και τώρα βλέπω ότι αυτό που είπατε για την ομοφιλοφιλία, υπάρχουν και αυτοί οι γάμοι και βλέπουμε και κάτι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και αρχίζουν οι άνθρωποι και χάνουν την μπάλα κυριολεκτικά. Δεν ξέρουν τι είναι, υπάρχουν λέει 42 φύλλα, ένα μπέρδεμα και κάποιες ατζέντες τις οποίες τις χορηγούν συγκεκριμένοι όμιλοι για να μπορέσουν να τελειώσουν συγκεκριμένους λαούς και συγκεκριμένες τοποθεσίες σε αυτό το πλανήτη οι οποίες είχαν ανάπτυξη. Θεωρώ, Πάτερ Κλεωμένη, το ότι εσκεμμένα γίνεται όλο αυτό για να υπάρχει υπογενετικότητα.
9: Εννοείται ότι γίνεται εσκεμμένα. Ούτε δεν πιστεύω ότι το ένα, πάνω από 1% είναι οι πούστιδες και οι λεσβίες στην Ελλάδα.
8: Ναι, οι ομοφιλόφιλοι. Οι ομοφιλόφιλοι δεν υιοθετούμε τη βρισιά, δεν μπορούμε να βρίζουμε. Πάμε παρακάτω.
9: Το βαθύτερο νόημα είναι ότι θέλουν, επειδή είναι η χειρότερη και πιο μισητή αμαρτία ενώπιον του Θεού, γιατί στην εκκλησιαστική ιστορία θα δούμε ότι κατέστρεψε 5 πόλεις ο Θεός που ζούσαν μέσα σε αυτή την αμαρτία. 5 πόλεις. Τις κατέκαψε. Εκεί που είναι σήμερα βρίσκονται αυτές οι πόλεις, εκεί που είναι η νεκρή θάλασσα. Και ακόμα το θιάφι υπάρχει μέσα. Δεν κολυμπάει ψάρι, δεν πετάει πουλί από πάνω. Το βαθύτερο λοιπόν νόημα είναι ότι με αυτή τη μισητή αμαρτία θέλουν να διώξουν τελείως τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσει να έρθει να κυβερνήσει το αντίχριστο θηρίο.
8: Πολλοί λένε όμως ότι ακόμα και ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία η οποία δημιουργήθηκε και εκμεταλλεύτηκε κάποια πράγματα και δεν ξεκίνησε καλά, διότι ήρθε και κατέστρεψε διάφορους ναούς, έσφαξε διάφορους ανθρώπους. Και καλώς ή κακώς, ιστορικά, αν το πάρουμε, έχουν συμβεί κάποια γεγονότα τα οποία δεν είναι και τόσο θετικά. Θέλω λίγο, αν μπορείτε, να μας ξεχωρίσετε το τι ακριβώς είχε συμβεί με τους καθολικούς και με τους ορθόδοξους, που τώρα βλέπουμε ότι θέλουν να είναι μαζί, να προσεύχονται μαζί, Πάτερ Κλεωμένη.
9: Ναι, αλλά πρώτα είπες για την αρχαία Ελλάδα, που γκρεμίζανε οι μάρτυρες στους ναούς.
8: Ναι, και γι' αυτό. Από εκεί ξεκίνησε και μετά έφτασε και πιο κάτω.
9: Πόσοι μάρτυρες πήγανε και προσευχηθήκανε στους δυνατικούς ναούς και γκρεμίστηκαν μόνα τους τα είδωλα. Πόσοι. Τι σημαίνει αυτό. Και καταρχάς, κανένας μάρτυρας δεν σκότωσε κανέναν. Οι ειδωλολάτρες σκότωναν τους χριστιανούς γιατί δεν αποδεχόντουσαν ότι θέλουν να είναι χριστιανοί. Δεν αποδεχόντουσαν το δικαίωμά τους να είναι χριστιανοί. Ή έπρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα ή θα θανατωνόντουσαν.
8: Υπήρχε λοιπόν εκεί πέρα μια αντιπαράθεση και υπήρξαν όμως και κάποιοι πόλεμοι στη συνέχεια, γιατί ήταν...
9: Στην ειδωλολατρία δεν υπήρξαν πόλεμοι.
8: Όχι, πιο μετά.
9: Στην ειδωλολατρία σκοτώναν τους χριστιανούς.
8: Πιο μετά και για τους καθολικούς λέω, για τις σταυροφορίες και για όλα αυτά, Πάτερ Κλεωμένη. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει και τους ορθόδοξους από τους καθολικούς, το ότι οι ορθόδοξοι ποτέ δεν σκότωσαν κανέναν.
9: Για τους ρωμαιοκαθολικούς θα σου πω ένα γεγονός. Όταν ήμουνα στην Αθήνα πριν κάποια χρόνια και ψάχναμε όλες τις μασονικές στοές και γυρίσαμε και τις αναθεματίσαμε όλες, στον Πειραιά βρήκαμε μία διεύθυνση, Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 12. Και πήγαμε εκεί στον αριθμό 12 και ήταν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οπότε κάτω στο υπόγειο ήταν η μασονική στοά. Και καρδινάλιος έχει βγει και έχει πει ότι για να γίνει κάποιος καρδινάλιος πρέπει πρώτα να έχει γίνει σατανιστή. Τότε τι να μιλήσουμε. Για τα εγκλήματα που κάνανε τότε, μια ζωή εγκλήματα κάνουν. Εγκληματική οργάνωση είναι και ρωμαιοκαθολική.
8: Φυσικά αυτό έτσι όπως το αναφέρετε τώρα μπορεί κάποιοι να τα ακούνε και να μην καταλαβαίνουν και φυσικά μπορεί να μην υπάρχουν και στοιχεία, αλλά υπάρχουν και στοιχεία. Αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Διότι βλέπω ότι ο κόσμος δεν διαβάζει, δεν μαθαίνει και πέφτει εύκολα στις παγίδες τους. Πώς θα μπορέσουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο να έχει καλύτερη αντίληψη.
9: Ο κόσμος διαβάζει ο κόσμος, αλλά μέσα από το κινητό τηλέφωνο και το τάμπλετ και το ίντερνετ. Πάνε τα βιβλία. Και τώρα διαβάζουν και μαθαίνουν για την ορθόδοξη πίστη μέσα από την αλλίωση που έχουν βάλει μέσα το ίντερνετ οι Εβραίοι Σιωνιστές. Οπότε τι να μάθει ο κόσμος, μέσα από το ίντερνετ να μάθεις ιστορία, τι να μάθει, αν είναι δυνατόν. Τα εξαφανίσανε τα παλιά βιβλία, τα παλιά Ευαγγέλια, εδώ το Ευαγγέλιο το έχουν παραχαράξει. του Τρεμπέλα το Ευαγγέλιο έχει πάνω από 5.000 λάθη. Εσκεμμένα λάθη. Παραχαράξει, αλλοιώσει. Βλαστημίες.
8: Πουλήσανε και την ιστορία με τη Μακεδονία και με όλα αυτά και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας για την αντικατάσταση πληθυσμού.
9: Τα έχω αναφέρει και παλιότερα και τα έχω κάνει και βίντεο και τα έχω δείξει και τα έχω αποδείξει ότι είναι έτσι.
8: Για την Μακεδονία?
9: Όχι, για όλα αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Για τη Μακεδονία παίζουν τώρα.
8: Όχι, και για τη Μακεδονία ήθελα, όχι συγκεκριμένα μόνο για τη Μακεδονία, για τις προδοσίες και για την αντικατάσταση πληθυσμού. Διότι βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές παράνομες μεταναστευτικές ροές και έρχονται άνθρωποι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βέβαια, οι οποίοι είναι Ισλαμιστές. Βλέπουμε να χτίζονται τζαμιά. Βλέπουμε να αλλάζει γενικά το πράγμα. Και όχι τίποτα. Αλλάζει. Με τα λεφτά των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Όχι, ας πούμε ότι έρχεται κάποιος ξένος και τα κάνει. Τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι, όταν λέω, αυτοί που επιλέγουν να κυβερνάνε αυτόν τον τόπο.
9: Εδώ βγαίνουν τραγούδια μέσα στο διαδίκτυο και λέει η τραγουδίστρια ότι θέλω να πάω με ένα Πακιστανό και με ένα Ινδό και με ένα Αλγερινό. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Θα βάλουν την ομοφιλοφιλία να μην βρίσκουν οι γυναίκες άντρα, θα την προωθήσουν, την προωθούνε και μετά σου λέει να ο άντρα. Ο Ισλαμοποιήθηκα. Πηγαίνετε να κάνετε Ισλαμοποιήθηκα με το Ισλαμοποιήθηκα.
8: Λοιπόν, ναι, δεν μπορούμε.
9: Με του Μαγνού και τον Αλακουτάκου. Δέχομαι μηνύσεις.
8: Δεν μπορώ να τα υιοθετήσω ούτε αυτά δυστυχώς. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Πρέπει να το πούμε γιατί αλλιώς θα μας κατηγορήσουν για ρατσισμό. Θέλω όμως να μας πείτε κιόλας, μιας και αναφέρετε αυτά τα τραγούδια, για τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός γίνεται με τα ναρκωτικά. Ο κακός χαμός με βιασμούς, με την πορνεία. Και από ό,τι φαίνεται, κανένας δεν ψάχνει να βρει πώς έρχονται τα ναρκωτικά, ποιοι πουλάνε τα ναρκωτικά και πώς γίνεται. Όλοι αυτοί να εκμεταλλεύονται αθώες ψυχές και να τις βγάζουν στο δρόμο με ένα τσαντάκι για να μπορεί ο κάθε ανώμαλος να τις εκμεταλλεύεται.
9: Θα σου πω ένα περιστατικό γεγονός. Δεν το έχω αναφέρει ποτέ, θα το αναφέρω σε σένα. Που λες για τα ναρκωτικά. Πριν 7-8 χρόνια έρχονταν ένα παιδί σε μένα και συζητάγαμε. Και μου λέει, πάτερ, πουλάω ναρκωτικά. Και του λέω, σταμάτα. Και στην κουβέντα που κάναμε μου είπε πώς έρχονται τα ναρκωτικά στην Ελλάδα. Τα φέρνουνε εταιρείες μεταφορικές, τα παίρνει ένα κεφάλι, τα μοιράει σε τέσσερα κεφάλια από κάτω, τα τέσσερα κεφάλια γνωρίζουν τον ένα και μετά τα τέσσερα κεφάλια τα μοιράζουν σε άλλους 10 από κάτω. Τα 10 κεφάλια γνωρίζουν τις 4. Και μετά βγαίνουν στα βαποράκια σε μικρότερους. Αυτός ήταν ένας από τους 10.
8: Δηλαδή υπάρχει πυραμίδα στημένη ολόκληρη με ιεραρχία.
9: Χρόνια τώρα. Και τι δεν τα ξέρει αυτά η ΕΚΙΠ, η ΕΙΠ, εκεί πως τη λένε, η Περαδόφε, η αστυνομία, η ασφάλεια. Ο ίδιος στο παρελθόν στην Αθήνα είχα καταγγελίες από ναρκωμανείς γιατί τους επισκεπτόμουνα, τους βοηθούσα. Είχα πάει σε μοναστήρι να αποτοξινωθούνε, τον πελά μου βρήκα από αυτούς που έρχεσαι στο μοναστήρι, μου λέει τι μας έφερες εδώ, τέλος πάντων, και εμένα μου είχαν πει ότι τα διακινούν οι ασφαλίτες.
8: Α, ότι σας είπανε ότι εμπλέκεται η ελληνική αστυνομία σε όλο αυτό?
9: Και οι ασφαλίτες, μου λέγανε στην Αθήνα, γιατί πρόσφατα δεν υπήρχε περιστατικό, δεν βγήκε πρόσφατα περιστατικό.
8: Το ότι διακινούν αστυνομικοί ναρκωτικά, εννοείται.
9: Ορισμένοι ναι.
8: Ναι,
9: υπάρχουν. Γιατί τα είδω τα όταν πάνε και τα καταστρέφουνε. Βγάλανε κανένα βίντεο όταν πάνε και τα καταστρέφουνε. Τις χασοφυτίες ή τα υπόλοιπα ναρκωτικά που πιάνουνε.
8: Και πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν γίνεται και σωστός έλεγχος και στα λιμάνια, γιατί έχουν ενημερωθεί διάφοροι το ότι δεν μπορούν να ελέγξουν όλα τα κοντέινερ, δεν μπορούν να ελέγξουν και τα σύνορα. Στη Βουλγαρία ανοίξανε και τα σύνορα. Δηλαδή μια κατάσταση απερίγραπτη. Απερίγραπτη. Και τιμωρούν, να πούμε, τον άνθρωπο, τον τοξικομανή, και δεν τιμωρούν τους βαρόνους.
9: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος βαρόνος που κυβερνάει και την Ελλάδα?
8: Να μην πούμε ονόματα όμως, γιατί θα έχω πρόβλημα.
9: Τότε. Αφού δεν θέλω να έχεις πρόβλημα, το έχω πει όλες κατ' επανάληψη. Και αυτοί που με ακούνε και βλέπουνε ξέρουνε το όνομά του.
8: Είναι Έλληνας?
9: Εννοείται ότι είναι Έλληνας.
8: Ωραία. Θα τα πούμε εκτός αέρα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε χωρίς να υπάρχουν τα στοιχεία. Το ξέρετε αυτό, Πάτερ Κλεόπουλος.
9: Έλληνας και μεγάλος επιχειρηματίας. Και όταν ήμουνα στην Αθήνα και ήξερα ότι είχε ένταλμα σύλληψης, από κάτω ήταν το περιπολικό και τον εφύλαγε στην εταιρεία του.
8: Α, τον φιλούσε και η αστυνομία. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει διαπλοκή.
9: Και είχε ένταλμα σύλληψης εκείνη την περίοδο.
8: Υπάρχει διαπλοκή. Ποιοι τον σώζουν? Τον σώζουν οι πολιτικοί? Γιατί βλέπουμε ότι οι πολιτικοί με διάφορους εφοπλιστές, επιχειρηματίες, διάσημους, πλούσιους έχουν καλές σχέσεις και έτσι έχει χτιστεί μια ολιγαρχία, μια πλουτοκρατία, Πάτερ Κλεόμενη, η οποία κάνει κουμάντο.
9: Φίλε μου Γρηγόρη, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι εφοπλιστές, οι δικαστές, οι αστυνομικοί, οι πολιτικοί, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Οι στρατιωτικοί, οι λιμενικοί που δεν κάνουν ελέγχους που πρέπει να κάνουν και κοιτάνε άμα πάνε να ψαρέψεις με παραδούφεκο να σε πιάσουν και περνάνε όλα τα ναρκωτικά από τα λιμάνια. Όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Γιατροί, δικηγόροι που τους αθωώνουν, που βρίσκουν νόμους και τους αθωώνουν, όλοι είναι μέσα στον κόλπο. Να σπείρουν τον παγκόσμιο θάνατο. Και αυτό κάνουνε.
8: Και να
9: όσους καταφέρουνε, ας τους σκοτώσουνε.
8: Και να αποβλακώνουν το λαό.
9: Εμείς αντιστεκόμαστε.
8: Και να αποβλακώνουν το λαό, Πάτερ Κλεόμενη, γιατί συμφέρει το να παίρνει ναρκωτικά ο λαός, συμφέρει να παίρνει ψυχοφάρμακα, συμφέρει να είναι στον κόσμο του.
9: Η μεγαλύτερη αποβλάκωση του λαού, ξέρεις με τι γίνεται? Με το κινητό τηλέφωνο. Δοξάζω το Θεό που όταν εμείς ήμασταν μικρά παιδιά δεν είχαμε κινητό τηλέφωνο. Μέχρι τα 17 που ήμουνα δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα. Την Καλαμάτα θα πω που μεγάλος, για να είμαι πιο ακριβής. Δεν υπήρχε, δεν είχα δει κανέναν μέχρι τα 17 μου να έχει κινητό τηλέφωνο στην Καλαμάτα. Εκεί είναι η αποβλάκωση πεδιώθεν και η ακτινοβολία.
8: Και δεν είναι, δεν είναι και τόσο κοινωνικοί πλέον οι άνθρωποι. Χάσανε την ανθρώπινη επαφή, γιατί όπως λέτε, και εγώ τα πρόλαβα αυτά και θυμάμαι παίζαμε όλοι μαζί στις γειτονιές, είτε τζαμί, είτε κρυφτό, είτε κυνηγητό. Τώρα παρατηρώ τα παιδάκια και τις νέες γενιές που ούτε μιλάνε μεταξύ τους με ένα κινητό στο χέρι, να πούμε με λάθος πρότυπα, να φοράνε τα τσαντάκια, να κάνουν χρήση, να το παίζουν γκάνγκστερ. Ξέρετε τώρα πώς πάει αυτό. Είναι αυτά τα εγκεφαλικά ερεθίσματα που τους οδηγούν σε λάθος δρόμο.
9: Οι παιδοψυχίατροι, ξέρεις τι μεγάλο κακό κάνουνε? Κανείς γονέας να μην πηγαίνει σε παιδοψυχίατρους. Έχω περιστατικό, δύο κοριτσάκια 10 χρονών, επειδή η μάνα τους κάπνιζε, πήγανε στην παιδοψυχίατρο και είπε η παιδοψυχίατρο στη μητέρα, δώσουν να δοκιμάσουνε για να το συγχαθούνε, να το βγάλουν το μυαλό τους. Και συνέχισαν και το έκαναν, δεν το συγχάθηκαν. Και μετά στα 12 κάνανε και μυτιές, κοκαϊνίτσα.
8: Και φτάσανε μετά σε ένα σημείο να μην μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους, να μην υπάρχει ανατροπή σε όλο αυτό που ονομάζεται ψυχική
9: όλες
8: υγεία.
9: Όλες τα χάπια για να μην μείνουν έγκυες.
8: Για τις αμβλώσεις λέτε τώρα?
9: Για τα χάπια της επόμενης μέρας.
8: Ναι, για το χάπι της επόμενης μέρας. Ναι, και αυτά υπάρχουν. Και εδώ πέρα
9: και
8: βλέπουμε...
9: Από 10 χρόνια που θα προσπαθήσουν να κάνουν παιδί, αν θέλουν να κάνουν παιδί, δεν μπορούν να κάνουν παιδί.
8: Σωστό, αλλά για την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε?
9: Και η ακτινοβολία θα τις έχει κάνει στέρφες.
8: Σαν να πέφτει μια βόμβα μέσα στη μήτρα.
9: Στέρφα γίδα τι την κάνεις? Για πες μου, μια στέρφα γίδα τι την κάνεις? Μια στέρφα προβάτα τι την κάνεις? Την πας στο χασάπι.
8: Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Με την υπογεννητικότητα τι θα κάνουμε? Εδώ πέρα η Ελλάδα από ό,τι φαίνεται δεν γεννάει. Αυτό που λέτε, δεν κάνει παιδιά. Άρα μακροχρόνια αν το δούμε, αφανισμός.
9: Ναι, και τώρα που είναι και αυτοί που υπάρχουμε δεν έχουμε αφανιστεί ψυχικά, σωματικά? Και αυτοί που υπάρχουμε ως Έλληνες, τι είμαστε, τα καλά μας? Είναι κανείς έξω τα καλά του?
8: Σίγουρα όχι.
9: Το παράλογο το σκέφτεται. Το λογικό είναι δύσκολο να το σκεφτούν.
8: Και τι θα κάνουμε δηλαδή, είμαστε καταδικασμένοι, δεν μπορούμε δηλαδή να αγωνιστούμε. Εγώ θεωρώ ότι με ισχυρές φωνές, όπως είναι η δική μου, όπως είναι η δική σας, όπως υπάρχουν και κάποιοι ακόμα που φωνάζουν για να αφυπνίσουν κόσμο, να πούν την αλήθεια, την οποία αλήθεια την κυνηγάνε, και αυτό ήθελα να σας πω πριν. Ο Άγιος Γρηγόριος είπε ότι ο δρόμος της αλήθειας είναι δύσκολος, αλλά αξίζει να τον ακολουθήσεις και να πολεμήσεις γι' αυτόν. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα παρατήσουμε, Πάτρε Κλεωμένη.
9: Δεν τα παρατάμε. Αλλά ο Κύριος μας και Θεός μας είπε μη φοβού το μικρό πίμνιο. Δεν μπορούμε να γίνουμε πολλοί. Ποτέ οι άνθρωποι που ήταν με τον Ιησού Χριστό δεν ήταν πολλοί. Πάντοτε σε όλη την εξαρτή ιστορία ήταν λίγοι. Και έμεναν όλο και πιο λίγοι. Προσπαθούμε τώρα στις έσχατες εποχές, γιατί τώρα έχει γίνει το κακό, έχει και γίνει κατακόρυφο το κακό. Έχει κορυφωθεί σε απεριόριστο βαθμό το κακό. Τώρα προσπαθούμε όποιος ακούσει και από τη συνημερομιλία και από ομιλίες που κάνουμε κατηδίαν και εσύ και ο Πάτερ και ο καθένας που θέλει να μιλήσει για να γλιτώσει τα νέα τα παιδιά ιδίως, γιατί το γέρο δύσκολα τον αλλάζεις. Προσπαθούμε να τους βγάλουμε έξω από αυτό το σύστημα. Υπάρχουν άνθρωποι που φύγανε για τα χωριά τους.
8: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι άνθρωποι που έχουν κατανοήσει το ότι πλέον η λύση είναι στην απλότητα.
9: Το σύστημα, τι το πονάει το σύστημα?
8: Οι αφυπνισμένοι.
9: Το πονάει ότι δεν μπορεί να πιάσει και τους λίγους.
8: Αυτό.
9: Γιατί δεν αρκεί το ότι έχει πιάσει τους πολλούς. Πρέπει να τους πιάσει όλους. Διότι η Αποκάλυψη μας λέει το εξής: και ποιεί πάντας. Το αντίχριστο σύστημα ποιεί πάντας. Να επανέλθουμε και στην ταυτότητα. Να βγάλεις την καινούργια ταυτότητα. Μπορώ να ζήσω και χωρίς την παλαιά ταυτότητα. Χωρίς καθόλου ταυτότητα. Τι θα μου κάνουν? Έχεις ακούσει τι κάνουν οι δικαστές αυτούς που πάνε χωρίς ταυτότητα? Χωρίς ταυτότητα στο δικαστήριο. Μία ποινή με 2 μήνες στην αναστολή τους βάζουν και φεύγουν. Γιατί φοβούνται? Να τους κάνουν τι? Έχω το δικαίωμα να μην θέλω να ταυτοποιηθώ με οτιδήποτε. Και πόσο μάλλον μέσω των ηλεκτρονικών μέσων. Υπάρχει στον ποινικό κώδικα κάτι που να με ποινικοποιεί επειδή δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Και γι' αυτό δεν έχω και ασφάλεια στο αυτοκίνητο. Γιατί πριν από πολλά χρόνια πήγα σε ασφαλιστικές εταιρείες και καμία χωρίς αφημί δεν μου βγάζει ασφάλεια. Και το κυκλοφορώ έτσι. Και αυτό λέω σε όποιον μου σταματήσει και μου πει κάτι. Πώς θα με ποινικοποιήσετε όταν δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα? Δεν λέω ότι αρνούμε την ασφάλεια επειδή δεν θέλω να πληρώσω την ασφάλεια, αν και συμβαίνει και αυτό. Αλλά πρωτίστως γιατί δεν θέλω να ταυτοποιηθώ με ηλεκτρονικά μέσα. Δεν θέλω να αριθμοποιηθώ. Δεν θέλω να πάρω σφράγισμα. Δεν θέλω να πάρω χάραγμα. Θέλω να ζήσω ελεύθερος. Δεν θέλω να γίνω δούλος κοσμοκρατορίας του διαβόλου. Δεν θέλω να κάνω ό,τι αυτοί μου επιβάλλουνε. Με εκφοβίζουνε. Με επιθαναγκάζουνε. Με εκβιάζουνε να κάνω. Θα ζήσω ελεύθερος. Κόντρα σε όλους αυτούς.
8: Κόντρα στο σύστημα για την ελευθερία, και η αλήθεια
9: κόντρα
8: είναι.
9: Κόντρα στο σύστημα, έχει την εκπομπή.
8: Κόντρα στο σύστημα.
9: Κόντρα στο σύστημα. Αυτοί είμαστε εμείς. Έπεσε στον κατάλληλο άνθρωπο.
8: Ναι, αλλά οι λίγοι, πρέπει να το πούμε αυτό στον κόσμο, οι λίγοι πάντα κάνανε τις μεγαλύτερες επαναστάσεις.
9: Ναι, και οι λίγοι έχουν και τη χάρη του ουρανού. Και μη φοβούνται. Εμένα με τόσα που έχω κάνει με τη χάρη του Θεού, γιατί με τη χάρη του Θεού έκανα, όχι με τη δικιά μου ικανότητα. Δεν μπήκε ποτέ φόβος στην καρδιά. Πήγα και τα έκανα. Δεν φοβήθηκα ούτε βαρώνους κουκαΐνης που κυβερνάει την Ελλάδα, γιατί και σε αυτούς έκανα, και σε αυτόν που κυβερνάει την Ελλάδα έκανα, και δεν φοβήθηκα και κανέναν. Μέχρι και πάνω στο καπό το περιπολικού έχω ανέβει. Και τη σκεπή τους βάραγα με ένα σταυρό του περιπολικού. Να φοβηθώ ποιον? Ποιον? Αυτοί θα φοβούνται εμένα. Γιατί ορίσουμε με τον νικητή, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Που είναι η αλήθεια, η ζωή και το φως. Αυτή είναι το ψέμα, το σκοτάδι και ο θάνατος. Αυτοί θα φοβούνται εμάς. Άρα... Αυτοί οι πολλοί θα φοβούνται εμάς τους λίγους. Όπως επί Τουρκοκρατίας. Οι πολλοί Τούρκοι φοβόντουσαν τους πολλούς Έλληνες ήρωες, πατριώτες, αγωνιστές και ελευθερωτές.
8: οι οποίοι είδαμε όλοι τι κατάφεραν. Θέλω όμως να πω κάτι. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή στον κόσμο για εμένα κυβερνάει το χρήμα. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το χρήμα αντίχριστο?
9: Ποιοι το έχουν το χρήμα? Το έχουν οι Εβραίοι μαζέψει το χρήμα? Οι τραπεζίτες?
8: Και οι Άραβες και οι Αμερικανοί έχουν πολύ χρήμα.
9: Ναι. Πού ανήκουν όλοι αυτοί? Ποιος είναι ο πατέρας? Ποιες εντολές παίρνουνε? Από πού τις παίρνουνε? Από πίσω είναι οι δαίμονες του Σατανά. Το χρήμα δεν θα πάει ποτέ. Δεν θα έρθει ποτέ σε έναν πραγματικό, ορθόδοξο, αγνό άνθρωπο. Γιατί το κυβερνάει, το διοικεί ο Σατανάς. Δεν μπορεί να το δώσει σε σένα για να τον επολεμήσεις. Αλλά εμείς τον επολεμάμε χωρίς το χρήμα. Γιατί δεν χρειαζόμαστε το χρήμα, τα πολύχρωμα αυτά χαρτάκια, για να τον επολεμήσουμε. Γιατί έχουμε άλλους τρόπους που τον επολεμάμε και τον επονάμε.
8: Πάτερ Κλεωμένη, διότι έχουμε μπροστά μας 3 λεπτά, θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα στις νέες γενιές, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν συντονιστεί και μας ακούνε. Τι έχετε να τους πείτε?
9: Έχω να τους πω, αλλά δεν θα το κάνουν. Ξέρεις σε πόσα νέα παιδιά έχω μην πετάξει τα κινητά τηλέφωνα? 2, 3, 4, 5 παιδιά να το έχουν κάνει. 20 χρόνια ιερέα. Από το 2006. Και τιμή μου σε όσους αμφισβητούν την ιεροσύνη. Ας πάνε στις δικαστικές αρχές και στην αστυνομία να δούνε τα έγγραφα της αποστολικής μου διαδοχής και της χειροτονίας μου. Γιατί διώχτηκα για πολλά, δεν με διώξανε ποτέ, ποτέ για αντιπίεση αρχής.
8: Αυτό το λέτε γιατί κάποιοι αμφιβάλλουν.
9: Αν πετάξουν το κινητό τηλέφωνο θα ξεκινήσει η ελευθερία τους. Και μετά θα κάνουν και τα υπόλοιπα που είπαμε. Μπορούνε να το πετάξουν το κινητό τηλέφωνο?
8: Πλέον νομίζω ότι έχουν σοβαρή εξάρτηση.
9: Τα ναρκωτικά μπορεί να τα κόψουν. Το κινητό τηλέφωνο είναι πιο δύσκολο να το πετάξουν.
8: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό, και κάπως έτσι αλλοιώνεται γενικά η ανθρωπότητα και είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο πλέον βλέπουμε ότι η τεχνολογία γίνεται κομμάτι του σώματός μας.
9: Ας ξεκινήσουν να νηστεύουν. Να μην τρώνε κρέατα, έχουν όλα τοξίνες, είναι όλα μολυσμένα. Δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Στην αγορά δεν υπάρχει καθαρό κρέας. Είναι όλα εμβολιασμένα τα ζώα. Ανεμβολία στα ζώα και καθαρά ζώα έχει κάποιος που είναι στο βουνό και δεν τα τυπάρει και δεν τα εμβολιάζει. Και λέει όσα ζήσουν και όσα ψωπήσουν. Να ξεκινήσουν προσευχή, κομποσκήνη, το Πάτερ ημών, τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ας ξεκινήσουν νηστεία και προσευχή να καθαρίζει λίγο η καρδιά τους, το μυαλό τους, τη ψυχή τους. Και να ζητήσουν από τον Κύριο να τους οδηγήσει στο φως, στη ζωή και στην αλήθεια. Τα αδύνατα παρανθρώπους, γιατί λέμε ότι είναι αδύνατο να διώξει κάποιος το κινητό. Τα αδύνατα, λέει η Γραφή, ο Λόγος του Θεού παρανθρώπους, δυνατά παρά το Θεό. Δύναται ο Θεός να σου δώσει τη δύναμη και να πολεμήσει ένα ολόκληρο σύστημα και να τον νικήσεις και να φύγεις και από το σύστημα. Δύναται ο Θεός. Και κινητό να πετάξεις και αφημί να αρνηθείς. Και τα πάντα να έρθεις, και το ΆΜΚΑ και τα πάντα, και τις κάρτες και τα πάντα.
8: Πάτερ Κλεωμένη, η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Καλό αγώνα να έχετε, είμαστε δίπλα σας και ό,τι χρειαστείτε ξαναβγαίνουμε στον αέρα να ενημερώσουμε τον κόσμο.
9: Όποτε θέλεις, Γρηγόρη, του Κυρίου την ευχή και της Παναγίας τη χάρη να έχεις πάντοτε εσύ και όσοι μας άκουσαν.
8: Υγεία και ευλογία να έχεις, Πάτερ Κλεωμένη. Καλό μεσημέρι.
9: Χαίρετε.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός είχε σημάνει πριν από λίγη ώρα στις

0: προθεσμία απολογίας για την Τρίτη. Η εισαγγελική αρχή άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αναφορικά με το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορας. Στα εργαστήρια της αντιτρομοκρατικής, οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται εξονυχιστικά όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές των κατηγορουμένων για τη χαρτογράφηση των δρομολογίων και των επαφών τους πριν και μετά τις εκρήξεις. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου κατηγορουμένου, το οποίο ο ίδιος επιχείρησε ανεπιτυχώς να εξαφανίσει πετώντας το από το παράθυρο κατά την αστυνομική επιχείρηση σύλληψής του. Χιλιάδες πιστοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό σειραίουν σήμερα με απέραντη ευλάβεια στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη Σουρωτή για τη συμπλήρωση 32 χρόνων από την εκδημία του Αγίου Παϊσίου. Από το πρωί του Σαββάτου, παραμονή της εορτής, έχουν σχηματιστεί ουρές εκατοντάδων μέτρων. Οι ουρές αναμονή στο διήμερο προσκύνημα ξεπερνούν ακόμη και τις 2 ώρες, ενώ δεκάδες εθελοντές επιστρατεύτηκαν για την ομαλή καθοδήγηση του τεράστιου πλήθους. Ένας 59χρονος εργαζόμενος, εγκαυματίας στο 90% του σώματός του, υπέκυψε σήμερα στα βαρύτατα εγκαύματά του στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όσο δύο ακόμα συναδελφοί του νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά από την πρόσφατη σφοδρή έκρηξη εργοστασίου στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου προπανιού, από όπου είχε ξεκινήσει η καταστροφή εξαιτίας διενέργειας επικίνδυνων θερμών εργασιών ηλεκτροκόλλησης πλησίων φιαλών προπανίου. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο 42χρονων προσώπων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή για την πολύ νεκρή τραγωδία της Μαρφίν του 2010. Οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις με εκδηλικά χυποψία και κρατούν στάση αυστηρής αναμονής. Η επιζήσασα Μαρία Καραγιάννη εξέφρασε δημόσια έντονες αμφιβολίες για την ταυτότητα των συλληφθέντων, ελλείψη προφανών ισχυρών στοιχείων ενοχής. Η πλευρά των θυμάτων περιμένει τώρα την επίσημη μελέτη της δικογραφίας πριν από οποιαδήποτε ελπίδα για τη τελική ηθική και ποινική δικαίωση της υπόθεσης. Δεν έχει τέλος η αυθαιρεσία των λαθροδιακινητών στη Βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σκηνές άγριες καταδίωξης εκτελήχθηκαν στον Δεντροπόταμο Θεσσαλονίκης, όπου αστυνομικοί της άμεσης δράσης συνέλαβαν 22χρονο αλλοδαπό διακινητή μετά από επικίνδυνη απόπειρα εμβολισμού περιπολικού της ελληνικής αστυνομίας. Ο θρασίτατος μεταφορέας χρησιμοποιούσε όχημα ενοικίασης από όμορο κράτος, ενώ αποβίβασε άρον-άρον 6 λαθρομετανάστες στη λαχαναγορά της περιοχής κατά τη διάρκεια της απεγνωσμένης φυγής του. Και τώρα ο καιρός. Δυνατή και ο καιρός θα παραμείνει έθριος και ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία κυρίως στην πρωτεύουσα θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στην γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
4: Χάσε τόσα γεγονότα. Συγκλονιστικά.
3: Φοβερό, ναι.
4: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και τους ακούς και λες... έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
5: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρμα μετριέται και με το αίμα.
6: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
7: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
8: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι. Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
9: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
1: Καλά κύριε Κάλλη, εσείς παρατηρώ εδώ πέρα τις εξελίξεις και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
2: Ούτε συζήτηση, όλη η Ελλάδα, τουλάχιστον όσοι σκέφτονται, είναι με το στόμα ανοιχτό με αυτό που βλέπουμε.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε κύριε Κάλλη από τον Εύρο και θα πάμε μετά στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν, διότι βλέπω εδώ πέρα και διαβάζω το ότι δεν μας επιτρέπουν, λέει, να βάλουμε ελληνική σημαία στο Τριεθνές και ότι έχουν αναρτήσει, λέει, εκεί πέρα μία βουλγάρικη, μία τουρκική και μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ναι. Ποιος δεν μας το επιτρέπει? Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τοποθετηθεί για αυτό το θέμα, από όσο ξέρω, τουλάχιστον ανοιχτά, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλα τριεθνή, όπως είναι ας πούμε Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία ή Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία κτλ, οι σημαίες είναι μια χαρά στη θέση τους. Εδώ γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία και ποιον ενοχλεί η ελληνική σημαία? Η επιχειρηματολογία που ακούγεται είναι ότι δεν πρέπει να προκαλούνται, λέει, τα μίση και τα πάθη μεταξύ λαών που ήσαν σε προηγούμενες συμπεριφορές και ενέργειες και τα λοιπά. Χρησιμοποιούν το πρόσχημα της Κύπρου που ήταν η τουρκική σημαία κοντά στη πράσινη γραμμή και είχαμε το θέμα με τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολομών Σολομού, για να μην γίνει κάτι τέτοιο, λέει, πάλι και έχουμε θέματα. Από την πρόκληση εξάρσεων αφαιρέσανε την ελληνική σημαία. Γιατί δεν αφαιρέσανε και την βουλγάρικη? Γιατί δεν αφαιρέσανε και την τουρκική? Μόνο η ελληνική σημαία φταίει.
1: Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος που ακούει. Λοιπόν, γι' αυτό το τριεθνές που μιλάμε, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται στο νομό Εύρου, κοντά στα χωριά Δίκαια.
2: Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί στον υπόλοιπο Εύρο νοτιότερα, ας πούμε στην Αλεξανδρούπολη, ξέρω εγώ, ας πούμε, ή στο εσωτερικό της Ερεστιάδας, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, απλά ένα λεπτό, κύριε Κάλλη, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Λοιπόν, ακούστε με λίγο στους ακροατές, απευθύνομαι, είμαι σίγουρος ότι εσείς γνωρίζετε. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Στα χωριά Δίκαια και Μαράσια, εκεί πέρα. Υπάρχει ένα σημείο σε μια μικρή νησίδα, φίλοι μου, που ακούτε, στον ποταμό Εύρο, που σηματοδοτείται από μια έτσι τσιμεντένια τριγωνική πυραμίδα ύψους περίπου ένα μέτρο. Η οποία έχει ζωγραφισμένη σε κάθε έδρα της την αντίστοιχη σημαία. Και έχει εκεί τρεις σημαίες. Τη βουλγάρικη, την ελληνική και την τουρκική. Και τώρα δεν θέλουν την ελληνική. Και ρωτάω εγώ εσάς, κύριε Κάλλη, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στη Θράκη, μαζί με το τουρκικό προξενείο, το κόμμα Κίεφ, όλα αυτά που λένε ότι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη, πάρα πολλοί Τούρκοι αγοράζουν καταστήματα, ακίνητα και όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό, θεωρείτε ότι έχει πέσει ο Εύρος?
2: Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα, κύριε Σερέτη. Έχει πέσει ο Εύρος? Να μας πούνε οι κυβερνώντες. Δεν ρωτάει κανένας από τα μεγάλα, από τους μεγάλους δημοσιογράφους. Τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί τι γίνεται? Γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία μόνο? Δηλαδή μόνο η ελληνική σημαία προκαλεί? Γιατί δεν δίνει εντολή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να, ξέρω εγώ, να δημιουργήσει ένα διπλωματικό θέμα να αφαιρεθεί και η τουρκική, να αφαιρεθεί και η βουλγάρικη?
1: Έτσι.
2: Και να μπει το τριγωνάκι αυτό, τέλος πάντων η πυραμίδα αυτή, να γίνει κίτρινη, ξέρω εγώ. Να γίνει πράσινη, φωσφορούχα, δεν ξέρω τι θέλει. Να αφαιρεθούν όλες οι σημαίες. Γιατί ενοχλεί μόνο η ελληνική?
1: Γιατί όλοι πολεμάνε τον ελληνισμό.
2: Αυτό συμφωνούμε. Τουλάχιστον οι εχέφρονες συμφωνούμε σε αυτό το θέμα.
1: Έτσι είναι.
2: Και το βλέπουμε δηλαδή καθημερινά αυτό το πράγμα και γίνεται. Γιατί εδώ υποτίθεται ότι φτιάξανε το φράχτη και σταμάτησαν οι ροές και τα λοιπά και τα λοιπά από τον Εύρο που είχαμε τα προβλήματα και τα λοιπά, αλλά τελικά οι ροές σταμάτησαν εκεί αλλά αυξήθηκαν από τον Νότο, που σημαίνει ότι δεν σταμάτησε ο φράχτης στις ροές, απλά σταμάτησε η Τουρκία να στέλνει κόσμο, γιατί η Τουρκία δεν αντέχει άλλους μετανάστες.
1: Ναι. Στην ουσία εγώ θεωρώ ότι ένας υβριδικός πόλεμος. Ένας υβριδικός πόλεμος είναι αυτός, κύριε.
2: Βεβαίως, και να σας πω και κάτι άλλο. Στην πολιτική φιλοσοφία λέμε καλά κάνουν εκείνοι που κάνουν τον υβριδικό πόλεμο. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους, έχουν ένα σταθερό και διαρκές πεδίο διεκδικήσεων κατά της Ελλάδας, η πολιτική τους είναι σταθερή, φωνάζει λίγο η αντιπολίτευσή τους και είτε λιγότερο είτε περισσότερο κατά περίπτωση, αλλά το βλέπουμε ότι αυτό είναι σταθερό το πεδίο των διεκδικήσεων. Είμαστε σε μια κατάσταση, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Όλο να κατευνάσουμε τα πνεύματα, όλο σε μια πολιτική ηρεμίας και ήρεμων νερών και τρίχες κατσαρές. Και δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Αυτό το πράγμα, κύριε Σερέτη, θέλω να πω, επηρεάζει πάρα πολύ και το φρόνημα του ελληνικού λαού. Και το βλέπουμε από το 2015 και μετά πώς συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Η πολιτική που ξεκίνησε ο Τσίπρας των ανοιχτών συνόρων, της θάλασσας που δεν έχει σύνορα κτλ. Κτλ. Τη συνεχίζει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Καθόλου δεν έχει αλλάξει. Και αυτή η προσπάθεια να πλαιμίσει τον ατιβισμό και όλο αυτό το παραμύθι που ακούμε 7 χρόνια επηρεάζει δραματικά το φρόνημα, και το φρόνημα με τη σειρά του επηρεάζει και το δημογραφικό. Δεν υπάρχει πλέον κίνητρο για να υπάρχει ο ελληνισμός. Από τους λόγους επίδρασης του δημογραφικού είναι και το φρόνημα. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
1: Το κρατάω, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω να σας πω όμως κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τόσο καιρό υπάρχει αυτό το casus belli, που καλός ή κακός, για να το πούμε και στα ελληνικά, μας απειλούν οι Τούρκοι ότι άμα κάνουμε μια επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα έχουμε πόλεμο, ή ότι άμα βγάλουμε μια ανακοίνωση κατά της Τουρκίας θα έρθουν βράδυ και θα μας πιάσουν στον ύπνο, και κάτι τέτοιες δηλώσεις απειλητικές είναι ξεκάθαρο πλέον. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν έχει καταγγείλει αυτές τις απειλητικές δηλώσεις από την ελληνική κυβέρνηση. Και έρχεται τώρα ο Ερντογάν και τι λέει για την Ελλάδα. Εμείς, λέει, σαν Τουρκία δεν ρωτήσαμε ποτέ το Μητσοτάκη γιατί αγοράζει όπλα. Και δεν βγαίνει, κύριε Κάλλιο Μητσοτάκης, να το απαντήσει ότι εμείς όμως δεν απειλήσαμε ποτέ την Τουρκία. Η Τουρκία μας απειλεί. Δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει.
2: Ούτε κατακτήσαμε εμείς κομμάτι της Τουρκίας.
1: Σωστό.
2: Εκείνοι μπήκανε στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε ακλόνητα επιχειρήματα να κάνουμε.
1: Και
2: να
1: στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, κύριε καθηγητά. Και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο.
2: Ναι, λέω για τα πρόσφατα, λέω για το 1974, έτσι. Δεν θέλω να πάω πιο πίσω. Εδώ όμως δεν υπάρχει αυτό το πεδίο που λέτε, και καλά κάνετε και το παρατηρείτε, και δεν υπάρχει και βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη και τώρα που ο Μητσοτάκης μίλησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ χθες για το που έκανε αυτές τις αιώνιες διαπιστώσεις ότι μας απειλεί η Τουρκία, δηλαδή σαν κακομαθημένο παιδί μπροστά στους άλλους μας απειλεί η Τουρκία και τα λοιπά, και να μην πάρουν τα F-35, που το είπε με πολύ αμυδρό τρόπο και επιφανειακό, έτσι. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν, γράφουν σήμερα οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, θεώρησαν ότι είναι υπερβολική η Ελλάδα. Δηλαδή άλλη μία περίπτωση που δεν μας στηρίζει η Ευρώπη. Η μόνη περίπτωση που στηριχθήκαμε τώρα χθες, ας πούμε, στη Σύνοδο ήταν από το Ισραήλ. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας στήριξε σε αυτή την τοποθέτηση του Μητσοτάκη, η οποία περιορίζεται σε επίπεδο διαπιστώσεων. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο, που θα μπορούσε να θέσει βέτο. Είχαμε το δικαίωμα να θέσουμε βέτο.
1: Θεωρείτε τίποτα. Λοιπόν το ότι δεν μας παίρνουν στα σοβαρά, έτσι όπως το εξηγείτε, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ξαναλέω. Άρα δεν έχουν χρησιμοποιήσει σωστά τη διπλωματία και η εξωτερική καθόλου πολιτική της κυβέρνησης έχει αποτύχει παταγωδώς.
2: Καθόλου. Πήγε κοντά εκείνο στη Σύνοδο, πήγε κοντά αυτό το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι. Πέστε μου, κύριε Σερέτη, πήγε το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι. Πήγε ο ντόκος να πει τι. Δηλαδή στο Θεό που πιστεύει ο καθένας, έτσι. Πήγε ο ντόκος, τον οποίο τον ξεφτυλίσανε η Ρωσία και ξεφτυλίστηκε η Ελλάδα παγκοσμίως, πήγε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ να πει τι. Τίποτα. Τίποτα. Είναι αδύνατον αυτό. Τι θέλει το τσίρκο του Ελιαμέπ, τι θέλει μαζί με τον Γεραπετρίτη να πάει, τι δουλειά έχει να πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ειδικά μετά από αυτό που έγινε με τις φάρσεις που τον κάνουν και τα έχει ξεράσει.
2: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί ο άνθρωπος αυτός.
1: Βέβαια.
2: Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί. Είναι αδιανόητο να συνεχίζει να ξεφτυλίζει έτσι τη χώρα. Τον πήρε κοντά να τον κάνει τι, ο Μητσοτάκης. Πέστε μου.
1: Μα αυτούς δηλαδή θα πάνε να προστατεύσουν την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον.
2: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Είμαστε χαμένοι από χέρι σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση θα πει οι Νούσες είναι μακρά, η Ρόδος είναι μακρά, η Χίος είναι μακρά, η Σάμος είναι μακρά. Το έχουμε δει το έργο. Αν προκύψει κάτι, αυτή η κυβέρνηση θα τρέχει με διπλωματικούς όρους χαλαρούς και τα λοιπά να λύσει το πρόβλημα στα διεθνή χώρα. Τρίχες κατσαρές. Εδώ πρέπει τα 12 μίλια να κατατεθεί η πρόταση, εκεί που πρέπει να κατατεθεί, και να γίνει η επέκταση. Και αν θέλει η Τουρκία, ας κάνει την πρώτη κίνηση. Αν έχει κότσια η Τουρκία, ας την κάνει. Εγώ νομίζω δεν τολμάει, δεν θα τολμήσει να κάνει τέτοια κίνηση. Γιατί τότε θα βρεθεί εκτεθειμένη και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, ναι, εναντίον της Ελλάδας. Και αναγκαστικά θα πάρουν θέση λόγω του διεθνούς δικαίου που υποτίθεται όλοι το υπερασπίζονται.
1: Τώρα που μιλάτε για το διεθνές δίκαιο, γιατί ξεκινήσαμε από τον Εύρο και θέλω να σας πω κάτι. Πάρα πολλές φορές παρακολουθώ πολιτικούς οι οποίοι για μένα δεν είναι καν πολιτικοί, γιατί ο πολιτικός πλέον, ξέρετε, χρησιμοποιείται σαν κάτι κακό, ενώ στην πραγματικότητα αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, είναι απλά επαγγελματίες ψεύτες. Αλλά ακούστε με, δηλώνουν πράγματα τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Για παράδειγμα, θα σας βάλω να ακούσετε τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος είχε δηλώσει, ένα λεπτάκι κύριε Κάλλη, είχε δηλώσει, ήρθα λέει στον Εύρο και είμαι εκτός Ελλάδας. Ένα λεπτάκι.
3: Πάντως να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά.
4: Ναι.
3: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
5: Τι.
3: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
5: Τι.
1: Δηλαδή με τέτοιες δηλώσεις πάμε εμείς τώρα στο διεθνές δίκαιο και λέμε ότι για ποιο λόγο να μην υπάρχει σημεία. Και έρχεται ο Τούρκος και λέει: ορίστε, ο δικό σας. Ο Τσιάρας έχει πει ότι είναι εκτός Ελλάδος. Όπως ο Τσίπρας είχε πει ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Όπως πολλές φορές βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης είχε πει στην Άγκυρα να τιμήσουμε τον Κεμάλ και κάτι άλλα τέτοια τρελά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτογκόλ παντού.
2: Αυτογκόλ. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει, σας ξαναλέω, την ίδια πολιτική με τον Τσίπρα. Ακριβώς την ίδια πολιτική και στο οικονομικό κομμάτι και στο μεταναστευτικό κομμάτι και παντού το ίδιο.
1: Για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι το ΝΑΤΟ, αυτό έδειξε τουλάχιστον, και ο Τραμπ διαλέγει τον Ερντογάν, διαλέγει την Τουρκία και όχι την Ελλάδα?
2: Το ΝΑΤΟ διαλέγει την Τουρκία γιατί στο πρόγραμμα που υπάρχει θέλουν επέκταση της Δύσης στην Κεντροασία. Η Τουρκία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό κομμάτι. Ο γεωγραφικός της χώρος είναι απαραίτητος για να γίνει μια μεγάλη βάση, για να έχουν πρόσβαση για διείσδυση της Δύσης στην Κεντροασία. Τη χρειάζονται την Τουρκία. Τη χρειάζονται στα πλαίσια που η Τουρκία είναι ελεγχόμενη, βέβαια, έτσι. Τώρα, όσο η Τουρκία σηκώνει κεφάλι και εκμεταλλεύεται αυτή την ανάγκη της Δύσης να επεκταθεί ανατολικότερα, τόσο δυσχεραίνει και τη θέση της. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν τον σημαντικό σύμμαχο που είναι το Ισραήλ, γιατί βλέπουμε η Τουρκία προσπαθεί να επεκταθεί όχι μόνο εναντίον της Ελλάδας αλλά και στον Νότο. Το βλέπουμε τι κάνει και πόσα χρόνια επί δεκαετίες, ας πούμε την εποχή του Άσαντ, προσπαθούσε να διαλύσει τη Συρία και να επεκταθεί νοτιότερα κτλ. Αυτό το πράγμα ενοχλεί πλέον σοβαρά το Ισραήλ. Μπορεί μεν η Δύση να τη χρειάζεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες να τη χρειάζεται για να επεκταθεί, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο όσον αφορά τη στάση της. Γι' αυτό και θα δούμε εάν θα περάσει η πρόταση Τραμπ για τα F-35 που του έταξε. Του έταξε του Ερντογάν τώρα τα F-35, ναι, ότι είναι στο πρόγραμμα να τα πάρει και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω εάν θα εγκριθεί.
1: Δεν είναι επικίνδυνο, κύριε καθηγητά, να πάρει τα F-35?
2: Είναι μόνο 6 κομμάτια. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι αυτά τα πράγματα, αυτά δηλαδή τα αεροπλάνα, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Αμερικανών αν θα πετάξουν και πότε θα πετάξουν. Είναι κλειδωμένα δηλαδή από τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουν οι ΗΠΑ και βέβαια το Ισραήλ από πίσω να χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Βέβαια καλό είναι να μην τα πάρει. Ναι. Δεν το συζητάμε έτσι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ και νομίζω ότι η επιρροή του Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι υπέρ της Ελλάδος. Το αρνητικό όμως, επιμένω, είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένω σε αυτό το πράγμα. Γιατί έδειξε μια καθολική αδυναμία σε όλη τη διαδικασία της Συνόδου. Καταρχήν έδειξε την καθολική της αδυναμία να είναι εξοπλιστικά αυτόνομη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Που σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει και εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε μια Ευρώπη άβουλη, αδύναμη, ελεγχόμενη και εξαρτημένη. Ενεργειακά καταστραμμένη, τεχνολογικά καταστραμμένη. Έτσι, και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ένα άλλο που θέλω να πω, γιατί οι Αμερικανοί, εμείς μπορούμε να τους λέμε Αμερικανάκια, αλλά δεν είναι καθόλου Αμερικανάκια, ειδικά στην εξωτερική της πολιτική, και έχει αξία να το δούμε, είναι ότι ο Τραμπ όταν χαιρέτησε τους ηγέτες που συμμετείχανε, το Μητσοτάκη τον προσπέρασε.
1: Βέβαια.
2: Και αυτό ήταν ένα ηχηρό χαστούκι για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ένα σημαντικό που θέλω να πω που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και συνδέεται με το προηγούμενο που είπαμε, είναι ότι η Γκίλφοϊλ κάλεσε το Σαμαρά και το Τζίπρα στην πρεσβεία, αλλά το Μητσοτάκη δεν τον κάλεσε και στείλανε τον Κυρανάκη. Που σημαίνει, ξέρουν πολύ καλά, αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο γεγονότα, ξέρουν πολύ καλά οι Αμερικανοί ποιος πολεμάει τον τραμπισμό.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ το ότι η Αμερικανική πρεσβεία κοιτάει ό,τι τη συμφέρει και κάνει κουμάντο γενικά στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
2: Και πολύ καλά κάνει όλες οι πρεσβείες, αυτό κάνουν. Και οι δικές μας πρεσβείες στο εξωτερικό αυτό προσπαθούν να κάνουν όπου μπορούν και όπου δεν μπορούν.
1: Καλύτερα να είμαστε αυτόνομοι, αλλιώς να πηγαίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες να ψηφίζει πρεσβείες, κύριε Κάλλη.
2: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα εδώ, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και σίγουρα αλλά αυτά τα στελέχη που έχει κυβέρνηση
2: εδώ
1: δεν
2: βλέπουμε, εδώ βλέπουμε μια παιδαριώδη αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία είναι συνέχεια της ακριβώς της ίδιας παιδαριώδους διπλωματίας του Τσίπρα, ο οποίος απέτυχε παντού. Έτσι, δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα εθνικά θέματα. Δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα εθνικά θέματα. Οι ήττες που είχε πάει ο Τσίπρας ήταν διαρκείς. Οι ήττες που τρώει ο Μητσοτάκης είναι διαρκείς. Ο εξευτελισμός που τρώγαμε επί Τσίπρα τον τρώμε και επί Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση όμως. Βλέπω ότι το Ιράν απειλεί και λέει ότι όσοι βοηθήσαν το Ισραήλ, όσοι είναι σύμμαχοι, θα τους βομβαρδίσουμε. Στην Τουρκία όμως δεν θέλει να ρίξει βόμβες, κύριε καθηγητά, και αναρωτιέμαι, η Τουρκία δεν είναι σύμμαχος του Ισραήλ από τη στιγμή που συνεργάζεται με Αμερική και ΝΑΤΟ?
2: Η Τουρκία είναι σύμμαχος του Ισραήλ, αλλά είναι ταυτόχρονα και εχθρός, γιατί η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που είχε πει ότι θα πάρουμε την Ιερουσαλήμ πίσω. Δηλαδή είναι σύμμαχος σε ένα ενεργειακό πεδίο όσο εξυπηρετεί την Τουρκία και όσο εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο το Ισραήλ μέχρι να αρχίσει η απέμαξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών των χωρών του κόλπου. Έτσι, γιατί οι χώρες που καταστράφηκαν όπως το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κατάρ και τα λοιπά εκεί πέρα θα έχουν μια ανάγκη ανασυγκρότησης και αυτή η ανάγκη θα περάσει αναγκαστικά από το Ισραήλ. Μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό, το Ισραήλ θα χρησιμοποιεί την Τουρκία. Όσο όμως η Τουρκία επιμένει ότι θα θέλει να γίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να πάρει ξανά στα χέρια της την Ιερουσαλήμ, αυτό είναι όχι κόκκινο πανί για τους Εβραίους, είναι κάτι παραπάνω. Έτσι, για τους Ισραηλινούς, είναι κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, έτσι, γιατί δεν έχει και πολλούς συμμάχους το Ισραήλ στην περιοχή. Έτσι να τα
1: ναι, αλλά είναι και επικίνδυνο αυτό. Και κύριε καθηγητά, θέλω να το ρωτήσω και αυτό, γιατί μιλούσαμε για υβριδικό πόλεμο. Τώρα εγώ θα σας πω για τον οικονομικό πόλεμο. Διότι βλέπω ότι οι Ισραηλινοί μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να δηλώνουν ότι είναι σύμμαχοί μας, ίσως γιατί έχουμε, ας πούμε, κοινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπω ότι αγοράζουν πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και σε σχέση και με αυτό, ανοίγω μια παρένθεση τώρα, που είχε γίνει στην Αλβανία. Ίσως να είναι λίγο επικίνδυνο όλο αυτό, γιατί μπορεί να χάσουμε την εξουσία στην ίδια μας τη χώρα, καθώς όπως γνωρίζετε ο συγκεκριμένος λαός κατέχει πάρα πολλές ισχυρές εταιρείες, είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά, κατέχει τράπεζες και δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο, έτσι όπως είναι η κατάσταση πλέον στην Ελλάδα, θα μπορέσει να επιβιώσει η χώρα μας και αν θα μπορέσει να προστατεύσει όλο αυτό που μας ανήκει από κάποιους ισχυρά, από κάποιους οικονομικά ισχυρούς.
2: Κύριε Σερέτη, θα σας ξαναπώ πάλι ότι η Ελλάδα παράγει το 4% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Το ποσοστό, το παραγόμενο αυτό, είναι εξωφρενικά υψηλό σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι απαραίτητη ως ύπαρξη για την παγκόσμια κοινότητα. Συνεχίζουμε και παράγουμε επιστήμονες οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιστήμες σε όλο τον κόσμο. Κακώς δεν χρησιμοποιείται αφενός αυτό το επιστημονικό δυναμικό για να ανασυντάξει την εθνική οικονομία, καλώς από την άλλη μεριά χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, γιατί δείχνει ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι διαχρονικός και ζωντανός εσαΐ, που σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε γκάνα για να κινδυνεύουμε να μας καπελώσουν οι Ισραηλινοί. Έτσι δεν είμαστε, και δεν έχω τίποτα με την γκάνα, δεν είμαστε κάποια χώρα η οποία έχει ένα μηδενικό πολιτιστικό προηγούμενο. Είμαστε μια χώρα η οποία διατηρεί τον πολιτισμό της αλόβητο χιλιάδες χρόνια, τον μεταβάλλει πάνω στην ίδια βάση και τον προωθεί και τον διαιωνίζει.
1: Πώς τον προωθεί και τον διαιωνίζει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς τον προωθεί? Εγώ βλέπω τώρα εδώ πέρα να έχουμε χάσει τη Μακεδονία, να λένε οι Σκοπιανοί ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σλάβος. Βλέπω ότι οι Αλβανοί κατεβαίνουν και λένε ότι τους ανήκουν τα περισσότερα. Βλέπω παράλληλα κανένας να μην ασχολείται με τους αρχαιολογικούς. Τους αρχαιολογικούς χώρους τους έχουν κάνει ιδιωτικούς. Δηλαδή θεωρώ, δεν θέλω να πάω κόντρα σε αυτά που λέτε, αλλά θεωρώ σαν Γρηγόρης ότι όχι απλά δεν προωθούμε τον πολιτισμό μας, όχι απλά ξεπουλάνε τα πάντα, μακροχρόνια θα αλλοιωθεί η ιστορία, θα διαστρεβλώσουν την αλήθεια.
2: Εγώ επιμένω ότι δεν κινδυνεύουμε σε επίπεδο πολιτισμού. Δεν κινδυνεύουμε και όλες αυτές οι προσπάθειες, μα και των Σκοπιανών, δεν θέλω να τους λέω Μακεδόνες, εγώ είμαι και λίγο, είμαι από παππού Μακεδονομάχο και δεν θέλω να τα συζητάω.
1: Το ίδιο και εγώ,
2: και όλα αυτά και οι Αλβανοί που λένε διάφορες χαζομπάρες εκεί και τέτοια, αυτά στο τέλος γίνονται ανέκδοτα, έτσι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ίσα ίσα που αυτοί εκτίθονται, γιατί πέφτουν στο κενό της δικής τους μηδενικής ιστορίας και του δικού τους μηδενικού ιστορικού πολιτιστικού προηγούμενου. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ πάντως επιμένω ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση, ο μόνος σοβαρός σύμμαχός μας είναι το Ισραήλ. Το ότι αγοράζει εδώ και κάνει επενδύσεις και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι εμείς θα εξεβραϊστούμε. Η ιστορία έχει δείξει ότι περισσότερο κινδυνεύουν να εξελινιστούν οι Εβραίοι και οι Εβραίοι που είναι στην Ελλάδα, παρά εμείς να χάσουμε.
1: Από πού προκύπτει αυτό, κύριε καθηγητά? Δηλαδή εδώ έχω μια ένσταση. Έχω μια ένσταση, εδώ θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό, γιατί έχω διαφορετική άποψη. Από πού και ως πού το ισχυρίζεστε αυτό? Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω το ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Άμα δηλαδή καταβάλουμε κάτω και δούμε το τι κάνουν οι Έλληνες με τον πολιτισμό τους και με τη χώρα τους, και το τι κάνουν οι Εβραίοι με το Ισραήλ και το τι προσπαθούν να κάνουν, τέλος πάντων, θεωρώ το ότι ήδη χτίζονται περιοχές με δικά τους σχολεία, ενώ τα δικά μας τα σχολεία κλείνουνε, ήδη αγοράζουν.
2: Ναι, λοιπόν, ωραία, θα σας πω. Και λοιπόν θα βγουν έξω από τα σχολεία τους, θα εμπλακούν με τη μάζα την ελληνική και τι θα κάνουνε? Θα σου πούνε ότι εμείς είμαστε περιούσιοι, δεν μπορούν να το πούνε.
1: Ωραία, γιατί και ποιος μου λέει εμένα το κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο που βάζει τη σφραγίδα του για το Υπουργείο Παιδείας για το σχολική ύλη, ότι αύριο μεθαύριο δεν θα φέρει στη σχολική ύλη στα σχολεία των Ελλήνων το ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από αυτούς? Ποιος μου το λέει εμένα?
2: Μα δεν μπορεί να στο πει αυτό. Τα ευρήματα του διαψεύδουν.
1: Ποιος θα αντιδράσει, πολιτικά προσκυνημένοι? Ποιος θα αντιδράσει σε αυτό στο Υπουργείο Παιδείας?
2: Εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι τόσο άβουλος ο ελληνικός λαός, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δηλαδή θα υπάρξουν αντιδράσεις, δεν είναι δυνατόν αυτό. Επίσης έχουμε και το ιστορικό προηγούμενο που δικαιώνει. Ας πούμε, αν κοιτάξουμε και την εποχή των Μακαβαίων επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το πρόβλημα δεν ήταν ο εξεβραϊσμός των Ελλήνων, αλλά ο εξελληνισμός των Εβραίων.
1: Ναι, αλλά όμως μιλάμε
2: αυτό
1: για αντιδράσεις. Εδώ πλέον παγκοσμίως λένε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και είναι τα σλάβικα. Και εδώ πέρα αντιδράσανε πολλοί, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα. Αλλά τα δούμε
2: κι αυτό. Έχουμε βιβλιογραφία ήδη, η οποία είναι από δεκαετία που κυκλοφορεί και τη χρησιμοποιούμε και ως προτινόμενη στα πανεπιστήμια εμείς, που αποδεικνύει ότι η μακεδονική, αυτή που φαίνεται ως μακεδονική γλώσσα, δεν κάνω να το λέω, δεν θέλω, είναι ένα μείγμα σλάβικων και βουλγάρικων. Το αποδεικνύουν ξένοι γλωσσολόγοι, όχι Έλληνες.
1: Το αποδεικνύουν, αλλά παγκοσμίως πλέον όταν λένε Μακεδονία νομίζουν ότι μιλάνε για τα Σκόπια. Αυτό δεν θέλω να σας εξηγήσω, κύριε Κάλλη. Εδώ στην Ελλάδα εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Εγώ αλλά μετά από 100-200 χρόνια, 100-200 ναι, χρόνια μετά, σιγά μην ξέρει ο Κινέζος και ο Αμερικανός και ο Ρώσος το ότι τα Σκόπια ήταν Σκόπια και ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Σταδιακά
2: δεν
1: θα συνηθιστεί.
2: Και να μην το ξέρει, θα το γκουγκλάρει, κύριε Σερέτη, και θα πέσει πάνω σε τοίχο.
1: Τώρα αν γκουγκλάρω πού είναι η Μακεδονία, αν γκουγκλάρω τώρα, και εκεί παίζει και ρόλο και το Ισραήλ, αν γκουγκλάρω τώρα πού είναι η Μακεδονία, πάμε ένα στοίχημα, κύριε Κάλλη, ότι θα γράψει ότι είναι στα Σκόπια.
2: Μα δεν μπορεί να την εξαιρέσει τη Μακεδονία την ελληνική.
1: Μα το γράφει έτσι όμως.
2: Θα διαβάσει κάτι στην ιστορία, θα πάει μια βόλτα στην Βεργίνα, θα πάει μια βόλτα στην Ασπροβάλτα, θα πάει στο Αριστοτέλειο, θα πάει, θα τα δει, θα πέσει πάνω.
1: Πρέπει
2: δεν
1: να
2: γίνεται,
1: πάει όμως για να πέσει πάνω, αλλιώς επιφανειακά.
2: Θα πάει, ο τουρίστας πάει. Επιφανειακά. Έχουμε το 40% του τουρισμού, το 40% του τουρισμού ευτυχώς, και το λέω συνέχεια αυτό και στους φοιτητές μου, ευτυχώς έρχεται για αυτό το classic tour στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι και τίποτα να μην ξέρει και λίγο επιφανειακή ιστορία να ξέρει, ένα 40% του τουρισμού πέφτει πάνω και πάει στους αρχαιολογικούς χώρους και διαβάζει μόνο του, δεν περιορίζεται στα φυλάδια, έτσι, διαβάζει μόνο του και μπαίνει και βλέπει και καταλαβαίνει και όλο το πολιτιστικό προηγούμενο. Αυτό δεν μπορεί να μεταλλαχθεί.
1: Επιφανειακά αλλοιώνεται η ιστορία. Αυτό θέλω να σας πω. Αλλά πάμε παρακάτω, γιατί το θέμα μας είναι άλλο. Πάντως είναι πάρα πολύ δυσάρεστο το ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει αρκετός κόσμος να φωνάξει. Υπάρχουν μερικοί, αλλά δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα κόσμος να φωνάξει ότι πρέπει να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είδατε εσείς την εικόνα όπου ο Τραμπ κάθεται μαζί με τον πρώην τρομοκράτη, πρώην επικυρεχημένο τρομοκράτη του ISIS, που πλέον είναι πρόεδρος της Συρίας.
2: Τον Τζολάνι, λέτε.
1: Τον Τζολάνι, ναι. Τον Αλτζολάνι. Και λέει κιόλας ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη Συρία. Ποια είναι η πολύ καλή δουλειά, το να σφάζει αλαουίτες και χριστιανούς?
2: Ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, με τον Νετανιάχου είναι μια χαρά η σχέση τους. Έτσι, ας έχουν αυτές τις επιφανειακές τριβές. Από τη στιγμή που εξυπηρετεί ο Τζολάνι την αντιπαλότητα εντός της Συρίας για να είναι ήσυχο το Ισραήλ, φυσικά θα τον εγλύθει, να το πω λαϊκά. Φυσικά θα τον εγκλείψει, δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό, έτσι, μέχρι να έρθει η ώρα του να αντικατασταθεί. Γιατί όλοι ξέρουμε ποια είναι η μοίρα όλων αυτών των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται για τέτοιες εκαθαρίσεις. Έτσι χρησιμοποιήθηκε και ο Σαντάμ Χουσέιν παλαιότερα και πάρα πολλοί άλλοι που τους έχει χρησιμοποιήσει η CIA. Αυτό είναι κάτι παροδικό, εκτιμώ. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Δεν είδα κανέναν ευρωβουλευτή, κανέναν πολιτικό από κανένα κόμμα εξουσίας, από αυτά που φαίνονται ως κόμματα εξουσίας ή τέλος πάντων από αυτά που κυβέρνησαν τα τελευταία 20 χρόνια, να έχει μία απέτηση σοβαρή από τις Βρυξέλλες να στηρίξουν το ζήτημα της Ελλάδας, έτσι, ακόμα και έτσι, με την απλή διαπίστωση που έκανε ο Μητσοτάκης.
1: Για ποιο θέμα, για ποιο θέμα.
2: Ότι εμείς κινδυνεύουμε για τα 12 μίλια, ότι μας απειλεί η Τουρκία με το Κάσιους Μπέλι και τα λοιπά.
1: Αυτό...
2: και τα λοιπά.
1: Δυστυχώς θα πρέπει να σας πω το ότι υπάρχει ένας νέος άνθρωπος, ο Εμμανουήλ Φράγκος, τον οποίο παρατηρώ και παρακολουθώ. Ο
2: ναι, αλλά είναι ένας.
1: Δίνει μάχη.
2: Πού είναι τα υπόλοιπα κόμματα, κύριε?
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, να το πούμε αυτό, γιατί ο συγκεκριμένος νέος άνθρωπος δίνει όντως έναν αγώνα στην Ευρωπαϊκή
2: Στήριξη. Βεβαίως και τον διαβάζω και τον παρακολουθώ και άξιος είναι και μια χαρά. Ναι. Αλλά είναι ένας.
1: Συμφωνώ.
2: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, δήθεν τώρα και καλά, εσύ να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι.
2: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ να πει τι είναι αυτά, κύριε Μητσοτάκη, που υποτίθεται είναι ένας, υποτίθεται είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει κυβερνήσει κτλ. Δεν μιλάνε ούτε καν αυτοί. Δεν περιμένω από τον Τσίπρα να πει κάτι, έτσι. Αλλά τουλάχιστον αυτοί έπρεπε να μιλήσουν.
1: Συμφωνώ, πού βλέπετε να καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, άμα σας έλεγα τώρα, κύριε Κάλλη, εσείς που είστε, έχετε τις γνώσεις, πώς θα βλέπατε την Ελλάδα σε 3 χρόνια από τώρα, για να μην το πάω πιο μακριά?
2: Εγώ βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει η Γερμανία να λύσει τα προβλήματά της διαμέσου ενός πολέμου που ετοιμάζει, γιατί όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που προσπαθεί να αποσπάσει από την Παγκόσμια Τράπεζα για τα εξοπλιστικά κτλ. Μοιραία θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ξεκινάει, μεταβάλλει τη Volkswagen και βλέπουμε πώς δουλεύει Rheinmetall κτλ. Εγώ νομίζω ότι ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τη λήξη της Ατζέντα 2030. Ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό και φοβάμαι ότι αυτό το σοβαρό θα είναι τη Ρωσία. Γι' αυτό επιμένω ότι η στάση μας και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρχίσουν να διαφορούνται. Το επιβάλλει και το δόγμα Τραμπ. Το δόγμα Τραμπ έχει απορρίψει και την woke agenda και την λογική της παγκοσμιοποίησης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ξεκινήσει αυτό το νέο πατριωτισμό που το βλέπουμε και ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν το ακολουθεί. Έχει μείνει πίσω η Ελλάδα. Συνεχίζει το κομμάτι της λογικής της παγκοσμιοποίησης, το οποίο για μας τουλάχιστον που καταγράφουμε τα γεγονότα καθημερινά, τους ιστορικούς, θεωρούμε ότι είναι αναχρονιστικό πλέον. Πρέπει να αλλαχτεί η πολιτική εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση καινούρια η οποία να έχει περισσότερο πατριωτικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει το AfD στη Γερμανία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει ο Πλομπέρ στη Γαλλία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Εδώ είναι λίγο καθυστερημένο το κομμάτι αυτό. Δεν το βλέπουν σοβαρά τα κόμματα της εξουσίας αυτό το θέμα. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική.
1: Λοιπόν, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα για τον πόλεμο. Αυτός παρακαλώ. Ο πόλεμος που λέτε ότι πιθανότατα μετά την Ατζέντα 2030 θα ξεκινήσει, θεωρείτε ότι θα γίνει ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία? Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κάλλη, τώρα αντικειμενικά να πάει κόντρα στον Πούτιν και σε αυτό που έχει δημιουργήσει?
2: Όχι, δεν μπορεί και το βλέπουμε καθημερινά. Εδώ θέλει να κάνει στράτευση, πώς το λένε, η Γερμανία και δεν βρίσκει κόσμο. Δεν μπορεί, αλλά επιμένει σε αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω την αιμονή, δηλαδή σπαταλάει δισεκατομμύρια για μια πολεμική μηχανή η οποία επί της ουσίας είναι άχρηστη, ναι, γιατί δεν είναι αυτόνομη. Δεν έχει αυτοδυναμία. Δεν μπορεί, και το είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το γράφουν όλοι οι Ευρωπαίοι σήμερα. Διαβάστε ευρωπαϊκές εφημερίδες να δείτε τι γίνεται. Έτσι. Είναι αδύνατο να υπάρξει αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί ή σε τραγική ήττα ή σε τέλμα τα διέξοδο που θα μας πάει ακόμα πιο κάτω.
1: Η Αμερική θα βοηθήσει?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Αμερική θα κάνει ό,τι έκανε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θα μπει στο τέλος και θα εισπράξει τα μέγιστα.
1: Το ίδιο θα γίνει και με την Ουκρανία, παγκόσμιο. Πιστεύετε, και με την Ουκρανία το ίδιο θα γίνει με την Αμερική?
2: Η Ουκρανία είχε εγκαταλειφθεί στην μοίρα της. Τέλος.
1: Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κύριε Κάλλη?
2: Εγώ νομίζω ότι εκεί γύρω στο 30 θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Τώρα δεν έχει λόγο να τον τελειώσει τον πόλεμο ο Πούτιν. Κανένα λόγο δεν έχει να τον τελειώσει.
1: Τώρα μόνο διεκδικείται.
2: Και θα σας πω τρεις βασικούς λόγους γιατί ο Πούτιν δεν έχει λόγο να τελειώσει τον πόλεμο την Ουκρανία. Ό,τι ώρα ήθελε τον τελείωνε. Τώρα να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα πεδίο επιστράτευσης μπορεί να στείλει 1,5 εκατομμύριο στρατό κάτω, έτσι για πλάκα δηλαδή, με ένα τηλέφωνο. Και το τελειώνει. Δεν θέλει να το τελειώσει γιατί. Πρώτα-πρώτα, συνεχίζει τις πειραματικές δοκιμές στα νέα του εξοπλιστικά. Έτσι, κρατάει τον κόσμο του σε συνοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενισχύει την ψυχολογία του ρωσικού λαού. Έτσι τους κρατάει σε συνοχή ότι είμαστε σε πόλεμο και κινδυνεύουμε από τις 41 χώρες που έχουν συνομολογήσει εναντίον μας. Έτσι. Και το τρίτο και τελευταίο, εξουθενώνει τον αντίπαλο σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Στο πεδίο της πολιτικής και της στρατιωτικής διπλωματίας το βλέπουμε, γιατί να τον τελειώσει. Δεν έχει λόγο να τον τελειώσει.
1: Ναι.
2: Δεν θα μείνει τίποτα στην Ουκρανία. Και ό,τι μείνει από Ουκρανία, ό,τι πείσει, θα το πάρουν οι Ευρωπαίοι και θα το κάνουν κομμάτια. Θα τους πάρουν όλες τις υπόλοιπες πρωτοπαραγωγικές πηγές. Είναι κρίμα για τον Ουκρανικό λαό που δεν μπορεί να δει τι ζημιά τους έχει κάνει ο Ζελένσκι. Θα είχε πολύ καιρό εάν είχαν καταφέρει να καθαιρέσουν τον Ζελένσκι.
1: Εκεί στην Ουκρανία, εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά το θέμα. Θεωρώ ότι τον πόλεμο αυτόν τον ξεκίνησε ο Biden και τον αφήσανε και μόνο του τον Ζελένσκι στο τέλος εκεί πέρα να πολεμάει. Όχι ότι εκτιμώ τον Ζελένσκι, ο Ζελένσκι
2: ναι,
1: είναι τραγελαφικός τύπος.
2: Ναι, μέχρι την εποχή του Τραμπ πήγε και φαινόταν η απόσταση. Έχετε ναι. Δίκιο, έχετε δίκιο. Από τον Τραμπ και μετά εγκαταλείφθηκε εντελώς το σκηνικό.
1: Ναι, αλλά πιο πριν οι Αμερικανοί ήταν και αυτοί ίσως που το ξεκίνησαν όλο αυτό, θα μπορούσα να πω.
2: Ναι, γιατί θέλανε να εμπλέξουν την Ευρώπη. Το είχε πει και η Νούλαντ, να μην την πω την έκφραση,
1: ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Ποιος τους υπολογίζει, τους Ευρωπαίους. Θέλανε να την εμπλέξουν. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν ότι μπορούν να πάρουν μερίδιο από τα δάνεια και τα χρέη που φορτώνουν στην Ουκρανία, έτσι, πήγανε να υποφεληθούν, δεν τους βγήκε το σκηνικό, με αποτέλεσμα εμείς να πληρώνουμε το μάρμαρο, να είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας πάλι. Και νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει, έτσι, θα αφήσουν την Ευρώπη να εμπλακεί με τη Ρωσία και θα εξουθενωθεί η Ευρώπη και θα μπει στο τέλος η Αμερική μετά ως σωτήρια και νικήτρια δύναμη, ακριβώς ό,τι έγινε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι δεν έγινε. Ποιος χρηματοδότησε το δεύτερο παγκόσμιο, ποιος χρηματοδότησε το Χίτλερ, κύριε Σέρετη, μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, ποιος του έστελνε πετρέλαια? Ο παππούς Μπους από το Τέξας δεν έστελνε τα τάνκερ ανοιχτά στον Ατλαντικό και γινόταν η μεταφόρτωση για να τροποδοτείται ο Χίτλερ? Ποιος έδωσε τα κεφάλαια? Δεν πήγανε αμερικάνικα κεφάλαια από τη ΣΥΠΑ για να γίνει αυτή η πολεμική μηχανή. Δεν ασχολήθηκε η Αμερική τα 4 χρόνια που κράτησε ο πόλεμος και μπήκε μετά ως νικήτρια και πήρε τα πάντα. Και πήρε όλη την Ευρώπη εχμάλωτη.
1: Ναι. Να
2: αυτό θα γίνει τώρα.
1: Να πούμε κιόλας και για τους Άραβες ότι οι Άραβες παλαιότερα πριν πάνε οι Ισραηλινοί εκεί πέρα και τους δώσουν λεφτά για να κάνουν τις εξορίξεις, ναι, τρώγανε μια μπάλα ρύζι κάθε μέρα. Άρα πίσω από τα πετρέλα τα αραβικά είναι οι Ισραηλινοί από όσο γνωρίζω. Και θέλω να μου πείτε και κατά πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη και από την παράνομη μετανάστευση και από την Ισλαμοποίηση. Γιατί καλώς ή κακώς αν ξεκινήσει ένας πόλεμος με την Τουρκία θα έχουμε και εσωτερικά μέτωπα.
2: Έχουμε, ναι, σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έχουμε ήδη την πέμπτη φάλαγγα μέσα, εδώ, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα πρέπει να σταματήσει, γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να απομακρυνθεί αυτή η κυβέρνηση και όλες αυτές, όλα αυτά τα τρία κόμματα που έχουν δώσει εξετάσεις αρνητικές στο παρελθόν, ναι, θα πρέπει να απομακρυνθούν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εξάλλου θα πρέπει να δούμε ότι το Ισλάμ είναι πολιτική και δεν είναι θρησκεία, κύριε Σερέτη. Δηλαδή εξυπηρετεί η καταδυνάστευση της γυναίκας και υποτίθεται η ενεργητικότερη συμμετοχή των ανδρών κοινά. Το Ισλάμ είναι πολιτική, κρατήστε το αυτό, τους εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Τώρα κατά πόσον θα περάσει και τα λοιπά έγινε στο, πώς να το πω τώρα, στο θρησκευτικό συνέστημα των Ευρωπαίων, στο πρόνημα, δεν ξέρω, στην ανοχή, στην ανεκτικότητα, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις πάντως πολλές, το βλέπουμε και στη Γαλλία, το βλέπουμε και στην Αγγλία, ήδη έχουμε κινήματα σοβαρά, έτσι έπεσε ο Στάρμερ για αυτή τη δουλειά. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και αυτές οι αντιδράσεις θα βοηθηθούν πάρα πολύ από την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων που βλέπουμε και στη Γερμανία και στη Γαλλία, γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει το ιστορικό, το πολιτιστικό και το θρησκευτικό του υπόβαθρο.
1: Για τη Λεπέν λέτε τώρα, για τη Λεπέν.
2: Και για τη Λεπέν και για το Φλομπέρ.
1: Ναι. Και όμως ξέρετε κάτι, τώρα που το λέτε αυτό το πράγμα, πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, είναι λογικό. Όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, όταν μιλάμε για τους παράνομους μετανάστες, για τη Ισλαμοποίηση, όλοι αυτοί οι λαοί να ξεκινούν και να έχουν λίγο πιο ακροδεξιές, θα το πω, αν και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, να έχουν έτσι πιο πατριωτικές απόψεις ή πιο εθνικιστικές απόψεις, να το πω έτσι απλά. Εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις όμως, κύριε Κάλλη, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον πατριωτικό χώρο ένα 8% κάθε φορά. Και τρελαίνομαι και λέω, είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει 8%.
2: Τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι για γέλια, μην το συζητάμε τώρα.
1: Καλά, είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει ένα 8%.
2: Ο Μητσοτάκης έχει χάσει το 50% της δύναμής του, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει σοβαρή δημοσκόπηση που να μην δείχνει καθαρά ότι το 50% το έχει χάσει. Όταν σου λέει ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στα πολιτικά πρόσωπα σε ποσοστό 63% και η εμπιστοσύνη του 63% εναπόκειται πλέον στις ένοπλες δυνάμεις, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το 37% των δυνάμεων αυτών των πολιτικών είναι περιορισμένο στο 37%. Το σύνολό τους, δηλαδή ΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και τα λοιπά, τα αφαιρέπονά τους εκεί, κάτι Λατινοπούλου και ένα τίποτα άλλο τώρα, κάτι Σαμαράς που ξαφνικά έγινε πατριώτης, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι, ναι, ναι. Το θυμήθηκε τώρα, στο 70.
2: Έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα, το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
1: Το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα.
2: Λες και δεν ξέρουμε τι έκανε το 90, έτσι, λες και δεν ξέρουμε πώς διέλυσε το Πατριωτικό Κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας για να ενισχύσει το Σιμιτιστάν που ερχόταν με φόρα λόγω της ασθένειας του Ανδρέα Παπαντρέου. Λες και δεν ξέρουμε ότι συνεργάστηκε με τον Βενιζέλο. Έτσι ξαφνικά ήρθε ο ουρανοκάτρης Σαμαράς ο Σωτήρας να μας μιλήσει για πατριωτισμό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Τρέλα, τρέλα, και το πιστεύουν κάποιοι. Οι Έλληνες έχουν χάσει τώρα κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
2: Τέλεια τώρα, να μηδενίζεις τώρα τόσο πρόσφατη ιστορία. Δηλαδή ούτε φοιτητής, ας πούμε, ούτε 20 Τι θα κάνει εσύ, Αγκουγκλάρη, ποιο είναι ο Σαμαράς, ρε παιδιά.
1: Τι έκανε, ο Υπουργός Εξωτερικών, πατήσουνε, θα δούνε.
2: Έλα, τώρα εντάξει, τι έκανε εκεί με τα Ζάπια, με το Μεσοπρόθεσμο, το Μνημόνιο 2. Εντάξει, τώρα να μην τρελαθούμε. Τώρα πάει τώρα πατριωτισμό ο Σαμαράς.
1: Τρέλα.
2: Γαλλία, υπόθεση.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Κάλλη. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, γιατί δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες μαζί σας. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει με την ΑΟΖ ανάμεσα σε Κύπρο και Κρήτη, εκεί που θέλουν οι Τούρκοι να διεκδικήσουν, γιατί δεν το σχολιάσαμε αυτό, και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Ένα τελευταίο σχόλιο.
2: Και αυτό θα καταρρεύσει, δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί. Οι Τούρκοι καλά κάνουν και είναι σε μια διαδικασία διεκδικήσεων, προστατεύουν τον πληθυσμό τους, καλλιεργούν το φρόνημά τους, τάζουν μεγάλες ιδέες και τα λοιπά για να κρατάνε σε συνοχή τον κόσμο. Έχουν μια σταθερή και πολύ αξιόλογη εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Εγώ νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το... Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ανεκτική. Έπρεπε να έχει κάνει μία σειρά από κινήσεις οι οποίες διδάσκονται στην πολιτική φιλοσοφία και στη διπλωματία. Έπρεπε να έχει κάνει μία σειρά από κινήσεις. Τώρα περιμένει η Ελλάδα να μας να αφουγκραστούν τις ανάγκες μας. Ποιοι, οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Λουξεμβουργιανοί, ποιος θα το καταλάβει το πρόβλημα της Ελλάδας? Δεν θα το καταλάβουν. Δεν θα το καταλάβουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια πολιτική πιο πατριωτική. Πιο πατριωτική.
1: Συμφωνώ.
2: Πιο διεκδικητική, πιο απαιτητική. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Δεν θα τολμήσει κανένας να κινηθεί, ο Ερντογάν. Κανένας δεν θα τολμήσει να κινηθεί, σας το εγγυώμαι αυτό.
1: Ωραία.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάλλη.
2: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε για όλες τις γνώσεις που παρέχετε στην εκπομπή.
2: Καλά, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες.

0: δεν αποτελεί κίνδυνο. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι άμεση και στο σημείο έχουν επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Η φωτιά και οι απορρίμματα, ξερά χόρτα και ελαστικά πλησίων της χωματερής. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για τις συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και έλαβαν προθεσμία απολογίες για την Τρίτη. Η εισαγγελική αρχή άσκησε εις βάρος τους ποινική δίωξη για συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναφορικά με το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορας. Στα εργαστήρια της αντιτρομοκρατικής εξετάζονται ήδη εξανυχιστικά όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές των κατηγορουμένων για τη χαρτογράφηση των δρομολογίων και των επαφών τους πριν και μετά τις εκρήξεις. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου κατηγορούμενου, το οποίο ο ίδιος επιχείρησε ανεπιτυχώς να εξαφανίσει πετώντας το από το παράθυρο κατά την αστυνομική επιχείρηση της σύλληψής του. Χιλιάδες πιστοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό σειραίουν με απέραντη ευλάβεια στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη Σουρωτή για τη συμπλήρωση 32 χρόνων από την εκδημία του Αγίου Παϊσίου. Από το πρωί του Σαββάτου, παραμονή της εορτής, έχουν σχηματιστεί ουρές εκατοντάδων μέτρων. Οι ουρές αναμονή στο διήμερο προσκύνημα ξεπερνούν ακόμη και τις 2 ώρες, ενώ δεκάδες εθελοντές επιστρατεύτηκαν για την ομαλή καθοδήγηση του τεράστιου πλήθους. Ένας 59χρονος εργαζόμενος εγκαυματίας στο 90% του σώματός του υπέκυψε σήμερα στα βαρύτατα εγκαύματά του στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όσο δύο ακόμα συναδελφοί του νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά από την πρόσφατη σφοδρή έκρηξη εργοστασίου στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα σε βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου προπανίου, από όπου και είχε ξεκινήσει η καταστροφική πυρκαγιά εξαιτίας διενέργειας επικίνδυνων θερμών εργασιών ηλεκτροκόλλησης πλησίων φιαλών προπανίου. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 2 42χρονων προσώπων με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή για την πολύ νεκρή τραγωδία της Μαρφίν του 2010. Οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις με έκδηλη καχυποψία και κρατούν στάση αυστηρής αναμονής. Η επιζήσασα Μαρία Καραγιάννη εξέφρασε δημόσια έντονες αμφιβολίες για την ταυτότητα των συλληφθέντων, ελλείψη προφανών ισχυρών στοιχείων ενοχής. Η πλευρά των θυμάτων περιμένει τώρα την επίσημη μελέτη της δικογραφίας πριν από οποιαδήποτε ελπίδα για τελική ηθική και ποινική δικαίωση. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και ηλιόλουστος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολικά ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί στους 37 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
5: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά.

0: ουρανός μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Ο δεύτερος, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
1: κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Αν πεις τον καλαφέρ, τον κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή έχετε αρκετές γνώσεις γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επειδή μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή και το ακροατήριο διψάει για γνώση και θέλει να μάθει, θέλω να ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς πιστεύετε εσείς ότι συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
1: Θα βοηθήσουμε καταρχήν τους ακροατές μας λέγοντάς τους ότι αυτή τη στιγμή, αν πούμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι καλές οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά, έχουμε το 2025 17 γιγαβάτ, συνολικά είναι περίπου στα 11,5 γιγαβάτ τα φωτοβολταϊκά και 5,7 τα αεολικά. Ο μέσος όρος που χρειάζεται η Ελλάδα, για να πούμε ότι είναι αυτάρκιστο ρεύμα, είναι γύρω στα 6,4. Τα 17 παίρνουμε μόνο από εκεί. Έτσι. Και το μέγιστο που έχει καταγραφεί τον προηγούμενο χρόνο ήταν στα 10,8, άρα ας ξεκινήσουμε καταρχήν ότι ήδη είμαστε πάνω από αυτό που θέλουμε σαν χώρα. Σε εγκατεστημένη ισχύ και αυτό που χρειαζόμαστε. Ας πάμε τώρα στα επιμέρους θέματα. Πριν λίγες μέρες, ένα μήνα περίπου, ψηφίστηκε το νέο χωροταξικό. Ένα νέο χωροταξικό που ουσιαστικά τι κάνει, είναι νομιμοποιεί ό,τι αυθαίρετο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα, ήμασταν χωρίς το χωροταξικό 10 χρόνια περίπου. Ο καθένας έβαζε όπου ήθελε μια ανεμογεννήτρια ή ένα φωτοβολταϊκό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον. Πλωτά, φωτοβολταϊκά, θέλουμε. Θέλουμε αντιλησιοταγμεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό αντί για μπαταρίες. Θέλουμε μπαταρίες οι οποίες μπαίνουν κατευθείαν εκεί που τελειώνει το κάθε χωριό. Μπορεί κατευθείαν εκεί που τελειώνει το χωριό να μπουν μπαταρίες οι οποίες από μελέτες και η ιστορία έχει δείξει ότι περίπου στο 2% αναφλέγονται και άμα γίνει ανάφλεξη δεν σβήνουν. Γιατί είναι μολύβδο ξέος, είναι σε κοντέινερ, δεν σβήνει αυτό και δεν υπάρχει κανένα όριο και δεν προβλέπεται και στο καινούριο χωροταξικό κανένα όριο σε όλο αυτό. Πραγματικά είναι κάτι που ένα άναρχο κομμάτι ήρθε το καινούριο χωροταξικό όχι μόνο να τα νομοποιήσει, όχι μόνο στη δικιά μου περιοχή, να πω ότι προέρχομαι από την περιφέρεια Θερεάς Ελλάδος, η οποία έχει περίπου το 44% της εγκατεστημένης ισχύς αιωλικά της Ελλάδος.
0: Και θα τριπλασιαστεί και εκεί.
1: Θα τριπλασιαστεί από ό,τι κοίταγα από μια έρευνα οι 5.000 περίπου ανεμογεννήτριες που είναι μετρήσιμες για τα φωτοβολταϊκά, είναι πολύ δύσκολο να τα μετρήσεις, θα γίνουν γύρω στις 14.000.
0: Ένα λεπτό κύριε Αγγελόπουλε, ένα λεπτό, αυτά δεν τα λένε έτσι, ένα λεπτό. Δηλαδή μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή στη Στερεά Ελλάδα έχει περίπου 5.000 ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα?
1: Δεν έχει 5.
0: Πώς?
1: Είναι αδειοδοτημένες 5.
0: Είναι αδειοδοτημένες.
1: Είναι πολύ λιγότερες. Το νέο χωροταξικό, όσες είναι αδειοδοτημένες, τις θεωρείς σαν να έχουν μπει.
0: Ωραία, είναι 5.000, είναι 5.000 αδειοδοτημένες και θα δώσουν άδεια σε άλλες 10.000 δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και πού θα μπουν όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες, κύριε Αγγελόπουλε?
1: Πραγματικά και εγώ απορώ, αν κάνετε μια βόλτα, θα έχετε δει φαντάζομαι τα βουνά της Εύβοιας, αν δείτε μια αεροφωτογραφία, δεν υπάρχει κορφή που δεν έχει μια ανεμογεννήτρια. Ή άμα πάτε στο Δομοκό δεν υπάρχει πουθενά να μην έχει φωτοβολταϊκά. Και μιλάμε για φωτοβολταϊκά που είναι πάρκα 300 ΜΒ. Εκτάσεις, τώρα ήταν ένα να μπει εδώ πέρα σε ένα χωριό που το περικυκλώναν γύρω-γύρω, ουσιαστικά τελείωνε το χωριό. Γύρω-γύρω, 300 στρέμματα. Τώρα 300 ΜΒ που λέω φωτοβολταϊκά. Αυτά πραγματικά δεν ξέρω που τα έχουν. Καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές. Σε γη υψηλής παραγωγικότητας βγάλαν τώρα και λέει μετράμε από εδώ και πέρα. Πιο πριν δεν υπάρχει κάτι. Και βάζουμε 1,5% σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Βλέπετε πώς πολεμιέται και η γεωργία και όλα αυτά που γίνονται. Μάλιστα σε καινούργιο νόμο, το άρθρο 9, μιλάει και για περιοχές επιτάχυνσης. Δηλαδή, ειδικές ζώνες φωτοβολταϊκά και ολικά, εκτός προστατευόμενων περιοχών, τα οποία θα ορίζονται με υπουργική απόφαση και τι θα γίνεται, θα απλοποιείται η αδειοδότηση στο άρθρο 10, δηλαδή θα γίνεται εντός 30 ημερών ο έλεγχος και η ανανέωση, αν χρειάζεται εντός 20 ημερών, και θα υπάρχει σύνολο αδειοδότηση όλο σε 12 μήνες, η μικρή σταθμή σε 6 μήνες και τα υπεράκτια σε 24 μήνες. Η σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σε 5 μέρες, δηλαδή θα το ορίζει όπου θέλει και μέσα σε ένα χρόνο θα τελειώνει. Από την ώρα που θα κάνει αίτηση μέχρι την ώρα που θα παίρνει όλα τα χαρτιά και θα προχωράει να γίνει το έργο. Που ξέρετε το δημόσιο πώς γίνεται και οτιδήποτε, τι γραφειοκρατία υπάρχει. Για να τα επιταχύνουν. Πραγματικά αυτό που γίνεται είναι μια επέλαση. Τώρα αν μιλήσουμε για τη δικιά μας περιφέρεια που και ο δικός μας περιφερειάρχης είναι γαλάζιος περιφερειάρχης, είναι ουρά της κυβέρνησης, πραγματικά τα έχει δώσει όλα. Βγάζουν ένα δελτίο τίποτε, αντιστέκονται, αλλά τα ψηφίζουν όλα. Εμείς έχουμε, μας βγάλανε και το καινούργιο εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, ότι θα είμαστε η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που θα πάρουμε τα επικίνδυνα τοξικά απόβλητα και δεν ξέρω, μας περάσανε μια ωραία μέρα και τα πυρηνικά της Βουλγαρίας μας φέρανε να γνωμοδοτήσουμε και κανένα δεν ξέρει, γιατί γνωμοδοτήσαν όλες τις περιοχές, όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος γι' αυτό, μην μας φέρουν και αυτά αύριο μεθαύριο. Γιατί μας έγραφε κάτι τέτοιο,
0: ότι
1: για τρίτες χώρες και δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα, έχουμε στείλει επιστολή και στο Υπουργείο έχουμε πει, καμία απάντηση, έτσι είναι κλασική τακτική. Το ίδιο μας έλεγε λοιπόν όλα τα επικίνδυνα απόβλητα, για κάψη ένα στα έξι σκουπιδιών της Ελλάδος λένε να μας το φέρουν εδώ. Πραγματικά δηλαδή ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, μια περιοχή επειδή είμαστε δίπλα στην Αθήνα που προσπαθούν να το κάνουν νταχάου να το πω. Πραγματικά έχει νεολαιατηθεί όσο τίποτα άλλο.
0: Ωραία, και εγώ να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως σε όλα αυτά. Όταν δηλαδή οι τοπικές κοινότητες, όταν δηλαδή ο Δήμος, όταν οι άνθρωποι, ο ελληνικός λαός δεν τα θέλουν όλα αυτά και ψηφίζουν ακόμα και κάποιοι εκπρόσωποι κατά και έρχεται μια περιφέρεια, έρχεται ένα υπουργείο και λέει ότι ακούστε να δείτε, εμείς αποφασίζουμε, εμείς διατάζουμε και κάνουν κάτι χωρίς να το θέλει ο λαός. Και θεωρώ ότι όλοι πιστεύουν ότι έχουμε δημοκρατία, εγώ δεν το πιστεύω, αλλά καλώς ή κακώς όταν μιλάνε για δημοκρατία πρέπει να σέβονται την εξουσία του λαού και δεν το κάνουν. Είναι νόμιμο αυτό ή παράνομο?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όταν μιλάς για αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε, η λόξη είναι ξεκάθαρη. Θα έπρεπε λοιπόν μόνος μου να αποφασίζω για μένα. Αυτό μόνο δεν γίνεται. Τι κάνεις, γνωμοδοτείς σε μερικές περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις αδειοδοτεί η ίδια η περιφέρεια. Δηλαδή στις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, γιατί υπάρχει και αυτό το οποίο είναι για πιο μικρά έργα. Μπαταρίες παράδειγμα μέχρι τα 100 ΜΒ και όλα αυτά που λέγαμε, αυτά αδειοδοτεί η ίδια περιφέρεια. Είτε είναι Natura 2000 ο αντιπεριφερειάρχης, είτε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας περιβάλλοντος. Αλλά όπως και να έχει, γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, που πάλι στα μικρά έργα ούτε καν γνωμοδοτεί αυτά τις πρότυπες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, καν δεν γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, περνάνε πλαγίως. Να μην πάρει καν χαμπάρι για να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό που θα έπρεπε να έχεις αποφασίσει, τι γνώμη, και ήταν το πρώτο που είπαμε τώρα, όταν ήρθε για διαβούλευση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι δεν μπορεί να γονατίζεις έναν Δήμο, γιατί για να πάει σε ένα Συμβούλιο της Επικρατείας θέλει τουλάχιστον 5.000. Μην πω παραπάνω. Ούτως ή άλλως έχουν περικοπεί όλα τα έσοδα των Δήμων και αυτά οι κρατικές επιχορηγήσεις τόσα χρόνια. Και χρειάζεται λοιπόν, επειδή σου βάζουν ανεμογεννήτες, όλο αυτό να τρέχει και στα Συμβούλια της Επικρατείας, όταν το πάρεις χαμπάρι. Με τι δυνατότητες είναι ο Δήμος. Και τελικά να τις χάνεις πιο πολλές περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά είναι έτσι η νομοθεσία. Και τώρα, από ό,τι λέμε, έχει βγει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία τι σου λέει, ότι από εδώ και πέρα δεν θα πρέπει να αποδείξει ο άλλος ότι δεν μολύνει, θα πρέπει να αποδείξεις εσύ. Δηλαδή θα υπάρχει το ανάποδο, θα πρέπει να πας να αποδείξεις για ποιο λόγο προσφεύγεις. Αλλιώς σου βγάζουν κατευθείαν απαράδεκτη την προσφυγή που θα κάνει ο Δήμος. Έρχεται και αυτή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό λοιπόν είναι αυτονόητο που λέτε κύριε Σαρέτη. Θα έπρεπε να υπάρχει αποφασιστική γνώμη της τοπικής κοινωνίας, αν το θέλει ή δεν το θέλει. Σε οτιδήποτε. Μόνο αυτό δεν γίνεται. Εδώ έχουμε κάνει κινητοποιήσεις και κινητοποιήσεις. Ευτυχώς την περιοχή, έστω και αργά, ας πούμε, καθυστερημένα, έχει ξεκινήσει ένα κίνημα, έχουν ενωθεί από όλες τις περιοχές άνθρωποι και γίνονται κινήσεις. Γι' αυτό και πάρα πολλοί δήμαρχοι που ήταν θετικά προσκύμενοι μέχρι σήμερα αναγκαστήκανε και το γυρίσανε, να το πω απλά. Γιατί ας πούμε η περιοχή της Στίβας είχε πάρει απόφαση, όσο είναι το 100% της εγκατεστημένης ισχύς, να πάρει άλλο 35 από μόνη της. Αυτός ο δήμαρχος. Και τελικά ήρθε και την πήρε πίσω από την απόφαση και προσπαθεί να αλλάξει και όλο αυτό το τοπίο. Τώρα βέβαια έχει φτάσει στο 135%. Μιλάμε ότι, όπως είπατε, και εγώ δεν θεωρώ ότι οι αποφάσεις αυτές είναι δημοκρατικές. Λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά όταν δεν παίρνεις τέτοιες αποφάσεις, όταν βγήκε τώρα, ας πούμε, ο νέος κώδικας, πάω σε ένα άλλο κομμάτι και σου λέει, σου κόβω τις επερωτήσεις που ερχόταν κόσμος για τα προβλήματά του, σου κόβω τις άδειες για να μπορείς να διαβάζεις, σου κόβω οτιδήποτε μέσον έχει ένας περιφερειακός σύμβουλος και όλα αυτά. Πραγματικά σου κόβω τη λογοδοσία που ήταν κάθε δύο μήνες, βάζω κάθε τέσσερις. Σου κόβω το να φέρνεις θέματα με το 1/3 της μειοψηφίας που φέρναμε, γιατί έχουν απαξιώσει τα περιφερειακά συμβούλια, και σου δίνω κάτι ελάχιστα από ένα θέμα η μειοψηφία εκτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είμαστε εμείς, που έχουμε τρία για όλο το χρόνο. Πραγματικά λειτουργούν, παίρνουν αρμοδιότητες από την αυτοδιοίκηση, παίρνουν αρμοδιότητες από τα τοπικά συμβούλια, δημοτικά, τα τοπικά συμβούλια και όλα, και τελικά αυτό που κάνουν, το μόνο που δίνουν, σε κάνουν ένα εισπρακτικό μηχανισμό. Είδατε το καινούριο τέλος που βάζουν, που εξισώνουν δύο παλιά τέλη και θα πληρώνει ο κόσμος και θα τριπλασιαστεί από τις αρχές του χρόνου. Και να είσαι απλά για να τρως το ξύλο, να ασχολείσαι ο Δήμος με τα αδέσποτα, με τα σκουπίδια και την καθημερινότητα και να μην έχεις καθόλου πόρους. Τώρα το λέω γιατί έχω κάνει και 10 χρόνια στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, το συγκεκριμένο.
0: Ωραία, απλά θέλω να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο. Εσείς που βλέπετε όλα αυτά τα προβλήματα και γενικά με το ρεύμα, θεωρώ το ότι ο Μητσοτάκης το έχει δηλώσει. Έχει πει ότι θέλει να μας κάνει την μπαταρία της Ευρώπης. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο να βάλω και το ηχητικό. Ένα λεπτάκι δώστε μου, κύριε Αγγελόπουλε, για να το ακούσει και ο κόσμος. Βάλουμε λίγο το. Πάμε, δώσε.
2: Με τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Θέλουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολλές.
3: Μάλιστα.
2: Και στον αέρα και ολικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό που έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης.
0: Το είχε δηλώσει, κύριε Αγγελόπουλε, και εγώ τι βλέπω τώρα. Ότι καλώς ή κακώς προσθέτουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Γιατί ενώ παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο, παίρνουμε το ρεύμα από τον αέρα, το στέλνουμε στη Βουλγαρία, γιατί εκεί λένε ότι υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης, και μετά το ξαναγοράζουμε και το πουλάνε πανάκριβα στον ελληνικό λαό. Και σας ρωτάω ευθέως, για ποιο λόγο δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης στην Ελλάδα?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν φτιάξει, ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, ότι καθυστερήσαν αυτό το χωροταξικό, και για μένα είναι ξεκάθαρη η στόχευση ότι θέλανε αυτή την άναρχη δόμηση. Θέλανε να το αργήσουν, θέλανε να βάζουν όπου να είναι, όπου συμφέρει τις εταιρείες. Θα μπορούσαν όλο αυτό το σχέδιο να είχαν κάνει ένα χωροταξικό, να είχαν πει, γιατί σε οποιονδήποτε δήμο και αν ρωτήσει, θα σου πει ότι έχω και μια βουνοκορφή εκεί πίσω που δεν τη βλέπει κανένα, και μπορώ να βάλω μια ανεμογεννήτρια και μπορώ να βάλω και μπαταρίες και οτιδήποτε. Να υπήρχε δηλαδή μια διαβούλευση και να υπήρχε και ένα σχεδιασμό. Εγώ πιστεύω ότι απλά όλα αυτά τα κάναν και επειδή σαν κυβέρνηση δεν έχουν σχεδιασμό, δεν κοιτάνε. Κοιτάνε γρήγορα να εξυπηρετήσουν κάποια μεγάλα συμφέροντα και ό,τι από εκεί και πέρα συνεπάγεται, μην τα λέμε και στον αέρα, καταλαβαίνουν όλοι. Έχετε δει πόσα σκάνδαλα έχουν βγει και σε πόσους τομείς. Τα ίδια γίνονται και σε αυτοδιοίκηση με τα υδρόμετρα, όπως γίνανε με την ΟΠΚΕΠΕ, τα ίδια γίνονται παντού. Το ίδιο είναι και με τις ΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή Έχει πάει το ρεύμα διπλό. Έχουμε φτάσει να είμαστε στις πρώτες χώρες στην Ευρώπη σε ακρίβεια ρεύματος, ενώ ήμασταν από τους πιο φθηνούς. Και αυτό που έχει γίνει είναι απλά έχουν μονοπωλιακή αγορά όπως έχουν σε όλα τα ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για να κάνουν business.
0: Ωραία, δηλαδή να το κάνω μια ανάλυση για το ακροατήριο και να μου πείτε στο τέλος άμα συμφωνείτε, κύριε Αγγελόπουλε, ή άμα έχω κάνει κάποιο λάθος σε αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, οπότε τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας. Παρατηρούμε το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες στα ελληνικά βουνά στείνουν ανεμογεννήτριες και φυσικά και σε διάφορες άλλες εκτάσεις φωτοβολταϊκά παρκά. Παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο και από τον αέρα. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία γιατί εκεί υποτίθεται υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης και το ξανααγοράζουμε από τη Βουλγαρία και το πουλάνε στον ελληνικό λαό σε πολύ ακριβή τιμή. Και ρωτάω εγώ γιατί δεν υπάρχουν υποδομές αποθήκευσης. Μέχρι εδώ
1: δεν
0: σωστά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Τι άλλο είναι.
1: Είναι και άλλο κομμάτι. Είδατε ότι γύρισε τώρα και είπε και ακόμα και για πυρηνικό. Τώρα το θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή τι έκανε με το ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Πήγε και ιδιωτικοποίησε ουσιαστικά τη ΔΕΗ. Οποιοδήποτε κράτος, όσο και καπιταλιστικό να είναι, όσο και να έχει την λογική της ελεύθερης αγοράς, να το πω απλά, πάντα κρατάει ένα κρατικό κομμάτι. Στους κρίσιμους τομείς, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι πετρέλαια, είτε είναι οτιδήποτε κρατάει ένα κομμάτι κρατικό. Όπως είχαμε εμείς στη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, άμα πούμε ότι σε πέντε εταιρείες, θα σας πω, είστε εκεί πέντε ιδιώτες, κάνετε ό,τι θέλετε στην αγορά. Υπήρχε μία σε εκατομμύριο αυτοί οι πέντε ιδιώτες να μην δημιουργήσουν ένα καρτέλ και να πάνε τιμές εκεί που πήγανε. Δεν υπήρχε.
0: Αυτό το καρτέλ ενέργειας που ανέφερε, αυτό είναι.
1: Είναι το καρτέλ ενέργειας, το καρτέλ πετρελαίου, το καρτέλ στα τρόφιμα, το καρτέλ. Λειτουργεί έτσι η συγκεκριμένη κυβέρνηση και δυστυχώς το πληρώνουν ο λαός αυτό το πράγμα.
0: Άρα στην ουσία, για να κάνω μια ανακεφαλαιοποίηση. Ανακεφαλαίωση, συγγνώμη. Στην ουσία, συμφωνείτε μαζί μου το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φτιάξει κάποια καρτέλ ενέργειας τα οποία είναι 5-6 άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν τι τιμή θα βάλουν στην αγορά για το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ακριβώς, και δεν υπάρχει κανένας να τη ρυθμίσει αυτή τη τιμή.
0: Μα είναι μόνοι τους. Μα είναι μόνο αυτοί.
1: Είναι μόνοι τους.
0: Έτσι, διαλέγουν δηλαδή αυτοί. Το ίδιο και στα καύσιμα.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα για να σας επιβεβαιώσω. Ξέρετε ποια εταιρεία είναι πρώτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ας πούμε, βλέπω εδώ πέρα για τα αεολικά στην Ελλάδα.
0: Ποια?
1: Ποια έχει βάλει τα περισσότερα? Η Τέρνα.
0: Η ΓΕΚ Τέρνα.
1: Ναι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Στη Στερά Ελλάδα, ας πούμε, είναι πάνω από 18% από τα 19. Έτσι, εδώ πέρα βλέπω πάνω από 1040,3 μεγαβάτ με πρώτο τρίμηνο το 26. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, το καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος το πώς δουλεύουν. Και δυστυχώς να ξέρετε ότι αυτό το κεντρικό κομμάτι γίνεται και από τους γαλάζιους περιφερειάρχες το ίδιο πράγμα. Έχουμε εμείς εδώ πέρα, ας πούμε αυτό που σας είπα που θα φτιαχτεί ο Χιτέα Σιτβά με αναχρονητικές μεθόδους κλπ. Και να παραστατήσει όλη η περιοχή. Και έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος, δουλεύει η κόρη του σε αυτό το μεγάλο ουσιαστικά όμιλο που θα φτιάξει τη συγκεκριμένη επένδυση σε εισαγωγικά. Έχουμε τον έναν ελεγκτή, δουλεύει η γυναίκα του, περιβάλλοντος, ο άλλος ελεγκτής έχει καταδικαστεί πρώτο για χρηματισμό σε πρώτο βαθμό, τώρα περιμένουμε το δεύτερο βαθμό και είμαστε μια χαρούμενη παρέα και περνάμε ωραία. Ο ίδιος ο περιφερειάρχης έχει μετοχές της εταιρείας, η οποία έχει έδρα και σε εξωτερικό στο Βέλγιο και κανονικά απαγορεύεται.
0: Αυτά
1: και αυτά που είχαμε βγάλει, εντάξει, λέει ξύχα από τον πατέρα μου, λέει είστε πονηροί, λέει και...
0: Συγγνώμη κύριε Αγγελόπουλε, να τα ξαναπούμε λίγο αυτά. Δεν μπορείς ακριβώς να τα πιάσω όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή.
1: Λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ πέρα αυτό που σας είπα που θα φτιαχτεί βάσει του σχεδίου, το επικίνδυνο σχεδίο διαχείριση, του Εθνικού Σχεδίου Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων, όταν αυτούν όλα τα τοξικά επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα της χώρας, που παλιά προβλέπονταν 3-5 στην Ελλάδα να γίνουν τέτοια, τώρα είπαν θα έρθουν στην άγρα. Να το πω απλά.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι δίκαια στην εθνική, επειδή βολεύει, επειδή τους βολεύει αυτούς κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα του ασωπού που δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση, αν το γνωρίζετε μετά, έτσι που τα εξαρτηνές χρονιά και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εκεί πέρα λοιπόν είναι να γίνει αυτή η επένδυση.
0: Ωραία.
1: Αυτή η εταιρεία λοιπόν, νούμερο ένα κολοσσός, αντίστοιχη βιομηχανία που έχει, είναι μια θυγατρική που θα φτιάξει αυτή την επένδυση. Αυτή η θυγατρική λοιπόν, αν βάλουμε ο Περιφερειάρχης έχει πρώτος στη χωροθέτηση συγκεκριμένη εταιρεία μετοχές, τις έχω βγάλει στο πόθεν έσχεστο και αυτά δημόσια, έτσι. Αντίστοιχα, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος δουλεύει κόρη του, γραμματέας στο διευθυντή. Αντίστοιχα, ο ελεγκτής περιβάλλοντος που είναι εκεί πέρα δουλεύει γυναίκα του. Το άλλο είναι για χρηματισμό, σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί, περιμένει το δεύτερο για να... Ό,τι είναι να γίνει. Τώρα δεν κρίνω τι γίνεται με τα δικαστήρια και οτιδήποτε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Απλά εγώ λέω το γεγονός.
0: Είναι τώρα. Δηλαδή στην ουσία ένα παρεάκι βολεμένο το οποίο περιμένει την εργολαβία. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Να σας πω την αλήθεια. Και το θέμα είναι ότι ελέγχουν όλο το σύστημα. Παράδειγμα, όταν έβγαλα αυτά τα σκάνδαλα, είδα τρεις υποβαθμίσεις παράδειγμα στα social media μου για να μην τα βλέπουν ο κόσμος.
0: Σας ρίξανε τα social media.
1: Το καταλαβαίνετε, ναι. Όταν ανέρθω το πόθεν έσχες του Περιφερειάρχη και όλα αυτά. Το καταλαβαίνετε.
0: Γιατί τι είχε το πόθεν έσχες.
1: Είναι μετοχές. Είναι ξεκάθαρο γιατί έχω και το εξής. Όταν μιλάω για κάτι, πάντα φέρνω και τα επιχειρήματά μου και τις αποδείξεις μου. Είχαμε και άλλες καταγγελίες. Έχουμε, παράδειγμα, υπήρχε τώρα το έργο αντιλησιοταμίευσης. Μιλάμε για τεράστιο, φαραωνικό, για 2.500 μεγαβάτ στη λίμνη Κρεμαστών και άλλα τόσα είναι να γίνουν απέναντι, το οποίο ζήτησε τοπική κοινωνία και εμείς βοήθεια να πάει στο ΣΤΕ μαζί με την τοπική κοινωνία, αφού θα πάνε 4 δήμοι όμοροι συν τους κατοίκους του περιβαλλοντολογικού συλλόγου του ΣΤΕ, να πάει και η περιφέρεια. Εννοείται ότι δεν το δεχτήκανε και μάλιστα βγήκανε άνθρωποι τοπικών συμβουλίων εκεί πέρα, στο συμβούλιο που προκαλέσαμε με το 1 τρίτο, όπως είπα, το κατέργησε τώρα η κυβέρνηση, γιατί υπήρχαν προβλήματα με αυτό. Λοιπόν, και βγήκε άνθρωπος τοπικού συμβουλίου και γυρνάει και λέει, κοιτάξτε κύριε, εμείς ζητήσαμε ακουράστα από την αντιπεριφερειά και την περιφερειά, και αυτοί μας φέραν απέναντι από τους ανθρώπους της εταιρείας, και αν υποθούν όλα αυτά που μου είπαν, εγώ ζήτησα άνθρωπο των επικοινωνιών, το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί δεν μπορείς να τα πεις άμα δεν γίνουν όλα αυτά. Αλλά ψηφατήγγειλε κανονικά. Λέει, εγώ ζήτησα στήριξη να είμαστε απέναντι από εκεί και άλλοι μου φέραν τους ανθρώπους της εταιρείας και μου λέγανε τι ανταποδοτικά θα πάρω και ελάτε να τα βρούμε.
0: Άρα εδώ πέρα...
1: Σε κεντρικό επίπεδο,
0: ναι.
1: Υπάρχει το κομμάτι της αυτοδιοίκησης που δυστυχώς ελέγχεται και γι' αυτό και νομοθετούν και έτσι η συγκεκριμένη και η κυβέρνηση, σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται, το οποίο κάνει και τα χατήρια και δουλεύει ακριβώς έτσι όπως δουλεύει και το κεντρικό επίπεδο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία προστασία στους πολίτες και γι' αυτό ο πολίτης θα πρέπει να προσέχει και το τι ψηφίζει σε όλα τα επίπεδα. Και στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση. Είναι δύναμη η ψήφος του και αυτό που θα παρακαλούσα τους πολίτες είναι όχι αποχή. Ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν, όχι αποχή. Σε αυτό.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μιας και μιλήσατε τώρα για κυβερνήσεις και για κόμματα και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα γενικά στα νοικοκυριά. Τα κοινωνικά αγαθά πλέον έχουν γίνει ιδιωτικά, ενώ όλη η Ελλάδα συμφωνεί ότι δεν πρέπει να είναι ιδιωτικά. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, μια συγκεκριμένη τακτική από κάθε διοίκηση και από κάθε εξουσία, οι οποίοι τι κάνουν. Αφήνουν, για παράδειγμα, φέρνω ένα δίκτυο ίδρευσης, ωραία. Αφήνουν το δίκτυο ίδρευσης να σαπίσει, αφήνουν το δίκτυο ίδρευσης να καταστραφεί, ώστε να έρθουν μετά και να παρουσιάσουν σαν εξυγίανση την ιδιωτικοποίηση. Το πιστεύετε αυτό?
1: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Και πετύχατε ακριβώς τώρα στην καρδιά ένα πρόβλημα το οποίο ξεκινάει τώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Φέρνει γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι, πριν κλείσει η Βουλή η κυβέρνηση, θέμα για να απορροφήσει η ΔΑΠ 50 φορείς, δηλαδή ΔΕΙΑ κλπ, στην Φωκίδα, την Εύβοια και την Βιωτία. Θα αυξήσει την εγκατεστημένη βάση της άνω από 10%. Έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο κ. Αρκίνης, ότι το πιο πιθανό το λένε, δεν το ομολογούν και μόνοι τους ότι θα υπάρξουν αύξηση των τιμολογίων και όλα αυτά. Εμείς έχουμε και το δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο της Ελλάδος στην Κοπαίδα, που είναι πολύ μεγάλο θέμα η άντρευση, συν είναι το πιο έφορος, και υπάρχει τεράστιο θέμα με την άντρευση και σε αυτό το κομμάτι, και έρχονται να τα δώσουν στην ΕΙΔΑΠ με αυτό που είπατε ακριβώς, ότι υπάρχει πρόβλημα, λέει, γιατί πολλές ΔΕΙΑ πέσαν έξω και τα οικονομικά, και θα σας χαρίσουμε κάποια λεφτά, θα κάνουμε ρύθμιση. Για ποιο, και πώς πέσαν έξω αυτές? Με το ρεύμα, λοιπόν, γιατί όλα τα βιοστάσια δουλεύουν με ρεύμα. Όταν εσύ έχεις διπλασιάσει το ρεύμα και δεν έχεις ειδική μεταρρύθμιση, ειδική ρύθμιση για τα συγκεκριμένα τιμολόγια, καταλαβαίνεις ότι είναι σίγουρο ότι θα πέσει έξω. Είναι σίγουρο ότι θα γίνουν αυξήσεις που έχουν γίνει ήδη. Αυτοί δουλεύουν, λοιπόν, μονοπωλιακά και λέει, τι θα κάνω, το νερό, δημόσιο αγαθό, όχι. Κέρδος για τον ιδιώτη. Θα συγκεντρώνω όλα και αύριο μεθαύριο, αν και είδατε ότι πάλι η ΓΕΚ Τέρνα πήρε το 9,7, αν θυμάμαι, κοντά 10% και της ΕΙΔΑΠ, ο κύριος Περιστέρης πριν λίγο καιρό, πριν 2-3 μήνες πότε ήτανε, καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι πάμε σε ιδιώτες. Και τι λένε, χωρίς νερό ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς ρεύμα ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς πετρέλαιο να κινηθεί μπορεί, όχι. Άρα πού θα χτυπήσουμε, χωρίς σούπερ μάρκετ μπορεί, όχι. Άρα έχουν μια ίδια τακτική, θα τα απορροφήσουν όλα αυτά, πρώτα τα χρεώνουν, όπως είπατε, αυξάνω το ρεύμα, μπαίνουν μέσα, γίνονται αυξήσεις, θα δίνω μετά στην ΕΙΔΑΠ. Και μετά την ΕΙΔΑΠ μπορώ να τη δώσω και να την ξολοκλήρω κάπου.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, όμως, θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Mm-hmm. Έτσι όπως τα περιγράφουμε, και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό, είναι δεδομένο για μένα πλέον και αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Αλλά βλέπω ότι έχουν ιδιωτικοποιήσει όλα τα κοινωνικά αγαθά, όπως σας είπα. Έχουν καταργήσει και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και έτσι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ούτε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, ούτε να πίνει τζάμπα νερό, ούτε να έχει τζάμπα ρεύμα, ούτε γενικά ποτέ δεν ήταν τζάμπα. Αλλά σας εξηγώ το ότι είχε πρόσβαση τουλάχιστον και δεν διαμορφώναν οι καπιταλιστές όπως θέλαν τις τιμές, ώστε να τον λαιλατήσουν. Ακούστε όμως τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, πέρα από όλα αυτά, αυτή η κυβέρνηση μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ, μόνιμοποιεί υφυπουργούς, μόνιμοποιεί ανθρώπους στη δικαστική εξουσία και ρωτάω ευθέως εσάς, κύριε Αγγελόπουλε, αφού όλα αυτά τα ελέγχει, τα κοινωνικά αγαθά και τους επόμενους ανθρώπους που θα είναι μέσα στις κρατικές υπηρεσίες και στις υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές και τις εξουσίες, ακόμα και να εκλεχθεί κάποιος άλλος, πώς θα πάει κόντρα σε όλους αυτούς τους ιδιώτες? Γιατί το λέω αυτό? Αποφασίζω εγώ, εγώ δεν πολιτεύομαι. Το έχω ξεκαθαρίσει. Αλλά πείτε ότι βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός. Φέρνω εμένα σαν παράδειγμα, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνει. Βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός και λέω, ακούστε να δείτε, ξανακάνω το ρεύμα κρατικό. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα με πούν αυτοί οι ιδιώτες? Κοίτα να δεις, αν το συνεχίσεις, κόβουμε το ρεύμα και μένει όλη η Ελλάδα χωρίς ρεύμα. Είναι επικίνδυνα αυτά που έχουν αποφασίσει.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά η άποψή μου σε όλο αυτό είναι ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά πραγματική πολιτική βούληση, έτσι, δεν λέμε να βρίσκεις δικαιολογίες, αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση, μπορείς να κρατικοποιήσεις οτιδήποτε ή να, όπως θέλεις, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, να μπορέσεις να ελέγξεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μην έχεις δικιά σου τράπεζα για να μπορείς να δώσεις το δάνειο στο μικρομεσαίο και να γίνεται αυτό το πράγμα στις τράπεζες και έχουν αυτά τα υπερκέρδη. Δεν μπορεί να μην έχεις το νερό δικό σου, όπου έχετε δει, σε κάποιες αφρικανικές χώρες βέβαια, είχε ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γύρισε πίσω. Έγινε επανάσταση. Πραγματικά, δηλαδή, άμα μάθεις από την ιστορία, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Ούτε οι τριτοκοσμικές επαναστατήσαν χώρες. Δεν μπορεί όλα αυτά να τα αφήσεις. Εννοείται ότι το κράτος έχει παρέμβαση και μπορεί να έχει παρέμβαση. Αρκεί να θέλει. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα, όποιος και να είναι. Για τα υπόλοιπα, όπως και να έχει, για μένα είναι δικαιολογία. Όπως η συγκεκριμένη κυβέρνηση αλλάζει αυτά που είναι να αλλάξει, να πάρει και η επόμενη κυβέρνηση, όποια είναι, από τη στιγμή που θα έχει την πολιτική βούληση, και να αλλάξει τα πράγματα, να φτιάξει τράπεζα για να μπορεί να παίρνουν μικρομεσαίοι και να μην υπάρχει αυτό. Να κάνει το νερό που για μένα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να είναι δωρεάν το νερό. Πραγματικά, δηλαδή, ούτε καν να πληρώνεις, όχι απλά αυτό που ήταν μέχρι τώρα. ή το ρεύμα. Δεν μπορεί, παράδειγμα, ο άλλος, όπως ήταν στην Κρήτη, να είναι νεφροπαθής, να θέλει να κάνει και να μην μπορεί, γιατί κόπηκε το ρεύμα, να χάνουμε ανθρώπους. Δηλαδή, αυτά είναι το πιο μικρό επίπεδο ανθρωπιάς που μπορείς να σκεφτείς για αυτούς που έχουν ανάγκη. Να υπάρχει ένα κοινωνικό τιμολόγιο και να υπάρχει και ακόμα και δωρεάν ρεύμα στους ανθρώπους που δεν μπορούν. Νομίζω ότι αν μια κυβέρνηση το θέλει, όπως σε μια μέρα ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ ή όλα αυτά που γίνανε, σε μια μέρα μπορεί να το κάνει, να πληρώσει κάποια χρήματα, να το πάρει και να γίνει κρατικό και να ελέγχει την αγορά εκεί που πρέπει, να τη ρυθμίζει, όχι να την ελέγχει. Δεν είναι ότι δεν θα ζήσουμε στον καπιταλισμό ή θα αλλάξουμε όλο αυτό το πράγμα. Απλά είναι διαφορετικό να έχεις κάτι κρατικό για να μπορεί να ελέγχει τις τιμές, όπως έλεγχε μέχρι ένα σημείο. Γιατί πολλοί είπανε, λέει, το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού και γι' αυτό αυξηθήκαν. Το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού. Δεν αυξηθήκαν γι' αυτό οι τιμές. Αν υπήρχε κάποιος ο οποίος κρατούσε χαμηλά, υπήρχε ανταγωνιστικότητα όντως, θα ήταν και οι τιμές χαμηλότερες. Ειδικά με την υπερπαραγωγή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα η άποψή μου σε αυτό που λέτε είναι, έχετε δίκιο. Αυτό που κοιτάνε είναι να βάλουν δικούς τους ανθρώπους παντού και για να μην έχουν και άλλα προβλήματα αύριο μεθαύριο, με δικαιοσύνη, με από εδώ, με από εκεί. Γιατί καταλαβαίνουν ότι, έτσι θεωρώ εγώ, ότι τελειώνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα αλλάξουν όλα αυτά και ο κάθε κατεργάτης θα πάει στον πάγκο. Να το πω απλά.
0: Ναι,
1: τα υπόλοιπα δεν επίσημα.
0: Okay. Το ακούω αυτό που λέτε. Γιατί μιλήσαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλήσαμε γενικά για το ότι έχουν συγκεκριμένο σκοπό με τις ιδιωτικοποιήσεις. Για το λιγνίτι θέλετε να προσθέσετε κάτι?
1: Για το λιγνίτι, να σας πω κάτι. Ήταν μια περιοχή που ήταν στην Πτολεμαΐδα, η οποία ζούσε από αυτό, η οποία βέβαια είναι αρκετά μολυσμένη περιοχή.
0: Μιλάτε για την Αχλάδα?
1: Ναι. Ναι. Λέω για πάνω το εργοστάσιο που ήταν τη ΔΕΗ και λοιπά. Τα οποία από ό,τι έμαθα τα ανατινάξανε και όλα θα τελειώσουν με το θέμα. Και οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνανε δουλειά και το θέλανε, ενώ υπάρχουν κλειστού τύπου λιγνητικά εργοστάσια για μια περιοχή που είναι ήδη μολυσμένη και πιθανόν, έτσι πως θα ήταν, να μολύνει πολύ λιγότερο με την καινούργια τεχνολογία, το συγκεκριμένα εργοστάσια. Σε μια περιοχή που είχε ήδη εργοστάσια, τα οποία μολύναν πάρα πολύ. Επειδή έχω συζητήσει με ανθρώπους πάνω στην περιοχή, λόγω ότι εκτός από την αυτοδιοίκηση, ασχολούμαι και με το συνδικαλισμό και προέρχομαι και δουλεύω και στη βαριά βιομηχανία, ως ηλεκτρονικός μηχανικός, είναι κοντά και το επάγγελμά μου, το θέλαν αυτό. Και με συνδικαλιστές που είχα μιλήσει εγώ, κάποτε είχαμε κάνει μαζί και την Ακαδημία της Εργασίας της ΓΕΣΕ και οτιδήποτε, ήταν κάτι που το θέλανε. Κάποιες μελέτες που έχω δει, σίγουρα ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Εννοώ ότι το πλειστή του πολυδυνητικά εργοστάσια ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα δεν βγάζουν αγιασμό. Τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Αλλά θα έπρεπε, όπως είπα και στην αρχή, να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο που δεν υπάρχει στη χώρα, να δούμε το τι χρειαζόμαστε, μπροστά πού πηγαίνουμε και να δούμε και πώς θα το πετύχουμε. Αλλά προς όφελος όλων των μεγάλων συμφορώντων, προς όφελος του κόσμου. Πώς θα έχει ο κόσμος φθηνό ρεύμα, πώς θα έχει η βιομηχανία φθηνό ρεύμα για να παράγει, πώς θα έχουν οι αγρότες φθηνό ρεύμα για τα αντιλιοστάσια τους και για να μπορούν να κάνουν, πώς θα δώσουν στους αγρότες μικρά φωτοβολταϊκά ίσα για να βγάλουν το ρεύμα που θέλουν, αντί να βγάζουν αυτά τα τεράστια και να μην υπάρχει χώρος, παράδειγμα, για τους αγρότες και τον κόσμο, για τις στέγες. Δεν υπάρχει χώρος να συνδεθεί, γιατί πάνε όλα τα μεγάλα συμφέροντα και την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια στόχευση που να είναι υπέρ του πολίτη, να κάτσουν κάτω να γίνουν κάποιες μελέτες. Δεν θέλω να το παίξω ο ειδικός αυτό, να είναι αποφασιστική η γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Για μένα είναι απαράβατος κανόνας. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που σου λένε, μου έχει τύχει, ότι εμείς εδώ έχουμε κάτι ξεροβούνια και για μένα τι θέλω την ανεμογεννήτρια. Η τοπική κοινωνία. Το έχω τύχει και αυτό. Μου έχει τύχει δηλαδή. Απλά να είναι αποφασιστική η γνώμη, να υπάρχει ακόμα και δυνατότητα δημοψηφίσματος που έχουν ζητήσει υπάρχει για βάση του κανονισμού, αλλά ποτέ δεν εφαρμόζεται και δεν γίνεται και τα δυσκολεύουν. Οι δήμαρχοι δηλαδή δεν τα κάνουν. Αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε και ενεργειακά αυτόνομοι που είμαστε και φτηνές τιμές και βάσει των φτηνών τιμών ενέργειας θα μπορούσαμε και να παράγουμε φτηνά και, όλα τα προϊόντα, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι βαριές βιομηχανίες, είτε είναι μεταποίηση, είτε οτιδήποτε. Για να πάει μπροστά και η χώρα. Αλλά δυστυχώς ούτε σχέδιο υπάρχει, το μόνο που υπάρχει είναι να βολέψουμε λίγο τους δικούς μας, πόσα χρόνια ήρθαμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, να τα δώσουμε από εδώ και από εκεί. Αυτή είναι η λογική. Και όχι να αφήσουν μια πέτρα πάνω στην πέτρα, να το πω απλά.
0: Άρα, έτσι όπως θα περιγράφετε, στην ουσία έχουμε σοβαρό πρόβλημα και δεν βλέπετε να υπάρχει στόχος και δεν βλέπετε να υπάρχει τουλάχιστον ένα βήμα για κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, έτσι όπως θα περιγράφετε, εγώ αναγνωρίζω μια σύψη.
1: Ακριβώς όπως θα λέτε, υπάρχει μια σύψη. Μια πολύ μεγάλη σύψη και βέβαια για να μην είμαι απαισιόδοξος θεωρώ ότι υπάρχουν εναλλακτικές, ότι υπάρχουν άνθρωποι να έρθουν και να κυβερνήσουν και να αλλάξουν όλο αυτό. Θεωρώ βέβαια τη χειρότερη κυβέρνηση που έχω ζήσει τη συγκεκριμένη. Δεν είμαι και πολύ μεγάλος αλλά τα χρόνια που ζω δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν το έχω ξαναδεί γενικά. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα, γιατί ένα λεπτάκι μου δίνετε να μας ενημερώσουν λίγο από την αίθουσα σύνταξης για κάτι έκτακτο. Μην κλείσετε, κύριε Αγγελόπουλε. Ένα λεπτάκι δώστε μας να μας ενημερώσουν και θα επανέλθω. Θέλω να σας ρωτήσω για την αντιπυρική περίοδο. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο Στουτσίδη.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε φωτιά εδώ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή από την πρώτη στιγμή 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Η καπνή είναι ορατή ακόμη και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αν πάει κάποιος εδώ στα δικαστήρια δίπλα θα δει τους μαύρους καπνούς που έχουν σηκωθεί. Για την ώρα οι πληροφορίες από την πυροσβεστική λένε ότι δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή και είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Ενισχύονται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κινούνται προς το Καλοχώρι, προσοχή αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αγγελόπουλε, μιας και το είπε και ο Κώστας, για τις πυρκαγιές. Βλέπουμε ότι και εκεί πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, γιατί σε κάποιες περιοχές μετά από τις πυρκαγιές ξεφύτρωσαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλω να μας πείτε για την πυροπροστασία.
1: Δεν υπάρχει καμία προστασία. Δεν υπάρχει καμία προστασία ούτε σε περιοχές που έχουν καεί, ούτε σε περιοχές Natura. Έχουν αλλάξει νόμοι πια. Και τώρα αν είναι τυχαία ή δεν είναι τυχαία, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το τι γίνεται. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα, ότι η περιοχή με τις περισσότερες ΑΠΕ, τυχαία τώρα το λέω αυτό, η Εύβοια είναι και η περιοχή η οποία έχει τις περισσότερες φωτιές μετά την πολύ μεγάλη φωτιά που είχε ο Εύρος, που ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη που έχει καταγραφεί. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο θέματα από ό,τι θυμάμαι κλπ. Η Εύβοια τα τελευταία χρόνια έχει περάσει και την Πελοπόννησο, τις μεγάλες πυρκαγιές, θυμάστε, την Καραμανλή. Έχει φτάσει κοντά στις 600.000 τρέματα και έχει καταγράψει πραγματικά τεράστια ρεκόρ και υπάρχουν εδάφη που καίγονται τον ένα χρόνο και ξανακαίγονται τον άλλο χρόνο. Ας πούμε, δεν λέω για την τραγική φωτιά της Βόρειας Εύβοιας που τα έχετε ακούσει όλοι, αλλά αυτά τα δύο τελευταία χρόνια έχει καεί και τρική Εύβοια δύο φορές.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Καεί και όλη η Εύβοια και όλη η Εύβοια γέμισε ανεμογεννήτρες. Αυτό τι είναι, τυχαίο είναι? Γιατί πολλοί ξέρετε τι λένε. Και εγώ το λέω αυτό κιόλας. Δεν είναι έτσι εύκολο να πας να τοποθετήσεις ανεμογεννήτριες σε περιοχές που έχει πάρα πολλά δέντρα, πάρα πολλά δάση. Γιατί δεν χωράνε πρώτα απ' όλα να ανέβουν οι ανεμογεννήτριες, γιατί δεν μπορούν έτσι εύκολα να δημιουργήσουν δρόμους. Οπότε συμφέρει σε αυτούς που έχουν, ας πούμε, σκοπό να τοποθετήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάνω στα βουνά να πάρει φωτιά και να καούν όλα.
1: Υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που σίγουρα δεν μπορεί να τα αποδείξεις. Απ' την άλλη υπάρχει αντίθετη επιχειρηματολογία ότι άμα θέλουμε εμείς έτσι κι αλλιώς τις βάζουμε αφού περνάνε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν περνάει και πολύ γρήγορα. Αλλά όπως και να έχει είναι ένα σοβαρό επιχείρημα, γιατί όντως αν παρατηρήσουμε πόσες βουνοκορφές έχουν καεί και τον άλλο χρόνο έχουν ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Το έχουμε δει πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι να πω ότι υπάρχει και το δεύτερο, ότι πάλι οι περιφερειακές αρχές και λοιπά και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά κανένα σχεδιασμό σε αυτό το κομμάτι.
0: Εννοείται καμία αντιμετώπιση, σχεδιασμό για αντιμετώπιση.
1: Για αντιμετώπιση μιλάω πάντα.
0: Δεν υπάρχει πρόληψη, κύριε Αγγελόπουλε. Η λέξη πρόληψη είναι η λέξη κλειδί.
1: Πρόληψη. Δεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες να είναι νεκρές ζώνες, να έχουν φτιάξει την πυρική ζώνη για να μην περνάνε. Δεν υπάρχουν αισθητήρες, θερμικά συστήματα κλπ. Που θα έπρεπε τώρα ξεκινάτσια. Εμείς καταθέσαμε πρώτα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεν κάνουμε μόνο αντιπολίτευση. Ουσία είναι να κάνεις και πρόταση σε οτιδήποτε. Είσαι απέναντι σε αυτά που κάνει η Περιφερειακή Αρχή. Δεν έχουν, εμείς θέλουμε να γίνει μια ανάπτυξη DIS διαδραστικού χάρτη, ας πούμε, για να υπάρξει και σημεία παρέμβαση, ζώνες εκένωσης και επιχειρησιακό συντονισμό κλπ. Να υπάρχουν ομάδες που όπως υπάρχουν οι εθελοντές, κάναμε πρόταση να τους παρέχουμε οχήματα και έχουν καθυστερήσει ένα χρόνο να τα κάνουμε και θα τα έχουν το χειμώνα, λέει. Πάει αυτή. Ή πήρανε από εξωτερικό μόνοι τους κάποια οχήματα και δεν μπορούσαν να τα αδειοδοτήσουν. Βρήκανε γραφειοκρατία στην περιφέρεια. Είναι κάποια πράγματα τραγικά που όταν τα ζεις καθημερινά, ενώ πραγματικά αν ζήσεις την πυρκαγιά πως καίγεται και ο πόνος ενός ανθρώπου που το λέμε να θρυνήσεις και θύματα, αλλά να χάσεις το σπίτι σου που μια ζωή πάλευες για να το κάνεις από το υστέρημά σου. Ή τα δώα που υπάρχουν ή όλα αυτά. Και να είσαι τόσο ανοργάνωτος πραγματικά, να μην έχεις πανεπιστήμια, να μην τα έχεις βάλει στην έρευνα και να προχωρήσεις, να πετάς drone, που ευτυχώς τώρα έχει γίνει, για να κάνεις μια πρόληψη. Γιατί από ό,τι ξέρετε, αν την προλάβεις τη φωτιά στην αρχή, γίνεται εύκολα. Αν μετά από λίγα λεπτά την επεκταθεί, τελείωσε.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Και φυσικά να πούμε και για τις ανθρώπινες ζωές. Και να πούμε το ότι δεν ενδιαφέρονται από ό,τι φαίνεται, διότι 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα, κύριε Αγγελόπουλε, δεν αρκούν.
1: Ακριβώς. Όπως τα λέτε, όπως τα λέτε. Αλλά τα Golden Boy τα έχουν δεκαπλασιάσει.
0: Και παίρνουν όλα 25.000 το μήνα.
1: Είναι 20 και 25.000 το μήνα, ακριβώς. Όλοι οι άριστοι έχουν πάει και νομίζω ο καθένας μας ξέρει τις περιοχές του και πώς πάει ο καθένας και το τι γίνεται. Και θες πυροσβέστες δεν έχεις, θες δασκάλους δεν έχεις και καθηγητές και πληρώνονται με τίποτα, μισούς πίνας, θες γιατρούς. Φτιάξαν τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το μισό πήγε στη ΣΑΠΕ. Έτσι.
0: Ποιο μισό, αλλά το παραπάνω, και το 70% πλήσαμε.
1: Παραπάνω. Και φτιάξανε τέλος πάντων και κάποια κέντρα υγείας ή νοσοκομεία και αυτά και δεν έχουν ανθρώπους μέσα να τα δουλέψουν.
0: Και να σας πω και κάτι ακόμα, μιας και είπατε τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι άλλο κάνανε. Παίρνανε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δίνανε σε συγκεκριμένες εταιρείες, όπως για παράδειγμα μια εταιρεία τώρα που μου θυμάμαι με κοτόπουλα. Την εξελίξανε την εταιρεία με τα λεφτά που πήρε φυσικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά πουλήσανε και την ελληνική εταιρεία σε Ουκρανό. Και βγάλανε τα τριπλάσια. Δηλαδή, παντού βλέπουμε ότι υπάρχει business και δεν υπάρχει κάτι που να λέμε τουλάχιστον ότι φέρνει εξέλιξη σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μου θυμίζεται για ένα κτίριο πάνω από το οποίο το πούλησε η ελληνική κυβέρνηση και μετά πήγε και το νίκιασε 5 φορές πάνω από τα πόσο το πούλησε.
0: Και τι θέλετε να σας πω για τους αρχαιολογικούς χώρους που είχαμε κυλκία που τα είχαν οι οικογένειες και τις διώξαν όλες τις οικογένειες και δώσαν όλα τα κυλκία σε μια εταιρεία που ανήκει στη CVC Capital Partners. Τι θέλετε να πούμε. Από όπου και να το πιάσουμε.
1: Τα ξέρετε και πολύ καλά και εσείς και ποιοι είναι μέτοχοι σε αυτή τη CVC.
0: Βέβαια. Και ποιοι ήταν μάνατζερ, η κόρη του Πρωθυπουργού άμα δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Βέβαια. Πλάκα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Ούτε χαζοί είμαστε. Ούτε τυφλή, ούτε κουφή.
1: Άκου, γιατί με τη ΣΑΠΕ δεν είναι μέσα παντού.
0: Μα είναι φοβερό αυτό που ζούμε, είναι φοβερό. Ένα τελευταίο σχόλιο όμως για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους, κύριε Αγγελόπουλε. Τι έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδιά?
1: Σε αυτά τα παιδιά μπορώ να πω ένα περιστατικό. Κάποια στιγμή όταν είχε ξεσπάσει η κρίση και ήταν τα μνημόνια και όλα αυτά τον πρώτο καιρό, σκεφτόμουν να φύγω εξωτερικό. Όπως οι πιο πολλοί νέοι σκέφτονται σήμερα. Και είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, μιλάω με ένα δικό μου άνθρωπο που μου λέει: Γιώργο, να μην φύγεις. Να κάτσεις εδώ, εδώ γεννήθηκες, να παλέψεις για αυτή τη χώρα, να φύγουν αυτοί που την καταντήσαν έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι το να γίνεις μετανάστης, να φύγεις έξω, σίγουρα σου δίνει κάποιες προοπτικές, αλλά για μένα να κάτσουμε εδώ, να παλέψουμε όλοι, να καταφέρουμε, η νέα γενιά είναι πάρα πολύ καλύτερη από εμάς, έχει γνώσεις που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, το να πληρώνουμε εμείς το κράτος 200-300 χιλιάρικα, γιατί κάπου εκεί είναι, για να σπουδάσει έναν άνθρωπο και μετά να τον παίρνουν έτοιμο ένα γιατρό στο εξωτερικό, την παραγωγική του ηλικία, είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει αυτό το κράτος.
4: Έτσι.
1: Παρότι είπαμε όλα αυτά, ό,τι χειρότερο είναι ότι αυτή τη νέα γενιά, αυτό το brain drain που υπάρχει, έτσι, η φυγή μυαλών, να το πω στα ελληνικά, προς το εξωτερικό, είναι ό,τι χειρότερο, και αυτό που με φοβίζει πιο πολύ είναι αυτή η δημογραφική συρρήκνωση που υπάρχει και αυτή η αύξηση ηλικίας στη χώρα.
0: Η υπογεννητικότητα δηλαδή.
1: Υπογεννητικότητα. Είδα παράδειγμα η στερεά Ελλάδα, επειδή το έχω, που ήταν τρίτη, υπάρχουν και χειρότερες, με 10% και πάνω, ήταν στο 7,1 δημογραφική συρρήκνωση από το 2011 μέχρι το 2021. Πρέπει κάποια στιγμή όποιοι έρθουν στο μέλλον να το κοιτάξουν σοβαρά το θέμα το δημογραφικό, να κοιτάξουν το θέμα της νεολαίας, της απορρόφησης, γιατί μετράνε τώρα ανεργία και δείχνουν ότι μειώθηκε που δεν μειώθηκε ουσιαστικά, γιατί μετράνε μέσα τα τετράωρα, τις μη απασχολήσεις, τα δίμηνα, τα μετράνε όλα για να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει όπως να δουν κάποια στιγμή και τους μισθούς που παίρνουν αυτοί οι νέοι και πώς θα ζήσουν μια οικογένεια που δεν βγαίνει μέχρι τις 20 ο μήνας και μέχρι τις 15, και πώς θα δημιουργήσουν το μέλλον τους. Αυτό το χειρότερο που έχει κάνει η γενιά η δικιά μας και η προηγούμενη γενιά είναι ότι ουσιαστικά δεν έχει δώσει προοπτική σε αυτούς τους νέους.
0: Και κίνητρα.
1: Πέρα πρέπει να στήσουμε το κεφάλι.
0: Και κίνητρα, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να κοιτάξουμε καταρχήν εμείς πώς θα κρατήσουμε τους νέους. Οι νέοι να μείνουν εδώ στη χώρα μας, να παλέψουν. Πραγματικά μην τα λέμε όλα μαύρα. Έχουμε μια ωραία χώρα άσχετα που μας έχουν μαυρίσει την ψυχή με τη θάλασσά μας, με τον ήλιο μας, με ό,τι έχουμε. Να την ξανακάνουμε πάλι μεγάλη. Έχουμε τις προοπτικές. Όλοι να ψηφίσουν, όλοι να παλέψουν, να ασχοληθούν με τα κοινά νέοι άνθρωποι που δεν ασχολούνται. Αυτό είναι το σημαντικότερο, μια πρόταση που θα είχα. Δηλαδή, όσο γίνεται, στο Περιφερειακό Συμβούλιο το προτείναμε και αυτό, δεν το βάλαμε μέσα, να υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο νέων και Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία να έχουν και αποφασιστική, να είναι αποφασιστικά, δηλαδή να έχουν και προϋπολογισμό δικό τους. Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι σεβόμαστε τους νέους και να θέλουμε και να μην τους έχουμε εμπιστοσύνη, το να υπάρχει παρέμβαση μέσα στην κοινωνία.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Αγγελόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κάνουν ιδιότητες εκλογής αποφασίσει να φύγει, το κράτος είναι υποχρεωμένο από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τον Έλληνα φορολογούμενο δηλαδή, να τον αποζημιώσει για το σύνολο της αναπόσβεστης αξίας των επενδύσεων οι οποίες έχουν γίνει εκεί. Βέβαια δεν διευκρινίζει αν θα έχει αφαιρεθεί το ποσό της επιδότησης, μιλάει μόνο για την αξία, την αναπόσβεστη των παγίων. Εάν ο επενδυτής έχει πάρει τα χρήματα, τα πάγια δεν έχουν αποσβεστεί, λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, θα αποζημιωθεί και για την αναπόσβεστη αξία των παγίων. Σκεφτείτε το λίγο. Απλή αριθμητική είναι, δεν χρειάζεται κανένας ιδιαίτερος μαθηματικός τύπος και την επένδυση και την αναπόσβεστη αξία των παγίων, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε τα παγία δεν αποσβαίνονται σε ένα ή δύο χρόνια, δεν χρειάζεται να έχεις κάνει ανώτερες σπουδές για να το καταλάβεις. Κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Δεν μπορεί να βασιζόμαστε στην καλή θέληση κανένας ιδιώτη, γιατί τον αξίζει πολύ απλό λόγο ότι ο συγκεκριμένος ιδιώτης, ο οποίος αγαπάει το χωριό του, αγαπάει την περιοχή που θέλει, την έξω θα είναι καλή ματαιριά στους συγχωριανούς του, αύριο μπορεί να μην είναι και να είναι κάποιος άλλος. Κάποιος ξένος, κάποιος ο οποίος δεν αγαπάει την περιοχή. Εκεί τι θα γίνει, θα μείνει άνθρωποι χωρίς νερό. Ο ιδιώτης επενδυτής έχει διασφαλίσει πλήρως τα συμφέροντά του. Κάτι το οποίο δεν έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο. Και το θέμα είναι για το ελληνικό κοινοβούλιο και για το κοινοβουλευτικό έλεγχο ότι θα πρέπει να διασφαλίσει πρωτίστως τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Ως ελληνική λύση, από την πρώτη συζήτηση η οποία έγινε στην Επιτροπή, ζητήσαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να αλλάξει η σύμβαση, να αναμορφωθεί, να αναδιατυπωθεί. Να υπάρχουν αυστηρά πέναλτις και αυστηρά χρονοδιαγράμματα για τις επενδύσεις. Η αοριστία και η γενικολογία δεν μας καλύπτει πουθενά. Να υπάρχει ανεξάρτητος οικονομικός έλεγχος, ανεξάρτητο οικονομικό και περιβαλλοντολογικό έλεγχο κάθε χρόνο για να δούμε εάν τηρούνται αυτά τα οποία είπαμε στην Επιτροπή. Να υπάρχουν όρια στις τιμές εισόδου, γιατί το ακούσατε και χτες, το φανταζόμασταν όλοι, αλλά ακούστηκε και στην Επιτροπή ότι φυσικά οι τιμές θα αλλάξουν και δεν νομίζω ότι οι τιμές θα αλλάξουν προς τα κάτω, σίγουρα θα αλλάξουν προς τα πάνω. Να υπάρξουν έσοδα διασφαλισμένα για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία τοπική αυτοδιοίκηση είναι υποχρεωμένη να φτιάχνει και να συντηρεί τους δρόμους και το πολύ βασικό για ένα χιονοδρομικό κέντρο να κρατά τους δρόμους ανοιχτούς για να υπάρχει πρόσβαση. Αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν δεν γίνεται να μην έχει ανταποδοτικά τέλη, δεν γίνεται να μην διασφαλίσουμε από τη σύμβαση ότι ενώ έχει υποχρεώσεις, όπως σας είπα, για να διατηρεί το χιονοδρομικό κέντρο ανοιχτό, για να έχει ο ιδιώτης έσοδα, να μην έχει αντίστοιχα ανταποδοτικά τέλη και η τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Φίλες και φίλοι του Μάχη FM, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο λογιστή Στέλιο Φωτόπουλο. Σάββατο σήμερα 11 Ιουλίου 2026 και αυτό το οποίο μόλις ακούσατε ήταν ένα μικρό κομμάτι από την ομιλία μου. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν θέλω να ακούω τη φωνή μου, αλλά αυτό ήταν ένα μικρό κομμάτι από την ομιλία μου, από την πρωτολογία μου, από την συζήτηση που έγινε στη Βουλή από το νομοσχέδιο για την παραχώρηση του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας. Και γιατί μπήκα στη διαδικασία να ανοίξουμε την κουβέντα σήμερα για το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας. Είναι ενδεικτικό το πώς αντιλαμβάνονται και στην κυβέρνηση και γενικότερα τα κόμματα τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Και εξηγούμε ευθύς αμέσως. Καταρχήν, γιατί θα έπρεπε η παραχώρηση χρήσης ενός χιονοδρομικού κέντρου για 30 συν 10 χρόνια, όπως επέλεξε το Υπερταμείο, να περάσει τη Βουλή. Είναι εξής πολύ απλό λόγο. Να

αποκτήσει την ισχύ νόμου και να μην κυνηγήσει αύριο μεθαύριο κάποιος αυτούς οι οποίοι υπέγραψαν τη σύμβαση. Καλύπτουν τα νότα τους εν λίγης. Αυτός είναι και ο λόγος που πέρασε με τη διαδικασία του νομοσχεδίου από τη Βουλή μια τέτοια σύμβαση. Μια σύμβαση παραχώρησης, επαναλαμβάνω. Η ερώτηση, η κύρια, η αρχική μάλλον. Θα πρέπει το κράτος να παρέχει υπηρεσίες ξενοδόχου ή υπηρεσίες διαχείρισης ενός υγειονομικού κέντρου? Εδώ οι γνώμες δίστανται, υπάρχει το ΚΚΛ, το οποίο λέει ότι αυτά θα πρέπει να γίνονται από το κράτος και με κρατική μέρημνα και υποκρατικό έλεγχο. Η δική μας άποψη, την οποία εξέφρασα εγώ, αν μου επιτρέπετε ως εισηγητής, είναι ότι το κράτος δεν έχει κανένα λόγο να παριστάνει τον ξενοδόχο ούτε τον διαχειριστή ενός υγειονομικού κέντρου. Αυτή είναι μια θέση αρχής. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο συζητήθηκε στη Βουλή προχτές είναι η ίδια η σύμβαση. Ναι, ως ελληνική λύση λέμε ότι το κράτος δεν πρέπει να κάνει τον ξενοδόχο. Το θέμα όμως είναι και με ποιους όρους παραχωρείς μια έκταση 6.200 στρεμάτων σε έναν ιδιώτη για 30 συν 10 χρόνια. Το συν 10 μπορεί να γίνει μονομερός, δηλαδή αν ο ιδιώτης θέλει να κρατήσει άλλα 10 χρόνια το καινοδρομικό κέντρο και να το εκμεταλλεύεται. Η ίδια η σύμβαση, την οποία αν τη διαβάσει κανείς, είναι ετεροβαρής 1.100. Και τι θέλω να πω. Υπάρχει ένα άρθρο μέσα στη σύμβαση, το άρθρο 10. Μάλλον να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Το τίμημα καταρχήν ξεκινάει για τα πρώτα 6 χρόνια και είναι περίπου 7.000 ευρώ το χρόνο. Στη συνέχεια αυξάνεται και αν υποθέσουμε ότι πάρεις το ελάχιστο τίμημα, δηλαδή αυτό το οποίο θα προκύπτει μόνο από το κατώτατο όριο, βγαίνουν περίπου 132.000 ευρώ το χρόνο στο σύνολο της μισθωτικής περίοδου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο λες είναι πολλά λίγα, το κρίνεις στην διακριτική ευχέρεια οποιοδήποτε μπορεί να το ελέγξει και να το κρίνει. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχει ένα, επειδή το τίμημα είναι μεταβλητό, δηλαδή είναι το ελάχιστο ή το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των εσόδων, γιατί επί των εσόδων του χιονοδρομικού παράδειγμα ή το κράτος θα εισπράττει ένα ποσοστό 3%, 3,1. Αν το 3,1 επί των εσόδων είναι μικρότερο, θα πηγαίνει με βάση τα 7.000, τα 10.000, όπως έχει συμφωνηθεί η μίσθωση. Υπάρχει όμως ένα άρθρο που σας είπα, το άρθρο 10, το οποίο τι λέει? Ότι αν υποδηλώσει ο ιδιώτης επενδυτής και τον πιάσει στον έλεγχο ότι δήλωσε λιγότερα έσοδα, θα του ζητήσει εννοείται τη διαφορά να καταβάλει και θα του επιβάλλει και μια ποινή, ένα πρόστιμο 50% επί του ποσού που απέκτησε, επί της, του ποσού που δεν κατέβαλε, εκτός λέει αν αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε δόλο. Και ρώτησα εγώ και από το βήμα της Βουλής και απάντηση δεν πήρα. Και πώς αποδεικνύεται ο δόλος για κάποιον ο οποίος κάνει απόκρυψη εσόδων? Πείτε μου εσείς, σε ποια επιχείρηση ισχύει ότι αν δεν υπάρχει δόλος δεν σου επιβάλλω πρόστιμο για την απόκρυψη εσόδων? Εδώ σας ακούω. Εγώ είμαι 30 χρόνια φοροτεχνικός. Οι περισσότεροι από τους ακρατές μας μπορούν να καταλάβουν, δεν χρειάζεται να είναι λογιστές, δεν χρειάζεται να είναι φοροτεχνικοί. Σε ποια επιχείρηση σε πιάνω να δηλώνεις λιγότερα έσοδα και δεν σου επιβάλλω ποινή? Για να καταλάβετε λίγο πώς λειτουργούν οι συμβάσεις παραχώρησης. Γιατί επαναλαμβάνω, το πρόβλημα είναι με τις ίδιες τις συμβάσεις με τις οποίες παραχωρούν σε ιδιώτες. Επόμενο άρθρο, στο οποίο τι λέει? Λέει ότι αν
αποχωρήσει ο ιδιώτης το ελληνικό δημόσιο από τον προϋπολογισμό, δηλαδή με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, είναι υποχρεωμένο να τον αποζημιώσει για το ποσό της αναπόσβεστης αξίας των παγίων. Δηλαδή, αν έχει φτιάξει ένα ξενοδοχείο, και εδώ θέλω να έρθω για την ουσία λίγο της επένδυσης, θα τον αποζημιώσει το κράτος για τα χρήματα που έβαλε και που δεν έχουν αποσβεστεί. Γιατί οι αποσβέσεις στα πάγια μιας επένδυσης δεν γίνονται σε ένα χρόνο, ούτε σε δύο. Και άντε πες αυτό να το καταλάβω. Ο συγκεκριμένος ιδιώτης, επειδή βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία η περιοχή, υπάγεται στις περιπτώσεις του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, που σημαίνει ότι θα μπορεί να πάρει επιδότηση και θα το κάνει, θα το επιδιώξει, έως 70%. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι θα έχει επιδοτηθεί για μια επένδυση για να φτιάξει ένα ξενοδοχείο, ένα σαλέ, ένα αλπικό χωριό. Θα έχει πάρει τα χρήματα και αν φύγει, ξέρω εγώ, στην πενταετία και δεν έχουν αποσβεστεί τα παγία, που δεν θα έχουν αποσβεστεί, θα αποζημιωθεί και για την αξία την αναπόσβεση των παγίων. Πείτε μου εσείς, σε ποια επένδυση, από το πιο μικρό μαγαζί μέχρι τη μεγαλύτερη επιχείρηση, υπάρχουν τέτοιοι όροι για έναν επιχειρηματία?

Αυτά τα λέω για να καταλάβουμε λίγο πώς γίνονται οι αποκρατικοποιήσεις, οι παραχωρήσεις, οι μισθώσεις σε ιδιώτες στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι κατά των παραχωρήσεων. Δεν θεωρώ ότι το κράτος πρέπει να κάνει τον ξενοδόχο. Δεν θεωρώ ότι το κράτος πρέπει να διαχειρίζεται χιονοδρομικά κέντρα. Αλλά ρε αδερφέ, να υπάρχει μια ετοιμότητα. Να υπάρχει ένα επιχειρηματικό ρίσκο. Να υπάρχει μια διαφάνεια.

0: Αυτά για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνουν αποκρατικοποιήσεις. Και δεν ξέρω, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το φίλο, το συνάδελφο, το Γιώργο του Παπαδημήτρη. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Ακούω τη μουσική που έχεις από κάτω, είναι από το Ρόκι νούμερο 4.
0: Λοιπόν, καλά, στο Γιώργο θα απαντήσω λίγο αργότερα. Γιώργο, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά ανακοινώθηκε χθες η παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις. Τις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες έλυγαν υποκανονικές συνθήκες στις 15
1: και πάει στις
0: 24. Και πάει στις 24, δόθηκε μια παράταση και για φυσικά πρόσωπα και για νομικά πρόσωπα κατά 9 μέρες. Εδώ να πούμε ότι υπήρχε το ακατανόητο μέχρι τώρα στην απόφαση της ΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών, ότι έλυγαν οι φορολογικές δηλώσεις και λήγουν τώρα στις 24, και αντίστοιχα η υποχρέωση για πληρωμή της πρώτης δόσης και για τα φυσικά πρόσωπα και για τα νομικά πρόσωπα της εταιρείας δηλαδή, είναι στις 31 του μήνα. Μια κατανόητη διαφοροποίηση, αλλά έχει να κάνει και με το μαρτύριο της σταγόνας το οποίο κάνει κάθε χρόνο η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φοροτεχνικούς, το μαρτύριο και το παραδοσιακό παρακάλι για παράταση. Θα ήθελα την άποψή σου.
1: Η άποψή μου είναι η εξής. Ξεκινάμε καταρχάς διαβάζοντας το ρήτη τύπου. Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, σταματάω εδώ. Εγώ είμαι 37 χρόνια φοροτεχνικός. Ηλεκτρονικά παρακολουθούμε επί της πευθείας από 1/1/14. 12 χρόνια λοιπόν που ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης, ο Θεός να την κάνει. Ακούω πάντα για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και μετά από λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα, δεν είδα πουθενά να λέει ανακοινώνουμε μια παράταση, αφήνουμε στην άκρη το πόσο θα έπρεπε να ήταν αυτή, επειδή υπήρξαν κάποιες δυσλειτουργίες. Ή να το πω διαφορετικά, δεν θέλω να βγεις εσύ φορολογική διοίκηση να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος, αλλά δεν είσαι λάθος. Και όταν λέω δεν είσαι ανάθεστη, εκ των πραγμάτων υπάρχουν δυσχέρειες στην καθημερινότητα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή η συνεντοπίση για τις τελευταίες 10, ίσως και λίγο παραπάνω μέρες, 15 μέρες, να μην λειτουργεί η εφαρμογή για τις δηλώσεις των νομικών προσώπων. Γνωστό σε όλους. Γνωστό, άγνωστο εντελώς για την φορολογική διοίκηση. Λες και δεν το ξέρουν. Υπήρξαν και παραμένουν ακόμη και τώρα δυσλειτουργίες στην εμφάνιση μετά από διαβίβαση μιας σειράς ενεργειών στα Μαγιάτα. Λογικό, σύμφωνα με την διαδικασία. Καταχωρώ εγώ σήμερα τη μία απογραφή λήψης, γιατί πρέπει να φανεί μέσα στο σύστημα, και αυτό θα φανεί την τρίτη. Που σημαίνει ότι ας αφήσουμε στην άκρη την παράταση, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιουλίου. Εγώ θα έπρεπε να έχω τελειώσει τις διαδικασίες που έχει να κάνει με διαβίωση στα μαντάτια τουλάχιστον στις 12. Μετά απαγορεύεται, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Περιμένω να εμφανιστεί. Και αυτό μπορεί να εμφανιστεί στις 13, στις 14 ή και στις 15. Επομένως, όταν έχεις ένα. Και το λέω καλοπροαίρετα πάντα, γιατί έχω μάθει πολλά από σένα όλο το διάστημα που σε ακούω για τον τρόπο που χειρίζεσαι και προσπαθείς να τεκμηριώσεις κάποια πράγματα. Λέω λοιπόν, όταν έχεις ένα σύστημα που είναι τα μαϊντάτα, τα οποία παίζουν σημαίνοντα ρόλο στην ροή των δηλώσεων. Γιατί πρέπει να βγουν τα στοιχεία, να εμφανιστούν στο ε3 το έντυπο και μετά να ολοκληρωθεί η δήλωση. Και αυτό δεν είναι real time. Δηλαδή το λέμε real time, αλλά δεν είναι. Real time σημαίνει ότι πατάω το κουμπί τώρα, παίρνει το mark, τον αριθμό του συγκεκριμένο, και την επόμενη στιγμή το βλέπεις δίπλα. Δεν το βλέπεις. Όταν λοιπόν δεν το βλέπεις, δεν είναι real time. Πώς λέμε, πληρώνω κάτι σε μισή ώρα αργότερα την ώρα που εκδίδει το τιμολόγιο. Όταν το πληρώνω μισή ώρα αργότερα και δεν το πληρώνω εκεί τη στιγμή στη ρόδα, δεν είναι μετρητής. Έτσι λοιπόν και τα μαϊντάτα δεν είναι real time. Όταν λοιπόν λες 15, πες ότι μέχρι τις 15 μπορείς να κάνεις τη διαβίβαση. Άρα η παράταση να είναι στις 20. Ή πες μέχρι τις 25, ή πες μέχρι τις 12 να κάνεις τη διαβίβαση για να είσαι στο όριο των 15. Όσον αφορά το ακατανόητο του γιατί είναι 24.
0: Το πιο απλό, μην κλειδώνεις τα παιδεία. Δηλαδή, Δώσε τη δυνατότητα στο φορολογούμενο, που αυτό θα ήταν η λύση όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, να υποβάλει τις δηλώσεις με βάση αυτά που έχει στα στοιχεία του, και έλα μετά και έλεγξέ τον αν έχει διαφοροποιήσεις μετά από το Σεπτέμβρη.
1: Στέλιο, άκουσα λίγο. Πρέπει αυτό το αστείο κάποια στιγμή να τελειώνει. Και δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το αστείο όταν οι όποιοι αρμόδιοι θεωρούν εαυτόν τους εκπροσώπους ή και είναι, δεν είναι εκπρόσωποι μας το ΕΕ. Ωραία, το Οικονομικό Επιμελητήριο δεν είναι εκπρόσωποι μας. Μην τρατώμε τελώς. Καλό θα είναι οι δικοί μας οι συνδικαλιστές που έχουν πάρει αλαμπρατσέτα το Οικονομικό Επιμελητήριο να το δουν λίγο πιο σοβαρά. Το Οικονομικό Επιμελητήριο έχει στην αγκαλιά του ένα τεράστιο κομμάτι επαγγελματιών. Γράφεται και ο αστυνομικός που έχει τελειώσει το οικονομικό, αλλά δεν ασκεί το επάγγελμα.
0: Τελείωσες.
1: Τι να τελειώσω, δεν πρόκειται να τελειώσω, να ξεκινήσω.
0: Στο Οικονομικό Επιμελητήριο, όταν πηγαίνουν και ψηφίζουν καραβιές υπαλλήλων των funds, των εισπρακτικών και των τραπεζών, ποιος θα καταλάβει αυτή τη στιγμή τι σημαίνει περίοδος υποβολής φορολογικών δηλώσεων και προβλήματα των φορολογικών δηλώσεων για να σε υποστηρίξει στο Οικονομικό Επιμελητήριο?
1: Να σε συμπληρώσω εγώ και να πω, όταν στο Οικονομικό πάει και ψηφίζει ο εκάστοτε ενεργός πολιτικός, βουλευτής, υπουργός, υπουργός και πρωθυπουργός, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Άρα λοιπόν είναι φορέας, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Ως φορέας λοιπόν δεν μπορεί εμένα να μου πουλάει μούρη και να λέει κοίταξε τι έκανα εγώ. Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη αυτό, να μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί θα υποθούν άσχημα πράγματα και δεν είναι σωστό. Έχουμε και ζέστα, σήμερα στην καρδίτσα έχουμε ζέστα, όχι ζέστη. Η ζέστη στην καρδίτσα είναι μέχρι 35. Από 35 και πάνω είναι ζέστα. Εμείς λοιπόν σήμερα έχουμε ζέστα εδώ και είναι 10.30 ώρα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, όσον αφορά το ακατανόητο που ανέφερες για το 24, ενώ η καταβολή της πρώτης ζώσης είναι 31, είναι ίδιο με το ακατανόητο του 4% μέχρι 15 Απριλίου, 16 του 15 Μαΐου, του 3% μέχρι 15 Ιουνίου, του 2% μέχρι 15 Ιουνίου. Δηλαδή, σε μένα ήρθε πελάτης και λέει θέλω να κάνεις τη δήλωση τώρα. Όπα, ποιος είσαι εσύ, μεγάλος, θέλεις ο Βουτόμπλος. Και τι θέλεις, μάλιστα, πόσο είναι να βγει να πληρώσεις, ξέρεις, δεν ξέρω. Άντε να το δούμε. Έλα, υπέγραψε μου εδώ, σε παρακαλώ, γιατί τα πήρα πολύ άσχημα. Έρχεσαι με το έτσι, θέλω λίγο πριν το πάρεις να σου κάνω τη δήλωση. Ωραία. Υπέγραψε μου, σε παρακαλώ, εδώ ότι θα πληρώσεις το φόρο που θα βγει 31 εδώ. Δηλαδή, βγαίνουν και καμαρώνουν όλοι ότι δίνουμε κύριοι 4%. Αλλά ένας, ας ξεκινήσουμε από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ εφράδης. Σωστά το λέω.
0: Σωστά.
1: Έχει πολύ μεγάλη εφράδια όταν είναι στα κανάλια. Λοιπόν, 4% είπε η κυβέρνηση. Μπράβο στην κυβέρνηση. Γιατί δεν λες, κύριε Τσάπαλε, ή όποιος είναι εκπρόσωπος που βγαίνει από τη φορολογική διοίκηση να πει 4% κύριοι φορολογούμενοι, υπό την προϋπόθεση ότι 31 εβδομάδες ό,τι φορολογική πρέπει να το πληρώσετε. Εμένα λοιπόν, πελάτης Στέλιο Φωτόπουλο, μην μου βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό να σου κάνω τη δήλωση μέχρι 15 Μαΐου. Μπορώ, δεν μπορώ. Αλλά εσύ δεν δεσμεύεις ότι θα πληρώσεις. Γιατί κι αν δεν πληρώσεις 31 εβδομάδες, για σένα δεν έγινε και τίποτα. Εμένα μου καλά στο πρόγραμμα. Εντελώς. Και κλείνω πολύ γρήγορα στο συγκεκριμένο κομμάτι όσον αφορά τον έλεγχο που ανέφερες προηγουμένως πολύ σωστά. Θα επαναφέρω λοιπόν, το έχω πει πολλές φορές, θα το πω και μέχρι να βαριέμαι. Δεν ακούω να το λέει κανένας. Όλοι οι εκπρόσωποι του κλάδου μιλάνε για διαβίβαση χαρακτηρισμών στα μαϊντάτα. Και πρέπει να μηδενιστούν τα όρια κλπ. Ποια όρια να μηδενιστούν όταν το αφορολόγητο, το εκτός ΦΠΑ είναι πάνω από 80.000 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο μέσος όρος είναι, όχι, είναι λίγο παρακάτω. Είναι αρκετά παρακάτω. Είναι 40 με 50.000.
1: Όχι, εγώ πήρα στην Σερβία που είναι 85.000.
0: Έχει 85.000. Η Γαλλία έχει περίπου 90.000. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, λοιπόν, εσύ, Γιώργο?
1: Να μην το ξεχάσουμε, σιγουρές, πολλοί συνάδελφοι φοβούνται ότι όταν οι επιχειρήσεις θα μπουν σε μια διαδικασία απαλλαγής, θα φύγουν από το γραφείο. Εννοείται ότι μια επιχείρηση δεν μένει στο γραφείο μας επειδή στέλνουμε το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι απλά η απόρρια όλης της διαδικασίας, η οποία θα συνεχίσει να γίνεται. Όμως, επαναλαμβάνω για πολλωσή φορά, οι δυνατότητες ελέγχου της ΑΔΕ είναι κοντά στα 60-70.000 αφημί το χρόνο. Οι λογιστές ελεύθεροι επαγγελματίες είναι κοντά στις 30.000. Υποχρέωση λοιπόν με νόμο, με απόφαση, με ό,τι θέλεις, να υποβάλλονται πάσης φύσεως λογιστικοφορολογικά έγγραφα, έντυπα,
2: μόνο με υπογραφή,
1: ό,τι θέλεις πες τα, μόνο μέσω των κωδικών των λογιστών, υποχρεωτικά. Δεσμεύεις το λογιστή να κόβει τα πάντα, γιατί δεν κόβουν τα πάντα οι λογιστές, και ταυτόχρονα η απειλή του ελέγχου, γιατί με 30.000 λογιστές που σε ελέγχεις κάθε χρόνο. Ας έρθει λοιπόν ο Παπαδημητρίου, ο Πονηρούλης και ο Φωτόπουλος ο έξυπνος, να κάνει αυτά που βρίσκανε με μια εγγραφή και να αλλάζουν τα δεδομένα στο ε3 και φεύγεις από μένα και εγώ σου βγάζω 10.000 φόρο και πας στον άλλον δίπλα, κάνει μια συγκεντρωτική μηδενική εγγραφή και το κάνει μηδέν. Βάλε λοιπόν αυτό το πράγμα και να δεις πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Και
0: έχουν
1: υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις.
0: Εγώ το έχω πει και εσύ το έχεις πει εδώ και χρόνια. Δώσε, πιστοποίησε τα λογιστικά γραφεία. Βάλε προϋποθέσεις. Δώσ' τους υποχρεώσεις, αλλά δώσ' τους και τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής θα κάνει το κράτος. Δηλαδή, οι ενάξεις πια γίνονται και ηλεκτρονικά. Αλλά δώσε τη δυνατότητα στο λογιστικό γραφείο να λειτουργεί και σαν μητρό της εφορίας. Όπως λειτουργεί ο συμβολιογράφος. Πιστοποιημένα. Και αν δεν το κάνει σωστά, πάτω το κεφάλι. Τόσο απλά. Ανάγκασε τον να έχει φάκελο, να μπορεί ανά πάσα στιγμή να λογοδοτεί, αλλά να έχει και δικαιώματα, φίλε. Όχι αυτό το πράγμα, το να κάνουμε μια μεταβολή και να περιμένουμε 4 μήνες για να μου δημιουργήσεις ένα υποκατάστημα για να πάει ο άλλος να δουλέψει, ξέρω εγώ, στην αρχαία Ολυμπία. Αυτό το πράγμα είναι κατάντια.
1: Σε λέω, εμείς έχουμε ακόμα, δεν ξέρω για πόσο, ακόμα, το πλεονέκτημα, αν θέλεις, να μην έχουμε γίνει και φοδέ Θεσσαλίας εδώ και φοδέ Δυτικής Μακεδονίας παραπάνω και το καθεξής. Εσείς λοιπόν που βιώνετε αυτήν την υπέροχη λειτουργία του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, τι να σας πω, ούτε ψήλω τον κόρφο σας. Ούτε ψήλω τον κόρφο σας.
0: Αναγκάζομαι, δεν με πειράζει, παρά τα ότι έχω 30 και χρόνια στο επάγγελμα, βουτάω την τσάντα μου και πηγαίνω, στέκομαι στη σειρά, στέκομαι στην ουρά, δίνω πρωτόκολλα σε ανθρώπους οι οποίοι το μόνο που μου λένε, ναι, θα το δούμε, εκτός σπανίων περιπτώσεων που έχουν το χρόνο και το τακτοποιούν επιτόπου. Δηλαδή, το να φτιάξει μια πελάτη, αυτό που είπα, ένα κατάστημα στην αρχαία Ολυμπία, έπρεπε να πάω εγώ τρεις φορές. Στο μεταξύ, η πελάτη θα περίμενε πλήρωνε ενίκιο, αν έμενε να αγοράσει την ταμιακή μηχανή για να ξεκινήσει να δουλεύει. Γιατί ρε, παιδιά. Για ποιο λόγο.
1: Έχω να σου προτείνω λύση του τούτου. Όπου έχει οι πελάτε σου, θα του φτιάξουμε έδρα στην Καρδίτσα που είναι άμεσα πρόσβαση και θα λειτουργούν από εδώ και δεν είναι υποκατάστημα.
0: Μα υποκατάστημα πηγαίναμε να φτιάξουμε. Λοιπόν, θα πρέπει να φτιάξουμε όλες τις έδρες μάλλον στην Καρδίτσα για να
1: διεκπαιρεύουν τα. Η αίσθηση είναι στην Καρδίτσα, είναι μικρή επαρχία. Αυτά τα πράγματα. Πρόσβαση με την καλή έννοια του.
0: Αυτά τα πράγματα είναι τραγικά. Και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή βγαίνει μια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, η οποία λέει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην επιβάρυνση, στη φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας. Είναι η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 44,8. Είναι μια 15σέλιδη έκθεση, η οποία λέει και πολλά ακόμα και καλά. Λέει ότι π.χ. ότι έχει μειωθεί το κενό ΦΠΑ, κάτι το οποίο το ξέρουμε και εμείς. Έχουν γίνει πολλές φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Εκθιάζει το γεγονός ότι καταργήθηκε το χαρτόσημο. Βέβαια, το ότι το χαρτόσημο μετονομάστηκε σε ψηφιακό τέλος συναλλαγής δεν ασχολείται κανένας.
1: Εμένα αυτό μου θυμίζει τις αλλαγές στις ονοματολογίες των Υπουργείων, όπου συγχύνουν περίπου 25 εκατομμύρια τη φορά. Το Υπουργείο Γεωργίας, όταν έγινε η αγροτική ανάπτυξη, βγάλε ταμπέλες, βγάλε σφραγίδες, επιστολόχαρτα, τίτλους κλπ. Έτσι, ένα 25 για πλάκα, μια χαρά.
0: Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να σου πω βέβαια ότι εκτός από την υψηλότερη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε και τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντολογικούς φόρους. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
1: Μα αισθάνομαι περήφανος σε τέτοιο περιβάλλον.
0: Σε περήφανος.
1: Σε τέτοιο περιβάλλον που έχουμε στη χώρα.
0: Και επίσης έχουμε και τη μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου του ΦΠΑ στα φορολογικά έσοδα.
1: Μια χαρά.
0: Καλά.
1: Μια χαρά. Και ωραία, μια χαρά. Βάλε και τα τέλη και τους φόρους στα καύσιμα. Και η χώρα μας έχει πάρα πολύ όμορφα καταστεί ένα κράτος επιδοματικό, όπου σου θυμίζω, γιατί πλέον μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου η ΑΔΕ ξεκινάει το θέμα του ΟΣΔΕ, των δηλώσεων καλλιέργειας, θα είναι η πρώτη φορά φέτος. Εγώ σε αυτό ήμουν στην παρουσίαση πριν από μέρες και ελπίζω, περιμένω κάτι πολύ καλύτερο σε σχέση με τις δηλώσεις που γίνονταν πριν, μέσω του ΠΚΠ, να το δούμε λίγο στην πράξη. Θυμίζω λοιπόν ότι το τι είχε γίνει με το ότι θα βρούμε από τους κλέφτες, βρήκαμε 160 εκατομμύρια και θα τα διαθέσουμε στους αγρότες που δικαιούνται τις επιδοτήσεις, και αυτά τα 160 εκατομμύρια που βρήκαν από τους κλέφτες στο ΠΚΠ, που ήταν πάνω από ένα δις και δεν ήταν 160, διατέθηκαν για αγροτική οδοποιία, λέει. Αυτό δεν είναι ενίσχυση των αγροτών της παραγωγής. Πήραν δηλαδή ενισχύσεις από τους απατρώνες.
0: Κάτσε.
1: Παίρνουν εσύ.
0: Δηλαδή, όχι, έχουμε ένα κονδύλιο το οποίο αφορά τους αγρότες. Mm-hmm. Κάποιοι είναι απατεώνες, δεν τα δικαιούνται. Και αντί να τα δώσω, να τα μοιράσω σε αυτούς οι οποίοι τα δικαιούνται, τα κάνω εγώ οδοποιία, τα κάνω δρόμους.
1: Ναι,
0: εγώ δεν λέω ότι οι δρόμοι δεν χρειάζονται, έτσι. Μακριά από μένα τέτοιου είδους λογικές. Φυσικά και χρειάζονται.
1: Και κάτι ακόμα. Απλά δεν το έχουν διασταυρώσει. Ότι όταν διαπιστώνεται ότι ένα κράτος έχει εισπράξει με μη νόμιμο τρόπο επιδοτήσεις, αυτές χάνονται από το συνολικό πακέτο. Αλλά δεν το έχω διαπιστώσει αυτό ακόμα, δεν το έχω ψάξει καλά. Σε το λέω με επιφύλαξη.
0: Αυτό να το δούμε. Να το δούμε και να το κοιτάξουμε.
1: Έχουμε δουλίτσα, πολύ δουλίτσα για το κομμάτι αυτό. Είναι γεγονός, εγώ θεωρώ πλεονέκτημα, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, το γεγονός ότι το θέμα των επιδοτήσεων, και σου άλλαξε και θέμα, έγινε μετάβαση στην ΑΔΕ. Υπάρχουν θέματα που πρέπει να λυθούν. Για παράδειγμα, όταν εγώ καλλιεργώ τριφύλλιο ως αγρότης και το αγοράζεις εσύ ο αγοραστής, είσαι υποχρεωμένος να πας και να καταχωρήσεις μια πλατφόρμα το τιμολόγιο που πήρες από μένα, ώστε εγώ να πάρω μια συνδεδεμένη επιδότηση που δικαιούμαι βάσει την παραγωγή, τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Αν εσύ δεν το κάνεις, παρότι κινδυνεύεις με ποινή, και δεν το κάνεις, εγώ χάνω την επιδότηση. Και τις προάλλες που επισκέφθηκα τον κύριο Αδριανό με την Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, γιατί και αυτοί οι επαγγελματίες αγρότες είναι, είπαμε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί εγώ να κρέμομαι από το θέλω ή από την διάθεση του εμπόρου. Ή δώσουμε την δυνατότητα να το αναβάσω εγώ ίδιος όταν πουλάω. Ή ακόμα καλύτερα, η πλατφόρμα αυτή είναι μάλλον στο My Business Support, δεν θυμάμαι αν είναι σε αυτή την πλατφόρμα, και είναι και το τιμολόγιο που κόβω, που πουλάω, που είναι στα My Data. Όλα αυτά έχουν κοινό παρονομαστεί την ΑΔΕ. Ας λοιπόν κουμπώσουν μεταξύ τους αυτά, όταν ακόμα να πέσει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ναι, έχετε δίκιο να το δούμε. Άντε να το δούμε, πότε να το δούμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης, υπάρχουν άνθρωποι στην ΑΔΕ που ακούνε πολύ περισσότερο από πριν, είναι αλήθεια αυτό, οφείλω να το ομολογήσω. Περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η διαδικασία. Ωραία. Και πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έτσι. Αυτή είναι η δική μου λέξη.
0: Και τα καλά οφείλουμε να τα λέμε. Δεν είμαστε εδώ για να λέμε μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε τα καλά. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Θα μιλήσουμε.
1: Και κάτι ήθελες να μου πεις για τον τραγούδι του Ρόκη.
0: Θα τα πούμε εκτός αέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλώς
0: ήρθατε. Καλή σου μέρα.

0: Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα νωρίτερα και το έχουμε ξαναπεί και στη συζήτηση με τον Γιώργο Παπαδημήτρη είναι ότι το όριο για την υπαγωγή σε καθεστώς ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι 10.000. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνω των 40.000 ευρώ και υπάρχουν και χώρες που έχουν το 80-90.000 ευρώ. Αυτό το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές ως ελληνική λύση και ομιλών προσωπικά είναι να ισχύσει, να αυξηθεί το όριο, να φτάσει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή περίπου στα 40.000, και να ισχύσει για τις B2B συναλλαγές. Ποιες είναι οι B2B συναλλαγές? Είναι οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ επαγγελματιών. Είμαι εγώ δηλαδή ένας ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι. Όταν κόβω ένα τιμολόγιο με ΦΠΑ σε μια επιχείρηση, η επιχείρηση αυτή εκπέμπει το ΦΠΑ. Άρα, 1.000 ευρώ πρέπει να αποδώσω εγώ, 1.000 ευρώ εκπέμπει ο αντισυμβαλλόμενος, ο συναλλασσόμενος, το κράτος δεν παίρνει τίποτα. Ποιος ο λόγος λοιπόν να κρατώ τόσο χαμηλά το όριο του ΦΠΑ? Αυτό τους εξηγούσα στην Βουλή και με κοιτάγανε σαν ούφο. Και φυσικά έχουμε την μεγάλη χαρά και την ακόμα μεγαλύτερη τιμή. Τρέμουν τα πόδια μου, ευτυχώς που κάθομαι, ευτυχώς που το στούντιο δεν έχει κάμερα, ευτυχώς που μόνο με ακούτε με τρεμάμενη φωνή, να βρίσκεται στο στούντιο μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Παπακυριακόπουλος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το δωρή εδώ έχουμε χειροκρότηματα να βάλουμε, ένα χειροκρότημα κοινού να παίζει.
1: Το χειροκρότημα αξίζει στο Στέλιο το Φωτόπουλο, που τον ακούω κάθε Σαββατοκύριακο και κοντεύω να γίνω φοροτεχνικός, γιατί από τόσες εκπομπές, τόσους υπουργούς, τόσους υφυπουργούς, όλους τους αντιπολιτευτικούς, μόνο Στέλιος ο Φωτόπουλος λέει πράγματα τα οποία ισχύουν, είναι εφαρμόσιμα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες πραγματικής οικονομίας. Οπότε η τιμή είναι δική μου, Στέλιο μου, γιατί εσείς επί το έργο είστε στην πρώτη γραμμή, εμείς θεωρητικολογούμε ως επί το πλείστον.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν έχει την ίδια άποψη βέβαια το κανάλι της Βουλής, γιατί έβλεπα τώρα το κανάλι της Βουλής, πέρασε 5 δευτερόλεπτα την δική μου ομιλία. Πέρασε 1-2-3 λεπτά της ομιλίας των υπολείπων εισηγητών. Προφανώς εγώ που τα λέω και από στήθους στην 18 λεπτή ομιλία μου, δεν είχα κάτι σημαντικό να πω. Οι υπόλοιποι βουλευτές που διαβάζουν το ποίημα κάτι είχαν να πούν παραπάνω. Πάμε παρακάτω.
1: Κοίταξε, η κυβέρνηση φοβάται την πραγματική αντιπολίτευση, αυτή δηλαδή που γίνεται με στοιχεία και δεδομένα, γιατί απλούστατα δεν έχει απαντήσεις να δώσει. Δώσ' του Τσίπρα, δώσ' του Ανδρουλάκη, δώσε αερολογίες και πάρ' του στην ψυχή. Με το που βγαίνεις εσύ, παιδιά, 5 δευτερόλεπτα και δρόμο, αυτός θα ξέρει.
0: Αίμα, στέρμα, σπέρμα, στέμα.
1: Έτσι, η άγνοια του αντιπάλου είναι η δύναμη της εξουσίας. Λοιπόν,
0: δεν θέλουμε τα φώτα σου.
1: Έχουμε μία πολύ σοβαρή αποκάλυψη, Στέλιο, δεν έχει ακουστεί αλλού. Και θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και τον Γιώργο τον Γιαλτουρίδη για τις πολύτιμες πληροφορίες από τη Βοστόνη, ένας άνθρωπος που γνωρίζουν ως ολίγοι και είναι πραγματικός πατριώτης, αλλά γνωρίζουν ως ολίγοι την Αμερικάνικη νομοθεσία και μου έχει δώσει μία πληροφορία η οποία είναι απολύτως ακριβής και αφορά τα F-35, το ΝΑΤΟ, την Τουρκία, το Ισραήλ, δηλαδή τη συζήτηση που γίνεται τώρα, τις τελευταίες ημέρες. Πάμε στο προκείμενο. Βγήκε ο Νετανιάχου στο Fox News. Δεν θα διαβάσω το αγγλικό κείμενο, θα διαβάσω τη μετάφραση. Και λέει το εξής, το οποίο προσέξτε, δεν το απομόνωσε κανένας. Είπε ο Νετανιάχου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να δώσουν στην Τουρκία αεροσκάφη F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά τους αεροσκάφη, καθώς αυτό θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά διασφαλίζεται από την Ισραηλινή αεροπορική υπεροχή και τη στάση της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Εδώ ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά? Θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία διασφαλίζεται από την Ισραηλινή αεροπορική υπεροχή και την στάση της Αμερικής στη Μέση Ανατολή. Τι λέει εδώ πέρα? Λέει ότι είμαστε ο καλύτερος σύμμαχος και βοηθήστε μας? Όχι. Υπάρχει αμερικάνικος νόμος, τον οποίο τον γνωρίζουν ελάχιστοι. Είναι ο νόμος 60-629, ο οποίος τροποποιήθηκε με τον 119-60 που τέθηκε σε ισχύ, προσέξτε, στις 18 Δεκεμβρίου του 2025. Μιλάμε δηλαδή για φρέσκο νόμο. Παρότι είναι μια τροποποίηση, ελαφρά τροποποίηση του παλαιότερου νόμου που ισχύει εδώ και δεκαετίες. Τι λέει λοιπόν ο συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος είναι άγνωστος? Ότι η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών υποχρεώνει την Ουάσιγκτον να διατηρήσει το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος και διαβάζω την, θα διαβάσω μόνο τον εισαγωγικό, το εισαγωγικό του νόμου. Οποιαδήποτε πιστοποίηση σχετίζεται με προτινόμενη πώληση ή εξαγωγή αμυντικών ειδών ή αμυντικών υπηρεσιών βάσει του παρόντος άρθρου σε οποιαδήποτε χώρα της Μέσης Ανατολής εκτός του Ισραήλ θα περιλαμβάνει μία διαπίστωση ότι η πώληση ή η εξαγωγή των αμυντικών ειδών ή αμυντικών υπηρεσιών δεν θα επηρεάσει αρνητικά το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ έναντι των στρατιωτικών απειλών κατά του Ισραήλ. Τελεία. Ο Νετανιάχου λοιπόν υπενθυμίζει στον Τραμπ ότι μεγάλε, έχεις ένα νόμο εκεί πέρα, ο οποίος λέει ότι εάν δεν μπορείς, απαγορεύεται να πουλήσεις οτιδήποτε, ακόμα όχι μόνο εξοπλιστικά, αλλά και υπηρεσίες, δηλαδή να δώσεις ένα λογισμικό για παράδειγμα, ή να κάνεις μια συμφωνία για στρατιωτικές συμβουλές, σε οποιαδήποτε χώρα της Μέσης Ανατολής πλην του Ισραήλ, εάν αυτή η συμφωνία ή τα οπλικά συστήματα που θα δώσεις θα επηρεάσουν αρνητικά το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Αυτός ο νόμος είναι δεσμευτικός για τον Τραμπ. Εάν βγαίνει λοιπόν ο παμπώνυρος Νετανιάχου και τι λέει, ότι μεγάλε, δεν μπορείς να δώσεις ούτε F-35 ούτε κινητήρες. Τέλος, γιατί? Γιατί θα επηρεάσεις το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ.
0: Ισχύει και για τους κινητήρες.
1: Και για τους κινητήρες, βεβαίως. Γιατί λέει, οποιαδήποτε εξαγωγή αμυντικών ειδών, δηλαδή το αμυντικό ειδών είναι μέχρι και αλεξίσφαιρα. Μέχρι και αλεξίσφαιρα. Πολλό δε στρατιωτικά αεροσκάφη και κινητήρες. Ή αμυντικών υπηρεσιών. Είναι απολύτως δεσμευτικός. Και αυτό θα μου πεις πώς κρίνεται. Εδώ προκύπτει ότι κρίνεται από το ίδιο το Ισραήλ. Γιατί λέει το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ έναντι των στρατιωτικών απειλών κατά του Ισραήλ. Ποιος κρίνει τις στρατιωτικές απειλές κατά του Ισραήλ? Το ίδιο το Ισραήλ. Και όταν ο Νετανιάχου σου λέει ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί διαταράσσεις την ισορροπία στη Μέση Ανατολή που διασφαλίζεται από την υπεροχή του Ισραήλ, στην ουσία αναφέρεται σε αυτό το νόμο, Στέλιο Φωτόπουλο, και αυτό δεν το έχει πει κανένας.
0: Ναι, το θέμα είναι βέβαια, γιατί πρέπει, οφείλουμε να είμαστε και πραγματιστές, εάν θα ισχύσει.
1: Εάν γιατί, θα εφαρμοστεί ο νόμος.
0: Εάν θα εφαρμοστεί ο νόμος. Γιατί είδαμε και διαβάσαμε, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι ήδη υπάρχει μια έγκριση για τους 100 κινητήρες οι οποίοι προορίζονται για τα νέα τουρκικά μαχητικά, τα ΚΑΝ. Και αυτό σημαίνει, πέρα από την ίδια την πράξη, γιατί κάποιοι λένε, οκ, okay, εντάξει, είναι, δεν είναι πέμπτης γενιάς όπως είναι τα F-35. Εδώ κάποιοι μάλλον δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται ή κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Πρώτον, εάν πάρουν τους κινητήρες, θα λυθεί το πολύ μεγάλο πρόβλημά τους, ότι θα βάλουν σε παραγωγή τα μαχητικά και θα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο η Τουρκία η οποία κατασκευάζει δικά της μαχητικά. Θα μπορεί να τα κατασκευάζει σε αριθμούς ασύλληπτους για τα δικά μας δεδομένα. Ακόμα δηλαδή και αν υπολείπεται αυτή τη στιγμή και στο άμεσο μέλλον των μαχητικών που θα έχει η πολεμική αεροπορία μετά το 2028 που θα είναι τα F-35, η Τουρκία θα μπορεί να κατασκευάζει σε πολύ μεγάλους αριθμούς με λογισμικό και με συστήματα τα οποία δεν θα εξαρτώνται από καμία τρίτη χώρα και το βασικότερο, σε βάθος δεκαετίας και με προοπτική δεκαετίας θα μπορεί και να τα πουλάει. Γιατί αν πάρει τώρα τους 100 κινητήρες, να είστε σίγουροι ότι το επόμενο βήμα θα είναι να φτιάξει δικούς της κινητήρες η Τουρκία.
1: Θα τους αντιγράψει όπως έκανε με το ρίο.
0: Θα κάνει αντίστοση μηχανική και θα μπορεί να φτιάξει τους δικούς της κινητήρες. Είναι δηλαδή το κομμάτι του παζλ που της λείπει. Όταν έλεγαν οι Τούρκοι ότι θα φτιάξουν δικό τους αεροσκάφη, κάποιοι γελούσαν. Κάποιοι τους κοροϊδεύαν και κάποιοι ραγιάδες μας έλεγαν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Συνέβη. Έγινε, είναι εδώ. Ένα κομμάτι λείπει από το παζλ. Και από ό,τι φαίνεται, ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να ξεπεράσει τον Αμερικανικό νόμο. Δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο. Δεν ξέρω πόσο είναι αυτό εφικτό και δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Οι πιθανότητες, με εξαίρεση αυτό το οποίο μόλις ανέφερες και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και βεβαίως η συνδρομή του Γιώργου του Γιαλτουρίδη στην ενημέρωσή μας είναι τεράστια, δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει. Και μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά επειδή δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, κάποια στιγμή, από τη στιγμή που έχουν έτοιμο το αεροσκάφος, θα φτιάξουν και τον κινητήρα. Μην γελιόμαστε, γιατί κάποτε λέγαμε ότι δεν θα φτιάξουν ούτε το αεροσκάφος.
1: Κάποιος πρόθυμος θα βρεθεί να τους δώσει κινητήρα.
0: Θα βρεθεί κάποιος πρόθυμος. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει ήδη ένας πρόθυμος, ο οποίος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και στο κομμάτι των Αλτάι, των τουρκικών αρμάτων μάχης, τα οποία εμείς πάλι λέμε ότι δεν είναι εισάξια των Λέω 2 Χελ, αλλά ξέρετε, πολλές φορές στον πόλεμο μετράει όχι μόνο η ποιότητα, αλλά και η ποσότητα. Και οι Σοβιετικοί το απέδειξαν αυτό στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα, υπάρχει η Νότιος Κορέα, η οποία είναι μια χώρα με μεγάλη βιομηχανική ιστορία, με μεγάλη τεχνολογία και με πολλές μεγάλες δυνάμεις στην βιομηχανία γενικότερα και στον αμυντικό τομέα. Μην παραξενευτείτε λοιπόν αν δείτε το τουρκικό μαχητικό, εάν κανένας μας δεν θέλει, νομίζω, δεν πάρει τον κινητήρα τον F-16, γιατί κάτι αντίστοιχο είναι, μην τον δείτε να πετάμε κινητήρα συμπαραγωγή με την Νότια Κορέα. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να επαναπαυόμαστε.
1: Καμία δυνατότητα ανοχής, καμία δυνατότητα αμέλειας, διότι εδώ πέρα κρίνεται το μέλλον του έθνους και αν εμείς κοιμηθούμε, πώς το είχε πει ο Μητσοτάκης, δεν θυμάμαι, τότε στον κορονοϊό που έκανε βόλτες με το ποδήλατο, ενώ εμείς δεν μπορούμε ούτε να πετάξουμε τα σκουπίδια. Δεν θυμάμαι την έκφραση τώρα, δεν μου έρχεται στο μυαλό. Εάν δηλαδή λειτουργήσουμε με τη Μητσοτάκιο λογική, θα βρεθούμε με εθνική τραγωδία και αυτό θα πρέπει να το αποτρέψουμε πάση θυσία.
0: Ο κ. Μητσοτάκης, αν μου επιτρέπεις, και δεν συνηθίζω να αναφέρουμε προσωπικά ούτε να κάνω κριτική σε πρόσωπα αλλά σε πολιτικές, ο κ. Μητσοτάκης νομίζω ότι βλέπει την Ελλάδα ως χώρο και όχι ως χώρα.
1: Πολύ σωστό.
0: Κάτι το οποίο οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη μας. Όλοι εμείς οι οποίοι θεωρούμε ότι είμαστε ιδιοκτήτες αυτού του μικρού κομματιού γης εδώ και κάποιες χιλιάδες χρόνια.
1: Δεν είμαστε ιδιοκτήτες, το φυλάμε για τις επόμενες γενιές και πρέπει να το παραδώσουμε χωρίς ούτε μία απώλεια. Και για να ολοκληρώνουμε με το θέμα του ΝΑΤΟ και των αμυντικών συμφωνιών, εγώ θα επιμείνω ότι μιλάμε ακόμα για τη θεωρητική συζήτηση περί F-35 και κινητήρων, όταν η Τουρκία σε αυτή τη σύνοδο υπέγραψε συμφωνία αμυντική με τη Μεγάλη Βρετανία, μιλάμε για τετελεσμένο γεγονός, και έκανε και τη συμφωνία με τον Μακρόν, που για εμένα είναι το πιο εξοργιστικό από όλα.
0: Το πιο επικίνδυνο.
1: Ακριβώς, να έχεις δώσει δισεκατομμύρια στο Μακρόν, να έχεις αποκτήσει την αεροπορική τεχνολογία, τη γαλλική, που υποτίθεται ότι δεν τη γνώριζαν οι Τούρκοι και αυτή ήταν η αιτία που δώσαμε τόσα λεφτά, και να ακούς ότι ο Μακρόν πουλάει αντιαεροπορικά συστήματα, δηλαδή γαλλική αντιαεροπορική τεχνολογία, η οποία θα στραφεί κατά των αεροσκαφών που μας πούλησε. Αυτό για εμένα είναι πισόπλατη μαχαιριά, είναι προδοσία. Και προφανώς το καταπίνει ο κύριος Μητσοτάκης, γι' αυτό και καλείται να δώσουμε και την άλλη είδηση ως επίσημος και εκλεκτός καλεσμένος στην Εθνική Εορτή της Γαλλίας για την πτώση της Βαστίλης.
0: Ναι, είναι μια πρόσκληση την οποία την πληρώσαμε με περίπου 5 δις για τις Πελαρά, για τις οποίες, επαναλαμβάνω, τις χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μεγάλες μονάδες επιφάνειας, τις διαφοροποιήσεις μας και τις φοβίες μας, τις είπαμε. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν φρόντισαν να υπάρχει κατασκευαστικό έργο στην Ελλάδα και το 25% που αναφέρθηκε στην τελευταία τροποποίηση σύμβασης για την τέταρτη FDIH, όπως είναι το κανονικό τους όνομα και όχι Μπελαρά που είναι το εμπορικό τους, είναι απλά ευχολόγια. Δεν φρόντισε η κυβέρνηση να διασφαλίσει επαρκές κατασκευαστικό έργο στην Ελλάδα, δεν φρόντισε να διασφαλίσει ότι οι φρεγάτες, ναι, θα έρθουν, αλλά δεν θα είναι, και συγχωρέστε με, το λέω πάρα πολύ ευγενικά, κινούμενοι στόχοι στο Αιγαίο, αλλά θα είναι πλήρως οπλισμένες και θα είναι αυτό το οποίο μου έλεγε ένας φίλος, ναύαρχος, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ, όταν θα βγαίνουν οι ελληνικές φρεγάτες στο Αιγαίο, θα πρέπει να μην κοιμάται ήσυχος ο Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα. Αυτός είναι ο ρόλος των μεγάλων μονάδων επιφανείας. Γεια σου, ναύαρχε. Επίσης, δεν επαναλαμβάνεται το έργο με αυτό που είχαμε δει με τους Μέτεωρ, δηλαδή το γεγονός ότι οι Τούρκοι εξασφάλισαν, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα Eurofighter του Κατάρ, τα οποία ήταν να παραλάβουν άμεσα προφανώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτές οι οποίες καθυστέρησαν την πώληση των μεταχειρισμένων σε εξαιρετική κατάσταση Eurofighter.
1: Υπάρχει και το σενάριο, ξέρεις τώρα εδώ πέρα,
0: ναι,
1: το πιο ανησυχητικό από όλα.
0: Ναι. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να μην εξασφαλίσει ότι η γαλλική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει στους Τούρκους να πάρουν μέτεωρο, γιατί εάν πάρουν τα Eurofighter οι Τούρκοι, θα πάρουν και τους μέτεωρο που είναι φορείς τα Eurofighter, και οι μέτεωρο είναι πυραυλοί αντίστοιχοι με αυτούς που έχουμε εμείς στα Ραφάλ, και μάλιστα φέρουν
1: 4
0: διπλάσια ποσότητα από ό,τι φέρουν τα δικά μας. Όλα αυτά λοιπόν δεν φρόντισε να τα διασφαλίσει με την περίφημη ελληνογαλλική συμμαχία, η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό λέμε ότι η πρόσκληση στην γαλλική εθνική εορτή μας κόστησε αρκετά.
1: Δυστυχώς και ζούμε καταστάσεις Τσοχαντζόπουλου και Παπαντονίου. Εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ. Αυτό δεν μιλάω περί μίζας, αλλά μιλάω περί της μετατροπής της συμφωνίας, γιατί τότε με τα υποβρύχια, ενώ η αρχική συμφωνία προέβλεπε να μην δοθούν ποτέ στην Τουρκία, γιατί εμείς τα χρυσοπληρώσαμε τα υποβρύχια.
0: Πληρώσαμε και την έρευνα και την ανάπτυξη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή η κλάση Παπανικολής έχει πληρωθεί από την Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο Παπαντονίου με την τροποποίηση της σύμβασης άνοιξε την Κερκόπορτα για να πουληθούν τα γερμανικά υποβρύχια και στην Τουρκία.
0: Που όχι μόνο πουλήθηκαν, κατασκευάζονται και στην Τουρκία.
1: Δηλαδή, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις.
0: Όπως λένε και οι Τούρκοι, και οι δύο κάνουμε πολύ μεγάλες αμυντικές δαπάνες. Η διαφορά είναι ότι εσείς τα αγοράζετε, ενώ εμείς τα κατασκευάζουμε. Και στο τέλος της περίοδου αυτής, γιατί είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint, θα δούμε ποιος θα έχει δίκιο.
1: Τα μεταπολούν και θα έχουν και κέρδος. Λοιπόν, όχι, η πληροφορία που μας στέλνετε, φίλες και φίλοι, ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι έτοιμος να ξυχνιάσει και τη δολοφονία του Κένεντι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δεν νομίζω. Δεν έχει εκλογικό ενδιαφέρον.
0: Πότε δεν ξέρεις όμως.
1: Το Μπέρσι λέει που σκότωσε το Λεωνίδα, θα εντοπίσει.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Τελικά λέει ούτε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου θα έρθει στην Ελλάδα, έτσι.
1: Το είχαμε πει. Στέλιο, το είχαμε πει στο ανατρεπτικό από τον Ιούνιο που κυκλοφόρησε. Όχι, πιο νωρίς. Πότε είχε βγει αυτή η ομοβροντία ότι έρχεται Τραμπ, Χέσγεθ και Ρούμπιο. Δηλαδή θα ερχόντουσαν και οι
0: τρεις. Θα περάσουν πριν πάνε στην Άγκυρα.
1: Ακριβώς. Πριν πάνε στην Άγκυρα. Π.χ. είχα μαζέψει τα δημοσιεύματα, αλλά ξέρεις πια, στεναχωριέμαι και να τα διαβάζω. Μιλάμε για 130 δημοσιεύματα που διαβεβαίωναν ότι ο Μέγας Μητσοτάκης θα υποδεχθεί Τραμπ, Χέσγεθ και Ρούμπιο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Θα τους υποδεχθεί στην Αθήνα. Εν τέλει πήγε ο ίδιος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ήταν μόνος του απομονωμένος και δεν είδε ούτε τον Τραμπ, ούτε τον Χέσγκεθ, ούτε τον Ρούμπιο. Ακόμα και εκεί που πήγε.
0: Και εδώ, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν έχουμε καμία δόση χερεκακίας. Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν αναφέρομαι προσωπικά στον κύριο Μητσοτάκη, βρίσκεται σε μία σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι ο εκπρόσωπος του ελληνικού κράτους. Δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα δεν μας αρέσει η εικόνα να περνάει δίπλα του και να τον αγνοεί για τους δικούς του λόγους, γιατί κάτι παραπάνω ξέρει, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Γιατί αυτό δημιουργεί άλλες καταστάσεις, τις οποίες τις έχουμε δει. Έχουμε δει λοιπόν σύσσωμο το ελληνικό πολιτικό προσωπικό με κάποιες μικρές εξαιρέσεις να φέρονται με τρόπο επαρχιώτικο. Και δεν το λέω υποτιμητικά, γιατί και εγώ επαρχιώτης είμαι από την Νέα Ήπειρο, στους εκπροσώπους των ΗΠΑ, εμπροκειμένου στην πρέσβη την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόρη.
1: Η οποία κατά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν στη Μύκονο με το στυλίστ, τον γνωστό αυτό το εκπληκτική.
0: Την ώρα που στην Άγκυρα ήταν ο πολύς κύριος Μπάρακ.
1: Ο Τόμ Μπάρακ, ο Φιλότουρκος και κοιτάξτε, όταν λέμε εμείς.
0: Μια σκοτεινή προσωπικότητα.
1: Πιο σκοτεινή δεν γίνεται. Άνθρωπος που έχει κάνει 600 εκατομμύρια deal με το Κατάρ, το Φιλότουρκο Κατάρ, αναλαμβάνει αυτή τη θέση. Άνθρωπος που κούρεψε τα δάνεια του Κούσνερ, του γαμπρού του Τραμπ. 70 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και ένα χρόνο πριν έρθει. Τοποθετήθηκε ένα χρόνο πριν τοποθετηθεί πρέσβης στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος εξαιρετικά ικανός. Εγώ δεν αμφιβάλλω για τις ικανότητες της κυρίας Γκυλφόιλ. Εντάξει, το γεγονός ότι η γυναίκα έχει φέρει έναν άλλο αέρα στις εμφανίσεις που δεν το είχαμε συνηθίσει. Δεν συμφωνώ εγώ με τέτοιου είδους μπας περιπτώσει επίδειξη, υπό την έννοια ότι αλλιώς έχουμε συνηθίσει να φέρονται και να τοποθετούνται οι πρέσβες. Ακόμα και ο πλέον παρεμβατικός, δηλαδή ο Τζέφρι Πάιατ, είχε μια άλλου τύπου παρέμβαση και μια άλλου τύπου έναν άλλο τύπου δράση. Πολλά μπορούσαν να καταλογίσεις, αλλά όχι αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Όχι, είχαν, κοίταξε, ήτανε διπλωμάτες.
0: Ναι, ήτανε
1: διπλωμάτες, δηλαδή
0: βαθύ κράτος,
1: ούτε ο Τσούνης είναι διπλωμάτης, ούτε η Κίμπερλι είναι διπλωμάτης. Ο Πάιατ ήταν διπλωμάτης, που εγώ έχω και προσωπική εμπειρία και θα μου επιτρέψεις να πω ότι ήταν δαιμόνιος, αλλά αυτή είναι η διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών, τι να κάνουμε.
0: Ήταν κανονικός πρέσβης.
1: Ήτανε δαιμόνιος, Αμερικανός κλασικός πρέσβης.
0: Με αυτά και με αυτά ο Θοδωρής μας κάνει νόημα. Κύριε Παπακυριακόπουλε, φίλε Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Η χαρά και η τιμή είναι τεράστια και για εμένα και για την εκπομπή.
1: Κύριε Φωτόπουλε, η χαρά και η τιμή είναι δική μου. Να σας συγχαρώ και πάλι και αξίζει να σας ακούει όλος ο κόσμος και να μαθαίνει πραγματικά τι γίνεται με την οικονομία και ποιες είναι πραγματικά οι λαθροχειρίες της κυβέρνησης. Λαθροχειρίες και ανικανότητα.
0: Εκφράζεται και στα μηνύματα εδώ του ακροατών του Μάχη. Ναι, από στο Ανδρέα είσαι λατρεία είναι το πιο. Πώς να το πω έτσι, είναι από τα μηνύματα που μπορώ να διαβάσω.
1: Τώρα εντάξει, αυτό
0: για καθαρές φωνές συνείδησης είναι μετρημένο. Εντάξει, τι να πω.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

και τι ακρίτε κάστρων. Πόντος ακριβοθόρετος τραντέλενον η χώρα πυκνά δίσα ταρασιά μάραντα φορτωμένα. Πόντος αγέρας παρχαρή θύμιρε μυρδίεν τη λύρας γλυκολάλεμαν νερό παπάντα κρύα. Και στην Ελλάδα έρθαμε ρίζα μου προαιώνιον πατρίδα τη πατρίδας και ξαμπουλήν ασυναρχήν χτίζομεν το γεφύρι την γην κατατρυπαίνομεν με αλέτριν

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλο το Τεμέτερο, το Μιλέτ. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας. Ραδιοφωνικός σταθμός Μάχη FM, εδώ στο σούπερ σταθμό της καρδιάς μας, η ώρα του πόντου. Η ώρα του πόντου σε μια εκπομπή που προωθεί την ποντιακή παράδοση και θα σας ταξιδέψουμε σε παλαιικά και σε νέα τραγωδία. Έρθεν η ώρα μας λοιπόν, ξανά σήμερα, λίγο τη φωνή μου κάπως φτιάχνω. Είστε λοιπόν συντονισμένοι κάθε Κυριακή 5 με 6, μία ώρα αν τα φτάμε. Εδώ λοιπόν στο Μάχη FM 210-71-08000, ας λέμε ξανά το τηλέφωνο 210-71-08000, και σε εσάς που θέλετε να πάρετε, να στείλετε μόνο μήνυμα, να πω στο Viper στο 69-43-63-54-51. Που θέλετε να μας στείλετε κάποιο μηνύματα, κάποιο πώς περάσατε χτες Σάββατο, χτες πανηγύρια, χαμός εκεί στο την Ελευσίνα. Τα πανηγύρια από ό,τι βλέπω τρέχουνε και δεν ξέρετε τι βλέπω, ότι η νεολαία τρέχει και αυτή από πίσω και μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτά τα κομμάτια και ας λέμε τώρα, αν τα λέμε, λέμε για γιορτή. Σήμερα γιορτή έχουμε. Κάτι έχουμε. Λοιπόν, Βερονίκη, Βέρα, Βερενίκη, Παΐσιος, Άγιος Παΐσιος μας. Χρόνια πολλά. Ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί ο γολύπης μας λέγεται Παΐσιος και γιορτάζει ο άτιμος. Να σε χαιρόμαστε, να σε έχουμε καλά με το χαμόγελό σου. Για σένα λέω, να ξέρεις. Λοιπόν, και σε εσάς που γιορτάζετε βέβαια, λίγοι είναι οι Παΐσιοι, έτσι, αλλά όσοι είναι δυνατοί. Και λες από αυτούς ήταν ο Άγιος, όχι ο Σάιμον Τέμπλαρ, ο άλλος Άγιος. Και ο καλός μου φίλος εδώ, ο ηχολήπτης μας, που μας βοηθάει στον ήχο και για τα τραγουδιάκια μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς. Χρόνια πολλά να πω γρήγορα στην αδερφή μου χτες, Όλγα, Όλγα Εφημούλα χτες, η αδερφή μου εκεί στη Θεσσαλονίκη, η χρόνια της πολλά και αυτήνης. Να τη χαιρόμαστε, λίγο πιο τρανές από μένα είναι, αλλά εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, γεια σου αδερφή εκεί πάνω. Θα έρθω. Και θα έρθω με το Σεπτέμβριο, γιατί Σεπτέμβριο έχουμε ένα πολύ δυνατό φεστιβάλ, το φεστιβάλ της Παποντιακής. Όσοι μπορείτε να πάτε, να δώσετε το παρόν σας. Στη συλλόγη όλοι θα είναι εκεί, θα δώσουν το παρόν τους. Να δω και πότε είναι όμως, μάλλον να το πούμε λίγο καλύτερα πιο μετά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά για σας που έχετε μια επέτειο γάμου, ραβόνα, γνωριμίας, δεν ξέρω τι. Είπαμε και χωρισμού, να το πούμε, δεν πειράζει ρε φρέμπρε. Λοιπόν, και αυτή η επέτειος είναι, τα φτάμε. Λοιπόν, και κάποιοι τη χαίρονται, κάποιοι δεν τη χαίρονται, κάτι το περνάνε έτσι. Κάποιοι έκανε τον κύκλο τους, έτσι είναι η ζωή. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, και σε εσάς που έχετε γενέθλια.

Έτσι, χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Παναγιώτη τον Μανασίδη, εκεί στο Γάλλιο Μερέα, που έχει τα γενέθλιά του, για να δω ποιος άλλος έχει. Ο φίλος μου Μπάμπης Παπαδόπουλος, εκεί από το Μενίδη, καλησπέρα. Λάτσαρος Σαρουτζίδης, από Θεσσαλονίκη, έχει νεγαλιώτης αυτός. Αλλά ο Πάοκ Πάοκ, Μπάμπης Μικυλίδης, καλέ, χρόνια πολλά. Και ο Λάζαρος Πολυχρόνης Σαρουτζίδης, και αυτός το ίδιο είναι βέβαια. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλιά σας. Να σας χαιρόμαστε, να είσαστε καλά, να κάνετε καλές πράξεις. Λέμε τώρα έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα πρώτα δύο τραγούδια που είναι πάρα πολύ ωραία και καινούργια. Το ένα είναι το Αγέρι και το άλλο είναι της Πέλλας μας. Θα τα ακούσουμε και θα τα αλλάξουμε κατευθείαν, έτσι, Εφραίμ. Θα σου δώσω εγώ το αυτό. Λοιπόν, να ξαναπούμε γρήγορα το τηλέφωνο 210-71-08000. Για εσάς που θα πάρετε, ξέρουμε ποιος θα πάρει πρώτος πρώτος, και η Μαρία μας από την πλατεία Αμερική. Λοιπόν, πάμε. Πάμε πρώτο τραγουδάκι και να το περάσουμε σε όλους εσάς που έχετε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα. Πάμε.

0: Πιστεύω να σας άρεσε. Καλησπέρα λοιπόν, πρώτο τηλέφωνο. Το όνομά σας?
1: Είμαι
0: Μαρία μου, αγαπητή Μαρία.
1: Είπα να μην χαλάσω την παράδοση, αφού το είπες και στον αέρα, λέω ας πάρω.
0: Εσύ είσαι η πρώτη πάντα.
1: Αλλά πιστεύω ότι μεταδίδω όλη μου την αγάπη και ανταποκρίνονται και άλλοι.
0: Να ξέρεις ότι όλος ο κόσμος που μιλάμε μετά στην εκπομπή λέει, αυτή η Μαρία από την πλατεία είναι η πρώτη σου που παίρνει τηλέφωνο. Λέω τι να κάνω, αγάπες είναι αυτές.
1: Και εκτίμηση παράλληλα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, να πω καλό απόγευμα λοιπόν. Και να ρωτήσω, και την επόμενη Κυριακή θα είναι ζωντανή εκπομπή?
0: Εγώ είπα ότι σήμερα θα ήταν η τελευταία, αλλά άμα δεν θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα, γιατί μου ήταν να έρθουν κάποια παιδιά από το σύλλογο, από τον από το πολιτιστικό του Γέρακα, μια χοροδία, και θέλουν να κάνουν μια έτσι αναφορά στο έργο τους, και επειδή δεν μπορώ να τους χαλάσω χατήρι.
1: Βεβαίως.
0: Τους είπα θα κάνουμε και την άλλη εβδομάδα.
1: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, για να ακούσουμε πάλι, να έχουμε μια ζωντανή επικοινωνία.
0: Αλλά δεν θα έχουμε όμως πολλά ποντιακά τραγούδια, γιατί θα έχουμε ομιλίες πολλές. Γιατί θα έρθει και ο σκηνοθέτης, θα έρθει και
1: ωραία, θα ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε. Ωραία, και ωραία, εγώ ωραία. Θέλω να τα ακούσω, γι' αυτό λέω να μην την κάνουμε τελευταία σήμερα, την κάνουμε προτελευταία.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα καλά.
1: Λοιπόν, θα πω δύο λόγια για την Αγία που αναφέρθηκε, που ανέφερες, την Αγία Βερενίκη, που είναι από το ελληνικό, από το αρχαίο ελληνικό όνομα Φερενίκη, Φέρο και Νίκη. Φερενίκη ήταν το ελληνικό. Μην ξεχνάμε ότι εκείνα τα εδάφη μιλούσαν την ελληνιστική κοινή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη γλώσσα της εποχής εκείνης. Λοιπόν, η Αγία Βερενίκη λέγεται ότι ήταν εκείνη η αιμορροούσα του Ευαγγελιού που τη θεράπευσε ο Κύριος μας, είχε τεράστια πίστη. Και επίσης κάποια παράδοση αναφέρει ότι στο δρόμο του μαρτυρίου, όπου ο Κύριος μας μετέφερε το σταυρό, αυτό το βαρύ σταυρό, με κάποιο μαντήλι δικό της του σκούπισε το μέτωπο και η μορφή του έχει αποτυπωθεί απάνω σε αυτό το μαντήλι, και γι' αυτό ονομάζεται και Άγιο Μανδύλιο.
0: Μάλιστα.
1: Λέγεται ότι είναι το ίδιο πρόσωπο, κατά παράδοση.
0: Έχουμε και, και τον Άγιο Εφραίμ όμως, έτσι, σήμερα, γιορτή.
1: Καλά, εμείς ακολουθούμε το παραδοσιακό ημερολόγιο, αλλά ο Άγιος Εφραίμ... εννοείς τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, προφανώς, από τη Συρία, αυτό τον Άγιο. Γιατί ο Άγιος Εφραίμ της Νέας Μάκρης γιορτάζει το Μάιο, 5 Μαΐου.
0: Είναι διαφορετικός αυτός.
1: Είναι, ναι, ήταν πατέρας της αρχαίας εκκλησίας, πώς να το πούμε. Ενώ ο Άγιος Εφραίμ στη Νέα Μάκρη είναι νεομάρτυρας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Αυτά λοιπόν τα καλά που μας δίνετε και μας λέτε.
1: Ό,τι μπορούμε, ό,τι ξέρουν οι ταπεινές μας γνώσεις. Λοιπόν, ό,τι μπορούμε ταπεινά να μεταδίδουμε.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Ευχαριστώ. Επίσης, καλή εκπομπή.
0: Και να σου αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι,
1: Ευχαριστώ.
0: Έλα,
1: πάρα,
0: Νικόλα,
1: πάρα πολύ.
0: Για πάμε.
1: Για.

Λοιπόν, ωραίο τραγουδάκι. Είναι πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση σήμερα με το τραγούδι της Πέλλας. Κυκλοφόρησε μόλις προχτές, νομίζω, ναι. Λοιπόν, να πούμε και καλησπέρες πρώτα. Να πούμε καλησπέρες γιατί ακρούνε μας. Και το ξύλο δεν το αντέχω. Λοιπόν, ταξιλιάς λέμε. Λοιπόν, για να δούμε ποιος μας στέλνει τις πρώτες καλησπέρες. Καταρχήν να πω καλησπέρα στην αγαπημένη μου Κέτη. Άσο κορυδαλό μεραία. Έτσι δεν πρέπει. Ευχαριστώ πολλά για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα ποιος μας έστειλε τις πρώτες καλησπέρες. Λοιπόν, ο φίλος μας λοιπόν ο Μάνος ο Γιαννίμπας, καλησπέρα. Όσο τα δίκα στον πισκινής και στη θάλασσα που είσαι ρε άτιμε, πάλι από εκεί μου στέλνεις μηνύματα. Χρήστας Καλογιάννης εκεί στο Λευκαντή Βίας. Θα ήταν να πήγαινα κι εγώ, αλλά μα πήγαινα, δεν θα κάναμε εκπομπή, έτσι. Λοιπόν, Αγγελική μου καλησπέρα, Αγγελική Παρασκευοπούλου, Ελενάκη Κερακοπούλου, καλησπέρα. Ο καλός μου φίλος από την Πρέβεσα, ο Θέμης, ο συμπαραγωγός. Γεωργία Παπαδήμα, καλησπέρα. Η Μέρη Τσίτουρα, η αγαπητή μας Μερούλα μας, ο Χάρης Σταματάκης από τη Σιτία. Ασωμενίδη Μεραία, η ξαδέρφη και η Μαρίνα. Καλησπέρα, η Μαρία μας, η Σαρμουγαζίδη εκεί από την Αγία Βαρβάρα. Ο καλός μου φίλος Λιράρης Γιάννης Χατζαρίδης, καλησπέρα. Ο πρώην αντιδήμαρχος Εγάλιο Παναγιώτης Βαδραφλής, καλησπέρα, καλησπέρα. Ο φίλος μου Παναγιώτης Ορίγας, ο διευθυντής του Λίρα FM, πάτε εδώ μαζί μου. Αποκριτικό θα σε κάνω πόντιο σε ένα κύριε Παναγιώτη μας. Να πούμε και μια καλησπέρα στην κυρία Αθηνά την Τάβλου, εκεί τη Γιαννιώτησά μας. Χαρά από Στουμανίδης, το συγγενής ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος εκεί στο Μενίδη και στην καλή μας φίλη Γιώτα Κιδώνη. Λοιπόν, πολλοί ήταν, κάτσα λέμε κι άλλα μετά. Λοιπόν, πάμε, τι έχουμε τραγουδί κύριε Μπέφερ μας. Ωραία, πάμε ένα κουτσάρι. Χορεύετε, εγώ, ας πούμε, ας χορεύουμε, για πάμε.

0: Μαλά, ναι. Λοιπόν, το έβαλα το τραγουδάκι. Το ζήτησα από τον Εφραίμ γιατί είναι ένα τραγούδι που ήθελα να το φέρω στην, εκεί, στην καλή μου θεία, την Μαυρίδου, την κυρία Σοφία μας, που είναι και αυτή από τους πρώτους που μας ακούει στο ραδιόφωνο. Έχει βάλει το τηλεφωνάκι της και κάτι και μας ακούει. Αυτά είναι. Με μπέρδεψες λίγο εκεί με τα λουλούδια, αγαπητή κυρία Μαυρίδου μας, θεία μας. Πήρα όμως να δω γιατί κράταγες λουλούδια, είχες γιορτή, είχες γενέθλια, αλλά τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για να πούμε και λοιπόν για σας που μας ακούτε μέσα από το ραδιοφωνάκι σας, μέσα από το αυτοκίνητό σας, όπου έχετε λοιπόν ένα ραδιοφωνάκι 99,8 Mach FM με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-71-08000. Αν θέλετε μας πάρετε τηλεφωνάκι, η ώρα είναι 5.30 ώρα. Ήδη είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, ζέστη πάρα πολύ. Έξω δεν είχε κινήσει πάντως. Η Πέτρα ήταν σχεδόν τίποτα από το αυτοκίνητο. Λίγο στα έχουν πάει για τα μπανάκια τους, το φαγητό τους. Και εμείς είμαστε εδώ να σας πούμε ότι αυτό που μας έστειλε λοιπόν η Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, ότι στις 26 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού. Είναι ενδιαφέρον, ακούστε το. Η Ποντιακή λοιπόν Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Έχουμε τηλέφωνο, να το κάνουμε και μετά να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα σας, το όνομά σας και από πού μας παίρνετε.
1: Σε παίρνω, κύριε Τρενταφυλλίδη, από το Μαρούσι. Είμαι η Εύα.
0: Γεια σου, κυρία Εύα μας.
1: Και επίσης έχω μεγάλη δυναμία στα ποντιακά.
0: Είστε ποντία?
1: Όχι, είμαι Κρήτη. Αλλά
0: ωραία.
1: Δεν είδες τα παιδιά τα δικά σου με τα παιδιά τα δικά μας που χορεύαν στην πλατεία του χωριού?
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα πράγμα που βούρκωνε.
0: Εσείς πεντοζάλι και εμείς κότσαροι, ε?
1: Ναι, αλλά εγώ από ανέκαθε έχω δυναμία στα ποντιακά. Ήθελα να γράψω και τον εγγονό μου, αλλά τελικά έχω και κουμάρο πόντιο.
0: Α, ωραία, ωραία. Καλό είναι
1: αλλά
0: αυτό.
1: Τελικά ήθελε κριτικά να μάθει ο μικρός.
0: Και ο δικός μου, ο γιος μου, η πρώην γυναίκα μου είναι από, από τα Χανιά.
1: Κρήτη,
0: ναι. Και Σιτία, εκεί είναι τα δύο μέρη που τον τραβήξανε και...
1: Ναι.
0: Το εγώ του μιλάω ποντιακά και αυτός μου απαντάει κριτικά.
1: Καλά σου κάνει το παιδί, βέβαια. Αυτό έχει πιο πολύ μυαλό από εμάς.
0: Και εγώ είμαι, να σας πω να γελάσεις τώρα αγαπητή Εύα μου, εγώ είμαι αντιπρόεδρος στο Ποντιακό Σύλλογο στο Εγάλιο, στον Κάβκασο, αντιπρόεδρος, και ο γιος μου είναι στην Πρεσό, στο Σύλλογο Πρεσό Σιτιακών, ξέρετε.
1: Ναι, δεν μου λες εδώ πέρα που μένεις τώρα.
0: Εγώ μένω Εγάλαιο.
1: Εγάλαιο, γιατί έχω πολλούς κοσμίδες εδώ.
0: Και εμείς ξέρουμε πολλούς κοσμίδες στο Εγάλαιο. Έχει πολλούς.
1: Έχω 6 κοσμίδες εδώ. Ένας από αυτούς έχει βαπτίσει τον εγγονό μου.
0: Μεγάλο όνομα και υπάρχει πολύ κοσμίδες.
1: Καλά παιδιά.
0: Έτσι.
1: Αγόρια και τα 6, αλλά πολύ καλά παιδιά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σας.
1: Αλλά θέλω κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: δηλαδή που θα τύχει τώρα πάλι, να δεις κριτικό συγκρότημα να χορεύει με το δικό σας, ε.
0: Εγώ τα έχω δει αυτά, αγαπητέ.
1: Α, τα έχεις δει.
0: Εννοείται, τα έχω δει και τα έχω οργανώσει κιόλας.
1: Α, μπράβο.
0: Αφού
1: ναι,
0: σου λέω
1: ναι,
0: ότι είμαι αντιπρόεδρος στο σύλλογο, οπότε...
1: Στο δικό σου, όχι, και στο...
0: Όχι, αλλά λόγω της ιδιότητάς μου, το έχω δει και το έχουμε φτιάξει αυτό κιόλας.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: είναι πολύ όμορφο όμως.
1: Όπου εγώ καλά από μικρή είχα δυναμία στους πόντιους, ε.
0: Ναι.
1: Και το καλό είναι ότι καταλαβαίνω και τη γλώσσα σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε γεροί, παιδιά μου.
0: Υγεία και ευλογία να εύχομαι σε σένα.
1: Υγεία να έχουμε και εσύ το ίδιο. Να προσέχετε πολύ με αυτά όλα που γίνονται. Μην τρέχετε. Και εντάξει, δεν συγκρατήθηκα σήμερα. Σ' ακούω εδώ και κανένα χρόνο είσαι.
0: Είμαι ένα χρόνο, ναι, 1,5 περίπου.
1: Α, μπράβο. Αλλά λέω κάτσε να πάρω και εγώ να τα ακούσω τα παιδιά λίγο.
0: Θέλουμε να σε ακούμε, οπότε στην καινούργια σεζόν από τον Αύγουστο και μετά θα μας παίρνεις κάποιο τηλεφωνήμα.
1: Απασχολεί.
0: Πώς?
1: βέβαια, έχεις τώρα...
0: τώρα είπαμε να κάνουμε τελευταία εκπομπή σήμερα, αλλά δεν θα με αφήσει ο κουμπάρος μου εκεί, ο πρόεδρος της, από την Παλίνη, επειδή έχουν κάποια χοροδία.
1: Όχι, μωρέ, μη φύγετε όλοι μαζί.
0: Κριτικός είναι για τους, από το σταλό είναι και μου λέει.
1: Έχουμε το σερέτη που μας κάνει και γελάμε, δεν ξέρω αν το παρακολουθείς.
0: Το βλέπω, τον ακούω, βεβαίως.
1: Ναι. Προχτές είχε πρόβλημα που θα πάει το γάτο του.
0: Α, και εγώ γάτο.
1: Έχουμε
0: έχω.
1: Τον άλλο, τον. Τον Στέφανο, μωρέ, το Χίο.
0: Το Χίο, εννοείται.
1: Που τα σούρνει και αυτά. Έχουμε τον άλλο 10 η ώρα, 9 η ώρα τον.
0: Είναι ώρα, λέω, το ράδιο μας είναι.
1: Οπότε
0: με
1: αρχίσατε να φεύγετε όλοι μαζί τώρα, τι να κάνουμε.
0: Έτσι γίνεται αυτό τώρα, τι να κάνουμε. Πρέπει να πάμε.
1: Εμείς δεν έχουμε λεφτά να πάμε.
0: Εγώ θα πάω σε Τία, να ξέρεις. Από 1 Αυγούστου μέχρι 15. 20 κάπου εκεί.
1: Καλά, σε Τία γιατί τώρα, έχεις κανένα εκεί.
0: Κάτι έχουμε, που σου είπα, ο γιος μου είναι κριτικός.
1: Ο γιος σου είναι κριτικός, αλλά.
0: Έχουμε σπίτι.
1: Ότι έχει
0: έχουμε σπίτι
1: γυναίκα. Εκεί.
0: Έχουμε σπίτι. Δεν έχω καμία σχέση. Η γυναίκα μου, η πρώην, μένει στα Χανιά. Καμία σχέση.
1: Και η δεύτερη κριτική είναι.
0: Όχι, δεν έχω δεύτερη.
1: Α, καλύτερα. Ούτε να κάνει. Να κάτσω όπως είσαι, παιδί μου. Μην μοιάζει σε μένα που κάνα δύο.
0: Τι καλά που τα λες.
1: Ναι, έτσι, έτσι. Να κάτσει έτσι, να ζει τη ζωή, το γιο σου και τα μάτια σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Αγόρι μου, χάρηκα που σε γνώρισα.
0: Και εγώ, και εγώ ευχαριστώ.
1: Να προσέγγεις,
0: Να είσαι καλά και εσύ. Για μια μεγάλη ευκαιρία.
1: Έγινε φυλάκια και στου δύο εκεί πέρα.
0: Να είσαι και για σένα, κύριε Φεμ. Το έχει
1: ανταποδίδει. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Έχει άλλο τηλεφώνημα? Όχι. Λοιπόν, να πω λιγάκι για την Παποντιακή, να τελειώνω γιατί έμεινα στη μέση. Λοιπόν, η Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, το οποίο θα διεξεταχθεί, θα γίνει μάλλον το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Αχα, 7 η ώρα, στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, Sport Arena. Ευκαιρία να πάω και σε αυτό το γήπεδο, δεν έχω πάει ποτέ μου. Ναι. Λοιπόν, παρουσία χιλιάδων θεατών αναμένεται να πραγματοποιηθεί και φέτος το επιτυχιακό φεστιβάλ της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Αυτό γίνεται, παιδιά, κάθε χρόνο, έτσι να ξέρετε, και όχι συνέχεια μόνο Θεσσαλονίκη, γίνεται Αθήνα, γίνεται σε όλα τα μέρη της, της Ελλάδος. Νομίζω Καρδίτσα είχαμε πάει, Λαμία, Πάτρα, νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να πάμε και στην Κρήτη. Εκεί έχει ποντιακούς συλλόγους, αλλά θα είναι λίγο δύσκολο η μεταφορά. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε καράβι. Ο πρόεδρος, ο Παπαδημητριάδης, κάτι θα κάνει. Λοιπόν, εκεί θα βρίσκονται χιλιάδες χορευτές από διαφορετικές γενιές, προερχόμενοι από κάθε γωνία της Ελλάδος μας. Θα ανταμώσουν, νομίζω ότι θα είναι και από Γερμανία κάποιοι συλλόγοι, νομίζω. Αυτό λοιπόν μεταβεύοντας τα μηνύματα, τις αρετές και τις αξίες του πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της φιλίας, της αισιοδοξίας και της ενότητας. Λοιπόν, όσοι είσαστε κοντά, 29 λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θεσσαλονίκη είναι αυτή, διήμερο θα το κάνετε. Εμείς θα πάμε, εννοείται, ο συλλογός μου Κάυκασος. Και εγώ σαν αντιπρόεδρος του συλλόγου θα είμαι και εγώ εκεί παρόν. Θα δω φίλους, θα δω παλιούς φίλους, θα δω και συγγενείς, γιατί έχουμε και εκεί συγγενείς. Λοιπόν, δώστε το παρόν σας. Μπορεί να μην χορέψετε, αλλά μπορείτε να δώσετε το παρόν σας, παιδιά. Λοιπόν, αγαπητέ, πάμε για τραγουδάκι. Έτσι, μπράβο.

Λοιπόν. Να το τελειώσω αυτό. Περιμένετε ένα δεύτερο λεπτό. Αυτά είναι. Λοιπόν, ήθελα να σταθώ λιγάκι στο ποδοσφαιρικό αγώνα που έγινε από όλους τους λόγους, βέβαια υπό την σκεπή της ομοσπονδίας μας, την Ποντιακή Ομοσπονδία μας. Έγινε λοιπόν τουλάχιστον από την νότια πλευρά της Ελλάδος, να το πω έτσι, γιατί χωριστήκαν σε δύο κομμάτια και οι νικητές, οι πρώτοι από το κάθε κομμάτι της Ελλάδος μας, θα παίξουν νομίζω την άλλη εβδομάδα, νομίζω. Εκεί λοιπόν δώσαμε και εμείς το παρόν, ο Κάβκασος, και μείναμε στα τελικά όμως. Παίξαμε λοιπόν με τον Ασπρόπυργο, το Σύλλογο Ποντιών Ασπροπύργου. Καλή ομάδα και αυτή, και εμείς καλοί ήμασταν. Ήρθαμε 6-6 στα γκολ. Για τις γαρίδες λέει, το μην έρχεται και γελάτε. Δεν παίζαμε μπάσκετ, αλλά εντάξει, 6-6 παίζαμε. Και μετά ήρθανε τα πέναλτι. Εκεί χάσαμε. Κάποιος έπρεπε να κερδίσει. Δεν πειράζει όμως, η προσπάθεια ήταν, και γενικά όλο το εγχείρημα που όλοι οι συλλόγοι από όλο τα σημεία της Ελλάδος παίξανε και δώσανε το καλύτερο σε αυτό, το χαρήκανε, χορέψανε, τραγουδήσανε, γελάσανε, στεναχωρηθήκανε γιατί κάποιοι που δεν περάσανε. Λοιπόν, εμείς λοιπόν βγήκαμε δεύτεροι, ο Κάβκασος πρώτος λοιπόν από την Νότιο Ελλάδος, έτσι πάντα μιλάω. Ο Ασπρόπυργος ήταν η πιο δυνατή ομάδα για φέτος. Ευελπιστούμε του χρόνου να πάμε καλύτερα. Λοιπόν, και ο καλύτερος θα κερδίσει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Και να πω γρήγορα για το σύλλογό μου για τις 4 Σεπτεμβρίου και 5. 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν ο φίλο Κάβκασος, ο σύλλογός μου, ο σύλλογος Ποντίων Εγάλεο Κάβκασος, θα έχουμε λοιπόν Αλέξη Παρχαρίδη, Τάσο Παρχαρίδη και Αλεξανδρίδη Στάθη. Αυτά είναι. Λοιπόν, εκεί θα έχουμε και Νικηφόρο Ιωαννίδη στον Ταούλη. Θα έχουμε τον Γρηγοράκο μας, τον δικό μας, τον Ορφέα, τον Νικόλα, τον Σοβιανίδη στη Λύρα. Και βεβαίως τον Χριστόπορο τον Κοσμίδη στο λοιπόν, αυτό θα γίνει την Παρασκευή από ό,τι βλέπω εδώ. Ίσως θα είναι 3 ευρώ, βάλαμε ένα έτσι τυπικό 3 ευρώ για να μας ενισχύσει στο θέμα των πώς το λένε, για τους καλλιτέχνες. Και θα πάμε μετά στο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ο σύλλογός μου λοιπόν θα έχει καλεσμένο αυτό το μεγάλο, το και νέο έτσι παιδί, το Γαβριλό Σιδηρόπουλο, που θα μας έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο καλός μου φίλος ο Μπάμπης Καστρινόπουλος, ο φίλος όταν είναι σωστός είναι καλύτερος και από αδερφός. Αυτό λοιπόν το λέει. Στη Λύρα θα το συναδεύσει ο Λευτέρης Καμενίδης, το Χάρη στη Λύρα πάλι για τον Γαβρίλο, και στο Κλαρίνο ο Γιώργος Ιακωβίδης. 5 Σεπτεμβρίου αυτό. Οχ, η ψήμα θα βγει, να ξέρετε. Πολύ τρέξιμο θα έχουμε, 2 μέρες. Λοιπόν, με βλέπουν λοιπόν, ναι, έτσι ακριβώς, αγαπητοί Κέτη, να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Και εγώ ξεκίνησα να κάνω εκμάθηση λύρας. Έχουμε έτσι, είναι ο Μίλτος ο Μίλτος κοντά μας, που κάθε 2 φορές νομίζω τη εβδομάδα κάνει μαθήματα λύρας, ο Κυριλίδης. Έχω αγοράσει λοιπόν 3 λύρες και δεν έχω μάθει ούτε με μία. Κάτι πρέπει να κάνω. Τις έδωσα, κράτησα όμως μία και πήρα Νταούλη. Δεν ξέρω αυτό. Το πήρα και κάθεται και με βλέπει και το βλέπω. Λοιπόν, αν έρθεις θα ορκίζομαι, και ότι αν κάνουμε μαζί εκμάθηση λύρας θα έρθω κι εγώ. Λοιπόν, πάρεις τη δική σου λύρα, θα πάρω κι εγώ τη δική μου και θα πάμε να γραφτούμε στο σύλλογο. Ο Μίλτος θα μας περιμένει, θα βρούμε χρόνο
και να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, αγαπητή κυρία Σοφία μου, χαίρομαι που σε έχω δει, να ξέρεις. Λοιπόν, παιδί, η ώρα πήγε παρά 10, καλά πάμε. Πότε ήρθε, πότε έγινε η ώρα μας, σχεδόν τελειώνει. Τι τραγούδι έχουμε, κύριε Φρέμας? Δεν σ' ακούω. Αν προλίγα, θα τα αφιερώσουμε λοιπόν σε όλους τους τρανούς. Πιο τρανούς από εμάς. Για πάμε.

Να πούμε λοιπόν και μια καλησπέρα στον καλό μου κουμπάρο εκεί, τον πρόεδρο της Ανθούσας, και με πληροφορεί ότι σήμερα στις 9 η ώρα στην πλατεία της Ανθούσας θα είναι η χοροδία και θα δώσουν μια έτσι ωραία έτσι παρουσία. Έχουν έρθει εδώ ας πούμε ένα μέρος του συλλόγου της χοροδίας και μάλλον θα έχουν την άλλη εβδομάδα τελευταία εκπομπή μου έτσι. Λοιπόν, να σας αναμένουμε κύριε Μιγλάκη. Καλά να περάσετε σήμερα εκεί στην στην Παλίνη, εκεί στην Ανθούσα. Αυτά τώρα είναι ένα. Λοιπόν, πάμε λίγο τα κοσάρας. Μπορούμε να το έχουμε λίγο στην αρχή πριν να κάνουμε κλείσμο. Αυτό το τραγουδάκι που ακούμε. Για πάμε.

Λοιπόν, η ώρα έφτασε, είναι παρά 3 λεπτά 6. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κλειδώνω με την εκπομπή, να τσουπώνω την. Λοιπόν, αγαπητή Δία, δεν πειράζει. Σήμερα δεν έχεις καλό σήμα, μάλλον, ποιος ξέρει. Λοιπόν, η ώρα υπήγε σχεδόν 6. Το ραντεβού μας την άλλη εβδομάδα, τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Ήρθε το καλοκαίρι, ζέστη έξω, φτάμε και εμείς και έναν μπάνιο να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρία. Εύχομαι και εσείς να το κάνετε. Τώρα έστω και μια εβδομάδα κάπου να πάτε, παιδιά, όσοι μπορείτε. Όσοι δεν μπορείτε, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Υπάρχουν τα πουλμανάκια με 7 ευρώ, αν ξέρω, αν θυμάμαι καλά. Σας πάνε σε κάποιες παραλίες εδώ κοντά, Άγιους Θοδόρους, Κινέτες και όχι μόνο. Κάνετε τα μπανάκια σας και εργόσαστε. Ασφαλείς και πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά. Ήταν λοιπόν μια ώρα, η ώρα του Πότου με τον Τάσο Τριανταφυλλίδη. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που μου στείλανε μηνύματα. Ήδη έχουμε την πρώτη πρόταση για το Σεπτέμβριο, να αρχίζουν, λέει, τα μαθήματα λύρας. Είπαμε, οι συλλόγοι είναι για μας. Πρέπει να πηγαίνουμε και εμείς, πρέπει να πηγαίνουν και τα παιδιά μας, τα νύψια μας, όποια παιδιά λοιπόν πρέπει να πηγαίνουν, γιατί αλλάζουν και τη ροή κάποιων πραγμάτων εκεί έξω, γιατί γίνεται χαμός. Οι συλλόγοι, και όχι μόνο, όταν δίνουν το παρόν, αλλάζουν κάποια δεδομένα. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, και ευλογία, καλή εβδομάδα να έχετε αυτή που μας έρχεται. Να προσέχετε, γιατί όλο ακούω άσχημα πράγματα και δεν μ' αρέσει. Ενώ απώλειες ανθρώπων, με αυτή την έννοια μιλάω. Και ειδικά εκεί στην γειτονιά μου, τώρα τελευταία ο χάρος τρέχει. Και να πω ένα τελευταίο και να γελούμε. Η συγχωρεμένη μάνα μου κάποτε έλεγα, μάνα, η γειτονιά, ο χάρος έξουκα είναι, λέει, όλο παίρνει κόσμο. Και μου λέει, εκείνο το κορυφαίο, εγώ δεν βγαίνω έξω, μου λέει. Άρε, μάνα. Λοιπόν, αυτή είναι η ποντία μάνα, να ξέρετε, παιδιά. Δεν έβγαινε έξω για να μην την πιάσει ο χάρος. Όταν έρθει εκείνη η ώρα όμως, παιδιά, άντε γεια. Λοιπόν, Ιαν και Βλοίαν, και καλό εβδομάδα να έχουμε. Να προσέχετε, κάποιοι που έχετε βάλει έτσι μια μασκούλα άσχημη, αλλάξτε την. Βάλτε την καλή, την χαρούμενη, την επικοινωνιακή. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Λοιπόν, είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλώς ήλθατε στην Αγροτική Κυριακή, κάθε Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα. Χαιρετισμούς λοιπόν σε όλη τη χώρα, στον απανταχού ελληνισμό, αλλά και ιδιαίτερα στους φίλους παραγωγούς μας, αγρότες, κτηνοτρόφους, αλληλείς, που και αυτή τη στιγμή εργάζονται. Σήμερα λοιπόν 12 Ιουλίου 2026 και να είμαστε ζωντανά εδώ στα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8. Μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, αλλά και εκεί που κρατούν θερμοπύλες οι κάτοικοι όλης της χώρας, από τα νησιά μέχρι και τις βουνοκορφές. Και εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα αξίζουμε έτσι και έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Γιατί πραγματικά το να ζει κάποιος στο βουνό σήμερα θα λέγαμε ότι αποτελεί έτσι όχι χρέος, υποχρέωση προς τον τόπο μας και πόσο μάλλον αυτόν τον ευλογημένο τόπο, αλλά ξέρετε είναι πολύ σημαντικό να παραμένουμε στα χωριά μας, είτε είναι στον κάμπο, είτε είναι ορεινά ή μη ορεινά κλπ. Και εκεί λοιπόν θα σταθούμε σήμερα, γιατί ξέρουμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες γίνονται και πολλά πανηγύρια και πολύ καλά κάνουν και οι σύλλογοι και τα σωματεία για να μπορέσουν έτσι να φέρουν τον κόσμο πιο κοντά και να δούνε πόσο όμορφη είναι η παράδοση και ο πολιτισμός που πρέπει να μεταδίδεται, αλλά να τη μεταδίδουμε σωστά και όχι κάνοντας

0: τον προεκλογικό αγώνα που κάνουν όλοι αυτοί οι παρατρεχάμενοι που βλέπουμε κατά καιρούς έτσι να εμφανίζονται. Πλέον, αντί για χειραψίες, λαμβάνουν μούτζες, ανοιχτή παλάμη. Έτσι λοιπόν, πιστεύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι και η αλλαγή αυτής της κακής κουλτούρας του νεοέλληνα που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες έχει φέρει σε εκφυλισμό την ίδια την κοινωνία. Σήμερα όμως είναι και μια ακόμα πιο σημαντική μέρα και για την Ορθοδοξία μας, καθώς ο Άγιος Παΐσιος ζει. Όσο ζει η πίστη, η πατρίδα και η αλήθεια στην καρδιά μας. Σήμερα λοιπόν η μέρα μνήμης του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Δεν τιμούμε μόνο ένα μεγάλο σύγχρονο Άγιο της Ορθοδοξίας. Τιμούμε έναν άνθρωπο που αγάπησε βαθιά το Θεό, τον συνάνθρωπο και την πατρίδα με ταπεινότητα. Ο Άγιος Παΐσιος δεν αντιμετώπιζε την πατριδοφιλία ως συνέστημα, ούτε ως μέσο προβολής. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο σύγχρονος Άγιος μας, ο Άγιος Παΐσιος, έπαιρνε και θέσεις που αφορούσαν την καθημερινότητά μας, αλλά και τις εξελίξεις, τις πολιτικές αυτές εξελίξεις. Τη θεωρούσε λοιπόν έκφραση ευθύνης και θυσίας. Έλεγε ότι και η πατρίδα είναι μια μεγάλη οικογένεια, διδάσκοντας πως η πραγματική δύναμη ενός έθνους δεν βρίσκεται μόνο στην ισχύ του, αλλά στην πνευματική του συγκρότηση, στην πίστη, στην ενότητα και στην ηθική των ανθρώπων του. Ιδιαίτερη ήταν η αγάπη και η αγωνία του για τη Μακεδονία. Υπερασπίστηκε την ιστορική αλήθεια και την ελληνικότητά της με καθαρά πνευματικό φρόνημα, προειδοποιώντας έγκαιρα για τους κινδύνους της παραχάραξης της ιστορίας και της αλλίωσης της εθνικής μας συνείδησης. Δεν μιλούσε από μίσος για άλλους λαούς, αλλά από αγάπη για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ιστορική μνήμη του ελληνισμού. Το μεγαλύτερο όμως μήνυμα που παραμένει επίκαιρο στην καρδιά όλων των Ελλήνων, όλων των χριστιανών, είναι ότι πρώτα να αγωνιστούμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να γιάσουμε τη ζωή μας και τότε θα υπηρετήσουμε σωστά και την Ελλάδα. Ο Άγιος Παΐσιος δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν. Ζει κάθε φορά που ανάβει η φλόγα της πίστης στη ψυχή ενός ανθρώπου. Ζει όταν η αγάπη για την πατρίδα εκφράζεται με ήθος, προσφορά και ευθύνη. Ζει όταν οι Έλληνες στέκονται όρθιοι πάνω στα αληθινά θεμέλια του γένους μας, την ορθόδοξη πίστη, την ιστορική μνήμη, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την ενότητα. Ας κρατήσουμε ζωντανή αυτή τη φλόγα. Είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να μεσουρανεί. Αλλά και εμείς εδώ που πατούμε στη γη, δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Γιατί όσο υπάρχουν Έλληνες που αγαπούν τον Χριστό, την πατρίδα και την αλήθεια, το πνευματικό παράδειγμα του Αγίου Παϊσίου θα συνεχίζει να φωτίζει τον δρόμο του ελληνισμού. Αιωνία λοιπόν η μνήμη και η ευλογία του να σκεπάζει την Ελλάδα και την Ορθοδοξία χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και χρόνια πολλά στο δικό μου, το αγαπητό μου, το δεύτερο μου τέκνο, Κωνσταντίνος Παΐσιος, που πραγματικά όταν δόθηκε σαν δεύτερο όνομα έγινε πρώτο μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην καρδιά μας, και κάθε φορά που τον φωνάζουμε Παΐσιο αισθανόμαστε πολύ έντονα την παρουσία του Αγίου και σκεφτόμαστε και κάνουμε έτσι μία ανασυγκρότηση στην ψυχή μας, στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, να γίνουμε λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Χρόνια πολλά λοιπόν, και εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχουμε υγεία και πάνω απ' όλα λευτεριά. Λευτεριά που λείπει τόσο πολύ από την ίδια τη χώρα μας, με όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε. Και μην ξεχνάτε ποτέ, αγαπητοί ακροατές, γιατί ξέρουμε όλοι ότι όλα είναι θέμα πολιτικής. Η πολιτική ξεκινά μέσα από το σπίτι και το πώς διαπραγματεύεται η οικογένεια με τους διαφορετικούς χαρακτήρες ανθρώπους που υπάρχουν μέσα σε αυτή, να μπορέσει να εξελιχθεί, να συνεχίσει και να αντιμετωπίζουμε, να ξεπερνάμε όλα αυτά τα προβλήματα. Όταν λοιπόν έχουμε ένα σπίτι που ξέρουμε πολύ καλά και παίρνουμε τις αποφάσεις, έτσι λοιπόν οι αποφάσεις των κυβερνώντων τις τελευταίες δεκαετίες κατέστρεψαν την ίδια τη χώρα και την οικογένεια. Και θα μου πείτε τώρα, είσαι πολύ εθνόφρον και εθνικόφρον και αγαπάς πάρα πολύ το έθνος, είσαι εθνικίστρια. Ναι, αγαπάω πάρα πολύ το έθνος μου. Όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί χωρίς αυτό είμαστε ένα τίποτα. Είμαστε ένα μπέρδεμα. Και δεν θέλω να είμαι στο μπέρδεμα. Θέλω να είμαι στο ξεκάθαρο. Το φωτεινό. Και οι Έλληνες, ναι, το έχουν επιδιώξει από την αρχαιότητα έως και σήμερα, που είναι και η αρχαιότερη, θα λέγαμε έτσι, ζωντανή γλώσσα μετά την κινέζικη. Λοιπόν, αυτά για τον Άγιο Παΐσιο. Θεωρώ όχι υποχρέωση ούτε χρέος, θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να θυμίζουμε ο ένας τον άλλον, έστω και μέσα από αυτές τις εκπομπές, γιατί όλη η ζωή μας είναι αγώνας, και πόσο μάλλον για τους παραγωγούς μας ιδιαίτερα, που έχουν ακουστεί και γίνονται όλα αυτά τα ευτράπελα, όλο αυτό το μεγάλο φαγοπότι αυτού του στρόγγυλου τραπεζιού που βρίσκεται εκεί κάτω στην Αθήνα και γίνεται ο διαμερισμός της ελληνικής περιουσίας και των αξιών από τους ολίγους, από τους ολιγάρχες, τους κυβερνώντες. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο να γινόμαστε επέτες, να είμαστε απελπισμένοι, απογοητευμένοι και να ψάχνουμε να βρούμε λύση. Η λύση είναι σίγουρα ελληνική. Αυτό είναι δεδομένο. Αρκεί να είμαστε μια γροθιά ενωμένη. Και εμείς το καταφέρνουμε, δόξα τω Θεώ, εδώ και 5 χρόνια με όλους τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Στέλιο τον Κουρνιακό, τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, τη Λίνα της Τρίδου, την Ούλα της Αβίδου, τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, αλλά και όλους όσοι έχουν βγει σε αυτές τις εκπομπές που είναι αμέτρητες, που δεν έχει σταματήσει η εκπομπή, γιατί ζήτημα να είχαμε 1 ή 2 απουσίες το χρόνο, ξέρετε. Και αυτό μόνο όταν υπήρχε πολύ σοβαρός λόγος υγείας. Βέβαια, δεν θέλω να πω και για μια άλλη περίπτωση COVID, που εκεί μας εγκλώβησαν, και δεν θέλω να ξεχνάω το τι περάσαμε εκείνη τη διετία του 20-21 μέχρι και το 22, αλλά επειδή κάποιοι συντοπίτες, κάποιοι συνέλληνες ξεχνούν πολύ εύκολα πόσες ζημίες, γιατί όλες αυτές οι κυβερνήσεις και ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία ήταν η ζημιογόνα που πραγματικά είναι η ταφόπλακα για ολόκληρη την κοινωνία. Πόσο μάλλον από ό,τι ακούμε το τελευταίο διάστημα με τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά, και όλα αυτά που θα έρθουν και θα ακολουθήσουν. Αυτά λοιπόν για εισαγωγή. Να πούμε ότι μας ακούτε διαδικτυακά στο www.focusfm.gr και αντίστοιχα www.machfm.gr. Μπορείτε να στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484, και είμαστε εδώ για να φουγκραστούμε, για να ακούσουμε, για να σημειώσουμε και να προσπαθήσουμε όλη η επιστημονική ομάδα, σε εισαγωγικά το βάζω, γιατί ο επιστήμονας δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος κάθεται σε ένα θρανίο και διαβάζει ολόκληρη τη ζωή, είναι αυτός που βιώνει την πραγματικότητα. Για μένα λοιπόν προσωπικά επιστήμονας θεωρείται, πανεπιστήμον θεωρείται, ο παραγωγός, ο κτηνοτρόφος, ο αλληλής, ο μελισσοκόμος, ο οποίος βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο, ανά πάσα στιγμή, όποτε χρειαστεί, για να μπορέσει να έχει το καλύτερο προϊόν. Αυτοί λοιπόν αξίζουν συγχαρητήρια. Αυτοί είναι, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, σημερινοί ήρωες. Αυτοί είναι οι αγωνιστές της υπαίθρου, και όχι μόνο. Αυτοί είναι που πραγματικά αξίζουν τα συγχαρητήρια όλου του κόσμου. Να καλωσορίσω όμως την τηλεφωνική γραμμή παραδοσιακά, έτσι, και την Λίνα της Τρίδου, την συνάδελφο Γεωπόνο από τον Ομό Σερών. Καλησπέρα, Λίνα. Ελπίζω να σε βρίσκω καλά και ελπίζω να είσαι εκεί κοντά στα μέρη σου, να μην έχεις πάει και εσύ διακοπές σε κανένα εξωτικό νησί, αλλά σε ένα εξωτικό χωριό που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο τώρα το καλοκαίρι να αρχίσουμε να επισκεπτόμαστε όλοι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Να χαίρεσαι το γιο σου και να χαιρόμαστε όλα τα παιδιά του κόσμου και όλες της Ελλάδας. Το ομορφότερο όνομα, όπως είπες. Δήμητρα, διακοπές εξωτικό νησί δεν είμαι, γιατί εμείς είμαστε πάντα, κάνουμε διακοπές μέσα στον αγρό, μέσα στον ήλιο και μέσα στο χωράφι.
0: Δηλαδή είσαι και εσείς στην πράσινη θάλασσα, όπως και εμείς.
1: Ναι. Άλλοι έχουν τα προνόμια να βρίσκονται σε παραθαλάσσια μέρη, σε εξωτικά σπίτια, σε βίλες, σε μαζονέτες, παραθαλάσσιες κτλ. Ίσως αυτοί που καταχράστηκαν ολόκληρη την Ελλάδα, καταχράστηκαν πολλά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακόμη έξω, π.χ. φραπέδες, χασάπηδες και όλοι οι άλλοι και όλα τα άλλα τα ομοειδή πρόσωπα. Ας μην σχολιάσουμε, γι' αυτά διαμαρτύρεται ο κόσμος όλος, ότι τίποτα δεν γίνεται, ότι η Ελλάδα αυτή παραμυθιάζει τον κόσμο, ότι ο Έλληνας πολίτης ψάχνει και αγωνίζεται μόνος του να βρει την αλήθεια και να ξεφύγει από αυτό που το παραμύθι, και ότι λίγη σοβαρότητα σε αυτή τη χώρα δεν βλάπτει. Παράδειγμα, θα αναφερθώ λίγο, είχα μια συζήτηση και με αγρότες, γιατί βλέπεις ότι ξέρεις ότι βγαίνω, συνομιλώ με τους αγρότες συνέχεια, σχετικά με τις ταυτότητες. Πιέζουν τώρα μέχρι 3 Αυγούστου να βγάλουμε τα καινούργια έντυπα, λέει, τα ταυτότητες, και όποιος δεν προλάβει δεν θα μπορεί να δουλέψει, δεν θα μπορεί να πληρωθεί, δεν θα μπορεί να πάρει σύνδεξη, δεν θα μπορεί να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση, δεν θα μπορεί. Τι είναι όμως αλήθεια και τι είναι ψέμα? Επίσημα κανένας δεν βγαίνει να πει τίποτα. Σιωπή και διάψευση από πουθενά. Τίποτα σαν επιβεβαίωση. Και με έκανε εντύπωση μια ερώτηση που μου το είπε ένας απλός πολίτης, μεγάλος σε ηλικία, πώς είναι δυνατόν να μας επιβάλλουν τη νέα ταυτότητα και ξαφνικά στις εκλογές να αποκτάει παλιά ταυτότητα που την θεωρούν αντίκα πλέον υπερδύναμη. Πώς γίνεται? Έτσι ακριβώς μου το ρώτησε. Και λέω, ορίστε, κάθισα και το σκέφτηκα και ας το σκεφτεί ο κάθε πολίτης. Ξαφνικά στις εκλογές δεν γίνεται προβληματική η παλιά ταυτότητα, δεν είναι επικίνδυνη, δεν είναι ακατάλληλη και σου επιτρέπει να κάνεις το ύψιστο, να εξασκήσεις το ύψιστο δημοκρατικό σου δικαίωμα, την ψήφο, να ψηφίσεις. Τελικά η ταυτότητα, και εδώ απευθύνομαι εκ μέρους αυτού του απλού πολίτη, έχει ημερομηνία λήξης. Τι είναι πολιτική λειτουργία? Ας μας απαντήσει ένας από τους υπεύθυνους. Μήπως είναι και αυτό όλο ένα παραμύθι όπως και ο ΠΚΠΕ? Άρα, αν είναι ασφαλής για να ψηφίσεις, έτσι ακριβώς μου τα είπε και τρελάθηκα, Δήμητρα. Κάθισα και προβληματίστηκα πάρα πολύ. Μου λέει, αν είναι ασφαλής για να ψηφίσεις, γιατί είναι τόσο άχρηστη όσο μας παρουσιάζεται? Ο πολίτης, μου είπε, δεν είναι διακόπτης. Δεν μπορείς να του λες τι να κάνει τη Δευτέρα, ίσως και την Τρίτη, και ίσως να είναι απολύτως νόμιμος την Κυριακή που πάει να ψηφίσει. Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει σε αυτή τη χώρα. Ας αναλογιστούμε όλοι. Δήμητρα, αν ήθελες λίγο για τα αγροτικά να πούμε.
0: Λίγο θέλω να αναφερθείς σύντομα, γιατί έχουμε 10 λεπτάκια. Θέλω να αναφερθούμε λίγο για την νέα ΚΑΠ. Και αν υπάρχουν αν έχουν κάνει κάποιο στρατηγικό σχέδιο, αν υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις υπέρ της χώρας μας για τη νέα ΚΑΠ, στο σύνολο δηλαδή, αντίστοιχα με τις ευρωπαϊκές χώρες, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Καταρχήν να ενημερώσουμε τον κόσμο, πρωτού προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα, εν συντομία βέβαια γιατί δεν υπάρχει και ο χρόνος, ότι γίνονται άνοιξη η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή για τη διαπιδότηση 15% που δίνουν για τα λοιπάσματα. Επί της καθαρής αξίας θα είναι του τιμολογίου, δηλαδή στα 1000 ευρώ θα παίρνει επιδότηση 15% πίσω, 150 ευρώ, στα 1000 ευρώ, λοιπάσμα 150. Με τα τριφύλια... Με την επιδότηση έγινε ένας χαμός, πολλοί νομοί βγήκαν απ' έξω. Να δούμε τι θα πληρώσουν τώρα σε αυτή την επιδότηση που λένε. Πάλι νομίζω ότι θα είναι ένα πας, θα το δούμε στην πορεία. Σχετικά με τη νέα ΚΑΠ γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις, γιατί όπως ξέρουμε ξεκινάει από το 28 και το τι θα υποθεί ή το τι υπόθηκε ακόμα, εγώ οφείλω να αναφέρω προβληματισμούς αγροτών, ότι οι αγρότες, και να κάτσουν να το σκεφτούν πολύ καλά αυτό οι θύνοντες, οι αγρότες να πληρώνονται όχι με τις εκτάσεις, που οι πληρωμές να γίνονται όχι με τις εκτάσεις, μπάχαλο με τα βοσκοτόπια, οι μπανάνες στον Όλυμπο, οι εκτάσεις των αεροδρομίων, των στρατοπέδων, των ποταμών, των λιμνών κτλ. Άρα τι πρέπει να γίνει στη νέα ΚΑΠ? Λύσεις δίνουμε, Δήμητρα, προτάσεις, γιατί κάποιοι μας ακούνε, η νέα ΚΑΠ να είναι πιο δίκαιη, πιο παραγωγική και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες πραγματικά των αγροτών. Άρα λοιπόν, Προτείνεται η αύξηση της ενίσχυσης των μικροκαλλιεργητών από 3.000 τώρα που είναι να πάει στα 5. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον οι αγρότες με όλη αυτή την ακρίβεια, με τη μη ρευστότητα κτλ. Να υπάρχει προστασία των μικρομεσαίων οικογενειακών εκμεταλλεύσεων από τις απώλειες του εισοδήματος. Βλέπουμε τι γίνεται με το εισόδημα των αγροτών. Να υπάρχει πρόσθετη ενίσχυση του 25% για τους νέους αγρότες σε ορεινές και νησιωτικές παραμεθόριες περιοχές. Πρόσβαση των νέων στη γη με χαμηλότοκα, το έχουν ξεχάσει αυτό, να το σκεφτούν λίγο, με χαμηλότοκα χρηματοδοτικά εργαλεία και δωρεάν συμβουλευτική, γιατί μόνο συμβουλευτική δεν δίνουν. Υπάρχει το μέτρο 2-1 από τον Υλικό Δήμετρα που οι άλλοι υγειονομικοί σύμβουλοι δίνουν συμβουλές επί μακρόθεν, όπως είπαμε, από τα γραφεία τους για να επομίζονται τα κονδύλια των 80 εκατομμυρίων από την Ευρώπη. Δωρεάν συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για τα πρώτα 5 χρόνια τουλάχιστον και να υπάρχει πραγματικά ο γεωργικός σύμβουλος μέσα στο χωράφι και όχι στο γραφείο του. Αναφερθήκαμε πολλές φορές σε όλα αυτά τα θέματα και για τους γεωργικούς συμβούλους και για τα ΚΙΒ, που οι παρανομίες ξεκίνησαν μέσα από αυτά τα ΚΙΒ που είχαν το μονοπόλιο, κέντρα υποδοχής δηλώσεων ΟΣΔΕ, από εκεί ξεκίνησαν όλοι, από εκεί γινόταν τα πάντα. Αν και θα δυσαρεστήσω λίγο το Χρήστο, είχαμε μια λογομαχία πριν βγούμε ότι δίνει το δικαίωμα πλέον στους πιστοποιημένους, θα το ξαναπώ, το ξαναείπα και την προηγούμενη φορά, στους πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους κάναμε πολύ αγώνα για αυτό το θέμα, να μην μονοπολούν μόνο τα ΚΙΒ, στους πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους και όχι μόνο, λογιστές, ελεύθερους επαγγελματίες, οικονομολόγους να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ασχοληθούν ως τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, μεταβιβάσεις κτλ. Να υπάρχει σε αυτήν την ΚΑΠ την καινούργια υποχρεωτική προκαταβολή 50% της αποζημίωσης εντός 30 ημερών μετά από μια φυσική καταστροφή. Φυσική καταστροφή όχι μόνο για τη φύση, ευλογιά, π.χ. κτλ. Έγινε ο μεγάλος χαμός και ακόμη προσπαθούν να συνέλθουν οι κτηνοτρόφοι. Κάλυψη όχι μόνο της χαμένης παραγωγής αλλά και του εισοδήματος που χάνεται μέχρι που να αποκατασταθούν οι πολιετείς καλλιέργειες. Λοιπόν, να υπάρχει το κυριότερο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο κλιματικών κινδύνων και εθνικά σχέδια κλιματικής ανθεκτικότητας γης για τη γεωργία, διάθεση 20% επενδυτικών πόρων σε έργα εξοικονόμησης, αποθήκευσης και ορθολογικής χρήσης νερού. Το κυριότερο είναι αυτό. Η αποθήκευση του νερού. Να υπάρχουν ίδιοι κανόνες για τα εισαγόμενα προϊόντα ως προς την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον, την καλή μετακίνηση των ζώων και τις εργασιακές συνθήκες. Αυτά έτσι ακριβώς είναι ο τίτλος όπως τα διδαχτήκαμε από τον Ελγό Δήμητρα για την πιστοποίηση του Γεωργικού Συμβούλου. Εφαρμόζονται μόνο στη θεωρία και όχι στην πράξη. Προστασία των παραγωγών από αγορές κάτω από το κόστος παραγωγής και πληρωμές εντός 30 ημερών για τα ευπαθή προϊόντα, στήριξη για τα μικρά νησιά, εδώ να προσέξουν τις ορεινές και παραμεθόριες περιοχές όπως είναι και ο νόμος Ερών που αυτή τη στιγμή είναι τελευταίος σε ανάπτυξη και δεν εξαρτάται μόνο από την Ευρώπη αλλά και από αυτούς όλους που μας κυβερνούν τόσα χρόνια. Τις παραδοσιακές καλλιέργειες, τις αυτόχθονες φυλές, έχουμε φυλές σπάνιες εδώ στις Έρες που τα παιδιά θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν, π.χ. τα βουβάλια και την εκτατική κτηνοτροφία. Διατήρηση μέτρων και του δεσμευμένου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την αμπελουργία και γενικά για τον τομέα της αμπελουργίας, ότι κοιτάξουν και αυτό. Ανάγκη στήριγμα το κυριότερο και εδώ θα επισημάνω και θα βάλω πολλά σως και πολλά αστεράκια, ανάγκη στήριξης της ψυχικής υγείας των αγροτών που βρίσκονται απέναντι στο οικονομικό άγχος, στις καταστροφές, στην αβεβαιότητα. Η νέα ΚΑΠ να είναι ασπίδα του αγρότη για την αναγέννηση της υπαίθρου, γιατί η ύπαιθρος αιμορραγεί και εξαφανίζεται. Πάμε, οδεύουμε να γίνει η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλληλεία, η μελισσοκομεία ένα είδος προς εξαφάνιση, Δήμητρα.
0: Δυστυχώς, έτσι ακριβώς όπως τα αναφέρεις, Ινελίνα, ευτυχώς υπάρχουν αυτές οι φωνές ξεκάθαρες και αυτό είναι που καθορίζει και την ίδια την εκπομπή, την Αγροτική Κυριακή, εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτή η σταθερότητα των απόψεων για όλα όσα συμβαίνουν και πραγματικά έξω από τα δόντια. Γιατί δεν θέλω να το πω έτσι με υπερηφάνεια και τα λοιπά. Ξέρεις ότι είμαστε πολύ ταπεινοί σε αυτά τα θέματα της προβολής όλων αυτών που με πολύ κόπο, πολύ αγώνα και εθελοντισμό έχουμε προσφέρει. Είμαι και εγώ αλλά και πάρα πολλοί ακροατές που βρίσκουμε καθημερινά ή μας παίρνουν τηλέφωνο, που συζητάμε μεταξύ μας ότι αυτό πρέπει να ακούγεται σήμερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δικτύωσης και ένα παραπάνω από την επιτυχία αυτής της εκπομπής, ιδιαίτερα στο ραδιόφωνο, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι λίγος ο κόσμος που ακούει ραδιόφωνο. Πραγματικά, να πω, Λίνα, να έχουμε έτσι... Να έχουμε υπομονή αλλά και επιμονή σε αυτό που πιστεύουμε και αυτό που πρέπει πραγματικά να γίνει προς όφελος του συνόλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: Δήμητρα. Δήμητρα, εμείς ήμασταν αυτοί που αναδείξαμε κέρια θέματα με πολλή ενημέρωση, με πολύ διάβασμα, γιατί για να βγαίνει κάποιος να μιλήσει, επιστήμονας ή αγρότης ή οποιοδήποτε, σε αυτό το ραδιόφωνο του Focus FM, το ραδιόφωνο της αλήθειας, πρέπει να έχει ενημερωθεί και να έχει διαβάσει πάρα πολύ. Γι' αυτό κατατοπίζουμε, γι' αυτό ενημερώνουμε τους ακροατές, γι' αυτό βγαίνουμε αληθινοί και δεν βγαίνουμε ψεύτες ποτέ μα ποτέ σε ό,τι λέμε. Εμείς ήμασταν που αναδείξαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς μιλήσαμε για τους υπόδικους των ΚΙΔ. Εμείς μιλήσαμε για τα θέματα της μπανάνας στον Όλυμπο. Εμείς για την Ευλογιά. Και βγήκαμε αληθινοί. Δεν χαίρομαι γι' αυτό. Κάποιοι όμως πρέπει να βγαίνουν μπροστά και να λένε με ενημέρωση και με αληθινά λόγια. Να ενημερώνουν τον κόσμο, Δήμητρα. Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Να είσαι καλά, Λίνα μου. Καλή συνέχεια. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι στα μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας. Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά το Διευθυντή Αγροκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αξιουπόλεως Κιλκής, τον κύριο Δερμετζή Σιμεών, για να συζητήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει γύρω από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και τι αναμένεται να ακολουθήσει. Γι' αυτό ετοιμαστείτε, πάρτε λίγο νεράκι, κάντε ένα καφεδάκι, προλαβαίνετε και πραγματικά ακούστε την αλήθεια. Εδώ είμαστε και επιστρέφουμε.
2: Μάχη 99,8 στα FM, το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ σύντομο το διαφημιστικό. Για όσους δεν προλάβανε, είμαστε συντονισμένοι. Focus FM 103,6 και Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Και πραγματικά μας χαροποιεί ιδιαίτερα κάθε Κυριακή έτσι που βρισκόμαστε και τα λέμε. Τα λέμε με το όνομά τους, έτσι όπως είναι. Και ένα παραπάνω, όταν δεχόμαστε την προσφορά όλων των συνανθρώπων μας έτσι να μπουν και να μιλήσουν, να ακουστούν σε ολόκληρη τη χώρα, σε ολόκληρο τον ελληνισμό, γιατί μας ακούνε από παντού, να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει και αν μπορούμε να διορθώσουμε, να κάνουμε προτάσεις, να δώσουμε κάποιες λύσεις, οι οποίες πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να εισακουστούν και μέχρι και το Υπουργείο. Είμαι σίγουρο ότι μας ακούνε, Χρήστο. Έχω δίπλα μου και τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, με τον οποίο κάθε Κυριακή βρισκόμαστε και τα λέμε. Τα λέμε έτσι όπως είναι. Και να σημειώσω και κάτι, γιατί εχθές ήμουνα στο Ροδοχώρι, ήταν η γιορτή του κερασιού, αγαπητέ Χρήστο, και σκέφτηκα κατά τη διάρκεια έτσι του δρόμου. Ήταν πάρα πολύ χάλια ο δρόμος. Οι παρεμβάσεις από την τοπική, έτσι, όχι από τους τοπικούς μόνο, από τους παράγοντες του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας, δυστυχώς δεν έχουν κάνει κάτι. Είναι πολύ άσχημο να θες να φτάσεις σε ένα χωριό και να βρίσκεις αυτό το κακό χάλι σε όλους τους δρόμους. Δεν θα πω καν για τους αγροτικούς δρόμους σε τι κατάσταση βρίσκονται, αλλά ένα παραπάνω για κάποιους ανθρώπους που πραγματικά παραμένουν ενεργά στον τόπο τους με τις παραγωγές τους και ένα πολύτιμο έτσι προϊόν για τη χώρα μας, το κεράσι, ένα από τα πιο ακριβά προϊόντα, τα οποία δυστυχώς με τις τιμές και με όλα αυτά τα οποία θα τα συζητήσουμε στην επόμενη ώρα, έχουν αγανακτήσει τον κόσμο αλλά και όλους τους συμμετέχοντες.
1: Τώρα, μήπως πηγαίνοντας προς τα εκεί, μήπως είδες και την αρκούδα που
0: αυτό, αυτό ήθελα να πω, ότι εκτός από τον κακό δρόμο, φοβήθηκα και λέω τώρα έχει πλάκα, θυμήθηκα εσένα και λέω γιατί έχει κάποιες κερασιές εκεί στα πολλά νερά στη Μαρίνα ο Χρήστος. Λέω, φαντάζεστε να μας κάνει καμιά επίθεση, καμιά αρκούδα. Αλλά τελικά η αρκούδα είναι το πιο αγνό ζώο. Είναι τα άλλα τα τίποτα που μας φέρνουν σε δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε όμως, καλωσορίζοντας για πρώτη φορά στην Αγροτική Κυριακή, τον κύριο Δερμετζή Σιμεών, ο οποίος είναι Διευθυντής Αγροκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αξιούπολης, και γνωρίζει ακριβώς το τι συμβαίνει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ αλλά και πάρα πολλά άλλα τα οποία θα λέγαμε έτσι δυσχεραίνουν την κατάσταση των παραγωγών αλλά και την εξέλιξη, αν θέλαμε να λέγαμε, του πρωτογενή τομέα. Κύριε Δερμετζή, κύριε Σιμεών, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Focus FM και στη Μάχη FM.
2: Να είστε καλά, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά.
0: Ακούγεστε μια χαρά, τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, νέα διοίκηση ΑΔΕ, νέα δεδομένα για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Να ξεκινήσουμε έτσι να κάνουμε και μια εισαγωγή για να δούμε σε τι σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Δήμητρα, να μου επιτρέψεις πριν πάρει το λόγο ο κύριος Σιμεών να πω δύο λογάκια. Να πω καταρχήν ότι επειδή γνωρίζω τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου συνεταιρισμού αλλά και του Αγροτικού Συλλόγου εκεί του Δήμου Παιωνίας, και επειδή ξέρεις ότι εγώ όπου έχει γενικές συνελεύσεις και έχω τον ελεύθερο χρόνο, γιατί όλοι είμαστε εθελοντές, πηγαίνω συνέχεια σε τέτοιες εκδηλώσεις. Μπορώ να πω ότι εκεί πραγματικά γίνεται μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια ενημέρωσης των αγροτών, μα πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Εγώ δύσκολα θα πω κάτι τέτοιο. Και ένας από τους λόγους που τον καλέσαμε και σήμερα είναι ότι φαίνεται αρκετά ενημερωμένος και προσπαθεί για τους αγρότες. Και με μεγάλη μας χαρά τον φιλοξενούμε και έχουμε την ευκαιρία από πρώτο χέρι να ακούσουμε τα νέα δεδομένα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο, για τα καλά σου λόγια. Να αρχίσουμε με αφήστε την ΑΔΕ. Το πρώτο πρόβλημα είναι τις ελλιπούς ενημέρωσης, όπως λέμε, προς τους αγρότες. Φτάσαμε το 2026 να μην μπορούμε να ενημερώσουμε εύκολα έναν αγρότη, να πρέπει να έρθει στο ΚΙΔ για να ενημερωθεί και όχι να ενημερώνεται εύκολα και τα κατανοητά από το γενικό, από τα κοινωνικά δίκτυα, από το γενικό σύνολο. ένα πρόβλημα που υπάρχει, γιατί το αντιλαμβάνεται και λίγο διαφορετικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, να αρχίσουμε για τις πληρωμές της ΑΔΕ. Νέος ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Λίγο, Σίμω, να πούμε ότι η Κύπρος πέρσι που έχουμε δεδομένα και το είπαμε εδώ από το σταθμό, πριν κάνουν δηλώσεις ως δε οι αγρότες, έκανε 15 συγκεντρώσεις ενημερωτικές σε όλη την Κύπρο να ενημερωθούν πρώτα οι αγρότες και μετά να κάνουν τη δήλωση, που ολοκληρώσαν τις δηλώσεις εκεί 12 Απριλίου πέρσι.
2: Ωραία. Ναι, αυτό είναι η ελληνική ενημέρωση και αυτό έχει γίνει. Γιατί η νέα ΚΑΠ φτιάχτηκε από το Υπουργείο καθαρά, χωρίς να πληροφορήσει τους συνεταιρισμούς, ούτε τους συλλόγους, ούτε τους αγρότες. Δηλαδή, από εκεί αρχίζει
1: αυτό
2: το πρόβλημα.
1: Είναι
2: η τελευταία ΚΑΠ που είχε φτιαχτεί έτσι. Οι προηγούμενες ήταν ενήμεροι όλοι. Και βλέπω και ότι σε αυτήν την ΚΑΠ που έρχεται για το 2028 πάλι επικρατεί υγιή χθείως. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι θα τροποποιηθεί ή τι μπορούμε να τροποποιήσουμε. Που είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες αυτή τη στιγμή για το μέλλον του αγροτικού τομέα.
1: Ακριβώς.
2: Άρα ενώ αναγνωρίστηκε το λάθος της προηγούμενης ΚΑΠ, αναγνωρίστηκε πάλι γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
1: Άρα ενώ υπάρχουν τόσες φωνές που τονίζουν τα προβλήματα και από ό,τι ξέρω άκουσα και στη συνέλευση...
2: Και αναγνωρίζεται για την ίδια κυβέρνηση ότι κακώς δεν είχαμε τους συλλόγους, τους συνεταιρισμούς μέσα να ενημερώσουμε, να ζητήσουμε βοήθεια, να έχουμε τους αγρότες, τα ΚΙΔ, τι άλλο μπορούσε να γίνει. Και το κατάλαβαν το λάθος τους υποτίθεται, αλλά στην πραγματικότητα δεν το διόρθωσαν. Γιατί βλέπουμε και την νέα ΚΑΠ του 2028, γιατί το 2026 θα πληρωθούν με τις ενισχύσεις όπως πέρσι και την επόμενη χρονιά. Την επόμενη χρονιά δεν βλέπουμε να υπάρχει ενημέρωση.
1: Μου έκανε εντύπωση πάνω σε αυτό που το είπατε στη Γενική Συνέλευση που είχατε εκεί στο Πολύκαστρο Αγροτικό Σύλλογο, που για ένα πρόβλημα που ήταν οφθαλμοφανέστατο, τους τηλεφωνήσατε πάνω από 10 φορές μέχρι να καταλάβουν για να το διορθώσουν.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Πού ήταν αυτό?
2: Πιστεύω να καταλαβαίνουμε ότι όταν αλλάζει ο ελεγκτικός μηχανισμός, μπορεί πάλι να είναι οι ίδιοι οι προϊστάμενοι των τμήματων. Όχι το διορθώσανε, το βγάζει πάλι το σφάλμα, αλλά πληρώθηκε. Οι προϊστάμενοι των τμήματων έχουν αλλάξει. Έτσι. Οι οποίοι στη κεντρική διοίκηση μαζί με το Υπουργείο και το διοικητή της ΑΔΕ τρέχουν τις εξελίξεις των πληρωμών. Okay. Από εκεί και πέρα αυτοί δεν είχαν γνώση, αυτοί το βλέπουν εντελώς λογιστικά και τι πρόβλημα υπήρχε και ξαναλέω ότι το βγάζει πάλι λάθος. Ένα τιμολόγιο το οποίο πιστοποιημένο σπόρο το οποίο κόπηκε το Γενάρη ας πούμε σε κάποιον παραγωγό, ο οποίος απεβίωσε το Μάιο. Και τον Ιούνιο έκανε ένας άλλος, ο γιος του παραγωγού δήλωση και έκανε και μεταβίβαση. Σε πρώτη φάση δεν τον πλήρωνε τη συνδεδεμένη ενίσχυση, γιατί φυσικά το τιμολόγιο δεν το έβρισκε στο αφημί του και η ΑΔΕ δεν του άνοιγε τη δυνατότητα της πληρωμής. Και μετά από... δεν μπορούσαμε να... ζωντανέψουμε που λέω και εγώ τον απεβιώσαντα. Έπρεπε να καταλάβει ότι το τιμολόγιο, επειδή είναι προγενέστερα έχει κοπεί, έπρεπε να πληρωθεί κανονικά. Και μετά από πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες το κατάλαβα.
0: Μάλιστα, πίεση λοιπόν και για εσάς.
2: Όχι,
0: ναι,
2: γενικά υπάρχει αυτό το θέμα, δηλαδή ποιο θέμα υπάρχει, ότι δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα με ένα-δύο τηλέφωνα. Πρέπει να πιεστεί για να καταλάβει τι γίνεται. Δεν το γνωρίζουν. Αυτά ήταν δεδομένα, δεν το γνωρίζει το παιχνίδι πώς παίζεται. Αυτά ήταν δεδομένα 20ετίας. Τα είχε ο ΠΚΠ τακτοποιήσει, τα οποία ξανάρχονται στη φορά. Και τα οποία πάλι συζητιούνται που είναι αυτονόητα.
1: Δηλαδή αντί η ΑΔΕ να τρέξει τεχνοκρατικά όπως υπόσχονται, πάλι πάνε αργά. Υπάρχει δηλαδή δυσλειτουργία. Να δούμε τελικά πότε θα πάρει μπρος.
2: Δεν είναι μόνο η δυσλειτουργία. Υπάρχει μια αφισβήτηση σε πολλά πράγματα που δεν βλέπει. Που δεν τα βλέπει έτσι πως θέλει μάλλον.
0: Δεν βλέπει ή δεν θέλει να τα δει, κύριε Δέρπετζη. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
2: Δηλαδή άμα δεν το δει το τιμολόγιο στο όνομά σου, το αμφισβητεί γενικά όλη την κατάσταση.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Δηλώσεις για βιολογικά θα γίνονται.
2: Λοιπόν, για τα βιολογικά, για τα οικολογικά σχήματα των βιολογικών εννοείται.
0: Ναι.
2: Εγώ θα σας πω τι προβλήματα έχουμε στο ΚΙΡΤ μας. Για τα οικολογικά σχήματα των βιολογικών, γιατί μιλάω περισσότερο για τα προβλήματα του ΚΙΡΤ, όταν με φωνάζουν να ενημερώσω, για η εξωστρέφεια πιστεύω των προβλημάτων δημιουργούν και λύσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχουμε 160 παραγωγούς οι οποίοι κάναν το οικολογικό σχήμα των βιολογικών. Αυτοί οι 160 ήταν και πέρσι, ήταν και πρόπερσι στο ίδιο σχήμα. Πέρσι και πρόπερσι πληρώθηκαν. Φέτος πληρώθηκαν οι 40 από τις 160. Μένει 40 στις ανώτερες τιμές, στα 60 ευρώ περίπου στο θέμα. Αλλά έχουμε και ένα ποσοστό 3/4, το οποίο δεν πληρώθηκε στα βιολογικά. Και μάλλον δεν θα πληρωθεί. Ο λόγος τι είναι? Ο λόγος είναι ότι 14 Αυγούστου του 2025 τροποποίησε ο κύριος Υπουργός Τσιάρας Κωνσταντίνος στην Εγκύκλιο και έπρεπε ο παραγωγός, ο οποίος για να πληρωθεί βιολογικά πληρώνονταν έτος με έτος, έπρεπε να έχει 2 χρόνια να είναι πιστοποιημένα τα αγροτεμάχια του, το κάθε αγροτεμάχιο του που έχει δήλωσε, και τα 2 χρόνια να είναι πριν τις 1η-1η του 2025. Φυσικά αυτό για τις αρρώσιμες 2 χρόνια και για τις μόνιμες που έχετε περισσότερο εσείς, 3. Λοιπόν, άρα πετάγονται οι πιο πολλοί που είχαν στα οικολογικά. Θα με πείτε, δεν το ξέρατε? Το γνωρίζαμε από τον Αύγουστο. Δηλαδή ήταν ανοιχτό το όσο που έγινε. Αλλά εμείς είναι μια διαδικασία εύκολη. Γιατί χρειάζεται να γίνουν άδειες παρέκκλησης για τη χειμερινή καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή το όσδη του 25, παραδείγματος χάρη που έγινε το Μάιο, Ιούνιο ας πούμε με Σεπτέμβριο, εμείς κάναμε άδειες παρέκκλησης χειμερινών καλλιεργιών το Νοέμβριο του 24 μέχρι το Γενάρη. Κάναμε άδειες παρέκκλησης τον Απρίλιο των νεαρινών καλλιεργιών και εμείς βάλαμε τους παραγωγούς σαν οι σύμβουλοι τους να πληρώσουν και την προκαταβολή της πιστοποίησης για να τους έρθει τον Ιούνιο πριν ανοίξει το ΟΣΔΕ, τα 150 ευρώ στους πιστοποιητικούς, και μετά από 2 μήνες από αυτό πήγε και άλλαξε την εγκύκλιο.
1: Άρα, για να καταλάβει λίγο πιο κόσμος γιατί μας ακούει και η Αθήνα, θα το πούμε λίγο πιο απλά. Ενώ στην αρχή το σύστημα έλεγε ελάτε μπέστε στα οικολογικά,
2: ένα χρόνο μπορεί να έχει υπομετατροπή και να πληρώνεις.
1: Με αυτές τις προδιαγραφές μπήκε ο κόσμος και τώρα τους λέει ότι δεν ισχύουν αυτές τις προδιαγραφές και πετάνε έξω περίπου το 60% των αγροτών. Περίπου.
2: Τα 3/4 παραπάνω.
1: Τα 3/4. Ωραία, το καταλάβαμε. Μπάχαλο δηλαδή.
2: Ναι. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν μας πειράζει και αυτό. Αλλά από το Γενάρη έχει στυλώσει τα πόδια η ΑΔΕ και δεν αφήνει να κάνουμε διορθώσεις στα οικολογικά σχήματα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω λίγο κάτι,
2: τι τους λέει? Θα πάρετε 0 ευρώ.
1: Εγώ αυτό τώρα μου λέει και κάτι άλλο, είναι δικιά μου παρατήρηση. Εγώ λέω μήπως τους ζητήσουν και χρήματα πίσω, αλλά αυτό είναι δικιά μου εκτίμηση.
2: Έτσι όπως πάει. Δεν το νομίζω, γιατί υπάρχουν εγκύκλοι. Δηλαδή άμα ζητήσουν και το υπομετατροπή των προηγούμενων ετών χρήματα πίσω, θα μιλάμε για μεγάλα προβλήματα στον αγροτικό τομέα.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι δικιά μου εκτίμηση, το αναλαμβάνω εγώ αυτό και εύχομαι να μην επιβεβαιωθώ.
2: Ναι, ναι, δεν είναι. Και εγώ ελπίζω να μην υπάρχει τέτοιο θέμα. Λοιπόν, έχουν γίνει αυτά τα πράγματα για τα βιολογικά. Ελπίζω
0: ότι θα γίνει σωστά ό,τι είναι να γίνει. Στις δηλώσεις το σύστημα λαμβάνει κανονικά τις δηλώσεις ή τις βάζει σαν σφάλμα, κύριε Δερμετζή?
2: Τις δηλώσεις βγάζει σφάλμα ότι κατά την 1η-1η του έτους, του νη έτους, δηλαδή χρονιάς, δεν έχει κλείσει τα 2 χρόνια της πιστοποίησης. Δηλαδή από 1η-1η-25 βγάζει το σφάλμα αυτό και δεν τους πληρώνει το οικολογικό σχήμα των βιολογικών.
1: Ναι, άρα πρέπει αυτό το σφάλμα να φύγει από το σύστημα κανονικά.
2: Για να πληρωθούν, ναι.
1: Ναι,
2: να
1: πληρωθούν. Αλλά τώρα έρχονται και πληρώνουν.
2: Για να πληρωθούν το 2025, έτσι. Αυτό το σφάλμα το βγάζει το 25. Για το 24 και το 23 που παίρναν τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπάρχει τέτοιο σφάλμα. Αυτό βγήκε το σφάλμα το 2025, ναι. Λόγω της εγκυκλίου, αυτή που υπογράφτηκε 14 Αυγούστου για την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Για τα οικολογικά σχήματα, πόσα περίπου είναι στην Ελλάδα και πόσα αντίστοιχα έχει κάποιος άλλος που ζει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα? Έχουμε
2: λοιπόν,
0: διαφορά.
2: Για τα οικολογικά σχήματα στην Ελλάδα μπορεί να είναι πάνω από 100. Λοιπόν,
1: μόνο.
2: Υπάρχουν χώρες που έχουν τρία οικολογικά σχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και εμείς έχουμε 100.
2: Όπως είναι η Ισπανία. Δηλαδή υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν τρία οικολογικά σχήματα. Ένα οικολογικό σχήμα για κάθε καλλιέργεια, δηλαδή για τις μόνιμες υπάρχει ένα οικολογικό σχήμα, για τα αρρώσιμα υπάρχει ένα οικολογικό σχήμα και για τις βοσκοτόπους ένα. Και εμείς έχουμε συνδυασμό οικολογικών σχημάτων και φυσικά δεν γνωρίζει τι ποσό θα πάρεις, ενώ εκεί γνωρίζουν προκαταβολικά τι ποσό θα πάρουμε. Είναι δηλαδή ασχέτως τη ζήτηση. Λοιπόν, ή πάνω κάτω καθορίζουν και τις αιτήσεις τη προσφορά και τη ζήτηση και μπορούν να πούνε ακριβώς το ποσό. Οι δικοί μας οι αγρότες δεν γνωρίζουν το ποσό, ούτε τα ΚΙΔ, ούτε οι συνεταιρισμοί, ούτε κανένας. Να μην κοροϊδευόμαστε. Ανάλογα τους επιθέντες, δίνουν και το κατάλληλο ποσό.
0: Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Γιατί να υπάρχει αυτή η έντονη διαφοροποίηση των οικολογικών συστημάτων, εφόσον είμαστε κι εμείς μετέχοντες έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γιατί να υπάρχει όλο αυτό? Μήπως είναι μελετημένο στρατηγικά την ίδια τη χώρα μας για να μπορεί να μπερδεύει τον παραγωγό και φυσικά να μην ξέρει πώς να κινηθεί?
2: Αυτό είναι ήδη είναι μπερδεμένος ο παραγωγός. Δηλαδή με τον τρόπο των οικολογικών σχημάτων ήδη μπερδεμένος είναι ο παραγωγός. Μπορεί να χρειάζεται πολύ καλή πληροφόρηση. Έχουμε κάνει τον αγρότη με λογιστή, έχουμε κάνει γεωπόνο και νομίζουμε ότι μπορεί να βάλει όλες αυτές τις πληροφορίες στο κεφαλάκι του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Φυσικά και ένας γεωπόνος δεν μπορεί να αναλάβει το λογιστικό κομμάτι ενός αγρότη, όπως και το αντίθετο. Λοιπόν, χρειάζονται πληροφορίες αυτές, πρέπει να έχει καλό σύμβουλο και να ξέρει πολύ καλά την εκμετάλλευσή του.
0: Και να ερμηνεύει τέτοιου είδους αποφάσεις που δεν ερμηνεύονται ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Ναι, και πάλι ξαναλέω, ελοχεύει ο κίνδυνος ρίσκου. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να ξέρουμε στη χώρα πώς είναι οι επιθέντες, πώς οι άλλοι γεωπόνοι ή γεωργικοί σύμβουλοι ή γραφεία ή μελετητικά γραφεία ή ΚΙΔ ή συνεταιρισμοί έχουν συντρέξει σε αυτό το οικολογικό σχήμα.
1: Μα εσείς τώρα ξεκινάτε, κάνετε δηλώσεις με βάση κάποια εγκύκλιο, γίνονται οι δηλώσεις και μετά
2: δεν έχει βγει εγκύκλιο στο 2026, ούτε τα οικολογικά σχήματα του 2026 και ο παραγωγός έχει αλωνίσει την παραγωγή του.
1: Δηλαδή ο παραγωγός...
2: Τι να καταλάβουμε δηλαδή ότι πάει λάθος παραπάνω?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πούμε και για ένα άλλο σε εισαγωγικά σφάλμα, κύριε Δερμετζή, σχετικά με τη Μυδική, που έγινε μια εξαίρεση για τον ομό Κυλκής. Βέβαια έχουμε και την απόφαση Καρασμάνη για την ενίσχυση, αλλά παραμένει μια απόφαση και έχουν
2: ναι, η οποία όμως τροποποιήθηκε, περίσσευσαν χρήματα από τον πυλώνα, από τους επιφέντες και θα μπουν ο νομός Κυλκής, ο νομός Θεσσαλονίκης, ο νομός Πέλης, θα μπουν στην επόμενη, θα γίνουν ξανά αιτήσεις.
1: Αυτά γιατί δεν τα βάλανε εξ αρχής? Να πούμε
2: γιατί
1: λίγο.
2: Γιατί δεν ξέραν ότι... να φτάσουν τα χρήματα μάλλον, δεν γνωρίζω. Τα χρήματα είναι 35 εκατομμύρια. 35 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι. Ξέραμε ότι αυτοί οι άνθρωποι με τα τριφύλια, γιατί ο κόσμος ακούει Μυδική και δεν ξέρει τι είναι τα τριφύλια, ότι παίρνουν μια ενίσχυση γιατί λόγω ευλογιάς δεν υπήρχε διακίνηση ζωοτροφών, δεν πουλήσανε τα τριφύλια.
2: Απαγορευόταν.
1: Ναι, αυτό όμως έγινε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Τώρα βλέπουμε ότι βγήκε το πρώτο ΦΕΚ με 40 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Και είναι κάποιοι νομοί μέσα, δεν είναι όλοι επικράτεια.
2: Ναι, ναι, θα βγει και δεύτερο, είναι σίγουρο, έχουμε τις διαβεβαιώσεις, το έχω πάρει και το είπε ο κύριο Υπουργός, κύριος Μινάς, θα βγει και δεύτερο και θα μπουν οι άλλοι, γιατί δεν κάλυψαν το ποσό οι πρώτοι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, δεν γνωρίζω, δεν έχω κάνει τίσεις εγώ, γιατί στο νομό μου δεν έχει βγει. υπάρχει, ενδέχεται να πληρώνει τη μηδική και να μην πληρώνει το τριφύλι, έτσι. Γνωρίζετε.
0: Φυσικά, ναι, ναι, ναι, εννοείται, έχει συμβεί, βέβαια.
2: Υπάρχει, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο που εγώ δεν έχω κάνει, αλλά το ακούω από συναδέλφους, που με φαίνεται παράξενο γι' αυτό.
1: Ποια είναι τα άλλα προϊόντα της μηδικής?
2: Το τρίπλο και η μηδική τώρα υποτίθεται είναι η ετήσια μηδική. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ωραία.
2: Ίσως θεωρεί ο νομοθέτης ότι εσύ μπορεί δεν είχες για 5 χρόνια το αγροτεμάχιό σου το τριφύλι και γι' αυτό το έχεις ετήσιο και για, αυτό είναι η διαφοροποίηση και γι' αυτό εσύ μπορείς να την αλλάξεις και να πας σε άλλη καλλιέργεια.
0: Κύριε Δερμετζή, από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει ένα χάος, υπάρχει ένα ψηφιακό έτσι νέφος και για όλους αυτούς που αναλαμβάνουν.
1: Αυτό το λέγε ο Γιωργάτας.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις το monitoring λειτουργούσε και δόθηκαν χρήματα και σε κάποιες άλλες πάλι δεν λειτουργούσε. Δηλαδή τελικά, κύριε Δερμετζή, τι λειτουργεί?
2: Για την πληρωμή του Ιουνίου. Η πληρωμή του Ιουνίου, κακά τα ψέματα, είμαστε 2 με 3 μήνες πίσω. Πρώτο. Η πληρωμή του Ιουνίου και τα οικολογικά σχήματα που πληρώθηκαν έπρεπε να πληρωθούν Απρίλιο. Πέρυσι, αν θυμάστε καλά, μιλάμε για το 2025, πληρώθηκαν τον Απρίλιο πριν το Πάσχα και μπήκαμε σε διορθώσεις. Πρώτη φορά στα χρονικά μπαίνουμε σε διορθώσεις Ιούλιο μήνα, εφόσον ανοίξει το ζήτημα. Μέχρι τον Ιούνιο δεν επιδεχόταν άλλη διορθώση. Δεν μπαίναμε σε διορθώσεις μετά τον Ιούνιο. Λοιπόν, πρώτη φορά στα χρονικά η ΑΔΕ πλήρωσε Ιούνιο τα οικολογικά σχήματα, πλήρωσε τον Ιούνιο τα οικολογικά σχήματα και τα προβλήματα monitoring και αυτά τα άφησε απλήρωτα να μπούμε σε ενστάσεις και σε διορθώσεις. Δεν έχει ανοίξει κάτι τέτοιο, περιμένουμε μέσα στον Ιούλιο να ανοίξει, αλλά αυτά γινόντουσαν Απρίλιο, ξαναλέω, και το Μάιο άνοιγε και τον Ιούνιο πληρωνόντουσαν τα τελικά τους ποσά και πηγαίναμε στο ΟΣΔΕ της επόμενης χρονιάς. Τώρα αυτό δεν έχει γίνει.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε μυρίζουμε έτσι λίγο και λίγο εκλογές, ας πούμε, γιατί όλες αυτές οι καθυστερήσεις στις πληρωμές
2: αποζημιώθηκε. 2 με 3 μήνες καθυστερημένοι στο έργο. Ακόμα και οι διορθώσεις και οι ενστάσεις ανήκουν στο έργο του ΟΣΔΕ του 2025. Είναι θεμητά. Γινόντουσαν. Δεν λέμε ότι δεν γινόντουσαν. Από τότε που ανέλαβε η ΑΔΕ το έργο, έχει καθυστερήσει σημαντικά. Και λογικό είναι ως πάροχος πρώτης χρονιάς. Εντάξει, να μην λέμε χαζομάρες.
1: Πότε θα ανοίξουν οι δηλώσεις για το 2026, ποια είναι τα νέα δεδομένα?
2: Τα νέα είναι ότι άνοιξε η εφαρμογή για τα λοιπάσματα. 9 με 19 του μήνα. Ναι. Όσοι έχουν λοιπάσματα από 15 Μαρτίου ως 31 Ιουνίου είναι στην πρώτη περίοδο. Οφείλουν να πάρουν τα λοιπάσματά τους, τους κωδικούς τους τάξη και να πάνε στο μελετητή τους ή στο γραφείο που εμπιστεύονται ή στο λογιστικό γραφείο και να κάνουν τις αιτήσεις.
1: Μόνοι τους μπορούν να το κάνουν οι αγρότες?
2: Μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Θέλει μια μικρή εξειδίκευση με τα τιμολόγια. Δηλαδή θα σου ζητήσει, θα επιλέξει το τιμολόγιο, φυσικά το τιμολόγιο που επιλέγεις μέσα, το ποσοστό το 15% που θα σου επιστραφεί είναι στην αρχική αξία. Και όχι τελική, με το ΦΠΑ δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, άμα δεις την αρχική, μπορείς να δεν καταχωρείς κάτι, επιλέγεις. Το μόνο που καταχωρείς είναι το κωδικό mark του τιμολογίου, που το ζητάει η ΑΔΕ.
1: Αυτές τώρα, 19 Ιουλίου, είναι όσες αγορές λοιπασμάτων γίνανε μέχρι 30 Ιουνίου.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, και η επόμενη
2: και η δεύτερη περίοδος θα είναι το Σεπτέμβριο.
1: Είναι 7 με 17 Σεπτεμβρίου για αγορές λοιπασμάτων μέχρι και 31 Αυγούστου, 15%.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, εκκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ελληνικό, είναι κοινοτικό.
0: Αλίμονο, δεν θα παίρνα σε καμία περίπτωση τέτοια απόφαση, αν και πίεσαν πάρα πολύ οι σύλλογοι και οι επιτροπές και λοιπά, όλο το χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, πάντοτε μιλούσαμε, ας πούμε, ότι ήταν τεράστιο ζήτημα το κόστος παραγωγής. Και δυστυχώς βρέθηκε μία, ας το πούμε έτσι.
2: Είδα στα χαρτιά μου ότι είχαμε κάνει το ίδιο πράγμα περίπου στο 22. Δηλαδή και το 22 κάναμε τις λοιπασμάτων.
1: Αλλά εκεί νομίζω έγινε αυτοματοποιημένα. Εκεί νομίζω έγινε αυτοματοποιημένα. Δεν μπήκαμε, αν θυμάμαι καλά. Όχι, δεν είχαμε να κάνουμε εκτρατεία. Α, έτσι είχαν γίνει, ωραία.
2: Ναι, όχι μέσω ΑΔΕ, είχαν γίνει αιτήσεις. Είχαν γίνει αιτήσεις μέσω του προγράμματος του ΠΚΠΕ, κάτι
1: τώρα, εγώ τώρα καλλιέργησα δήλωση για την χρονιά του 2026. Πότε θα κάνω, πότε θα ανοίξω σύστημα.
2: Δήλωση καλλιέργειας. Κοιτάξτε, ναι. Τα ΚΙΔ και γενικά όλοι όσοι είναι με τον αγροτικό τομέα, κάθε χρόνο ακούμε το Μάρτιο, τον Απρίλιο θα ανοίξει το επόμενο ΟΣΔΕ. Αυτό το ακούμε, το θέλουμε και δεν το βλέπουμε ποτέ. Αλλά φέτος οι ημερομηνίες έχουν ξεφύγει, δηλαδή κάτι δεν γίνεται σωστά, δηλαδή δεν μπορεί να μην ανοίξει μέχρι τέλος Ιουλίου. Φανταστείτε, εμείς έχουμε παραδείγματος χάρη 5-6 υπαλλήλους για να κάνουν τις δηλώσεις. Okay, οι οποίοι είναι άνθρωποι και έχουν οικογένειες και τον Αύγουστο θα πάνε διακοπές. Δηλαδή τι να μου ανοίξει τον Αύγουστο και να περιμένει ας πούμε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να γίνουν ενώ όλα τα παιδιά θα πάνε διακοπές με τις οικογένειές τους. Πρέπει να αντιληφθούν την κατάσταση. Πρέπει ο μήνας που τελειώνει το ΟΣΔΕ για μένα να είναι ο Ιούλιος, ας πούμε, ή αρχές Αυγούστου. Όπως ήταν παλιά.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Δερμετζή, πάλι θα μιλήσουμε τον Αύγουστο. Πάλι θα τα πούμε μέσα στον Αύγουστο για να κάνουμε έτσι και μια ενημέρωση και τον κόσμο. Ενδιαφέρον, γιατί θα έχουμε συνέχεια όλο το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται. Επειδή όμως φτάσαμε και στο χρόνο και πρέπει να περάσουμε και σε διαφημιστικό, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έτσι που ακούμε έτσι και την άλλη πλευρά.
1: Πολύ απλά.
0: Με απλά λόγια, έτσι. Να είμαστε κι εμείς ξεκάθαροι.
2: Ναι, πρέπει να γίνονται κατανοητά και από τους αγρότες και από όλους τους πολίτες γενικά. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, δεν χρειάζεται. Πολύ θέλει απλά λόγια και όπως καταλαβαίνετε.
0: Τα απλά λόγια χρειάζονται και εκεί στο Υπουργείο, κύριε Δερμετζή, για να λύνονται τα χέρια και όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται και για τον παραγωγό, καταπλήστον, αλλά και για όλους αυτούς που κάνουν δηλώσεις και πρέπει να ενημερώνονται για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δερμετζή. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη για εσάς λοιπόν.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας. Ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ με Χρήστο Τσιρανίδη. Θα μας κάνει μια ανάλυση εδώ, κάνα 2-3 φεκ βλέπω έχει έτοιμα για όλους εσάς. Πολλούς χαιρετισμούς εκεί στο φίλο μου τον Αντώνη που μας ακούει στο Σέλι. Καταλαβαίνεις τώρα είναι με μπουφάν, έχει πάρει εξοπλισμό εκεί πέρα όλη η παρέα, πολλούς χαιρετισμούς, αλλά και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε και εδώ και ζωντανά μας παρακολουθούν, στον Σπύρο τον Ανδρεάδη, στον
1: Κωνσταντίνο
0: Σταύρο, ναι, στον Κώστα και τον Σάκη, τον Γεωργίδη, αλλά και όλους εσάς. Λοιπόν, Focus FM και Μάχη FM, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Επιστρέψαμε Αγροτική Κυριακή για όσους συντονίστηκαν. Είμαστε στη δεύτερη ώρα. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην οικοληψία επιμέλεια παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ. Ξέχασα, παρέλειψα να το πω στην αρχή. Δίπλα μου έχω και τον Χρήστο τον Τυρανίδη, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, όλο τον αγροτικό κόσμο που πραγματικά θέλει να πει αυτό που αισθάνεται, αυτό που νιώθει και πάνω απ' όλα λέει και την αλήθεια. Σε αυτή την εκπομπή είναι δύσκολο να κρυφτεί κάποιος με την έννοια το ότι δεν με συμφέρει. Κοιτάμε το συμφέρον ολονών, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Το να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ένας τον άλλον και όχι μόνο να χαρακτηρίσουμε γιατί αυτός είναι βαμβακάς, γιατί αυτός είναι δεδροκαλλιεργητής ή κέρασοπαραγωγός, και επειδή συμβαίνουν αυτά ανά τους νομούς, εκεί υπάρχει το διέρε και βασίλευε, γιατί εσείς όχι εμείς, γιατί πήρατε εσείς, γιατί... Αυτές οι διακρίσεις που γίνονται θα πρέπει να γίνονται με κάποια σοβαρά κριτήρια και όχι φωτογραφικά. Και συνεχώς μπαίνουμε στη διαδικασία να γνωρίζουμε πλέον ο ένας με τον άλλο και έχουμε και παραγνωριστεί, να το πω, σε κάποιες περιπτώσεις όταν βλέπουμε να διεκδικούν πραγματικά τα αυτονόητα η παραγωγή και να βγαίνουν κάποιοι άλλοι για τα δικά τους συμφέροντα, τα ιδία, να προωθούνται οι δικές τους αποζημιώσεις, όλα όσα εκκρεμούν, δηλαδή εκκρεμούν στην ουσία, ή να βγαίνουν πιο μπροστά και να απολαμβάνουν έτσι κάποια ωφέλη, χρηματικά ωφέλη, τα οποία δυστυχώς δυσχεραίνουν και το μεγαλύτερο ποσοστό των υπολείπων παραγωγών. Αυτό είναι το άσχημο. Εμείς εδώ λοιπόν στην εκπομπή, επειδή έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς πάρα πολύ κόσμο, που δεν είδαμε ποτέ ιδεολογικά, κομματικά το τι επιδιώκει ο καθένας από τους... ακόμα και από τις πιο περίεργες έτσι καταστάσεις, δίνουμε λόγο σε όλους, δίνουμε φωνή να ακουστούν, αλλά με την προϋπόθεση ότι ενισχύουμε το σύνολο των παραγωγών. Να επισημάνω ότι έχω και ένα κάκτο εδώ πέρα από τον κύριο Μινόπουλο, ο οποίος έχει πολλαπλασιαστικό υλικό κάκτον εκεί στην Αλεξάνδρεια, στο Σχοινά. Είναι πολύ φίλος και συνάδελφος γεωπόνος, και επειδή έχω γεμίσει κακτάκια, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ, το κάνω επισήμανση, γιατί εδώ πέρα κοντεύει να μου καταστρέψει το συγκεκριμένο κάκτο ο Χρήστος Τσιρανίδης. Αλλά έχει πολύ λιγότερα αγκάθια. Με όλους αυτούς τους πολιτικά εμπλεκόμενους που υποτίθεται ότι θέλουν το καλό μας, αγαπητέ Χρήστο, και βγάζουν τα αγκάθια τους κάθε φορά που πάνε να βάλουν το χέρι, όχι στην τσέπη τους, γιατί αυτοί σίγουρα δεν το βάζουν, γιατί αν τους ανηγυρίσεις και ανάποδα όλους τους βουλευτές, να ξέρουν, δεν έχουν ούτε 5 ευρώ. Έχουν τον παρατρεχάμενο που θα δώσει κάτι τι στο δίσκο, για παράδειγμα. Όλα αυτά τα χρήματα είναι του ελληνικού λαού. Και όλα αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και δεν ζητάει χάρες, ούτε παρακάλια για να δώσει τα αυτονόητα. Γι' αυτό, να ξέρετε κι εσείς ότι όταν βρίσκεστε σε μια συζήτηση που αφορά το δίκαιο ενός παραγωγού ή οποιοδήποτε άλλο τομέα, ζητάμε τα αυτονόητα. Επιβάλλεται να λειτουργεί ως υπηρέτης ο βουλευτής πολιτευτής. Δεν ξέρω αν έχεις διαφορετική γνώμη, Χρήστο. Εγώ είμαι αυτής της άποψης και είμαι πάρα πάρα πολύ ξεκάθαρη.
1: Ο βουλευτής κανονικά εκπροσωπεί το λαό.
0: Όχι συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων, γιατί τους έχει πυρήνες και θα τρέξουν για να αγωνιστούν να ξαναβγάλουν το ίδιο μόσχο.
1: Τα τελευταία χρόνια λειτουργούν μέσα από ένα μαντρί.
0: Παρένθεση σχετικά με τον κύριο Μόσχο, ο οποίος αποφάσισε να πολιτευτεί, αφού αξιοποίησε όλες αυτές τις δυνάμεις της δημοφιλίας μέσω των μέσων ενημέρωσης και του Συλλόγου Μακεδνού, στο οποίο ανήκει πανάθεμάτων δηλαδή, όπως και η κυρία Καριστιανού, να αναφερθώ, που αξιοποίησε για να μην πω εκμεταλλεύτηκε τη δημοφιλία που έχει ο καθένας, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται σε ένα τομέα ή σε μια περίπτωση ή σε μια κατάσταση. Δεν μπορείς να εκμεταλλεύεις αυτή τη δημοφιλία για να κατεβαίνεις μετά πολιτικά. Είναι τρομερό λάθος να μπαίνεις σε μια διαδικασία εκμετάλλευσης των ψηφοφόρων, που είναι ψηφοφόροι και όλοι είμαστε ψηφοφόροι. Επίσης και πάρα πολύ άδικο, και δεν ξέρω πώς θα ακουστεί σε κάποιους, το ότι λέμε ότι έχουμε δημοκρατία και είμαστε εισάξια στους ψήφους. Δηλαδή, ένα ψήφο εγώ, ένα ψήφο σε εισαγωγικά ο Ρωμά, ας πούμε. ή ένα ψήφο ένας ο οποίος είναι πανεπιστημιακός με ένα ψήφο, εκεί υπάρχει δηλαδή δικαιοσύνη, λέμε εμείς τώρα, αλλά οι περισσότεροι που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των εκμεταλλεύσιμων ψηφοφόρων να είναι ανόητοι και η λογική να είναι πολύ λιγότερη. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη γωνία, έτσι πώς το βλέπω και εγώ προσωπικά. Δεν μου αρέσει καθόλου. Να θυμίσω ότι στην αρχαία Αθήνα λειτουργούσαν διαφορετικά. Κατηγοριοποιούσαν έτσι τον ψηφοφόρο και έλεγαν, ας πούμε, ο Χρήστος δικαιούται να έχει μία ψήφο γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Είναι όπως τα μόρια που έχουμε όλες τις υπηρεσίες και τον βαθμό τον οποίο έχουμε.
1: Οπότε
0: έχεις και κάτι.
1: Βάλε καμιά ψήφο παραπάνω. Μόνο με μία
0: ψήφο. Μία ψήφο εγώ, η Τρεμπελή δύο.
1: Α, ωραία δημοκρατία. Καταλάβατε. Μία ψήφο ο Τσιρανίδης, δύο η Τρεμπελή.
0: Δυστυχώς. Επειδή ο κόσμος δεν μπορεί, και εγώ προσωπικά είναι ώρες που μπορεί να ενθουσιάζομαι με ένα πρόσωπο που θέλω πραγματικά να το στηρίξω, αλλά να μην ξέρω τι πρόσωπο είναι αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα και για το πρόσωπο το οποίο κατεβαίνει. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να παίρνω ένα ψηφοδέλτιο και να λέω βάλε ένα σταυρό στον πρώτο, βάλε ένα σταυρό στο δεύτερο, χωρίς να ξέρω ποιος πραγματικά με εκπροσωπεί. Θα πρέπει να το ψάξω, να ερευνήσω. Μην πάει τζάμπα η ψήφος μου, έχω και μία. Ναι, τρεις-τέσσερις.
1: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις όμως. Είναι ο ξάδερφος του φίλου μου της κουμπάρας μου. Να μην το δώσω ένα ψήφο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, θυμάσαι όμως.
0: Να μην ξεχάσουμε ότι αυτός ο Τσίπρεξ που ήρθε και κατεβαίνει και ο κύριος Μόσχος, που δεν θέλω να το σχολιάσω επίσης καθόλου, τώρα έχουν και μία συνάντηση κάπου εκεί στη Μυτιλίνη, είπα να του στείλω ένα χάρτη, γιατί είχε μπερδευτεί ο κύριος Τσίπρας. Τώρα πιστεύω να έμαθε γεωγραφία, αλλά πάλι δεν ξέρει γεωγραφία. Γιατί το κόμμα του το ονόμασε και Ελλάς. Δηλαδή δεν ξέρει πού βρίσκεται ο άνθρωπος. Πόσο μάλλον που υπάρχουν ψηφοφόροι όταν ξαναβγαίνουν οι ίδιοι προδότες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να είχαν πάει φυλακή. Φυλακή έπρεπε να είχαν πάει.
1: Ναι, είναι ιστορίες του παρελθόντος και τις καταφέρνει δηλαδή, στην επιφάνεια. Δηλαδή, εδώ πάμε για πόλωση.
0: Έχει το σκεπτικό αυτό ο κάθε Τσίπρας, ο κάθε ένας μας. Οκ, το δέχομαι. Αλλά για να βγει αυτός, βγαίνει από κάποιους ανθρώπους που τον ψηφίζουν. Γιατί κοινό μιλάμε, γιατί ψηφοφόρους μιλάμε, βρε Χρήστο, που είναι διπλανοί μας άνθρωποι και τους βλέπεις. Και το έχω παρατηρήσει, συνήθως αυτοί δεν μιλούν. Δεν λένε τίποτα. Το πάνε μου λοχτά το γράμμα. Αυτοί λοιπόν που δεν μιλούν, που δεν εκφράζονται, εγώ προσωπικά τους φοβάμαι. Γιατί είναι αυτοί που μας φέραν σε αυτό το σημείο. Και ξέρετε γιατί το κάνουν. Όχι γιατί έχουν ιδεολογία. Έχουν μίσος και κακία για τον συνάνθρωπό τους. Γιατί αυτός και όχι εγώ. Ή καλά να πάθει. Δηλαδή έχουμε εκφυλιστεί και ψυχικά, όχι μόνο σαν κοινωνία. Αυτό είναι που πειράζει πραγματικά τη διαδικασία, την εκλογική αυτή διαδικασία. Κρίμα, γιατί μείναμε λίγοι, Χρήστο, και οι ηθαγενείς, αυτοί οι καινούργοι που ήρθανε, γιατί ψάχνουμε τις ταυτότητές μας, ενώ αυτοί θα έχουν ταυτότητα, μπορεί να πάνε να ψηφίσουν και να βγάλει μία απόφαση και να πει, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, δεν μπορούν να ψηφίσουν αυτοί που έχουν παλιά ταυτότητα. Τι με κοιτάς?
1: Δεν σε κοιτάω.
0: Δεν με κοιτάς καθόλου. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματα μας.
1: Καταρχήν, πριν μπω στα θέματα, να πω κάτι και εγώ θέλω για τον Μόσχο. Εγώ αυτή την οικογένεια την είχα γνωρίσει από τον πατέρα, τον Δημήτρη τον Μόσχο, ο οποίος μου είχε κάνει εντύπωση γιατί πραγματικά είναι πολύ ενημερωμένος, συμμετείχε σε πάρα πολλές επιτροπές και βγαίνει στην Ευρώπη και... μαζί με τα παιδιά οι οποίοι τις γνώσεις του πατέρα τις παίρνουν και τις συνεχίζουν, έχουν και μια μονάδα πολύ αξιόλογη που πραγματικά για μένα ο Θωμάς όμως όσον αφορά το κοινοτροφικό κομμάτι, εγώ αναγνωρίζω ότι το ξέρουν πολύ καλά το αντικείμενο. Δεν θα σταθώ στο γεγονός της δημοσιότητας, απλώς το ερωτηματικό το δικό μου είναι προς τον Θωμά τον Μόσχο, είναι ότι αποδεδειγμένα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την πιο καταστροφική αγροτική πολιτική. Δεν υπήρξε κυβέρνηση με χειρότερη αγροτική πολιτική. Τώρα, αυτή η οικογένεια με τόσες γνώσεις που εγώ τις αναγνωρίζω, πώς αποφάσισαν να συμμετέχουν σε αυτό το κόμμα που κορόιδεψε όλο τον ελληνικό λαό? Άλλωστε ήταν και διαφωνούντες, γιατί ο Θωμάς ήταν υποψήφιος με τον Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης έχει πει πάρα πολλά για τον Τσίπρα. Είναι ένα ερωτηματικό που θα το αφήσω εγώ εκεί πέρα, θα το δείξει η ιστορία πάντως. Για μένα δεν δικαιολογείται αυτό. Ίσως να έχει κάποιες εξηγήσεις. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας.
0: Θα κρατηθούμε λίγο στα λόγια και στις κουβέντες, γιατί ήδη δεχόμαστε και επιθέσεις και δεν μπορώ να καταλάβω και το λόγο. Επίθεση δεν κάνει κανένας για κανέναν, ειδικά όταν μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα. Πολιτικά μπορεί ο καθένας να έχει τις απόψεις και, τη γνώμη που έχει, ούτως ή άλλως είμαστε και διαφορετικοί. Αλλά ο στόχος δεν είναι το τι θα κάνω εγώ προσωπικά, επειδή είμαι επιχειρηματίας και επειδή είμαι ο πρώτος βιοκαλλιεργητής, κτηνοτρόφος και επειδή έχω μια επιχείρηση Α, Β, Γ. Δηλαδή, να σκεφτούμε και τους συναδέλφους κτηνοτρόφους, οι οποίοι έφτασαν στο, στο σοβαρό κομμάτι να αφαιρέσουν την ίδια τους τη ζωή για αυτοκτονίες. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που χάσανε τα κοπάδια τους.
1: Αυτοκτόνησαν κτηνοτρόφους.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις που έφτασαν στο νοσοκομείο οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ακριβώς το τι συμβαίνει. Και δεν μιλάμε για μια υγιής επιχείρηση όπως είναι του κυρίου Μόσχου και του κάθε κύριου Μόσχου που θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Προφανώς ο άνθρωπος έχει στόχο το κεφάλαιό του, όχι τα κεφάλια των υπολείπων. Γιατί θα πέσουν πολλά κεφάλια, ιδιαίτερα με αυτή την ταφόπλακα που λέγεται Τσίπρας, Νέα Δημοκρατία, και πάει λέγοντας. Όλο το κακό συναπάντημα. Δηλαδή, τι άλλο να πω, τι άλλο να χαρακτηρίσω, τι άλλο να σχολιάσω, έτσι και μέσα από αυτή την εκπομπή.
1: Εγώ ξαναδιευκρινίζω, δεν μένω έκπτωση που βλέπω κάποιον υποψήφιο. Εγώ νομίζω ότι θα δούμε και άλλα στελέχη που ήταν επικεφαλή στα μπλόκα. Εγώ αυτό δεν το κατηγορώ. Κατηγορώ την επιλογή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για μένα είναι λάθος, γι' αυτό μπορεί να είναι σωστή. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα θέματά μας. Έχει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Είπαμε ότι μέσα στο καλοκαίρι γίνεται το ζέσταμα, ετοιμάζονται, κάνουν προετοιμασία όπως κάνουν ποδοσφαιρικές ομάδες. Από ό,τι φαίνεται στην έκθεση θα υπάρξει η πρώτη μάχη, γιατί φαντάζομαι ότι από τα προβλήματα που υπάρχουν θα υπάρξουν πάρα πολλές μάχες, είναι πόλεμος. Οπότε την Παρασκευή 8 η ώρα 17 Ιουλίου στην Αριδαία, στο Ξενιτίδιο, γίνεται η σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Διοργανωτές είναι η Αριδαία, είναι το Γυψοφόρι, είναι ο Σύλλογος της Άρνησας και από Νάουσα, εδώ η τοπική. Τα θέματα κυρίως θα είναι Ροδάκινο και Κεράσι, μάλλον πρώτα Κεράσι, γιατί ο πυρήνας είναι ο Αρχάγγελος εκεί στην Αριδαία, και το Ροδάκινο, το Συμπύρνο που έρχεται τώρα. Είναι σαφώς και τα τρέχοντα θέματα, όπως και θα μπει θέμα για αναπλήρωση εισοδήματος για το Κεράσι του 2026 και φυσικά το Κεράσι το οποίο του 2025 ακόμη δεν πληρώθηκε. Ανακοινώθηκε ότι θα πληρωθεί 30 Σεπτεμβρίου, αλλά ακόμη δεν το βλέπουμε αυτό. Το ψέμα πάει και έρχεται. Οπότε, συνάδελφοι αγρότες που μας ακούτε στην Πέλα, την Ημαθία και τους διπλανούς νομούς, την Παρασκευή, αν θέλετε να λύσουμε τα προβλήματα, πρέπει να μαζευτούμε και να ενωθούμε και να σχεδιάσουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Κάναμε κάποιες κινήσεις το χειμώνα, δεν φέραν αποτελέσματα. Πρέπει να κάνουμε νέο σχεδιασμό. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται συμμετοχή. Αν δεν συμμετέχουμε, μην έχετε την εντύπωση ότι κάποιος θα θέλει να μας λύσει τα προβλήματα, γιατί οι εντολές από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να γίνουμε 2%. Και δεν θα είμαι ούτε εγώ, ούτε η Δήμητρα η Τρεμπελή, ούτε εσείς. Θα είναι πολυεθνικές εταιρείες. Άρα, την Παρασκευή, αυτή που μας έρχεται, 17 Ιουλίου, όλοι στην Αριδαία, 8 η ώρα στο Ξενιτίδιο.
0: Να κάνω μια παρένθεση στο συγκεκριμένο θέμα και γενικά στο κάλεσμα που γίνεται από τους ίδιους τους αγρότες. Εγώ πιστεύω ότι ένα ποσοστό αυτών που εμπλέκονται μέσα αγροτοπατέρες κλπ. Καλό θα είναι να κάνουν ένα βήμα πίσω και να βγουν οι αγρότες που πραγματικά μοχθούν καθημερινά και να πάρουν αυτή τον λόγο. Τώρα θα μου πεις, Δήμητρα, κάποιος πρέπει να αναλάβει, κάποιος δεν είναι όλοι το ίδιο, φυσικά και δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Υπάρχει μια εμπειρία.
0: Αλλά είδαμε τι έγινε με όλους αυτούς κάτω εκεί κεντρικά, Θεσσαλικό κάμπο. Είδαμε που κατέληξε και που καταλήγει κάθε φορά και κάθε χρόνο οι συναντήσεις που κάνουν κάτω και στο Υπουργείο και γελάμε όλοι. Και εκεί είναι που δυσκολεύεται να ακολουθήσει σήμερα ένας παραγωγός αυτή τη διαδικασία. Κουράστηκε να ακούει το ριζοσπάστη ξανά και ξανά. Φτάνει. Εσείς εκεί που υποτίθεται ότι δεν κόβετε καλύτερα το χέρι ή το πόδι, πάρτε και τα κεφάλια σας, κάντε λίγο στην άκρη και αφήστε τον κόσμο που πραγματικά έχει ανάγκη να βγει και να μιλήσει. Δεν χρειάζεται να έχουμε τελειώσει πανεπιστήμιο για να μπούμε και να ζητήσουμε τα αυτονόητα, γιατί έχω ακούσει τους συντοπίτες μου και πολλούς άλλους ανά την Ελλάδα που έχουν κεφρά διαλόγου και τα λένε με το όνομά τους και σύντομα μέσα σε μια α4 κόλλα σελίδα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πτυχιακή εργασία για να αναλύσουμε την κατάσταση, την τραγική αυτή κατάσταση που ζούμε.
1: Δήμητρα, σε βλέπω να αναλαμβάνεις κάποια στρατηγική θέση σε αυτό το κομμάτι.
0: Δεν θέλω να αναλάβω καμία θέση. Δεν θέλω, Χρήστο, γιατί πραγματικά...
1: Λοιπόν, είναι πολυσύνθετο το θέμα.
0: Είναι πολυσύνθετο, δύσκολο. Εγώ μεταφέρω τις συζητήσεις των ακροατών σε κάθε εκδήλωση. Το ξέρεις ότι και εσύ δεν αφήνεις, όπως και ο Δημήτρης ο Μιχαλίδης, καμία εκδήλωση τέτοιου ενδιαφέροντος.
1: Τον Δημήτρη και Μιχαλίδη δεν μπορώ να το φτάσω με τίποτα.
0: Αλλά εγώ τις περισσότερες φορές που παρευρίσκομαι, βαριέμαι στα πρώτα 10 λεπτά, γιατί μετά αρχίζει μια μπουρδολογία και χάνουμε την ουσία. Και μένουμε στα λόγια και στα λόγια και ξανά συναντήσεις, λόγια του καφενείου.
1: Γι' αυτό λέμε,
0: ας έχει και μπουφέ.
1: Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται μια καινούργια στρατηγική, η οποία θα φέρει αποτελέσματα. Και αυτό το λέμε. Και για να γίνει αυτό πρέπει να έρθουν και οι νέοι να συμμετέχουν και να δηλώσουν μάλιστα και συμμετοχή στη διοίκηση. Αλλά εντάξει, τώρα, κοίταξε, τόσα χρόνια που ασχολούμαι εγώ με το κίνημα το συντηρητικό, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι χάος. Γιατί καταρχήν οι ίδιοι οι επικεφαλείς όλοι έχουν την καθημερινότητά τους.
0: Ναι, είδα και όπως σε κάποιους αγροτικούς συλλόγους εδώ της περιοχής, που εκμεταλλεύθηκαν τον κόσμο και την απήχηση και τη δημοφιλία μέσω ενός αγροτικού συλλόγου και στην ουσία ψαχνόντουσαν να πάρουν μια καρεκλίτσα και τώρα θέλουν και πιο μεγάλη καρέκλα. Και κατεβαίνουν υποψήφοι, δίνουν την καρεκλίτσα κάπου αλλού να ανέβει κάποιος άλλος για να έχει τη δημοφιλία, για να έχει το... Δηλαδή, σοβαρευτούμε λίγο, βρε Χρήστο. Αναλαμβάνεις κάτι εξ ολοκλήρου... ή δεν κάνεις απολύτως τίποτα.
1: Αυτό συμβαίνει και θα συμβαίνει. Δεν θα πρόκειται ποτέ να σταματήσει. Λοιπόν, άρα την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 η ώρα στο ξενιτίδιο έρχονται τιμές για τα συμπύρινα που τα νέα δεν είναι καλά. Τα έχετε ακούσει όλα. Έχετε δει την ανακοίνωση των κονσερβοποιών που τα θέλουν τα ροδάκια 120 γραμμάρια να είναι όρημα, να είναι ξυρισμένα, να είναι γυαλισμένα. Και αν δεν συμβαίνει αυτό, θα πηγαίνει για χυμό. Άρα θα φανεί. Θα φανεί. Εύχομαι η τιμή να είναι καλή. Γιατί τα μηνύματα άλλα λένε. Άρα είναι θέμα συζήτηση. Λοιπόν, όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ, πράγματι και η Λίνα Εστρίδου που είπε, αλλά και ο Σίμος που είχαμε καλεσμένο, συζητάνε για την νέα ΚΑΠ χωρίς αγρότες. Τώρα, στις 23 Ιουλίου, στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, εκεί στο Πολιτιστικό Κέντρο, θα γίνει η τρίτη σύσκεψη. Φαντάσου, φτάσαν στην τρίτη σύσκεψη και ακόμη οι αγρότες δεν έχουν ιδέα. Όπου εκεί θα βρεθούν 50 γραμματείς από Υπουργεία, με δικαίωμα ψήφου, θα βρεθούν η ΒΕΦΕΕΦ, η Greenpeace, ο Αρκτούρος, εκπρόσωποι αυτού του συλλόγου συμμετέχουν για τη νέα ΚΑΠ.
0: Να πω λίγο κάτι πριν αυτή τη συνάντηση που θα έχουν. Θα κάνουν άλλη συνάντηση σε κανένα λόμπι, να δώσουν το χαρτάκι, να υπογράψουν, να σηκωθούν να φύγουν.
1: Θα τα πούμε,
0: ναι,
1: περίμενε.
0: Ναι, να τα λέμε και αυτά.
1: Από μεριάς αγροτών, λέει το Υπουργείο ότι συμμετέχει η ΕΘΕΑΣ, η οποία εκπροσωπεί τους συνεταιριστές, που σημαίνει περίπου το 20% των αγροτών σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γεωργαντά, σε ερώτησή μας. Άρα, η ΕΘΕΑΣ εκπροσωπεί τους αγρότες κατά 20%, η ΠΕΝΑ είναι Πανελλήνια Οργάνωση Νέων, όπου είναι ένα όργανο που δεν είναι πολύ λειτουργικό, είναι τα ίδια άτομα εδώ και πολλά χρόνια, αλλά έχει αξιόλογες φωνές. Είναι η γεωτεχνική, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που έχει πολύ καλές προτάσεις. Είναι και η ΣΕΚΕ, η κτηνοτρόφη. Αυτές οι φωνές είναι μέσα στην Επιτροπή που σχεδιάζει την ΕΚΑΠ. Αλλά τι γίνεται? Κάθε φορά που γίνεται συνεδρίαση βγαίνουν, λένε τα προβλήματα, λένε και τις λύσεις, αλλά στο τέλος κανένας από αυτούς που καταθέτουν το τελικό σχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις. Κανένας. Σε άλλες χώρες αυτές οι συσκέψεις που γίνονται τώρα κλειστά, γιατί γίνονται και ελεγχόμενα, είναι μέχρι 150-200 άτομα, δεν μπορώ εγώ να πάω να μπω εκεί μέσα. Σε άλλες χώρες αυτές οι συσκέψεις για τη νέα ΚΑΠ που αφορά το 28-32 γίνεται με τη συμμετοχή των αγροτών. Εδώ υπάρχουν κάποια συνδικαλιστικά όργανα που φαίνεται ότι εκπροσωπούν τους αγρότες, αν και λένε ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι λύσεις, δεν λαμβάνονται υπόψη. Αυτό συμβαίνει. Γιατί εγώ θα το λέω και θα το ξαναπώ, η χώρα μας θέλει να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική να γίνουμε 2% και φυσικά να έρθουν πολυεθνικές. Γι' αυτόν τον λόγο. Να περάσουμε και σε κάποια άλλα θεματάκια. Λοιπόν, ανέβηκε τώρα στις 29 Ιουνίου ένα έγγραφο το οποίο λέει καθορισμός στόχων ετών 2025, δηλαδή προσδιορισμός επιπλέον ανταμοιβής του προσωπικού που στελεχώνει τις ειδικές υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, δηλαδή οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στα αγροτικά προγράμματα, που όλα τα προγράμματα σέρνονται, έρχονται πρόστιμα, έρχονται δικόγραφα, παίρνουν μία ανταμοιβή έξτρα 40% επί του μισθού τους. 40% επί του μισθού τους, για να καταλάβετε. Αυτό είναι ένα ΦΕΚ που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2024 και κατά καιρούς έχουμε πει ότι παίρνουν οι υπάλληλοι, ότι επειδή ολοκληρώθηκε η δουλειά τους στα αγροτικά προγράμματα πάρα πολύ καλά, ως ανταμοιβή παίρνουν έξτρα μάλλον ένα μισθό. Για μένα όλα τα πρόστιμα που έχει φάει η χώρα μας, η αιτιολογία είναι εσφαλμένη ερμηνεία και ασάφεια εγγράφη. Είναι κάτι το οποίο το φτιάχνουν οι υπάλληλοι. Ο αγρότης όταν το πεις δηλώνει. Και πολύ γρήγορα να περάσουμε στον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ δίνει 2.000 ευρώ για δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις στην εφημερίδα των συντακτών. Τώρα τι σχέση έχει ο ΕΛΓΑ με την εφημερίδα των συντακτών και τους δίνουν. Ο ΕΛΓΑ πρέπει να δίνει δουλειά σε όλους, αλλά και το ποσό είναι μεγάλο. Επίσης, η πληρωμή που έγινε με 16 εκατομμύρια τελευταία από τον ΕΛΓΑ, το έγγραφο που εγκρίνει το χρήμα λέει και πόσα χρήματα έχει ακόμη υπόλοιπο στα ταμεία ο ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ έχει υπόλοιπο στα ταμεία, με πληρωμένα σχεδόν τα πάντα, 79 εκατομμύρια. Γιατί πολλοί βγαίνουν και λένε δεν έχει ο ΕΛΓΑ. Και να σας πω κάτι, να μας φέρουν τα λεφτά που επί Τσίπρα φύγανε τα 150 εκατομμύρια και τα άλλα 100 εκατομμύρια που φύγανε στα μνημόνια, επί Τσίπρα γίνανε αυτά. Που κάποιοι θέλουν να στηρίξουν τον Τσίπρα. Να έρθουν μέσα στον ΕΛΓΑ, γιατί αυτά τα χρήματα είναι των αγροτών, δεν είναι του κράτους. Επίσης, θα σας δώσω και ένα άλλο έγγραφο για τον ΕΛΓΑ. Τον ΕΛΓΑ θα τον πιάσουμε. 142.000 παίρνει μια εταιρεία γιατί θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Θα γίνουν ηλεκτρονικά. Η συντήρηση κάνει 142 χιλιαρικάκια. Μοιράζουμε χρήμα. Επίσης, δόθηκε ad hoc στα μήλα, express, αυτό για τους κερασάς που περιμένουμε το ad hoc, 93.000 ευρώ. Τώρα ποιοι παραγωγοί τα πήραν αυτά, δεν ξέρω. Και ένα τελευταίο, γιατί ολοκληρώνουμε και την ώρα, Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει κάτι σαν Mercosur. Έχουμε πει Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει συνάψει συμφωνίες με πάρα πολλές χώρες. Μία από αυτές είναι και η Κορέα. Και τώρα στις 29 Ιουνίου υπάρχει μια συμφωνία στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπορίου, έτσι, που λέει, μιλάει για ελεύθερες συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας. Είναι μια συμφωνία η οποία υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2010. Ελεύθερων συναλλαγών. Έχουμε Mercosur, έχουμε Καναδά, Αμερική, έχουμε Μεξικό, έχουμε Ινδία, έχουμε Βιετνάμ, Καμπότζη. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα αλλά και τους άλλους τομείς, συνάπτει συμβάσεις με πάρα πολλές χώρες που λίγο-λίγο θέλει να δείξει ότι θέλει να αναπληρώσει και τα αγροτικά εισοδήματα με τρίτες χώρες και να υλοποιήσει την ατζέντα της που μιλάει για 2%. Βέβαια, αυτό το έγγραφο λέει ότι θα γίνει όσον αφορά τη συμφωνία, υπάρχει πάντα μία διαιτησία. Εδώ, ας πούμε, αναφέρει τα νέα πρόσωπα της διαιτησίας. Απλώς, το ρεζουμέ είναι ότι με λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από την άλλη, αποδεικνύεται αυτό που λέμε ότι πάμε σε παρατεταμένη εξόντωση των αγροτών. Δήμητρα.
0: Πάμε για εκλογές. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό. Θέλω να επανέλθουμε με την δική σας φωνή. Όπως κάθε φορά, το τελευταίο μισάωρο είναι αφιερωμένο παραδοσιακά πλέον στους ακροατές του Focus FM και της Μάχης. Σημειώνουμε και τα νούμερα της εκπομπής 2310-506-76, 2310-506-76. 677. Μπορείτε να στέλνετε και δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε με τη δική σας φωνή.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
3: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

0: Επιστροφή στην πατρίδα. Εδώ, Focus FM 103,6. Μάχη FM 99,8. Περάσαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Ζωντανή πάντα η εκπομπή. Κάθε Κυριακή 6 με 8. Σήμερα λοιπόν 12 Ιουλίου 2026. Καλά πάμε, είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού. Οπότε ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ανεβαίνει και η πίεση πολλών με αυτά που ακούμε και αυτά που βλέπουμε. Να πούμε τα νούμερα της εκπομπής. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77 και τον καλό μας τον μάγο εκεί, τον Στέφανο Εμμανουήλ, να κάνει τα μαγικά του, να ανοίξει τις τηλεφωνικές γραμμές, τις πύλες έτσι της αλήθειας και να βγείτε, να βγαίνετε, να μιλάτε, να λέτε την άποψή σας. Πραγματικά μας δίνει και εμάς κουράγιο να μπορούμε να συνεχίζουμε έτσι αυτό που κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια, με την ίδια πυγμή, έτσι και τόλμη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ο Χρήστος εδώ λέει τα μισά, δεν μας λέει όλη την αλήθεια, την κρύβει για τον εαυτό του, και πολλοί κρύβουν την αλήθεια ή δεν θέλουν να την παραδεχτούν. Δεν τους βολεύει.
1: Είναι πολύ πικρή η αλήθεια, Δέσποινα. Δέσποινα, λέω.
0: Να, ορίστε. Λανθάνουσα
1: γλώσσα.
0: Λέει πάντα
1: Δήμητρα. Και δυστυχώς δεν θα είναι κατανοητή. Είναι δύσκολο. Δηλαδή πιο εύκολο να σας πω 10 ψέματα και να τα πιστέψετε
0: στα βαθιά νερά,
1: παρά μία αλήθεια.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε έτσι και τον πρώτο ακροατή μας στη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
2: Τι κάνουμε?
0: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Άργησες να πάρεις τηλέφωνο. Το σημειώνω, να ξέρω.
2: Έβγαλε γραμμή.
1: Όχι, 15 δευτερόλεπτα το έχει σημειώσει πιο αργά.
2: Α, λέτε, δεν πειράζει, έχασε το μετάλλιο. Λοιπόν, σας περιμένουμε εδώ και στην Αθήνα.
0: Τώρα που είπες για μετάλλιο. Εμείς εδώ, ο Μητροπολίτης, δίνει μετάλλια. Μόνο στο Γεωργιάδη, το Σπύρο. Αυτό που έγινε Άδωνης.
2: Α, αυτά τα μετάλλια με τη σοκολάτα που κάνουν μισό ευρώ.
0: Όχι, έχει πραγματικό χρυσό. Πρέπει να έχει χρυσό.
2: Εδώ πήγαν στην Τουρκία ο Πρωθυπουργός και η Μάρεβα. Αυτοί πήγαν και τους δώσανε περίστροφα.
0: Και μετά από 2 εβδομάδες έγινε και η αύξηση στους Μητροπολίτες. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
2: Απαράδεκτο. Την αύξηση να την πάρετε εσείς. Εσείς πρέπει να την πάρετε, γιατί είστε όλη μέρα μέσα στο λιοπύρι, μέσα στον ήλιο και στα χιόνια. Πλάκα μας κάνουν και στην κυβέρνηση. Αλήθεια τώρα. Κυρία Δήμητρα, συγγνώμη που μιλάω έτσι. Εσείς είσαστε το α και το μέρος σε αυτή τη χώρα και κρατάτε αυτή τη χώρα, την πατρίδα, τροφοδοτείτε με τρόφιμα και όχι μόνο την Ελλάδα και στο εξωτερικό ακόμα. Κυρία Δήμητρα.
0: Δυστυχώς η λογική με την παραλογία δεν έχει μεγάλη απόσταση, ξέρετε.
2: Ορίστε.
0: Λέω, η λογική με την παραλογία δεν έχει μεγάλη... Με την τρέλα θα λέγαμε, δεν έχει μεγάλη απόσταση, είναι μια λεπτή κλωστή.
2: Κυρία Δημήτρη, να σας πω κάτι. Δεν είμαι αγρότης, έτσι, αλλά σας στηρίζω πραγματικά. Και ήμουνα και στην Αθήνα στο Σύνταγμα. Έφυγα από τη δουλειά και πήγα εκεί πέρα σε εσάς να σας στηρίξουμε. Αλήθεια σου λέω.
0: Στον αγρότη
2: σας κάνω.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Και να ρωτήσω και κάτι άλλο, να μην κρατάω και τη γραμμή. Για τα μεταλλαγμένα. Σε όλη τη λαϊκή, γιατί έχω πηγαίνω στη λαϊκή και ψωνίζω, έτσι. Όσο μπορώ αποφεύγω το σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε μια σχετική ασφάλεια ή θα φοβόμαστε και εκεί?
0: Φυσικά και πρέπει να φοβόσαστε και στη λαϊκή.
2: Και στη λαϊκή.
0: Μην νομίζετε ότι όλοι είναι παραγωγή, είναι έμποροι.
2: Και ένα τελευταίο για να πείσω στο πολύ επιδερμικά θα το πω. Ψηφίστηκε και ο νόμος για το chat control. Το ξέρετε και αυτό, έτσι. Το έχετε μάθει.
0: Ναι.
2: Αυτά ήθελα να πω, να μην κρατάω τη γραμμούλα, να πάρει και κάποιος άλλος.
0: Καλά, να είστε καλά.
2: Και σας περιμένουμε.
0: Να ανοίξουμε λίγο την άλλη γραμμή και στο τέλος.
1: Για τα μεταλλαγμένα να πούμε ότι ήδη στις ζωοτροφές έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έγκριση, οπότε όταν τρώνε τα ζώα μεταλλαγμένα και μετά εμείς τρώμε το κρέας, έμεσα έρχεται. Αλλά υπάρχει μεγάλη επίθεση από τις πολυεθνικές. Και είναι θέμα χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει τις πύλες.
0: Δεν πειράζει, έχουμε και μεταλλαγμένους ανθρώπους. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δημητρά.
0: Καλησπέρα.
3: Συγχαρητήρια για τις δυναμικές προσπάθειες που καταβάλλετε. Ξέρεις, το ερώτημα είναι δίκαιη όλη αυτή η νόμη που βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι σωστή? Όχι βέβαια. Σωστή νόμη είναι εκείνοι που συμβαδίζουν, εκείνοι οι οποίοι συμφωνούν με τη λαϊκή βούληση της μεγάλης πλειοψηφίας των ενδιαφερόμενων, των πολιτών, γενικότερα του λαού. Αυτά δεν συμφωνούν με τη λαϊκή βούληση
0: των Μητροπολιτών.
3: Να σας πω, αυτό το οποίο γίνεται εκτός από ένα πολιτικό έγκλημα, είναι και κάτι χειρότερο. Είναι ουσιαστικά έγκλημα εναντίον της ίδιας της κοινωνίας. Ότι πρέπει να συνταχθούμε, πάντα συντασσόμαστε με τους αγρότες και με τους κτηνοτρόφους και με τους μελισσοκόμους και με τους αλλοείς και με όλους. Το θέμα είναι ότι όσοι είναι κοντά εκεί στην αριδαία και μπορούν να πάνε, πρέπει να πάνε μαζικά. Εγώ δεν είμαι, δυστυχώς βρίσκομαι στην Αθήνα, δεν ξέρω αν θα μπορέσω, ελπίζω να μπορέσω να έρθω. Το θέμα είναι ότι αν θέλουμε να μας ακούσουν, πρέπει να το κάνουμε να συμβεί, όπως έλεγαν κάποτε. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε να συμβεί κάτι το οποίο θα έχει σχέση φυσικά με μπλόκα, με την Επιτροπή Μπλόκων κτλ. Αλλά μια Επιτροπή Μπλόκων, η οποία θα είναι λαϊκή Επιτροπή Μπλόκων, η οποία θα είναι ακομμάτιστη και το κυριότερο θα είναι μια Επιτροπή Μπλόκων που θα θέλει οπωσδήποτε να πάρθουν πίσω όλες αυτές οι αντιλαϊκές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είχα να πω, Δήμητρα, δεν θέλω να κουράσω άλλο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Πολύ σωστή η επισήμανση. Ναι. Απλώς να πούμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομοθετούν οι ευρωβουλευτές, δεν νομοθετούν οι επίτροποι. Υποτίθεται ότι έχει περίπου 12.000 υπαλλήλους οι οποίοι λαμβάνουν τα προβλήματα και νομοθετούν, αλλά κατά την άποψή μου οι μεγάλες πολυεθνικές διοργανώνουν συνεχώς ημερίδες, εκδηλώσεις και προσπαθούν και καλούν τους ευρωβουλευτές αυτές τις εκδηλώσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να τους πλησιάσουν για να μην αντιδρούν οι ευρωβουλευτές. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότερες υποθεσίες...
0: Κάνουν μία απλή ενημέρωση, περνάνε αυτό που θέλουν, με όποιους θέλουν. Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε όλοι, είναι κοινό μυστικό, το ότι υπάρχουν τα γνωστά λόμπι όπου εκεί γίνονται οι συναντήσεις και οι συμφωνίες για το τι θα ψηφιστεί και πόσο. Το θέμα είναι να ενημερώνεται ο κάθε ένας, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες για το τι ακριβώς συμβαίνει και όχι να κάνουν τουρισμό οι περισσότεροι ευρωβουλευτές.
1: Δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι χιλιάδες οι σελίδες, Δήμητρα. Είναι
0: χιλιάδες σελίδες.
1: Το κάνανε έτσι.
0: Είναι επιστημονικούς συνεργάτες. Που κάνουν μια περίληψη όλων αυτών και πρέπει και είναι υποχρεωμένος ο κάθε ευρωβουλευτής να βγάζει τις ανακοινώσεις, να ενημερώνει τον κόσμο. Α, είναι απλά τα πράγματα. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική. Παρακαλώ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Καλησπέρα.
4: Πιστεύετε, παιδιά, εσείς ότι εκτός από αυτούς που ακούν φόκους, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι, πιστεύετε ότι ενδιαφέρονται για το αύριο της Ελλάδος, για το αύριο των παιδιών τους? Δεν νομίζω. Βλέποντας στα νησιά το τι γίνεται, ειδικά αυτή η νεολαία που πάει να γίνει πολιτική, που αυτή είναι που θα ξεσηκωθεί, θα φωνάξει, που έχει τα κουράγια και το σφύριγμα στον νεανικό. Έβλεπα στα διάφορα νησιά τις τσούπρες με τα κορδόνια από πίσω, χαχαχά και γουγουγου, δεν ενδιαφέρονται. Μόνο οι φόκορες ενδιαφέρονται. Και κάτι άλλο που δείχνει το τι γίνεται στη χώρα μας, με αυτούς που μας κυβερνάνε και με την αντιπολίτευση, επιτρέπεται τώρα να αγκαλιάζουν τον Τσίπρα αυτό τον αρχηγό, τον προδότη. Τον αγκαλιάζουν οι γελοί, οι ηλίθοι και θα πάνε να τον ψηφίσουν. Και τα παλιοκάνωλα τον δίνουνε 17%. Από πού και σου πούρε 17%? Ένα ξεφτύλα. Αυτό σε φέρει το χειρότερο μνημόνιο. Πρόδωσε τη χώρα με το ναι και όχι. Που το όχι το έκανε ναι. Ή με τη Νέα Δημοκρατία που έχει γίνει, όπως είπε και η κυρία αυτή που ήταν η Ευρωπαία δικαστής, μια βρωμέρη ελληνική κυβέρνηση. Αυτός ο λαός δεν έχει αύριο. Αυτό να το ξέρετε, παιδιά. όπως το 21 οι λίγοι ξεσηκώθηκαν και πήραν στα χέρια τους τη χώρα, όπως εμείς οι λίγοι είμαστε οι Ορθόδοξοι, οι πραγματικοί Ορθόδοξοι, βλέπουμε τι γίνεται με τους Μητροπολίτες, ελάχιστοι είναι αυτοί που πιστεύουν στην Ορθοδοξία. Να έχετε στο νου σας ότι αν υπάρχει ένα 30% που ενδιαφέρεται για αυτή τη χώρα, που ενδιαφέρεται για τα ήθη και έθιμα αυτής της χώρας, που ενδιαφέρεται για το αύριο της χώρας αυτής, που πονάει αυτή τη χώρα, προσπαθεί με τα παιδιά και με τα εγγόνια του να μπορέσει να τα δώσει να καταλάβουν το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι, πέρα από τους νέους που είναι απολυτικ, και οι περισσότεροι δεν πιστεύουν σε ένα καλύτερο αύριο σε αυτή τη χώρα. Κάτι για τους αγρότες. Πρέπει να ομονοήσουν επιτέλους, να κάνουν πέρα τους εργατοπατέρες, να ομονοήσουν το τι γίνεται. Άκουγα από τον κύριο Φράγκο το τι γίνεται στην επαρχία. Έχει αλωνίσει στην επαρχία ο άνθρωπος σαν ευρωβουλευτής. Έχει ερημώσει για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του αγρότης, να ξαναπάει πάλι στα μέρη αυτά, όπως έκανε παλιά, πολύ παλιά, κάποιος που έδωσε την αγροτική τράπεζα, που χάρισε τα δάνειά τους, που αναπτύχθηκε ο αγροτικός τομέας και πήρε τα επάνω της η επαρχία. Πρέπει να αιμονοήσουν οι αγρότες. Όσο είναι μοιρασμένοι και κοιτάζουν τα κόμματα σαν το Μόσου και σε κάτι άλλους και κοιτάζουν γιατί ξέρω και κάποιον από το χωριό μου που μπήκε στην κυρία Καριστιανού. Άμα κοιτάνε να πολιτευτούν, δεν κοιτάνε το μέλλον της χώρας. Οι αγρότες είναι διαιρημένοι. Πρέπει να ομονοήσουν. Η Μερκοσούρ είναι μπροστά. Και τα έργα και οι μέρες αυτής της κυβέρνησης είναι να τη σβήσουν την αγροτιά. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί η επαρχία εάν δεν ξεσηκωθούν οι αγρότες και μαζί με τους αγρότες και ο ελληνικός λαός. Κανένας δεν θα μας σώσει. Κανένας, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ΝΑΤΟ, ούτε κανένας. Ούτε οι Βρυξέλλες που πιστεύει αυτός που μας κυβερνάει. Γιατί κυβερνάει, γιατί παίρνει εντολές από τις Βρυξέλλες και έχει γράψει τα παλιά του τα παπούτσια του ελληνικό λαό.
1: Πολύ σωστά. Συμφωνούμε.
4: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, συνεχίστε.
0: Να είστε
4: και
0: καλά.
4: Πάντα να φωνάζετε, η αγροτιά πρέπει να ομονοήσει. Ας ξεχάσει τα κόμματα. Ας τα ξεχάσει. Αλλιώς θα πεθάνει η αγροτιά. Ας διαλέξει. Ναι,
0: ναι. Έτσι ακριβώς. Έχετε πολύ το δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε
0: πολύ
4: καλά.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν,
1: εδώ τώρα ο Κοσμάς ο Καρυπίδης μας έστειλε μήνυμα και λέει για τη σόγια. Η σόγια, όπως είναι γνωστό, το ξέρουμε όλοι, είναι κατά 80% είναι μεταλλαγμένο. Εγώ πιστεύω είναι κατά 100%. Δεν υπάρχει χώρα που να έχει σόγια που να μην είναι μεταλλαγμένη. Πόσες τροφές έχουμε στο πιάτο μας με σόγια? Δεν είναι μεταλλαγμένη. Δηλαδή μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, ρε παιδιά.
0: Τίποτα επεξεργασμένα τρώμε και είναι και ακριβά.
1: Ναι.
0: Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Η κυρία Τρεπελή.
0: Ναι.
5: Ναι, ωραία. Ήθελα να πω, χθες άκουσα μια εκπομπή που έχει κάνει ένας συνδικάτης ενός κόμματος δικός άγρο του κοινοτροφικού.
0: Πατέρα.
5: Ναι. Έκανε μια αναφορά ότι συνεχίζουν και θανατώνουν ακόμα τα ζώα, κύριε Τρεπελή, έτσι, ναι.
1: Ότι
0: γίνεται θανάτωση ζώων, ναι. Όταν
5: ακόμα δεν σταμάτησαν, έτσι, ναι.
1: Ναι, τελευταία που είχαμε δημοσιοποιήσει, νομίζω είχαμε 3 κρούσματα πανελλαδικά. Τώρα περιμένουμε την επόμενη ενημέρωση για να ξέρουμε.
5: Ο αριθμός πόσο έχει φτάσει, σε 20 εκατομμύριο και πόσο? Δηλαδή πότε θα σταματήσουν αυτοί?
1: Σίγουρα τον Ιανουάριο ήταν 600.000 από ό,τι μας λέγανε αυτοί. Τώρα από εκεί και πέρα άρχισαν να πέφτουν τα κρούσματα, αλλά το καλοκαίρι δεν διαδίδει τόσο πολύ. Τώρα δηλαδή από το φθινόπωρο και μετά περιμένουμε.
5: Κάποια στιγμή δεν έπρεπε να σταματήσει αυτό όταν θα υπάρχει έξαρση. Εδώ μιλούσε ο άνθρωπος ότι είχαν γίνει αντισώματα και σκοτώναν και ζώα με αντισώματα κτλ. Ισχύει αυτό, κύριε? Δεν ξέρω γιατί σας κλαίω, εγώ δεν είμαι ειδικός, εγώ συναχωρήκαμε μόνο αυτό που γίνεται.
1: Ένα ζώο να έχει να νοσήσει, θανατώνεται όλο το κοπάδι. Και χίλια να είναι τα ζώα, τα θανατώνουν.
5: Και όταν έχουν κάνει αυτό που λέει την ανοσία της αγύλης που κάνουν.
1: Δεν
5: δηλαδή όταν έχουν περάσει και πώς έχουν τα αντισώματα, πρέπει να τα σκοτώσουν και εκείνα. Ειδικά εκείνα που έχουν τα αντισώματα, θα ρω ότι είναι και ό,τι καλύτερο για εμβόλιο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτά τα έχουν υποθεί, τα έχουν πει κτηνοτρόφοι, γιατί αυτό το, η θανάτωση ξεκίνησε το 24. Πριν το 24 που πάλι είχαμε ευλογές και αθώδη, είχαμε θανατώσει, αλλά δεν είχαμε αυτές τις εκτάσεις. Δηλαδή περιοριζόταν αμέσως. Τώρα κάτι συνέβη.
5: Εγώ θα σας πω ότι άκουσα ότι υπάρχει σκοπός και πρόθεση. Δηλαδή από ό,τι έχουν πει, έχουν μπλοκάρει και τους κτηνοτρόφους στο θέμα του ότι δεν μπορούν να πάρουν τις αποζημιώσεις από την ΕΛΓΑ, γιατί τους βγάζουν τρελούς ότι δείχνουν ότι εσείς θα θανατώνετε. Δεν υπάρχει κάποια απόδειξη.
0: Και έχουν μείνει πολύ στον αέρα.
5: Δεν παίρνουν αποζημιώσεις από την ΕΛΓΑ και θέλουν να καλύψουν τα έξοδά τους και της οικογένειάς τους, από όσο ξέρω.
0: Έτσι,
1: δυστυχώς. Υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν αποζημιώθηκαν.
5: Κάνετε σημαία αυτό ότι οι άνθρωποι. Έχουν γίνει σαν ήρωες, δηλαδή τους κάνει μια μνημόνευση μικρή του ενός λεπτού σαν σήμα με τα ονόματά τους, για να ξέρουμε κιόλας το τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Γιατί έχω ακούσει στο τέλος από τον ίδιο τον άνθρωπο που είπε, το είπε επίσημα, ότι θέλουν να φέρουν, όπως με τη Μερκοσούρ και στα ζώα, να φέρουν κάτι αντίστοιχο. Να έχουν μεγάλες εταιρείες ζωοεμπορίας και τα σχετικά απ' έξω πάλι και να αναλάβουν όλο το κομμάτι. Ισχύει αυτό ή λάθος είναι τώρα, ξέρω εγώ.
1: Αυτό λέγεται σε πάρα πολλές ημερίδες, ακούγεται και από πανεπιστημιακούς και από εκπροσώπους εταιριών. Και όπως προωθείται και άλλη μορφή, τα σκουλίκια, τα έντομα, αλλά και το τεχνητό κρέας όπου βάζουμε πλάσμα αίματος.
5: Μεταλλαγμένα ζώα, όπως την τόλη, ας πούμε, που λέγαμε, κάπως τότε.
1: Ναι, είναι μια ατζέντα αυτή.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
5: Εγώ θα σας πω κάτι τώρα, δεν είμαι ειδικός να σας προτείνω κάτι. Εγώ θα πρότεινα μόνο, ας πούμε, αν γινόταν αυτοί οι άνθρωποι που πέθαναν από αυτή την κατάσταση, είτε πεθάναν από έμφραγμα, είτε πεθάναν αυτοκτόνια, είτε μπήκαν στο αδιέξοδο, αυτοί όλοι πρέπει να μνημονεύονται, αν γίνεται, από εσάς. Εγώ δεν μπορώ να σας πω δείξω φυσικά. Γιατί για μένα οι αγρότες είναι, οι γεωργοί είναι αυτοί που προστάτες των αγρών, οι τσομπάνιδες είναι οι προστάτες των βουνών και οι αλλοί νησιώτες είναι οι προστάτες των θαλασσών μας. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Αυτή είναι για μένα σαν ανάγκη η άνθρωπη.
1: Το κόμι προστάτες στο...
0: του αέρα.
5: Το δέντρο των εργαστών και τα αυτά. Ισχύει αυτό. Καταλάβατε. Και εγώ ειδικά τώρα από αυτούς που έχουν ακούσει ότι πεθάναν πάρα πολύ, έχουν καταστραφεί πάρα πολύ και άδικα. Γιατί θα μπορούμε.
0: Έχετε δίκιο, θα κάνουμε μια έρευνα σχετικά με αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Έχει βγάλει και κόσμο.
0: Έχουμε βγάλει, εννοείται, αλλά πρέπει να τα κάνουμε λίγο συγκεντρωτικά, να υπενθυμίζουμε τον κόσμο για αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις.
5: Να θυμάται ο κόσμος ότι ποιοι φεύγουν από εκεί. Είναι οι άνθρωποι δικοί μας, αυτοί που μας τόσα χρόνια μας ταΐζαν, έτσι.
0: Τον εμβολιασμό όμως κατά του COVID τον κάνανε υποχρεωτικό, έτσι.
5: Υποχρεωτικό. Εμείς είμαστε πιο
0: προβλήματα. Ναι, εκεί.
5: Τα ζώα μάλλον έχουν πιο μεγάλη αξία και όχι, δεν γίνεται, δεν μπορεί να θανατώνουν τους ανθρώπους.
0: Με αυτά παίρνουν επιδοτήσεις. Τα άλλα δεν παίρνουν επιδότηση. Τα άλλα τους παίρνουν μόνο ό,τι περιουσία έχουν.
5: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
5: Είναι μια μεγάλη ζημιά οι άνθρωποι αυτοί, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Έχω ακούσει περιστατικά που άσκονται πρόπληρον του ρέματος, έτσι.
1: Έχετε δίκιο, ευχαριστούμε. Να πάμε λίγο σε μια τελευταία γραμμή, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Περιμένει ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Όσο γι' αυτό το λέγατε προηγούμε τον άνθρωπο, επειδή είμαι μεταφορέας και κουβαλούσαμε ζωοτροφές για τη Μυτιλίνη. Τη Μυτιλίνη μέχρι και τώρα προσεγγίζουν τις 100.000 θανατώσεις, να ξέρεις.
0: Τέλειο.
6: Δηλαδή αυτό το πράγμα μπήκε στο νησί για να το σβήσει, δεν θα το... Δύσκολα θα αλλάξει το σκηνικό αυτό όλο.
0: Τώρα,
6: όσο ήρθε να νοσέψει τις αγγέλες, έχω φίλο κτηνοτρόφο στη θαλασσιά Ξάντης. Ορίστε.
0: Μια χαρά, θα τα σφιάξει όλα. Λέω, τώρα θα πάει ο Τσίπρας στη Μυτιλίνη να τα σφιάξει.
6: Τι να σου πω. Στη θαλασσιά Ξάντης έχω φίλο κτηνοτρόφο, είναι ο τελευταίος κτηνοτρόφος στο Δήμο του Πύρου που έχει μείνει, που τα ζώα του λογικά έχουν περάσει την ανοσία της αγγέλης. Και το Πάσχα όταν ήταν να σφάξουν αρνιά, ο κτηνίατρος του συμβούλεψε να μην σφάξει, Γιατί του λένε να σου πάρουν δείγμα, τα ζώα έχουν περάσει την ανοσία της Αγέλης και να σου λένε ότι τα εμβολίασες κρυφά.
1: Ναι. Το έχουμε και ακούσει.
6: Άντε να αποδείξω ότι δεν είσαι λάθος και θα σου σπάξουν το κοπάδι και δεν θα αποζημιωθείς ποτέ.
0: Τραγικό.
1: Εσείς από ποια περιοχή κουβαλάτε τριφύλια στο νησί?
6: Και από Εύρο κουβαλούσαμε, δεν κουβαλάμε, τελείωσε αυτό. Ναι. Το καλαμπόκι από Καβάλα, Δράμα, Θεσσαλονίκη, τέρματα εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη, από την Βρακιά. Δηλαδή να σκεφτείς, στα καράβια μπαίνανε 150 καλύκες στη εβδομάδα ζωοτροφές για την Μυτιλήνη και έχουν πέσει τις 60.
1: Πω.
0: Μεγάλο σωστό.
1: Αυτή είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και θα συνεχίσει ακόμα η καταστροφή. Δεν νοιάζεται κανείς, φίλε μου. Δεν και ούτε θα το νοιάξει. Αυτή μια χαρά είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι καταστρέφονται μόνο φτηνοτροφή. Μια αλυσίδα επαγγελμάτων καταστρέφεται.
0: Ακριβώς αυτό. Έτσι, έτσι.
1: Εμείς η εκπομπή μας το λέει από το 24 ότι στόχος είναι η εξόντωση γενικώς.
0: Εγώ το λέω αγαπητέ, εθνοκάθαρση. Κάνουν εθνοκάθαρση.
6: Α, μπράβο.
0: Όχι μόνο τα ζώα με τα τέσσερα πόδια και με τα δύο και δεν τα έχει πάρει χαμπάρι κανένας τι γίνεται. Το μόνο που τους νοιάζει τελικά σήμερα, γιατί θέλει να ξεφύγει, είναι ένα πανηγύρι. Και μάλιστα για να πάνε στα πανηγύρια κλείνουν και τραπέζια. Είναι ρεζερβέ. Το ξέρατε εσείς ότι στα πανηγύρια είναι ρεζερβέ τα τραπέζια?
6: Άρα μπράβο. Άρα μπράβο.
0: Για εκεί, για το σουβλάκι και τη ρετσίνα.
6: Υπάρχει, πώς να σου πω, ένα εισπρακτικό καθεστώς. Δηλαδή δεν βγαίνουν έξω για παραδειγματισμό και για αστυνόμευση. Δηλαδή άμα ακούσεις τα προστήματα που τρώμε στον δρόμο, δεν υπάρχει μια παράνοια.
0: Έχετε δίκιο.
1: Άρα ξαναπείτε μας λίγο, από τις 150 ταλίκες τώρα ανεβαίνουν 60, έτσι?
6: 60, 70 και γιατί δεν υπάρχει. Καταρχήν και μπορεί, φοβούνται να πάρουν τροφές. Γιατί με επίσκεψη που εγώ συνήθως οι τυροκόμοι πέραν τις τροφές, δίνουν στους νεοτρόφους και στην πορεία τους παίρνουν το γάλα. Σου λέει τώρα πάρω, του δώσω την τροφή, τους πάξαν το κουπάδι. Πότε θα με πληρώσει?
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό κουράγιο. Να, καλή συνέχεια και σε εσάς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο, να ανοίγαμε και περισσότερες γραμμές, να μεταφέραμε έτσι όλα αυτά τα μηνύματα. Αλλά εδώ είμαστε κάθε Κυριακή. 6 με 8 στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία επιμέλεια παραγωγή Στέφανο Θεμανουήλ. Δεν φεύγει κανένας. Έχουμε συνέχεια και στη μάχη FM με την ώρα του δικηγόρου και το Θωμά Καλοκύρη. Και φυσικά εδώ στο Focus με Δώρα Focus, Δώρα Ιωάννου, να μας κρατήσει συντροφιά για να έχουμε έτσι δυνάμεις ψυχικές και γιατί όχι σωματικές. Μόνο μην μας βάζει γρήγορα τις μουσικές, αγαπητή Δώρα, να μπορέσουμε να κάνουμε μια έναρξη αυτής της εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, τη Λίνα Επιστρίδου, αλλά και όλους εσάς τους συμμετέχοντες. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε ποτέ, μα ποτέ, ότι ο Θεός, η μεγάλη δύναμη, να ξέρετε, και το φως είναι μαζί μας.
7: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, άλλη μια φορά εδώ στα FM, μια εκπομπή νομική και όχι μόνο. Και έχω τη χαρά και την τιμή μαζί μου στο στούντιο να έχω για άλλη μια φορά τον συνάδελφο, τον Ιωάννη Θωμαίδη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Με την ακτινοβολία, την αίσθηση, τη θετική. Άμα σας απασχολεί κάτι, αν βρίσκεται στο αυτοκίνητό σας, να προσέχετε, να έχετε το νου σας μπροστά, τεταμένη την προσοχή. Να μην σας απασχολεί και πάρα πολύ ακτινοβολία που δέχεστε από το Παρμπρίζ.
0: Ναι, να μην πετάμε, θα πω εγώ, τσιγάρα στο δρόμο.
1: Καλά, το καλοκαίρι. Το οτιδήποτε. Απαγορεύονται.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα έφλεκτα.
1: Από τα έφλεκτα. Όπως και ξεκίνησε η απίστευτη, τρομερή φωτιά στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκεί στο Ρεόκαστρο.
1: Με Ρεόκαστρο.
0: Είδαμε κάποια βίντεο που φαίνεται ένας που οδηγάει το αυτοκίνητό του. Που από ό,τι κατάλαβα, είπε ότι ήταν και από την επίρρωση ώρα σε συνέχεια να πετάει ένα τσιγάρο. Εκτός αν το βίντεο αυτό ήταν από άλλη φωτιά και δεν κατάλαβα καλά.
1: Έχεις δίκιο. Είναι από άλλη φωτιά.
0: Από άλλη φωτιά.
1: Στη φωτιά του Ρεοκάστρου, ο άνθρωπος υπό την επίρρεια του αλκοόλ που γράφει, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, έπεσε πάνω σε μια κολόνα και αυτανεφλέχθηκε το αυτοκίνητο και ξεκίνησε η πυρκαγιά. Αυτό έγινε.
0: Ήταν ο συνάδελφος και ο ΤΑΠ εθελοντής στη συγκεκριμένη πυρκαγιά, με αυτοθυσία μαζί με πολλούς άλλους κατοίκους της περιοχής. Πήγαν εκεί εθελοντικά, προσέφεραν τη βοήθειά τους στη μεγάλη φωτιά του Ρεοκάστρου να βοηθήσουν. Και γι' αυτό ρωτάμε, μήπως έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με το τελικά τι έγινε εκεί. Από τον έσονο, επειδή έζησε στην ένταση τη στιγμή, στην απόγνωση των κατοίκων, το φόβο, όλα αυτά τα πράγματα. Πώς ήταν?
1: Ήμασταν κάτοικοι μέχρι πριν λίγο καιρό. Έχουμε περιουσία στο Ρεόκαστρο που πήγα και εγώ. Την ημέρα της πυρκαγιάς δεν μπορούσες να πλησιάσεις. Είχε αποκλειστεί όλη η περιοχή από την πυροσβεστική. Η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Μιλάμε. Για να το μεταφέρω για να καταλάβουν, όχι να μυρίζει ένα καμένο ξύλο, μιλάμε για αίσθηση που να μην μπορείς να αναπνεύσεις, αποπνικτική αίσθηση, τα μάτια σου να τσούζουν και όχι να βρίσκεσαι μέσα στην πυρκαγιά, την οποία δεν ήξερες και από που σου ερχότανε και από πολύ μακριά ήταν πάρα πολύ αποπνικτικός ο αέρας, μύριζε πλαστικά, έλαια και κάτι επιπλέον περίεργο, κάτι το οποίο δεν ήταν φυσιολογικό να βρίσκεται και να καίγεται εκεί πέρα.
0: Και εγώ ήταν ένα εργοστάσιο.
1: Την επόμενη μέρα καταλάβαμε ότι και εγώ ήταν αυτό το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο είχε μέσα ρούχα, έλαια, συμπιεσμένα αλουμίνια, σίδερα, τα οποία αυτά για να σβήσουν χρειάστηκε πόσες ρήψεις να έκαναν. Κάνανε συνεχόμενα ενέργεια μέσα, 2 μέρες ρίχνανε καθημερινά πόσες ρήψεις και δεν καταφέρανε να τις σβήσουν μέχρι πότε έληξε, νομίζω την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και την όλο Τετάρτη αυτό δεν γεννά και κάποια ερωτηματικά. Δηλαδή, πέρα από το πώς ξεκίνησε, που διερευνάτε, που πραγματικά να προσέχουμε όλοι μας πάρα πολύ, ιδίως το καλοκαίρι. Το ότι αυτό το εργοστάσιο αναφλεγόταν με αυτό το ρυθμό, ίσως και εκεί δεν υπάρχει κάποια αμέλεια.
1: Είναι απίστευτο, μόνο αμέλεια. Εδώ πέρα πρέπει να ξεκινήσει. Καταρχήν, πώς βρέθηκε εκεί αυτό το εργοστάσιο να έχει τόσα πράγματα μέσα, 3 μέρες να είναι αυτό απομονωμένο μόνο του και να κύει συνέχεια. Τι έκανε για να το προβλέψει αυτό? Είχε κάποια ειδική πυροσβεστική άδεια, είχε κάποια πυρασφάλεια? Γίνεται να υπάρχει πυρασφάλεια σε κάτι τέτοιο, το οποίο μετά από 3 μέρες βγάζει τοξικά και δηλητηριώδη αέρια τα οποία επηρεάζουν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης? Μέχρι τη Χαλκιδική έφτασε το συγκεκριμένο τοξικό νέφος. Υπάρχει έλεγχος? Υπάρχει πρόληψη?

0: Τι να πω, είναι απίστευτο φαινόμενο. Εγώ δεν το είχα ζήσει τέτοια πυρκαγιά από τόσο κοντά. Να καίγεται ένα χωράφι και όντως 100-200 μέτρα, 300 μακριά να το νιώθεις.
1: Ναι. Πραγματικά έχετε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Προσέχουμε όλοι πάρα πολύ και με τα αυτοκίνητά μας κυρίως, γιατί πάρα πολλές πυρκαγιές ξεκινάνε έτσι. Προφανώς όταν κυκλοφορούμε στη φύση, πολύ μεγάλη προσοχή. Από την αμέλεια πολλά μπορεί να συμβούν. Και από εκεί και πέρα προσευχόμαστε να μην έχουμε φέτος θύματα, να μην εκθενήσουμε θύματα, να μην καταστραφούν περιουσίες και η πρόληψη για άλλη μια φορά στο επίκεντρο.
0: Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι σε όλοι. Αυτό. Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι, ειδικά οι περιοχές έξω από την Θεσσαλονίκη αλλά και από την Αθήνα. Έτσι. Μιλάμε για δάση με πεύκο. Δάση με κέντρο. Δάση τα οποία άμα ξεκινήσει και πάρει μια φωτιά, πώς θα σβήσει με πυροσβεστικό όχημα, ό,τι και να ρίξεις, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να σβήσει. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Πάμε σε άλλα νέα, έτσι λίγο σύντομα κάποια νομικά. Εξ αποστάσεως παράσταση δικηγόρων Συμβούλου της Επικρατείας προβλέπει νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου προβλέπεται δυνατότητα τηλεσυνδέασης σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους ανωτέρας βίας. Θέλει συγκεκριμένο αίτημα, συγκεκριμένη διαδικασία και μιλάμε για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και έχουμε μια διάταξη όπου πλέον θα είναι εφικτή παράσταση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων συνεδρίασης, έπειτα από έτσι προβάλλεται για νοτέρα βία κτλ. Αυτό έχετε σε συνέχεια της προσπάθειας να μην δίνονται αναβολές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για κανένα λόγο, ώστε και νοτέρα βία όταν υπάρχει από το κρεβάτι του νοσοκομείου να μπορεί ο πλεξιούς δικηγόρος να ανοίγει το κινητό του και να αγορεύει.
0: Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κάνεις παράσταση, γίνεται αγόρευση ή μόνο τα έγγραφα σου παραθέτεις και λες?
1: Σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπονται και αγορεύσεις και διαδικασία, αλλά είναι διοικητικά δικαστήρια σε κάθε περίπτωση. Τα διοικητικά, όπως ξέρουμε, είναι το παν, είναι τα γραπτά, λιγότερο επιφορική συνεδρίαση.
0: Εντάξει, ας ξεκινήσει η διαδικτυακή σχέση με ένα να λέει ο συνάδελφος από την άλλη πλευρά τι θα πει, συζητείτε.
1: Ναι.
0: Να πει κάτι. Είναι και μια αρχή.
1: Μια αρχή. Σε άλλα νέα, έτσι δικονομικά, δύο-τρία μόνο ξεχωρίσαμε και θα προχωρήσουμε μετά και σε άλλα. Έχουμε νέες αλλαγές και στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Μεταξύ άλλων, κατώτατο χρηματικό όριο για την προσβολή αποφάσεων με ανέρεση. Σύμφωνα με την προτινόμενη διάταξη, που είναι πάλι από διαβούλευση, η ανέρεση θα είναι όταν το ποσό που επιδικάζεται για διαφορά είναι πάνω των 20.000 ευρώ ή 8.000 ευρώ, αν πρόκειται για εργατικές διαφορές. Αυτό είναι κάτι καινούργιο που δημιουργεί ερωτηματικά. Γιατί η αναίρεση, να εξηγήσουμε και πιο απλά, είναι το αναιρετικό δικαστήριο με το τελευταίο μέσο που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος όταν χάνει και το εφετείο. Οπότε το να περιορίζεται το δικαίωμα να απευθυνθεί κανείς στον Άρειο Πάγο αποκλειστικά και μόνο με βάση το ποσό της αποζημίωσης ενδεχομένως, αν είναι 20.000 να μην μπορεί, το θεωρώ άδικο. Γιατί πολλές περιπτώσεις άλλοι λόγοι επιβάλλουν αναίρεση και όχι η αποζημίωση ή το χρηματικό. Είναι άλλοι λόγοι, είτε οικονομικοί, άλλα σφάλματα ή για άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει, κανείς μπορεί να θέλει να απευθυνθεί και εκεί. Και το να το στερείς αυτό αποκλειστικά με ένα οικονομικό κριτήριο το θεωρώ πάρα πολύ άδικο.
0: Είναι σίγουρα άδικο. Στους λόγους ανέρεσης δεν είναι μόνο οικονομικοί. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλοι σοβαρότεροι λόγοι που μπορείς να απευθυνθείς στην ανέρεση. Τώρα, προσπαθώ να σκεφτώ και την άλλη πλευρά του νομοθέτη, για ποιο λόγο να βάλει αυτό το οικονομικό περιθώριο.
1: Ναι, για να περιορίσει ανέρεση, αλλά σκέψου και στα τροχαία παράδειγμα. Που μπορεί να υπάρχει μια αποζημίωση 18.000 ευρώ, 19.000 ευρώ και να τη θεωρεί άδικο κάποιο για οποιοδήποτε λόγο. Να μην μπορεί να απευθυνθεί στον Άρειο Πάγο.
0: Να μην μπορεί.
1: Να μην μπορεί.
0: Θα μπορεί.
1: Να μετάκλητα. Και αυτό σε συνδυασμό με το πόσο χαμηλέ είναι και αποζημιώσει τέτοιε δίκε δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Ποιον προστατεύουμε τελικά εδώ πέρα. Λοιπόν. Πάμε σε κάτι άλλο, έτσι πιο αφήνουμε τα πολύ δικονομικά. Απογραφή ανελκυστήριων, τη θυμόμαστε, την απογραφή ανελκυστήριων. Λοιπόν, έχουμε και μια τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης πάνω στο θέμα, μιας και όλοι τακτοποιήσαμε τους ανελκυστήρες μας, που ρυθμίζει μια μεταβατική διαδικασία και αναστέλει την επιβολή κυρώσεων. Γιατί πολύ απλά ήταν υπερφιλόδοξη η διάταξη και δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει το ζήτημα της απογραφής νέων και μη ανελκυστήρων στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να τηρήσουμε όλοι. Δεν έγινε αυτό από τους περισσότερους.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Ναι, και για να μην επιβληθούν κυρώσεις σε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, αυτή τη στιγμή προβλέπεται μια αναστολή της επιβολής κυρώσεων για να ολοκληρωθεί η απογραφή τον ανελκυστήριο μέσω του συντηρητή ή εγκαταστάτη, υποσκόμιση υπεύθυνη τη δήλωση κτλ. Για να μην μακρηγορώ, να φροντίσουμε να δούμε αν στην οικοδομή μας, στα σπίτια μας κτλ. Η συνεργασία μας.
0: Μα είναι δυνατόν να αναστέλει? Δεν θα έπρεπε να έχει από κάτω να διορίσει έναν πραγματογνώμων, έναν πολεοδόμο, έναν γνώστη, ο οποίος να πηγαίνει σε κάθε πολυκατοικία να κάνει μια έρευνα για την καλή λειτουργία του ασανσέρ? Είναι δυνατόν να μην έχουμε μετά από πόσο έχει αυτό, 1,5-2 χρόνια έχει που έπρεπε να τα δηλώσουμε,
1: ναι, ναι,
0: τα ασανσέρ μας να περάσουν κάποιον έλεγχο.
1: Έχει.
0: Και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Αυτό τι λέει, αυτό τι λέει για την
1: εδώ
0: κοινωνία.
1: Καταρχήν υπήρξε ένας νόμος ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να αναγραφούν οι ανελκυστίες σύντομα κτλ. Και το ενιαίο Μητρώο δεν ήταν έτοιμο. Δηλαδή, δεν φταίμε μόνο πολίτες αυτό. Το Μητρώο απογραφής δεν ήταν έτοιμο. Τώρα λοιπόν που ολοκληρώθηκε, δόθηκαν κάποιες αναστολές. Αλλά ναι, προφανώς και είναι σημαντικό να γίνει από τους συντηρητές, που σημαίνει ότι σε μια οικοδομή, φαντάζομαι, ο διαχειριστής αναλαμβάνει να ενημερώσει τον συντηρητή, οι συντηρητές ενημερώνουν μόνοι τους κτλ. Όλα αυτά ξεκίνησαν από το γεγονός ότι είχαμε πολλά ατυχήματα με ανελκυστίες. Και περισσότεροι από εμάς στις πόλεις ζουν σε οικοδομές με ανελκυστίες. Δηλαδή είναι αφορά τους πάντες.
0: Και δεν καταφέραμε μέχρι τώρα να φτιάξουμε το Μητρώο, να έρθει ο καθένας να περάσει τους ελέγχους του και να είναι το ασανσέρ μας ασφαλές.
1: Το θέμα είναι μόνο.
0: Είναι σαν αυτά τα σανσέρ που περνάς και δεν έχουν την προστατευτική πόρτα και είναι σαν μπλέντερ. Δηλαδή, άμα κάτι σου φύγει, ένα κασκόλ, έχω κάνει αγωγές για ένα χτύπημα. Άμα ξαφνικά φοράς το χειμώνα το κασκόλ σου και πιαστεί ξαφνικά το κασκόλ, εσύ πας στον ένατο και είσαι στο δεύτερο. Τι θα γίνει εκεί πέρα, θα σταματήσει? Αφού έχει μια ροπή το σανσέρ να σηκώνει 300 με 250 κιλά επάνω στον 8ο όροφο, ξέρεις, θα σου κάνει το λαιμό. Ή μπορεί να φοράς το κασκόλ έχει στο λαιμό σε κάποιο άλλο σημείο και εκεί να σου κάνει το ίδιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Είτε κασκόλ, είτε κουκούλα, είτε οτιδήποτε.
1: Και τι κάνουμε, άντε φτιάξαμε ένα Μητρώο και πάμε δηλώνουμε την ασφαλές. Στάνει αυτό. Το θέμα είναι να γίνονται πράγματι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Όχι απλά να ανεβαίνουν μια δήλωση σε ένα Μητρώο.
0: Και ειδικά τα δημόσια.
1: Ειδικά στα δημόσια.
0: Τα δημόσια κτίρια δεν έχουν. Μέχρι και σε νοσοκομεία βλέπουμε καταγγελίες. Ή δεν λειτουργεί καθόλου. Ή έχει γίνει ένα ατύχημα και επειδή έγινε το ατύχημα δεν το ξαναπαναλειτουργήσαν. Η πολεοδομία πιστεύω ότι είναι υπεύθυνη για αυτό.
1: Σε δημόσιους χώρους οι ανελκυστίες είναι σε πολύ κακή κατάσταση πολύ συχνά. Είτε κάποιοι δεν δουλεύουν, είτε αυτοί που δουλεύουν δεν τους δίνουν.
0: Στα δημόσια κτίρια μας, στα δικαστήρια, μέσα στα νοσοκομεία, πήγαινε σε ένα. Στα μόνα που δουλεύουν,
1: ναι,
0: και μιλάμε τώρα για τα πιο ωραία ασανσέρ.
1: Πού?
0: ΑΔΕ.
1: Εκείνο όλα λάμπουν.
0: Στις εφορίες είναι πάρα πολύ ωραία. Ειδικά και Θεσσαλονίκη και Αθήνα, Πειραιά που έχω πάει, καταπληκτικά. Αυτά σίγουρα έχουν την ανάλογη άδειά τους, αφού τα πάνε καλά.
1: Ναι.
0: Βεβαιώνουν πρόστιμα, βεβαιώνουν κλήσεις, έχουν έσοδα, οι άνθρωποι προσέχουν.
1: Μιας και λες για έσοδα, πάμε σε κάτι άλλο. Διοικητικός έλεγχος καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Διοικητικοί έλεγχοι σε 1500 καταλήματα τύπου Airbnb που έχουν επιλεγεί από την ΑΔΕ σύμφωνα με την δεσογραφία θα διενεργήσουν οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού. Άρα επιλέχθηκαν τυχαία, τώρα πώς επιλέχθηκαν δεν ξέρω, 1500 καταλήματα για έλεγχο. Η Πομιδά λοιπόν δίνει κάποιες οδηγίες στους ιδιοκτήτες για το πώς θα γίνει να είναι νόμιμα και να έχουν όλες τις προδιαγραφές. Η ΑΔΕ διενεργεί τους ελέγχους αυτούς στα Airbnb λοιπόν. Δειγματοληπτικά, τι πρέπει να κάνουν τώρα εκεί? Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό πλέον να έχεις ένα Airbnb ή μια χρόνια μίσθωση, είναι ολόκληρη ιστορία που πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, έχουν σταλεί λέει και ενημερωτικά mail, καλά αμφιβάλλω και τα λοιπά, και οι έλεγχοι δεν θα γίνουν ευθυντιαστικά αλλά με προειδοποίηση στον ιδιοκτήτη να στείλουν μέσα σε 10 μέρες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οπότε θα ενημερώνω τον ιδιοκτήτη να του στείλει τα δικαιολογητικά.
0: Φόβος, τρόμος σε όλους τους ιδιοκτήτες σε Airbnb. Μετά από τη δήλωση αυτή, την έρευνα, την απίστευτη έρευνα ζητήσανε απαντητικά email.
1: Κύριος με 5.000 ευρώ και θα φτάνει μέχρι 10 και 20 αναλόγως τις παραβάσεις, τις ελλείψεις κτλ. Εάν δεν, ο φάκελος είναι πλήρης, ολοκληρώνεται η διαδικασία. Αν όμως επικρούσουν ελλείψεις, τότε έχετε οι ΑΔΕ σε αυτοψία, επιτόπια, ειδική έγραφε εντολή. Και από εκεί και πέρα θα είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, λέει, του Υπουργείου Τουρισμού για ένα νέο σύστημα εποπτείας και τα λοιπά, που θα επεκτείνει και σε άλλους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, μη χαίρεστε όσοι δεν είστε μέσα αυτούς τους 500, είναι και προβλέπει και για τους υπόλοιπους. Τι πρέπει να κάνει το κατάλημα, λοιπόν, πολύ συνοπτικά, για να μην μακρηγορούμε. Θα πρέπει να αποτελεί χώρο οικίας χρήσης, να διαθέτει φυσικό φωτισμό, επαρκή αερισμό, κλιματισμό, με ειδικές εξαιρέσεις για κάποιες ορεινές περιοχές. Αυτό είναι τα απαραίτητα, έτσι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου καταστάτη, πυροσβεστίες, ανιχνευτές καπνού, ρελέδια ροής και ούτω καθεξής, σήμανση διαφυγής.
0: Καλά.
1: Πιστοποιητικό μειοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, οδηγό με χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
0: Μιλάμε για καταπληκτική, ρύθμιση. Τα έχουν βάλει όλα σε... εντάξει, να μην έχει κατσαρίδες, να μπορείς να αναπνεύσεις αν μείνεις εκεί πέρα μέσα.
1: Φαρμακείο πρώτων βοηθειών, πυροσβεστία αν πάει φωτιά.
0: Φαρμακείο πρώτων βοηθειών.
1: Ναι, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, όπως αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Μήπως θα μπορούσαμε.
1: Ενημερώνουμε.
0: Πυροσβεστήρες να βάλουν και τα άλλα θα αφήσουν.
1: Καλά, γιατί να τα αφήσουν, αφού σου λέμε όλα υποχρεωτικά. Τώρα λέω στον κόσμο να τα αφήσει, δεν θα κάνουν όλα. Τώρα τι λέμε.
0: Πήγα να τα διακομωδήσω.
1: Ναι, το ξέρω. λοιπόν, η σύσταση προς όλους τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές καταλυμάτων, Airbnb κτλ., είναι να έχουν έτοιμο τον ηλεκτρονικό φάκελο με τα δικαιολογητικά αυτά. Το ασφαλιστήριο δηλαδή, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, πιστοποιητικό μειοκτονίας. Και αυτά θα θέλουν κάποια επανάληψη, φαντάζομαι, δεν είναι για πάντα. Τις αποδείξεις αγοράς πυροσβεστία, ανιχνευτή καπνού κτλ. Και φωτογραφίες το κατάλημα. Οπότε ένας τέτοιος φάκελος ηλεκτρονικός με όλα αυτά μέσα, καταρχήν φτάνει σε περίπτωση που ζητηθούν να αποσταλούν και να είναι όλα εντάξει. Αυτά σαν ενημέρωση.
0: Κάνουν ό,τι μπορούν. Κάνουν ό,τι μπορούν, σαν να λέμε τώρα εδώ πέρα, για να βεβαιώσουν το πρόστιμο. Σας έχουν βεβαιώσει πρόστιμο, σας έχουν δημιουργήσει κάποια πράξη καταλογιστική ή πράξη προστίμου, μπορείτε να επικοινωνήσετε κατευθείαν την ίδια στιγμή με τον νομικό σύμβουλό σας για να βρεθεί μια λύση, είτε να διαγραφεί είτε
1: ναι,
0: να μην πληρωθεί εάν πετύχετε μια διαδικασία προσφυγής ποτέ. Διότι θα καταργήσει την απόφαση αν είστε τυχερός και έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δεν θα έλεγα σε κανένα να αφήνει όταν του βεβαιώνεται ένα πρόστιμο να αποσιωπά, να το δέχεται ας πούμε σιωπηρά. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Δεν μας το λέει και κανείς. Δεν ναι, μας το λέει και κανείς.
1: Δεν το λέει κανείς.
0: Σου έρχεται ένα πρόστιμο που εδώ μέχρι απέναντι.
1: Το παλαιότερα. Υψηλά γράμματα κάπου πίσω.
0: Ναι, τι κάνα, δεν το δεχόντουσαν. Δεν το παίρνω το πρόστιμο, έλεγαν. Το αφήνω έτσι. Το αφήνω εκεί πέρα. Ή ναι, κρύβομαι, φεύγω.
1: Αυτό δεν λειτουργεί όμως, έτσι.
0: Κατευθείαν το παίρνω το πρόστιμο και παίρνω, πηγαίνω στο δικηγόρο μου. Έλα εδώ, μου στείλανε αυτό. Έχω 30 μέρες, πού να προλάβω.
1: Εν τω μεταξύ, το καινούργιο με τα πρόστιμα τώρα που κοινοποιούνται στο τάξης μόνο. Και ξαφνικά δεσμεύω του λογαριασμού και λέω: άλλος τι έγινε τώρα. Και μπαίνει στο τάξη και βλέπει ότι πριν 30 μέρες του είχε έρθει ένα πρόστιμο.
0: Μόνο στο τάξη.
1: Πολλές φορές το έχω δει, μόνο στο τάξη. Αυτό που δοκίμασα.
0: Εγώ πήγα να πληρώσω ένα πρόστιμο που είχα στο Δήμο.
1: Ναι.
0: Από ένα μηχανάκι το οποίο το είχα πουλήσει πόσο καιρό πριν και μου βγήκανε κάτι κλήσεις από το 20, από το 21, από το 22 δεν είχα λέει και πληρώσει TAP.
1: Σου είχαν έρθει.
0: Για ένα μικρό. Έπρεπε να πληρώσω. Για να πληρώσω το μηχανάκι έπρεπε να ξοφλήσω όλα τα υπόλοιπα.
1: Σου είχαν κοινοποιηθεί, το γνώριζα.
0: 230 ευρώ, όχι βέβαια. Από πού να το γνωρίζω. Από πού. Αν είχα κοινοποιηθεί θα τα ήξερα, θα τα είχα πληρώσει.
1: Ναι. Οχ. Α, να μην πάμε μια βόλτα στο Δήμο μας.
0: Εγώ πήγα να πληρώσω το μηχανάκι γιατί ήταν 10 ευρώ και μήπως γινόταν 5 την ίδια ημέρα. Τελικά,
1: σε κάποια επιτροπή.
0: Τελικά είχαν ένα σούρμα μου ήρθανε. Συνεχόμενα 30 φύλλα μου εκτύπωσαν εκεί. Πέναμε
1: κάναμε
0: με αποδείξεις.
1: Ένσταση και κατευθείαν ανακοπή με παραγραφή. Έχουμε και δει τέτοια.
0: Εννοείται να κάνουμε και την ένστασή μας και για τους λόγους παραγραφής.
1: Στο ζήτημα της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, επειδή με έχει απασχολήσει και δικονομικά σε υποθέσεις, υπάρχουν δικαστήρια που δέχτηκαν στις προσφυγές που έχουμε ασκήσει ότι από τη Που, αυτό που λέει και ο νόμος δηλαδή, ότι τεκμηρίωση προθεσμία ξεκινάει τη γνώση. Επομένως, αν έρθει ένα μήνυμα ηλεκτρονικά και εγώ το διαβάσω κάποια στιγμή, θα λέει ημερομηνία ανάγνωσης. Άρα, λαμβάνω αυτή την ημερομηνία και ασκώ την προσφυγή μου και υπάρχουν δικαστήρια που το δέχτηκαν αυτό το κατασκεύασμα. Και δεν μπορείτε την πράξη. Οπότε, οκ, okay, και πάλι κάτι γίνεται. Το θέμα είναι ότι, αν δεν καταφέρεις να βρεις έναν τρόπο να προσφύγεις δικαστικά, έχοντας λάβει ένα πρόστιμο ηλεκτρονικά, μετά από κάποιο διάστημα θα γίνουν και οι κατασχέσεις και τα μέτρα εκτέλεσης και θα βρεθείς ξαφνικά προεκπλήξεως. Χωρίς καν να γνωρίζεις ότι υπάρχει μια οφειλή, δηλαδή μπορεί να κατασχεθούν λογαριασμοί. Και αυτό συμβαίνει.
0: Ακριβώς. Πολύ συχνά βλέπουμε στις ελεγκτικές υπηρεσίες να σου. Τι να έχουν μέσα στην καταγγελία τους, ότι ανάγνωσες το συγκεκριμένο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Την ημέρα, την ώρα και τη στιγμή που το έκανες ανάγνωση.
1: Να διαβάζουν τα μηνύματα, να μην τα διαβάζει ο κόσμος.
0: Ο κόσμος από τη στιγμή που το έχει διαβάσει, που το έχει ανοίξει,
1: ναι,
0: και δεν είναι απάτη από κάποιον.
1: Όχι, μέσα στο τάξη, ας πούμε.
0: Από κάποιον ο οποίος θέλει να σου υποκλέψει από το λογαριασμό σου χρήματα. Αφού το διαβάσεις, ναι, γράφει κάτω-κάτω με μικρά γράμματα. Έχετε 30 μέρες να απαντήσετε. Αλλιώς ξεκινάμε εμείς τις κατασχέσεις, τις βεβαιώσεις και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, και μάλιστα τώρα τελευταία έχονται και πάρα πολλά στα email μας. Δηλαδή,
0: και ο λογιστής σου, να... και ο λογιστής σου φέρει ευθύνη άμα το ανοίξει.
1: Δεν ξέρω. Ναι, ένας λογιστής τώρα.
0: Έχει τον κωδικό μου, έχει τον αριθμό μου.
1: Σε μια επιχείρηση ο λογιστής έχει εποπτεία. Αλλά σε έναν ιδιότητα που πάει μια φορά εκείνη που κάνει φορολογική δήλωση, τα κάνει ο λογιστής. Θα μπαίνει και θα ελέγχει όλους όσους έκανε φορολογική δήλωση, αν τους είδε κάτι. Μιλάμε μόνο για την επιχείρηση. Στην επιχείρηση ενδεχομένως θα πρέπει να μπει να τα ελέγξει. Δηλαδή θα πρέπει πλέον τον άλλο που κάνει να ελέγχει και τα μηνύματα, τι ήθε, τι δεν ήθε. Ναι.
0: Ή άμα τα αναγνώσει,
1: oh,
0: να ξεκινήσει και να
1: δεν
0: πει.
1: Δεν μπορείς να πατήσεις, δεν διαβάστηκε.
0: Πάτησε το κλικ.
1: Να πεις, μια
0: πώς και δεν βγάζω μια φωτογραφία από τον υπολογιστή τα μούτρα σου όταν το διαβάζεις.
1: Ναι.
0: Μία πριν και μία μετά.
1: Σε λίγο θα γίνει γι' αυτό.
0: Να το έχουμε και αυτό. Εντάξει. Έχουμε μπει σε μια τέτοια, μια απίστευτη εποχή η οποία δεν ξέρεις πώς να φυλαχτείς. Δεν υπάρχει βέβαια να φυλαχτείς, αφού από τη στιγμή που δημιουργείται ένα πρόστιμο πρέπει άμεσα μια βεβαίωση ή ένας έλεγχος άμεσα να ετοιμάζεις την υποστήριξή σου για να πετύχεις το,
1: ναι,
0: το αντίθετο.
1: Ωραία.
0: Από αυτό που σου βάζουν. Καθίστε ρε παιδιά. Βραδιάτικα μπήκε ο λογιστής στο πάτσε, δεν μου είπε τίποτα. Πού, ναι, να το γνωρίζεις.
1: Σε ποια παιδιά θα το πεις αυτό που όταν όλα είναι διαδικτυακά και αυτοματοποιημένα.
0: Στα δικαστήρια εκεί πέρα, στα που δικαστήρια θα με φέρουν όταν θα κάνω όταν ασφαλιστικά ανοιχθώ μέτρα για να ανοίξει ο λογαριασμός μου. Τι θα πάνε και θα τις πω.
1: Ναι.
0: Τρεις η ώρα λέει, τη νύχτα ανοίχτηκε. Εντάξει. Μία είδηση που πήρε το μάτι μου πριν από λίγο καιρό, διατάχθηκε έρευνα σε ένα νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Σε ένα νοσοκομείο των Σερών, όπου τώρα ποιος θέει εκεί πέρα δεν ξέρεις, όπου δώσανε, παρέλαβε μάλλον οικογένεια λάθος σωρό.
1: Ναι.
0: Απεβίωσε ο αγαπημένος τους και παραλάβανε λάθος σωρό.
1: Ας δούμε ένα δημοσίευμα έτσι για πιο αναλυτική εικόνα. Ανοίγω τυχαία Zoogla.gr για το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Γενικό νοσοκομείο Σερών παρέδωσαν σε συγγενείς λάθος σωρό. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ και έχουν κινηθεί όλες τις προεπόμενες νομικές διαδικασίες. Όλα ξεκίνησαν την 3η 7 Ιουλίου, όταν μια οικογένεια έφτασε στο νοσοκομείο να παραλάβει τον νεκρό 86χρονο συγγενή της. Τους παρέδωσαν άλλη σωρό και όχι του δικού τους ασθενή, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση. Η δίκη του νοσοκομείου διεξάγει έρευνα, εκφράζει τη λύπη της και έχει διατεχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό.
0: Τραγικό να, περιστατικό.
1: Το καταλάβαν όμως.
0: Τραγικό περιστατικό. Να δέχεσαι κάτι τέτοιο.
1: Ποιος ξέρει και στον COVID τι έγινε, που δεν τα βλέπουν καν.
0: Στον COVID, πω, τι μεγάλη.
1: Πολύ άγριο. Πολύ άγριο.
0: Έχουμε κάνει κάποιες καταγγελίες.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση.
1: Έχει ξεχαστεί
0: αυτό το θέμα.
1: Δεν βλέπαν καν τους συγγενείς. Τώρα, να παραδώσει λάθος σωρό. Σίγουρα μεγάλο παράπτωμα.
0: Τρομερό.
1: Τουλάχιστον δεν είναι άλλο βρέφος.
0: Μπορεί να κάνεις... άλλο το ναι, ευτυχώς. Το θέμα τι είναι, μπορείς να θωρακιστείς. Σας έγινε αυτό εδώ το άτυχο τραγικό περιστατικό, πώς κατευθείαν το καταγράφετε, θα γίνει και η ΕΔΕ τώρα που θα βεβαιώσει και τις παραβάσεις, την, το τρομερό αυτό λάθος που συνέβη. Το φέρνετε στο δικηγορική μας εταιρεία και σας καλύπτουμε από το Α έως το Ω στην αποζημίωση που πρέπει να πάρετε για την...
1: Εν τω μεταξύ, να δώσουμε και όλη την είδηση, γιατί το zoom είναι πιο πέρα της είδησης, το σοκαριστικό δηλαδή, είναι ότι εδώ παρέδωσαν το λάθος το νοσοκομείο συγγενής, του λάθος άτομα, εν πάση περιπτώσει, και η οικογένεια πιστεύει ότι ο δικός τους άνθρωπος έχει δικηδευτεί. Οπότε εδώ όταν πήγε στο νοσοκομείο
0: η κόρη
1: του άντρα, είδε ένα άτομο που δεν ήταν ο πατέρας. Της ειδοποίησε την αστυνομία, επέβαλε μήνυση και σύμφωνα με τις ειδήσεις ο δικηγός ζητήσει άδεια εκταφής ενός νεκρού που κυβεύτηκε στην Ξάνθη σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και η οικογένεια έχει βάσει με υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος.
0: Τώρα αυτό πού το διάβασες, τι έχει γίνει, φαντάζεσαι.
1: Τώρα αυτό ήταν
0: μουσουλμάνος ο άνθρωπος ο οποίος ταύτηκε εκεί πέρα, ή ήταν χριστιανός.
1: Μήπως ήταν μουσουλμάνος αυτός ο οποίος υποτίθεται ότι ταύτηκε. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι οι άλλοι δεν το κατάλαβαν ότι είναι άλλος άνθρωπος.
0: Ποιος πλήρωσε και έγινε όλο αυτό το πράγμα για την κηδεία, ξέρω και εγώ τι γίνεται εκεί.
1: Πραγματικά.
0: Να προσέχουμε.
1: Πραγματικά. Και το τραγικό λοιπόν είναι ότι εδώ δεν έχει βρεθεί.
0: Δεν έχει βρεθεί, ψάχνουμε.
1: Δεν έχει βρεθεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος του.
0: Θα το δούμε αυτό με τα δημοσιεύματα που θα.
1: Σίγουρα, ναι, έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Απλά είναι κάτι ασυνήθιστο και είπαμε να το αναφέρουμε κι εμείς έτσι σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε δύο λεπτάκια και θα γυρίσουμε να δούμε και πολλά θέματα. Αν θέλει στην αρχή κάτι γρήγορο, αλλιώς θα επανέλθουμε.
0: Τραγικό και το γεγονός, έτσι. Νιώθει κανείς ασφαλής. Νιώθει κάποιος την ασφάλεια ότι θα έρθει, ας πούμε, κάποια ελεγκτική αρχή και θα σε προστατεύσει. Στην Θεσσαλονίκη πριν από λίγο καιρό, σε αυτή την τραγική, στην τραγική αυτή, τι να το πούμε τώρα, τρομοκρατική επίθεση, έγινε μια απίστευτη έκρηξη. Κουνήθηκε όλη η οδός εκεί πέρα, λέω για την εγκληματική αυτή επίθεση που έγινε στην οικοδομή που δίπλα ακριβώς μένουν πάρα πολύ καλοί μου φίλοι, που χάθηκε η κυρία Νέστορα.
1: Τα συλληπιτήριά μας,
0: καταδικάζουμε κάθε τέτοια, όχι, αυτό εδώ δεν είναι, αυτή είναι εχθρή της δημοκρατίας, γενικά της δημοκρατίας.
1: Ανήκουστα πράγματα.
0: Ανήκουστα και μέχρι τώρα δεν έχουμε ενημερωθεί αν έχει βρεθεί κάποιος. Κάτι λέει η αστυνομία ότι έχει κάπου περιορίσει εκεί πέρα, όμως το μέρος δεν έχει γεμάτο κάμερες. Παντού κάμερες έχει εκεί πέρα. Όλοι έχουν τα αυτοκίνητά τους κάτω παρκαρισμένα. Θα έπρεπε να...
1: Συνεχίσετε η έρευνα για το περιστατικό. Πραγματικά για αυτό που συνέβη, τραγικό, και μου δημιουργεί μεγάλη εντύπωση για ποιο λόγο, αν το κίνητο είναι πολιτικό όντως, στοχοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, είναι λίγο περίεργο.
0: Ούτε γνώριζα ότι έμενε εκεί πέρα. Είναι ένα μέρος το οποίο περνάμε όλοι καθημερινά από εκεί πέρα. Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να περάσει, να πάει σπίτι του και να
1: κάποιοι άγνωστοι πέρασαν και κάψαν έναν άνθρωπο ζωντανό. Μιλάμε για πράγματα πρωτοφανή.
0: Δεν ήταν απλή επίθεση, μιλάμε έτσι για ολόκληρη έκρηξη. Αναμένουμε την αστυνομία.
1: Αναμένουμε και τα συλληπιτήριά μας και από εμάς. Λοιπόν, θα επανέλθουμε με θεματολογία επικαιρότητα, αλλά θα πάμε προ το πάνω σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος, μαζί μου Γιάννης Σωμαρίδης. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι δικηγόρος, νομικός. Μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαΐδης για το δεύτερο μέρος εκπομπής.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Όλοι είμαστε το τελευταίο καιρό, τι ακούμε, πολεοδομία, ποινικές διώξεις, δεν γίνονται έρευνες, πέφτουνε μπαλκόνια, πέφτουνε τούβλα. Έπεσε και η οικοδομή στα Πετράλωνα. Από ό,τι φαίνεται έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα, εμείς δεν γνωρίζουμε δικογραφία αυτή τη στιγμή. Δικογραφία, έχει γίνει δικογραφία αφού δεν έχει τραυματιστεί κάποιος μετά από αυτό.
0: Με προφανώς υπάρχουν ευθύνες.
1: Εντάξει, οι μηχανικοί αρνούνται ότι έχουν ευθύνη για την πτώση αυτής της οικοδομής. Θεωρούν, λέει, ότι έγινε κάποια άλλη επέμβαση στην αναστήλωση της δίπλα οικοδομής που κάνουν κάποιες εργασίες.
0: Έχει πολύ απασχολήσει το ζήτημα αυτό με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, με το τι έχει γίνει, γιατί εκεί που μας πέφτανε νερά από τα κοντίσιο, ξαφνικά μας πέφτουν πολυκατοικίες στο κεφάλι. Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες. Το θέμα είναι να δούμε τι έγινε.
1: Τα νερά δεν έχουν σταματήσει. Τα νερά έχουν πολλαπλασιαστεί. Τώρα περνάς από μια μεγάλη οδό σε μια πόλη Θεσσαλονίκης και λες ότι βρέχει.
0: Ναι.
1: Καλοκαιριάτικα. Από παντού πέφτει το air condition.
0: Τώρα το ζήτημα είναι πιο ότι εκεί έχουν χαθεί ολόκληρες περιουσίες. Μια μεγάλη δεξαμενή πετρελαίου. Προσέξτε, έχει θαυτεί στα Σιντρίνια. Μια μεγάλη δεξαμενή πετρελαίου. Τώρα το Βήμα είναι δημοσίευμα που γράφει Πετράλωνα δεξαμενή πετρελαίου θα μένει στα Σιντρίμια, αλλά και άλλα site κτλ. Και Σιντρίμια χαμός, τέλος πάντων. Τόσες μέρες μετά ακόμα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα Σιντρίμια παραμένουν. Έχει μπει μια λαμαρίνα για την αποτροπή της εισόδου και φυλάσσεται από αστυνομικούς ο χώρος.
1: Γιατί
0: κανείς δεν είναι αρμόδιος για την απομάκρυνση των Σιντρίμιων και τη διαχείριση του χώρου. Και η Περιφερειακή και ο Δήμος Αθηναίων λένε δεν είμαστε αρμόδιοι για την διεκτησία ιδιωτική και αναμένουν κατευθυντήριες οδηγίες από τους παραδογνώμονες που έχει ορίσει η εισαγγελία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν οι αρχές να μην επεμβαίνουν για να πάρουν τα Σιντρίμια, παρότι εκείνο να δεξαμενή πετρελαίου μπορεί να εκραγεί. Αλλού δεν είδαμε τέτοια ευαισθησία. Όταν στα Τέμπη πήγανε σε λίγες ώρες και τα καλύψαν όλα, δεν είδαμε τέτοιες ευαισθησίες που έχουν τώρα εδώ. Αν λοιπόν εκεί γίνει κάτι και εκραγεί αυτό το πράγμα, ποιος θα έχει την ευθύνη πάλι?
1: Ποιος θα έχει την ευθύνη εδώ πέρα? Το θέμα το σημαντικό είναι οι άνθρωποι που διαμένανε εκεί πέρα. Είχαν κάποια team αλφή, είχαν ενδεχομένως κάποια προσωπικά τους αντικείμενα. Θα μπορέσουν να τα ανακτήσουν? Είναι εύκολο να τα βρεις όταν μια οικοδομή ήταν τετραόροφη και έγινε ισόγειο με υπόγειο και τώρα ενδεχομένως να έχει και μια εκεί που ψάχνεις με κάποιο τρυπάνι ή με κάτι να πάρει φωτιά και το πετρέλαιο από κάτω που βρίσκεται.
0: Καταρχήν, ακούστε τώρα εδώ τα τραγικά που συμβαίνουν. Η πολυκατοικία που ήταν μεσοτυχία με αυτή που κατέρευσε, εξακολουθεί να είναι άδεια. Αποφάσισε η αρμόδια εκένωσή του μετά το συμβάν, τη διπλανή, όχι αυτή που κατέρευσε, διπλανή, που ήταν μεσοτυχία, για να εξεκρεβωθεί, να γίνει έλεγχο αν τα θεμέλια είναι εντάξει και αν δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στατικότητα. Μόνο τότε μπορεί να επιστρέψουν οι ένοικοι οικίε του. Δηλαδή και οι ένοικοι τη διπλανή οικοδομή του έχουν διώξει από το σπίτι του. Και σου λέει θα επιστρέψετε, θα δούμε πότε, όταν η εισαγγελία.
1: Ναι, τους διώξαν προληπτικά ή τους είπανε έχουμε αυτές τις ενδείξεις? Δηλαδή το είδε κάποιος ή λένε καλύτερα φυγέτε?
0: Φύγετε, είπανε, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Τώρα...
1: Μήπως να κενώσουμε όλο το τετράγωνο? Μήπως έχει από εκεί κάτω κάτι μπαίνει και ρουφάει?
0: Μπορεί.
1: Μα εννοώ...
0: Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν χρόνια να επιστρέψουν στους αριθμούς.
1: Πάνε, μα ποιος έχει.
0: Εντάξει, όχι, όχι.
1: Άμα του φύγει το ακίνητο, το οποιοδήποτε.
0: Μακάρι, άνθρωποι να επιστρέψουν σύντομα, αλλά να γίνει σωστά ο έλεγχος ότι όλα είναι εντάξει. Okay. Από εκεί και πέρα, επίσης, ακούστε τώρα πώς το χειρίζεται εδώ, πώς το χειρίζονται οι υπηρεσίες. Μιλούν για υγειονομική βόμβα οι αρμόδιοι του Δήμου και Περιφέρειας, ιδίως μετά τον εντοπισμό δεξαμενής πετρελαίου, αλλά τονίζουν ότι τα χέρια τους είναι δεμένα. Γιατί λέει υπάρχουν δικαστικές εξελίξεις. Και όταν υπάρχουν δικαστικές εξελίξεις στα Σιντρίμια, δεν μπορούν να απομακρυνθούν έτσι απλά, χωρίς να λυθεί ο χώρος, γιατί έχουμε αποδεικτικά στοιχεία κτλ. Πρέπει να γίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να μην πειραχθεί ο χώρος για το αδίκημα και για την δικαστική έρευνα που ανοίγεται. Κάτι το οποίο, τώρα μην πω πάλι για τα Τέμπη, αλλά δεν ξέρω, μου έχετε αυτό στο μυαλό.
1: Φωτιές λέμε ότι υπάρχουν εργοστάσια τα οποία είναι γεμάτα μέσα με υλικά τα οποία δεν σβήνουν με τίποτα, όσες ρήψεις και αν γίνουν. Ήθελα να πω και να μεταφέρω στους ακροατές οι πυροσβέστες αυτοί, ειδικά που οδηγούσαν τα, όταν βρέθηκαν μπροστά μάρτυρα στην, στην προσπάθεια που κάνανε για να σβήσουν τη φωτιά. Μιλάμε για ελικόπτερα, το οποίο να έρχεται το ένα πίσω από το άλλο, έτσι, ναι. Ανά δύο λεπτά, ανά 1,5-3 λεπτά πηγαίναν να κάνουν ρήψεις και ξαναερχόντουσαν. Τώρα εκεί πέρα έχουμε και από κάτω ένα...
0: Τι να πεις, το παράδοξο συνεχίζεται. Έχουμε σκέψεις πετρέλαιο... της αγγελίας για να δούμε πώς θα γίνει και τα λοιπά. Που θα έχουμε, οκ, θα γίνει κάτι, δεν μπορεί. Λόγω της δημοσιότητας. Αν δεν είχε δημοσιότητα το θέμα, τίποτα δεν γινόταν. Και υπάρχει, λέει, διοικητικό αδιέξοδο, γιατί προορίστηκαν πραγματογνώμονες δύο από την εισαγγελία για να δουν τι έγινε. Αλλά αυτοί δεν μπορούν να ξεκινήσουν το έργο τους λόγω των, από τα συντρίμια. Οπότε τώρα ο χώρος παραμένει καλυμμένος από τόνους συντριμιών και χωρίς να καθαριστεί δεν μπορεί να γίνει από τους πραγματογνώμονες τίποτα. Και μένει σε κρεμότητα και όλη υπόθεση. Οπότε εδώ βλέπουμε τώρα να εμπλέκεται κάπως δικαστική εξουσία με τους δήμους και τις περιφέρειες και τα λοιπά και να δημιουργείται ένα χάος.
1: Ενώ εάν το ακίνητο ήταν του δημοσίου, φαντάζομαι ότι είναι κάποιο ιδιώτη από αυτούς, ναι, που ιδιώτη. Είχαν την οικοδομή, θα ερχόταν το δημόσιο και θα έδινε τη λύση, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και έχουμε 24 ώρες φύλαξη αστυνομική αυτή τη στιγμή εκεί στο χώρο. Δηλαδή τώρα εδώ αυτό δεν ξέρω.
1: Είναι πω τραγική, φαντάζεσαι, να ήμασταν στη θέση αυτή. Οι άνθρωποι τι τραβάνε τώρα.
0: Εγώ φοβάμαι τα επόμενα χρόνια μην δούμε και άλλα τέτοια συμβάντα με αυτή την κακή κατάσταση των κτηρίων μας. Μεγάλο ζήτημα το ζήτημα της κτηριακής υποδομής, το οποίο δυστυχώς θα κάνουμε μια και δύο γενιές για να το αντιμετωπίσουμε, αν ποτέ ξεκινήσουμε να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό.
1: Αν προσληφθούν και άνθρωποι σε ελεγκτικά μέσα, τα οποία να είναι άξιοι να μπορούν να το διαχειριστούν, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Παντού υπάρχουν οικοδομές, κάποιες πρέπει να πέσουν, κάποιες πρέπει να συντηρηθούν. Κανείς δεν είναι υπεύθυνος για την, αναστήλωση, όπως παλαιότερα που κάνουν έλεγχο και λέγανε «Να, αυτή η οικοδομή είναι πράσινη, αυτή είναι κίτρινη, αυτή είναι κόκκινη». Ή για να φύγει το κόκκινο θα πρέπει να ξανακάνετε κάποιες επιδιορθώσεις. Βέβαια αυτές οι διαδικασίες γινόντουσαν μετά από έναν σεισμό. Τώρα λες ένα απλό φυσικό φαινόμενο τέτοιο να έχει... μεγάλη επικινδυνότητα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Χωρίς να γίνει σεισμός έπεσε αυτή η οικοδομή. Αν γινόταν ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο, δεν θα επηρέαζε πάρα πολύ τα κέντρα των πόλεων.
0: Έτσι, πραγματικά, σοκαριστικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Διάφορα θέματα και έχουμε εδώ, διαλέξουμε κάποια. Να δούμε καμιά απόφαση αρχής προστασίας δεδομένων, μπορούμε να δούμε καμία απόφαση ή καμία ένωση καταναλωτών, συζητηματάκια καθημερινότητας που μας αφορούν. Πάμε στην αρχή προστασίας δεδομένων. Έχω μια άλλη απόφαση μπροστά μου, την 8 του 26. Κοιτάμε έτσι την εκπομπή που και που αποφάσει για να δούμε ζητήματα επικαιρότητας. Η συγκεκριμένη απόφαση έχει επιβάλει πρόστιμο σε εταιρεία παροχής ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος 100.000 ευρώ για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης, το οποίο επέβαλε και στη συγκεκριμένη τράπεζα. Τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση? Εξετάστηκε μια καταγγελία πελάτη σχετικά με την ενεργοποίηση πάγιων εντολών εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτά. Ο καταγγέλλον διαπίστωσε ότι το τραπεζικό του λογαριασμό εξοφλούνταν μέσω πάγιας εντολής 3 παροχές ηλεκτρικής ενέργειας, παρότι δεν είχε εξοδοτήσει παρά μόνο τη μία από αυτών. Ζήτησε επανειλημμένα από την εταιρεία να του χορηγήσει αντίγραφα των εντολών, πάγια εντολή όταν κάνει δηλαδή κτλ. Καθώς και την ηχογραφημένη τηλεφωνική συνομιλία κατά την οποία είχε δώσει τη σχετική εντολή, χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση. Αντίστοιχο αίτημα υπέβαλε και στην τράπεζα, ζητώντας να πληροφορηθεί τον τρόπο ενεργοποίησης των πάγιων εντολών, και η τράπεζα απάντησε ότι λειτουργεί αποκλειστικά ως εκπαιρωτής και δεν διαθέτει τα πρωτογενή έγγραφα των εντολών, παραπέμποντας στην εταιρεία. Τι διαπιστώθηκε εδώ? Διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία γνώριζε πως οι δυο από τις 3 εντολές είχαν ενεργοποιηθεί κατά παράβαση της βούλησης του πελάτη. Δηλαδή είχε δώσει μία πάγια εντολή και ενεργοποίησαν 3. Γιατί η ίδια είχε αναγνωρίσει γράφος ότι ο συνεργάτης της εκπαραδρομής δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να περιοριστεί η πάγια εντολή εκεί που επιθυμούσε ο πελάτης, αλλά τα πήγε σε όλα. Παρότι το γνώριζε αυτό λοιπόν, η εταιρεία δεν διόρθωσε τα ανακριβή δεδομένα, αλλά ζήτησε από τον πελάτη να κάνει ανάκληση εντολών που η ίδια δεν είχε δώσει. Επομένως υπήρχε ένα ζήτημα για το πώς θα γίνει αυτό. και δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα κτλ. 5 μήνες μετά έκανε αίτημα, δόθηκαν πληροφορίες. Ποιος ξέρει και τι θα πλήρωνε τώρα αυτός. Γιατί μπορεί να έχει σταματήσει και να συνέχιζε να πλήρωνε. Και έχει και σημασία, έχει σημασία αυτή η απόφαση, γιατί βλέπει και τον τρόπο που αντιμετωπίζει και το αυτό που κάνει τις τηλεφωνικές πωλήσεις ως εξωτερικό συνεργάτη, γιατί κάποιος άλλος του πούλησε το ρεύμα. Όχι η εταιρεία, κάποιος εξωτερικός συνεργάτης, αλλά αντιμετώπισε σαν εκτελών επεξεργασία, σαν προστιθέντα λοιπόν, σαν υπάλληλο να πούμε έτσι της εταιρείας. Και επίσης έκανε για την τράπεζα ότι και αυτή, παρότι δεν είχε τα πρωτογενή έγγραφα, είναι και αυτή υπεύθυνη της επεξεργασίας και πρέπει και αυτή να χορηγήσει κάθε πληροφορία που έχει. Δεν μπορεί απλά να το παραπέμπει η τράπεζα πάνω στην εταιρεία ενέργειας, πρέπει και εγώ να σου δώσω την πληροφορία έχει, γιατί είναι προσωπικά σου δεδομένα. Και οι κυρώσεις έφτασαν να είναι 25.000 ευρώ για παραβίαση της αρχής ακρίβειας, 25.000 ευρώ για παραβίαση δικαιώματος πρόσβασης και άλλα 50.000 ευρώ για παραβίαση υποχρεώσεων που αφορούν την εποπτεία του εκτελούντος στην επεξεργασία και 10.000 ευρώ και στην τράπεζα. Είναι ωραία απόφαση γιατί δείχνει πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά μας δεδομένα, τις εντολές που δίνουμε, τα αρχεία, πρόσβαση κτλ. Και πόσο αυστηρά μπορεί να είναι οι κυρώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Απίστευτο. Κάτι που ήθελα να αναφέρω. Τι συμβαίνει και κάποιες φορές δημιουργεί προβλήματα να κάνεις μία αγωγή για αποζημίωση, στο οποίο θα έχεις κάνει και την έγκλησή σου, δηλαδή μία ποινική δίκη από ένα, είτε έχεις πέσει θύμα απάτης, είτε έχεις πέσει θύμα επίθεσης, είτε έχεις πέσει θύμα από ένα τροχαίο. Να περνάνε 2-3 χρόνια, να βγαίνει η απόφαση του αστικού δικαστηρίου, να το έχεις χρηματοδοτήσει, να έχεις τραυματιστεί, να έχεις πονέσει, να έχεις συκοφαντηθεί και να μη σου βγάζει απόφαση και να διορίζει, να βγάλει πρώτα απόφαση το ποινικό και μετά να μπορέσει ο πρόεδρος να απαντήσει στο εάν θα πρέπει να αποζημιωθείς. Αυτό πώς είναι δυνατό να συγχαίει το ποινικό με το αστικό και να διατάσει ένας πρόεδρος να βγει μια τέτοια απόφαση, ειδικά σε δύσκολες υποθέσεις. Αυτό βοηθάει τη δικαιοσύνη, την μπλοκάρει, δημιουργεί μήπως ερωτήματα συνεργασίας μεταξύ ποινικών με αστικών δικαστηρίων? Δεν θέλει δηλαδή πρώτα το αστικό να βγάλει μια απόφαση, διότι θα έρθει το ποινικό και θα την διαγράψει? Τι ακριβώς προσπαθεί να προλάβει ένας πρόεδρος, ας πούμε, ένας δικαστής?
0: Βλέπει μια τεράστια δικογραφία μπροστά του και σου λέει τώρα καλά.
1: Πού να τρέχω?
0: Άστο.
1: Πού να τρέχω? Μα δεν θα είναι τεράστια η δικογραφία? Με τη νέα τακτική, όταν κάνεις μια αγωγή, θα προσκομίσεις έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά τι θα είναι, 5 έγγραφα? Θα πρέπει αυτά τα 10-20 έγγραφα που έχεις να τα σχολιάσεις και να τα εξηγήσεις στοχευμένα. Από εκεί και μετά θα πρέπει να βγει μία απόφαση. Απευθύνεσαι στο αστικό.
0: Έτσι.
1: Με τη συγκεκριμένη αγωγή. Θέλω να μου πείτε εάν θα πετύχω κάτι ή να ξαναεπανέλθω με μία άλλη αγωγή. Θα μπορούσε η απόφαση που να βγει να μου διαγράφει κάποια κονδύλια στα οποία να μην αρθρώθηκα σωστά ή να μην έκανα σωστή διαδικασία. Λέμε τώρα.
0: Έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
1: Και να σε μπλοκάρει.
0: Με αυτούς τους τρόπους πολλές υποθέσεις ελιμνάζουν στη δικαιοσύνη για πάρα πολλά χρόνια.
1: Γιατί να γίνει αυτό εδώ το πράγμα? Υπάρχει πιο, είναι πιο αυστηρό ή πιο σεβαστό το δικαστήριο το αστικό, το διοικητικό, το ποινικό? Ποιο είναι πάνω από όλα?
0: Εδώ, αυτό που ισχύει και έτσι το ξέρουμε είναι ότι το κάθε ένα δικαστήριο έχει τη δική του κρίση και μπορεί να αποφασίσει και αντίθετα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να αθωωθεί στα ποινικά, να μην κερδίσει όμως το διοικητικό και να επιβληθεί ένα πρόστιμο ή να χάσει το αστικό. Δεν σημαίνει ότι όλα έχουν την ίδια κρίση, μπορεί να έχουν διαφορετική. Απλά έχει τη δυνατότητα ο δικαστής να αναβάλει την εκδίκαση του ενός μέχρι να βγει η απόφαση στο άλλο. Το ζήτημα είναι ότι πολλές φορές, και ιδίως αστικά μεταξύ τους, όταν υπάρχουν διαφορετικές ανακοπές και αγωγές, και τα δύο καταλήγουν στην ίδια κρίση. Το ένα αναβάλει για το άλλο. Και εκεί δημιουργείται το εξής παράδοξο, να μην ξέρεις να κάνεις. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί το ποινικό να πει άλλα, το αστικό να πει άλλα. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να καταδικαστεί για δικοπραξία και την αγωγή αποζημίωση την κερδίσει. Ή το αντίθετο. Στο διοικητικό δημιουργείται ένα θέμα τελευταία και το έχουν επισημάνει και υπάρχει μια έτσι, πώς να το πω, ανησυχία, ένα ενδιαφέρον για το θέμα. Ότι πολλές φορές υπάρχουν πολίτες μας που αθώνονται στα ποινικά δικαστήρια για φοροδιαφυγή ή για εικονικά και διάφορα. αθώνονται, γιατί δεν υποκύπτουν τα στοιχεία, και τα διοικητικά δεν δέχονται ότι η αθώωση φτάνει και συνεχίζουν να κρατάνε τα πρόστιμα ζωντανά. Και έχει δημιουργήσει συζήτημα. Μα και θα καταλήξει σωστά αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία και ακόμα το ποινικό των αθώων, γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία, εσύ να επιμένεις το πρόστιμο. Πώς θα γίνει?
1: Μα και στο διοικητικό. Το διοικητικό, άμα βγάλει μια απόφαση να διαγραφεί το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Και να έχεις εσύ πληρώσει εγγύηση ή να έχεις πληρώσει ένα ποσοστό 40% για να μην εκτελεστεί απόφαση, τι νομίζεις, το παίρνεις πίσω εύκολα? Πρέπει να κάνεις μια τεράστια διαδικασία για να το ξαναπάρεις πίσω αυτό το ποσό. Αιτήσεις, ξαναδικαστήρια, μέχρι να φτάσεις στο επίπεδο κατάσχεσης για να σου τα γυρίσουν πίσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εισπράξεις χρήματα πίσω όταν είσαι σε μια διαδικασία που σου έχουν βεβαιώσει ένα πρόστιμο ενός ποσού. Φοβούνται όλοι. Όσοι ερχόμαστε σε επαφή, αχ, μου βάλανε πρόστιμο ενώ εγώ δεν, αλλά μου το βεβαιώσανε.
0: Ναι, και λες τα δεν και μετά το δικαστήριο σου λέει περίμενα για το ποινικό, βγαίνει το ποινικό, έχει το δικαστήριο σου λέει μετά κάνε και άλλη προσφυγή, χώρισε τη μία, χώρισε την άλλη, κάνε αυτό και εκείνο, το κάνεις και μετά σου λέει δεν μου φτάνει το ποινικό, η απόφαση, δεν με πείθει. Ενώ αυτός που πρέπει να πείσει το δικαστήριο είναι η άλλη πλευρά, είναι η φορολογική αρχή. Και υπάρχουν ωραίες αποφάσεις που λένε ότι το βάρος απόδειξης το έχει η φορολογική αρχή, η κατηγορούσα αρχή. Όποιος κατηγορεί έχει το βάρος απόδειξης, όχι ο άλλος που αμήνεται. Εντάξει, υπάρχει τεκμή οθότητας, αλλά αυτό είναι στο ποινικό. Αντίστοιχα και στο διοικητικό, το βάρος απόδειξης που λέμε, το έχει η διοικητική αρχή, η δημόσια αρχή, και όχι ο πολίτης ή ο φορολογούμενος στα διοικητικά. Αλλά όλα
1: σίγουρα,
0: τα
1: σίγουρα πολλοί ακροατές μας θα τους έχουν επιτύχει τέτοια περιστατικά. Σίγουρα θα τους έχουν επιτύχει και εμείς. Απειδίουμε κάποιες φορές βλέποντας κάτι τέτοιο, έτσι, γιατί εμείς το κινητοποιούμε, το γράφουμε, είμαστε δίπλα σε όλα αυτά, και εμείς όταν βλέπουμε κάτι που θα πάρει παραπάνω χρόνο και θα πιεστεί ο πελάτης ο οποίος μας έχει επιλέξει, δεν φέρνουμε εμείς καμία ευθύνη. Ο δικαστής έβγαλε αυτή την απόφαση με σκοπό να περιμένει ένα άλλο δικαστήριο που το θεωρεί πιο σοβαρό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς κάθε φορά βγαίνει μια τέτοια αναβλητική απόφαση, αλλά βγαίνουν. Θα έπρεπε, αφού ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, να βγει μια απόφαση με αυτήν την διαδικασία.
0: Ναι.
1: Για τη δικιά μου την πλευρά.
0: Πάμε να δούμε και κάτι διαφορετικό από ένας καταναλωτών, εκπιζών προκειμένου, μια είδηση που αφορά μια απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προσωρινά εκτελεστή μάλλον, μάλιστα, που κρίνει ότι είναι παράνομη επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς που επέβαλε η τράπεζα Alpha Bank. Εν προκειμένου, είναι στο site της Εκπιζώ η απόφαση αυτή, από εκεί τα διαβάζω.
1: Φέρτε τα λεφτά μας πίσω.
0: Τι έγινε εδώ? Έκρινε το δικαστήριο ότι η πληροφόρηση που παρέχει η τράπεζα στους καταναλωτές ήταν παραπλανητική και κρίθηκε παράνομη επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς και της Alpha Bank. Με αυτό την απόφαση απαγορεύεται στην τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση αυτή στους πελάτες που διατηρούν σε αυτοί οι καταθετικούς λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο, απλό τεχούμενο.
1: Σόπαρες, αυτό το έχω και εγώ. Τα 70 και τα 80 λεπτά είναι αυτά που πηγαίνουν εκεί πέρα.
0: Εγώ λέω, μα αυτή η σύγχαση.
1: Πώς το είπε αυτό? Πώς το είπες, για να το δούμε live,
0: Τι να δούμε live? Σήμερα το πρωί που χθες, εκεί που σκεφτόμουν για τις χρεώσεις των τραπεζών, δεν άλλαξαν νομοσχέδιο κτλ. Εμένα δεν σταμάτησαν να χρεώνουν. Με στείλα μια κάρτα που δεν τη θέλω, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Απλά δεν μπορείς να πιστέψεις την κάρτα που σου στέλνουν όταν είναι λογαριασμό εκεί, που να κάνω τη διαδικασία. Και με χρεώνουν 12 ευρώ για να την έχω αυτή την κάρτα. Συν 5 ευρώ για να έχω το λογαριασμό. Η ίδια τράπεζα που λέμε τώρα. Επειδή μάλλον είναι ο λογαριασμός δεν είναι τεχούμενος απλώς, είναι, ξέρω εγώ, όψος ή δεν ξέρω τι άλλο. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζουν να εισπράττουν δεν σταματάει.
1: Δεν σταματάει.
0: Απλά
1: δεν
0: πολλοί δεν ασχολούνται.
1: Δεν έχει σταματήσει, με χρεώνει.
0: Και εμένα με χρεώνει, αυτό σου λέω.
1: Κοίτα ρε, με χρεώνει ρε.
0: Δηλαδή, και είμαστε και δικηγόροι, μας ακούνε τώρα ο κόσμος, λέει δεν ασχολούμαστε. Αλλά ναι, πραγματικά. Θα ασχοληθώ, θα το κάνω, οκ. Okay. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να ασχοληθώ εγώ. Το θέμα είναι να έχει το δικαίωμα να με χρεώνω όποτε θέλει, όποιο θέλει, όποτε του ήρθει, μόνο του.
1: Ναι.
0: Και χωρίς ενημέρωση να κάνω ένα λογαριασμό σου λεφτά, αυτό είναι ληστεία. στείλε μια πράξη, πες είναι αυτό, έχω δικαίωμα να το αφισβητήσω και δεν είναι τα 10 ευρώ και τα 1 ευρώ και τα 80 λεπτά. Δεν είναι το θέμα μόνο το οικονομικό.
1: Πώς δεν είναι
0: τα λεφτά μέσα εκεί, τα λεφτά μας, και κάποιος μπαίνει και βάζει χέρι έτσι και βάζει και μια αιτιολογία δίπλα. Γιατί είναι αυτά τα πράγματα.
1: Και έχει το χαρτοφυλάκι ότι σε αυτή η εταιρεία ξαφνικά και είναι σίγουρα και αφορολόγητα αυτά τα χρήματα, γιατί τα παίρνει, δεν τα βάζει.
0: Και δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη τράπεζα, το λέμε γιατί είναι στην Εκπιζώ. Δεν έχουμε κάτι προσωπικό με την τράπεζα. Αυτή όλες έτσι είναι. Όλες το ίδιο είναι.
1: Πάντως σε μένα συνεχίζει μέχρι και τώρα. Έτσι το ανέφερε για να το ακούσουν.
0: Και την κάρτα ξεχωριστά μου χρεώνουν, ξεχωριστά τη συνδρομή, λέει.
1: Αυτή η προμήθεια.
0: Ποια συνδρομή.
1: Η οποία θα πρέπει κάποια στιγμή. Να σταματήσει. Δεν μπορώ άλλο να παίρνω από όλα μια προμήθεια από τα δικά μου που τα έχω μέσα εκεί πέρα αποθηκευμένα.
0: Τι έγινε προκειμένου, η τράπεζα έχει αποστείλει στους καταναλωτές που διατηρούσαν λογαριασμού καταθέσεων μια επιστολή, ποιος ξέρει τώρα που, τι ήρθε και πώς, που τους έλεγε ότι στους λογαριασμούς αυτούς θα προσθεθεί και ένα πακέτο συναλλαγών και θα μπορούν να διανεγούν μια σειρά από συναλλαγές δωρεάν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι κάθε συναλλαγή και αυτή έχει τις χρεώσεις. Οι λογαριασμοί για αυτό το λόγο θα επιβαρύνονταν με 80 λεπτά το μήνα, ανεξάρτητα αν θα έκαναν χρήση των προνομίων. Δηλαδή, σας έλεγε ότι θα μπορείτε να πληρώνετε και το Netflix, παράδειγμα, από εκεί και θα πληρώνετε εσύ αυτό, αλλά δεν σας ρωτάει. Αυτό είναι. Και, εν πάση περιπτώσει, έκρινε ότι η πληροφόρηση αυτή ήταν παραπλανητική, τουλάχιστον, γιατί η πληροφόρηση ήταν αδιαφανής, δεν δημιουργούσε μια παραπλανητική εντύπωση κτλ. Και εμφάνισε ως παροχές του λογαριασμού τις πάγιες εντολές στις μεταφορές για πληρωμή, τη μεταφορά χρημάτων μέσω ΆΡΙΣ και τα λοιπά, δηλαδή τα αυτονόητα.
1: Αυτό έχουν το νου τους. Να πατήσεις το OK, να κάνεις το κλικ, να έρθεις μια επαφή και να αρχίζουν να αρμέγουν σιγά σιγά ποσά.
0: Το ίδιο έγινε και στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, από την ίδια Ένωση Καταναλωτών. Να πούμε, δηλαδή δεν είναι μόνο η τράπεζα και έχουμε και χρηματική ποινή που βάλει στο δικαστήριο. Και τώρα οφείλει, μάλιστα λένε, ενός καταναλωτών, καλά, ακόμα αυτό να το δούμε, να αντιλογίσουν τις χρεώσεις. Δηλαδή και όσες χρεώσεις κάναν, τις γυρίσουν πίσω.
1: Λες να πάρω πίσω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λέτε να πάρω. Πάρα πολύ θα χαιρόμουν, ναι. Να έβλεπα έτσι πίσω μια επιστροφή.
0: Καλά,
1: στη ζωή μου. Στη ζωή μου να δω μια επιστροφή από κάτι. Για να πάρω εγώ χρήματα στο λογαριασμό πρέπει να κάνω αγωγή. Να αποζημιωθώ, να πάρω το νούμερο, να το φορολογήσω.
0: Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, τα πάντα. Στο Δήμο, εκεί με τα πρόστιμα που είχες από τη μηχανάκη δεν θα σου τη δίνανε.
1: Είναι απίστευτο αυτό που ζητάει. Αυτό που για να πληρώσει.
0: Και εδώ τώρα, αυτό που είναι εκνευριστικό είναι ότι παρότι έχει βγει ο νόμος, βγαίνουν αποφάσεις για πολλές τράπεζες κτλ. Αν δεν ασχοληθεί κανείς, συνεχίζουν οι χρεώσεις. Δηλαδή θα πρέπει να ασχοληθείς και να κάνεις καταγγελία, εξώδικο, δεν ξέρω τι θα τους κάνεις για να σταματήσουν να χρεώνουν, ή απλά σε χρεώνουν. Δηλαδή εκμεταλλεύονται την αδράνεια πολλών από εμάς, γιατί δεν ασχολούμαστε με 60 λεπτά και 80 λεπτά, γιατί λες τέλος πάντων ότι για να το χρεώνει κάτι θα είναι, παιδί μου. Δε, έτσι με χρεώνει. Ναι, όμως, έτσι με χρεώνει. Πραγματικά έτσι χρεώνει.
1: Ευχαριστώ έτσι. Πάρα πολύ που ο Νέιρ μου έδωσε αυτή την
0: ιδέα.
1: Την ενημέρωση. Ναι. Ποια ιδέα. Καλά ιδέα νομίζω ότι έχεις κάνει αυτή τη στιγμή. Τη στέλνω έτσι όπως είναι την απόφαση κατευθείαν σε όποιον μου στέλνει ότι το χρωστάω, ναι. Ποσά το μήνα. Κάθε μήνα μπαπ το παίρνει.
0: Και έχουμε και αποδελτίο τύπου πάλι της Εκπιζώ 128-26 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που είναι κατά εθνικής για μηνιαία χρέωση και εκεί 80 λεπτών που είχε. Παρά τον νόμο, παρά τις παρεμβάσεις, παρά τις καταγγελίες και δεν ξέρω εγώ τι. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
1: Μόνο οι τράπεζες προστατεύονται. Πρέπει να βγαίνουν νόμοι, γίνονται δικαστήρια για να περιορίσουν τα έσοδά τους. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά μπορεί να και να πουλήσουν το χρέος σου ή το δάνειό σου ή το οτιδήποτε ξαφνικά αλλού σε κάποιον αόρατο που θα σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Αυτά που συμβαίνουν λοιπόν είναι απίστευτα πράγματα και... Αναφέρομαι γιατί αναφέρομαι αυτά, γιατί είναι από ενός καταναλωτών, αποφάσεις δικαστικές, αποφάσεις αρχής, δεν είναι δηλαδή απλά θεωρίες. Είναι πράγματα που απασχόλησαν τη δικαιοσύνη και δείχνουν το φαινόμενο αυτό που υπάρχει της κερδοσκοπίας, να το πω, της εκμετάλλευσης, να το πω.
1: Γιατί τα αναφέρουμε αυτά, γιατί δεν είμαστε στο ιδιωτικό μας σκάφος. Γιατί δεν είμαστε τώρα σε ένα νησί με τα κοκτέιλ μας και μας ενδιαφέρουν τέτοια καθημερινά ζητήματα δίπλα σας, σε κάθε βήμα. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Αλλιώς θα σας λέγαμε για τον καιρό και τα μποφόρ.
0: Ναι, σωστά. Σωστά, και τα ναυτικά μύγια.
1: Θα πάει κανείς ποτέ διακοπές. Φέτος έχουν μειωθεί και οι κρατήσεις, λέει. Δεν, Κάτι τέτοιο είδα. Ή έχει αυξηθεί ο τουρισμός, δεν έχει πάλι να πάμε πουθενά.
0: Έχει κάτι, αλλά δεν από εμάς. Είναι από άλλους τουρίστες.
1: Μα ποιος από εμάς να πάει. Πού να καταφέρω να πάω. 200-300 ευρώ έχει το ένα φυσιολογικό σπίτι την ημέρα να πας να μείνεις.
0: Ναι. Εντάξει, και εδώ στην πόλη μια χαρά είμαστε όλοι μαζί.
1: Τι μια χαρά είμαστε εδώ πέρα, δεν άκουσες? Πέφτουν οι πολυκατοικίες, στάζει από πάνω νερά, τα air condition τα είπαμε.
0: Εντάξει κι εσύ.
1: Άσε με να πάω στις διακοπές μου.
0: Αχ, αγαπητές φίλες και φίλοι, ελπίζουμε να πάτε όλοι τις διακοπές που ονειρεύεστε φέτος, να τα καταφέρετε στο Κυγιαλίκο, και εμείς το ίδιο ελπίζουμε ότι τα καταφέρουμε κάποια στιγμή. Αλλά μέχρι τότε θα είμαστε εδώ. Είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, δικηγόρος, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Είστε επανειδή.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: να σε πιάσει όπου σταθείς. Όμορφο μάνα Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό εδώ στο Fox FM 103,6 αλλά και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα.
0: Στο κόσμο δεν θα βρει.
1: Σήμερα έχουμε ένα θέμα για το οποίο σίγουρα πάρα πολλοί από εσάς έχουν πολλές απορίες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Μονή Σινά. Τι έγινε, πώς λειτουργεί, τι ήταν αυτός ο νόμος που έβγαλε το κράτος, για ποιο λόγο γίναν κάποια πράγματα. Θα έχουμε μια υπέροχη συζήτηση πιστεύω. Αν χρειαστεί

0: για κλειστές. Θα με πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για να συζητήσουμε, όπως σας ανέφερα και λίγο νωρίτερα, για τη Μονή Σινά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχω τον κύριο Αναστάσιο Βαβούσκο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απόλυτη γνώση, και θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να μας πεις, Αναστάση, καλησπέρα βασικά.
2: Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σας.
1: Θα ήθελα να μας πεις πρώτα απ' όλα δύο λόγια για σένα. Ποιος είναι ο Αναστάσιος Βαβούσκος, ώστε και ο κόσμος να καταλάβει ποιο το νόημα της σημερινής συνέντευξης, με ποιον μιλάμε.
2: Εγώ είμαι στο επάγγελμα δικηγόρος, επιστημονικά είμαι διδάκτορο του πλησιαστικού δικαίου της νομικής σχολής. Έχω δύο μεταπτυχιακά διπλώματα, είμαι άρχον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έχω το τίτλο του διδάσκαλου Ορθοδόξου Θεολογίας.
1: Οπότε σίγουρα αυτά που θα μας πεις σήμερα είναι όλα τεκμηριωμένα και με βάθος, θα πω. Με πολύ βάθος.
2: Είναι θέματα τα οποία λόγω της ειδικότητάς μου, της επαγγελματικής και της επιστημονικής, με απασχολούν και συνηθίζω να αρθρογραφώ και να διατυπώνω τη γνώμη μου, πάντα όμως την επιστημονική, χωρίς καμία πολιτική ή άλλη χρειά.
1: Mm-hmm. Πώς έχει λοιπόν το καθεστώς της Ιεράς Μονής Σινά από εκκλησιαστικής απόψεως?
2: Η Μονή, η Ιερά Μονή Σινά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και εξαιρετικό καθεστώς μέσα στον κόσμο της Ορθοδοξίας, διότι συνιστά μία μονή αυτοδέσποτη, αυτοδύναμη, αυτόνομη, ανεξάρτητη, ασίδωτη. Είναι όλοι χαρακτηρισμοί οι οποίοι αποτυπώνονται στον κανονισμό της και είναι κατ' εξαίρεση των όσων ισχύουν στο κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας μας, ότι κάθε μονή υπάγεται στον επίσκοπο στα γεωγραφικά όρια του οποίου είναι χτισμένη. Η Ιερά Μονή Σινά, παρότι ανήκει στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, δεν ανήκει σε κανέναν. Η Μονή.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα το προσωπικό της, τα πρόσωπα τα οποία εγκαταβιούν σε αυτήν, δηλαδή ο Ηγούμενος και η Μοναχή, αυτοί έχουν διαφορετικό καθεστώς, διότι οι μεν μοναχοί υπάγονται στην αδερφότητα και στον πρόεδρό της, τον αρχηγό, τον ηγούμενο που είναι ο Αρχιεπίσκοπος Σινά. Ο δε Αρχιεπίσκοπος Σινά είναι μέλος της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μνημονεύει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και αν διαπράξει κάποιο αδίκημα κρίνεται ως επίσκοπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.
1: Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα, αλλά είναι μέσα όταν ασχολείστε πάρα πολύ με τα εκκλησιαστικά όλα αυτά που λέτε, γιατί ξέρετε ο κόσμος ακούει και καταλαβαίνω ότι προσπαθείτε να μεταφέρετε όσο πιο απλά γίνεται για να καταλάβει και ο κόσμος ότι λέτε.
2: Με απλούστερες λέξεις, η μεν Ιερά Μονή ως θεσμός δεν υπάγεται σε κανέναν, δεν ανήκει σε κανέναν, ενώ αυτοί οι οποίοι μένουν στη Μονή, εφόσον πρόκειται για τον ηγούμενο και αρχιεπίσκοπο Σινά, αυτός όπως κάθε επίσκοπος ανήκει σε μία σύνοδο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και δικάζεται από αυτούς, συμμετέχει στην σύνοδο αυτή και μνημονεύει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Οι δε μοναχοί υπάγονται στην εξουσία των οργάνων της Μονής, που είναι η Γενική Συνέλευση των Πατέρων και ο Ηγούμενος.
1: Mm-hmm. Το ελληνικό κράτος πώς αναμεγνύεται στην Ιερά Μονή Σινά και πού νομικά θεμελιώνει την ανάμειξή του αυτή? Γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα, οπότε καλό είναι να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει και πώς το ελληνικό κράτος μπορεί να αναμειχθεί μέσα σε αυτή την υπόθεση.
2: Είναι γεγονός ότι όλοι οι περισσότεροι μάθανε μετά από την ιστορία αυτή που έχει δημιουργηθεί την ανάμειξη του ελληνικού κράτους μέσω του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εξωτερικών στην υπόθεση αυτή. Το Ιερά Μονή Σινά εδαφικά βρίσκεται στην Αίγυπτο. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος δεν βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος, άρα καταρχήν το ελληνικό κράτος δεν έχει κάποια εξουσία επ' αυτής.
1: Mm-hmm.
2: Εκεί όμως που μπορεί το κράτος μας να παρέμβει είναι στα πλαίσια της προστασίας των πολιτιστικών αγαθών, διότι η Ιερά Μονή Σινά είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό αγαθό προστατευόμενο, ένα μνημείο που είναι υπό την αιγίδα της UNESCO, και επειδή ο νόμος, ο ελληνικός νόμος περί προστασίας των πολιτιστικών αγαθών, ο οποίος είναι σύμφωνος και με τις διεθνείς διακηρύξεις και τα γενικότερα ισχύοντα παγκοσμίως για την προστασία των μνημείων και των πολιτιστικών αγαθών, έχει την εξουσία να μεριμνά, έχει το δικαίωμα να μεριμνά και να φροντίζει για μνημεία που είναι εκτός των συνόρων της Ελλάδος, αλλά είναι συνδεδεμένα ιστορικά, γεωγραφικά, θρησκευτικά, στρατιωτικά με την Ελλάδα. Και αν μη τι άλλο, η Ιερά Μονή Σινά, αυτό το σημαντικότατο κέντρο της Ορθοδοξίας, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι είναι συνδεδεμένο στενά με την Ελλάδα.
1: Και με την Ορθοδοξία, είναι Ορθοδοξία.
2: Μόνο που σε αυτή την περίπτωση εδώ η Ελλάδα μεριμνώντας, η ελληνική πολιτεία μεριμνώντας για το πρόβλημα, δυστυχώς δεν έπραξε αυτό το οποίο θα έπρεπε να πράξει, διότι προστατεύοντας την Μονή ως πολιτικό καθό η Ελλάδα θα έπρεπε μεταξύ αυτών να προστατεύσει και τον θεσμό και τον τρόπο λειτουργίας, το καθεστώς της Ιεράς Μονής, πέραν των κοιμηλίων, διότι όταν προστατεύεται διεθνώς η Ιερά Μονή Σινά, προστατεύονται τα κτίρια της, η ιστορία της, τα κοιμήλια της, αλλά και το στάτους που υπάρχει, το καθεστώς της, το οποίο είναι από αιώνων διαμορφωμένο. Σε αυτό περιλαμβάνεται και ο κανονισμός της και ο τρόπος λειτουργίας της.
1: Ναι, εντάξει, το ελληνικό κράτος αναμειγνύεται κυρίως προστατευτικά και διπλωματικά, έτσι, σε αυτή την υπόθεση, καθώς η Μονή Σινά όντως αποτελεί διαχρονικό φάρο του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στην Ανατολή.
2: Σαφέστατα, μόνο που εδώ σε αυτήν την περίπτωση η παρέμβασή του δεν επέτρεψε την εφαρμογή του κανονισμού, το οπότε φάνηκε η Ελλάδα ότι ουσιαστικά καταργεί τον κανονισμό, ο οποίος κανονισμός εκφράζοντας το καθεστώς λειτουργίας της Μονής είναι προστατευόμενο αγαθό, κομμάτι του πολιτιστικού αγαθού που λέγεται Ιερά Μονή Σινά. Mm-hmm. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, ναι. Ποια ήταν η αφορμή για να δημιουργηθεί όλη αυτή η υπόθεση γύρω από τη Μονή Σινά?
2: Εντάξτε, κοίταξε φίλε Γιώργο, η όλη ιστορία βγήκε στη φόρα όταν δημοσιοποιήθηκε το περιεχόμενο της απόφασης του εφετείου στην Αίγυπτο, του εφετείου Ισμαηλίας, η οποία έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση την Ιερά Μονή όσον αφορά ιδιοκτησία της ίδιας Ιεράς Μονής. Βεβαίως το ότι η απόφαση είναι του εφετείου σημαίνει ότι από χρόνια είχε ξεκινήσει η διαδικασία, γιατί θα είχε προηγηθεί στο πρώτο δικείο. Αλλά για κάτι σχετικό με αυτά όλα δεν είχαμε μάθει εμείς, ούτε για το πώς προσέφυγε το Αιγυπτιακό Δημόσιο στο πρωτοδικείο, το αρμόδιο εκεί, για το πώς βγήκε η απόφαση, τι περιεχόμενο είχε η απόφαση του πρωτοδικείου, πώς ξεκίνησε το εφετείο. Εμείς μάθαμε μόνο την απόφαση στο εφετείο. Mm-hmm. Δηλαδή χάσαμε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από τη διαδικασία χωρίς να το γνωρίζουμε σαν Έλληνες. Κατόπιν τούτου λοιπόν, όταν βγήκε η απόφαση με την οποία δεν αναγνωριζόταν η Μονή ως νομικό πρόσωπο, μεγάλο λάθος, αν δοθεί ευκαιρία στη συζήτηση θα το δούμε και αυτό, και αφαιρούσε ιδιοκτησία από την Ιερά Μονή. Όμως η ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής, το σύνολό της, είναι και αυτό, και αυτή προστατευόμενη υπό την ομπρέλα που γράφει Ιερά Μονή Σινά.
1: Η αφορμή αυτή ήταν, όπως είπατε, γύρω στο 2025, πέρσι το 2025.
2: Λίγο νωρίτερα, ναι, από τον νόμο που βγήκε στη φόρα η απόφαση του εφετείου Ισμαηλίας, και από εκεί μάθαμε όλοι σε τι δύσκολη θέση είχε περιέλθει, από ετών είχε ξεκινήσει αυτό η Ιερά Μονή Σινά και δεν είχε λάβει κανένας γνώση. Δεν ξέρω, πάντως ουδέποτε είχαμε ακούσει κάποια ενέργεια από την ελληνική πολιτεία,
1: ναι,
2: μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Αυτό
2: και από
1: ήταν
2: τότε όλα όσα είδαμε να εκτιλήσονται με συζητήσεις, με διαβουλεύσεις, συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον ομόλογό του της Αιγύπτου, Όλοι όμως συζητούσαν κάτι που φαντάζομαι κανείς, ούτε εσύ Γιώργο θα κατάλαβες, ούτε κανείς σε βάθος, είναι ότι όλοι δήλωναν ότι δεν αμφισβητείται το λειτουργικό και θρησκευτικό καθεστώς της Μονής. Mm-hmm. Μα το πρόβλημα δεν ήταν αυτό. Διότι δεν θα μπορούσε κανείς να διανοηθεί ότι η Ιερά Μονή Σύνα θα γινόταν τέμενος ή θα γινόταν αίθουσα εκδηλώσεων. Το πρόβλημα ήταν το ιδιοκτησιακό, αυτό ήταν το αντικείμενο των αντιδικιών, το οποίο ιδιοκτησιακό κανείς δεν το ανέφερε. Αυτό ήταν εμένα που με ανησύχησε πιο πολύ, γιατί αυτό ήταν το τοπικό θέμα. Γι' αυτό δεν μιλούσε κανένας.
1: Αυτό που ας πούμε ξέρω εγώ περισσότερο είναι ότι όλο αυτό εντοπίστηκε το πρόβλημα, δηλαδή το έντονο πρόβλημα, ναι, μετά από κάποιες δικαστικές αποφάσεις των Αιγυπτιακών αρχών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγκαταστάσεων της Μονής και του περιβάλλοντος χώρου της Σινά.
2: Η απόφαση έφυγε και ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν αναγνώριζε την Μονή Σινά ως νομικό πρόσωπο, δηλαδή ως έχουσα δικαίωμα να παρίσταται και να ενώπιον των Αιγυπτιακών δικαστηρίων. Ενώ ο κανονισμός ο ισχύων της Ιεράς Μονής του 1971 ορίζει ότι είναι νομική, η Ιερά Μονή είναι νομική οντότητα εντός πάσης επικρατείας. Και αυτό ισχύει από το 1971. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί ξαφνικά στα Αιγυπτιακά δικαστήρια τέθηκε αυτό το θέμα και πολύ περισσότερο γιατί δεν αντιμετωπίστηκε με βάση τον κανονισμό ως κομμάτι και του προστατευόμενου πολιτιστικού αγαθού παγκοσμίως που είναι η Ιερά Μονή Σινά.
1: Ίσως να φταίει και το ότι μέσα σε αυτό, μέσα στα δικαστήρια και σε όλα αυτά που γίνανε με τις αποφάσεις που βγήκαν είναι για το μέλλον και της αυτονομίας της Μονής, γιατί είναι ένα αυτόνομο μέρος.
2: Σαφώς. Και θα προσθέσω και κάτι άλλο, ότι για να μην μάθουμε εμείς μέχρι αυτή την τελευταία στιγμή που βγήκε η απόφαση του εφετείου, mm-hmm, για να μην μάθουμε μέχρι τότε τίποτε εμείς, πάει να πει ότι η ελληνική πολιτεία δεν έπραξε κάτι για να στηρίξει τον αγώνα του τότε αρχιεπισκόπου και ηγουμένου της Μονής Σινά, κυρίου Δαμιανού και της αδερφότητας. Mm-hmm. Όλο και κάτι θα είχε βγει στη δημοσιότητα εάν η ελληνική κυβέρνηση ή όποια η ελληνική πολιτεία, ας πω, είχε κινηθεί.
1: Στη διάρκεια ακούσαμε για την εισβολή του τότε αρχιεπίσκοπου Σινά, κυρίου Δαμιανού, στη Μονή. Κυκλοφόρησαν και κάποια σχετικά βίντεο με κάποια επεισόδια. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό, μέχρι να το συζητήσουμε λιγάκι και αυτό το θέμα.
2: Αυτή η κατάσταση υπήρξε αρκετά θλιβερή. Αλλά δυστυχώς αναγκαία, διότι τη στιγμή που συνέβησαν όλα αυτά, ο τότε αρχιεπίσκοπος Σινά, ο κύριος Δαμιανός, ηγούμενος της Μονής, ήταν ο νόμιμος ηγούμενος Ιεράς Μονής, ο οποίος όταν ένα μέρος της αδερφότητος κλείδωσε, να μην πω πολλά που θα γιατί όλοι τα παρακολουθήσαμε, τον κλείδωσε τη Μονή και τον άφησε απ' έξω, βρήκε τρόπο, εισήλθε στη Μονή με ένα μέρος της αδερφότητος που ήταν μαζί του, αποκατέστησε την τάξη, διότι η αδερφότητα όσοι είχαν μαζευτεί τον έπαυσαν από ηγούμενο. Mm-hmm. Βεβαίως όλα τα δημοσιεύματα δεν είχαν λεπτομέρειες. Εγώ έχω βάσιμες αμφιβολίες σε σχέση με όσα εγώ γνωρίζω που προβλέπει ο κανονισμός και όσα δημοσιοποιήθηκαν σαν στοιχεία. Είμαι μάλλον 99% βέβαιος ότι η παύση του τότε αρχιεπισκόπου δεν έγινε από την αδερφότητα με το σωστό τρόπο, διότι αν μη τι άλλο έλειπε ένα πολύ μεγάλο μέρος της, μισά περίπου μέλη λείπανε. Mm-hmm. Οπότε ήταν άκυρη η απόφαση της αδερφότητας να τον παύσει. Μετά ο ίδιος εισήλθε στη Μονή, αποκαταστάθηκε θεωρητικά η τάξη, τυπικά, έτσι. Ανεκάλεσε και τις ορθώς και τις ποινές που είχε επιβάλει ο ηγούμενος και θεωρητικά επήλθε μία ηρεμία, θεωρητικά. Αλλά δυστυχώς εκεί δεν υπήρξε η απαραίτητη και υποβοήθηση από την ελληνική πολιτεία αυτό που έγινε να εδραιωθεί και από εκεί να οξομαλυθούν τα πράγματα με αφετηρία αυτή τη θέση, η οποία θέση ήταν, σας είπα, δυσάρεστη, θλιβερή, αλλά ήταν και αναγκαία, διότι ήταν ο νόμιμος ηγούμενος.
1: Είναι σίγουρα αυτή η κατάσταση προκάλεσε θλίψη στον ορθόδοξο κόσμο και καθώς ανέδειξε ένα βαθύ διοικητικό χάσμα στο εσωτερικό του ιστορικού του μοναστηρίου.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και δυστυχώς εδώ που θα έπρεπε η ελληνική πολιτεία με τους θεσμούς που έχει και τους αρμοδίους φορείς να φροντίσει να επιληθεί το θέμα χωρίς να πάρει μεγάλη δημοσιότητα, δυστυχώς φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση που και πάλι και τις κρίσιμες στιγμές πάλι δεν υπήρξε, έστω και την τελευταία στιγμή από αυτές, δεν υπήρξε η ιδέουσα αντιμετώπιση από την ελληνική πολιτεία.
1: Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έπρεπε να κάνει κάτι σε όλα αυτά που συνέβησαν εκείνη την εποχή? Μπορούσε να είναι, όπως κράτησε, ας πούμε, μια ουδέτερη, σε εισαγωγικά μπορώ να πω, στάση? Τι ακριβώς θα έπρεπε να κάνει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων?
2: Λοιπόν, όπως και στην αρχή τόνισα, έκανα μια διάκριση όταν στο ζήτημα του καθεστώτος της Μονής έκανα μια διάκριση μεταξύ της Μονής ως θεσμού και των προσώπων που εγκαταβιώνουν σε αυτήν. Αν πάρουμε τον θεσμό, για τον θεσμό δεν μπορεί να κάνει τίποτε, γιατί η Μονή, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, δεν μπορεί να αναμειχθεί στα εσωτερικά της. Όμως το πρόσωπο που συγκεκριμένα ήταν ο ηγούμενος, ο τότε και αρχιεπίσκοπος Σινά, όπως είπαμε, ήταν μέλος της Ιεράς Συνόδου. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είχε αρμοδιότητα επί του προσώπου να τον κρίνει, να τον δικάσει, όχι όμως επί των υποθέσεων της Μονής. Εκεί δεν μπορούσε να παρεύει. Το κακό ήταν εδώ ότι η μεν αδερφότητα παρανόμως προχώρησε στην πάυση του τότε ηγουμένου της, του κυρίου Δαμιανού, και ενώ θα έπρεπε η αδερφότητα κατά τον κανονισμό να είναι όλοι μαζί στο σύνολό τους να πάρουν μια απόφαση και να καταγγείλουν τον ηγούμενο στην Ιερά Σύνοδο, και η Ιερά Σύνοδος μετά να επιληφθεί, και επειδή υπάρχει μια διαδικασία για να δικαστεί ένας επίσκοπος, να ορίσει, όπως προβλέπεται γενικώς και στα δικά μας τα ποινικά δικαστήρια, είναι αυτοί γενικώς ισχύοντες κανόνες, ορίζεται ένας ανακριτής. Και αν κρίνει ότι έχουν γίνει κάποιες κακές πράξεις, να το πω έτσι απλά, κάποια παραπτώματα.
1: Ζήτησε στην ουσία εξηγήσεις για τις εσωτερικές αναταραχές.
2: Ακριβώς, καλούν τον ηγούμενο και του λένε: είσαι επίσκοπος και μέλος της συνόδου μας, έλα εδώ, βρήκαμε αυτές τις πράξεις, σε ενημερώνουμε ότι έκανες, θεωρούμε ότι έγιναν αυτές οι πράξεις, βασίζονται σε αυτούς τους κανόνες, τους ιερούς κανόνες, και πες μας τις απόψεις σου. Αντί για όλα αυτά, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τον κήρυξε έκπτωτο, χωρίς να απολογηθεί, δηλαδή του επέβαλε ποινή, χωρίς να απολογηθεί, χωρίς να λάβει γνώση των κατηγοριών, χωρίς τίποτε. Βεβαίως, και αυτό είναι κάτι πολύ χρήσιμο και για τον κόσμο της ακροατές, ότι θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτός που εκλέγεται ηγούμενος στη Μονή Σινά, μετά γίνεται και αρχιεπίσκοπος Σινά από την ιεράρχη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το πρώτο είναι απαραίτητο για το δεύτερο. Αυτό σημαίνει ότι ούτε ο ηγούμενος που εκλέγεται μπορεί μετά να μην γίνει αρχιεπίσκοπος, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά ούτε και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων μπορεί να εκλέξει κάποιον άλλον ο οποίος δεν έχει εκλεγεί προηγουμένως ηγούμενος στην αδερφότητα. Δηλαδή αυτά οι δύο ιδιότητες πάνε πακέτο. Άρα λοιπόν εδώ θα έπρεπε, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Μονής, όλη η αδερφότητα, όλοι τους, η ολομέλεια, ας το πούμε έτσι απλά, θα έπρεπε, αν έκρινε ότι κάτι έχει κάνει κακό ο επίσκοπος, ο αρχιεπίσκοπος είναι, και ηγούμενός τους, να το αναφέρουν στην Ιερά Σύνοδο και εκείνη να επιληφθεί, να δικάσει, να κρίνει αναλόγως. Δεν τηρήθηκε από κανέναν, για να το πω έτσι σαν συμπέρασμα, καμία διαδικασία όπως θα έπρεπε. Ήταν μια σωρία λαθών από όλους τους αναμειγνιόμενους φορείς.
1: Μπορεί να το πούμε και σκόπιμο με δύο λόγια για να πάμε στις διαφημίσεις.
2: Να σας πω, δεν ξέρω αν ήταν σκόπιμο, σίγουρα ήταν βαριά αμέλεια.
1: Ναι. Η εσκεμμένη αμέλεια.
2: Γιατί λέω, η έλλειψη γνώσεων επί των διαδικασιών, αλλά και όταν αυτή υπάρχει, η μη θέση ερωτημάτων σε αυτούς που ξέρουν, ισοδυναμεί με βαριά αμέλεια, η οποία μπορεί υπό ορισμένες περιστάσεις να κριθεί ότι ήταν και σκόπιμη. Εξεταστέω.
1: Αυτά είναι, αυτές είναι προς το παρόν το πρώτο μέρος της συζήτησης. Εμείς τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε για το τι έχει κάνει η ελληνική πολιτεία, τι νόμο, τι είναι αυτό που ψήφισε, τι γίνεται με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, με τον καινούριο και όλα αυτά αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θα μας τα εξηγήσει ο κ. Βαβούσκος.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Βαλάντη, ο οποίος την Κυριακή έχασε τη γυναίκα του, τη φίλη μας τη Σοφία τη Βασιλιάδου. Ας είναι καλά εκεί ψηλά που είναι και μας προσέχει όλους. Είναι ο φυλακάς ο άγγελός μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην εκπομπή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο κύριος Βαβούσκος Αναστάσιος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απόλυτη γνώση των όσων σας λέει σήμερα για τη Μονή Σινά. Και έχουμε μείνει στο σημείο το οποίο θα δούμε η ελληνική πολιτεία τι ακριβώς έχει κάνει μετά από όσα συνέβησαν. Λοιπόν, η ελληνική πολιτεία ψήφισε ένα νόμο και όλος ο τύπος τον παρουσίασε ένα σημαντικό γεγονός, γιατί η Ιερά Μονή Σινά απέκτησε νομική προσωπικότητα στην Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια ή όχι?
1: Αυτό, φίλτατε Γιώργο, είναι μία μεγάλη απάτη. Και το λέω έχοντας πλήρη γνώση αυτού που λέω. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Η Ιερά Μονή Σινά εδρεύει στην Αίγυπτο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεσμεύσει έναν οργανισμό νομικά ο οποίος είναι εκτός των συνόρων της, διότι ο νόμος του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχει έκταση όσα είναι τα γεωγραφικά όρια της Ελλάδος. Άρα, αφού η Αίγυπτος είναι εκτός των ορίων της Ελλάδος, αφού είναι χώρα χωριστή, δεν μπορεί ό,τι βρίσκεται εκεί να δεσμεύεται από νόμο του ελληνικού κράτους που ισχύει μέχρι τα σύνορά του. Mm-hmm. Πέραν από αυτό, οι μονές στην Ελλάδα δεν ιδρύονται με νόμο. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος ψήφισε ένα νόμο με τον οποίο ιδρύει στην Ελλάδα ένα νομικό πρόσωπο, ιδρύει, δεν δίνει νομική προσωπικότητα στη Μονή Σινά της Αιγύπτου. Ιδρύει στην Ελλάδα ένα νομικό πρόσωπο, το οποίο φέρει και την επωνυμία κατά τον νόμο Ιερά Μονή Αυτόνομη Ορθό, πώς το λέει,
0: Ελληνοορθόδοξη Ιερά Βασιλική Αυτόνομη Μονή Σινά, του Αγίου Θεοβάδης
1: του στην Ελλάδα. Ναι, αλλά η Ιερά Μονή Σινά είναι μία, γιατί και το όρο Σινά είναι ένα. Δεν μπορούμε να έχουμε στην Ελλάδα Ιερά Μονή Σινά. Και αν υποτεθεί ότι δόθηκε με αυτόν τον τρόπο νομική προσωπικότητα, ωραία, να ιδρύσουμε τότε και Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ελλάδα, να ιδρύσουμε Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στην Ελλάδα, για να έχουν υποτίθεται νομική προσωπικότητα στην Ελλάδα αυτοί οι οργανισμοί, οι θεσμοί. Μα αυτά είναι παράλογα πράγματα. Δεν, όταν ιδρύουμε ένα νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα, δεν δίνουμε με αυτό νομική προσωπικότητα σε έναν οργανισμό του εξωτερικού. Είναι παλαβό. Mm-hmm. Πέραν αυτού, εάν εσύ, φίλε μου Γιώργο, φίλτατε Γιώργο, θες να πας στην Αθήνα να δεις την Ιερά Μονή Σινά με τη σύζυγό σου, ας πούμε, στην Ελλάδα, δεν θα δεις, θα ψάξεις να βρεις μία μονή που να έχει ναό, αρχονταρίκι, κελιά, δεν θα βρεις κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπάρχει. Και συν της άλλης, αυτός ο νόμος έχει μέσα και όλα τα στοιχεία που αφορούν το νομικό αυτό πρόσωπο. Δηλαδή, έχει διοίκηση. Είναι πρωτοφανές στην Ορθοδοξία αυτή η Ιερά Μονή, γιατί έτσι ονομάζεται. Η Ιερά Μονή είναι.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα, όπως κάθε μονή, αντί να έχει ηγουμένο συμβούλιο, έχει διοικητικό συμβούλιο. Πρωτάκουστο. Επίσης, όλες οι ιερές μονές της Ορθοδοξίας έχουν ως σκοπό τους την διαβίωση των μοναχών με βάση τους κανόνες και τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να έχουν να εγκαταβιούν με σεμνότητα. Αυτή η Ιερά Μονή έχει σκοπούς πολιτιστικούς, σαν να είναι ένα πολιτιστικό ίδρυμα. Και το χειρότερο απ' όλα, ότι ένας από τους σκοπούς της είναι και η διαχείριση της περιουσίας της πραγματικής Ιεράς Μονής Σινά, κινητής και κίνητης.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Που θα αποφασίσει η εκεί η Ιερά Μονή, η γνήσια, να αναθέσει στην εδώ μονή, την κοινώς λεγόμενη τη fake μονή. Είναι πρωτοφανές μια Ιερά Μονή να είναι αντιπρόσωπος και διαχειρίστρια περιουσίας μιας άλλης μονής. Καμία μονή δεν έχει τέτοιους σκοπούς και στόχους.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, για πες.
1: Ακούω.
0: Αυτοί θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό επιλύθηκε μια εκκρεμότητα 15 αιώνων, ας πούμε, δίνοντας καθαρή νομική υπόσταση στα μετόχια και την περιουσία της μονής εντός της ελληνικής επικράτειας, θωρακίζοντάς την, λέει, νομικά και οικονομικά.
1: Αυτά όλα δεν στέκουν, διότι, όπως είπα και πριν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής σου, ότι με τον κανονισμό του 1971 η Μοιράμονη συνάχει νομική οντότητα σε κάθε επικράτεια. Αφού λοιπόν έχει έτσι ο κανονισμός, εμείς από το 1971 πώς δεχόμασταν, τουλάχιστον το 1971, την Ιερά Μονή Σινά. Και αν θέλεις και θέλαμε να της δώσουμε νομική προσωπικότητα στην Ελλάδα, περίφημα, ένα αρθράκι αρκούσε που θα έλεγε ότι η Ιερά Μονή Σινά αναγνωρίζεται στην Ελλάδα ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ο δε ηγούμενος αυτής έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι αντίστοιχοι στην Ελλάδα ηγούμενοι. Τετέρμα, τρεις γραμμές. Έτσι θα απέδιδαν και νομική προσωπικότητα στην Ελλάδα, στην Ιερά Μονή Σινά που είναι στην Αίγυπτο. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι με τον νόμο που ψήφισαν δεν έδωσαν νομική προσωπικότητα στην Ιερά Μονή Σινά. Ίδρυσαν με την ίδια επωνυμία, που είναι επίσης προβληματικό, μια καινούργια μονή στην Ελλάδα που δεν είναι μονή.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί αν θέλεις να συμπληρώσω και κάτι ακόμα, αφού αυτή η Ιερά Μονή εδρεύει στην Αθήνα, τελεί υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Πώς γίνεται ο ηγούμενος, ο πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου, που είναι ηγούμενος Αρχιεπίσκοπος Αυτόνομος Ιεράς Μονής Σινά, να υπάγεται όταν δεν υπάγεται σχεδόν στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, να υπάγεται στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, σαν ηγούμενος.
0: Στην Ελλάδα
1: είναι ηγούμενος, είναι πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι εντελώς παλαβά όλα αυτά. Δεν ξέρω ποιος τα εμπνεύστηκε και ποιος τα συνέταξε.
0: Στο νόμο που ψήφισε η Ελληνική Πολιτεία για την Ιερά Μονή Συνάρτη στην Ελλάδα, περιλαμβάνεται και ένας κανονισμός λειτουργίας της Ιεράς Μονής Σινάς, αλλά αυτής που είναι στην Αίγυπτο. Η Ιερά Μονή Σινά, η πραγματική στην Αίγυπτο, δεν είχε κανονισμό λειτουργίας.
1: Πολύ σωστή και πολύ κομβική ερώτηση. Η Ιερά Μονή Σινά στην Αίγυπτο έχει κανονισμό από το 1971, ο οποίος προβλέπει τη διαδικασία της τροποποίησεώς του. Γίνεται από την αδερφότητα της Ιεράς Μονής και κοινοποιείται στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, προβλέπει αναλυτικά μια διαδικασία, δεν είναι της παρούσης να την αναλύσουμε, είναι περιττό. Όμως η ελληνική πολιτεία στο νόμο που ψήφισε και ίδρυσε ένα νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα με την ίδια επωνυμία, έβαλε στο παράρτημα έναν νέο κανονισμό, έτσι πρωτοφανώς η ελληνική πολιτεία ψήφισε με ελληνικό νόμο του Ελληνικού Κοινοβουλίου κανονισμό της Ιεράς Μονής Σινά, που μόνο και είναι αρμόδια να κάνει, τροποποιώντας τον νόμιμο κανονισμό της, τη στιγμή που ο νόμος αυτός ο ελληνικός δεν έχει αξία πέρα από τα σύνορά μας, αφού η Ιερά Μονή Σινά είναι έξω από τα σύνορα. Δηλαδή η ελληνική πολιτεία έφτιαξε ένα νόμο για την Ιερά Μονή Σινά που δεν δεσμεύει την Ιερά Μονή Σινά.
0: Χαμός.
1: Είναι ένας τρομερός παραλογισμός και δεν ξέρω ποιοι τα σκέφτηκαν όλα αυτά και τα γράψανε με αυτόν τον τρόπο.
0: Θα
1: και με βάση αυτόν τον κανονισμό, τον καινούριο, τον παρανόμως ισχύοντα, εξελέγει και ο νέος ηγούμενος, ο νέος αρχιεπίσκοπος.
0: Μιας που κάπου έχει όμως την άκρη του. Για κάποιο λόγο είπες, για ποιο. Να, κάπως έτσι βρίσκεις και σιγά σιγά τα κουμπάκια, το πώς εξελέχθηκε, το πώς έγινε. Και αν θυμάμαι καλά, σε μια συζήτηση που είχαμε, μου είχες πει ότι για να εκλεγεί κάποιος αρχιεπίσκοπος πρέπει να είναι, να έμενε στη Μονή Σινά, να ήταν
1: λοιπόν
0: κάτοικος, να μεγάλωσε εκεί.
1: Ο νόμιμος κανονισμός του 1971 προβλέπει υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποια προσόντα εκλέγεται ο εκάστοτε ηγούμενος της Μονής, που μετά εκλέγει αρχιεπίσκοπο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Λοιπόν, πρέπει να έχει συναϊτική κουρά, δηλαδή να έχει πάει ως δόκιμος μοναχός στην Μονή Σινά και αφού συμπλήρωσε τον προβλεπόμενο χρόνο δοκιμασίας, και ήρθε η ώρα να γίνει πλέον μοναχός με την τελετή της κουράς, να λάβει χώρα αυτή η κουρά στην Μονή Σινά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα υπάρχει όμως ένα ζήτημα σύστασης της αδερφότητας. Το μοναχολόγιο δεν πρέπει να τηρείται σωστά. Υπάρχουν και πάρα πολλά μέλη της αδερφότητος που είναι δανεικοί σε εισαγωγικά από άλλες μονές της Ελλάδος, του Αγίου Όρους, για να συμπληρώνουν την αδερφότητα, η οποία αναλόγως με το πώς είναι η έκδοση της βίζας του καθενός δοκιμάζεται αριθμητικά κατά καιρούς. Αυτοί όμως δεν είναι κανονικά μέλη της αδερφότητας της Ιεράς Μονής Σινά, εκτός μόνο αν έχουν πάρει από τη Μονή που ήτανε απολυτήριο. Εάν δηλαδή τους στείλανε για λίγο καιρό έτσι προσωρινά να βοηθήσουν για να υπάρχει αδερφότητα και στις εργασίες τυχόν στα χωράφια, γενικότερα στα λειτουργήματα, στα διακονήματα, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο μοναχός που πάει από το Άγιο Όρος για λίγο καιρό εκεί, για 5 μήνες, για 8, για 2 χρόνια, ότι γίνεται και μέλος αδερφότητος. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει πρώτα ένα ξεκαθάρισμα σε αυτό το τομέα. Από εκεί πέρα ο νυν ηγούμενος, ένας αξιοπρεπής και κατά τα λοιπά κληρικός, μορφωμένος, αξιόλογος, δεν είναι κανονικό μέλος της Μονής Σινά, της αδερφότητος.
2: Ας βάλουμε...
1: Γιατί έχει γίνει μοναχός, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, σε άλλη μονή.
0: Οπότε δεν δικαιούται να είναι και αρχιεπίσκοπος.
1: Και πέραν αυτού, και το όριο ηλικίας, με βάση την ηλικία του την πραγματική, το όριο ηλικίας έχει παραβιαστεί, γιατί ο κανονισμός ο νόμιμος της Ιεράς Μονής Σινά προβλέπει ένα ανώτατο ηλικιακό όριο πάνω από το οποίο δεν μπορεί να είσαι υποψήφιος. Ο συγκεκριμένος αξιόλογος, τονίζω, κληρικός κατά τα λοιπά, έχει υπερβεί ηλικιακά το όριο. Είναι αυτός ο όρος που καταργήθηκε σε αυτόν τον κανονισμό που ψηφίστηκε με το ελληνικό κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις εσύ όποιες διασυνδέσεις και όποιους συνειδημούς θέλεις.
0: Λύθηκε το κουβάρι μόνο του. Να ακούσουμε ένα ηχητικό, πρέπει να είναι και η ώρα, θα προλάβω να κάνω και τις ερωτήσεις. Βάλε λίγο το ηχητικό.
3: Την παρέτησή του από ηγούμενος και αρχιεπίσκοπος να υπέβαλε και επίσημα ο κύριος Δαμιανός. Το τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του, να μας πει τώρα ο Κώστας Νούσης. Κώστα.
4: Απόστολο Αρχιεπίσκοπος Σινά παρετήθηκε από την θέση του ηγουμένου, την οποία κατήχε επί 52 έτη, αλλά και από Αρχιεπίσκοπος Σινά, θέτοντας κρίσιμα ζητήματα, ενώ δεν έκρυψε τους φόβους του για το μέλλον της Μονής ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν προκύψει με την Αίγυπτο, αλλά και την περιουσία της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός σημειώνει στην επιστολή του ότι το μέγιστο πρόβλημα της δικαστικής δέσμευσης και κατάσχεσης της περιουσίας της Μονής, που μόλις ξεκινά απειλεί την υπόσταση και την ιστορική της συνέχεια. Παράλληλα, η Μονή μας παραμένει νομικά ανύπαρκτη, στην Αίγυπτο. Ο νέος αρχιεπίσκοπος χρειάζεται να αναγνωριστεί και να του δοθεί η αιγυπτιακή υπηκότητα. Η μοναχή αντί της ετήσιας να λαμβάνουν μακροχρόνια άδεια παραμονής. Τα σεβάσματα και τα κειμήλια μας, η βιβλιοθήκη μας να παραμείνουν στη διαχείριση της Μονής μας ως ιδιωτική συλλογή. Αναφορικά με την διαδοχή του, ζήτησε, η οποία θα γίνει και την Κυριακή, υπογραμμίζει ότι ο νέος αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος θα χρειαστεί την ενότητα και την στήριξη των μοναχών. Ο αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι σταθερή αρρωγή σε όλο αυτό είναι το ελληνικό κράτος, το οικουμενικό μας πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδος. Να πω κλείνοντας ότι οι μοναχοί οι οποίοι είχαν εκδιωχθεί τις τελευταίες ημέρες και με τους οποίους υπήρχε ένταση, προχώρησαν στην άνση της νομικής προσφυγής με στόχο να υπάρξει ενότητα, Απόστολε.
3: Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, τελικά ο αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός παρετήθηκε και εξελέγεται ως αρχιεπίσκοπος, που όμως δεν έχει αναγνωριστεί από την Αίγυπτο. Τι έχετε να πείτε για αυτό το θέμα? Θα αναγνωριστεί ο νέος αρχιεπίσκοπος?
1: Κοιτάξτε, κατά τη δική μου γνώμη, φίλτατε Γιώργο, κακώς παρετήθηκε ο κύριος Δαμιανός. Μπορεί κάποιες συνθήκες να υπήρξαν, κάποιες συμφωνίες, κάποιοι σύμβασμοι, δεν ξέρω. Πάντως κακώς παρετήθηκε. Από τη στιγμή που παρετήθηκε, εξελέγει Η σωρία των λαθών συνεχίστηκε και εξελέγει ηγούμενος και μετά αρχιεπίσκοπος Σινά από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ένας επαναλαμβάνω πάντοτε αξιόλογος κτλ. Κληρικός, ο οποίος όμως δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να εκλεγεί ηγούμενος και στη συνέχεια και αρχιεπίσκοπος Σινά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο μεν παρετη... αυτή την ημονή Σινά να έχει έναν πρώην ηγούμενο που αναγνωρίζεται από το, ελληνικό, από το Αιγυπτιακό κράτος, αλλά δεν είναι πια ηγούμενος, είναι πρώην αρχιεπίσκοπος Σινά, και να έχει επικεφαλής τώρα έναν νέο ηγούμενο, ο οποίος δεν αναγνωρίζεται από το Αιγυπτιακό κράτος, και άρα υπάρχει μια Ιερά Μονή Σινά ακέφαλη. Δεν έχει εκπροσώπηση και δεν μπορεί να συζητήσει με κανέναν τίποτε, δεν μπορεί να υπογραφεί τίποτε από τον νυν ηγούμενο, γιατί αφού δεν έχει αναγνωριστεί, δεν υφίσταται νομικά, και καταλαβαίνεις τι χάος αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί και δεν καταλαβαίνει κανείς τις συνέπειες.
0: Σίγουρα το ζήτημα της αναγνώρισης του νέου αρχιεπισκόπου από το Αιγυπτιακό κράτος είναι καθαρά θέμα διπλωματικών ισορροπιών και γραφειοκρατίας.
1: Και συνδέεται σαφώς με την αποδοχή από το ελληνικό κράτος της απώλειας της ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής. Διότι αυτή τη στιγμή, αφού υπάρχει το απόφαση του εφετείου, θεωρητικά έχουμε κάποια ανέρεση στο ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου και από εκεί φυσικά στην UNESCO. Αλλά κανείς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βάλει την UNESCO στο παιχνίδι, η οποία είναι ο σημαντικός και κομβικός παράγοντας που θα παρέμβει και θα πει: τι κάνετε εδώ, είναι παγκόσμιας κληρονομιάς μνημείο η Μονή Σινά και δεν μπορείτε να πειράξετε τίποτε που την αφορά. Η λειτουργία της, τον χαρακτήρα της, τους θεσμούς της, το καθεστώς της, την περιουσία της. Όλα είναι μέσα στην έννοια του προστατευόμενου πολιτιστικού αγαθού. Κανείς όμως δεν το λέει.
0: Και η Αίγυπτος που αργεί να αναγνωρίσει τον αρχιεπίσκοπο, στην ουσία εξετάζει προσεκτικά το καθεστώς ασφάλειας και κυριαρχία στην περιοχή της Χερσονήσου του Σινά.
1: Η Αίγυπτος, φίλτατε Γιώργο, εάν δεν πάρει αυτά που θέλει, δεν θα τον αναγνωρίσει. Έχουμε ένα πολύ κρυφό χαρτί, καλό, ο πρώην Σινά που έχει αναγνώριση.
0: Κατάλαβα.
1: Κιονόνοητο.
0: Πάμε λοιπόν στο σήμερα, για να τελειώσουμε και την εκπομπή μας. Πού βρίσκεται σήμερα, πού βρίσκεται η υπόθεση και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Πρόσφατα δημοσιεύματα έφεραν την αδερφότητα να συζητά. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Η μισή αδερφότητα λείπει γιατί ακολούθησε τον πρώην αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο, τον κύριο Δαμιανό. Άρα υπάρχει μισή αδερφότητα. Αμφίβολο είναι αυτή η αδερφότητα, πώς από τα μέλη της μισής αδερφότητας είναι κανονική μοναχή μέλη της Ιεράς Μονής Σινά. Τρίτον, αφού δεν έχουν αρχηγό νόμιμο και δεν είναι πλήρης η σύνθεση της αδερφότητας, να είναι όλοι τους εκεί τουλάχιστον, ποιος συζητά με ποιον, με ποια νομιμοποίηση?
0: Κατάλαβα.
1: Άρα λοιπόν, αλλά οι κινήσεις οι διορθωτικές είναι συγκεκριμένες. Πρέπει ο νόμος να καταργηθεί, να μπει αυτό ένα αρθράκι τριών γραμμών ότι στην Ελλάδα αναγνωρίζει το ζωνικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και τελειώνει η ιστορία. Και από εκεί και πέρα να μπει στο παζάρι η UNESCO και να απαγορεύσει την οποιαδήποτε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, γιατί η UNESCO και η διακήρυξη διεθνής περί προστασίας πολιτικών αγαθών υπερτερεί οποιοδήποτε νόμο του Αιγυπτιακού κράτους, γιατί η Αίγυπτος έχει επικυρώσει, έχει προσυπογράψει και έχει αποδεχθεί αυτή τη διακήρυξη που χαρακτηρίζει τη Μονή Σινά ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Άρα τι συζητούμε? Αυτός μονολόγος είναι αρκετός για να σταματήσουν όλα και να επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν, στην πλήρη πανεξαρτησία και αυτοτέλεια που είχε η Μονή Σινά πριν την έκδοση της απόφασης του εφετείου Ισμαηλίας.
0: Και πριν την αλλαγή του ότι συνέβη εκεί πέρα με την παρέτηση.
1: Ακριβώς. Και τα υπόλοιπα διορθώνονται. Αλλά όταν ερωτώνται οι αυτοί που δεν, δεν ερωτώνται αυτοί που γνωρίζουν, αλλά ερωτώνται αυτοί που τους γνωρίζουν, τότε καταλαβαίνεις, φίλε Γιώργο, τι χάος δημιουργείται.
0: Ατελείωτο και ασταμάτητα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Εύχομαι να τελειώσουν όλα αυτά.
1: Όλοι το ευχόμαστε και θετικά τουλάχιστον.
0: Εννοείται πως θετικά. Αν έχεις κάτι να προσθέσεις ακόμα, έχουμε ένα λεπτάκι. Οτιδήποτε έχουμε πιστεύει.
1: Νομίζω
0: ότι έχουμε ξεχάσει.
1: Τα είπαμε όλα. Φοβούμαι ότι όσο το ελληνικό κράτος, θα επαναλάβω, δεν ρωτά αυτούς που γνωρίζουν, δεν πρόκειται τα θέματα αυτά να λειτουργούν σωστά. Θα χρονίζουν και θα πηγαίνουν προς το χειρότερο όσο χρονίζουν. Αυτό δυστυχώς είναι μια διαπίστωση θλιβερή. Αλλά είναι η πραγματικότητα.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βαβούσκο, για την παρουσία σου στο Fox FM
1: 103,6. Για τη φιλοξενία και την ωραία συζήτηση.
0: Να είστε καλά.
1: Επίσης, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Αυτό ήταν ο κύριος Βαβούσκος. Θεωρώ ότι έχουν απαντηθεί πάρα πολλά ερωτήματα για το τι ακριβώς συμβαίνει με τη Βουνή Σινά και το πόσο σημαντική είναι, έτσι, για όλους μας. Ευελπιστώ όταν θα ξαναπάρουν αποφάσεις ή όταν θα φτάσουν στο σημείο να ολοκληρώσουν τις αποφάσεις που ήδη έχουν πάρει και να ρωτήσουν, όπως είπε ο κύριος Βαβούσκος, τους σωστούς ανθρώπους, αλλά και να σκεφτούν το τι μπορεί να προκαλέσουν με λάθος αποφάσεις μέσα στο χριστιανισμό. Να είστε καλά. Εμείς θα τα πούμε μαζί το ερχόμενο Σάββατο πάλι στις 5 εδώ στο Fox 103,6 αλλά και στο Mike FM 99,8. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και ο Θεός μαζί σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μια ακόμα βραδιά με την εκπομπή μου «Αυτό το τραγούδι μεγάλωσα». Μάχη 99,8 στα FM και ξέρετε πια πολύ καλά ποια είναι η ιδιομορφία, ποια είναι η φυσιογνωμία και ποιο είναι το προφίλ, το πραγματικό προφίλ αυτής της εκπομπής. Ξεκινήσαμε μέσα στο καλοκαίρι, από τον Ιούλιο, και έχουμε φτάσει ισίως στο Φεβρουάριο. Μια εκπομπή η οποία γνώρισε την αποδοχή του κόσμου και συνεχίζουμε και να σας ψυχαγωγούμε αλλά και να σας προβληματίζουμε. Σκοπός αυτής της εκπομπής, υπό τον τίτλο «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα», είναι να μπορέσουμε να ανορθώσουμε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να μπορέσουμε να μην αφήσουμε το λαϊκό τραγούδι να ξεχαστεί. Γιατί το λαϊκό, το καλό ελληνικό λαϊκό τραγούδι, είναι αυτό το οποίο έρχεται από το βάθος των αιώνων και εξακολουθεί να επιβιώνει μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι προκλήσεις που δέχεται, παρά το γεγονός ότι οι επιμίξεις τις οποίες υφίσταται το καλό, γνήσιο, ελληνικό, λαϊκό τραγούδι, είναι μια υπόθεση όχι απλής εργασίας, αλλά ένας βαθύτατος προβληματισμός για το αν μπορεί να διασωθεί το ελληνικό τραγούδι. Αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτισσες του Μάχη 99,8, παρατηρώ σαν απλός ακροατής του ραδιοφώνου ότι η επιμιξία, ότι η εσχροκέρδεια, η δημιουργία κακών εντυπώσεων πάνω στη βάση του καλού ελληνικού τραγουδιού είναι πολλές. Όπως πολλές είναι και οι προκλήσεις. Γι' αυτό εμείς πρέπει να μείνουμε σταθερά σε αυτό το συγκεκριμένο μοτίβο. Στη φόρμα και στο μοτίβο της ακρόασης καλών ελληνικών τραγουδιών. Απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ιστορία, σε μια γρήγορη διαδρομή για την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού, σε μια περιδίνηση γύρω από το τι είναι λαϊκό τραγούδι, πώς ξεκίνησε το λαϊκό τραγούδι, ποιοι είναι οι πιο γνήσιοι εκπρόσωποί του, και βεβαίως θα ακούσουμε και πάρα πολύ ωραία τραγούδια τα οποία θα μας κρατήσουν στη συντροφιά μέχρι τις πρώτες ώρες του ξημερώματος. Έχουν πάρα πολύ ασχοληθεί, αλλά πολύ λίγοι ουσιαστικά με τη φυσιογνωμία και την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Η λαϊκή μουσική είναι ένα βασικό μέρος της πολύτιμης και πλούσιας μουσικής μας παράδοσης και κληρονομιάς και βεβαίως του λαϊκού πολιτισμού. Λαϊκό είναι κάτι που προέρχεται από το λαό και απευθύνεται σε αυτόν. Γι' αυτό και ο λαός το αγκαλιάζει. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σύγκριση με τα λαϊκά πολιτικά κόμματα. Τα λαϊκά πολιτικά κόμματα είναι ως επιτοπλίστων κομματικοί μηχανισμοί βγαλμένοι μέσα από τον ελληνικό λαό που έχουν γνήσιους λαϊκούς εκπροσώπους. Έτσι και το λαϊκό τραγούδι. Πολλοί προσπάθησαν να διαχωρίσουν τη φυσιογνωμία του λαϊκού τραγουδιού και να την κατηγοριοποιήσουν στο λαϊκό, το ρεμπέτικο και το έντεχνο. Επίσης, ακούστηκαν χαρακτηρισμοί όπως αστικό λαϊκό τραγούδι, ο μπίθουλας του λαϊκού τραγουδιού, τα σκυλάδικα, τα χασαποσκυλάδικα, τα συντοτσιφτετέλια και ούτω καθεξής. Κυρίες και κύριοι, για να μην είμαστε ανόητοι και να παριστάνουμε τους ανόητους, το λαϊκό τραγούδι είναι ένα και μοναδικό και έχει στην Ελλάδα τους πιο γνήσιους εκπρόσωπους, είτε ως λαρίγκια, είτε ως συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδοποιούς. Το λαϊκό τραγούδι ήκμασε, γνώρισε τη μεγάλη του ακμή από τις αρχές δεκαετίας του 60, του 50 και του 60, ως το τέλος της δεκαετίας του 60 και στις αρχές δεκαετίας του 70. Με τη μεταφορά και μετακόμιση του ρεμπέτικου από τα μικρά φτωχικά κουτούκια και ταβερνάκια σε μεγάλα κοσμικά κέντρα διασκέδασης, με φωτεινές επιγραφές και μεγάφωνα,

μόνη μορφή. Η διάδοσή του λοιπόν βοηθήθηκε εκτός από τις δισκογραφικές εταιρείες, από το ραδιόφωνο που δεν αδιαφόρησε για το λαϊκό όσο είχε αδιαφορήσει για το ρεμπέτικο τραγούδι και από τον κινηματογράφο. Η περίοδος 55-75 χαρακτηρίζεται από ειδικούς του λαϊκού τραγουδιού, ανθρώπους που έχουν εντρυφήσει πάνω σε αυτό και έχουν γράψει πάνω σε αυτό, σαν η χρυσή δεκαετία του λαϊκού μας τραγουδιού. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε δύο πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και δύο πολύ μεγάλους τραγουδιστές, τον Γιάννη Πουλόπουλο και τον Πασχάλη Τερζή. Ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδάει το βουνό και ουσιαστικά το χαρακτηριστικό τίτλο του τραγουδιού «Με το βουνό θα γίνω φίλος», ενώ ο Πασχάλης Τερζής τραγουδάει το «Αργά είναι πια αργά», το οποίο δεν είναι δικό του τραγούδι, αλλά η εκτέλεση είναι καταπληκτική.

Όπως και το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι υπήρξε απαγορευμένος καρπός για πολλά χρόνια. Από πάρα πολλές τάξεις και ιδίως από τη μεγαλοαστική τάξη αντιμετωπίστηκε με εχθρότητα και συκοφαντίες. Πολλές φορές περιφρονήθηκε. Η θεματολογία του λαϊκού ξεφεύγει από το στενό περιθωριακό πλαίσιο του ρεμπέτικου, διευρύνεται και αγκαλιάζει τον μέσο Έλληνα πολίτη, αφού προσαρμόζεται στη νέα τότε διαμορφούμενη κοινωνική πραγματικότητα της μεταπολεμικής Ελλάδος. Με το δυτικό προσανατολισμό και το αστικό όνειρο επικρατεί το ερωτικό στοιχείο στο λαϊκό τραγούδι, αλλά και θέματα από τα ζωντανά και καυτά προβλήματα της ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας, όπως ήταν ο εμφύλιος, κατά άλλους το πόλεμος, η μετανάστευση, η ξενιτιά, η φτώχεια και η αδικία. Η γλώσσα του είναι απλή, ζωντανή, μια ομιλούμενη γλώσσα, χωρίς επιτηδευμένες λέξεις και εκφράσεις. Μάλιστα υπήρξαν πολύ μεγάλοι μάγκες στην Υπουργή. Θα πω για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, θα πω για τον Κώστα Βίρβο, θα πω για ανθρώπους που εκτός από στιχουργοί ήταν και ποιητές, άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν και σπουδαία ποίηματα. Κάποιοι προσπάθησαν επίσης να δώσουν μια διάσταση ελαφρολαϊκού. Όμως, επαναλαμβάνω, το λαϊκό τραγούδι είναι ένα. Κυρίως εκπρόσωπος ήταν ο Τσιτσάνης, ο Βασίλης Τσιτσάνης, αλλά και πολλοί άλλοι όπως ο Μάρκος Μαμβακάρης, ο Παπαϊωάννου, ο Μιτσάκης, ο Χιώτης, ο Αποστόλος Καλδάρας, ο Μπάμπης Μπακάλης, ο Τζουανάκος, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Κλουβάτος, ο Θόδωρος Βερβενιώτης και πάρα πολλοί ακόμα. Στιχουργοί που έλαμψαν την εποχή αυτή ήταν η πολύ μεγάλη Ευτυχία Παγιανοπούλου, εξού και η ταινία της οποία σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία και δεν είχε καμία σχέση με την ταινία του Καζατζίδη. Ήταν ο Χαραλάμπος Βασιλιάδης, ο γνωστός και ο Τσάντας, ο Κώστας Βίρβος που προαναφέραμε, ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, ο Κώστας Μάνεσης και πολλοί ακόμα. Αυτοί οι οποίοι υλοποίησαν τους στίχους και τις συνθέσεις των μεγάλων δημιουργών ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο Ευάγγελος Περπινιάδης, ο Γαβαλάς, ο Αγγελόπουλος, η Νίνου, η Γκρέη, η Λίδια, η Πόλη Πάνου, η Σωτηρία Μπέλου, η Μεριλίδα και πολλοί ακόμα. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε μια νέα τραγουδίστρια, η οποία υπηρέτησε το λαϊκό τραγούδι. Είναι και αυτοί παρεξηγημένοι, διότι της έχουν προσδώσει κάποιους συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς. Είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η Νατάσα Θεοδωρίδου που τραγουδάει τον Ταξιτζή, το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου. Και βεβαίως ο Στέλιος Καζαντζίδης που τραγουδάει τον τραγουδιστή που αργότερα εκτελέστηκε και από τον Γιώργο Νταλάρα.

Ο Βασίλης Τσιτσάνης ήταν από τους προδεργάτες του λαϊκού και αποτέλεσε μια γέφυρα ανάμεσα στο ρεμπέτικο τραγούδι και το λαϊκό. Αυτό ήταν και το βίωμά του. Θεωρείται ο συνθέτης που εξευγέννησε το ρεμπέτικο, απαλλάσσοντάς το από ακραία περιθωριακά, αντικοινωνικά και εντόνως ανατολίτικα στοιχεία, τα οποία δεν έπαψαν να διατρέχουν και τα οποία συναντάμε ακόμα και σήμερα. Πολλές φορές μπαίνεις σε νυχτερινό μαγαζί και αναρωτιέσαι αν βρίσκεσαι σε τουρκικό μαγαζί ή σε ελληνικό μαγαζί με τους αμανέδες που ακούμε εκεί πέρα. Αμανέδες οι οποίες έρχονται από τα βάθη της Ανατολής και είναι κλεμμένα τραγούδια από τουρκικά, αραβικά, ισλαμικά, ινδικά τραγούδια, τα οποία θεωρώ ότι δεν έχουν καμία μα καμία αξία. Όμως υπήρχαν τραγουδοποιοί, υπήρχαν συνθέτες, υπήρχαν τραγουδιστές οι οποίοι ερμήνευσαν και τέτοια τραγούδια με το έντονο ανατολίτικο προσανατολισμό. Νέο πιο δεξιοτεχνικό και εντυπωσιακό ύφος παίξηματος και ερμηνείας και χρησιμοποίηση ομοιοκαταληξίας ρήμας και ποδού, όπως είναι το ρεφρέν, χαρακτηρίζει το λαϊκό τραγούδι. Η ορχήστρα μεγαλώνει, εμπλουτίζεται με προσθήκη πιάνου, ακορντεών, μπάσου, κλαρίνου, βιολιού, φλάουτου, κορνέτας και ντραμς. Κυρίες και κύριοι, μιας και κάναμε αναφορά στο έντεχνο τραγούδι, το έντεχνο τραγούδι κατά τους ειδήμονες και τους ανθρώπους που έχουν εντρυφήσει, συγγραφείς, ερευνητές, αναλυτές του λαϊκού τραγουδίου, είναι πάρα πολλοί αυτοί. Πολύ λίγοι είναι καλοί και ουσιαστικοί. Οι υπόλοιποι θα έλεγα, θα τους χαρακτηρίζα με μια λέξη όπως μπούρδες. Οι μπούρδες λοιπόν του λαϊκού τραγουδίου προσπάθησαν να γράψουν και τα δικά του, κλέβοντας ουσιαστικά την περιουσία του λαϊκού τραγουδίου για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το έντεχνο λαϊκό τραγούδι εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 50 και ήκμασε το 60 και το 70. Πρωτοπόρος ήταν ο Μάνος Γατζηδάκης, ο οποίος πάει σε μια άλλη πλευρά επίσης του λαϊκού τραγουδιού. Ο Μάνος Γατζηδάκης που έχει πολύ μεγάλη σχέση με την πρωτοπορία στο λαϊκό τραγούδι. Ήδη από το 1947, σε ηλικία μόλις 22 ετών, είχε την τόλμη και τη δυνατότητα να διακηρύξει σε δημόσια διάλεξη την αξία του ρεμπέτικου και το θαυμασμό του, όπως επίσης και ο Μίκης Θεοδωράκης. Το έντεχνο τραγούδι ήρθε να καλύψει μια ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας, γεφυρώνοντας, όπως λένε οι ειδήμονες, το μέχρι τότε βαθύ αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στη λαϊκή και την έντεχνη μουσική. Το έδαφος όμως είχε προετοιμαστεί και στρωθεί ήδη από ταλαντούχους λαϊκούς συνθέτες και ερμηνευτές, όπως ο Τσιτσάνης, ο Χιώτης, ο Καζαντζίδης και ο Μπηδικότης. Με τη βοήθειά τους, οι δύο πρωτοπόροι συνθέτες, ο Χατζηδάκης και ο Μίκης Θεοδωράκης, σύρθαν δυναμικά στον χώρο του λαϊκού τραγουδίου, βάζοντας τις βάσεις για ένα αισθητικό ρεύμα που αποτέλεσε μεγάλη τομή στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και το επιέασε για δεκαετίες, δίνοντάς του έναν χαρακτήρα ελληνικότητας που ως τότε θεωρούνταν ασυμβίβαστος με τις σοβαρές προθέσεις ενός σπουδασμένου και λόγιου συνθέτη. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε δύο τραγούδια τα οποία είναι γνήσια λαϊκά τραγούδια. Ανέβα στο τραπέζι μου από το Μανώλη Αγγελόπουλο και Δεν υπάρχει ευτυχία, το πασίγνωστο τραγούδι που χαρακτηρίστηκε και σφραγίστηκε από την εξοχή, από την εξαιρετική φωνή της Λίτσας Διαμάντη.

Επίσης, το λαϊκό τραγούδι αναδείχτηκε και από άλλους συνθέτες, αλλά και εκτελεστές. Ο Κουγιούμτζης, ο Μάνος Λοΐζος, εξαιρετικός ο Μάνος Λοΐζος, και είναι κρίμα και μεγάλη δυστυχία για το λαϊκό τραγούδι που έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Ο Μάνος Λοΐζος ήταν ένας πολύ σπουδαίος. Ξέχωρα από την ιδεολογική του αποτύπωση, ήταν αριστερός. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα τραγούδια που έγραψε. Δυστυχώς όμως μας εγκατέλειψε νωρίς. Επίσης, μεγάλοι και αξιόλογοι συνθέτες ήταν ο Χρήστος Λεοντής, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μαγκάκης, ο Δήμος Μούτσης, ο Μίμης Πλέσας, θεός στην σύγχρονη ελληνική μουσική, ο Κατσαρός, ο Μαυρουδής και ο Μικρούτσικος σε κάποιες από τις αντιστοιχίες. Αν και ο Μικρούτσικος προτιμούσε να πολιτικοποιεί το τραγούδι για δικούς του κομματικούς λόγους. Η δισκογραφία και ο κινηματογράφος βοήθησαν τη διάδοση κατά τη διάρκεια του 60. Κομμάτια όπως «Τα παιδιά του Πειραιά» και «Ο Ζορμπάς» έγιναν παγκοσμίως γνωστά και δημοφιλή, αλλά και συνώνυμα της Ελλάδος. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τρία γνήσια λαϊκά τραγούδια. Άγγελος Γιονυσίου τραγουδάει ένα τραγούδι του πατέρα του, γιατί καλεγειτόνησε. Κώστας Καρουσάκης, παρεξηγημένος τραγουδιστής, με σπουδαία φωνή όμως και μεγάλες επιτυχίες. «Βάλε μου να πιω». Και βεβαίως η αξεπέραστη, η ανεπανάληπτη Ελένη Βιτάλη, που ο Θεός να της χαρίζει χρόνια. «Μια γυναίκα μπορεί».

Στο τελείωμα της δεκαετίας του 30, με κομβικό σημείο την μεταξική λογοκρισία και την απαγόρευση ηχογράφησης τραγουδιών με χάση κλήρικο και μάγικο περιεχόμενο, οι Βασίλης Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Απόστολος Χάτζη Χρήστος δημιουργούν με τις μαγικές πενιές τους και οι τρεις βιρτουόζοι του μπουζουκιού, σπουδαίοι μπουζουξίδες, μελωδικές, τεχνικές και περίπλοκες μουσικές φόρμες. Τα τραγούδια τους έχουν βαθιές ρεμπέτικες ρίζες που συνδυάζονται με μια κανταδόρικη διάθεση και πολυφωνική διάσταση, ενώ περικλείουν και διαφορετική κοινωνική θεματολογία και ρίχνουν τα θεμέλια για τη δημιουργία του κλασικού λαϊκού τραγουδιού. Ειδικά ο πρώτος, ο Βασίλης Τσιτσάνης, θα καταφέρει μέχρι και το βιολογικό του τέλος, ο Τσιτσάνης έφυγε στις 18 Απριλίου του 1984, να πρωτοστατεί στη διαμόρφωση και εξέλιξή του. Με τραγούδια του καθιερώνονται η Μαρή Κανίνου, η Σωτηρία Μπέλου, η Στέλλα Χασκίλ, η Ιωάννα Γιανακοπούλου, ο πρόδρομος Τσαουσάκης, εξαιρετικός ερμηνευτής, και ο Τάκης Μπίνης και πολλοί ακόμα. Μετά το τέλος της γερμανικής κατοχής και την επαναλειτουργία των ιστορικών στούντιο στη Ριζούπολη, μια νέα γενιά δημιουργών έρχεται στο προσκήνιο. Συνθέτες όπως ο Στέλιος Χρυσίνης, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Χιώτης, ο Μιτσάκης, ο Δερβενιώτης, ο Μπακάλης, ο Γεράσιμος Κλουβάτος, ο Γιώργος Λάφκας, ο Κώστας Καπλάνης, ο Βασίλης Καραπατάκης, πάρα πολλά ονόματα. Σε μια Ελλάδα η οποία χαρακτηρίζεται για τους μουσικάντες, για τους συνθέτες και τους τραγουδιστές. Άλλωστε, οι μισοί Έλληνες έχουν το όνειρο κάποια στιγμή να γίνουν τραγουδιστές. Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι καλό ή κακό. Λίγοι όμως είναι αυτοί οι οποίοι ξεχωρίζουν. Όλοι αυτοί που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, συνθέτουν μαζί με τους προαναφερόμενους στιχουργούς και συνθέτες Παπαγιανοπούλου, Τσάντας, Κολοκοτρώνης, Μάνεσης, Βίρβος, Γκούτης, ο Δημήτρης Γκούτης από το Περιστέρι, ο φίλος του Περπινιάδη και του Ζαγοραίου, ο Νίκος Μουρκάκος και άλλοι, το ζωφερό μετεμφυλιακό κλίμα της περίοδου, αλλά και την σκληρή καθημερινότητα πάνω στα ερείπια του πολέμου. Εκεί αναδεικνύεται το άστρο, η πηγαία ερμηνευτική γκάμα του Στέλιου Καζαντζή. Σε αυτό το σημείο ακούμε τρία τραγούδια. Γλυκερία Μητροπάνος, ο Χάρος Βγήκε Παγανιά, Σωτηρία Μπέλου, Άναψε το Τσιγάρο και Μανώλης Μησιάς με το γνωστό Τρελό.

πρώτος μεταξύ ίσων αποτελεί την αιχμή του δόρατος μιας πλειάδας χαρισματικών τραγουδιστών που θα χρηστούν εκφραστές της λαϊκής σκέψης, αντίληψης και στάσης ζωής. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Βαγγέλης Περπινιάδης, ο Πάνος Γαβαλάς, ο Σπύρος Ζαχωραίος, ο Στράτος Γιονυσίου, καθώς και οι κυρίες και την Κρέη Γιώτα Λίδια Πολυπάνου, είναι οι μεγάλοι τραγουδιστές της εποχής. Ήδη από τα μισά του 50, 1920-1970, ο Χιώτης, ο Μανώλης Χιώτης, θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα για τον Μανώλη Χιώτη, απλώς το ετοιμάζουμε, γιατί δεν είναι εύκολο να μπορέσεις να αφιερώσεις μια εκπομπή για τον Μανώλη Χιώτη. Κάνει τη δική του μουσική επανάσταση, μετατρέποντας το τρίχορδο μπουζούκι σε τετράχορδο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα δύο μπουζούκια τα οποία ξεχωρίζουν στο λαϊκό τραγούδι είναι του Μανώλη Χιώτη και του Γιώργου Ζαμπέτα. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον ο οποίος έχει ακουστική στο λαϊκό τραγούδι να ξεχωρίσει ποια είναι τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη και ποια είναι τα τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα. Είναι δύο μπουζούκια ξεχωριστά που δίνουν φοβερούς τόνους στις φωνές των μεγάλων ερμηνευτών. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε επίσης τη Βίκυ Μοσχολιού με το τραγούδι Από τα Ψηλά στα Χαμηλά, το Θέμη Αδαμαντίδη, ένας εξαιρετικός ερμηνευτής, σύγχρονος εξαιρετικός ερμηνευτής, και βεβαίως τον Άγγελο Διονυσίου με πάλι τραγούδι από την ανθολογία του πατέρα του. Ο λαός τραγούδι θέλει.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

πορεία του λαϊκού τραγουδιού προς το σήμερα με τον στιχουργό Χρήστο Κολοκοτρώνη, αφήνοντας για παρακαταθήκη πανέμορφα τραγούδια. Θεσσαλονίκη μου, απόψε φύλαμε το πλουσιόπιδο, έφυγες και μ' αφήνεις, σκοτώσέ με. Μεγάλος ο Μανολισιώτης και είναι πάρα πολύ κρίμα που και ο Μανολισιώτης και ο Πυθαγόρας και ο Μάνος Λοΐζος, Πυθαγόρας και Μανολισιώτης έφυγαν εκεί περίπου στην ηλικία των 55-60 ετών. Αυτό ήταν κρίμα. Και ήταν κρίμα και άδικο για το λαϊκό τραγούδι, γιατί έχασε τους πολύ μεγάλους, τις πολύ μεγάλες σφραγίδες του. Ο Χιώτης διατέλεσε μαέστρος, για όσους δεν γνωρίζουν τη ζωή του, στην Κολούμπια και μαζί με τον Τζιτσάνι στις αρχές του 60 ήταν οι προτεργάτες για να επανεκτελεστεί και να διασωθεί στις νεότερες γενιές ένα μεγάλο κομμάτι του παλαιότερου ρεπερτορίου από τους μεγάλους λαϊκούς ερμηνευτές της εποχής. Μαζί με τη Μέρι Λίντα σχημάτισαν ένα από τα δημοφιλέστερα του έντα. Ήταν άλλωστε και ζευγάρι στην ζωή, ζευγάρι και στο θάνατο. Η Μέρι Λίντα, μια πολύ καλή φωνή, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, η οποία έκανε μεγάλο γκέλ στο κοινό, ενώ παράλληλα εξυπηρετούσε και τη δισκογραφία όσον αφορά τα σεγόντα, αυτό που λέμε δεύτερη φωνή. Αλλά ιστορικά του έτα με χρονολογική αρχία πάνω στο λαϊκό τραγούδι τη δεκαετία του 50 και στη συνέχεια αυτή του 60 ήταν ο Βασίλης Τσάνης με τη Μαρικανίνου, ο Παπαϊωάννου και η Ντάλια, Μιτσάκης Χρυσάφη, Καζαντζίδης Μαρινέλα, Γαβάλας Ριακούρτη, Περπινιάδης Ριανόρμα, Αγγελόπουλος Ανούλα Βασιλείου, Σπύρος και Ζωή Ζαχορέου. Στη μεριά του λεγόμενου ελαφρού τραγουδιού ήταν ο Νίκος Γούναρης, ο Φώτης Πολυμέρης, ο Τόνης Μαρούδας, η Σοφία Βέμπο, η Μάγια Μελάγια, η Κάκια Μένδρη και πολλοί ακόμα. Εδώ κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε ένα γνήσιο εκπρόσωπο συνθέτη, μεγάλο συνθέτη, παρά το γεγονός ότι μπήκαν στη μέση διαφορές με τον Στέλιο Καζαντζίδη και υπήρξε μέρος του κόσμου που πήρε το μέρος του Καζαντζίδη και μίσησε τον Χρήστο Νικολόπουλο. Όχι, είναι λάθος. Ο Χρήστος Νικολόπουλος έκανε, δεν έκανε αυτά για τα οποία τον μέμφονται οι φίλοι του Καζαντζίδη, ένας πολύ μεγάλος συνθέτης. Χρήστος Νικολόπουλος λοιπόν, βουνό με το βουνό δεσμίγει και Δημήτρης Μπάσης, έχω έναν καφενέ, το οποίο εκτέλεσε και ο Γιώργος Δαλάρης.

Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τρία ακόμα τραγούδια. Την Κυκαιρία, Μην κάνεις όνειρα τρελά, το Μανώλη Αγγελόπουλο, Καλή τύχη όπου κι αν πας, και το Λουκά Νταράλα. Αυτό ήταν το πραγματικό όνομα του Λουκά Νταράλα, όχι Νταλάρα. Είναι ο πατέρας του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Νταλάρα. Ο Νταράλας σε μια ανεπανάληπτη εκτέλεση ερμηνεύει το Πλουσιόπεδο.

Στις αρχές δεκαετίας του 60 έχουμε τις πρώτες κυκλοφορίες μεγάλων δίσκων 33 στροφών. Είναι το 1964. Εγκαινιάζονται στο εργοστάσιο της Ριζούπολης νέα πολυκάναλα στούντιο που παρέχουν στους ερμηνευτές και τους μουσικούς τη δυνατότητα να γράφουν πλέον χωριστά και όχι όλοι μαζί ταυτόχρονα όπως γινόταν μέχρι τότε. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι τα λαϊκά μαγαζιά, τα οποία φιλοξενούν τους λαϊκούς τραγουδιστές, αρχίζουν να χάνουν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, το ύφος και τη φιλοσοφία τους και απομακρύνονται από το αρχικό μοντέλο και τις ανάγκες που τα δημιούργησαν. Οι σημαντικοί λαϊκοί τραγουδιστές συνεχίζουν να κάνουν μεγάλες επιτυχίες, αλλά μικρότερης καλλιτεχνικής και εμπορικής εμβέλειας. Κορυφώνεται η αγωνία για τα σουξέ, ενώ επικρατεί μια αμηχανία και μια αδυναμία έκφρασης των νέων κοινωνικών δεδομένων. Αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες επιθυμούν να αποστασιοποιηθούν από το κλασικό λαϊκό άκουσμα και στρέφονται προς ένα πιο μοντέρνο, ανάλαφρο, μεταλλαγμένο λαϊκό τραγούδι και προς περισσότερο έντεχνες κατευθύνσεις για να πουλήσουν. Η εξάρτηση των κέντρων από μαφίες και μπράβους είναι αυτά τα οποία έχουμε συναντήσει στη ζωή του Καζατζίδη και τα επικίνδυνα σπασίματα θα αναγκάσουν τον ίδιο τον ερμηνευτή να παρατήσει το λαϊκό πάλκο το 1966 σε ηλικία μόλις 34 ετών. Οι μορφές που αναδεικνύονται είναι αυτές τον Γιώργο Ζαμπέτα, που η φήμη του κυριολεκτικά απογειώνεται, χάρη και στον Ωνάση, αλλά και χάρη στην έντονη συμμετοχή στις κινηματογραφικές ταινίες της εποχής, όπου ως πόλος έλξης, αλλά και του φιλόσοφου Άκη Πάνου, με κύριους ερμηνευτές των πονημάτων του, τους Στέλιο Καζατζίδη, Στράτο Διονυσίου, Βίκη Μοσχολιού, Μιχάλη Μενιδιάτη και Μανώλη Μητσιά. Ο Πάνου θα ξεχωρίσει για το ανατρεπτικό του ύφος. Έχουμε κάνει δύο αφιερώματα στο παρελθόν για τον Άκη Πάνου και για τη ζωή του και για τα τραγούδια του. Τον αποκαλούν φιλόσοφο, τον αποκαλούν σκεπτόμενο, τον αποκαλούν ιστορικό του λαϊκού τραγουδιού. Ο Πάνου ξεχωρίζει για το ανατρεπτικό ύφος, τόσο στη σύνθεση αλλά κυρίως στο λόγο, δίνοντας ανακές βαθιές ανάσες στο ορθόδοξο λαϊκό τραγούδι, το λεγόμενο και μπουζουκοτράγουδο, εκπλήσοντας κοινό και κριτική με τη βαθιστόχαστη οπτική του. Τα τραγούδια του Πάνου είναι κοσμήματα για το ελληνικό τραγούδι και εξαιτίας του Πάνου, που θα πρέπει να τον χιλιοχρονάνε και να του ανάβουν κεριά, είναι ο Γιώργος Δαλάρας και Χάρης Αλεξίου, με συνθέσεις των Βασίλη Βασιλιάδη, Γιώργου Μιτσάκη, Απόστολου Καλδάρα. Μαζί αποδίδουν τα Μικρά Ασία και Βυζαντινός Εσπερινός, τον Σταύρο Κουγιουμτζή, τον Μάνο Λοΐζο και τον Γιάννη Σπάνο και μια σειρά ρεμπέτικων τραγουδιών στο πλαίσιο της αναβίωσης του συγκεκριμένου είδους. Και οι δύο ερμηνευτές αποτελούν τη συνέχεια στους σύγχρονους καιρούς των μεγάλων βάρδων του παρελθόντος. Ειδικά ο πρώτος, με τη στάση του να εγκαταλείψει τις πίστες, και μιλάμε για τον Καζατζίδη, σε ηλικία 34 ετών, και να περάσει το λαϊκό τραγούδι σε συναυλιακούς χώρους ακρόασης, αλλά και τις επιλογές του στη δισκογραφία, καθώς και τη στήριξη που θα δώσει απλόχερα σε νέους ερμηνευτές και δημιουργούς, χρήζεται στον κύκλο του πρότυπο και σημείο αναφοράς. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος, με κύριο εκφραστή τον Νίκο Ξυλούρη, ηγείται του μουσικού κινήματος επιστροφή στις ρίζες, με εξαίσια δείγματα της πρωτοποριακής μουσικής σκέψης του. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ακούσουμε κάποια τραγούδια. Λευτέρης Μυτιλινέος, μεγάλος τραγουδιστής. Μεγάλο και το τραγούδι, τα Είδωλα. Λεωνίδας Βελής, παρεξηγημένος τραγουδιστής. Προσπάθησαν να του ρίξουν λάσπη. Προσπάθησαν να πούν ότι μιμείται τον Καζατζίδη. Όχι. Ο Λεωνίδας Βελής, με το τραγούδι Νύχτα Αξιολογιάστα, και θα το ακούσετε, ακολούθησε το δικό του ρυθμό στο λαϊκό τραγούδι. Όμως κάποια στιγμή εξαφανίστηκε. Και βεβαίως είναι η αξεπέραστη Πίτσα Παπαδοπούλου. Η Πίτσα Παπαδοπούλου τραγουδάει ένα τραγούδι, Τα Μάζεψα Τα Πράγματα.

να πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είναι η λεγόμενη εκδίκηση της Γκυφτιάς και τα δήθεν που ακολούθησαν τον Ξιδάκη, Ρασούλη, Σιμώτα με τους Νίκο Παπάζογλου και Δημήτρη Κοντογιάννη υπό την σκέπη του Διονύση Σαββόπουλου. Θέλω να πω στο σημείο αυτό μια προσωπική μου εκτίμηση. Οι άνθρωποι αυτοί, πλην του Μανώλη Ρασούλη και ίσως και του Νίκου Ξιδάκη και του Δημήτρη Κοντογιάννη, δεν εξέφρασαν το λαϊκό τραγούδι. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν, ας το πω, ένας αρλούμπας στο λαϊκό τραγούδι. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε να κάνει διάφορες επιμίξεις, διάφορες εξυπνακίστικες μεθόδους, οι οποίες όμως δεν νομίζω ότι συγκαταλέγονται στο λαϊκό τραγούδι. Όμως άλλοι, όπως στη δεκαετία του 80 οι λεγόμενες κομπανίες, μιλάμε για την Αθηναϊκή Κομπανία και τα παιδιά από την Πάτρα, ο Πιστοδρομική, από όπου και θα αναδειχτεί η Ελευθερία Αρβανιτάκη, εξέφρασαν το λαϊκό τραγούδι. Επαναπροσέγγισαν με φρεσκάδα και μεράκι μια σειρά παλιότερων λαϊκών τραγουδιών, αλλά το φαινόμενο θα γίνει μόδα με επακόλουθα εκφυλισμού και εμπορευματοποίηση που δεν οφείλονται βεβαίως σε αυτούς, αλλά στις δισκογραφικές εταιρείες. Με μουσικές του Τάκη Σούκα που πατούν γερά στο λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι και με αισθητική θεματολογία συμβατή με τα ήθη των νέων καιρών, όπως ο Κώστας Κόλλιας, έχουμε ακούσει τραγούδια του Κόλλια στις εκπομπές μας, κάνει το μπαμ με το περιβόητο έρωτα μου αγιάτρευτη και άλλες βάσιμες υποσχέσεις, αλλά δυστυχώς φεύγει από τη ζωή σε ένα περίεργο αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Και αν θέλετε, επειδή θα κάνουμε αφιέρωμα και για τον Κόλλια, θέλω να πω εδώ ότι δεν ήταν αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ήταν δολοφονία. Αυτά όμως θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Τι συνέβη εκεί, στα Καλλίδια της παραλιακής Αθήνας, όταν μια νύχτα ο Κόλλιας, φεύγοντας από το μαγαζί του, οδηγώντας ένα γρήγορο αυτοκίνητο και σε καλή κατάσταση, κλείστηκε από κάποιους, τον πέταξαν σε ένα χαντάκι και τον σκότωσαν. Αυτά είναι κάποια που θα τα πούμε αργότερα. Ο Κόλλιας βεβαίως άφησε το έρωτα μου αγιάτρευτε και πάρα πολλές άλλες μεγάλες επιτυχίες. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα ήταν παράληψή μας. Μην τονίσουμε την προσφορά στο λαϊκό τραγούδι του Γιώργου Μαργαρίτη. Ο Γιώργος Μαργαρίτης θα βρει τη φροντίδα που δικαιούνται και από τις αρχές του 80 θα πάρει τη θέση που του αρμόζει στις καρδιές αυτών που αγαπούν το λαϊκό τραγούδι, με τη βαριά σε ουσία και χαρακτήρα έννοια της λέξης, σε μια περίοδο που όλα γίνονται χωρίς επιστροφή, όλο και πιο ανάλαφρα. Ο Μαργαρίτης είναι, εξακολουθεί να είναι, ένας καλός λαϊκός τραγουδιστής. Επίσης, η γλυκερία αποδεικνύει την γκάμα και το εύρος της φωνής της με κλασικά παραδοσιακά και σμυρναϊκά τραγούδια. Η γλυκερία όμως δεν έχει το πρόβλημα να τραγουδήσει όποιο τραγούδι κάνει κέφι όταν βρίσκεται στην πίστα και στη δικογραφία. Βεβαίως, δεν μπορούμε να παραλείψουμε την ανεκτίμητη προσφορά στο λαϊκό τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Ο Πάριος θα δώσει στα νησιώτικα μια τονωτική ένεση με τις προσεγμένες προσεγγίσεις. Είναι σπουδαία δουλειά ο δίσκος στα νησιώτικα του Πάριου, ενώ θα υπογράψει ως δημιουργός συνθέσεις που αποδίδουν πολλοί λαϊκοί πρωταγωνιστές. Η Ελένη Βιτάλη με παραδοσιακά αρχικά και στη συνέχεια με ατόφια λαϊκά αποδεικνύει και αυτή ότι ήταν ένα μεγάλο στήριγμα για το λαϊκό τραγούδι. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε το απορώ του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, τον Πασατέμπο της Μέρης Λίντα και το είδα και έπαθα κυρά μου της Σωτηρίας Μπέλου. Θέλω να πω εδώ ότι οι ερμηνευτές που επίτηδες εσκεμμένα βρήκαμε τραγουδούν όχι δικά τους τραγούδια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πιο όμορφο για το απόψινό μας αφιέρωμα.

Επίσης, θα ακούσουμε στη συνέχεια το Βασίλη Καρά στην Πρικυπέσσα, τη Ρίτα Σακελαρίου δεν γνωρίζει τη φωνή της στο τραγούδι «Τα λιμάνια» και τη Βίκη Μοσχολιού σε μια ανεπανάληπτη εκτέλεση από το τραγούδι «Η τελευταία νύχτα».

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και πάμε στο Χρήστο Νικολόπουλο. Ο Νικολόπουλος καταξιώνεται ως συνεχιστής των μεγάλων συνθετών του είδους με μια σειρά δυνατών εργασιών. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι. Παίξε Χρήστο Επιγόντος, Ινταλίκες, τραγούδια για τους φίλους, ο Σαλονικιός και βεβαίως το τελευταίο αυτό LP, ερμηνευτής είναι ο Στράτος Διονυσίου που επανακάμπτει στις αρχές του 80 μετά τα φοβερά προβλήματα που είχε με την ιρκτή του, την φυλάκισή του στις φυλακές της Θεσσαλονίκης, με τη γνωστή ιστορία και τη γνωστή αυτή υπόθεση με τα ναρκωτικά. Ο Νικολόπουλος δίνει τη δυνατότητα στο Στράτο Διονυσίου να ξετυλίξει το λαϊκό του ύφος, επανακάμπτει το 80, μονοπολεί την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας. 80-90, ο Στράτος Διονυσίου κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Βεβαίως, είχε στηρίγμα του τον Άγγελο Διονυσίου που είπε τραγούδια του. Και σε αυτό το σημείο, μιας και μιλάμε για τον Στράτο Διονυσίου, θέλω να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Πάνο Γαβαλά στο Σήκω Πάνο Κάτσε Κάτω, το Στέλιο Διονυσίου, το γιο του στο Μπορεί να έφυγες, και το Σπύρο Ζαχωραίο στο Τρελοκόριτσο. Ενώ στη συνέχεια θα ακούσουμε το Μάκη Χριστοδουλόπουλου στις γνωστές αμπάρες. Αμπάρες ονομάστηκαν, και για όσους δεν θυμούνται, ίσως είναι πιο νέοι, αμπάρες ήταν η επωνυμία στην οδό Αχαρνών του νυχτερινού καταστήματος, στο οποίο τραγουδούσε ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Ήταν οι αμπάρες. Από εκεί προήλθε και το τραγούδι «Νάχαν οι καρδιές αμπάρες». Ο Μανώλης Αγγελόπουλος τραγουδάει τη διπρόσωπη και Ελένη Βιτάλη «Εγώ τραγούδαγα».

έχει στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Ενώ δεν αξίζες κι ούτε σου έπρεπε να έχει στα χέρια σου.

έχει στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Ενώ δεν αξίζες κι ούτε σου έπρεπε να έχει στα χέρια σου.

μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος. Πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια

κυρίες και κύριοι, με το πέρασμα των χρόνων οι μεγάλοι λαϊκοί βάρδοι και δημιουργοί αποσύρονται και φεύγουν από τη ζωή, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Σήμερα ίσως να μην υπάρχει λαϊκό τραγούδι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει λαϊκό τραγούδι. Υπάρχουν καλοί τραγουδιστές. Θα πω ένα τραγουδιστή ο οποίος είναι καλός και γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής. Είναι ο Στάθης Αγγελόπουλος. Όπως επίσης ο Νίκος Μακρόπουλος. Όπως επίσης κυρίες και κύριοι, και πιο νέα παιδιά τα οποία τραγουδούν λαϊκά τραγούδια. Ο Οικονομόπουλος, παράδειγμα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ένας πολύ καλός λαϊκός τραγουδιστής που μπορεί να τραγουδήσει οποιοδήποτε λαϊκό τραγούδι, έχει τη δυνατότητα, τη φωνητική δυνατότητα. Οι νεότεροι και εν ενεργεία, ξέρετε, οι εξυπνάκηδες οι οποίοι έκαναν τις αναλύσεις και τις βαδιστόχασες αυτές βλακίες για το λαϊκό τραγούδι, προσπάθησαν να υποτιμήσουν το νέο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Είναι λάθος. Υπάρχουν λαϊκά τραγούδια που και σήμερα δίνουν στον κόσμο. Εξαιρώ βεβαίως αυτά τα τραγούδια τα οποία ακούγονται από κάποιες περίεργες πεταλουδίτσες της νύχτας ή κάποιες άλλες κυρίες, τις οποίες δεν θέλω να τις κατονομάζω και οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με μιμούμενες παλιές μεγάλες φωνές του λαϊκού τραγουδιού. Θα προσκαλούσα μια από αυτές τις κυρίες να μπορέσουν να τραγουδήσουν ακαπέλα, όπως λέμε, και να μπορέσουν να συναρπάσουν τον κόσμο. Δεν νομίζουμε ότι αυτές οι φωνές που ακούγονται σήμερα έχουν καμία σχέση με εκείνες τις μεγάλες, τις παλιές φωνές του λαϊκού τραγουδιού. Σίγουρα, κυρίες και κύριοι, εποχές έχουν αλλάξει. Η ζωή τραβάει μπροστά το δικό της δρομολόι, όπως έλεγε ο Καζαντζίδης. Τραγούδια πάντως δεν θα σταματήσουν να γράφονται ποτέ και πάντα. Θα γυρνάμε στο χτες, ψαχουλεύοντας κονισμένες προθήκες, αποθήκες, πατάρια, δισκάκια που δεν ακούσαμε, δεν αποτιμήσαμε όπως έπρεπε. Και μέσα από τα διαλεγμένα θα προκύπτουν και άλλα ξεχασμένα διαμάντια που θα έρχονται να ενωθούν στα νέα, καθώς το παρόν θα γίνεται παρελθόν. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην ακούσουμε σε αυτό το σημείο τη Ρένα Ντάλμα με στις πόλεις το Χαμάμ, τον Στρατό Κύπριο, Ρολόι Κομπολόι, Σωτηρία Μπέλου, Αλίτη με είπες μια βραδιά. Και εγώ ρωτώ όλους εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα, ποιος μπορεί να ερμηνεύσει καλύτερα από τη Σωτηρία Μπέλου το Αλίτη με είπες μια βραδιά? Σωτηρία Μπέλου, κυρίες και κύριοι, ήταν μια ειδική φυσιογνωμία στο λαϊκό τραγούδι. Και είχε και πολλά κουσούρια. Ένα από αυτά τα κουσούρια ήταν ο τζόγος, η χαρτοπεξία. Η Σωτηρία Μπέλου όμως ήταν μια ανεπανάληπτη λαϊκή τραγουδίστρια. Την είχα δει τη Σωτηρία Μπέλου στο Χάραμα, εκεί στον Περιφερειακό στην Κεσαριανή. Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, ότι από την ώρα που μπήκαμε στο μαγαζί μέχρι την ώρα που φύγαμε, δεν σηκωθήκαμε ούτε λεπτό. Αυτή ήταν η Σωτηρία Μπέλου.

προχωρώντας προς το τέλος αυτής της σημερινής αφήγησης για το λαϊκό τραγούδι, θέλω να ασχοληθούμε λίγο και με ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως ξεχασμένοι και αφανείς ήρωες στην πορεία και παρακαταθήκη των λαϊκών τραγουδιστών. Ένας από αυτούς ήταν ο Γιώργος Μανισαλής, ο οποίος γεννήθηκε το 25 και βεβαίως ο Μανισαλής, ο οποίος έφυγε το 1999. Ο Μανισαλής, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έπαιζε σε ταβέρνες. Μετά τον πόλεμο γνωρίστηκε με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Σας μιλάω για τραγουδιστές οι οποίοι και συνθέτες και στιχουργούς, οι οποίοι δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά τους έθεσαν σε ένα ξεχασμένο περιθώριο, σε μια αποτύπωση ως περιθωριακών ατόμων. Δεν ήταν περιθωριακοί, κυρίες και κύριοι. Αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν πολύ σημαντικά δείγματα σπουδαίων λαϊκών δημιουργών. Ο Μανισαλής μετά τον πόλεμο γνωρίστηκε με τον Τζιτσάνη, με τον οποίο συνεργάστηκαν για πολλά χρόνια, και βεβαίως με τα πολεμικά το 1947 συνέδεσε το πρώτο του τραγούδι, το «Ψαρόβαρκα Βολιώτικη», όπως επίσης είχε ερμηνείες από τον Στράτο Παγιουμτζή, συνέδεσε συνολικά περισσότερα 500 τραγούδια, τα περισσότερα από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Θεωρώ ότι είναι ασέβεια από μέρους μου, ο οποίος δεν είμαι μουσικός παραγωγός, απλώς κάνω κάποιες έτσι ειδικές, ας το πούμε, δημοσιογραφικές έρευνες πάνω στο τραγούδι. Θα ήταν ασέβεια, κυρίες και κύριοι, να μην αναφέρουμε τον Γιώργο Μανισαλή σε αυτήν την σειρά των χαμένων ποιητών του λαϊκού τραγουδιού. Ο Μανισαλής, κυρίες και κύριοι, είχε γράψει τουλάχιστον τα μισά τραγούδια, τα μισά σουξέ της Ζήτας Σακελαρίου. Μανισαλής, Γιώργος Μανισαλής, Κώστας Ψυχογιός, «Κάθε λίγο βασίλεμα», «Ιστορία μου, αμαρτία μου», «Αν κάνω άτακτη ζωή». Ο Γιώργος Μανισαλής, γνωστός με το παρατσούκλι Κοριός, ανέδειξε με τα τραγούδια του πολλούς ερμηνευτές. Θυμάστε ένα τραγούδι που έλεγε «Όλες είσαστε ίδιες»? Το τραγούδισε ο Φώτης Στασουλάκης. «Πριν γνωρίσω εσένα» το τραγούδισε η Θάλια. Το τραγούδι «Ιστορία μου, αμαρτία μου» επίσης ακούστηκε, δεν το θυμάστε, δείτε την ταινία, στο θρίλερ «Τρόμου», στην ταινία «Τρόμου», ο εξορκιστής. Επίσης, η ταινία αυτή, στη θηλυκή αυτή ταινία «Τρόμο Εξορκιστής», όταν η μητέρα του Τζέισον Μίλλερ, που υποδιόταν τον Φάδερ Καράς, αυτός ο οποίος εξορκίζει, αυτός ο οποίος λύνει το σατανά, αυτός ο οποίος απομακρύνει το σατανά και βγάζει το σατανά από την ψυχή του ανθρώπου, η 89χρονη τότε Βασιλική Μαλιάρος, η οποία πέθανε το 1973, δέχτηκε επίσκεψη στο σπίτι της του κινηματογραφικού γιού της. Ο Γιώργος Μανισαλής έφυγε το 1999. Σε αυτό σημείο θέλω να ακούσουμε το «Ψαρόβαρκα Βολιώτικη» του Στράτου Παγιουμτζή από το Γιώργο Μανισαλή.

ένας άλλος μεγάλος δημιουργός ήταν ο Μπάμπης Μπακάλης. Μπάμπης Μπακάλης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος μας άφησε πίσω του σπουδαία τραγούδια. Ο Μπακάλης διακρίθηκε κυρίως ως συνθέτης. Έγραψε περισσότερα από 1000 τραγούδια. Κάποιοι κάνουν λόγο για 1500 τραγούδια, τα περισσότερα από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε στο Περιστέρι Αττικής. Ο Μπακάλης θύμιζε τους μάγκες της παλιάς εποχής. Έφυγε στις 26 Μαρτίου του 2007. Και εδώ μπορούμε να ακούσουμε το τραγούδι του Βαγγέλη Περπινιάδη, «Η Γαλιάντα».

ξεχωριστή περίπτωση συνθέτη ήταν ο Βασίλης Καραπατάκης. Μιλάμε για τους συνθέτες οι οποίες στήλωσαν, υποστήλωσαν και βοήθησαν το λαϊκό τραγούδι. Ο Βασίλης Καραπατάκης είχε γεννηθεί στην Καρδίτσα το 1922. Το πραγματικό του επώνυμο ήταν Καψάλης. Ασχολήθηκε αρχικά με το λαούτο και στη συνέχεια με το μπουζούκι. Θέλετε να ακούσετε κάποια από τα τραγούδια τα οποία συνέθεσε ο Βασίλης Καραπατάκης? Πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήταν το τραγούδι «Όταν κοιμάται ο δυστυχής», Μανώλης Αγγελόπουλος, 1951, σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Του Τσάντα ερμήνευσε ο Τάκης Μπίνης και Ευτυχία Μαρκοπούλου. Το «Όταν κοιμάται ο δυστυχής» όμως το ερμήνευσε μετά και ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Ο Καραπατάκης έδωσε πολλά τραγούδια του για ένα κομμάτι ψωμί, ενώ πολλά τα οικειοποιήθηκαν άλλοι δημιουργοί. Τελευταία χρόνια της ζωής του άνοιξε σχολή μουσικής στο ΕΓΑΛΕ. Έφυγε το 1974 από καρκίνο του λάριγκα.

σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να αναφέρω και έναν ακόμα από τους πιο παραγωγικούς Έλληνες στιχουργούς, που ήταν ο Λάκης Τσόλης. Γεννήθηκε το 1936. Το 1956 έφτασε στην Αθήνα. Ήταν ταχυδρομικός υπάλληλος. Στη δισκογραφία μπήκε πολύ νωρίς το 1961 με το τραγούδι «Όμορφος Αλίτης», σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Το τραγούδι είχε ερμηνεύσει πολύ πάνω. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία το τραγούδι του Βοτανικού Μάγκα το 1963, σε μουσική και ερμηνεία του μεγάλου Γρηγόρη Πιθηκότση. Από τότε έγραψε τους στίχους σε εκατοντάδες τραγούδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον κατάλογο της ελληνικής δισκογραφίας του 2007 του Πέτρου Δραγουμάνου, ο Λάκης Τσόλης αναφέρεται ως στιχουργός σε περισσότερους από 90 άλμπουμ. Συνεργάστηκε με πολλούς κορυφαίους. Το Σούκα, τον Κόρο, τον Κώστα Σούκα, τον Βασιλόπουλο, τον Γεωργόπουλο και άλλους. Ενώ τραγούδια του ερμήνευσαν κορυφαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, δεν χρειάζεται τώρα τι να πούμε, ο Αγγελόπουλος, Μενιδιάτης, Χριστοδουλόπουλος, Τερζής, Βιτάλη, είδατε που δεν τα ξέρετε, Λίδια, Πανταζής, Γονίδης, Άντζελα Δημητρίου, Κατερίνα Στανίση κλπ. Θέλω να ακούσουμε εδώ ένα από τα τραγούδια που έφτιαξε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ζέτα Ζαφυρίου, έκαψε στη ζωή μου.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ένας άλλος σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος έφυγε πρόωρα, ήταν ο Γιώργος Χατζιαντωνίου. Ο Γιώργος Χατζιαντωνίου σφράγισε το ελληνικό τραγούδι με το φοβερό τραγούδι «Δε θέλω τη συμπόνια κανενός», Άκης Πάνου, Στράτος Αταλίδης. Και μια σειρά ακόμα από μεγάλες επιτυχίες, το «Ρακλές», «Πως τον Σκαλδάρας», «Φάρμακο με ένα χίλι», «Βασίλης Τσιτσάνης», «Τι κι αν ζούσαμε μαζί», πολύ ωραίο τραγούδι, «Μετρήστε μου όλες τις πληγές». Επίσης, δημιουργίες του Βασίλη Τσιτσάνη αλλά και σχετικά άγνωστα τραγούδια του Άκη Πάνου για τη δεν υφιστάμενη ρημαγμένη κοινωνιά και άλλων δημιουργών. Θέλω σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το τραγούδι «Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός» του Γιώργου Χατζιαντωνίου.

εδώ να αναφέρουμε δύο ακόμα τραγουδιστές. Τον Γιώργο Ταλιούρη, που θα ακούσουμε το τραγούδι «Στολίδι, είσαι μόνη σου», και βεβαίως πάλι τον Κώστα Καρουτσάκη. Εγώ για το χατήρι σου, Μπεμπέκα μου.

Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας αυτή την όχι πιστεύω μονότονη περιήγηση στο λαϊκό τραγούδι, θέλω να ακούσουμε και κάποιες άλλες λαϊκές επιτυχίες, οι οποίες σφραγίστηκαν από μεγάλες φωνές. Βασίλης Καράς και Λέγε Λέγε. Δεν είναι δικό του τραγούδι, είναι τραγούδι το έχει ερμηνεύσει ο Στάθης Διονυσίου. Μάξης Χριστοδουλόπουλος, Μεγάλος Έρωτας. Και Μανώλης Μητσιάς, Το Ερωτικό. Του Μάκη Χριστοδουλόπουλου του τραγούδι, ο τίτλος είναι Ένας Έρωτας Μεγάλος ή Ένας Μεγάλος Έρωτας. Επίσης, θέλω να ακούσουμε κυρίες και κύριοι το Μιχάλη Ντελή στο τραγούδι Τα Πλοία Πεθαίνουν στα Λιμάνια, την Πίτσα Παπαδοπούλου Εγώ Να Δεις και τη Μέρη Μαράντι Είμαι Ένα Παλιόπαιδο.

τέλος, θέλω να κλείσουμε με το τραγούδι «Φαρμακωμένα χείλη» που ερμηνεύει πάλι ο πιθανότατα ξεχασμένος, αλλά για μένα αριστουργηματικός στη φωνή του, Γιώργος Χατζιαντωνίου. Όπως και την Ελένη Βιτάλη και τη Δεγκάνο, τη Χαρούλα Λαμπράκη στα Παλαμάκια και τον Κώστα Καφάση στο περίφημο τραγούδι «Γελακυρία».

Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Επιχειρήσαμε για να τονώσουμε τις ρίζες του λαϊκού τραγουδιού, το οποίο δεν πέθανε. Υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει και να ακούγεται και από νέους ανθρώπους στην ζώσα πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που υπάρχουν καλά ραδιόφωνα στην Ελλάδα, όπως είναι ο Μάχη FM, ο οποίος αγαπάει το γνήσιο λαϊκό τραγούδι, να πεθάνει το είδος. Εμείς κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Έχουμε συγκεκριμένους λόγους. Πιστεύουμε ότι η ρίζα της ζωής μας, η ρίζα που γεννηθήκαμε, η ρίζα που αναστηθήκαμε, η ρίζα που μεγαλώσαμε, η ρίζα που θα κλείσουν κάποια στιγμή τα μάτια μας, όλοι μας, είναι το λαϊκό τραγούδι. Γιατί το λαϊκό τραγούδι εξέφρασε πόνους, εξέφρασε κοινωνικές καταστάσεις όπως ήταν η μετανάστευση και η ξενιτιά, εξέφρασε πιθανότατα το κοινωνικό περιθώριο από ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Και μην ξεχνάτε αυτούς τους μεγάλους συνθέτες, αυτούς τους μεγάλους τυχουργούς που πάντοτε έδωσαν και έδιναν. Και αυτό ήταν μέσα στις στιγμές εκείνης της εποχής, τα τραγούδια τους για ένα κομμάτι ψώμι. Όμως θέλω να πω ως επίλογο, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μας κρίνουν για το τι ακούμε? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μας κρίνουν για το τι πρεσβεύουμε? Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα μας κρίνουν για το τι τραγούδια ακούμε και αν τα τραγούδια αυτά είναι κοινωνικά, έχουν πολιτικό περιεχόμενο? Όλα, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα είναι πολιτική. Και το λαϊκό τραγούδι, λοιπόν, έπαιξε το δικό του ρόλο στη διαμόρφωση μιας πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης στη χώρα. Κλείνοντας, θέλω να ακούσουμε τα τραγούδια του Μιχάλη Μενιδιάτη, το Χαρικλάκι, το Μανώλη Μπαρμπεράκι, τα Δυο Σου Χέρια Πήρανε. Το έχει τραγουδήσει άλλος αυτό. Και βεβαίως θέλω να ακούσουμε τους Αισθηματίες από το Μιχάλη Δημητριάδη. Το έχει τραγουδήσει ο Στέλιος Καρατζίδης. Το Σπύρο Ζαγορέο, Ας Πέθαινες Να Γλίτωνα. Φοβερό τραγούδι. Και τον Πάνο Γαβαλά σε ένα τραγούδι το οποίο είναι προσωπικά από τα αγαπημένα μου. Στο Σταυροδρόμι, εκεί που ήρθες μια βραδιά και εκεί άλλαξα γνώμη. Φίλοι και φίλες, καλό σας βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Σας ευχαριστούμε θερμότατα για την ακρόαση.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι αυτό που λέμε ένα, ένα με κεφαλαία. Ένα με κεφαλαία. Το έχουμε κατά νου. Θετική ενέργεια και χαμόγελο ξεκινάω με αυτό. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Την καλησπέρα στέλνω και την αγάπη μου σε όλες και σε όλους.
1: Να σε φιλήσω.
0: Δεν είναι αμαρτία, είναι ωραίο. Είναι καλό, είναι ωραίο. Κάνουμε και τα μέσα μας. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11 στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Να αυτοσυστηθώ και λίγο, έτσι. Να μην το ξεχνάμε. Πήραμε σκυτάλια από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Μας έχει πάει καλά και ο καιρός βέβαια, έτσι. Έχει σταματήσει τώρα και ο Ερμής να είναι ανάνδρομος. Θα πάνε καλύτερα τα πράγματα το Σαββατοκύριακο. Θα πάνε τέλεια. Λοιπόν, όπως είπα πριν, σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Να υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Επαναλαμβάνετε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Ώρα κοινής ησυχίας ακόμα δεν υπάρχει, επομένως θα το δυναμώσουμε, θα το δυναμώσετε, θα το βάλουμε τέρμα το ραδιόφωνο. Αλλού τώρα με τις δουλειές και με τις βάρδιες ψήνεται ο, μην το πω, από κάπου αρχίζει παπάκι. Για το προσωπικό μηνυματάκι 693-84-00-856 Viber και το απλό το μηνυματάκι. Παράτα έχουν πάρει φορολογικές δηλώσεις μέχρι τις 24 του μήνα που δεν νομίζω θα δώσουν κι άλλοι. Τώρα τι παρηγορώ εγώ, τι δίνω παρηγοριά, αλλά πιστεύω ότι θα δώσουν κι άλλοι παράτα. Προτείνουμε για την φορολογική σας δήλωση τις εκκρεμότητες με την εφορία το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. More Than Tax, καλυψούς 110 ισόγειο. Είναι η Μαρία Μασιλιαράκου και οι συνεργάτες της. Καλυψούς 110, καλυφέ, αυτό να το θυμώστε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Θα τα υπενθυμίζουμε και θα τα λέμε, έτσι δεν το συζητάμε. Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, είναι φανταστική, εξαιρετική. Είναι με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα όλα, γιατί δεν είναι μόνο η πίτσα, είναι δροσερές σαλατούλες, έχει δροσερές σαλάτες, κρέπες, αλμυρές, γλυκές και με delivery ταυτόχρονα. Ρέα με το Μιχάλη. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα πάμε παρέα με το Μιχάλη. Έχουμε συνέχεια. Χριστέ μου.

Όσο θέλω, όσο θέλω να μην ακούγεται κιόλας, έτσι. Μαράκι μου, θα έχουμε υπομονή. Βασιλάκι μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Στον φίλο μου, τον Βασιλάκι από το Βραχάμι. Πιστεύω ότι πάνε καλά τα πράγματα. Αρκεί να μην έχεις τη χθεσινή, έτσι. Λογοδιάρια. Θα μου πεις τώρα, σου μοιάζω. Καλησπέρα, Φώτη μου, στο Κολωνάκι. Καλή βραδιά να έχουμε, Λεβέντη μου. Καλή βραδιά είναι ο γείτονας εκεί του φίλου μας του Κούλη. Φωτεινούλα, η ερωτευμένη, το ερωτευμένο, το κορίτσι. Καλησπέρα στο Ρέντι, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα. Λοιπόν, πάμε να το δυναμώσουμε τώρα, γιατί έχουμε και γραμμούλες.

Λοιπόν, Πινελόπη μου, εγώ δεν κάνω μπαλάκι. Καλησπέρα. Έχω ξεχάσει πραγματικά τώρα, έτσι. Και απορώ, αν δεν πάρω βατραχοπέδιλα, αν δεν πάρω μπρατσάκι, αν δεν πάρω σωσίβιο, δεν πρόκειται να πω στη θάλασσα. Δεν πρόκειται, δεν ξέρω, το έχω ξεχάσει. Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω.

Καλησπέρα σε όλο το Γάλλιο. Στην φίλη μας την Πινελόπη. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Γιάννο. Γιάννο μου, όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι και σε σένα. Θα έχει έξοδο, έτσι. Θα έχει έξοδο όπως κάνει κάθε Σαββατοκύριακο. Τώρα που πήραμε εξαγγελία από τη Βουλή, 10 λεπτά η βενζίνη, 5 το ντίζελ κάτω. Θα δείτε η κίνηση, θα φτάσει μέχρι την Κόρινθο. Όχι ότι δεν φτάνει, μέχρι την Κόρινθο και βάλε. Και βάλε. Και βάλε. Νικόλα μου, καλησπέρα λεβέντη μου. Καλησπέρες όμορφες στο φίλο τον Νίκο από την Καλλιθέα μεριά. Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Όλα καλά παλικάρι μου. Τον φίλο μου τον Γιώργο θέλω εκεί με το ταξί. Με το ταξί στον Άγιο Δημήτριο. Τώρα η Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής, εκπαιδευτικός Μπόρις. Μαρία μου, χίλια συγγνώμη, έτσι.

0: Μπαράκι δεν μας έλειξε σήμερα, μάλλον έτσι. Δεν μας έλειξε. Ήταν καλή μέρα, λέει, ξεκινάει από το πρωί. Για να βιαζόμαστε, Δημήτρη μου, καλησπέρα στο Παγκράτη. Γιατί πρέπει να διαβαστούν και τα μηνύματάκια, να ακούσουμε και το τραγουδάκι που θα επιθυμεί ο καθένας. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη. Όλα καλά, παλικάρι μου, τα δικά σου.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω.

Όμορφες καλησπέρες σας στείλουμε και στον Χολαργό, στην φίλη μας την Κατερίνα. Το Κατερινάκι μας εκεί, την Κατερίνα μας την φανταστική. Όλοι είμαστε φανταστικοί, έτσι. Κατερίνα μου στο Χολαργό, καλησπέρες όμορφες να έχουμε. Στην Σουηδία με την Σοφία. Το σοφάκι, είμαστε παντού. Η φωνούλα μας φτάνει παντού. Παντού. Όταν εννοώ παντού, παντού. Μάχη 99,8 στην πλατεία Αμερικής τώρα, είναι η κυρία Μαρία. Εκπαιδευτικός με τον Γιώργο της εδώ παρέτσα, στην τροφιά. Περνάει όμορφα η βραδιά. Περνάει όμορφα. Όταν είναι και το άλλο μισό, σε πολύ καλή διάθεση. Να υπάρχει καλή διάθεση. Τώρα, μα είμαστε διαφορτωμένοι με τις δουλειές, τι να κάνουμε τώρα. Θα τα ακούνε τώρα και θα λένε τι. Καλησπέρα Βασίλη μου, καλησπέρα στον Βασιλάκη μας από το νέο κόσμο.

Και τώρα να έχει καταληφθεί αυτό το παρκάκι, έτσι. Και τώρα να έχει καταληφθεί αυτό το παρκάκι. Χαρούλα μου, τι κάνεις? Καλησπέρες, καλό Σαββατοκύριακο στην Κυψέλη. Πάμε στο Ιγάλιο, εκείνο ο Βαγγέλης ο Ρούμπος, έτσι, το Αρχοντόπουλο. Δάσκαλος. Βαγγελάκο μου, εκεί στο κάτω Ιγάλιο, πώς πάνε τα πράγματα? Όλα καλά? Έχουμε και τα προάστια πάνω, αλλά δεν τα λέμε ακόμα τα προάστια. Σε λίγο. Καλό δρόμο, φίλε μου Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα στο 509, το Βαγγέλη μας από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα, Λεβέντη. Καλό δρόμο. Τώρα βολτούλα είναι και το μεροκάματο στη μέση. Το ξωτάκι να μην αποσυντονίζω. Ολαλά, ολαλά. Τώρα. Φωτιές.

0: καρδιά του.
1: Τώρα θα έλεγα, Γιώργο μου, θα έλεγα εκτός από την καλησπέρα, θα πάμε και για κανένα τζογεράκι, για κανένα λαχείο που και που δεν ξέρεις η ζωή καμιά φορά πώς θα φέρνει. Έτσι δεν είναι, η Χριστίνα μας από την Καλλιθέα. Καλησπέρα, Χριστίνακη. Πολύ με την Καλλιθέα. Εσείς είστε πολύ στην Καλλιθέα. Εμείς δεν. Όχι ότι δεν περνάω από τα μέρη σας. Α, να τα λέμε κι αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει μπανάκι. Το είπα και πολύ πιο πριν. Τώρα μπανάκι, ψήλο στον κόρφο μας που λένε. Δεν ξέρω αν το λέτε στα μέρη σας. Το ψήλο στον κόρφο μας. Να ακούσει το τραγούδι ο φίλος μου ο Φώτης. Φώτη μου, Κολωνάκι είναι το δικό σου τραγούδι. Με τον Επάριο, ανέβα πίστα. Στην Πεντέλη, το παιδί που έχει δροσιά. Φίλος μου ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου και σε σένα, καλησπέρες όμορφες.

0: Έρχονται και τα υλικά τώρα, τα έφλεκτα που θέλει η Μαρία μας εκεί με τον Γιώργο της τώρα. Λένε Σαββατοκύριακο τώρα, προσέχουμε λίγο τις φωτιές, έτσι, τις εσωτερικές. Τις άλλες άσεις τώρα, είναι υποέλεγχο. Μαρία μας από την Παλατιανή, το 533. Καλό Σαββατοκύριακο έχεις εσένα, καλά είμαι. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Στον φίλο τον Τάκη, τον βιβλιοπόλη, να του πω μια όμορφη καλησπέρα. Και στο λεωφορείο μέσα, καλά κάνεις τα μέσα, έτσι. Παιδάκια έχουν κλιματισμό, τα λεωφορεία είναι καινούργια. Είναι καινούργια τα λεωφορεία, κάποιοι όμως τη λένε. Τώρα την Πετρούπολη έρχεται, αλλά δεν θέλουμε να πούμε ονοματάκια, αλλά ονοματάκια. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Παντελή από το Εγάλεο. Παντελή μου, καλησπέρα λεβέντη μου. Τώρα δεν υπάρχει για μπάνιο, ούτε μία στο εκατομμύριο. Τώρα πήραμε φωτιά, παίρνουμε φωτιά. Λοιπόν, Μαρία μου, έλα να ακούσει το τραγουδάκι, τα έφλεκτα υλικά. Βέβαια, το κορίτσι κάτω ζωγραφίζει στα μέγαρα τώρα, έτσι. Η κυρία Δαλάκα η Έλενα με τον Γιώργο της εκεί, το φανταστικό. Γιώργο κοιτάζει, παίρνει υπόγειες. Γιωργάκο.
1: Χτύπαει η καρδιά μου σαν τρέλη και χάνω κάθε βάθος.
0: Εύη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη μου, λέει. Και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελο από την Ελευσίνα το κορίτσι. Εύη και σε σένα, να σε καλά. Τα έφλεκτα τα υλικά.

Κάτι μας ετοιμάζει, κάτι ετοιμάζει μάλλον. Έτσι, ωραίο τραγουδάκι, Μαρία μου. Πάντα τέτοια εύχομαι. Η μικρή μας τρουφίτα με τον Γιώργο της. Μετά από χρόνια και ζαμάνια, το 202. Το έχεις αυτό το ελάττωμα όμως, έτσι. Μπάμπη μου, τι κάνεις? Καλησπέρες όμορφες στον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Οδηγούλη, από το αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Μπάμπη μου, πότε θα μάθεις να στέλνεις μηνύματα εκεί? Λοιπόν, το τραγούδι ολόκληρο, ολόκληρο για τον Γιώργο από τα Μέγαρα. Πάμε, Γιώργο.

απευθείας όμως, πάμε απευθείας, γιατί πάμε, είναι καλοκαίρι, πάμε για σαφάρι. Γιώργο μου, δεν αγχωνόμαστε. Είμαστε εδώ να διώγουμε το άγχος και την καταπίεση. Μου πεις, έχουμε ένα μισό το μυαλό μας. Απέβαλε παλικάρι μου, όπως προσπαθώ να τα αποβάλω και εγώ εδώ με τα τραγουδάκια. Απόλαυσε το, απόλαυσε το και άστο για. Λοιπόν, και για την φίλη μας την Χριστίνα, και φάτε σήμερα Χριστίνακι, πάντα τέτοια. Χριστίνα μου καλυθέα, πάντα τέτοια. Δεν ρωτάω το πώς και το γιατί, αν θέλεις μου λες. Εγώ κοτσομπολεύω ούτε καν. Να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον Μινή.

Μπάμπη μου, τώρα με ανεβάζεις ψυχολογικά. Ο Διχούλη, σε ευχαριστώ, γατούλη μου Μπάμπη. Λοιπόν, θέλω ονοματάκι εκεί στο ταξί μέσα. Α, ξεκινήσει νωρίς ο Βαγγέλης, έτσι.

Λοιπόν, για να το δούμε, για να το δούμε. Θέλουμε το τραγουδάκι «Παράλληλη αγάπη». Το «Παράλληλη αγάπη» όμως, από πού όμως δεν μου λέτε, είναι της Άντζης Σαμίου. Πάμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο να το ακούσουμε το τραγουδάκι χωρίς ονοματάκι, δεν πειράζει. Βαγγέλη μου, είσαι καλό δρόμο. Σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πάρω κι εγώ μπροστά σιγά σιγά, έτσι. Να πάρω κι εγώ σιγά σιγά μπροστά. 693-84-00-856. Κυρίως μου ο Βαγγέλης πρέπει να το έχει κολλήσει το τηλέφωνο και κοντά πάνω, έτσι. Καρουμπαλή, τι κάνεις λεβέντη μου, όμορφες καλησπέρες. Λοιπόν, το «Παράλληλη αγάπη» το λένε πάρα πάρα πολύ. Το αυθεντικό, πάμε με την Άντζη Σαμίου. Γεια σου φιλαράκι μου Σάκη. Λοιπόν, είναι η Χριστίνα μας που θέλει το τραγουδάκι, το 3083-083. Χριστίνα μου, έλα να τα ακούσεις το τραγουδάκι. Το προλαβαίνεις καλέ, μη μου αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, καινούρια μας φίλη εδώ είχε το Χριστινάκι το 3083. Και να το αγχώσουμε ούτε καν. Ούτε καν.

Λοιπόν, να τα αφιερώσουμε. Συγγνώμη που το κόβουμε το τραγουδάκι. Να τα ακούσουμε πάλι. Γιατί το θέλει ο φίλος μας ο Γιώργος με το ταξί. Από τον Άγιο Δημήτρη. Ορίστε τα ταξίδια. Γιώργο μου, πάμε πάλι από την αρχή. Το Χριστινάκι εδώ έχει 8 λεπτάκια στη διάθεσή της ακόμα. Δεν είναι. Εντάξει, τελείωνε και το τραγουδάκι. Περίμενε λίγο, κύριε Βαγγέλη. Αφιερωμένο και για το παιδί με το ταξί εκεί. Τον Κώστα Κώστα. Στο φίλο σου πέστα. Πανικός.

λοιπόν, ανταπόκριση το τραγουδάκι. Πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Έτσι, για να τα μεγάλα και τα τιμόνια, τα βαριά τιμόνια έχουμε και στα λεωφορεία. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου, τον Μπάμπη, και στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Μπάμπη μου, θέλω να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα στην φίλη μας τη Ρίτα. Τη Ρίτα με Ήτα. Το μπέρδευε πάντα. Η Ρίτα το έγραφε με Γιώτα. Καλά, τέλος πάντων, ό,τι γράμμα έβρισε, ό,τι Ι έβρισε, το πέταγε τότε στην αρχή. Το έχει μαζέψει τώρα. Τώρα το έχει μαζέψει. Καλησπέρα, κυρία Σιαδόπουλε. Καλησπέρα σας και καλή βραδιά. Να καλησπερίσω και να πω όμως τα καλύτερα για τον Γιώργο τον Οικονομόπουλο. Έχει το όνομα του πατέρα μου, έτσι. Τώρα είναι τόσο σύμπτωση. Θα ακούσουμε, Γιώργο μου, εκεί στο νησί το τραγουδάκι. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Πάμε σε ένα άλλο παλικάρι. Καλησπέρα, λέει Γιώργος από Γλυφάδα, 23 χρονών. Φοβερή εκπομπή, λέει, ωραία τραγούδια. Θα ακούσουμε, παλικάρι μου, και Αλέκο Ζαζόπουλο. Έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε συμπληρώσει καν ούτε την πρώτη ώρα εκπομπής. 23 χρονών, μη μου δίνετε άλλα στοιχεία. Γιώργο μου, Γλυφάδα, σε ευχαριστώ, παλικάρι μου. Βεντούζα, να σε καλά. Την υγειά της, Γιώργο, 23 χρονών. Πιάνει την Πέτρα και τη Στίβη, Γλυφάδα. Εμείς η νεολαία, Γιώργο μου, Γλυφάδα, εμείς η νεολαία.

Όντως φτάνουμε και κλείνουμε την πρώτη ώρα εκπομπής μας. Εδώ στο Μάχη 99,8 να υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 για το προσωπικό μηνυματάκι και στο Viber το 693-84-00-856. Είναι στη διάθεσή σας. Τώρα να πούμε τα δικά σας τα μηνύματα και οι φίλοι μας, η Λία από την Πετρούπολη. Λία μου, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Όλοι πάτε για μπανάκι τώρα, έτσι. Όλοι πάνε για μπάνιο. Και για αυτές οι εξορμήσεις.